0: Είπα τις καλημέρες μου στον Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη. Όχι, μου λέει ο Ηλίας. Ο Δημήτρης Βενιέρης, ο διευθυντής του σταθμού και δημιουργός της συχνότητας αυτής, που είναι αγαπημένη ακρόαση για τους Θεσσαλονικείς και την ευρύτερη περιοχή, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πάλι επαφή με το βορρά της πατρίδας. Κύριε Πάρη από τη Θεσσαλονίκη, γεια σας.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Γεια σου.
1: Στον ελληνικό είπαμε μιλάμε.
0: Ναι, γεια σου Πάρη.
1: Α, γιατί το γεια σας ήταν...
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, δεν πειράζει. Εγώ σ' ακούω ακριβώς από τότε που ξεκίνησε να έχει το στάτους αυτή την επάνοιξη, ξανά την επαφή σας.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το ήξερα, επειδή άκουγα συνήθως ραδιόφωνο εδώ Θεσσαλονίκης, πήγαινα στον ένα σταθμό, πήγαινα στον άλλον, τελικά τσαντιζόμουν που δεν υπήρχε κανένας, ας πούμε, να μιλάει, ένας άνθρωπος δηλαδή να μιλάει, να λέει κάτι, έστω να παίρνει κάποια τηλέφωνα, τέτοια. Υπήρχαν πολύ, πολύ σπάνιο είναι δηλαδή αυτό. Αυτό που κάνεις δηλαδή είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, θεάριστο έργο, να το πω έτσι.
0: Ναι, αλλά πρέπει να, ναι. Δηλαδή υπάρχουν φορές που βγαίνουν 40 άτομα,
1: ναι.
0: Και υπάρχουν άλλες φορές που βγαίνουν 12.
1: Ναι, άκουσα το παράπονο σου, ναι, και έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή
1: έχεις
0: μου
1: δίκιο,
0: τη δίνει
1: δηλαδή
0: εμένα εκείνη την ώρα, αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Έχεις δίκιο απόλυτο και ήταν και ένα ενέργο αυτό που είπες για να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες.
1: Γιατί έχεις δίκιο, δηλαδή απόλυτο δίκιο. Δεν μπορείς να δίνεις χωρίς να παίρνεις κιόλας.
0: Μα ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και για να είναι αποτελεσματικό, δηλαδή αυτό που λες εσύ, κάποιος να μιλάει. Εγώ
1: ναι.
0: Είμαι έμπειρος άνθρωπος, κάνω 40 χρόνια ραδιόφωνο, 35.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι και από αυτά, 27 χρόνια κάνω τη νυχτερινή εκπομπή. Μπορώ να μιλάω, γλώσσα να μην βάλω μέσα.
1: Καλό είναι
0: αλλά
1: αυτό,
0: δεν
1: αυτό
0: έχει.
1: Είναι καλό.
0: Ποιο, δεν είναι, βαριέμαι, δεν το κάνω.
1: Βαριέσαι, ναι, ναι, είδες όμως πριν μιλάω... Αλλά είπες ότι μπορείς να μιλάς και να μην βάζεις γλώσσα μέσα.
0: Αυτό είναι άσχετο όμως.
1: Αλλά κάποια φορά βαριέσαι και θέλεις να έχεις την παρόδρυση στη συμμετοχή.
0: Ακριβώς, βεβαίως. Και έπειτα δεν είναι ο μονόλογος δεν είναι ραδιόφωνο.
1: Και ο μονόλογος όμως, μάλλον νομίζω ότι λείπουν τέτοιες εκπομπές.
0: Εγώ δηλαδή, μονόλογο αρνούμαι.
1: Όχι, εντάξει, έχεις δίκιο. Αλλά μια εκπομπή προσανατολισμένη, ας πούμε, να διαβάζει ένα βιβλίο.
0: Αυτό είναι
1: μικρά βιβλία.
0: Αυτά, αγόρι μου, καλέ μου φίλε Πάρη, είναι δουλειά του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Δεν
0: μπορεί
1: δεν
0: να
1: το κάνει.
0: Ναι, το κάνει.
1: Δεν το κάνει.
0: Το κάνει.
1: Όχι, 24ωρο. Να ακούσει να έχει κάποιον να μιλάει. Να
0: όχι,
1: λέει
0: 24ωρο. Δεν γίνεται αυτό που λες.
1: Πού θα τους βρεις. Το βράδυ. Που έχει ανάγκη ο κόσμος να ακούσει κάποιον, όπως βλέπεις και εσύ, ξέρεις καλύτερα.
0: Κοίτα, εδώ στην εκπομπή κειμενάκια μικρά διαβάζω,
1: πολύ...
0: ποίηματα διαβάζω.
1: Ναι, το ξέρω. Έτσι. Σου λέω σε παρακολουθώ.
0: Αλλά το να κάτσω να διαβάσω ένα βιβλίο, το έχω κάνει στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Που πληρωνόμουν για το βιβλίο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις πια. Δεν έχουν πέραση.
1: Γιατί δεν έχουν πέρα.
0: Δεν είναι, ρώτα τους διευθυντές, μη ρώτας εμένα.
1: Αυτό ναι, αυτό ναι. Ο διευθυντής, ας πούμε, νοιάζεται κυρίως, ας πούμε, για τη δρόσα.
0: Δεν ξέρω γιατί νοιάζονται οι διευθυντές, αλήθεια.
1: Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον λείπει αυτό και θα λείπει και από πολύ κόσμο.
0: Okay.
1: Όπως είναι, ας πούμε, πολύ ηλικιωμένοι που είναι μόνοι τους και θέλουν να ακούνε έτσι μια. Πώς βάζουν όλη την τηλεόραση και ακούν τα πρωινάδικα, γιατί έχουν πέραση. Γιατί νομίζω ότι έχει μια παρέμβαση.
0: Είχανε πέρασει τα πρωινά.
1: Ναι.
0: Τώρα αλλάζει το σκηνικό. Τώρα θα δεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μη σου πω τώρα ονόματα. Θα ψάχνεις να τα βρεις στην τηλεόραση και δεν τα βρίσκεις πια.
1: Γιατί
0: βαρέθηκε ο κόσμος να βλέπει ανθρώπους να παριστάνουν τους χαρούμενους.
1: Α, ναι, είναι και αυτό, εντάξει.
0: Βέβαια. Βαρέθηκε, δηλαδή, και τους χαρούμενους, τις προϊσταμένες, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Τους κάποιους έτσι, τους δίθεν, τους παίρνουν καβαλάνε και το καλάμι λίγο πολύ όλοι τους και κάπως είναι αλλιώτικοι.
0: Το καλάμι είναι επικίνδυνο να το καβαλάς γιατί έχει άκρες. πολύ επικίνδυνο.
1: Ναι, ναι, όντως. Και αν είναι και ψαρέματος, μπορεί να έχει και λαγοκέφαλο στην άκρη.
0: Στην άκρη, ναι.
1: Στο τέτοιο, στην πετονιά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Με τι ασχολείς?
1: Εγώ έχω τελειώσει γεωπόνος στο Αριστοτέλειο, ναι.
0: Ναι.
1: Είμαι μεγάλος, είμαι 58 χρονών.
0: Σιγά το μεγάλο, ρε.
1: Το 68 δηλαδή γεννηθείς, δεν ξέρω 57 πόσο. Δεν το λέω έτσι. Όπως εσύ, ας πούμε, που θέλεις τον ελληνικό, ξέρω εγώ. Εγώ θέλω τον ελληνικό και από οποιονδήποτε και μικρότερο άνθρωπο και αυτά δεν μου αρέσουν τα καθώς πρέπει.
0: Μα εγώ σε όλο τον κόσμο στον ελληνικό μιλάω. Και να σου
1: ναι,
0: δώσω ένα παράδειγμα.
1: Μικρός, ναι,
0: όταν επικαλούμαστε μικρός, το
1: ναι.
0: όνομα του Θεού,
1: ναι.
0: δεν του μιλάμε στον πληθυντικό.
1: Σωστό και αυτό.
0: Λέμε
1: βέβαια.
0: Θεέ μου, σε παρακαλώ. Δεν λέμε Κύριε Θεέ, ναι. σας παρακαλώ.
1: ναι, κάπου είναι. Εκείνο είναι πολύ προσωπικό. Δηλαδή, η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό είναι πολύ άμεση. Και δεν το φοβάσαι. Δεν το φοβάσαι. Τέλος πάντων, καλά είναι να το φοβάται και λίγο ο άνθρωπος τον Θεό, αλλά. Δεν έχεις, ας πούμε, ξέρεις ότι δεν θα σου κάνει κάτι κακό. Ενώ ο άνθρωπος, καμιά φορά τον απομακρύνεις. Πολλοί άνθρωποι μιλάνε στον πληθυντικό και τους καταλαβαίνω για να έχουν μία απόσταση, οπότε να μην τους μη δώσει δικαίωμα κάποιος, δηλαδή που μιλάει στον ελληνικό στον άλλον, να του επιτεθεί, να έρθει κοντά του δηλαδή. Δεν το κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Κατάλαβα. Όχι, δεν με μπέρδεψες.
1: Ναι. Και τέλος πάντων, αυτό είναι. Αλλά πάντα από μικρός και εγώ και στους μεγαλύτερους, για να τους δίνω οικειότητα, τους μιλούσα στο ελληνικό. Τώρα που μεγάλωσα, δεν μου το γυρνάνε πίσω όμως οι νέοι. Δηλαδή, όλο κύριε και κύριε, ξέρεις. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν ήμουν μικρός εγώ, για να δίνω οικειότητα, μιλούσα στο ελληνικό.
0: Ναι.
1: Πολύ σπάνια, δηλαδή. Έτσι ξεκινούσα ίσως με το πληθυντικό και αμέσως το κινούσα στο ελληνικό. Γιατί εντάξει, όλοι οι άνθρωποι είμαστε όλοι ίδια. Ίδια κουμάσκια είμαστε, ξέρω εγώ.
0: Έχεις ένα καναρίνι εκεί?
1: Ναι, τα έχω τώρα έτσι. Ναι, έχω καναρινάκια.
0: Δεν
1: τα
0: μου λες.
1: Ακούγονται.
0: Ωραία ακούγονται. Να σου πω.
1: Ναι, ωραία φωνάκια.
0: Υπάρχουν κάτι και στο ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Εκπαιδευτικά προγράμματα για να βγάλει όλη την γκάμα του. Δηλαδή, βάζει ένα MP3
1: όλο αυτό,
0: όλη ναι. την γκάμα τη φωνητική που έχει. Γιατί
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: μιμητικά όντα.
1: Ναι, ναι,
0: ακούνε ένα αηδόνι, πώς το λένε, ένα καναρίνι που λαϊδάει πάρα πολύ ωραία και προσπαθούν να το μιμηθούν. Πρώτον.
1: Ναι, ναι.
0: Δεύτερον. Δεν τα σκεπάζεις τη νύχτα?
1: Μέσα τα έχω τώρα.
0: Όχι, άλλο το μέσα.
1: Γιατί
0: το κλουβί να το σκεπάζεις? Γιατί το χρειάζεται σκοτάδι.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Τι?
1: Ναι, και αυτό μερικές φορές το έκανα παλιότερα.
0: Πρέπει να το
1: Όχι,
0: κάνεις.
1: Όχι, εγώ δεν έχω φως. Δεν χρησιμοποιώ πολύ το φως τώρα και εδώ που είναι.
0: Α, okay.
1: Γι' αυτό είναι έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι τώρα, ας πούμε, είναι μέσα στα φώτα και τέτοια και φωνάζουν. Μετά έχω ένα πολύ μικρό φωτάκι. Βασικά, μάλλον εγώ είμαι σε μια θέση. Πώς να σου πω, δεν κυνήγησα ποτέ το χρήμα, δεν κυνήγησα ποτέ τίποτα από έτσι πράγματα. Και είμαι σε μια μονοκατοικία που είπε πριν με τι ασχολούμαι. Δίπλα σε αυτή τη μονοκατοικία είναι μια οικοδομή που μπαίνει μια μητέρα που είχε δύο ανάπηρα παιδιά. Λέω είχε, γιατί το αγοράκι το χάσαμε και μας έμεινε το κοριτσάκι. Ήτανε δύο παιδιά δηλαδή, η ανάπηρα.
0: Κατάλαβα.
1: Και έμεινε, είχε πεθάνει άντρας από καρκίνο. Τώρα είναι λίγο εντάξει, πες έτσι σαν story, αλλά είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει βγει και στην τηλεόραση και τα έχει πει σε κάποια φάση σε μια εκπομπή. Και τέλος πάντων πήρα μια μονοκατοική άθλια δίπλα της για να είμαι κοντά ανά πάσα στιγμή ότι χρειαστεί να μπορώ να. Να πηγαίνω έτσι στο σπίτι, ας πούμε, να τη βοηθάω.
0: Ναι.
1: Πολύ δίπλα δηλαδή, έτσι απέναντι. Άσε, μ' άρεσαν πάντα οι μονοκατοικίες, δηλαδή και από 18 χρονών είχα δικάσει μια μονοκατοικία στο Δυτροπόταμο, που είναι η γύφτη, ας πούμε, ήταν δίπλα. Ο Δυτροπόταμος, ας πούμε, είχε και πληθυσμό, έτσι από τη μια μεριά ήταν η μη γύφτη και την άλλη γύφτη, ας πούμε. Μαζί ήταν δηλαδή στην ουσία, αλλά ήταν σαν χωρισμένο το. το μέρος εκεί πέρα σε δύο σημεία, ας πούμε. Και ήθελα μονοκατοικία, δηλαδή την άρεζα έτσι κι αλλιώς και που την έβλεπα, αλλά το πήρα για αυτό το λόγο. Και τώρα έχω μείνει χωρίς ρεύμα, γιατί δεν κυνήγησα, δεν έκανα καμιά άλλη δουλειά. Δηλαδή από παλιά σχολιόμουν με άτομα με ειδικές ανάγκες, βοηθούσα έτσι μια κοπέλα που δεν μπορούσε να βγει σε μια σχολή καλών τεχνών έχουμε, που δεν έχει ασθενή. Επειδή είναι παλιό κτίριο, ωραίο έτσι, κλασικό, άμα θείς ποτέ στην Εκνατία, ας πούμε, και την ανέβαζα από τις σκάλες. Δηλαδή ήμουν ανθρώπινο ασθενή. Την έπιανα αγκαλιά γιατί περπατούσε στην ευθεία, αλλά δεν μπορούσε να βγει σκάλες, λόγω αναπηρίας, ας πούμε. Και τέλος πάντων είναι πολλά χρόνια. Βοηθούσα ένα παιδί με αυτισμό πολύ δυνατό, ένα Βασίλη. Και έκανα έτσι, δεν ασχολήθηκα με τη γεωπονία δηλαδή ποτέ. Εκτός από ένα χρόνο που έκανα στον Αλγά, που μας το δώσανε όταν πήραμε το πτυχίο, σαν πλεονέκτημα. Έτσι για να κάνουμε μια, έπρεπε να μπορούσαμε να πάμε στο δημόσιο για ένα χρόνο. Και τέλος πάντων έχω μείνει χωρίς φως εδώ πέρα τώρα. Από οικονομικούς λόγους, ναι. Και τώρα που ήρθα τα άναψα και έβαλα κάποιους φακούς έχω και τέτοια για να φάνε, να κάνουν, επομένως αυτό που είπες όμως το καλαπαλιά όταν ήταν παιδί μου έτσι παλιά, γιατί ασχολούμαι χρόνια με τα πουλιά, είναι το χόμπι έτσι πολύ παλιό. Και τα σκέπαζα καμιά φορά όντως για να ησυχάσουν, ηρεμούν και όλες, ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, σε πολλά πράγματα έχεις δίκιο. Μπράβο σου.
0: Να είσαι καλά ρε Πάρη.
1: Αλλά κοίταξε και οι θεατές έχουν δίκιο, γιατί εγώ γιατί δεν έπαιρνα τόσο καιρό.
0: Δεν το ξέρω.
1: Άκουγα τη συμβουλή της γιαγιάς μου. Ό, δεν ξέρω αν να συνεχίσω να μιλάω.
0: Ναι, ποια ήταν η συμβουλή της γιαγιάς σου?
1: Έλεγε πάντα να αγοράζεις και όχι να πουλάς. Το έχεις ακούσει?
0: Όχι.
1: Πάντα να αγοράζεις και όχι να πουλάς, εννοούσε σε σχέση με τα λόγια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να παίρνεις από τους άλλους, να κάθεσαι να ακούς, εννοούσε, και όχι να μιλάς. Να κάθεσαι να ακούς δηλαδή, γιατί όταν ακούς μαθαίνεις κιόλας να παίρνεις. Κάτι θα πάρεις από τον άλλο, κάτι θα πάρεις από τον άλλο. Και με αυτή την τέτοια, δηλαδή αυτό έλεγε σε όλα τα αγόρια της οικογένειας, ας πούμε, γιαγιά. Πάντα να αγοράζεις και όχι να πουλάς. Και όχι να πουλάς, δηλαδή να μην ανοίγεις πολύ το στόμα σου και λες και λες. Εντάξει, να σου πω κάτι, Μάνο. Έχει και ένα δίκιο, γιατί που λένε γλωσσοφαγιά, δεν ξέρω αν πιστεύεις αυτά.
0: Όχι.
1: Όχι, μπράβο σου. Αλλά μπορεί και να ισχύει λίγο. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, πες, βγαίνω εγώ και λέω κάτι. Έτσι. Να μην ξεφύγω και από το θέμα. Όπως και τον κύριο που είχε πει πριν ότι πονάει και έχει πρόβλημα, που είπε ότι είναι 70 χρονών και είχε κάποιο πρόβλημα στο έντερό του.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπε τώρα δεν ξέρω αν το είπε τυχαία, θα το είπε μάλλον, τυχαία δηλαδή το κάνει, που είπε ότι πίνει χαμομηλάκια και τη βγάζει με χαμομηλάκια, αυτό είναι σαν φάρμακο. Δηλαδή άμα ακούει τώρα και δεν έχει κοιμηθεί, θα μπορούσε να το αυξήσει το χαμομηλάκι. Πολύ να το αυξήσει. Δηλαδή αυτός μπορεί να πίνει 1, 2, 3. Μπορεί να πίνει, ας πούμε, συνέχεια μες στη μέρα του για να το βοηθάει για αυτό το πρόβλημα που έχει. Προφανώς καμιά φορά ο άνθρωπος χωρίς να το θέλει βρίσκει μόνος του μία σαν θεραπεία για τον εαυτό του. Δηλαδή το πίνει το χαμομήλ, βλέπει ότι το κάνει καλό, αλλά δεν σκέφτεται κιόλας ότι άμα πιω τα διπλά ή τα τριπλά θα γίνω καλύτερα. Άμα ακούει, ας το κάνει αυτό. Γι' αυτό πειρά δηλαδή κιόλας. Και επίσης κάτι πολύ πιο μαλακτικό που είναι πολύ αθώος αβόταλο. Ας πούμε αν το χαμήλι είναι μία φορά κάνει καλό, σε τέτοιες έτσι περιπτώσεις το μουστάκι του καλαμποκιού. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αν βότανο.
0: Όχι.
1: Που πόψε είναι το καλαμπόκι, δεν είναι.
0: Ναι, δεν το ξέρω σαν βότανο.
1: Ναι, αυτό το πάνω που έχει την τρίχα που βγαίνει, τη στεγνώνουν και την έχουν όλα τα βοτανάδικα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και σε τι κάνει καλό?
1: Είναι ακόμα πιο καθησυχαστικό για τον οργανισμό. Δηλαδή αυτό τώρα, άμα κατάλαβα καλά, τώρα δεν ξέρω κιόλας. Με τον κύριο Παναγιώτη που είπε για το έντερό του, αυτό μάλλον λέγεται νόσος κρόου. Κάπως έτσι. Όταν τρως κάτι μπαίνει μέσα σου η τροφή και αρχίζει να αντιδρά το σώμα σαν αυτοάνωσο, το λένε.
0: Ναι.
1: Οπότε το καταλαγιάζει το πράγμα. Αλλά το μουστάκι του Καλαμποκιάνου, ακούει ο κ. Παναγιώτης, θα το δοκιμάσετε, είναι ακόμη πιο θεραπευτικό. Μάλιστα. Δηλαδή είναι μυστήριο πράγμα.
0: Πολύ ωραία. Χάρηκα πολύ, Πάρη μου.
1: Χάρηκα και εγώ, Μάνο, να είσαι καλά, καλή
0: και
1: συνέχεια.
0: Εσύ, σε περιμένω,
1: και
0: πάλι.
1: Πιστεύω σε ευχαριστούμε όλοι.
0: Να είσαι καλά.
1: Όλοι για αυτό που κάνεις, δηλαδή.
0: Φιλιά πολλά.
1: Να είσαι καλά, φιλιά και χαρά.

0: Παρά πολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Άννα από το Παγκράτη, καλώς την.
2: Καλό βράδυ, καλό μήνα, να είστε όλοι γεροί.
1: Και εσύ, Άννα μου.
2: Να είστε καλά, το χρειάζομαι. Να σας πω, άκουσα τη νεαρή κυρία που έλεγε το πρόβλημα με τον πατέρα της στον οδηγό και άκουσα μετά την κυρία που έλεγε το πρόβλημά της με τα σήματα για την οδήγηση και λέω, τι κλίμακα μεγάλη υπάρχει στα βάσανα των ανθρώπων και λέω και εγώ θα πω το βάσανο που υπάρχει στην οικογένεια, στον γύκλο της οικογένειας.
1: Τι.
2: Έχω δυο αδερφές. Ο πατέρας τους μεγάλωσε, λέει θα γράψω το σπίτι στα παιδιά, εντάξει. Βρήκε μια δικηγόρο η κόρη μεγάλη. Λέει ο πατέρας της, θα παρακαλέσω αν μπορεί να τελειώσει στο τέλος του Φεβρουαρίου. Δίνει τα χαρτιά όλα η αδερφιά μου. Τα λέει η δικηγόρος, αλλά λέει αυτό είναι έτοιμο, δεν χρειάζεται τίποτα. Εγώ σε 20 μέρες θα τελειώνω. Σας επαναλαμβάνω, Φεβρουάριο του 26.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, περνάει ένας μήνας, θα υπογράψουμε, λένε τα κορίτσια. Όχι, τώρα θα χρειαστούμε και το τάδε το χαρτί. Περνάει άλλος μήνας, θα υπογράψουμε. Όχι, τώρα χρειαζόμαστε να το δηλώσουμε και στο, δεν ξέρω πού, στο κτηματολόγιο. Εν τω μεταξύ, ο γιατρός που κούρερε το πατέρα τους, είπε δεν έχει τίποτα, ο άνθρωπος τετράγερος είναι, γιατί έλεγαν τα κορίτσια του πολύ περπατάς και δεν κάνεις καλά μπαμπά. Όχι λέει δεν έχει πρόβλημα, μπορεί να περπατάει όσο θέλει, μόνο το τόνισε, δεν χρειάζεται άγχος. Α, μπράβο. Λοιπόν, περνάει και αυτός ο μήνας, με τηλεφωνούν, λέω τι θα ευχηθώ, καλορίζικο, πάλι πήραμε άλλο ένα μήνα, γιατί με θέλει άλλο χαρτί τώρα. Ένα μην μακρηγορώ, φτάσαμε, τελείωσε και ο Ιούνιος. Και λέω, πού μπορεί να διαμαρτυρηθεί κάποιος, γιατί αυτή τη στιγμή έχει όλα τα χαρτιά, καταλαβαίνετε τώρα. Να ψάχνουν για να βρουν άλλον, να πάρουν τα χαρτιά. Πού, εγώ για να τους εξυπηρετήσω, για να τους βοηθήσω, πήρα το σύλλογο των δικηγόρο στην Ακαδημία που είναι εκεί. Δεν απαντούσε κανένα. Εργάσιμες ώρες. Πήρα 3-4 φορές.
1: Ναι.
2: Και λέω, ποιος μπορεί να συνετίσει κάποιο άτομο που συστηματικά κοροϊδεύει. Τώρα, ας είμαστε ειλικρινεί σε αυτό πια. Έχουμε και τα χρόνια μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε εμείς επαφές με δικηγόρους. Δόξα τω Θεώ. Για δύσκολες περιπτώσεις, για εύκολες, αυτό πρώτη φορά. Α, ο πατέρας τους έφυγε από το άγχος του πολύ. Και λέω, αλλά είναι γέλιο με πίκρα.
1: Πέθανε δηλαδή.
2: Ναι. Ναι, γιατί τηλεφωνούσε και μου έλεγε, έλα εσύ που ξέρεις πολλούς και λοιπά, κάνε ένα τηλεφώνημα σε αυτή την δικηγόρο. Βρε χρυσέ μου άνθρωπε, δεν την ξέρω ούτε φατσικός. Δεν πειράζει, κάντε ένα τηλεφώνημα. Όταν είδε ότι τελειώνει ο Φεβρουάριος, γύρω στις 20, ήταν πολύ ανήσυχος. Ήθελε να τα τακτοποιήσει όλα πριν φύγει. Και του έλεγα, κάνε λίγο υπομονή και να σου πω κάτι. Δεν συμφωνήσαμε ότι θα φύγω εγώ πρώτη και μετά εσύ. Και μου λέει, Όχι, δεν μπορώ να κάνω τέτοια χατήρια. Ο καθένας με τη σειρά, ορίστε.
1: Μία ερώτηση. Κάθε φορά που ζητάει ένα μήνα παράταση, ζητάει και άλλα λεφτά.
2: Όχι, ένα μήνα τραβάει το κάθε χαρτί.
1: Ναι, αυτό ρωτάω.
2: Ναι, ναι. Δεν ζητάει παράταση. Δεν το τελείωσε ότι να χρειαστεί ένα μήνα. Βλέπετε, τελειώνει ο μήνας.
1: Άφησε με να πω το ερώτημά μου.
2: Συγγνώμη,
1: ναι.
2: Συγγνώμη.
1: Το κατάλαβα αυτό. Ήταν σαφές ο τρόπος που το είπες. Αλλά από τη στιγμή που παρατείνεται ένα μήνα ή το επόμενο χαρτί, παράταση λέγεται. Δεν υπάρχει έστω.
2: Κοροϊδία λέγεται.
1: Τέλος πάντων, ζητάει απαντήστε μου αν μπορείτε. Ζητάει λεφτά.
2: Όχι. Το, ούτε καν να είπε τι θα πληρώσουν στο τέλος.
1: Ναι, και γιατί, και λέω, συγγνώμη, γιατί δεν παίρνετε τα χαρτιά όλα από εκεί. Να πάτε σε έναν άλλο δικηγόρο.
2: Για να είμαι ειλικρινής, ήταν αυτό που σκέφτηκα απόψε. Αν πάρουν και αύριο τηλέφωνο και ζητάνε βοήθεια, θα τους πω. Δεν είμαι μόνο εγώ που το λέω, είναι και κάποιος άλλος που το λέει. Πάρτε τα χαρτιά σας, ακυρίες, και πάτε αλλού. Δόξα τω Θεώ, δικηγόρους ξέρουμε αρκετούς.
1: Και γιατί δεν πήγατε σε έναν που ξέρατε?
2: Δεν ξέρω γιατί πήγα, δεν ξέρω, και φοβάμαι μήπως ήταν συστημένη από την πλευρά του άντρα της. Γιατί πριν από χρόνια έμπλεξε με ένα ξάδελφο του άντρα της μηχανικό και της τράβηξε μια ανακαίνιση, κρατηθείτε, ανακαίνιση διαμερίσματος 5 χρόνια.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε.
1: Πετραδάκι, πετραδάκι για τα σένα το χτίσε.
2: Όχι, ήταν υπαρκτό από όσα έγινε.
1: Ναι ρε παιδί μου, υπαρκτό ήταν, αλλά 5 χρόνια κάνανε να χτίσουν την Ακρόπολη. Ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης.
2: Και 2 χρόνια σε Παγκράτη χτίστηκε πολυκατοικία.
1: Ναι. Τι είναι αυτά.
2: Μην το συζητάτε, δηλαδή. Θα σας πω και κάτι προσωπικό. Είναι και η ώρα περασμένη, δεν ακούν παιδιά. Λέω, έχω καιρό να κάνω εξέταση ούρων, να πάω να δώσω τα ούρα. Λέω την κοπέλα στο φαρμακείο, δώσ' μου 2 κύπελα. Τι κάνω, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα πάω και δίνω ένα αριστερό και ένα δεξιά. Λοιπόν, τι λέτε κύριε Τσιλιμπίνη, τα αποτελέσματα ήταν ίδια? Όχι. Η μία είπε ότι είχε ένα κροκόδιλο στα ούρα και ο άλλος είπε ότι φυσικά, φυσιολογικά και... Δηλαδή, με αυτό τι θέλω να πω,
1: εσάς
2: ότι
1: πώς...
2: όπου και να κοιτάξετε, κύριε Τσιλιμπίνη...
1: Χαμήλωσε λίγο τον τόνο.
2: Συγγνώμη.
1: Μη φωνάζεις.
2: Άνοιξα το μεγάφωνο του τηλεφώνου.
1: Ναι.
2: Δεν θα σας ακούω όμως αν το κλείσω.
1: Α, οκ, okay, τότε, εντάξει. Συνέχισε.
2: Λοιπόν,
1: εσένα πώς σου ήρθε να δώσεις 2
2: το μυρίστηκα το πράγμα. Γιατί είδα ότι γύρω μου συμβαίνουν πράγματα ανορθόδοξα. Δηλαδή και πράγματα ρουτίνες που άλλη φορά... Όπου και να μπαινα πρώτα μου δίνε την απόδειξη και μετά τα ρέστα. Αυτό έχω να το δω πολύ καιρό το θέαμα. Και όταν βλέπω ότι έχουν ελάχιστη κίνηση, γιατί όλοι είναι κοντά μας, δεν έχω να πάω να περπατήσω μακριά, όταν δεν υπάρχει κίνηση και αν βλέπατε και το φάκελο, ούτε υπήρχε η στάμπα του γιατρού, ούτε υπήρχε το όνομα του ασθενούς, τίποτε, τίποτε, τίποτε. Και λέω, το έλεγα και στο οικογενειακό γιατρό μας, λέω εκεί έφτασα. Γελούσε, λέει, από σένα καλά. Τώρα στενοχωρέθηκα γιατί δεν ξέρω, από το δικό σας σταθμό ή κάπου αλλού άκουσα ότι κόμπουν τα δέντρα κάτω στο κέντρο. Ας μην επαναληφθεί το ίδιο θέαμα. Και έρχεται και ζέστη. Ας αφήσουμε να έχουμε σκιά.
1: Σε ποιο μέρος θα κόβουν? Πού?
2: Στο κέντρο είπαν. Εμείς δόξα τω Θεώ το Παγκράτη έγινε αγνώριστο. Πρασίνησε. Μια κυρία μου είπε πώς μου το είπε. Ναι, τι μας έφτιαξε ο δήμαρχος? Ένα μικρό μπαλί. Γιατί από εκεί που είχαν ξεραθεί τα πάντα ή είχαν κοπεί άσχημα, τώρα είναι όλα καταπρόσινα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εσείς τι λέτε, εκτός από τα χαρτιά, τι άλλο να τους φωνοκάνουν?
1: Ε, πού να σίγουρα, ξέρω, δεν σε, έχω...
2: Σίγουρα θα πάρουν αύριο τηλέφωνο.
1: Να πάνε σε ένα δικηγόρο πιο σοβαρό από αυτή την τύπησα. Τι, γιατί γελάς?
2: Γιατί τα είπα αυτά, τα είπα.
1: Ε, ωραία, ξαναπέστα.
2: Εγώ λυπάμαι που έφυγε ο πατέρας τους, τέλος πάντων. Ο άνθρωπος δεν ήταν να φύγει, είχε χρόνια να ζήσει.
1: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
2: Να είστε καλά, Άννα, να είστε μου καλά, και πάλι καλό μήνα.
1: Επίσης.
2: Και να είστε γεροί και να είστε τυχεροί να πέφτετε πάνω σε σωστούς ανθρώπους.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

2-11-10-80-880. Θα αλλάξει τη μελωδία ο κύριος Σελιμάς και ένα σχετικό με τα πράγματα που κουβεντιάσαμε σήμερα κείμενο θα σας διαβάσω από τη σελίδα αντικλίδη.com. Ο πατριωτισμός στην πλουτοκόστενα. Να ξεχάσουμε την Ελλάδα που κάποτε αγαπήσαμε, αυτή τη χώρα που πολλοί από εμάς εξακολουθούμε να αγαπάμε. Τι χειρότερο μπορεί να φέρει αυτή η κρίση από την υποτίμηση του όποιου πατριωτικού αισθήματος μπορεί ο καθένας να κουβαλάει μέσα του, στον τρόπο που σκέφτεται, που συμπεριφέρεται, που αντιδρά. Παρεξηγημένη λέξη ο πατριωτισμός. Αφού την εξόρισε στην παρανομία ο προοδευτικός λυρισμός της μεταπολίτευσης, τώρα την καπηλεύονται οι νεοφασίστες και οι παραφιάδες τους. Πώς να τολμήσεις να την προφέρεις όταν βλέπεις μπροστά σου τα παιδιά του bodybuilding με τα ξουρισμένα κεφάλια και το... Πώς να τολμήσεις να την προφέρεις όταν βλέπεις μπροστά σου τα παιδιά του bodybuilding με τα ξουρισμένα

πατριωτισμός δεν έχει καμία σχέση με τον εθνικισμό που πωλείται έναντι ευτελούς αντιτίμου στην πολιτική αγορά, δίπλα στα ιδεολογικά γκάτζετ της επανάστασης και του εθνικού σπαραγμού. Αυτός που ζώνεται την ελληνική σημαία για να διεκδικήσει τα κεκτημένα του δικαιώματα δεν είναι περισσότερο πατριώτης από τον άλλο που την καίει για να βγάλει το άχτι του. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση το σύμβολο της πατρίδας χρησιμοποιείται με την προχειρότητα του πανικόβλητου που τρέχει πίσω από το «ο σώζωνε αυτόν, σωθεί το». Πατριωτισμός δεν είναι να μην κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη για να μην διαψεύσεις την υπέροχη πεποίθηση ότι ανήκεις στον ωραιότερο και εξυπνότερο λαό του κόσμου. Πατριωτισμός δεν είναι να θέλεις να ρίξεις όλους τους Πακιστανούς στη θάλασσα επειδή πιστεύεις ότι αυτοί μολύνουν την αιματολογική σου σύνθεση. Φίλη Γαλλίδα μου έλεγε τις προάλλες ότι ηλικιωμένος άνδρας εφερεπώς ενδεδειμένος όταν την προσπέρασε χρησιμοποίησε μπροστά της το πεζοδρόμιο ως πτυελοδοχείο. Και όταν αυτή διαμαρτυρήθηκε, εκείνος ακούγοντας την γαλλική προφορά με την οποία μιλάει τα ελληνικά, της είπε να σηκωθεί να φύγει και να πάει στον τόπο της. Υποθέτω ότι ο ίδιος τη στιγμή εκείνη θα ένιωσε στο διάφραγμά του, όπου και η ψυχή κατά τους αρχαίους ημών, τη δροσιά από την άβρα των πατριωτικών του αισθημάτων. Η Ελλάδα είναι χώρα υποκατοχή όχι ξένων δυνάμεων αλλά και κεκτημένων δικαιωμάτων που φτάνουν μέχρι και το δικαίωμα να κακοποιείς τη γλώσσα χωρίς να δίνεις λογαριασμό σε κανένα. Πατριωτισμός αντιθέτως είναι η αγάπη για τη γλώσσα, για αυτή την υπέροχη γλώσσα που σου έμαθε τον κόσμο, για τη γλώσσα και τα μνημεία της. Όπου και αν βρίσκεστε αδερφοί, μνημονεύεται Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύεται Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, έλεγε ο Ελίτης. Θεωρώ ότι περισσότερο πατριώτης είναι ο πατέρας που υποχρεώνει τα παιδιά του να μάθουν ξένες γλώσσες από τον άλλον που τα αφήνει στο έλεος του μικροχώραφού του. Έτσι θα εκτιμήσουν καλύτερα και την αξία της δικής μας γλώσσας. Η Ψωροκόστενα με όλη της την αθλειότητα είχε πατριωτισμό. Ο αγρότης που πήγαινε αξιμέρωτα στο χωράφι του ήλπιζε ότι το παιδί του θα γίνει καλύτερος άνθρωπος, πιο μορφωμένος δηλαδή. Η Πλουτοκόστενα τον έχασε. Μένει να τον ξαναβρούμε. Αναγνωρίζω ότι όταν είσαι άνεργος όλα αυτά τα διαβάζεις σαν τα ψηλά γράμματα των συμβολέων. Όμως αν θέλουμε να ξεφύγουμε από τα ερείπια, τα οποία σε αντίθεση με τα αρχαία δεν έχουν καμία ομορφιά, από εκεί θα πρέπει να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το νήμα, να ψάξουμε τα διαμάντια μέσα στις τάχτες, να ξαναβρούμε αυτή την κρυφή Ελλάδα που, όπως έλεγε ο Μαλρό, υπάρχει στην καρδιά του κάθε δυτικού ανθρώπου. I tend to stumble into situations fraught with danger.

0: Γεια σου αγαπητέ μου Μενέλα από την Πετρούπολη.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον. Ναι.
1: Σκέφτομαι να πω στο χωριό μου. Εκεί είναι εκτεταμένες παραλίες ο Μαλιάς. Ξέρετε που είναι.
0: Στέκη. Ναι βέβαια.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με το λαγοκέφαλος, τι θα κάνουμε τώρα.
0: Κοίτα, για να βοηθήσω σε κάτι, υπάρχει μια παραφιλολογία αναπτυχθεί. Το ψάρι αυτό, μόνο αν το φας παθαίνεις κάτι. Πεθαίνεις δηλαδή, είναι τοξικό.
1: Ναι.
0: Αν σε δαγκώσει όμως, δεν τρέχει τίποτα. Ένα τραγουδιστή διάβαζα, τον δάγκωσε στη Βάρκιζα κιόλας,
1: ναι.
0: Ένας μικρός λαγοκέφαλος, και έπλυνε την πληγή με νερό, όχι θαλασσινό, νερό κανονικό της βρύσης ας πούμε,
1: ναι.
0: Και μετά πήγε στο φαρμακείο. Του βάλανε ένα τσιρότο και τελείωσε η ιστορία. Βέβαια θα πονέσεις αν σε δαγκώσει, δεν υπάρχει θέμα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά δεν υπάρχει λόγος πανικού. Κατάλαβες.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Σκέφτομαι κι εγώ που έχω γεννηθεί εκεί στον Ερακάτο.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά καλέ μου.
1: Λέω, σκέφτομαι ότι έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας φόβος μεγάλος διεχείρισης στον κόσμο.
0: Μα ναι, τον έχουν σκορπίσει το φόβο αυτόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι παιδί, τώρα όταν πάω στη θάλασσα, εάν βρεις μια σμέρνα, η σμέρνα ξέρετε τι είναι.
0: Ναι, πώς δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, και σε δαγκώσει είναι άσχημο.
0: Ναι.
1: Να σου κόψει κρέας. Λοιπόν, να δεν τρέμουμε τις μέρνες, κάνουμε μπάνιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι σκορπιοί επίσης, ο σκορπιός, εάν αγοράσει ένα ψάρι φρέσκο από το ψαρά και το καθαρίσεις και είναι σκορπιός, το κόκαλο πάνω από το κεφάλι μας σε χτυπήσει, πονάσα πολύ.
0: Ναι.
1: Και άλλα ψάρια είναι η τσούχτρα.
0: Σωστό. Είχε κολλήσει μία στο λαιμό της αδερφής μου. Όταν ήμουν παιδί. Ναι, αλήθεια. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, το πιστεύω. Ναι.
0: Και νομίζω ότι φαίνεται ακόμα το σημάδι.
1: Ναι, έχουμε κινδύνους πάντα. Αλλά δεν τρέμουμε έτσι. Λοιπόν, ότι στην άμμο χώνεται ένα άλλο ψάρι, σκεπάζεται. Δεν ξέρω τι ψάχνει να βρει. Και όταν το πατήσεις και σε... τρυπήσει το μπατούσα σου, πονάς αφόρητα. Υπάρχουν αυτά.
0: Ναι. Ή αχινό, δεν... αν πατήσει.
1: Άλλο πάλι. Ναι, βέβαια, αχινό λέει. Να πω κάτι που ίσως να μην το ξέρουν πολλοί.
0: Ναι.
1: Όταν ψαρεύαμε, νέοι που είμαστε, και πιάναμε με τα δίχτυα. Ρίχναμε τα δίχτυα, τα δίχτυα τα σηκώναμε από την πλώρη,
0: ναι.
1: Και ερχόντουσαν πάνω τα ψάρια. Λοιπόν, ποτέ, άμα βλέπαμε αστακό και χταπόδι, ποτέ δεν ρίχναμε τον αστακό δίπλα στο χταπόδι. Γιατί ο αστακός είναι αρματωμένος.
0: Βέβαια.
1: Είναι σαν άλλο πράγμα. Άμα τον δει κανείς και τον φοβάται. Και όμως, εάν ακουμπήσει ένας χάλος, ένα πόδι του χταποδιού, πάνω στον αστακό ψοφάει αμέσως από το φόβο του.
0: Ψοφάει το χταπόδι.
1: Όχι, ο αστακός.
0: Α, ο αστακός. Α.
1: Έχει έναν ένστικτο φόβο φαίνεται μέσα του, διότι το χταπόδι μπορεί να το σφίξει. Αυτά τα όπλα που έχει, τις κεραίες που έχει ο αστακός, μπορεί να τις περισφίξει το χταπόδι και να φοβάται.
0: Μάλιστα.
1: Και ψοφάει. Γι' αυτό οι ψαράδες ποτέ από τη μια μεριά του καϊκιού ρίχνουν το δίχτυ που έχει το μέρος του δίχτυου που ανεβαίνει πάνω από τη θάλασσα και φαίνεται αστακός, και από το άλλο μέρος του καϊκιού το χταπόδι. Μακριά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, έχει κατατρομάξει ο κόσμος με αυτό και κάνει κακό και στις παραλίες εκεί που πάνε, ναι. Σκέπτη έχουν μαγαζιά οι άνθρωποι. Λοιπόν, ήταν καλή πληροφορία που δώσατε.
0: Το διάβασα και το είπα και άλλη φορά, επειδή και άλλος ακροατής το ανέφερε,
1: ναι.
0: Του είπα να μην έχει φόβο, γιατί δεν πρόκειται να πάθει δηλητηρίαση τοξική από δάγκωμα. Θα το πάθει αν φάει το λαγοκέφαλο.
1: Εγώ άκουσα πάντως, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι έχει τόσο κοφτερά δόντια.
0: Πάρα πολύ, δεν τα είδες κιόλας στη φωτογραφία?
1: Όχι. Που μπορεί να κόψει, λέει, να κόψει ντενεκέ από κουτί κοκακόλα.
0: Φαντάζομαι.
1: Τέλος πάντων, να προσέχουμε λίγο. Ξέρουμε τα νερά τώρα που ψαρεύουμε εμείς. Αλλά καμιά φορά δεν πρέπει όχι που κολυμπάει κανείς. Δεν πρέπει πάντως να κολυμπάει κανείς σε πολύ βαθιά νερά.
0: Όχι, δεν πρέπει. Και δεν πρέπει να ξανοίγεται. Πρέπει να κολυμπάει παράλληλα με την ακτή. Εκεί που σχεδόν πατώνει, παράλληλα με την ακτή. Γιατί αν ξανοιχτείς και σε δαγκώσει, ξέρω εγώ, καμιά σμέρνα που έλεγες πριν ή ο λαγοκέφαλος, τι θα κάνεις?
1: Ναι. Εγώ μια φορά ήμουν στο Καβαμαλιά, έκανα μπάνιο και βέβαια είχα την πρόνοια να κάνω πλάι στη στεριά να κολυμπάω και μεγάλη απόσταση, ναι, ώστε να μπορώ να βγω έξω. Αλλά ξαφνικά είδα κάτω, είχα και αγγέλη, είδα να κινείται λίγο καρχαρίας, τεράστιος, έκανε μια μεριά, ερχόταν από εκεί, άλλη πήγαινε και κινείται ο ζωντανός. Δεν ήταν ψάρι, τρόμαξα και βγήκα, ήταν φυκιάδα.
0: Τι ήτανε?
1: Φύκια.
0: Α, φύκια.
1: Μια συστάδα από φύκια, μακρόστενη σαν ψάρι. Και με το κυματισμό του βυθού, εκινήτω. Τρόμαξα τόσο πολύ που έκανα δύο απλωτές και πιάστηκα. Έχει χαρέσει η θάλασσα, έχει και κάποιες, θέλει να προφυλάξει.
0: Βέβαια. Να σου πω κάτι που δεν ξέρεις για τους καρχαρίες.
1: Ναι.
0: Έχω ένα φίλο που έχει ένα κατάστημα και πουλάει ψάρια.
1: Ναι.
0: Και μαζί με τον πατέρα του πηγαίνουν σε μακρινά μέρη και βρίσκουν σε λίμνες αυτά παράξενα ψάρια και τα φέρνει εδώ και τα κάνει αναπαραγωγή, τα βάζει τα όμοιες ομοίο που λένε,
1: ναι,
0: και φτιάνει αποικίες και τα πουλάει. Λοιπόν, μέσα σε ένα ενιδρίο είχε ένα καρχαριάκι το οποίο ήταν 5 πόντους, 10 πόντους, κάτι τέτοιο. Του λέω, αυτό του λέω, πω καρχαριάκι, ναι, έμοιαζε, ήτανε. Μου λέει, ναι, μωρό καρχαριάκι. Λέω, και πόσο θα μεγαλώσει? Μου λέει, εξαρτάται. Εάν το αφήσεις εδώ που είναι μέσα στο ενιδρίο, θα παραμείνει όπως έχει. Εάν το πετάξεις στη θάλασσα, θα γίνει 10 μέτρα. Μου είπε, τα χρυσόψαρα,
1: ναι,
0: και οι καρχαρίες μεγαλώνουν ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται.
1: Το ήξερα.
0: Ναι, το ξέρω. Το υπέθεσα, μάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έχει, επίσης, καβούρια. Υπάρχουν ορισμένα καβούρια που άμα σε πιάσει με το... πονάς, υποφέρεις.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό όταν πιάναμε τα καβούρια, παράγαμε χοντρά γάντια που φοράνε σιδεράδες. Χοντρά γάντια για να πιάνουμε τα καβούρια, τα βάναμε σε ένα τενεκέ. Είναι νόστιμα τα καβούρια. Άμα κάνει κανείς καβουροπίλαφο.
0: Παιδί μου, είναι το πιο νόστιμο κρέας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τέχνη όμως να το ανοίξει.
0: Ναι. Στην Αυστραλία έφαγα ένα καβούρι, όλη παρέα δηλαδή, το οποίο ήταν σαν λεκάνη. Λεκάνη. Μεγάλη λεκάνη.
1: Ναι.
0: Από αυτές που έχουν νοικοκυρές και βάζουν τα ρούχα της πλήσης, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το οποίο το έφτιαξαν εκεί και το ανοίξανε με αυτό που ανοίγαν παλιά τις κονσέρβες.
1: Ναι.
0: Και το μέσα ήταν όλο κρέας.
1: Άσπρο.
0: Άσπρο. Και πεντανόστιμο μιλάμε.
1: Ναι.
0: Βασιλικό καβούρι το λέγανε.
1: Ναι. Ναι, ναι. Έχει όμορφα πράγματα η θάλασσα.
0: Έχει.
1: Και, ναι. Παλιά στη Νεάπολη, από την οποία κατάγομαι, ψήνανε ψάρια στην χταπόδι στην αγορά.
0: Ναι.
1: Είχανε φουφού, είχανε σκάρα και βάρανε το χταπόδι. Το χταπόδι όμως για να είναι τρυφερό δεν θέλει μόνο κοπάνισμα στο βράχο ή στο τσιμέντο, αλλά και θέλει και γούλισμα.
0: Ναι, να το κάνεις, ναι, κατάλαβα.
1: Το στρίβεις δεξιά, αριστερά, γύρω-γύρω, μέχρι η χάλη του, τα πόδια του να μαζεύσουν και να γίνει κατσαρό.
0: Κατάλαβα.
1: Τότε είναι έτοιμο το χταπόδι για ψήσιμο. Μετά τα βάλανε σε μηχανές και τα γουλίζανε, γιατί πού να τα δει. Τέλος πάντων, έχει τέχνη και ομορφιά η θάλασσα. Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σου.
1: Και να απολαύσετε τη θάλασσα στο Αγκίστρι.
0: Θα δω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
1: Ναι, δείτε θέση όμως, γιατί δεν
0: θα
1: είναι.
0: Βρω εγώ, μην έχω, τα, λοιπόν, έχω τις άκρες.
1: Καλημέρα.
0: Γεια. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχος, παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

και πάμε, καθώς μπήκαμε στην πέμπτη ώρα, σε έναν επίσημο καλεσμένο μας, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, ο οποίος άνοιξε τη συνέντευξη παίζοντας ένα πολύ ωραίο αυτοσχεδιασμό στο μπουζούκι.

0: Σκεφτόμουν πόσα εκατομμύρια μίλια, χιλιόμετρα έχουν διατρέξει τα δάχτυλα του αριστερού σου χεριού μέσα στα χρόνια που παίζεις. Από πότε παίζει μπουζούκι?
1: Παίζω από πιτσιρικάς, δηλαδή από πρώτη γυμνασίου. Τότε. Αυτό εδώ ήταν το πρώτο μπουζούκι που βλέπεις. Αυτό εδώ πέρα μου το πήρε ο πατέρας μου. Έτσι το ζήτησα και μου το πήρε.
0: Το ζήτησες και αντέδρασε αμέσως θετικά ή έδωσες μάχη?
1: Όχι, δεν έδωσα μάχη, γιατί ο πατέρας μου τραγουδούσε πολύ ωραία. Ήταν έτσι καταγωγή από την Κεφαλονιά και είχαμε το τραγούδι πολύ μέσα στο σπίτι. Δηλαδή συνέχεια κάνανε καντάδες, ας πούμε, χοροδίες. Και είχε και μια κιθάρα που του την έσπασα πιτσιρικάς. Όταν λοιπόν μεγαλώνοντας του ζήτησε ένα όργανο, πήρε κιθάρα το πρώτο μου όργανο που ήμουνα στο τελείωμα του δημοτικού. Αλλά εγώ την κιθάρα έβλεπα και κιθάρα ζήτησα. Όταν όμως, επειδή ήμουν μεγαλωμένος με λαϊκά τραγούδια, άκουγα πάλι από τον πατέρα, από αυτό εκεί το πομπινόφωνο που βλέπεις εκεί. Και όταν είδα ένα ελληνικό έργο που έδειχνε ένα μπουζουξί, κάποιος ηθοποιός τον υποδιόταν, αλλά έβλεπα, δηλαδή ήταν γύρω από τον μπουζούκι το έργο, πενιές και τέτοια, του λέω μπαμπά, αυτό το όργανο θέλω να μου πάρεις. Και πήγε και μου πήρε αυτό το μπουζούκι. Από τη Μενάνδρου τότε, ας πούμε. Μου το έφερε κουρδισμένο κιόλας και μάλιστα η μία χορδή ήταν λίγο λάθος κουρδισμένη και έμαθα να παίζω λάθος, μόνος μου δηλαδή, αλλά με λάθος κούρδισμα. Ώσπου πήγα, βρήκα τον πρώτο μου δάσκαλο, μου το κούρδισε σωστά και συνέχισα.
0: Εσύ σε ποια γειτονιά μεγαλώνεις, σε ποια περιοχή?
1: Όταν γεννήθηκα και μέχρι τα 5 μου, 5,5 ήμουνα στο Μεταξουργείο, Πλατεών 60. Εκεί μια εσωτερική αυλή με τρία, ας πούμε, τρεις διαφορετικές οικογένειες στην ίδια αυλή, με κλιματαριά, πλισταριό κλπ. Μετά ήρθα στη Γλυφάδα και έμεινα πολλά χρόνια εκεί στη Γλυφάδα. Έμεινα μέχρι το 2008 που μετακόμισα εδώ στην Αγία Παρασκευή.
0: Άλλαξε κάτι στη ζωή της οικογένειας και βρεθήκατε από το Μεταξουργείο στη Γλυφάδα? Είναι... Πώς να σου πω, κέρδισε το λαχείο κανείς?
1: Καλή ερώτηση. Κοίταξε, όχι, όλα γίνανε σιγά σιγά, αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια Ελλάδα τώρα του 60 τόσο που ήταν σε άνοδο και σε ανάπτυξη. Ο πατέρας μου ήταν έμπορος, στην αρχή τσαγκάρης και μετά έμπορος υποδημάτων και ρούχων και οι δουλειές τότε πηγαίνανε πάρα πολύ καλά και οι μικροί, ας πούμε, επαγγελματίες άνθιζαν πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που γινόταν, ας πούμε, η εποχή της αστιφιλίας και κατέβαινε πάρα πολύ κόσμος από την επαρχία. Σου θυμίζω ότι τότε δεν υπήρχαν ούτε καν μαγαζιά στις γειτονιές. Δηλαδή, συνοικιακά μαγαζιά δεν υπήρχαν. Όποιος ήθελε κάτι πήγαινε στο κέντρο για να ψωνίσει.

0: Λοιπόν, έλεγες πριν, για να σου θυμίσω, εξηγούσες το δρομολόγιο από μεταξουργείο προς Γλυφάδα.
1: Α, ναι, πώς έγινε.
0: Και έλεγες ότι οι άνθρωποι κατεβαίναν στο κέντρο.
1: Ναι, δεν υπήρχαν ούτε καν συνοικιακά, ας πούμε, καταστήματα. Και τότε υπήρχε πολύ μεγάλη άνθηση για όσους ασχολιόταν με το εμπόριο. Γι' αυτό λοιπόν και έγινε αυτό το πράγμα. Η γιαγιά μου, εντωμεταξύ, η Μαρία, ήταν δασκάλα και κάποια χρήματα που είχε βάλει στην άκρη αγόρασε δύο οικόπεδα στη Γλυφάδα. Mm. Και μάλιστα τότε όλοι τη λέγανε τρελή. Λέει, καλά, πού πήγες, έχεις τα τσακάλια και στους λύκους και πήρες οικόπεδο. Ήταν όμως προνοητική η έξυπνη κεφαλονίτισσα και υπάρχουν αυτά τα σπίτια και έτσι πήγαμε σε ένα από αυτά τα οικόπεδα, ας πούμε. Χτίσαμε το σπίτι μας και μείναμε εκεί όλα τα χρόνια.
0: Ο πατέρας σου, η μητέρα σου, τι σκέφτονταν για σένα? Δηλαδή, όταν ανοίγατε κουβέντες για το μέλλον σου, τι λέγανε εκείνοι?
1: Κοίταξε, εγώ έπαιζα και ασχολιόμουν με τη μουσική και ήθελα να ασχοληθώ και επαγγελματικά περισσότερο. Εκείνοι όμως φοβόντουσαν. Ήμουνα και μικρός τότε. Και ξέρεις τώρα, υπήρχε ένας φόβος γενικά για τη νύχτα και δεν είχαν και άδικο από ένα σημείο και μετά. Γιατί, εντάξει, μπορεί τώρα που είμαστε μεγάλοι, ας πούμε, να ξέρουμε τι θέλουμε από τη νύχτα και από τη ζωή μας, αλλά ένας μικρός που δεν έχει εμπειρίες και δεν έχει χτίσει ακόμα το χαρακτήρα του έτσι να μπορεί να φυλάγεται από τις κακοτοπιές, μπορεί ίσως εύκολα να κατρακυλήσει. Γι' αυτό και εγώ άργησα, ας πούμε, να ασχοληθώ επαγγελματικά με αυτό. Έκανα διάφορες άλλες δουλειές, δηλαδή.
0: Τι δουλειές?
1: Η κυριότερη δουλειά που έκανα, και αυτή ήταν και η τελευταία δουλειά που άφησα για να ασχοληθώ με το τραγούδι, ήταν υπάλληλος στην Αμερικανική βάση, στο πολιτικό προσωπικό. Ήμουνα για 2,5 χρόνια σε ένα σούπερ μάρκετ, το Commissary, που ήταν μέσα στην Αμερικανική βάση και απευθυνόταν στους Αμερικανούς στρατιωτικούς. Ήμουνα υπάλληλος, έβαζα πράγματα στα ράφια και ταμείας. Ήταν μια πολύ χρήσιμη εμπειρία. Γνώρισα ανθρώπους έτσι ενδιαφέροντες, κάναμε κουβέντες και όταν μετά από τότε έπιασα την πρώτη μου δουλειά στο ανώγειο Στερψιθέα Γλυφάδας, ερχόντουσαν πολλοί από αυτούς, τους εργοδότες μου εκεί πέρα, κάτι λοχίες Αμερικανοί, κάτι Ελληνίδες που είχαν παντρευτεί Αμερικανούς, έτσι μια παρεούλα, και με βλέπανε σε διάφορα μαγαζιά που εμφανιζόμουν και τους άρεσε πολύ, ας πούμε.
0: Τι σπούδασες?
1: Δεν έχω σπουδάσει κάτι. Τελείωσα το λύκειο, έκανα κάτι σε μια σχολή, ας πούμε, κάτι λογιστικά έτσι και τέτοια. Και επειδή υπήρχε η δουλειά του πατέρα μου, αυτή ήταν η δουλειά που έκανα τα πιο πολλά χρόνια, στο μαγαζί δηλαδή. Έχω φάει πάρα πολλές ώρες από τη ζωή μου στο μαγαζί στην Ομόνια, Πυρός 1. Γι' αυτό και αφιέρωσα, όταν έβγαλα το δίσκο 10 χρόνια στον Μπακάκου, το ομώνυμο τραγούδι στον πατέρα μου που πέθανε εκείνες τις στιγμές, ας πούμε. Πριν καλά-καλά βγει ο δίσκος. Όταν ηχογραφούσα το δίσκο, τότε τον έχασα. Και ήμουνα στην Ομόνια λοιπόν, παιδί της Ομόνιας. Από την τρίτη γυμνασίου πήγαινα γυμνάσιο στον Πειραιά. Τρελό. Από την Γλυφάδα ξεκινούσαμε, πήγαιναμε στον Πειραιά. Και μετά εγώ ξεκινούσα, μόλις τελείωνε το σχολείο το μεσημέρι, έπαιρνα τον ηλεκτρικό και κατέβαινα στο μαγαζί του πατέρα μου, στην Ομόνια. Εκεί πέρασα, ας πούμε, χρόνια πάρα πολλά. Δηλαδή από την τρίτη γυμνασίου μέχρι τότε που πήγα στην Αμερικανική βάση να δουλέψω. Στο μεταξύ, ας πούμε, πήγα φαντάρος, απολύθηκα.
0: Ποια χρονιά είσαι στη βάση?
1: Ήμουνα από το 84, από το 83 μάλλον, μέχρι το 86-87.
0: Ένα σούπερ μάρκετ γεμάτο πράγματα θαυμαστά για τους άλλους. Ένα σούπερ μάρκετ αμερικάνικο την εποχή εκείνη δηλαδή.
1: Ναι, ναι, τώρα τα βλέπουμε βέβαια και στα δικά μας γραφιά. Δεν άργησε η εξέλιξη σε πολλά εισαγωγικά να μας συναντήσει και εμάς. Και μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, ότι ενώ εμείς είχαμε τόσο ωραία πράγματα στην ελληνική αγορά και τόσο φρέσκα, αυτοί φέρνανε, ας πούμε, θυμάμαι, γάλα και γιαούρτι από τη Γερμανία, τα φέρνανε σε σκόνη και τα φτιάχνανε μέσα στη βάση, σε ένα κτίριο. Και πηγαίνανε εκεί το γάλα σκόνη, ας πούμε, από τη Γερμανία και με νερό το κάνανε γάλα και το συσκευάζανε σε κάτι χάρτινα κουτιά. Αυτό ήταν πρωτοποριακό, γιατί εμείς είχαμε τα πλαστικά ακόμα. Και φέρνανε ψωμί επίσης κατεψυγμένο σε νάιλον σακούλες, όπως είναι τώρα τα ψωμιά του τόστ. Αυτό το ψωμί τρώγανε και αυτό το γάλα πίνανε, αυτά τα γιαούρτια έτσι πάλι που τα φτιάχνανε με σκόνες. Φέρνανε φρούτα κατεψυγμένα επίσης. Η κεντρική βάση στην Ευρώπη ήταν στη Γερμανία και από εκεί ξεκινούσαν νταλίκες και φέρνανε. Και εμείς κάθε Δευτέρα ξεφορτώναμε νταλίκες. Και εγώ, επειδή ήμουν άντρας, ενώ υπήρχαν και κοπέλες ταμείες, παίρνανε εμένα, ας πούμε, και βάζαμε μέσα στα ψυγεία, ξέρεις, Πετάγαμε ένα στον άλλο καρπούζια, μπανάνες, ό,τι μέσα στα ψυγεία, ας πούμε, μέσα. Αλλά ήταν διασκεδαστικό, το βλέπα και λίγο σαν παιχνίδι τότε. Εν τω μεταξύ, ναι, είναι αυτό που λες ότι έβλεπες, ας πούμε, αυτή την πολυχρωμία, κουτάκια, παρακουτάκια. Κάτμπουρις, ξέρω εγώ, σοκολάτες, κάτι αυτά τα που έχουν έρθει και εδώ. Ζύμη για πίτσα, κατεψυγμένα γλυκά, cheesecake, κατεψυγμένα, ένα σωρό γλυκά, όλα κατεψυγμένα. Τα παίρνανε frozen, ας πούμε, έτσι όπως ήταν με τον πάγο. Και είχαν και ειδικές σακούλες, τα βάζανε μέσα. Φουρνάκια μικροκυμάτων που εμείς ακόμα, ευτυχώς για μας τότε, δεν είχαμε. Και θυμάμαι τα τσιγάρα και τις μπανάνες. Τα έγραφαν, γιατί ήταν επίφοβα για να γίνεται μαύρη αγορά με τους Έλληνες που δεν είχαν, ας πούμε. Τα αμερικανικά τσιγάρα ήταν περιζήτητα και οι μπανάνες που είχαν απαγορευτεί για μεγάλο διάστημα τότε.
0: Μόνο από την Κρήτη επιτρεπόταν.
1: Από την Κρήτη, ναι, που ήταν ωραίες μπανανούλες, οι μικρές.
0: Εξαιρετικές.
1: Εξαιρετικές. Αλλά ξέρεις, ό,τι το απαγορεύουν, το βλέπεις σαν, ας πούμε, τον απαγορευμένο καρπό στην κυριολεξία και θέλεις να τον έχεις. Οπότε δικαιούντουσαν, ας πούμε, κάποια ποσότητα τσιγάρων ή μπανανών το μήνα. Mm. Και είχαμε ένα χαρτί και όταν βλέπαμε τέτοια προϊόντα, σημειώναμε την ποσότητα και υπέγραφαν αυτοί. Για να μην γίνεται εμπόριο.
0: Λαθρεμπόριο.
1: Ναι, ναι.

0: Ανέφερες πριν έναν όρο που μου έκανε εντύπωση. Είπες χρήσιμη εμπειρία. Το θυμάσαι?
1: Ναι, ναι. Ναι, για τη δουλειά που μίλησα. Ήταν βέβαια χρήσιμη εμπειρία.
0: Πες μου μία άχρηστη εμπειρία.
1: Μια άχρηστη εμπειρία, ε. Έχεις δίκιο, δεν υπάρχουν και άχρηστες εμπειρίες. Απλώς υπάρχουν εμπειρίες που σου τρώνε πάρα πολύ χρόνο για πολύ μικρό όφελος.
0: Όπως?
1: Όπως. Μπορεί, ας πούμε, να πας, ξέρω εγώ, να κάνεις κάποια σεμινάρια, ας πούμε, για να πάρεις ένα χαρτί και αυτά που σου λένε να είναι λίγο, ξέρεις, φλιαρίες τα ίδια και τα ίδια, για να συμπληρωθούν κάποιες ώρες δηλαδή, τις οποίες μόλις τις κάνεις, παίρνεις το δικαίωμα να πάρεις ένα χαρτί, ξέρω, να γίνεις, ξέρω, τεχνικός σύμβουλος στην εταιρεία σου, ας πούμε, να κολλάς ένσημα στο ΙΚΑ. Παράδειγμα, έτσι, και μετά, ας πούμε, από μερικά χρόνια δεν θυμάσαι τίποτα από αυτά και θυμάσαι τον καφέ που έπινες και γνώρισες 2-3 ανθρώπους. Αυτή είναι πολύ πιο χρήσιμη εμπειρία, το να γνωρίσεις έναν άνθρωπο, να μιλήσεις, ας πούμε, 10 λεπτά, 1 τέταρτο. Να μιλήσεις όμως ουσιαστικά, όχι να πεις σκάσαμε από τη ζέστη και τέτοια. Αυτό είναι μια χρήσιμη εμπειρία. Να ανταλλάσσεις δηλαδή με τους άλλους δικές σου εμπειρίες, απόψεις, συναισθήματα. Αυτά είναι ωραίες εμπειρίες.
0: Το τραγούδι καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου.
1: Ναι. Ναι, γενικότερα το τραγούδι. Δηλαδή και το τραγούδι αλλά και όλα όσα χρειάζεται να γίνουν για να μπορώ να το έχω σαν δουλειά το τραγούδι.
0: Το ονειρευό σου από την αρχή, από το ξεκίνημά σου δηλαδή το επαγγελματικό, ότι θα έρθει μία μέρα που θα μπορείς να ζεις αποκλειστικά από τη δουλειά αυτή?
1: Ναι, το ονειρευόμουν και εδώ θέλω να πω, ας πούμε, πόσο ευγνώμων είμαι απέναντι στη ζωή και στο Θεό, αλλά και στους ανθρώπους που τόσα χρόνια με την αγάπη τους με στηρίζουν και μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Βέβαια, εντάξει, η κατάσταση έχει δυσκολέψει, όλα έχουν γίνει για όλους μας πιο δύσκολα και για μένα. Και αυτό που με κουράζει λίγο είναι αυτό που είπα λίγο πριν, ότι όλα αυτά που χρειάζεται να γίνουν προκειμένου να πάω να τραγουδήσω κάπου, ας πούμε, και να ευχαριστηθώ τη συναυλία και να αμυφθώ κιόλας. Πράγματα που πιο παλιά ήταν πολύ πιο εύκολα. Αναλάμβαναν, ας πούμε, γραφεία, αναλάμβαναν, ξέρω εγώ, φορείς, σύλλογοι, δήμοι, να κλείνουν συναυλίες, γινόντουσαν πολλές εκδηλώσεις. Και τώρα γίνονται, αλλά πρέπει να τρέχεις πάρα πολύ, ας πούμε, για να προστατεύσεις το συμφέρον σου μέσα σε αυτή τη ζούγκλα, στην κυριολεξία.
0: Είπες πριν ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους και είναι. Η δυσκολία στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είχε χτυπήσει την πόρτα και κάποιοι γνωρίζανε την άφηξή της από στιγμή σε στιγμή και μας το απέκρυψαν, ή μας έπιασε στον ύπνο?
1: Εμάς σίγουρα μας έπιασε στον ύπνο. Αυτούς τους κάποιους δεν τους έπιασε. Ναι, είναι σίγουρο αυτό. Φάνηκε αυτό δηλαδή. Με τις λίστες που είχαν βγάλει τα λεφτά τους έξω. Και ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που κερδίζουν πολλά λεφτά από αυτό. Είτε άμεσα, δηλαδή γνωρίζοντας, ας πούμε, τι κινήσεις πρέπει να κάνουν, πού να πηγαίνουν τα λεφτά τους, τι εταιρείες να ανοίξουν και τι έχουν. Δηλαδή αυτές τις γνώσεις που είναι στα χέρια λίγων και που μπορούν, ας πούμε, να εκμεταλλεύονται κάθε φορά τις καταστάσεις. Αλλά και έμεσα, δηλαδή κάνοντας, ας πούμε, κάποιες δουλειές οι οποίες αυτή την εποχή έχουν πέραση, έχουν ζήτηση. Παράδειγμα, ας πούμε, έχω ένα φίλο που εκπαιδεύει σκυλιά. Έχει τρελαθεί στη δουλειά, γιατί γίνονται τώρα πολλές κλοπές και όλοι παίρνουν ένα σκυλί, ας πούμε, να το εκπαιδεύουν κτλ. Και αυτή η δουλειά, όπως και το να βάζει συναγερμούς, ας πούμε, είναι δουλειές που τώρα όποιος τις κάνει, οικονομάει πολλά λεφτά.
0: Δηλαδή ο φόβος πουλάει.
1: Πουλάει, ναι. Σε αυτή την εποχή τώρα που ζούμε, την περίεργη, ναι, τέτοια επαγγέλματα ανθούν. Δεν το ξέρανε βέβαια αυτοί που κάνουν αυτό το επάγγελμα ότι θα έρθει τέτοια άνθηση για αυτούς, αλλά εντάξει, αυτοί είναι τυχαία δηλαδή, ευνοήθηκαν τόσο πολύ. Αλλά αυτοί, εντάξει, επαγγελματίες είναι και για όλους, έχει τα πάνω και τα κάτω. Αλλά οι άλλοι που ξέρουν τι γίνεται και κατευθύνουν συνέχεια τα πράγματα προς το συμφέρον τους, όχι απλώς αδιαφορώντας, ας πούμε, αλλά προκλητικά αδιαφορώντας για όλους εμάς, αυτό δεν είναι, τι να πω, δεν βρίσκω λέξη να το χαρακτηρίσω.
0: Οι πολιτικοί τι ρόλο παίζουν σε όλο αυτό? Δεν θα έπρεπε να είναι κυματοθράφστες?
1: Θα έπρεπε, δεν είναι όμως. Έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα πια από αυτούς, γιατί κανένας ή σχεδόν κανένας, για να είμαι και πιο σωστός, μην αποκλείσω κάποιους άνθρωπους που μπορεί να έχουν τίμια πρόθεση, δεν έχει βάλει το κοινό συμφέρον και το συμφέρον της χώρας μπροστά και να αγωνίζεται πραγματικά γι' αυτό. Έστω και αν τα λόγια τους είναι πολύ μεγάλα και λένε συνέχεια για το λαό και για τη χώρα και τα λοιπά. Βλέπουμε εμείς τα έργα τους ότι είναι εντελώς διαφορετικά, ότι η καταστροφή της χώρας είναι για αυτούς μια πολύ ωραία ευκαιρία για να θησαυρίζουν.

0: Έλεγες νωρίτερα ότι χρωστάς ευγνωμοσύνη σε εκείνους που με την αγάπη τους σου άνοιξαν δρόμους στο μυαλό, στη ζωή κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή οι πολιτικοί μας αγαπάνε, οι ηγέτες μας μας έχουν αγαπήσει για να μας βοηθήσουν να βρούμε το δρόμο μας.
1: Ναι, δεν πιστεύω ότι μας έχουν αγαπήσει. Αν μας είχαν αγαπήσει, τα πράγματα σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα. Και με το καλύτερα δεν εννοώ την ευημερία μόνο, εννοώ την αλήθεια. Δηλαδή, αν ας πούμε έναν πρωθυπουργό μπορούν κάποιοι να τον εκβιάζουν, ότι θα τον σκοτώσουν αυτόν ή την οικογένειά του κτλ. Και αυτός για να μην συμβεί κάτι τέτοιο, μου κάνει το κοροϊδό και ξεπουλάει ό,τι μπορεί, ή τουλάχιστον δεν τους γίνεται εμπόδιο. Ναι, αλλά όταν πας να γίνεις πρωθυπουργός μιας χώρας ή πολιτικός, αυτά πρέπει να τα έχεις σκεφτεί από πριν. Δεν είναι απλές θέσεις, ας πούμε, αυτές. Θα πρέπει να είσαι αποφασισμένος. Και με τη, αν σε σκοτώνανε εσένα και την οικογένειά σου, θα έφερνες την αλήθεια πολλά βήματα μπροστά. Και εμείς θα βγαίναμε κερδισμένοι από αυτό.
0: Να θυσιαζόταν δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Όταν είσαι πολιτικός και είσαι μπροστάρι σε μια χώρα, ο καπετάνιος, ας πούμε, σε περίπτωση ναυαγίου, αφήνει τελευταίος το πλοίο. Όχι πρώτος και με ελικόπτερο, ας πούμε, όπως γίνεται τώρα. Και δεν κονομάει από το ναυάγιο και να έχει φύγει με ελικόπτερο και να είναι όλοι στο βυθό, ας πούμε, και αυτός στις Μπαχάμες. Γιατί κάτι τέτοιο γίνεται.
0: Και όλη αυτή η υποσχεσιολογία ότι κάποια στιγμή θα φανεί ένα φως στην άκρη του τούνελ. Εσύ πες μου κάτι που το θεωρείς ότι είναι φως στο τούνελ μας. Έστω και αυτό το δύσκολο παρόν.
1: Αυτή είναι καλή ερώτηση. Υπόσχονται σίγουρα και λένε ψέματα. Και αυτό φαίνεται, ας πούμε, εγώ δεν ήμουν αρνητικός απέναντι σε όλους αυτούς που τώρα είμαι, μέχρι να δω ότι αυτά που υποσχόντουσαν είτε δεν το εννοούσαν, ήταν ψέματα από την αρχή, είτε προσπάθησαν, αλλά όταν είδαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, για όλους μιλάω, έτσι, δεν μας το είπανε, αλλά άρχισαν έναν ένα τους συμβιβασμούς και τα ξεπουλήματα, συνεχίζοντας να υπόσχονται και να μην λένε την αλήθεια. Και τα αποτελέσματα των πράξεων φαινόντουσαν και φαίνονται στην καθημερινότητά μας με τα συνεχή στριμώγματα κτλ. Και τους νέους νόμους που ψηφίζονται. Και άλλα λένε και τελικά ακριβώς τα αντίθετα γίνονται. Ότι δεν θα περικοπούν άλλο οι συντάξεις, οριζόντια και δεν θα γίνει τώρα και θα γίνει άλλο. Και τα βλέπουμε να γίνονται. Αυτό σίγουρα είναι δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι δεν είναι έντιμοι τουλάχιστον. Αυτά δεν μας λένε την αλήθεια. Και όποιος έχει τα χρήματα και την εξουσία έχει και την ενημέρωση. Γι' αυτό και εμείς είμαστε ανήμποροι να αντιδράσουμε άμεσα και έγκαιρα. Γιατί δεν μαθαίνουμε 100% την αλήθεια. Μαθαίνουμε κομματάκια. Ένα κομματάκι εδώ, ένα κομματάκι εκεί, τα οποία όμως είναι λίγα και αραιά και δεν μπορούμε με αυτά να σχηματίσουμε το παζλ όλο και να το λύσουμε. Αυτό δεν πιστεύω ότι γίνεται τυχαία. Έτσι μπορούν και μας ελέγχουν και μας κάνουν ό,τι θέλουν. Μπορεί, ας πούμε, μερικά κομματάκια να έχουν και λίγο φως φαινομενικά. Όμως όταν δεις ένα πίνακα, υπάρχουν φωτεινά και σκοτεινά σημεία. Το θέμα είναι το σύνολο ποιο είναι. Δηλαδή το να σου δείξει λίγο φως δεν σημαίνει ότι αυτό το φως απλώνεται παντού και δίνει διέξοδο.
0: Πάντως είμαστε και εμείς συγχωρητικοί απέναντι στα ψεύδι τους. Δηλαδή πολλές φορές άνθρωποι που μας έχουν απογοητεύσει τους έχουμε ξαναστείλει στο κοινοβούλιο.
1: Ναι, αυτό με λυπεί πάρα πολύ για μας και γίνεται συνέχεια δυστυχώς. Και αυτό δείχνει ότι δεν είμαστε όριμοι. Και αυτή η έλλειψη οριμότητας που έχουμε είναι που μας έχει οδηγήσει εδώ. Και που εάν δεν την κατακτήσουμε, δεν θα πάμε παραπέρα. Οριμότητα είναι, ας πούμε, καταρχήν να αγαπάς την αλήθεια. Να μην θέλεις να κρύβεσαι και από τον εαυτό σου τον ίδιο. Και αν έχεις κάνει λάθη, να τα αναγνωρίσεις. Να αγαπάς τον διπλανό σου, γιατί χωρίς τον διπλανό σου δεν μπορείς ούτε εσύ ο ίδιος να ζήσεις και να προκόψεις. Πρέπει να τον αγαπάς αληθινά. Πρέπει όλοι μαζί, σαν σύνολο, να δράσουμε. Υπάρχει ένα κοινό συμφέρον. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε πριν, ας πούμε, που βάζει συναγερμούς, δεν πρέπει να παρακαλάει και να θέλει να γίνονται συνέχεια χειρότερη κατάσταση για να οικονομήσει αυτός. Εντάξει, μπορεί να έχει ένα όφελος τώρα, αλλά πρέπει να αγωνίζεται για να φτιάξει κατάσταση και να μην γίνονται πια κλέψιες.
0: Και πώς μπορεί να αγωνιστεί ο καθημερινός άνθρωπος, νομίζεις?
1: Αυτό είναι μεγάλη ερώτηση. Καταρχήν, μπορεί από τη δουλειά του και από αυτό που κάνει να το κάνει όλο και με πιο μεγάλη συνειδητότητα και να το κάνει δίνοντας όλη του την καλή πρόθεση και τον καλό του εαυτό σε αυτό που κάνει. Εσύ σε αυτό που κάνεις είσαι δημοσιογράφος. Ο ρόλος σου είναι να φέρνεις την αλήθεια στο φως. Πρέπει να το κάνεις με έναν τρόπο ο οποίος όμως να δίνει και κάτι στην κοινωνία. Δεν πρέπει δηλαδή να προβάλλεις όλα τα στραβά και τα ανάποδα με έναν τρόπο που αποφέρει κέρδος, επειδή τρομάζει, επειδή είναι λίγο έτσι πιπεράτος μερικές φορές και ξέρεις, απευθύνεται δηλαδή σε κάποια ένστικτα χαμηλά και πουλάει. Θα πρέπει να το κάνεις με έναν τρόπο έντιμο προς το κοινωνικό σύνολο, δηλαδή να φέρεις την αλήθεια στο φως, αλλά με έναν τρόπο που πραγματικά, ας πούμε, να βοηθάει την κοινωνία. Να μην απευθύνεσαι δηλαδή στο κέρδος και στην ίντριγκα, στα φτηνά ένστικτα των ανθρώπων. Όπως και εγώ. Όπως, ας πούμε, οι τραγουδιστές. Μας έχει δοθεί, ξέρω εγώ, ένα χάρισμα. Όπως έχει δοθεί σε όλους τους ανθρώπους. Και σε ένα χάρισμα είναι αυτό που έχεις και κάνεις. Αυτό είναι ευθύνη για όλους μας. Πρέπει δηλαδή, επειδή επηρεάζουμε κόσμο, και εσύ και εγώ, έχουμε ευθύνη και χρέος να βοηθήσουμε το κοινωνικό σύνολο. Τον εαυτό μας καταρχήν και βοηθώντας τον εαυτό μας να βοηθηθούν και οι άλλοι. Δεν πρέπει, ας πούμε, να κοιτάξουμε πώς θα ταρπάμε και κάθε μέρα να ρίχνουμε το επίπεδο δύο σκαλιά πιο κάτω. Θυμάμαι παλιά, ας πούμε, κάποια τραγούδια. Μείνε μαζί μου έγκυος, εγώ είμαι πολύ φερέγκυος. Μπορεί να οικονομήσαν όλοι αυτοί που το φτιάξανε, οι εταιρείες που το εξέδωσαν, ο τραγουδιστής που το είπε κλπ. Τι κάνανε όμως το κοινωνικό σύνολο? Του ρίξανε λάσπη και βούρκο. Και πήγαν τα πράγματα ένα σκαλί παρακάτω. Και ήρθε μετά ένας άλλος και το πήρε από εκεί και είπε κάτι άλλο ακόμα χειρότερο για να προκαλέσει πιο πολύ και το κατέβασε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και ακούγονται, ας πούμε, τώρα κάποια κομμάτια, ξέρω εγώ, του Χατζηδάκη, σαν να μην έχουμε πια καμία σύνδεση με αυτά. Και δεν μιλάω για τους ανθρώπους που τα ξέρουν και που έτσι κι αλλιώς εκεί καταφεύγουν, μάλλον, και τα έχουν σαν στήριγμα για να νιώσουν κάτι βαθύτερο κάποιες στιγμές. Αλλά μιλάω, ας πούμε, για ανθρώπους τώρα που έχουν μεγαλώσει με τα άλλα που λέγαμε, που τους βάλεις ένα τραγούδι Χατζηδάκη, θα σε πούνε, ξέρω εγώ, κάπως, θα σε πούνε σε βλαμμένος. Αυτό εννοώ, ότι πρέπει, δηλαδή, έχουμε χρέος να επηρεάζουμε την κοινωνία προς το καλό. Και όλα τα επαγγέλματα. Τώρα ανέφερα εμάς τους δύο που είμαστε εδώ, ας πούμε. Ακόμα και έχω δει, ας πούμε, σκουπιδιάριδες να κάνουν τη δουλειά τους με πολύ μεράκι, ας πούμε, με χαρά. Να είναι νοικοκυρέοι, από εκεί που παίρνουν τον κάδο, ξέρω εγώ, να τον ξαναβάζουν στη θέση του. Αν έχουν πέσει δύο σκουπιδάκια, δεν κάνουν το κορόιδο να συνεχίσουν, επειδή η μέρα είναι δύσκολη και αυτά, αλλά να τα παίρνουν, να τα ξαναβάζουν πάλι μέσα στο απορριμματοφόρο κλπ. Και να είναι νοικοκύριδες.

0: Αυτές όλες τις λεπτομέρειες που κάνουν πιο βατή την πραγματική ζωή, δηλαδή τα χαρίσματα που κανείς οφείλει να έχει για να ζήσει καλύτερα, είναι κληρονομικά στοιχεία ή σου τα μαθαίνει και η παιδεία?
1: Είναι και τα δύο. Και τα δύο είναι. Εντάξει, το σπίτι σου παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, η οικογένεια. Δηλαδή να είναι άνθρωποι όχι απαραίτητα μορφωμένοι, δηλαδή να έχουν βγάλει πανεπιστήμια κτλ., αλλά καλλιεργημένοι με την έννοια να έχουν ένα πολιτισμό έμφυτο που τον έχουν και αυτοί πάρει, ας πούμε, από τους προγόνους, από το περιβάλλον πολλές φορές. Εμείς είχαμε λαϊκό πολιτισμό, πολύ δυνατό και πολύ υψηλό. Όλα αυτά που έχει περιγράψει ο Ηλίτης και άλλοι ποιητές, ξέρω εγώ, Χριστοδούλου, ο Λιβαδίτης, ξέρω εγώ, μοσχοβολούν οι γειτονιές βασιλικό και ασβέστη. Ασβεστώνανε, ας πούμε, τις αυλές, δρόμους για να είναι καθαρά όλα και βάζανε βασιλικούς, ας πούμε, βάζανε δυόσμους, βάζανε λουλουδάκια. Ομορφαίνανε το περιβάλλον γύρω τους. Αυτό είναι δείγμα, μεγάλο δείγμα πολιτισμού, που πια δεν βλέπουμε. Δηλαδή, εντάξει, ας μην χαρακτηρίζουμε, αλλά θέλω να πω ότι αυτό, ας πούμε, είναι ένα ωραίο περιβάλλον για να μεγαλώσει κάποιος και μετά να μορφωθεί, να πάει να σπουδάσει, ας πούμε, κάποια πράγματα, τα οποία και αυτά δεν φτάνουν για να γίνει ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος. Χρειάζεται η συνεχής φροντίδα του ίδιου για να προσπαθεί να βελτιώνει τον εαυτό του. Πέρα από τις σπουδές, ας πούμε, και από την εκπαίδευση. Η γενικότερη παιδεία είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας που κάνει κάποιος για να μπορέσει να την κατακτήσει. Τα βιβλία που θα διαβάσει μετά, οι συζητήσεις, το νιάξιμο, η αγάπη. Όλα αυτά σε κάνουν, ας πούμε, τελικά ένα άνθρωπο καλλιεργημένο και χρήσιμο στο κοινωνικό σύνολο.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ. Σε περίπου 6-7 λεπτά θα μπει στην παρέα η Έρη Πανάγου για να ανοίξετε το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς, πρώτα ο Θεός, ραντεβού τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Καλό μήνα, παιδιά. Καλό μήνα. Πρώτη Ιουλίου, λοιπόν. Μπαίνουμε στο κυρίως γεύμα του καλοκαιριού. Η πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Αρχίσαμε την πλακίτσα πρέπει.
0: Καλά να μπει και καλά θα πάει και αυτό. Για να πάει καλά ο μήνας, καλέ.
1: Ναι. Γιατί άμα δεν μπει ο μήνας
0: καλά. Με καλή διάθεση. Δεν είναι πρωινή αφετηρία.
1: Θέλει την γλύκα του ρε παιδί μου. Δεν γίνεται έτσι.
0: Ωραία, Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μην νιώθουμε μοναξιά. Άλλο μην αργείς. Καλά τα λέει.

0: Αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια τα βάζει ο Βασίλης Κρυμπάς, η Όλγα Καλατζή, ο Παναγιώτης Κάτσιος, συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Άντε να ξεκινήσουμε και σήμερα, πρώτη του μήνα. Έλα, είναι η μέρα πληρωμών. Ανοίξτε τις τσέπες.
1: Τώρα. Έχουμε μπει στο κρίσιμο δεκαήμερο.
0: Έτσι. Ξεκίνησε.
1: Ό,τι φάτε και ό,τι πιείτε.
0: Μην μπει στο υπόλοιπο. Άστο.

0: Δηλαδή, πανσέλ, έχει πανσέλινο προχθές και κρατάει ακόμα το φεγγάρι και είναι εντυπωσιακό. Μέχρι στη ζωή μου να σε βρω. Θολούρα εδώ μεταξύ. Έχει θολούρα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ζέστη.
1: Ζέστη, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος όμως ξέρει να διαβάζει το φεγγάρι. Τα συστήματα, τεχνολόγια, τα μηνύματα.

0: Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη την Αλεξάνδρα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν οι Άγιοι Ανάργυροι. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να είναι σήμερα, πάντα δίπλα μας.
1: Σήμερα περνάνε και την ευχή για το ξεματιασμά.
0: Τι είπες τώρα, με κούφανες. Εγώ για Μεγάλη Πέμπτη ξέρω εσύ, Λία Σινεμά. Μας έχεις κάψει σήμερα.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό και ξέρεις, το περνάει άντρα σε άντρα και γυναίκα σε γυναίκα.
0: Τι λες ρε εσύ, Λία, τώρα θα με τρελάνεις.
1: Αλήθεια.
0: Όχι. Κάνεις λάθος.
1: Εγώ.
0: Κάνεις λάθος. Πάει από άντρα σε γυναίκα και από γυναίκα σε άντρα.
1: Έστω.
0: Δεν πάει από το ίδιο φίλο. Και επίσης δεν. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος. Θα με τρελάνει 5 και 6 πρώτα λεπτά, δηλαδή. Πραγματικά δηλαδή.
1: Είδες όμως, όχι πες. Όχι πες τώρα. Δεν είσαι έτοιμη. Δεν είσαι έτοιμη. Δηλαδή να κάνεις και ένα δεκάωρο έτσι όπως σε κούρδισα λιγάκι.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος, οι Ανάργυροι, ο Αργύρης, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς. Και ο Μαυρίκιος. Όχι ο Άγιος Μαυρίκιος. Λοιπόν.
1: Ο Μαυρίκιος.
0: Λοιπόν, καλή τεταρτούλα. Καλό μήνα, λέει ο Παυλάρας ο Γιγαντάς. Σε όλους, λέει, με φρέσκο χαμόγελο. Σήμερα το μενού έχει ψωμάκια με μήλο, σοκολάτα και σοκολάτα γάλακτος.
1: Τι πουλοβεριστήκε ένα.
0: Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα από το όμορφο Αίγιο. Πήρα πολλές απουσίες. Ναι, Κωνσταντίνε, σε καταγράφω, μην νομίζεις. Καλό μήνα. Είχα δεκαήμερη άδεια, λέει, για να βγει το δύσκολο καλοκαίρι.
1: Και τη λες εμένα που λείπω 3-4 μερουλές.
0: Καλά, εντάξει.
1: Όποτε τα καταφερνώ.
0: Ναι. Έχω και 2-3 ακόμα που τους έχω έτοιμους. Μόλις θα εμφανιστούν, θα βαρέσει καμπάνα.
1: Το νου σας,
0: παιδιά. Θα πάνε φυλακή. Λοιπόν, υγεία, χαρά, ευτυχία σε όλους. Λέει, ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Λέει ο Κωνσταντίνος, να είσαι καλά αγαπημένε φίλε. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα Κώστα μου. Νάτος και ο Σάβας. Καλημέρα, καλό μήνα στο παρεάκι από την όμορφη Θάσο.
1: Έχεις πάει?
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι.
0: Ετοιμάζομαι να πάω στο βουνό για τη συλλογή της Ρίγανης της χρονιάς. Πω πω να ήμουν μαζί του. Αυτά τώρα
1: είναι. Αυτό είναι ωραίο.
0: Ρίγανη. Τι ωραία. Η μυρωδιά της Ρίγανης μου θυμίζει φουλ παιδικά
1: σου
0: χρόνια.
1: Σου φέρνουν Ρίγανη από το χωριό.
0: Κοίταξε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι την αναζητώ πάντα. Δεν τη βρίσκω πάντα εύκολα.
1: Θέλεις να σου δώσω αγρινιότητα?
0: Ναι, να μου δώσεις.
1: Το κάνω πλάκα, αλήθεια.
0: Λοιπόν, ναι, τώρα πάνω σε αυτό που λες. Πριν. Η Ρίγανη τώρα από τα μέρη εκεί, τα δικά μας, φέρνει θύμισες τώρα, έτσι, αναμνήσεις παιδικές. Γιατί πήγαινα κι εγώ με τη γιαγιά μου και τον παππού μου, πηγαίναμε και μαζεύαμε Ρίγανη. Και κάποια στιγμή, πριν 2-3 χρόνια, τέτοια Ρίγανη όμως εγώ δεν είχα ξαναβρει, έτσι, ως ενήλικη ας πούμε. Και κάποια στιγμή, πριν 2-3 χρόνια, κάποια μητέρα συμμαθητή των παιδιών μου έφερε Ρίγανη από τα μέρη της. Και είχε ακριβώς την ίδια μυρωδιά. Μου φέρνει λοιπόν τη Ρίγανη, πρόσεξε. Φέρνει τη Ρίγανη, μου λέει: σου έφερα Ρίγανη για το χωριό. Ανοίγω εγώ το βαζάκι, μυρίζω τη Ρίγανη. Η Ρίγανη ξεκλειδώνει όλες τις αναμνήσεις και αρχίζω τα κλάματα εγώ τώρα. Μου έχει δώσει αυτή τη Ρίγανη και εγώ έτσι κλαίω. Και λέει αυτή: μα γιατί μου λέει και τα λοιπά. Τι σου έκανα, μου λέει αυτή. Όχι, λέω τίποτα, δεν μου κάνει μια χαρά. Λέω απλά εντάξει, είναι κάποιες μυρωδιές.
1: Τσαγάκι του γονού σου φέρνουν.
0: Ναι. Σου είπα, τα αναζητώ όλα αυτά, τα ψάχνω. Είμαι. Καλημέρα στην Τζέννη. Γεια σου, Τζέννη. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλούς καύσονες. Γεια σου, Τζέννη μου, με το ωραίο στο όνομα. Τζέννη λένε και την ονά μου. Γεια σου, Τζέννη μου. Να και ο Βάιος από την Πάτρα. Καλημέρα, πρωινό team. Ευχές για καλό, υπέροχο Ιούλιο. Καλή Τεταρτούλα. Υπέροχο ξημέρωμα σε όλους. Να σε καλά, Βάιε μου. Καλημέρα, καλό μήνα, με υγεία και καλή Τεταρτούλα, λέει και ο φίλος ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου της Εθέλ. Γεια σου, Μάκη! Καλημέρα! Ο Δημήτρης έχει πάει για περπάτημα και λέει καλό μήνα, καλημέρα. Καλώς τα δέχτηκες, Έρη. Ήρθε το παιδί! Να φτιάξουμε χαλβά.
1: Συμιγδαλένιο.
0: Συμιγδαλένιο, ναι. Τώρα είναι δυνατόν να μου λέει τον Αγίο να γύρω ότι σήμερα είναι το ξεμάτιασμα, εσύ αυτά. Τι, λάθος θα θυμάσαι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ ξέρω για Μεγάλη Πέμπτη.

0: Άλλη Παρασκευή, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω για. Έχω ακούσει κάτι τέτοια. Δεν έχω ακούσει για. Ξέρεις να ξεματιάζεις, Λία. Α, ξέρεις. Μπράβο, ρε, εσύ. Οπότε σήμερα, δηλαδή, με βάση τα δικά σου δεδομένα, το λες.
1: Ναι.
0: Από άντρα σε γυναίκα. Ναι. Άρα στο διάλειμμα θα μου πεις το ξεμάτιασμα.
1: Άμα θες.
0: Αλλά τις. Να το πως κανονιστήκαμε και σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν σήμερα, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και βεβαίως ο ήλιος ανατείλει στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 53 το απόγευμα. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αρκετή ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα φτάσει ο υδράλγυρος τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Τώρα οι μετεωρολόγοι εδώ λένε ότι δεν πρόκειται για καύσωνα, έτσι. Οι μέγιστες τιμές αφορούν κυρίως τοπικές περιοχές, δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια. Από την Παρασκευή, κυρίως μέσα στο Σαββατοκυριακό, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά και θα επιστρέψει πάλι στα πιο ανεκτά για την εποχή επίπεδα. Αλλά βέβαια, όταν μιλάμε για τις άλλες χώρες και έχουν 38, το λέμε καύσωνα. Όταν μιλάμε για μας, τίποτα. Δεν ασχολείται κανένας. Σου λέει είναι συνηθισμένη τώρα αυτή. Στην Αττική λοιπόν προβλέπεται γενικά έθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια καθόλου τη διάρκεια της μέρας. Από έως τους 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 2 με 4 από φόρ και στα ανατολικά 5. Γενικά έθριος καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με μονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην υπέροχη Θεσσαλονίκη και στον Status FM να στείλω την καλημέρα μου στους καλούς συναδέλφους εκεί στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία λοιπόν στην όμορφη νύφη του Θερμαϊκού θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σύμφωνα με όσα λένε οι μετεωρολόγοι, εμείς καύσωνα δεν θα έχουμε τουλάχιστον μέχρι τις 10-11 του μηνός. Ένας Ιούλιος που ξεκινά με μεγάλες προσδοκίες, διότι για κάποιους είναι μήνας αδειών. Ξεκινάει ξεκούραση. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή συνέχεια για ένα όμορφο καλοκαιράκι, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Γεια σου Νικόλα, μου έχει στείλει και μια έτσι ένα ωραίο. Με καρδούλες, με ήλιο κτλ. Μια ωραία φωτογραφιούλα. Λοιπόν, Ηλία, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Να ακούσουμε έτσι ωραία μουσικούλα και αμέσως μετά να επανέλθουμε. Έχουμε αρκετά θέματα και δυστυχώς κάποια από αυτά είναι και δυσάρεστα. Αλλά όπως είπαμε εδώ στην εκπομπή, με πάντα με ψυχραιμία, θα σας ενημερώσουμε για ό,τι ακριβώς συμβαίνει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Σήμερα έχει γενέθλια η Πάμελα Άντερσον. Τι θυμάσαι την Πάμελα?
1: Πώς δεν τη θυμάμαι.
0: 59 χρονών λέει η Πάμελα. Εντάξει, αλλά είναι γυναικάρα όμως.
1: Εντάξει, θα κόψει κάτι. Υπάρχουν άλλες, ο οποίες είναι... Τι να πει τώρα και οι Σαρλίς Θερών, τι να πούνε άλλες.
0: Α, δηλαδή άμα ήσουν ελεύθερος εσύ τώρα λέμε...
1: Ναι.
0: Και ερχόταν η Πάμελα Άντερσον που έπεσε στο Baywatch με το ωραίο το καυτό το μπικινάκι.
1: Παίζει,
0: και έτρεχε ρε παιδί μου.
1: Παίζει να τρώγε χιλοπιτούλα.
0: Αχ, θα με τρελάνουν σε λεμάς. Πάει, θα καώ. Είναι σαν να μου πεις εμένα ότι θα ερχόταν ο Ρίτσαρντ Γκίρ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και θα του έλεγα όχι μωρέ, εντάξει. Άστο.
1: Πώς δεν μου ξέρεις. Ναι. Μπορεί να σου λέει για κάτι ρε παιδί μου που να σε ξενέρωνε, γιατί.
0: Έχεις
1: μπορεί
0: μεγάλη...
1: να
0: βλέπεις
1: κάτι που δεν θα σ' άρεσε. Γελάς, ε.
0: Δεν έτρωγε τη ρόπιτα το πρωί, ας πούμε. Καλημέρα, καλό μήνα. Ραδιοφωνική μας παρέα από τα τρόλεϊ. Να, έχουμε τα λεωφορεία, έχουμε και τα τρόλεϊ.
1: Έτσι.
0: Γραμμή 15, Πετράλωνα, δικαστήριο Ευελπίδων Πολύγωνο. Εγώ μαζεύω ρίγανη, λέει, από τη Μάνη. Και τσάι του βουνού από τον Ταΐγετο. Γεια σου ρε Γιάννη Γίγαντα. Από εκείνα τα μέρη ήταν αυτά που μου έφερε η φίλη μου. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία περιοχή. Γενικά, εκεί στη Μάνη, είναι πολύ όμορφη περιοχή αυτή. Λοιπόν, καλημέρα στο πιο δυνατό παρεάκι, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Πολύ καλή τεταρτούλα και ακόμα καλύτερο μήνα. Όσο δυνατόν και χωρίς έκτακτες ειδήσεις, εννοείται με λιγότερες πυρκαγιές. Μακάρι, από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή. Και σε αυτόν που δεν έχουν καθαρίσει ακόμα τα οικόπεδα και, και βεβαίως σε όλων αυτών που... Κάθε χρόνο βάζουν το χεράκι τους και προκαλούνται οι πυρκαγιές.
1: Απ' τη μια αυτά, απ' την άλλη τα πεύχα. Πού είναι τα κουκουνάρια τώρα έτοιμα?
0: Σκάνε. Ναι,
1: ναι. Να εκτοξευθούν άμα γίνει τέτοια ιστορία.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Να σας πούμε δύο πράγματα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε μια μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Λιτή. Η φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα και δυστυχώς χάθηκε ένας άνθρωπος. Χάθηκε ένας άνθρωπος 60 χρονών και βρέθηκε και μια ακόμη σωρός. Όλα ξεκίνησαν όταν μια οικογένεια, η γυναίκα, ο άντρας και το 10χρονο παιδί τους βρισκόταν στο σπίτι τους, το οποίο ήταν μέσα σε μια δασική περιοχή, εκεί στην περιοχή Λιτή, στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Ξεσπάει η φωτιά, μόλις έφτασαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, βρήκαν μια γυναίκα, τη γυναίκα της οικογένειας, η οποία είχε υποστεί εγκάβματα. Λίγο πιο κάτω βρέθηκε η σωρός του άντρα της, του 60χρονου άντρα της. Για αρκετό διάστημα, για αρκετό χρονικό διάστημα οι αρχές χτένιζαν την περιοχή για να εντοπίσουν το 12χρονο παιδί. Αργά το βράδυ εντοπίστηκε μια ακόμη σωρός μέσα στο σπίτι της άτυχης οικογένειας. Εικάζεται ότι είναι του παιδιού, του 12χρονου παιδιού. Τραγικά νέα μας έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Μια μεγάλη φωτιά η οποία ξεκίνησε και πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις, πολύ γρήγορα. Ήρθαν μηνύματα 112, το ένα μετά το άλλο. Μεταξύ αυτών ήρθε και ένα μήνυμα να εκενωθεί το χωριό Λιτή. Έφτασαν δεκάδες πυροσβέστες και από αέρα έγιναν ρήψεις νερού μέχρι τη δύση του ηλίου. Πολλά αεροσκάφη. Δυστυχώς όμως είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό. Με αυτή την άτυχη οικογένεια που ζούσε σε ένα απομονωμένο σπίτι στο δάσος. Ο πατέρας ήταν συνταξιούχος δάσκαλος. Βρέθηκε νεκρός λίγη ώρα μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Ίσως στην προσπάθειά του να διαφύγει, γιατί το σπίτι ήταν μέσα σε δασική έκθεση. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε εκεί η εγκαυματία σύζυγός του, η οποία μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα. Στις πρώτες επαφές με τις αρχές, αμέσως η μητέρα είπε ότι το 12χρονο παιδί ήταν μαζί με τον πατέρα του την ώρα της φωτιάς. Και μετά το βράδυ, αργά το βράδυ, άρχισε να υπάρχει αναζωπήρωση της φωτιάς εκεί στο χωριό. Άρχισε να δυσκολεύει η έρευνα για την αναζήτηση του 12χρονου. Οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το σπίτι Κάτι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο για να ερευνήσουν τους χώρους μέσα στο σπίτι. Και αργά το βράδυ έγιναν γνωστά τα τραγικά νέα ότι υπάρχει και μια δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι. Πολύ δύσκολες ειδήσεις και πολύ δύσκολα λέγονται αυτές οι ειδήσεις. Και φυσικά όλο αυτό που συνέβη χθες στα Πετράλωνα. Τρομερό αυτό που συνέβη στα Πετράλωνα, έτσι ξαφνικά, μέρα μεσημέρι, να καταραίει μια πολυκατοικία σε χάρτινος πύργος. Για να ακούσουμε μαρτυρίες πρώτα από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, εκεί που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά.
2: Αν μας πούνε βέβαια ότι πρέπει να φύγουμε και εμείς θα εγκαταλείψουμε το σπίτι, αλλά μέχρι τελευταία θα είμαστε εδώ να βρέχουμε.
3: Ήρθαμε με τα παιδιά του χωριού και κάτοικοι για να μην καεί το χωριό μας, γιατί εντάξει εδώ πέρα μεγαλώσαμε.
4: Ήμασταν πάνω στην εκκλησία πρώτα εκεί, ξέφυγε κάποια στιγμή, αλλά όταν τελείσαμε από εκεί ήρθαμε, επειδή φυσούσε πάρα πολύ, ήρθε προς τα εδώ και τώρα έχει φύγει, λέει, προς τα πέρα, αλλά ό,τι μπορούν να κάνουν όλοι.
5: Τα πρώτα είναι αέρια εκτός του ενός ελικοπτέρου που είναι γεμάτο. Τώρα ήρθαν μία μισή ώρα μετά. Έφτασε δηλαδή στα 50 μέτρα από τα πρώτα σπίτια εδώ.
6: Μακάρι να την εγκλωβίσουν κάπου και να τη σβήσουν.
0: Αυτά λοιπόν λίγο πριν συμβεί το τραγικό αυτό περιστατικό. Με τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, ένα πατέρα και ένα γιο. Και πραγματικά αυτό που έγινε χθες στα Πετράλωνα είναι αδιανόητο. Έτσι, μια πολυκατοικία να καταραίει, σαν χάρτινος πύργος, να καταραίει στη βάση της, διότι γινόταν εργασίες ανακαίνησης στο διπλανό οίκημα. Στα πρώτα λεπτά, φανταστείτε, εμείς βρισκόμασταν λίγο πριν την έναρξη του μαγκαζίνου το μεσημέρι, όταν προέκυψε αυτή η είδηση. Και υπήρχε και η πληροφορία ότι πιθανότητα υπάρχει και κάποιος εγκλωβισμένος μέσα. Οπότε καταλαβαίνετε τι κινητοποίηση υπήρχε εκεί στην περιοχή. Αμέσως έσπευσαν πάρα πολλές δυνάμεις που είναι ακόμα εκεί, όπως καταλαβαίνετε. Διότι πρέπει να στηθεί ένα ολόκληρο επιχειρησιακό σχέδιο τώρα. Για το τι ακριβώς συνέβη, για το πώς θα απομακρυνθούν τα μπάζα. Αλλά πάνω απ' όλα, έτσι, όλο αυτό που συνέβη στοιχίζει στις οικογένειες που έμεναν μέσα. Μιλάμε για 7 οικογένειες, 7 σπίτια, που ξαφνικά τις τελευταίες μέρες άρχισαν να βλέπουν, γιατί χθες δεν είχε αποσαφινιστεί πότε ξεκίνησε όλο αυτό, άρχισαν να βλέπουν τις τελευταίες μέρες να παίρνει κλίση το οίκημά τους. Φανταστείτε ότι δίπλα από το σπίτι τους υπήρχε ένα διόρθο κτίσμα, το οποίο ήταν παλαιό, άδειο, γκρεμίστηκε αυτό και γινόταν εργασίες για να ανοικοδομηθεί ένα ακόμα οίκημα, δηλαδή πολύ όροφο. Σκάβοντας λοιπόν αυτή στα θεμέλια του σπίτι, του υποανέγερση σπιτιού, κάτι συνέβη τώρα εκεί και χτυπήθηκε η πολυκατοικία η διπλανή. Το σπίτι άρχισε σιγά σιγά η πολυκατοικία να παίρνει κλίση και τις τελευταίες ώρες, δηλαδή χθες το πρωί, άρχισαν οι ένικοι μεταξύ τους να αναρωτιούνται γιατί ακριβώς έχει συμβεί. Πάμε να ακούσουμε μια μαρτυρία κόρη ενίκου εκεί στα Πετράλωνα. Τι της είπαν, μια εξοργιστική κουβέντα που της είπε κάποιος μηχανικός.
7: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό, έγινε το σπίτι και έφυγε και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που γκρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της να γίνεται χαλάσματα. Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας βέβαια της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
0: Αυτή λοιπόν είναι η εξοργιστική κουβέντα. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Αν ήταν το δικό του το σπίτι, θα το έλεγε αυτό. Φανταστείτε λοιπόν όλους τους συγγενείς εκεί, τους γείτονες της πολυκατοικίας που κατέρευσε, σε τι πανικό βρέθηκαν χθες το μεσημέρι, όταν προσπαθούσαν να καταλάβουν αν βρίσκονται οι δικοί τους άνθρωποι μέσα. Έσπευσαν αμέσως οι πυροσβέστες, προσπαθούσαν να κάνουν ησυχία για να δουν αν υπάρχει ίχνος ζωής από κάτω. Ευτυχώς ήταν σωτήρι ότι κάποιοι που είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και επειδή καταλάβαιναν κάποια τριξίματα, έτσι έντονα τριξίματα, ειδοποίησαν με τα κουδούνια ο ένας με τον άλλον, οι γείτονες μεταξύ τους, καλύτερα να βγούμε από την πολυκατοικία. Αν δεν είχε γίνει αυτό, αν δεν είχαν κινητοποιηθεί μόνοι τους, δηλαδή δεν τους ειδοποίησε κάποιος, δεν είχαν κάποια ενημέρωση ότι κάτι δεν πάει καλά. Μόνοι τους προσπάθησαν ο ένας με τον άλλον, χτυπώντας τα κουδούνια, και οι εργάτες βέβαια, χτυπούσαν τα κουδούνια, βγήκαν οι κάτοικοι από το σπίτι και μετά το σπίτι κατέρευσε. Να ακούσουμε συγγενείς λοιπόν και γείτονες της πολυκατοικίας.
8: Είδε ότι είχε πάρει κλίση η πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω. Έτσι σωθήκαν οι άνθρωποι. Έτσι σωθήκαν.
9: Σε είδα ξαφνικά που έβγαλε μια σκόνη και έφτανε στο σπίτι. Εδώ πιο κάτω με λογώσουμε.
10: Άκουγα το θόρυβο του μεταξύ που έπεφτει και είδα τα δύο παιδιά που φεύγανε.
11: Εγώ ήμουν ενοικιάστρια. Δεν ενημερώθηκα, δεν ενημερώθηκα για τίποτα. Για την κατάσταση του κτηρίου, το σπίτι. Ναι, εγώ δεν είμαι οικοδόμος, δεν τα ξέρω αυτά. Αλλά δεν με ενημέρωσε κανένα. Το σκυλί μου ακόμα κάτω από εκεί πέρα.
12: Λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία, με ένα τεράστιο σωλήνα, και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
8: Δίπλα ακριβώς από αυτή την πολυκατοικία τα χτίζονταν κάποιο άλλο ακίνητο. Ωραία. Και σκάβανε μέχρι βαθιά. Όταν σκάβεις μέχρι βαθιά, το πρώτο πράγμα που κάνεις, στηρίζεις το ήδη υπάρχον οργανισμό, το διπλάνο, για να μην φύγει. Αυτοί σκάψανε, βρήκαν τα πέδιλα και από ό,τι λέγανε τώρα, από ό,τι ακούσαμε σήμερα, θα αρχόντουσαν να βάζανε δύο στηρίγματα.
9: Εχθές πέρασα, το βράδυ πέρασα.
13: Χθες το βράδυ. Τι είδατε να γίνει η πολυκατοικία?
9: Είδα ότι δεν τα κάνουν ωραία δουλειά αυτοί που δουλεύουν.
0: Αυτά λοιπόν από εκεί από τα Πετράλωνα. Συγκλονίζουν και οι κάτοικοι και οι μαρτυρίες, έτσι που είδαν το σπίτι τους να πέφτει. Πήγαν για δουλειά και γύρισαν και δεν βρήκαν σπίτι να μείνουν. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Συγκλονίζει μια κάτοικος εκεί της πολυκατοικίας. Όπως λέει η ίδια, κανένας δεν την είχε ενημερώσει. Απλά έφυγε από το σπίτι το πρωί να πάει στη δουλειά και πλέον δεν έχει που να μείνει.
14: Πραγματικά θέλω να μάθω το τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε την ασφάλεια των υπαλλήλων του για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς.
15: Υπήρχαν προβλήματα στατικότητας, είχατε καταλάβει?
14: Δεν υπήρχαν στην πολυκατοικία κανένα πρόβλημα στατικότητας. Η πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω σπίτι.
0: Επίσης συγκλονίζει και η μαρτυρία ενός κατοίκου της περιοχής, ο Αλέξανδρος, ο οποίος λέει ότι είχαν αντιληφθεί τους κραδασμούς και μάλιστα λέει στο διπλανό οίκημα που γινόταν οι εργασίες έριχναν μπετό, λέει, για να το σταθεροποιήσουν.
16: Όταν πέρασα εγώ από το πρωί, ήταν κάνει 10 μεταξύ. Κάποιο πρέπει να έχει γίνει, το είχαν αντιληφθεί αυτή το. Θα είχαν ακούσει τους κραδασμούς και αυτά. Και είχε έρθει ένα τεράστιο μηχάνημα από το σημείο που είναι στο συνεργείο μέχρι εδώ. Είχε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά το φωνή και έστελνε μπετό. Και πίσω από αυτό το μηχάνημα ήταν μια μεγάλη μπετονιά, πολύ μεγάλη μπετονιά. Και έδινε στο φούς τροφές και έριχνε μπετό. Γιατί αυτοί είχαν φοβηθεί για αυτό το πράγμα και δίνανε μπετό για να το σταθεροποιήσουν. Τα είχαν, από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είχαν ακούσει κραδασμούς αυτοί. Γιατί εμείς μένουμε εδώ και το απόγευμα που πήγαμε πάνω στο Πετινό, δουλεύανε χθες το βράδυ στο μικρό το κτίριο αυτό που ήταν παλιότυπο γραφείο. Να. Και σκαλίζανε κάτω τα θεμέλια για να καλουπώσουν. Και εκεί πήρε, φαίνεται, όλοι κάποιο πέδινο χτύπησε. Με αποτέλεσμα έπεσε η παραγγελία.
0: Λοιπόν, αυτά συνέβησαν εκεί. Βέβαια, οι άνθρωποι εδώ που τα λέμε είχαν πραγματικά άγιο, έτσι. Δηλαδή, το ότι δεν θρηνήσαμε θύματα μετά από ένα τέτοιο περιστατικό που οι εικόνες και μόνο θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζουν εικόνες Βενεζουέλας, ας πούμε, όλο αυτό που είδαμε εκεί, και μόνο που δεν θρηνήσαμε θύματα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποιοι άνθρωποι έχασαν τα υπάρχοντά τους, το βιός τους, τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Το σπίτι οποιοδήποτε ανθρώπου είναι ο κόπος του. Και τι θα γίνει τώρα με αυτό? Εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, και τον δικαστικό αγώνα που έχουν να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, έγινε αυτό που έγινε, συνέβη αυτή που συνέβη, σώθηκαν έτσι όπως σώθηκαν και είναι με τα ρούχα που φορέσανε για να πάνε στη δουλειά τους. Μάλιστα μια κυρία δεν είχε, γύρω στα 55 ήταν στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, δεν είχε δουλειά, κάτι της προέκυψε τελευταία στιγμή και έφυγε και έχασε και το σκυλάκι της που ήταν μέσα. Δηλαδή σώθηκαν οι άνθρωποι όπως σώθηκαν, φύγανε με τα ρούχα και αυτή τη στιγμή είναι στο μηδέν. Για αυτούς τους ανθρώπους τι προβλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή? Θα υπάρξει κάποια πρόβλεψη για αυτούς τους ανθρώπους? Ή θα περιμένουν να ακολουθήσουν την οδό, την νομική οδό, τη δικαστική οδό και να πάνε σε δίκη να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί, να παραθέσουν οι μεν και οι δεν τα επιχειρήματά τους για το αν έγιναν σωστά οι δουλειές, δεν έγιναν σωστά, αν η πολυκατοικία που κατέρευσε είχε πρόβλημα ή δεν είχε, ή αν οι εργασίες έγιναν σωστά με μέθοδο αντιστήριξης κτλ. Θα μπουν σε ένα κικαιώνα αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, και πραγματικά είναι πολύ θετικό, ευχάριστο, απίθανο ότι τα κατάφεραν και βγήκαν ζωντανοί, αλλά η σκέψη μας είναι κοντά τους, γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι θα ταλαιπωρηθούν και μακάρι να βρεθεί μια λύση, να μην ταλαιπωρηθούν τόσο πολύ και να βρεθεί μια λύση για τα σπίτια τους. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη την Ασημίνα από το κέντρο της Αθήνας που μας πήρε τηλέφωνο να μας πει την όμορφη καλημέρα της και να πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι για να αλλάξουμε διάθεση.

0: Νάτι και η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Καλημέρα σε ολόκληρη την αισιόδοξη παρεούλα. Καλό μήνα, καλή τεταρτούλα. Πάει εβδομαδούλα, γλυκιά μου ερούλα. Λυπάμαι, λέει, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι, Ελένη μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Και αν έχεις κάποιον σήμερα που γιορτάζει, χρόνια του πολλά. Ηλία, κανέναν Αποστόλη, Πέτρο, Παύλο, τώρα που έλειπες αυτές τις μέρες, είχες τίποτα κανέναν εορτάζοντα?
1: Όχι. Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Ε, βέβαια, είναι ο μήνας που γιορτάζεις εσύ. 20, ε. 20 τα έλειος.
1: 20. Έτσι. Είπαμε.
0: Έτσι. Τι.
1: Ξέρεις.
0: Ναι.
1: Το 5.
0: Ποιο 5.
1: Το 5 το PS.
0: Α, το PlayStation. Τα παιδιά παίζει.
1: Δεν βγαίνει η βάρδια.
0: Λοιπόν, λάθος ο Παναγιώτης. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα. Πάμε Λάρα, χρόνια πολλά. Ο άνθρωπος ξέρει να διαλέγει.

0: Καλημέρα. Μην αποκαλύπτεις άλλες λεπτομέρειες. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Σπύρο από τη Χίο. Γεια σου Σπύρο μου. Και στη Ρίτα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα παιδιά. Τι θα γίνει με τους λογοκέφαλους? Εχθές παίξαμε μια συνέντευξη ενός 15χρονου, ο οποίος έπιασε 150 λογοκέφαλους. 15 χρονών.
1: 5, πόσο είπαμε?
0: 5,33.
1: 5,33.
0: Και εσύ δεν έχεις πει μια φορά να πάμε να κυνηγήσουμε ένα λογοκέφαλο? ναι. Πού είναι η εμπειρία σου?
1: Εγώ θα οδηγώ τη βάρκα. Θα έχω πάρει, θα έχω πάρει και τα μπυρόνια.
0: Εντάξει.
1: Εσύ θα έχεις την απόχη και τα καλά.
0: Μας βλέπω να φτάνουμε τέτοια. Αδριατική.
1: Αμέ.
0: Ναι, εύκολα. Εύκολα. Καπετάνιε. Λοιπόν.
1: Έχει ψάρια για θάλασσα σήμερα.
0: Να περίμεναν από εμάς να πάμε στο κυνήγι του λογοκέφαλου. Α, καλά. Εντάξει. Ναι. Καταστροφή. Λοιπόν, καταστροφή όμως, πραγματική καταστροφή, βιώνουν οι ψαράδες εκεί στην Κρήτη. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί να έχει επικηρυχθεί ο λογοκέφαλος, αλλά είναι δύσκολο για να ψαρευτεί, διότι καταστρέφει τα δίχτυα, έτσι. Δεν είναι απλό το πράγμα. Εκεί χρειάζεται μια άλλη μέθοδος. Οι γνώστες το γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Για να πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι.
2: Λογοκέφαλο και 10 κιλά. Βγάλαμε 20 κομμάτια ψάρια στα χοντρά ρίχα. Θα τα κυνηγήσουμε. Θα λιγοστεύσει ο πληθυσμός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει όμως να προγραμματιστεί, θα πηγαίνει σε κατάψυξη από την περιφέρεια. Ποιος θα τα παίρνει, ποιος θα τα παραλαμβάνει, τι είναι το πρόβλημα.
3: Εχθές πήγαμε και ρίξαμε τα δίχτυα. 50 ζημίες μας κάνανε. Μα 50 ζημίες τη μέρα. Σε 10 μέρες έχουμε 500. Να φτιάξουμε τη μια ζημιά, θέλουμε μισή ώρα με μια ώρα. Άντε σε ξαναπάρε δίχτυα που κάνουν όλα αυτά τα δίχτυα, κάνουν 6-7 χιλιάδες.
4: Πάμε σε δουλειά, τρώνε τα δίχτυα, τρώνε τα παραγάδια. Έχουμε μια μεγάλη απώλεια εισοδήματος. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνουμε εργαλεία τώρα άλλα, πιο χοντρά, με σειρματόκινο για να τα πιάσουν.
5: Επηρεάζει τον τουρισμό, επηρεάζει τους ψαράδες. Άλλη γενιά δεν θα υπάρξει, είμαστε οι τελευταίοι. Ο κύριος Νίκος έχει 2 παιδιά, 2 γιους μεγάλους, οι οποίοι ήταν στο καΐκι του και φύγανε και οι δύο και αλλάξανε επάγγελμα.
0: Από όλα αυτά που ακούσαμε, αυτό το τελευταία δίωση είναι και η πραγματική, έτσι που δείχνει, αποτυπώνει την κατάσταση. Δηλαδή ότι οι νέοι άνθρωποι αποφεύγουν να πάνε να ασχοληθούν με τέτοια επαγγέλματα όπως είναι η αλεία. Κάτι το οποίο μας δείχνει και το τι έρχεται για το μέλλον. Δηλαδή οι νέοι γυρίζουν την πλάτη στην αγροτική ζωή, γυρίζουν την πλάτη στο ψάρεμα κτλ. Και φανταστείτε τι πρόκειται να συμβεί. Γι' αυτό σου λέω, ρε Σίλια. Πάμε τώρα. Είπαμε να κάνουμε το project Γίδα. Δεν είναι.
1: Τίποτα.
0: Τώρα project λογοκέφαλος.
1: Είμαστε αφιερωμένοι στην τέχνη μας.
0: Ναι, αυτό είναι το
1: πρόβλημα. Αυτό
0: δεν
1: λες.
0: Ναι. Την Ολλανδία που απέκλεισε το.
1: Όχι.
0: Πώς το λένε, το Μαρόκο. Το Μαρόκο που απέκλεισε την Ολλανδία. Η Παραγουάη που απέκλεισε την Γερμανία. Ήταν αυτό.
1: Το Μαρόκο έχει παικταράδες που παίζουν μέχρι την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι. Έχει πολύ καλύτερη ομάδα από ότι η Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία. Λοιπόν, να σας πω για εσάς που παρακολουθείτε τη Μουντιάλ και βλέπετε, Μεξικό η σημερινός είναι 2-0 για την είσοδο τώρα στους 16 του Μουντιάλ.
1: Ποιους βλέπετε λίγο?
0: Αργεντινή, Γαλλία λέω εγώ, και θα το πάρει η Αργεντινή, έτσι λέω εγώ. Αλλά βέβαια υπάρχει και ένας γκουρού που λέει ότι θα πάει, λέει, στον τελικό η Γαλλία, νομίζω, με την ακτή ελεφαντοστού και θα το πάρει ακτή ελεφαντοστού. Κάτι τέτοιο, ναι.
1: Αθήνα αποκλείστηκε η ακτή ελεφαντοστού.
0: Όχι, κάποια άλλη είναι. Από αυτές πάλι τις χώρες, ναι.
1: Ποιος θα το πάρει?
0: Ναι, δεν θα το πάρει, λέει, το φαβορί και τα λοιπά. Θα το πάρει κάποια χώρα, έτσι, outsider. Ναι. Εσύ, για πες, τι λες?
1: Εγώ τι λέω?
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω πολύ να το πάρει η Αργεντινή, αλλά...
0: Α, η Αργεντινή είσαι κι εσύ. Δικός μου είσαι. Σαν τη Σταυρούλα χθες που έλεγε η Ολλανδία θα το πάρει. Η Ολλανδία. Και μέχρι να τελειώσει η εκπομπή.
1: Κοιτάξτε να σου πω τώρα. Σε αυτές τις καταστάσεις και σε αυτούς τους θεσμούς.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν ούτε φαβοροί, ούτε εγώ ή αυτή η ομάδα είναι καλύτερη από την άλλη. Είναι το πόσο καλά έτοιμος ψυχολογικά θα μπει ο κάθε παίκτης ή κάθε ομάδα, πόσο έτοιμη ψυχολογικά θα μπει κάθε ομάδα μέσα.
0: Ναι, σωστά.

0: Σωστό, σωστό. Έτσι.
1: Μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι από αυτά τα λίγα που ξέρω και από αυτό που έχω δει, η μόνη έτοιμη που δείχνει ότι μπαίνει σε κάθε μάτς για να κερδίσει, χωρίς έτσι πολλά πολλά, είναι η Γαλλία. Έτσι. Πήγε να γίνει μια κουτσουκέλα με την Αργεντινή, αλλά και έβλεπες, ας πούμε, ότι μέχρι να το φέρουν το παιχνίδι στα ίσια, υπήρχε έτσι μια παγωμάρα στην ομάδα. Μετά, σαν μεγάλη παίκτης και μεγάλη ομάδα που είναι η Αργεντινή, το φέρε. Δεν θυμάμαι τώρα και με ποια ομάδα έπαιζε. Νομίζω βρέθηκε πίσω στο σκορ 1-0.
2: Ναι.
1: Και μετά κέρδισε 2-1.
2: Τώρα, αυτός ο αγώνας που διεξάγεται τώρα, Μεξικό ή σημερινός, ξεκίνησε καθυστερημένα, μία ώρα με καθυστέρηση, διότι λέει έχει πάρα πολύ έντονη βροχή εκεί, είναι δύσκολες οι συνθήκες, υπάρχει μεγάλη κακοκαιρία, οπότε ξεκίνησε πριν από 50 λεπτά
1: που
2: περίπου.
1: Πού παίζανε?
2: Στο Αζντέκα το γήπεδο.
1: Στο Μεξικό μάλλον.
2: Ναι.
1: Εκεί πέρα δεν είναι να παίζεις με τα...
2: Με τα καιρικά φαινόμενα. Τώρα αυτό το Μουντιάλ είναι έτσι λίγο διαφορετικό, αρκετά διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ, διότι είναι ένα Μουντιάλ το οποίο έχει πολύ λιγότερο κοινό, τηλεοπτικό εννοώ κοινό, έτσι, λόγω της διαφοράς ώρας. Διεξάγεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Είναι και αυτό, είναι και το ότι αυτοί που μπορούν να το δουν live, στις ώρες που υποτίθεται ότι εμείς θεωρούμε ανθρώπινες, έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Δηλαδή τα πρωτεύοντα αθλήματα σε αυτές τις χώρες δεν είναι το ποδόσφαιρο. Εξού και το ποδόσφαιρο αυτοί δεν το λένε football που λέμε εμείς, το λένε soccer. Γιατί football έχουν το αμερικάνικο football.
2: Α, ναι. Σωστό.
1: Οπότε...
2: Την καλημέρα μας στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα παιδιά. Σήμερα έχουμε λαϊκή στην περιοχή μας. Θα φάμε καρπούζι με φέτα.
1: Ναι.
2: Ωραίο, με φέτα.
1: Και πεπόνι με αλάτι.
2: Πεπόνι με αλάτι.
1: Mm-hmm. Το έχεις δοκιμάσει?
2: Όχι.
1: Να δοκιμάσεις.
2: Πεπόνι με αλάτι. Τι μαθαίνεις με το Σελιμά σήμερα, ρε παιδί μου. Πω, μιλάμε για τεχνολόγια. Entertainment. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ένα μουσικό επίσης διάλειμμα και να επανέλθουμε. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitica.gr.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εχθές ήταν και η μέρα καταβολής του επιδόματος, του οικογενειακού επιδόματος, αυτού για τα εξαρτώμενα τέκνα. Λοιπόν, το επίδομα των 150 ευρώ και χθες από το απόγευμα και μετά άρχισε να μπαίνει σε κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς το επίδομα. Έγινε ο κακός χαμός, πρέπει να σου πω, Ηλία μου, αγαπημένε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ομάδες που ασχολούνται τις πιο πολύ με τα επιδόματα, πότε καταβάλλονται κτλ. Διότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις είτε δεν καταβλήθηκαν, καταβλήθηκε μισό. Σε κάποιες περιπτώσεις διαζευμένων γονέων 75 ευρώ στον έναν, 75 ευρώ στον άλλον, όχι ποιος η επιμέλεια κτλ. Και φυσικά με 75 ευρώ, Ηλία μου, σώνεσαι, δεν το συζητάω, και με 150 σώθηκε το σύστημα και καταπολεμήθηκε η, πώς το λένε, η υπογεννητικότητα. Καταπολεμήθηκε, Ηλία μου. Τι νομίζεις, αμέπως? Μα είναι δυνατόν να βάζουν εισοδηματικά κριτήρια στο επίδομα του παιδιού? Είναι δυνατόν να υπάρχουν κόφτες ακόμα και σε αυτό? Μα άμα θες πραγματικά να χτυπήσεις την υπογεννητικότητα, δεν βάζεις εισοδηματικό κριτήριο. Δεν βάζεις κανένα κριτήριο. Το λαμβάνουν όλοι. Όλοι οι γονείς λαμβάνουν αυτό το ποσό. Τι 75 ευρώ ένας και 75 ευρώ άλλος? Θες να χτυπήσεις πραγματικά την υπογεννητικότητα? Πόσο κοστίζει? Έχουν κάτσει, έχουν σκεφτεί, ας πούμε, που είναι κλειστά τα σχολεία, έχουν κάτσει, έχουν σκεφτεί πόσο κοστίζει για ένα γονιό να στείλει το παιδί του σε μια δραστηριότητα τις πρωινές ώρες για να μπορέσουν να πάνε για δουλειά γονείς? Ποιος γονιός κάθεται τρεις μήνες? Ποιος γονιός έχει τρεις μήνες άδεια πέραν των εκπαιδευτικών και των λοιπόν έτσι επαγγελματιών του κλάδου αυτού, της εκπαίδευσης εννοώ? Ποιος άλλος δηλαδή κάθεται τρεις μήνες, αλήθεια? Τι γίνονται τα παιδιά τρεις μήνες που είναι τα σχολεία κλειστά? Θα σας πω εγώ τι γίνεται. Οι γονείς προσπαθούν ο ένας με τον άλλον, βάρδιες ο ένας το πρωί, ο άλλος το απόγευμα. Δεν βρίσκονται οι γονείς, χαιρετιώνται εκεί στις εξώπορτες. Κάνουν ένα γεια σου, γεια σου. Ναι, σε όλα τα σπίτια έτσι. Γεια σου, γεια σου ο ένας, γεια σου, γεια σου ο άλλος. Χαιρετιούνται έτσι κάποια στιγμή. Και όταν ελεήσει ο Θεός και πάρουν ένα ρεπό, τυχαία λέω τώρα, μπορεί και να είναι και μαζί, μπορεί να είναι και χώρια το ρεπό, ρε παιδί μου. Εντάξει, άμα συγκεντρωθούν μαζί έτσι σε κάποιο ρεπό, μεγάλη χαρά. Την πέφτουν όλοι για ύπνο από την κούραση. Λοιπόν, επίσης συναντηθήκανε, κάνανε μια σύσκεψη για την ακρίβεια. Και είπαν να τα πούνε από Σεπτέμβριο. Γιατί και ανεβαίνει και η θερμοκρασία, όπως καταλαβαίνεις. Και πώς να τα πούμε τώρα, αφού έχει ανέβει η θερμοκρασία, τώρα θα κάτσουμε τώρα να λύσουμε το θέμα της ακρίβειας, τώρα, αυτή τη στιγμή, Ιούλη μήνα? Για πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι σταθμίζουν όλες αυτές τις ανατιμήσεις. Πολύ θα ήθελα να μάθω. Και γιατί αυτό ακόμα δεν έχει αντιμετωπιστεί.
2: Καλό είναι αυτό για τον κόσμο, θα δούμε.
3: Τα έχουν πάει στο Θεό όλα. Όλα στο Θεό είναι. Δουλεύεις, πληρώνεσαι και δεν μένει τίποτα.
4: Αν κρίνουμε την αγοραστική δύναμη που έχει σήμερα ο Έλληνας και το δίμηνο αυτό έχει απλά δεν φτάνει, δεν είναι ούτε για ζήτο.
0: Ούτε για ζήτο. Αλλά είπαμε, ξεκινάει το δεκαήμερο πώς να το πω έτσι, οι πρώτες δεκαμέρες του μήνα, έτσι που νιώθεις έτσι λίγο ότι είσαι large. Τα λέμε μετά τις 10. Εσύ, Ηλία μου, 20 του μήνα, γιορτή τώρα, αυτά δεν γίνονται. Τι γιορτή τώρα, γιορτή
5: Ατυχία,
0: τώρα.
5: Ατυχία.
0: Τι είναι αυτά τώρα, 20 του μήνα και τα λοιπά.
5: Το δέχομαι και μετά το μήνα εγώ, στην πρώτη
0: του. Το δέχομαι και με καθυστέρηση το PlayStation. Λοιπόν, πάμε να... PlayStation.
5: Ξέχασε το.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι ωραίο τραγουδάκι, να φτάσουμε στην αλλαγή της ώρας και να πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πρωινή αφιτηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Πρώτη του μήνα σήμερα. Καλό μήνα σε όλους. Με υγεία, χαρά, ευτυχία και φυσικά χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Στον Κοσμά, τον Δαμιανό, τον Αργύρη. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε κάτι σημαντικό, τα γενέθλιά σας, μια επέτειο, και φυσικά σε εσάς που ετοιμάζετε σιγά σιγά πρώτη του μήνα να κανονίσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Λοιπόν, η θερμοκρασία για την ώρα είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Αυτή την ώρα, ας πούμε, έχει 28 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι υψηλές θερμοκρασίες για την ώρα, δηλαδή στις 6 και 6 πρώτα λεπτά. Επίσης στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έχει 25 βαθμούς. Στα Ιόνια νησιά από 21 έως και 26 παρακαλώ. Στους Παξούς αυτή την ώρα 26 βαθμοί, 25 βαθμοί στη Λευκάδα. Στα νότια της Πελοποννήσου επίσης αυξημένη η θερμοκρασία. Και στα νησιά και στις Κυκλάδες 24-25 βαθμούς βλέπω. Και φυσικά στην Παλιόχωρα Χανίων, εκεί που πάντα έχει ήλιο, 29 βαθμοί αυτή την ώρα. Εκεί πας και ψήνεσαι. Λέει, ένα μπάνιο στα νότια της Κρήτης είναι ισοδυναμή με 10 μπάνια, ενώ σε πλευρά μαυρίσματος, έτσι, οπουδήποτε αλλού. 28 βαθμοί και στα Χανιά. Ανεβασμένη θερμοκρασία, είπαμε, σήμερα το θερμόμετρο κατά τόπους μπορεί να φτάσει και 37 βαθμούς Κελσίου. 36 λέει εδώ στην Αθήνα, είναι και της Μεντούπολη, όπως καταλαβαίνετε αρχίζουν τα ντουβάρια και ψήνονται. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 μαζί σας. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Ηλίας Ελιμάς. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-880 περιμένει πάντα τις δικές σας καλημέρες. Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στην Ζωή, στην Κοκκινιά που μας πήρε τηλέφωνο να μας πει μια όμορφη καλημέρα. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά. Πάμε μια βόλτα στα περίπτερα να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα Απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια? Πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες. Ανύπαρκτη έλεγχη. Τι λένε οι μηχανικοί? Πάνω από 2,8 εκατομμύρια κτίρια είναι ηλικίας άνω των 40 ετών. Τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα? Οι εργασίες σε διπλανή οικοδομή και οι μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν το κακό να έρχεται. Τα νέα σενάρια για προώρες, η διάψευση και ένα παραθυράκι οδηγεί Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, 2 μήνες μετά το περιστατικό με την υγεία του. Η οικογενειακή τραγωδία στο Ρεό Καστρό, πατέρας και γιος νεκροί από πυρκαγιά, νοσηλεύεται με εγκάβματα η μητέρα. Εφημερίδα Καθημερινή, Ακαδημία για Ανώτερα Στελέχη στο Δημόσιο, όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Οι 5 λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας, έλεγχοι σε επιχειρήσεις. Πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία? Εξετάζει ακόμη και τους Αμερικανικούς Patriot.

Γιατί έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, την άποψη ότι τα κτίρια δεν καταραίουν έτσι απλά, διατυπώνουν έμπειροι πολιτικοί μηχανικοί. Με αφορμή την κατάρρευση της πολυκατοικίας, σχεδόν όλοι συμφωνούν ότι δεν είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης κατά την εξκαφή για την κατασκευή του υπογείου των θεμελίων ενός νέου κτιρίου. Εφημερίδα Τα Νέα. Σκάβουν τα νησιά, σχέδιο ασπίδα στα drones. Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν σε υπογειοποίηση σημαντικών στρατηγικών εγκαταστάσεων, γιατί χρησιμοποιείται ο όρος οχυρωματικά έργα, πού θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλέα. Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο Ιχένσκεθ στην Αθήνα, πληροφορίες για ολιγοήμερη επίσκεψη ανώτατο αμερικανικού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 του Ιουλίου. Γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία, οι έρευνες που επικεντρώνονται σε πιθανές αστοχίες στις εργασίες της διπλανής οικοδομής, όμως θα ελεγχθεί για σαθρά θεμέλια και η πολυκατοικία που έπεσε. Ασφαλιστικό, μια πρόσθετη σύνταξη στους νέους εργαζόμενους. Η 11η Ιουλίου κρίνει το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με την Κιλφόιλ. Ωραιόκαστο, τραγωδία με δύο νεκρούς από την πυρκαγιά.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. Έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Συμπλήρωμα παροχών 200 με 300 ευρώ για μισθωτούς και επαγγελματίες, ελεύθερη ένταξη και η μεταφορά δικαιωμάτων. Δύο μέρες έτριζε η πολυκατοικία, τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Το σημείο κλειδί στην προσωρινή αντιστήριξη. Ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων για την Οδύσσια του Νόλαν. Έχουν ήδη αγοραστεί 10.000 εισιτήρια. Στις 16 Ιουλίου η μεγάλη πρεμιέρα. Λιμπερόπουλος θητεία έως το 2030 για τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Γκάζι στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 27, Μητσοτάκης, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές. Πετυχημένο το μοντέλο της ΑΔΕ, πληρώθηκαν 680 εκατομμύρια αγροτικών επιδοτήσεων. Επεκτείνεται και στην Ευρώπη, 4,6 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα πληρωμών Iris. Εφημερίδα των Συντακτών, πάρτι επιδοτήσεων και με βοηδή. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς στήθηκε κομπίνα με πελαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δήλωναν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηδών, θα ήταν η πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα. Το 61% νιώθει ανασφάλεια για την οικονομία, την υγεία και την εργασία. Πετράλωνα όπως το 99, Ρίχτερ ασυνειδησίας. Χωρίς μέτρα αντιστήριξης, η διπλανή οικοδομή, οι ιδιοκτήτες και αρχιτέκτονες στα ίδια πρόσωπα. Πέρθος στο Δερβαίνη, οικογενειακή τραγωδία έγραψε η φωτιά. Συνήγορος του πολίτη, εκρηκτική αύξηση καταγγελιών για τα σώματα ασφαλείας. Μουντιάλ, αλλαγή συσχετισμών. Οι αποκλεισμοί Γερμανίας και Ολλανδίας δεν αποτελούν πια έκπληξη. Στους 16 Νορβηγία.

Εφημερίδα Δημοκρατία, απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Έρευνα του ΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 2023-2025. Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη των πολιτών. 29% στην αυτοδιοίκηση, 25% στο κοινοβούλιο, 24% στην δημόσια διοίκηση, 39% στην δικαιοσύνη. 18% στα μέσα ενημέρωσης και 15% στα πολιτικά κόμματα. Η εξαίρεση, οι ένοπλες δυνάμεις που συγκεντρώνουν θετικές γνώμες κατά 62%. Εθνικά επικίνδυνος παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, κατά τα άλλα κόπτονται για το δημογραφικό και θωρακίζουν τα σύνορα.

Η εφημερίδα Κόντρα, γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη, οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες για το οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Τα κρίσιμα ερωτήματα για την πολυκατοικία στα Πετρελαιονά είχε πάρει κλίση, αναφέρουν οι μάρτυρες. Ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια ένας στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Ενώ και για τη δολοφονία που είχε συγκλονίσει προημερών το Αίγιο, υπνοτικά χάπια και ίχνη κάναβης στις τοξικολογικές εξετάσεις του Ιταλού. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του στο Βίτσι. Μέχρι στην Κυριακή 5 Ιούλη στο Πισοδέρι, στη θέση Βίγλα, θα είναι το κέντρο μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας.

Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Τρόμαξε η Θεσσαλονίκη από την πρώτη φωτιά του καλοκαιριού. Μεγάλη μάχη με τις φλόγες σε δασική έκταση και κατοικημένες περιοχές. Ισχυρό κύμα ζέστη στη Βόρεια Ελλάδα και προειδοποίηση για κίνδυνο φωτιάς. Έρευνες για τον θάνατο 20χρονης τρανς γυναίκας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και το Άιρις είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας, περισσότεροι από 4,6 εκατομμύρια χρήστες. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπες στο ημερολόγιο και σημείωσε σήμερα 1η Ιουλίου στις 5. Γιατί εκείνη τη μέρα μπορεί να βρεις απαντήσεις σε ερωτήσεις που σε απασχολούν μήνες. Είτε τελειώνεις το σχολείο, είτε είσαι γονιός, είτε έχεις ολοκληρώσει η ΕΚ ή ΣΑΕΚ και θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου, είτε να ζητάς μεταπτυχιακό ή εξειδίκευση για το επόμενό σου επαγγελματικό βήμα, Mediterranean College Open Day. Σήμερα 5 με 8 το απόγευμα, Πατησίων 94 στο Mediterranean College, από εδώ παντού. Μάθε περισσότερα στο medcollege.edu.gr, ό,τι καλύτερο για το μέλλον σου.

Και βεβαίως σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα, έρχεται η παγκόσμια μέρα για την χρήση της πλαστικής σακούλας. Με αφορμή λοιπόν την παγκόσμια μέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Να διεκδικήσετε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Εκεί θα είμαστε και θα σας περιμένουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την καλημέρα μου σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Φυσικά το θέμα που μας απασχολεί έτσι και που το συζητάμε από χθες το μεσημέρι είναι η κατάρρευση της πολυκατοικίας αυτής στα Πετράλωνα και ψάχνουμε πραγματικά να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί γύρω από αυτό το τρομερό περιστατικό. Όμοιό του δεν νομίζω να ενθυμούμε στο παρελθόν και να θυμάται κάποιος από εμάς. Ειδικοί δεν είμαστε όσον αφορά την στατικότητα των κτηρίων και τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έμειναν χωρίς το σπίτι τους. Έτσι πήγαν για τη δουλειά τους, επέστρεψαν και δεν βρήκαν το σπίτι τους εκεί. Και κατά πώς φαίνονται τα πράγματα, είχαν αρχίσει και καταλάβαιναν ότι κάτι δεν παγαίνει καλά. Δηλαδή το κτίριο που κατέρευσε τις τελευταίες ημέρες, ώρες, έδειχνε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ρωγμές υπήρχαν, τριξίματα ακουγόταν. Οι άνθρωποι δηλαδή άρχισαν να κινητοποιούνται από μόνοι τους. Θα συνομιλήσουμε και θα καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Θωμά Γεωργιάδη, είναι αντιδήμαρχος παιδείας και διαγενειακής αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Καλημέρα σας κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλή σας μέρα κύριε Πανάγουση, σας και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση, ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς το πρωί, αλλά πραγματικά αναρωτιόμαστε τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους τώρα που βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος της Αθήνας έδρασε άμεσα. Όταν λέω άμεσα, άμεσα. Οι πρώτοι που βρεθήκαν εκεί ήταν η Δημοτική Αστυνομία και η Πυροσβεστική. Οι πρώτοι άνθρωποι που βρεθήκαν εκεί. Στη συνέχεια ο Δήμος πήρε κάθε πρωτοβουλία για να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Ανοίξαμε μία λέσχη φιλίας η οποία βρίσκεται κοντά για να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε.
0: Ναι.
1: Και παράλληλα, όπως ξέρετε, πήραμε και μία απόφαση να δοθούν σε μία έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να δοθούν 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια για τις άμεσες ανάγκες τους.
0: Καταλαβαίνουμε ότι και εσείς πραγματικά πρέπει να σοκαριστήκατε, διότι χθες είχαμε και εμείς το κεντρικό δελτίο εδώ στο σταθμό. Όλοι οι αντιδήμαρχοι βρισκόταν εκεί, στο σημείο.
1: Σωστά.
0: Προσπαθούσατε κι εσείς να δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Εσείς από όσα είδατε από χθες μέχρι σήμερα, τι πιστεύετε ότι συνέβη τελικά?
1: Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να μην κάνω κρίση το τι συνέβη. Φαίνεται ότι έφταιγε η διπλανή οικοδομία. Αυτό όμως, ξέρετε, δεν θέλω να το πω, δεν θέλω να μιλήσω. Είναι ένα λεπτό πρόβλημα γιατί αυτά υπάρχουν και δικαστικά επακόλουθα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, και δεν είμαστε και ειδικοί.
1: Ακριβώς, δεν είμαστε ειδικοί. Εγώ εντάξει, μαθηματικός είμαι, μπορεί να καταλάβω κάτι, αλλά δεν θέλω γιατί είναι σοβαρά ζητήματα τα οποία θα ακολουθήσουν στη συνέχεια για το τι έχει συμβεί. Είναι αποζημιώσεις, είναι δικαστήρια, είναι ποινικά, αστικά. Εντάξει, είναι λεπτό πρόβλημα. Τώρα, κάθε ακροατής μπορεί να καταλάβει ότι ποιο είναι το πρόβλημα που δεν μπορώ να μιλήσω από την άποψή μου. Έτσι, νομίζω. Δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανένας ότι συνέβη αυτό ή συνέβη εκείνο.
0: Γνωρίζετε εσείς αν τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν κάποιες καταγγελίες από τους κατοίκους της πολυκατοικίας?
1: Παράπονα υπήρχαν για το τι συνέβαινε και τα λοιπά, αλλά καταλαβαίνετε ότι κανένας στο τέλος δεν μπορεί να πει. Για μένα, να σας πω, το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν τυχεροί στην ατυχία τους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήταν μέρα μεσημέρι και μπόρεσαν να φύγουν από εκεί. Για φανταστείτε αυτό να έχει γίνει μία η ώρα τη νύχτα, δύο η ώρα τη νύχτα. Αυτή τη στιγμή θα κλαίγαμε.
0: Ναι,
1: κυριολεκτικά
0: σωστά,
1: θα κλαίγαμε για θα θερνούν σαν ανθρώπους. Δηλαδή γι' αυτό χρησιμοποίησα αυτή την έκφραση, ήταν τυχερή στην ατυχία του γιατί βγήκαν έξω.
0: Ναι, βέβαια. Ξέρετε αν υπήρξε κάποια επίσημη καταγγελία στην πολεοδομία, στα αρμόδια όργανα του Δήμου, αν είχαν με κάποιο τρόπο σημάνει συναγερμό οι κάτοικοι εκεί του οικίματος αυτού που κατέρευσε?
1: Κοιτάξτε, πολλά ακουστήκαν χτες. Αυτά καταλαβαίνετε και γίνανε όλα τα πράγματα σε ένα χρόνο δεύτερο, δηλαδή που ήταν κλειστά και τα γραφεία κλείσανε. Αυτά θα τα δούμε πολύ συγκεκριμένα σήμερα πια, το τι έχει γίνει, αν είχαν γίνει στην πολυοδομία καταγγελίες κτλ. Το σίγουρο είναι, ξέρω, επειδή εκεί στο ένα το σπίτι ήταν γνωστοί φίλοι, ότι υπήρχαν παράπονα από το γενικά, από όλη αυτή τη διαδικασία που συνέβαινε εκεί πέρα. Το θέμα είναι βέβαια στο πώς είχαν εκφραστεί και το τι είχαν γίνει. Έτσι, δεν είμαι εντελώς ανοιχτός αυτή τη στιγμή να σας πω ότι είχε γίνει αυτό ή είχε γίνει εκείνο. Ξέρω ότι παράπονα και προβλήματα υπήρχαν.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν ο Δήμος από την πλευρά του, μου είπατε 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια.
1: Πήρε την πρωτοβουλία ακριβώς 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια για τα άμεσα, έτσι, για τις άμεσες ανάγκες των ανθρώπων. Σίγουρα αυτό το ποσό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε αυτό που συμβεί, αλλά είναι το μέτρο που ο Δήμος ήρθε να καλύψει και να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους και παράλληλα να έχει ανοίξει τη λέσχη φιλίας, αν υπάρχει πρόβλημα, να μπορέσει τουλάχιστον για το άμεσο, για χτες, να φιλοξενηθεί, γιατί σήμερα προφανώς πρέπει να ακολουθούν και άλλες διαδικασίες, γιατί δεν είναι λύση οι λέσχες φιλίας, είναι ένα εντελώς προσωρινό μέτρο για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Θα πιέσετε εσείς για κάποια κρατική αρρωγή ενδεχομένως σε αυτή την περίπτωση? Γνωρίζω ότι ο Δήμος φυσικά δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα, ας το πούμε, αλλά επειδή πρόκειται για τον πρώτο Δήμο της χώρας, το κέντρο της Αθήνας, η περιοχή εκεί στα Πετράλωνα είναι 1,5-2 χιλιόμετρα από την Ομόνια, σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Οι πολυκατοικίες αυτές είναι μια πολυκατοικία του 70, αλλά άλλωστε σχεδόν όλες οι πολυκατοικίες εκεί στην περιοχή και σε αρκετές περιοχές αυτής της δεκαετίας είναι, αφού τότε ήταν η ανοικοδόμηση της πρωτεύουσας.
1: Τα κτίρια δεν πέφτουν εύκολα μόνα τους, να το τονίσω αυτό το πράγμα. Σαφώς υπάρχει εξωτερικό αίτιο. Είναι καθαρό. Δηλαδή, το εξωτερικό αίτιο είτε μπορεί να είναι ένας μεγάλος σεισμός, ας πούμε, όπως λέμε, ή κάποιο άλλο εξωτερικό αίτιο που το ανάγκασε το κτίριο να καθίσει, να υπάρξει αυτή η καταστροφή. Εμείς από τη μεριά μας σίγουρα θα κάνουμε κάθε ενέργεια που μπορεί για να υπερασπιστούμε, να ας πούμε αυτή τη λέξη, να υπερασπιστούμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους στηρίξουμε, και θα πάρουμε κάθε πρωτοβουλία που μπορούμε να την πάρουμε, ακόμα και προς την μεριά της πολιτείας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γεωργιάδη για την παρέμβαση. Να είστε καλά.
1: Την
0: καλημέρα μας και κρατώ αυτό το αταλόγια που είπατε για την στήριξη, την οικονομική αυτή στήριξη από πλευράς του Δήμου. Και φυσικά ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα πραγματικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι πάντα στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλό μήνα σε όλους. Πάμε στον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίγκα για την ανταπόκριση.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα. Εύχομαι αυτός ο μήνας να μην κλείσει όπως ο προηγούμενος, διότι τα περιστατικά αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα είναι τραγικά όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές από δίπλα μας.
0: Πείτε μας κύριε Τσίγκα λίγο, τι εικόνα έχετε από την Θεσσαλονίκη?
1: Η πυρκαγιά, η σφοδρότητα αυτής της πυρκαγιάς δημιούργησε αυτά προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον, όμως φάνηκε ότι εγκλώβησε και τρεις συνανθρώπους μας, οι δύο εκ των οποίων φύγαν από τη ζωή και η κυρία που είναι με εγκάβματα, που νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή με εγκάβματα. Ήταν μια πυρκαγιά όπου εξέσπασε τις μεσημεριανές ώρες. Ήταν στην δυσκολότερη κατάσταση που μπορεί να ξεσπάσει μια πυρκαγιά όταν υπάρχει μίξη δασικού και αστικού ιστού με διάσπαρτες κατοικίες. Εκεί και ο καπνός και η θερμοκρασία εγκλωβίζει ανθρώπους και με αποτέλεσμα και τον προσανατολισμό αλλά και τον ίδιο τον ευθυνδιασμό σε ό,τι αφορά την ανταπόκρισή τους στην διαφυγή τους, παρόλο που εκδόθηκαν και 212 σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Κύριε Τσίγκα, πρόκειται για τον πατέρα της οικογένειας και για το παιδί?
1: Έτσι φαίνεται, διότι η σωρός, η δεύτερη απανθρακωμένη, βρέθηκε εντός της οικίας και αγνοούνταν από την πρώτη στιγμή το 12χρονο παιδί που φαίνεται ότι ήταν της οικογένειας. Σήμερα θα αποδειχθούν όλα αυτά αν ισχύουν. Το ζητούμενο είναι ότι βρέθηκαν απανθρακωμένοι δύο συνάνθρωποι μας από αυτό το τραγικό περιστατικό που συνέβη στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη.
0: Εσείς τώρα κύριε Τσίγκα εκτιμάτε ότι πιθανότατα προσπάθησαν να διαφύγουν και επειδή από ό,τι καταλαβαίνω η οικία της οικογένειας βρισκόταν μέσα σε δασική έκταση, προσπάθησαν να διαφύγουν και στην προσπάθειά τους να φύγουν δεν τα κατάφεραν και εγκλωβίστηκαν?
1: Σας μεταφέρω τι υπόθηκε από τους κατοίκους της περιοχής. Ενδεχομένως η κυρία έλειπε από το σπίτι και με την πυρκαγιά έτρεξε να επιστρέψει προς τους οικείους, προς τον κύριο ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος και το παιδί το 12χρονο. Λένε ότι ο κύριος πήγε να πάρει το αυτοκίνητο για να απομακρυνθεί. Το ίδιο και με το παιδί, αλλά μόλις βγήκε έξω από τους καπνούς και από την θερμοκρασία και από όλο αυτό το περιβάλλον ξαναγύρισε μες στο σπίτι. Το σπίτι κάει και ολοσχερός. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει έντονος καπνός σε μια πυρκαγιά προκαλεί ζάλι στους ανθρώπους με αποτέλεσμα σε πρώτο χρόνο να ζαλίζονται και είτε από τη θερμοκρασία είτε από τον καπνό και μετά τους βρίσκει η πυρκαγιά
0: και
1: ολοκληρώνει την καταστροφή. Ναι, ακριβώς.
0: Τώρα η φωτιά εκεί έχει σβήσει τελείως. Άφησε πίσω τις δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, μία εγκαυματία. Πέραν του σπιτιού αυτού, της οικίας αυτής που κάηκε, είχαμε άλλες καταστροφές?
1: Δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλες καταστροφές σημαντικές. Πλησίασε αυτή η πυρκαγιά τα σπίτια, μπήκε σε κάποιες αυλές. Περιορίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, όμως η ένταση των πυρκαγιών, οι οποίες είναι εντός δασικής έκτασης, με ισχυρούς ανέμους που έπνεαν χθες σε όλη αυτή την περιοχή, δημιούργησε, δεν θέλει πολύ χρόνο, εάν οι συνθήκες είναι τέτοιες, για να γίνει μια καταστροφή.
0: Τώρα πάμε και στην άλλη περίπτωση, στα Πετράλωνα. Χθες είχατε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση εκεί στο κέντρο της Αθήνας με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Πραγματικά πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ευτυχώς εκεί δεν θρηνήσαμε θύματα. Τώρα εκεί από πλευράς πυροσβεστικής έχουμε κάποια ενέργεια σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκε το κομμάτι αυτό?
1: Φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι της έρευνας και της διάσωσης. Ευτυχώς διότι οι πρώτες μαρτυρίες λέγαν ότι είχαν απομακρυνθεί οι κάτοικοι της πολυκατοικίας και το ίδιο είχαν γίνει και οι άνθρωποι που κάνουν εργασίες στο διπλανό, είχαν απομακρυνθεί οι κάτοικοι της πολυκατοικίας και το ίδιο είχαν γίνει και οι άνθρωποι που κάνουν εργασίες στο διπλανό

0: εξειδικευμένων ανδρών που δυστυχώς έχουν εμπειρία από τέτοιες καταστροφές, διότι οι περισσότεροι από αυτούς που μετέβησαν στο σημείο έχουν πάει και σε άλλες, και σε σεισμούς και στην Τουρκία και στην Αλβανία και στο Λίβανο και στο Μαρόκο. Ευτυχώς δεν βρέθηκε κάποιος ο οποίος να ήταν εγκλωβισμένος κάτω από τα συντρίμια. Ήταν η ευτυχής αυτή κατάληξη σε όλο αυτό το δυστυχώς το περιστατικό, αυτή την κατάρρευση, η οποία σε λίγα δευτερόλεπτα έγινε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίγα, για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Καλό μήνα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Δυστυχώς τα νέα από την Θεσσαλονίκη δεν είναι καλά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Όπως καταλαβαίνετε, η δεύτερη σωρός θα τοποθετηθεί σήμερα. Αλλά από τις πρώτες ώρες έτσι κι αλλιώς αγνοούνταν το παλικαράκι αυτό, το 10χρονο παιδί της οικογένειας. Ενώ ο πρώτη σωρός που ανεβρέθη ήταν του πατέρα, του 66χρονου συνταξιούχου δασκάλου. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πάρε το κινητό σου, άνοιξε το ημερολόγιο και πάτα τη σημερινή ημέρα και ώρα στις 5. Τίτλος: Mediterranean College Open Day. Είτε τελειώνεις το σχολείο, είτε είσαι γονιός, είτε θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου μετά από κάποιο ΙΕΚ ή ΣΑΕΚ, είτε να ζητάς μεταπτυχιακό ή μια νέα επαγγελματική πορεία. Γιατί λίγα λεπτά αρκούν για να καταχωρήσεις ένα ραντεβού. Αλλά μια σωστή απόφαση μπορεί να επηρεάσει μια ολόκληρη πορεία σου. Σήμερα λοιπόν, 1η Ιούλη, στις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8, στην Αθήνα, Πατησίων 94, Mediterranean College, από εδώ παντού. Μάθε περισσότερα στο medcollege.edu.gr. Και βεβαίως την Παρασκευή 3 Ιουλίου είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα η Τεχάν σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή να γνωρίσετε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης, να διεκδικήσετε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσικλέτα. Τα παραπολιτικά, το ραδιοφωνό μας, θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε όλους να σας δούμε από κοντά. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Να πούμε μερικές καλημέρες στο φίλο τον Αλέξη που στέλνει την καλημέρα του και καλό μήνα. Στο φίλο τον Βαγγέλη επίσης, ο οποίος αναφέρεται στο περιστατικό, στο τραγικό αυτό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με το θάνατο δύο ανθρώπων και ενός παιδιού μάλιστα. Γιατί όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για το 12χρονο παιδάκι. Αυτό το παιδάκι το οποίο γνωρούνταν, το παιδί της οικογένειας. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Μιχάλη που είναι φύλακας και λέει καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαι και εγώ, λέει, καφεδάκι με θέα τον Κορινθιακό. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά Μιχάλη μου.

Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας για το επίδομα των 150 ευρώ, αυτό το περιβόητο επίδομα που εχθές μπήκε σιγά σιγά στους λογαριασμούς κάποιων δικαιούχων. Πολλά τα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ, μας λέει η Ελένη ότι είμαι δικαιούχος, λέει, έχω δύο παιδιά, αλλά πήρα, λέει, μόνο για το ένα παιδί. Ο Νικόλας επίσης στέλνει το μήνυμά του και λέει ότι δεν πήρε όλο το επίδομα, πήρε μισό επίδομα, 75 ευρώ. Πραγματικά είναι απορίας άξιον πώς γίνονται πάντα αυτά τα μπερδέματα όταν είναι να λάβουμε κάποια χρήματα, όταν είναι να λάβει ο κόσμος κάποια χρήματα, κάποια μικρά βοηθήματα, κάποια επιδόματα. Η αλήθεια είναι ότι εκεί γίνονται λάθη. Όταν είναι όμως να δώσεις χρήματα, Χριστίνα μου, δεν, εκεί δεν γίνεται κανένα λάθος. Λοιπόν, σήμερα αλλάζουν και όλα σε σχέση με τις online αγορές από τις πλατφόρμες, τις κινέζικες πλατφόρμες. Έρχεται ένας επιπλέον δασμός 3 ευρώ και το 3 ευρώ αυτό μπορεί να γίνει και 6 ευρώ και 9 ευρώ αναλόγως. Ευρώ λοιπόν θα είναι η επιβάρυνση για κάθε δέμα που θα παραλάβουν οι καταναλωτές που παραγγέλνουν μέσω διαδικτύου από τις κινέζικες πλατφόρμες, από Temu, Shein και κάποιες άλλες φυσικά. Αν βρίσκονται έτσι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές οι πλατφόρμες, πρόκειται λοιπόν για ένα νέο δασμό που εφαρμόζεται στα δέματα από σήμερα από τρίτες χώρες, εφόσον η αξία τους δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ. Η ίδια επιβάρυνση φυσικά υπάρχει και για άλλες εταιρείες, και Amazon και eBay. Τα μικροδέματα με χαμηλή αξία μπορεί να κοστίζουν πολύ πιο φθηνά έτσι, για τους Έλληνες καταναλωτές, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό θα αλλάξει κάποιες συνήθειες. Διότι όταν θα υπάρχει αυτή η επιβάρυνση των 3 ευρώ, των 3 ευρώ σε κάθε κομμάτι, δηλαδή αν κάποιος έχει παραγγείλει ας πούμε μία μπλούζα, ένα gadget ηλεκτρονικό και κάτι άλλο, θα επιβαρύνεται 3 και 3 και 3. Εάν είναι του ίδιου προϊόντος, έτσι, τρεις μπλούζες, παρόμοιος κωδικός, εκεί θα υπάρχει μόνο μία επιβάρυνση 3 ευρώ και δεν θα γίνεται αυτό 9. Τώρα προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Για όσους έχουν κάνει ήδη τις παραγγελίες τους, δηλαδή έχετε παραγγείλει τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα από αυτές τις πλατφόρμες, μπορεί τα δέματα αυτά να έγινε η παραγγελία τους νωρίτερα, αλλά η χρέωση θα έρθει στα δέματα αυτά από σήμερα, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η παραγγελία, από το πότε έφυγε από τον αποστολέα. Δηλαδή αν κάτι εσείς έχετε παραγγείλει εδώ και μια εβδομάδα από Temu, Shein και όλα αυτά, επειδή ακριβώς περνάει η 1η του Ιούλη και θα φτάσει στα χέρια σας από σήμερα και μετά, εσείς θα το χρεωθείτε το 3 ευρώ. Δηλαδή παρότι η παραγγελία υπάρχει νωρίτερα, θα χρεωθεί. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό, αν κάποια παραγγελία ας πούμε έχει προπληρωθεί, πιθανότατα κατά την εκτέλεση της παραγγελίας, κατά την παράδοση δηλαδή της παραγγελίας, θα υπάρξει ένα αντίστοιχο αντίτιμο. Γιατί αν το δέμα φτάσει στο τελωνείο σήμερα και πρέπει να παραλυφθεί από τον παραλήπτη από αύριο και μετά, από σήμερα και από αύριο κτλ., θα πρέπει να πληρώσει αυτό το 3 ευρώ παραπάνω, που όπως σας είπα μπορεί να μην είναι 3 ευρώ, μπορεί να είναι αρκετά παραπάνω. Όσο περισσότερα είναι τα διαφορετικά είδη, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση. Οι ελληνικές επιχειρήσεις λένε ότι αυτό πρόκειται για μια δίκαιη απόφαση, διότι ήδη από πέρσι έχουν πει ότι όλες αυτές οι εταιρείες λειτουργούν κατά το αθέμητο ανταγωνισμού, δημιουργούν πρόβλημα στην ελληνική αγορά. Και πραγματικά η ελληνική αγορά αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα, με τα καταστήματα να προχωρούν σε γενναίες εκπτώσεις σε ορισμένες περιοχές, αλλά να μην πάβουν να είναι άδεια από κόσμο.
Αρκεί βέβαια να τηρούνται έτσι και τα προβλεπόμενα. Διότι όταν πάρα πολλοί καταναλωτές λένε ότι βρίσκουν το ίδιο προϊόν σε αυτές τις κινέζικες πλατφόρμες και ακριβώς το ίδιο προϊόν το βρίσκουν και στα κάποια καταστήματα που πωλούνται εδώ στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη διαφορά στη τιμή, τότε είναι κάπως λογικό με κάποιο τρόπο και οι Έλληνες λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πιο πολύ, γιατί ποιοτικά γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι δεν μπορούν να φτάσουν τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Έτσι όταν επιλέγουν λοιπόν να πάρουν από κάποια κινέζικη πλατφόρμα, το κάνουν μόνο και μόνο για λόγους οικονομίας. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στον Κώστα Κόκολα για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σελιμά και την Χριστίνα Αγγελάκη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο 211 10 80 8 80 και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε τις όμορφες μουσικές του επιλογές και σήμερα. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που όπως πάντα συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Από την Έρη Πανάγου, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, έναν υπέροχο μήνα. Καλή γλυκιά τεταρτούλα σε όλους. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Γεια σας.

Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Τραγικός ο επίλογος από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς αργά το βράδυ εντοπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και δεύτερη σωρός μέσα σε σπίτι του οικισμού Λιτή. Νωρίτερα, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει και τη σωρό άνδρα κοντά στο σπίτι αυτό, ενώ απεγκλώβησαν και τη γυναίκα του με εγκάβματα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Νέα στοιχεία στο φως σχετικά με την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αλλά και τα έργα στο γειτονικό οικόπεδο. Εκεί έχει αδειοδοτηθεί η κατασκευή νέας πενταόροφης πολυκατοικίας, η οποία θα διέθετε υπόγειο, πιλωτή και σοφίτα και θα ήταν μεσοτυχία με το ακίνητο που κατέρευσε. Το σχέδιο της νέας οικοδομής φαίνεται να έχει εκπονηθεί από δύο αρχιτέκτονες μηχανικούς και αφορούσε σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών. Με έκτακτη απόφασή του, ο Δήμος Αθηναίων θα καταβάλει στους ιδιοκτήτες κατοικιών της πολυκατοικίας το ποσό των 3.000 ευρώ, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος Θωμάς Γεωργιάδης. Προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου σε δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,5%, στην τρίτη θέση ισοβαθμούν ΠΑΣΟΚ, Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού με 10,5%, ενώ ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5,3%, Μέρα 25 2,8%, Φωνή Λογικής 2,7% και ΣΥΡΙΖΑ 1,2%. Ποδαρικό με υψηλές θερμοκρασίες κάνει ο Ιούλιος, αφού σήμερα αλλά και αύριο ανεβαίνει ο υδράργυρος και θα προσεγγίσει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και Πελοπόννησο. Ωστόσο, την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη από αστάθεια με βροχές και κατατόπους καταιγίδες. Εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο έδωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτή είναι η διαταγή. Μην αφήσετε τίποτα όρθιο, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο X. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου του 2027 θα διεξαχθούν οι επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Στα αθλητικά, τη νίκη απέναντι στη Σουηδία με 3-0 κατέκτησε η Γαλλία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Ο καιρός. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό μήνα, καλό μήνα, και το λέω μέσα από την καρδιά μου, διότι ο Ιούνιος μας άφησε πολύ δύσκολα, ρε παιδιά. Δηλαδή, πολύ δύσκολα μας άφησε ο Ιούνιος. Ελπίζουμε σε έναν καλύτερο Ιούλιο. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ελπίζουμε πως θα είναι έτσι ανέφελο και ανέμελο το καλοκαίρι, γιατί μας πιάνει και μια τρέλα. Εγώ πάρα πολλές φορές λέω, ξέρω εγώ, μου λένε θα έρθει, ξέρω εγώ, την τάδε μέρα να αυτό ραντεβού και τα λοιπά. Λέω βεβαίως, αν δεν πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας, το λέω πολύ συχνά. Συνήθως μου λένε έλα μωρέ Αλέξανδρε υπερβολικέ. Τώρα έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα, μπορεί και να είναι μια καλή ευχή να μην πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας. Να το ευχόμεθα. Παραπολιτικά 1,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Τετάρτη, 1η του Ιούλη, μεγάλη γιορτή των Αγίων Αναργύρων. Γιορτάζουν πολλοί. Γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, ο Κοσμάς, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια τους πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Καλό μήνα. Με υγεία και ευτυχία ο Αλωνιάρης, ο μήνας που γιορτάζει ο Αηλιάς εκεί στις 20 του Ιουλίου. Να είμαστε καλά παιδιά, να περάσουμε ένα καλό Ιούλιο, καλό καλοκαίρι χωρίς πολλά πολλά συμβάντα δύσκολα, γιατί είπαμε, έφυγε δύσκολα ο Ιούνιος. Εδώ είναι παραπολιτικά και στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχολιανά, τα καλά, τα κακά, τις προτάσεις ή τα προβλήματά σας για να τα θέσουμε και να τα λύσουμε. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Στην παραγωγή της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή, στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα, και μαζί επιλέγουμε τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντι μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει τους ήχους να έρχονται καθάργοι όπως πρέπει στα αυτιά σας. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Φωτιά και κατάρρευση. Αυτά τα δύο είναι τα θέματα που μας απασχόλησαν εχθές και θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Δυστυχώς η φωτιά άφησε δύο νεκρούς πίσω εκεί στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης. Έναν 66χρονο και έναν 12χρονο και την 40χρονη μητέρα του 12χρονου με εγκάβματα. Όπως και αν έγινε και για ποιο λόγο και αν έγινε, είναι μια τραγωδία με τους δύο νεκρούς. Μέχρι τώρα θεωρητικά πήγαινε καλά το καλοκαίρι, αλλά μπήκαμε στα βαθιά με τις φωτιές και τους νεκρούς. Να είναι η πρώτη που να μην ήταν, αλλά και η τελευταία σε αυτό το καλοκαίρι, να μην έχουμε άλλου είδους τέτοιες ειδήσεις. Στην αρχή είχε βρεθεί ο 66χρονος, μετά διασώθη η 40χρονη με εγκάβματα, ψάχναν τον 12χρονο που ήταν μέσα στο σπίτι μαζί με τον 66χρονο, βρέθηκε δυστυχώς και αυτός νεκρός. Στην άλλη είδηση που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα, γιατί εκεί παιδιά πραγματικά θα ήταν όχι απλά τραγωδία, θα έμενε στην ιστορία αυτό το πράγμα αν δεν ενδιαφερόντουσαν οι ένικοι της πολυκατοικίας μαζί με μία μηχανικό να δουν τι ακριβώς γίνεται και να ενημερώσουν όλους τους υπόλοιπους να βγουν από τα διαμερίσματά τους και να απομακρυνθούν από την πολυκατοικία εκεί στα Κάτω Πετράλωνα, στην Αλκμίνης, πριν καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος ο ένας όροφος πάνω στον άλλον, γιατί δίπλα έχτιζαν μία νέα οικοδομή. Όμως όπως όλα δείχνουν, κάτι δεν είχε πάει καλά, κάτι δεν είχαν κάνει καλά. Θα μιλήσουμε και με κατασκευαστές και με μηχανικούς για να δούμε όχι μόνο τι δεν πήγε καλά, αλλά τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να γίνεται, τι δεν έγινε σωστά και τι πρέπει να γίνει και από εδώ και πέρα. Είναι αλήθεια ότι στην χώρα μας και ειδικά στην Αττική έχουμε αρκετά σπίτια πάνω από 40 έτη. 2,8 εκατομμύρια είναι τα σπίτια που είναι άνω των 40 ετών. Για την ακρίβεια, 2.867.948 κτίρια είναι ηλικίας άνω των 40 ετών. Υπάρχουν περίπου 150.000 κτίρια πριν από το 1919. 300.000 κτίρια από το 1919 στο 1945, 600.000 κτίρια από το 1946 ως το 1960, 660.000 κτίρια από το 1961 στο 1970, 700.000 κτίρια από το 1971 ως το 1980 και περίπου 450.000 κτίρια από το 1981 ως το 1985. Άρα είναι πολλά τα παλιά κτίρια. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι όσοι ζούμε σε σπίτια που είναι πριν από το 1985 πάνω από ότι θα πέσουν. Τέτοιες κατασκευές, τέτοιες οικοδομές, τέτοιες εργασίες γίνονται καθημερινά και παντού και δεν πέφτουν τα κτίρια. Εδώ κάτι δεν έγινε καλά. Τώρα, αν δεν έγινε καλά από αυλεψία ή δεν έγινε καλά γιατί κάποιοι δεν ήθελαν να δώσουν παραπάνω λεφτά για να βεβαιωθούν ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν όπως εξελίχθηκαν, αυτό θα το αναζητήσει η υπηρεσία τις επόμενες ημέρες. Συνελήφθησαν 5 ιδιοκτήτες, ο κατασκευαστής, κάποιοι εργάτες όπου είχαν ξεκινήσει την εξκαφή και θα ξεκινούσαν θεωρητικά το χτίσιμο. Τώρα τι να συζητήσεις σε ανθρώπινο επίπεδο όταν ναι μεν έχεις γλιτώσει, δηλαδή έχεις σωθεί, δεν ήσουν μέσα, δεν σε πήρε μαζί η πολυκατοικία, αλλά βλέπεις το σπίτι σου να είναι ρημάδι, δηλαδή έχει τελειώσει μαζί με όλα σου τα υπάρχοντα, μαζί με όλες σου τις αναμνήσεις, μαζί με όλη σου την περιουσία, είναι ένα ρημάδι. Να μου πεις τι έχει μεγαλύτερη αξία από την ίδια σου τη ζωή. Σύμφωνοι. Αλλά όταν αυτό το διασφαλίσεις, ότι τουλάχιστον εσύ δεν έπαθες κάτι, αρχίζεις και σκέφτεσαι την επόμενη μέρα. Ο Δήμος Αθήνας, όπως ακούσατε και εδώ λίγο νωρίτερα, στην Έρη Πανάγου, θα στηρίξει και οικονομικά, αλλά και πρακτικά για το πρώτο διάστημα τους ανθρώπους από αυτή την πολυκατοικία, στα Κάτω Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης. Αλλά το ζήτημα είναι ό,τι γίνει, να γίνει γρήγορα, να βρεθεί κάποιος κάπως, κάτι να γίνει ώστε να ξαναέχουν σπίτι αυτοί οι άνθρωποι, να ξαναμπορούν να μπουν κάπου και να πούν ότι αυτό είναι το σπίτι μας. Είναι πολύ βασικό. Θα το δούμε αναλυτικά το ζήτημα στην συνέχεια της εκπομπής. Κατά τα λοιπά, καύσωνας και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου χτυπάει παντού και χτυπάει με λύσα. Είναι πρωτόγνωρες οι θερμοκρασίες για πάρα πολλά μέρη της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο άμαθοι, είναι και απροετοίμαστοι. Δηλαδή δεν περιμέναν ότι θα ζήσουν τέτοιες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ευρώπη. Οπότε ούτε έχουν συνηθίσει, ούτε έχουν μηχανήματα για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, δηλαδή κλιματιστικά. Και εδώ η θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Χθες είχαμε στο Ηλιόλουστο Κυλκή, στην περιοχή, 39,3 βαθμούς Κελσίου. Στη Σαλαμίνα 39,1, στο Δίον Πυρίας 39, στο Γενικό Κάστρο Κυλκής 38,4, στα Γιαννιτσά 38,4, στο Κρανίδι 38,3, στη Νέα Σάντα Κυλκής 38,3 και στα Πλάγια Κυλκής 38,2. Καταλαβαίνετε ότι εκεί ψηλά ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί είναι στα Βαλκάνια το μεγαλύτερο ζήτημα, όχι πως στην υπόλοιπη χώρα ήταν δροσερά, δύσκολα ήταν παντού όπως καταλαβαίνετε, και στην Κερκίνη 37,9 και στον Ασπρόπυργο 38,1. Κάποια στιγμή τα στοιχεία από το δίκτυο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έγραψαν 45 στην Ελευσίνα, 44 στην Νέα Φιλαδέλφεια, 44 στο Μαρκόπουλο, 43 στη Λάρισα, 42 στα Χανιά, 41 Σαντορίνη, οι μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφησαν. Προφανώς θα συνεχίσει και σήμερα, θα φτάσει τοπικά πάνω από τους 38 βαθμούς Κελσίου, άρα πάρετε τα μέτρα σας, μην κυκλοφορείτε στους δρόμους, ειδικά τις δύσκολες ώρες, χωρίς λόγο, να έχετε μαζί σας νεράκι, να είστε ελαφρά ντυμένοι και αν δεν έχετε πολύ συγκεκριμένο λόγο και σκοπό, μην κυκλοφορείτε έξω τουλάχιστον τις δύσκολες ώρες, για να αποφύγουμε την καταπώνηση και να αποφύγουμε και τα προβλήματα. Γιατί δυστυχώς ο καύσωνας στην Ευρώπη έχει φέρει πάρα πολλούς νεκρούς και πολλά προβλήματα. Στο Μουντιάλ εκπλήξεις μεγάλες δεν είχαμε, πέρα από το γεγονός ότι η Ολλανδία αποκλείστηκε από το Μαρόκο και η Γερμανία αποκλείστηκε στην προηγούμενη αγωνιστική, και εκεί υπάρχει τεράστια γκρίνια όπως καταλαβαίνετε. Η Νορβηγία κέρδισε 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού. Αυτό ήταν ένα ωραίο παιχνίδι και με αγωνία και με ωραίο ποδόσφαιρο σε γενικές γραμμές και με ωραίους συνδυασμούς και ωραία γκολ. Τώρα, τι άλλο είδαμε, τι άλλο θα δούμε. Θα δούμε το Αγγλία-Κονγκό στις 7 και το Βέλγιο-Σενεγάλη στις 11. Ενώ η Γαλλία κέρδισε εύκολα τη Σουηδία με 3-0 και το Μεξικό κέρδισε εύκολα το Εκουαδόρ, τον Εσημερινό, με 2-0. Προκρίνονται στην επόμενη φάση. Αγγλία Κονγκό που θεωρητικά έχει εύκολο ρόλο, έχει εύκολο μάλλον παιχνίδι η Αγγλία μπροστά της. Βέλγιο Σενεγάλη στις 11 και εδώ θεωρητικά είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά θα δείξει τι θα κάνει το Βέλγιο. Τα ξημερώματα Βοσνία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στη Βενεζουέλα, όπου εκεί ο σεισμός έφερε την καταστροφή με τους δύο τεράστιους σεισμούς 7,2 και 7,4 της κλίμακας Ρίχτερ, συνεχίζονται οι προσπάθειες να εντοπιστούν ζωντανή κατάσταση στην Τρίμια, αλλά προφανώς πλέον είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και η επόμενη μέρα φέρνει ένα βουνό να ανέβει μια χώρα, η Βενεζουέλα, που δεν είναι και στα καλύτερά της οικονομικά, δεν έχει ούτε συστήματα ούτε μηχανισμούς για να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Να δούμε αν, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που τόσο πολύ ενδιαφέρθηκαν για τα πετρέλαια, τόσο πολύ ενδιαφέρθηκαν να απαγάγουν τον πρόεδρο Μαδούρο, τόσο πολύ ενδιαφέρθηκαν για όλα τα υπόλοιπα, αν θα ενδιαφερθούν και για την επόμενη μέρα στην Βενεζουέλα, μετά από αυτήν την ανθρωπιστική κρίση που οδηγείται η Βενεζουέλα εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού. Να μου πεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν να αντιμετωπίσουν και την ενεξελίξη διαπραγμάτευση με το Ιράν, όπου προς ώρας πηγαίνουν καλά τα πράγματα, τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, κυκλοφορούν κανονικά τα πλοία, το πετρέλαιο είναι στα $73.2 το βαρέλι, το Brent, το αργό στα $69.76 το βαρέλι, στα €43 η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία, θα το λέω κάθε μέρα ότι αυτό πρέπει να πέσει, διότι αλλιώς θα τσουρουφλιστούμε όταν θα έρθει η ώρα, μακάρι να δούμε να υποχωρεί και το φυσικό αέριο. Τώρα, οι τιμές στη βενζίνη δεν έπεσαν και από σήμερα πάβει να ισχύει και η επιδότηση των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν ήταν στο 1,60 θα το δούμε στο 1,75. Κανονικά όχι από σήμερα, γιατί φαντάζομαι ότι πόσοι σήμερα το πρωί μετά τις 12 το βράδυ έκαναν προμήθεια πετρελαίου κίνησης μόνο και πήραν την καινούργια τιμή χωρίς την επιδότηση. Το έχουν αγοράσει με επιδότηση. Άρα θα πρέπει να το συνεχίσουν να το πουλάνε με επιδότηση. Σιγά σιγά όμως θα το δούμε να ανεβαίνει. Το ζήτημα είναι, όσο ανεβαίνει η τιμή εξαιτίας της κατάργησης επιδότησης, να κατεβαίνει η τιμή εξαιτίας της πτώσης της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το συζητούσαμε και χθες. Η αγορά δεν το βλέπει πάρα πολύ πιθανό ότι μέσα στο καλοκαίρι θα δούμε τιμές που θα είναι όπως ήταν προπολεμικά. Αν και βλέπουμε στις διεθνείς αγορές τιμές όπως ήταν προπολεμικά, δεν βλέπουμε στο δηλισμένο προϊόν τιμές όπως είναι προπολεμικά. Η απάντηση είναι λίγο ο αντιπρόεδρος του Δεσαϊκού. Ναι, μεν, εμείς θέλαμε, αλλά αυτοί δεν θέλανε, και μετά εμείς θέλαμε, αλλά αυτοί θέλανε, και μετά τους είπαμε και μας είπαν και τέτοια. Λίγο η ζήτηση, λίγο τα αυτά, λίγο τα λόγια του παπά, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα είναι ότι εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε πολύ ακριβά την βενζίνη, αν και στις διεθνείς αγορές έχει υποχωρήσει σε προπολεμικά επίπεδα. Και εδώ θα πρέπει να λειτουργήσουν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί και να δουν εάν πληρώνουμε τη βενζίνη σε όλη την αλυσίδα, όχι μόνο στα πρατήρια. Αν πληρώνουμε την βενζίνη τόσο γιατί τόσο πρέπει να την πληρώνουμε, γιατί αυξημένη ζήτηση, ή γιατί πληρώνουμε τόσο βενζίνη, γιατί κάποιος λένε κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα. Επειδή είναι και καλοκαίρι και θα αυξηθεί η κίνηση και θα πάρουν περισσότερη βενζίνη, άσε λίγο να μείνει λίγο στα ψηλά η βενζίνη, να βγάλουμε κανένα φράγκο να καλύψουμε και τις ζημιές του πολέμου. Και μετά από Σεπτέμβρη βλέπουμε, όπως μου έλεγε και ένας παλιός βενζινάς, το καλοκαίρι που πάντα η βενζίνη είναι λίγο πιο έτσι, τσιμπημένη στην τιμή, δεν βλέπεις την τιμή της βενζίνης πόσο βάζεις. Γιατί αυτό που σε νοιάζει είναι να ταξιδέψεις πρώτα απ' όλα, και επίσης επειδή θα έχεις ταξιδέψει ή ταξιδεύεις, δεν βάζεις από τους δικούς σου βενζινάδες και βάζεις στην περιφέρεια κτλ. Λες εντάξει, γι' αυτό είναι τσιμπημένη η τιμή. Οπότε μια χαρά περνάει να είναι λίγο πιο τσιμπημένη η τιμή. Για αυτούς που δεν είναι υποψιασμένοι και για αυτούς που δεν μετράνε και το τάλιρο έτσι όπως έχουμε γίνει. Για τους υπόλοιπους λέει άστο και από Σεπτέμβρη βλέπουμε, έτσι κι αλλιώς και η συμφωνία κυρίων για τα σούπερ μάρκετ και τα υπόλοιπα τι ήταν, άστο και από Σεπτέμβρη βλέπουμε. Η κυβέρνηση αποδέχθηκε ότι η ακρίβεια είναι εδώ και είπε παιδιά μην γίνουμε και πιο ακριβοί, ας μείνουμε όσο ακριβοί είμαστε τώρα αν μπορείτε, αν μπορείτε. Αν μπορείτε, δεν σας πιέζω κιόλας, αν μπορείτε να μείνετε εδώ όσο ακριβή είμαστε τώρα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και από Σεπτέμβριο βλέπουμε μήπως μπορέσουμε να κάνουμε μερικές μειώσεις και τα λοιπά. Δεν σας πιέζω, όχι. Ωραίο ερώτημα, ωραίο πείραμα είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό το νέο κόλπο που από σήμερα δεν ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή μπορεί το σούπερ μάρκετ, μπορεί η επιχείρηση και το βενζινάδικο να αυξήσει όσο θέλει την τιμή, θεωρητικά θα δουλέψει ο ανταγωνισμός. Μπορεί να αυξήσει όσο θέλει την τιμή και το κέρδος του, αλλά ταυτόχρονα οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές όσο ήταν πριν μαζί με το πλαφόν ή και θα μειωθούν. Αυτό είναι ένα ωραίο πείραμα να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, αν ξαφνικά θα αρχίσει να λειτουργεί εντελώς κανονικά ο ανταγωνισμός στη χώρα, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει λειτουργήσει εντελώς κανονικά ο ανταγωνισμός στη χώρα. Είναι ωραίο πράγμα αυτό που από την κυβέρνηση διαπιστώνουν διάφορα, δηλαδή ακούω τον Πρωθυπουργό εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο που διαπίστωνε τα προβλήματα που υπάρχουν με την ακρίβεια και ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μου κάνει εντύπωση που δεν σηκώθηκε ένας υπουργός να του πει Πρωθυπουργέ, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Δηλαδή, ας μην διαπιστώνουμε, ας λειτουργήσουμε. Γιατί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα από το 2021 και μετά έχει αυξηθεί σχεδόν 40%. Και αυτό δεν είναι μια απλή διαπίστωση. Είναι η πραγματικότητα που τη βιώνουμε όλοι στην τσέπη μας. Άρα, μήπως να κάνουμε κάτι. Να μην πάει το 38 στο 40. Σήμερα θα ανακοινωθούν και τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό. Θεωρητικά, γιατί θεωρητικά μόνο μπορούμε να το συζητάμε, δεν θα τον δούμε να ανεβαίνει άλλο τον πληθωρισμό, γιατί ο Ιούνιος είχε και ένα κομμάτι της αποκλιμάκωσης. Κυρίως από το κλίμα. Να δούμε, γιατί τα καύσιμα δεν έχουν πέσει πάρα πολύ, οπότε είναι λίγο περίεργο πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα, αλλά θα δούμε τον αριθμό, θα δούμε και το ρυθμό, διότι τον προηγούμενο μήνα, να είμαστε καλά, ήμασταν η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη, η τρίτη με τον ταχύτερο ρυθμό αύξηση των τιμών στην Ευρώπη και δεύτερη στον ΟΣΑ. Να δούμε αν αυτό το μήνα τα καταφέραμε καλύτερα. Τρέχουν από χθες και τα 150 ευρώ, δηλαδή έχουν ξεκινήσει καταβολές τα 150 ευρώ για το κάθε προστατευόμενο τέκνο για όσους είναι δικαιούχοι, δηλαδή για όσους πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα, θα αντιμετωπιστούν το επόμενο διάστημα. Αν έχετε προβλήματα, αν έχετε ερωτήσεις, εδώ είμαστε για να τα δούμε και να δούμε αν μπορούμε να τα απαντήσουμε και αν μπορούμε να τα λύσουμε. Υπάρχει και ένας οδηγός, υπάρχει και ένας τηλεφωνικός αριθμός όπου απαντά στα ερωτήματα των ενδιαφερόμενων ώστε να υπάρξει μια έστω πρώτη προσέγγιση των προβλημάτων. Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι το 1521 της ΑΔΕ. Καλείτε και σας απαντούν αν υπάρχει πρόβλημα, αν κάτι πρέπει να αλλάξετε, αν το πρόβλημα είναι δικό σας ή αν το πρόβλημα είναι της υπηρεσίας και πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Από σήμερα ξεκινά και το νέο καθεστώς για τις πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως Temu, Shein και όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες. Τα επιπλέον 3 ευρώ ανά είδος που θα πληρώνουν οι εταιρείες, άρα θα μετακυλήσει και αυτό το κόστος στους καταναλωτές για δέματα κάτω από τα 150 ευρώ. Και αυτό θα το δούμε αναλυτικά, να δούμε τι λέει η αγορά και αν θα λυθεί το πρόβλημα. Από χθες έχουμε και την νέα ηγεσία για τον Άριο Πάγο, ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο νέος πρόεδρος του Άριου Πάγου, και ο κύριος Μπακέλας, ο νέος εισαγγελέας του Άριου Πάγου, πολύπυροι και οι δύο. Τους ευχόμαστε καλή θητεία, 4 χρόνια ο ένας, 2 χρόνια ο άλλος, και να μην ασχοληθούμε μαζί τους ούτε προσωπικά ούτε με άλλο τρόπο. Η δικαιοσύνη ας κάνει το έργο της ανεπηρέαστη, χωρίς παρεμβάσεις και όλα αυτά. Το ελπίζουμε να μην ασχολούμαστε με τα πρόσωπα, να ασχολούμαστε με τις αποφάσεις, όπως είναι δικαίωμα όλων να μπορεί να σχολιάζει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αλλά όχι, ξέρεις, επειδή έχει πέσει και η εμπιστοσύνη στο θεσμό, όχι περίεργα. Κατά τα λοιπά, η κυβέρνηση όπου βρεθεί και όπου σταθεί λέει όχι, δεν υπάρχει ζήτημα εκλογών, αλλά οι προετοιμασίες τρέχουν, η κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη, η δημοσκόπηση δίνει και έναν αέρα, αλλά όχι τέτοιον που να πεις ότι το πήραμε το μαγαζί και πάμε να φύγουμε. Ο Φεύγας δεν φεύγει, ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού. Τώρα, ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού στην Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνετε, δεν έχει και πολύ μεγάλο ρόλο, είναι ένας τίτλος για να τον έχεις, αλλά ούτε να τον δει ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Φεύγα, μετά από αυτή την επιστολή που διέρευσε και στον τύπο, που λέει να ανακαλέσουμε τον νόμο για τα δικαιώματα στα ομόφυλα ζευγάρια και να τα βρούμε με το Σαμαρά, να γυρίσει πίσω ο Αντώνης. Καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι ένα πρόβλημα που σε άλλα κόμματα θα τα συζητάγαμε και θα λέγαμε καταραίει το κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία αυτά τα λύνουν δια της σιωπής και της απαξίωσης. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη, στον οδηγό τρολή, σήμερα στη γραμμή 15 Πετράλωνα, δικαστήρια Ευελπίδων Πολύγωνο, μετά από μία εβδομάδα στο Λουξεμβούργο, επιστροφή στην καθημερινότητα. Ελπίζω να περάσετε καλά, να ξεκουραστήκατε, να νιώθετε καλά. Αν θυμάμαι καλά, έχετε κάποια από τα παιδιά σας στο εξωτερικό ή κάνω λάθος. Όπως και να είναι, ελπίζω να περάσατε καλά. Καλημέρα στην Γεωργία, χαίρομαι πολύ που απολαμβάνει το καφεδάκι της, το πρωινό καφεδάκι της, ακούγοντας παραπολιτικά. Καλημέρα και στον φίλο Δημήτρη. Το κακό, λέει, με τις τιμές των καυσίμων είναι ότι η κυβέρνηση είναι συνέτερος στην αισχροκέρδεια. Υψηλές τιμές σημαίνει περισσότερα έσοδα που σε λίγους μήνες θα χρησιμοποιήσει για εξαγορά ψήφων με κάθε είδους ΠΑΣ, με αναθέσεις έργων και διαφημίσεις για την εξασφάλιση στήριξης από συμφέροντα και μέσα ενημέρωσης. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές ότι είμαστε η χώρα που έχει από τους ψηλότερους φόρους και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση δεν τους ρίχνει τους φόρους για να πέσουν και οι τιμές. Φεύγουμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να δούμε, να κάνουμε την πρώτη προσέγγιση. Τι έγινε εκεί στα Πετράλωνα, γιατί κατέρευσε η πολυκατοικία, τι δεν έγινε καλά και τι πρέπει να προσέχουμε όταν απευθυνόμαστε σε κατασκευαστές.
1: Παραπολιτικά 90,1. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα. τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτός είναι ο Ιούλιος ο Πορθητής του Παντελή Θαλασσινού. Καλό μήνα σε όλους, για να ξορκίσουμε τα δύσκολα που μας άφησε ο Ιούνιος φεύγοντας με την φωτιά, με την κατάρρευση του κτηρίου. Καλό μήνα. Ελπίζω ό,τι κακό ήταν για αυτό το καλοκαίρι να το πήρε μαζί του ο Ιούνιος. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, μεγάλη γιορτή σήμερα, των Αγίων Αναργύρων, Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύριος, Αργυρία, Δαμιανός, Κοσμάς, Κοσμία και Δαμιανή. Χρόνια τους πολλά, με χαρές και ευτυχία. Είπαμε ότι το ζήτημα που θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε για να δούμε τι μπορεί να έχει γίνει, αλλά κυρίως για να δούμε τι πρέπει να προσέχουμε εμείς οι ίδιοι, είναι αυτή η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ζήτησε από τον κύριο Κωνσταντίνο Κανελόπουλο, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, να συζητήσουμε λίγο την υπόθεση των Πετραλώνων, τι πρέπει να προσέχουμε και τι δεν πήγε καλά. Καλημέρα κύριε Κανελόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Είναι προφανές από το αποτέλεσμα ότι κάτι δεν πήγε καθόλου καλά στην συγκεκριμένη υπόθεση. Μπορείτε σαν μια πρώτη εκτίμηση να μας πείτε τι μπορεί να έχει συμβεί στην συγκεκριμένη υπόθεση?
1: Ναι, κοιτάξτε, βέβαια είναι δύσκολο κάποιος να ξέρει χωρίς να γίνουν οι αυτοψίες, οι έλεγχοι και τα λοιπά, το τι μπορεί να έχει γίνει. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν ένα κτίριο. Τώρα, έχουμε τώρα εδώ μια περίπτωση όπου υπάρχει ένα κτίριο και δίπλα γίνεται, υπάρχει ανέγερση, εξκαφή για μια νέα πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα τώρα εξαρτάται τι μέτρα ασφαλείας έχουν τηρηθεί από τους μηχανικούς και όσους εργάζονται στο έργο και γίνεται η εξκαφή. Εάν έχουν επηρεάσει θεμέλια από το όμορο κτίριο, ξέρετε, η εξκαφή σε περιοχές όπου είναι συνεχές στο σύστημα, υπάρχουν δηλαδή κτίρια δεξιά και αριστερά και πρέπει να γίνει μια εξκαφή, είναι το πιο δύσκολο σημείο της κατασκευής. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο πώς μπορείς να κάνεις εξκαφές και ανάλογα με το τι βάθος θέλεις να κατέβεις για το σκάμα και με ποιο τρόπο που μπαίνουν τα υποστηλώματα της οικοδομής καινούργιας, πώς επηρεάζουν τα διπλανά υποστηλώματα, πόσο παλιά είναι τα διπλανά κτίρια, αν έχουν υπόγειο ή δεν έχουν. Είναι πολλοί παράγοντες δηλαδή που εξαρτάται μια εξκαφή και η ασφάλεια και των όμορων κτιρίων.
0: Ναι. Τέτοιου όμως διαδικασίες, τέτοιου είδους διαδικασίες βλέπουμε καθημερινά παντού. Δηλαδή σπίτια να γκρεμίζονται για να χτιστούν καινούργια, στο κέντρο της πόλης ειδικά, βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Δεν βλέπουμε καταρρεύσεις καθημερινά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ενώ ότι είναι μια πρωτοφανής διαδικασία, εγώ δεν θυμάμαι αντίστοιχο πράγμα να έχει
1: πραγματικά
0: συμβεί. Οπότε, εδώ κάτι δεν πήγε καθόλου καλά. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα της υφιστάμενης κατασκευής, αν είναι πρόβλημα των εργασιών που έγιναν ή όχι, αλλά σίγουρα δεν πήγε κάτι καλά. Και το ερώτημα είναι, ελέγχεται όλο αυτό από κάποιον ή είναι απόλυτη ευθύνη του κατασκευαστή, του μηχανικού, του ιδιοκτήτη?
1: Η ευθύνη και αυτός που ορίζει το πώς θα γίνουν οι εξκαφές και τα λοιπά είναι πάντα ο μηχανικός.
0: Ναι.
1: Αυτός έχει και τις γνώσεις.
0: Ναι.
1: Και με την ιδιότητα όμως μηχανικού, πολιτικού μηχανικού, θα λέω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να γίνει μια εξκαφή, κυρίως σε τέτοιες περιπτώσεις. Και είναι ανάλογα με, κατά περίπτωση και με το όμορο κτίριο και με τα όμορα κτίρια και πώς βλέπει ο μηχανικός στη επιτόπου στο εργοτάξιο ότι μπορεί να χειριστεί την κατάσταση. Εκεί σίγουρα κάτι δεν πήγε, δηλαδή είναι πολύ σπάνιο αυτό που έχει γίνει, δεν είναι η καθημερινότητα, άρα ίσως υπάρχει συνδυασμός γεγονότων, δηλαδή και εξκαφής και θεμελίωσης και θεμελίων του κτιρίου που έγινε κατάρρευση και τα λοιπά. Βέβαια τώρα υπάρχει εκεί ένας τεράστιος όγκος από συντρίμια που αν δεν φύγουν όλα αυτά να μπορούν να γίνουν αυτοψίες, να ελεγχθούν τι μπορεί να έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί κάποιος να πει πού μπορεί να οφείλεται αυτή η κατάρρευση.
0: Ναι. Η διερεύνηση της φέρουσας κανόντας το εδάφους και αντίστοιχες μελέτες είναι υποχρεωτικές, δηλαδή πρέπει όλοι όσοι πάνε να κάνουν τέτοιου είδους διαδικασία να δουν αν το έδαφος είναι εντάξει, ή επειδή είναι σε κατοικημένη περιοχή δεν υπάρχει λόγος.
1: Με τις αλλαγές του κανονισμού τον κανονισμό με τον οποίο υπολογίζουμε τώρα τα κτίρια, τις κάνουμε θεμελιώς και τα λοιπά, τώρα πια είναι υποχρεωτικά να γίνεται η εδαφοτεχνική μελέτη, η οποία βέβαια ήταν μέχρι πρότινος υποχρεωτική σε πολύ μεγάλα έργα, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και τα λοιπά και ανάλογα με τη σπουδαιότητα του έργου. Άρα τώρα πια είναι υποχρεωτική και γίνεται έλεγχος εδαφοτεχνικός στις περισσότερες περιπτώσεις. Βέβαια τώρα μέσα στον αστικό ιστό και στην πόλη, γνωρίζοντας δεν είναι περιοχές που είναι παρθένες που δεν ξέρουμε τα εδάφη και τα λοιπά. Ναι. Πάνω κάτω ξέρουμε ανά περιοχή, ας πούμε στο Μοσκάτο, ξέρω εγώ στην Πειραιά, στην Παραλία, είναι αλλιώς στο κέντρο, αλλιώς στα βόρεια, περίπου ξέρουμε τι περιμένουμε, αλλά πάντα είναι απαραίτηση για τα εδαφοτεχνικές μελέτες.
0: Όπου αυτές οι μελέτες όλες παραδίδονται σε κάποιον, τις ελέγχει και λέει συνεχίστε, ή απλά γίνονται και παίρνουν σε ένα φάκελο.
1: Αυτές λαμβάνουν υπόψη κατά τη μελέτη, στατική μελέτη, και οι οποίες καταδίδονται και στην πολεοδομία μαζί με τη στατική μελέτη του κτηρίου, του καινούριου κτηρίου, δηλαδή που πρόκειται να αναγερθεί.
0: Ωραία. Το άλλο μεγάλο κομμάτι, μια και είστε εκπρόσωπος των κατασκευαστών κτιρίων, είναι σε ποιον απευθυνόμαστε για να το κάνει όλο αυτό. Γιατί προφανώς εδώ πέρα δεν είναι μια απλή ατυχία, μια αστοχία, είναι κάτι σημαντικότερο. Τώρα συζητιούνται διάφορα. Θα δούμε τι έχει φταίξει στην πραγματικότητα, αλλά σε ποιον απευθυνόμαστε για να μας κάνει μια τέτοια δουλειά.
1: Αυτό είναι αρμοδιότητα και επιλογή του μηχανικού. Δηλαδή έχουμε το μηχανικό στον οποίο έχουμε απευθυνθεί, το γραφείο μελετών δηλαδή, που έχουμε απευθυνθεί για να μας κάνει τη μελέτη και να εκδώσει την οικοδομική άδεια. Mm-hmm. Οπότε το γραφείο επιλέγει τους συνεργάτες, ποιος θα κάνει εδαφοτεχνική μελέτη, ποιος θα κάνει στατική μελέτη. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης δεν έχει επιλογή το ποιος θα κάνει εδαφοτεχνική μελέτη, αυτό είναι επιλογή του γραφείου με τον οποίο έχει αναθέσει την έκδοση της άδειας και τις μελέτες του κτηρίου.
0: Ναι. Επειδή παλιότερα...
1: Το οποίο έχει αναθέσει την έκδοση της άδειας και τις μελέτες του κτηρίου.
0: Ναι. Επειδή παλιότερα

0: δεν έχουμε, δηλαδή δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος συνδυασμός παραγόντων και της, το θέμα της καφής, αλλά και του κτηρίου που κατέρευσε, το θέμα της θεμελίωσης του, το θέμα της κατασκευής, το θέμα των πεδίλων του. Θεωρώ δηλαδή ότι συνδυαστικά έχει συμβεί κάτι εκεί που προκάλεσε αυτή την ολική κατάρρευση.
1: Ναι, κάτι δεν έχει πάει καλά. Και τώρα η επόμενη μέρα τι προβλέπετε για αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή αυτοί που έχασαν τα σπίτια τους, υπάρχει κάποια πρόνοια για όλους αυτούς?
0: Πρόνοια εξαρτάται καταρχάς και από αυτούς που, από την εταιρεία που κατασκευάζει το έργο,
1: ναι.
0: Αν είναι ασφαλισμένο το έργο ή όχι, και βέβαια οι περισσότεροι, μην πω όλοι, σχεδόν πια ασφαλίζουν τα έργα.
1: Ναι.
0: Οπότε άρα από τις ασφάλειες θα έχουν να λάβουν κάποιες αποζημιώσεις. Και από εκεί πέρα πια πάμε δικαστικά, το τι θα αποφασίσει τα δικαστήρια για το ποιος θέλει και ποιος πρέπει να αποζημιώσει, τι ποσά κτλ.
1: Κλείνοντας, κύριε Καναλόπουλε, υπάρχει λόγος να αλλάξει κάτι μετά από αυτό που είδαμε χθες, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξανασυμβεί?
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πια οι κανονισμοί και ο τρόπος που γίνονται οι μελέτες και οι κατασκευές καλύπτουν 100% την ασφάλεια των έργων.
1: Ναι.
0: Η κακιά στιγμή, ή όπως είπαμε, ο συνδυασμός παραγόντων που προκάλεσαν αυτό το γεγονός, θεωρώ ότι δεν είναι μεμονωμένος και ότι δεν αφορά το κανόνα και την καθημερινότητα και το γενικό πλαίσιο στο οποίο γίνονται οι κατασκευές. Ήδη έχουν αλλάξει κανονισμοί, είναι πολύ πιο αυστηροί, λαμβάνουν υπόψη πάρα πολλούς παράγοντες και τις εδαφοτεχνικές μελέτες. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ότι κάτι πρέπει καινούργιο να προσθεθεί.
1: Μάλιστα. Τα αφήνουμε εδώ προς ώρας, περιμένουμε να δούμε και τα πορίσματα που θα βγουν από τους ειδικούς και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καναλόπουλε. Κωνσταντίνος Καναλόπουλος, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, για αυτή την εικόνα που ευτυχώς δεν έγινε τραγωδία, γιατί δεν είχαμε νεκρούς, αλλά όπως και να είναι, είναι συγκλονιστικό να βλέπεις ένα σπίτι να καταραίει σαν χάρτινος πύργος.

Ξαναλέω, διαβάζοντας τα στοιχεία που έχει δώσει η Απογευματινή στην πρώτη σελίδα, 2.867.948 κτίρια ηλικίας άνω των 40 ετών είναι αυτή τη στιγμή στην χώρα. 149.000 είναι τα κτίρια πριν από το 1919, 300.000 μεταξύ 19 και 45, 605.000 μεταξύ 46 και 60, 660.000 μεταξύ 61 και 70, 706.000 μεταξύ 71 και 80 και περίπου 405.000 μεταξύ 81 και 85. Και επειδή τα σπίτια παλιώνουν, καλό είναι και να τα προσέχουμε, αλλά και να φροντίζουμε τα καινούργια που θα χτίζονται να μην χτίζονται σε βάρος των παλιών. Προφανώς και ήταν μια εξαιρετικά μοναδική περίπτωση αυτό που είδαμε χθες στα Πετράλωνα. Προφανώς και η προσωπική τους ανησυχία τους έσωσε τους ανθρώπους που ζούσαν στο σπίτι αυτό. Αλλά εντάξει, τώρα τι να πω. Και μόνο που βλέπεις γκρεμισμένο το σπίτι σου δεν είναι προς συζήτηση. Αυτή είναι οι Beatles που ηχογραφούν μια μέρα σαν σήμερα το She Loves You το 1963, μετά από μερικές εβδομάδες κυκλοφορεί στις 23 του Αυγούστου και γίνεται η πρώτη μεγάλη τους επιτυχία.

Είναι λοιπόν ένα ερώτημα αν πηγαίνουν όλα κανονικά σε αυτές τις διαδικασίες ή η φτήνια τρώει τον παρά, δηλαδή αν εδώ έχουμε ένα φαινόμενο του ήταν πολύ ακριβώς ο τρόπος αντιστήριξης του κτηρίου, οπότε δεν πειράζει να κάνουμε κάτι φτηνότερο, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Το ψάχνουν οι ειδικοί, θα το ψάξουν

0: Τώρα είναι δύσκολο τις πρώτες ώρες να υπάρχει ακριβές πόρισμα, αλλά είναι προφανές ότι κάτι καθόλου καλά δεν πήγε. Παναγιώτη, έχεις δίκιο, είναι ένα ζήτημα σε άλλο θέμα, θα επιστρέψουμε στη συνέχεια στην κατάρρευση του κτηρίου. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό με τις μπαταρίες και την αποθήκευση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας που έχουμε, που παράγουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην χώρα. Θα το δούμε και εμείς αναλυτικότερα τις επόμενες ημέρες, μαζί με τα τιμολόγια που θα ανακοινωθούν, να δούμε και τι θα γίνει με τα τιμολόγια του ρεύματος, διότι τώρα ξεκινάμε και να δούμε περισσότερο το air condition λόγω της ζέστης, να δούμε αν θα δροσιστούμε μεν με το air condition, αλλά θα καούμε από τον λογαριασμό του ρεύματος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.
1: Παραπολιτικά 90,1. Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Διαβάστε στην Απογευματινή τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Έρευνα της Απογευματινής. Πόσο ασφαλή είναι τα σπίτια μας. Δημοσκόπηση Άλκο. Σχεδόν 10 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Σε ελεύθερη πτώση Ικαριστιανού. Ο Πολάκης αποκαθιλώνει το φάμελο. Ζητά την παρέτησή του και αυτοπροτείνεται για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η Νεφέλη Φασούλη, τραγουδάει για ένα καλοκαίρι, στίχη μουσική του Φίβου Δελβοριά. Το 2019 κυκλοφόρησε το single, μετά από 2 χρόνια και ο δίσκος. Και είναι έτσι πολύ καλοκαιρινό. Αυτή η καλοκαιρινή ραστόνη μου το βγάζει πολύ.

μια ώρα που βρήκε ένα κλαδί. Αυτό. Να είμαστε μια ώρα, να μας το πάει το αεράκι, να είναι η θάλασσα κάπου εκεί κοντά, να βουτάς να ξαναπηγαίνεις την ώρα. Να βουτάς να ξαναπηγαίνεις την ώρα. Απλά να, στην ώρα να μην είναι οι παλιές με το δίχτυ, να είναι οι καινούριες αυτές που είναι πανί, γιατί με το δίχτυ μετά σηκώνεσαι και είσαι πλησέ ολόκληρος, πονάς.

Ναι, και λέμε και για καλοκαίρια, άρα και για μεσημέρια και για ταξίδια και για διακοπές. Τα αεροδρόμια στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν ένα ψηφιακό χάος μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει, και αυτό φέρνει πολλές καθυστερήσεις στις πτήσεις και πολλή ταλαιπωρία για τους επιβάτες και το ελληνικό αεροδρόμιο μεταξύ αυτών. Διαβάζω το θέμα των νέων ψηφιακό χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Το νέο σύστημα βιομετρικών συνοριακών ελέγχων προκαλεί ουρές, τεχνικές δυσλειτουργίες και μεγάλες καθυστερήσεις λίγο πριν από την κορύφωση της τουριστικής περίοδου. 12% είναι η αναμενόμενη αύξηση της κυκλοφορίας Ιούλιο και Αύγουστο σε σύγκριση με τον Μάιο και τον Ιούνιο. Σημαίνει ότι θα πρέπει οι υπηρεσίες να είναι ακόμα πιο έτοιμες για να υποδεχθούν τόσους πολλούς τουρίστες. 108 εκατομμύρια είσοδοι επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταγραφεί από τον Οκτώβριο. 42.000 άτομα έχουν απορριφθεί από το σύστημα, εκ των οποίων 1.100 που θεωρήθηκαν επικίνδυνα για την ασφάλεια.

Και αυτό είναι ένα για μένα πολύ καλοκαιρινό τραγούδι. Το Κάθε Μπαλκόνι έχει Αληθέα, Κώστας Λιβαδάς, από το πολύ μακρινό πια 1999.

Διαβάζω εδώ στο αφιέρωμα ότι μέσα στον Ιούνιο η Ελλάδα ήταν μεταξύ των 10 πιο πολυσύχναστων αεροπορικών δικτύων της Ευρώπης, με μέσο ημερήσιο αριθμό 2.453 πτήσεις, με το μεγαλύτερο βάρος να συγκεντρώνεται αναπόφευκτα στην Αθήνα, που είναι κόμβος. Προφανώς και αυτό σημαίνει ότι θέλει και πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ καλή οργάνωση. Ο συνδυασμός αυξημένης επιβατικής κίνησης και περιορισμένης χωρητικότητας του ενεάριου χώρου λειτουργεί ως βασικός παράγοντας δημιουργίας καθυστερήσεων. Είναι και παλιά τα συστήματα, ακόμα δεν τα έχουμε αλλάξει, άρα αυτό φέρνει καθυστερήσεις στις πτήσεις και στις αναχωρήσεις και στην προσγείωση, αλλά κυρίως στην αναχώρηση. Αυτό φέρνει και ένα παιχνίδι μουσικής καρέκλας, δηλαδή γυρνάνε πάρα πολλές φορές οι επιβάτες από gate σε gate για το που θα φύγεις, γιατί αλλάζουν τα πράγματα και άμα δεν το πάρεις πρέφα τη σωστή ώρα τρέχεις μετά πανικόβλητος, μη χάσεις το gate. Αλλά να μου πεις, το ζήτημα είναι να φεύγεις, να φεύγεις για διακοπές, εννοώ. Τότε όταν φεύγεις όλα τα αντέχεις λίγο περισσότερο, αν και υπάρχει αυτή η ανυπομονησία του να φύγω, να φτάσω κτλ, αλλά τα αντέχεις περισσότερο. Στο γυρισμό είναι το πρόβλημα. Στο γυρισμό, αν υπάρχει καθυστέρηση, αν υπάρχει πρόβλημα εκεί, δεν τα αντέχεις με τίποτα.

Με Κώστα Λιβαδά, σας αφήνω στα χέρια του Κώστα Κοκόλα να πείτε το δελτίο ειδήσεων τις τελευταίες ειδήσεις, τις τελευταίες εξελίξεις, ο οποίος αποκάλυψε ότι το 99 ήταν γεννημένος, διότι λέει παρουσίαζε το δίσκο του Κώστα Λιβαδά στο ραδιόφωνο, άρα είχε γεννηθεί τουλάχιστον το 1998. Οριακά, παιδί θαύμα. Οριακά. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 91 και στο πρώτο πρωινό.

0: ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Τραγικός ο απολογισμός από τη μεγάλη φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης και δεύτερη σωρός εντοπίστηκε μέσα σε σπίτι κοντά στον οικισμό της Λυτής. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή αγνοείται 12χρονος, γιος του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος, ενώ εκφράζονται φόβοι πως η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί. Την εξαφάνιση του 12χρονου δήλωσε η μητέρα του μετά τον απεγκλωβισμό της. Οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού αναμένονται τις επόμενες ώρες. Νέα στοιχεία στο φως σχετικά με την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αλλά και τα έργα στο γειτονικό οικόπεδο, όπου είχε αδειοδοτηθεί η κατασκευή νέας πενταόροφης πολυκατοικίας. Το σχέδιο της νέας οικοδομής φέρεται να είχε εκπονηθεί από δύο αρχιτέκτονες μηχανικούς και αφορούσε σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών. Οι αρχές εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι εργασίες της νέας οικοδομής σχετίζονται με την κατάρρευση. Με έκτακτη απόφασή του, ο Δήμος Αθηναίων θα καταβάλει στους ιδιοκτήτες κατοικιών της πολυκατοικίας το ποσό των 3.000 ευρώ, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Αντιδήμαρχος Θωμάς Γεωργιάδης. Προβάδισμα 14 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,5%. Ισοψηφούν στην τρίτη θέση ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 10,5%, ενώ ακολουθούν ΚΚΕ 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5,3%, ΜΕΡΑ 25 2,8%, Φωνή Λογικής 2,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%. Ποδαρικό με υψηλές θερμοκρασίες έκανε ο Ιούλιος, αφού σήμερα αλλά και αύριο θα ανέβει ο υδράργυρος και θα προσεγγίσει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη από αστάθεια με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 χρόνων ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έγινε ευρύτερα δημοφιλής από τον ρόλο του Ταμτάκου. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε εξωτερικές ειδήσεις, εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο έδωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτή είναι η διαταγή. Μην αφήσετε τίποτα όρθιο, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο X. Στα αθλητικά, το Μεξικό κέρδισε με 2-0 το Εκουαδόρ και πέρασε στους 16 του Μουντιάλ. Νωρίτερα, τη νίκη απέναντι στη Σουηδία με 3-0 είχε κατακτήσει η Γαλλία στην ίδια διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά είναι 11,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλό μήνα ευχόμαστε σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Η αλήθεια τώρα για να τα λέμε όλα τίμια έτσι όπως τα λέμε όλο αυτό το διάστημα. Θέλω να μου βγει και από μέσα ένα ουφ. Θέλω να πω και καλό καλοκαίρι. Θέλω να πω και καλές διακοπές. Αλλά είναι και λίγο περίεργο έτσι όπως έκλεισε ο Ιούνιος. Είναι και αυτοί οι δύο νεκροί από την φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Είναι και αυτό το σοκ που βιώσαμε όλοι βλέποντας το σπίτι να πέφτει σαν χαρτινός πύργος και σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε να είναι το δικό μου σπίτι, να ήμουν εγώ μέσα, να χτιζόταν κάτι στη δικιά μου πολυκατοικία. Εντάξει, μην τρελαθούμε, δεν είναι καθημερινό. Μιλήσαμε πριν από λίγο και με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Κανελόπουλο της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια και με μηχανικό για να το δούμε. Δεν γίνεται κάθε μέρα, αλλά προφανώς. Με την καλή είδηση ότι δεν υπήρχε κανένας μέσα, προλάβανε να βγουν όλοι οι άνθρωποι που ήταν μέσα. Ας δούμε τι μπορεί να έγινε για να μην ξανασυμβεί ποτέ και μάλιστα να μην ξανασυμβεί ποτέ με ανθρώπους μέσα. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco. Αυτοί που μας έβαλαν στη δεύτερη ώρα ήταν η Χατσιφρακέτα με την Σέριφο. Και τον Eric Burdon και Animals, San Francisco Nights. USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it.

Είναι το καλοκαίρι της αγάπης, το καλοκαίρι στο Σαν Φρανσίσκο, εκεί που μαζεύτηκαν διάφοροι χίπης και νέοι και νέες για να διαδηλώσουν για τον πόλεμο και ταυτόχρονα να τραγουδήσουν για την αγάπη. 1967.

γραμμένο για εκείνες τις νύχτες που οι άνθρωποι νόμιζαν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. San Francisco.

Συζητάμε σήμερα, συζητάμε προφανώς για την φωτιά εκεί στο Ρέο Καστρό και την τραγωδία με τους δύο νεκρούς. Προφανώς για την κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα, όπου είχαμε 5 συλλήψεις σε ένα σπίτι που έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Ευτυχώς, χωρίς να είναι κανένας μέσα, γιατί είχαν προλάβει και είχαν ειδοποιηθεί κάτοικοι. Είχαν ειδοποιηθεί από ιδιοκτήτες, από την κυρία στον πρώτο, μαζί με τον μηχανικό της, όπου είδαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και κάλεσαν και τους υπόλοιπους πόρτα-πόρτα να βγουν όλοι μαζί και βγήκαν λίγο πριν πέσει η πολυκατοικία. Συζητάμε για την καλή μέχρι τώρα πορεία των διαπραγματεύσεων, τέλος πάντων καλή κακή θα φανεί στο τέλος, αλλά ήρεμη πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ της Αμερικής, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να είναι στα 73 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 69 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 43 ευρώ η μεγαβατόρα. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι πολύ θετικό στην εξέλιξη το Ισραήλ, όπου δηλώνει ότι θα παραμείνει εκεί που είναι, στο Λίβανο, και θα συνεχίσει να χτυπάει τη Χεζμπολάχ, όπως λέει, γεγονός που φέρνει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις ή τέλος πάντων φέρνει σε δύσκολη θέση αυτούς που διαπραγματεύονται αυτήν την εποχή.

Αυτό κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά το καλοκαίρι του Σαν Φρανσίσκο, το καλοκαίρι της Αγάπης, το 1968. Η band κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ, Music from Big Pink. Το άλμπουμ δεν έκανε μόνο τεράστια επιτυχία, αλλά πολλοί από τους κορυφαίους μουσικούς της εποχής έχουν πει ότι το άλμπουμ τους επηρέασε βαθιά και το δικό τους στυλ. Eric Clapton είπε ότι το άλμπουμ ήταν αυτό που τον έκανε να εγκαταλείψει τους Cream και να ακολουθήσει άλλο δρόμο για το ντεμπούτο solo άλμπουμ του. Ο Roger Waters το είχε αποκαλέσει το δεύτερο πιο επιδραστικό άλμπουμ στην ιστορία του rock and roll μετά από το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band των Beatles και ότι επηρέασε τους Pink Floyd βαθιά, βαθιά, βαθιά, τρεις φορές, βαθιά.

Σήμερα περιμένουμε τον κύριο Σταντ να ανακοινώσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, άρα και τον πληθωρισμό στην Ελλάδα. Θα δούμε πώς πήγε ο Ιούνιος, που ήταν μισός-μισός, μισός με κρίση, μισός με αποκλιμάκωση. Για την ακρίβεια, είχε ξεκινήσει ήδη η αποκλιμάκωση τον Ιούνιο, αλλά υπήρχαν αρκετά σκαμπανεβάσματα. Να δούμε αν υποχώρησε ο ρυθμός αύξησης, διότι αυτό συζητάμε. Με ποιο ρυθμό τρέχουν οι αυξήσεις. Δεν μιλάμε για μειώσεις. Και δυστυχώς στην Ελλάδα οι αυξήσεις τρέχουν με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Την ίδια ώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αυξήσεις της συντάξης χάθηκαν από την αύξηση του πληθωρισμού στην τσέπη των συνταξιούχων, κατέληξε τελικά μόλις το 0,8% από την αύξηση. Και επειδή η αύξηση δεν είναι καμιά τεράστια, καταλαβαίνετε ότι στην πραγματικότητα ήταν σαν να μην έγινε ποτέ. Ίσα-ίσα που καταφέρανε να ίσως και λύσουν τις πολύ μεγάλες απώλειες, χωρίς όμως να πούνε ότι πήρανε και ανάσα. Να δούμε τι σημαίνει η άρση του πλαφών για την οικονομία ή τι μπορεί να σημαίνει, επειδή πέρυσι αγοράζαμε την αμόλυβδη με 1,75 και τώρα την αγοράζουμε με 1,95. Το πετρέλαιο κίνησης το αγοράζαμε με κάτω από 1,65 ευρώ το λίτρο. Τώρα θα το αγοράσουμε με 1,70 περίπου μετά από την άρση της επιδότησης, και το αγράριο κίνησης ήταν πολύ φτηνότερα και τώρα το αγοράζουμε λίγο πάνω από 1 ευρώ. Είναι προφανές ότι πάρα πολλά προϊόντα ήταν πολύ φτηνότερα πέρυσι και φέτος τα αγοράζουμε ακριβότερα, άρα η άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους που αποφάσισε η κυβέρνηση μαζί με τη βιομηχανία στα τρόφιμα ελοχεύει ένας κίνδυνος από αυτή την απόφαση. Ναι μεν κάποια προϊόντα να κρατηθούν στο ίδιο επίπεδο ή και να συνεχίσει μια οριακή μείωση, αλλά κάποια προϊόντα να αυξηθούν, με αποτέλεσμα όλο αυτό να οδηγήσει σε νέα επιβάρυνση στο πορτοφόλι μας. Και αυτό μόνο με έναν τρόπο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Με ελέγχους. Τώρα, αν θα γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, ένα ερώτημα που δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι μπορεί να απαντηθεί θετικά.

Εδώ ο James Cotton κάνει deal with the devil. Γεννημένος τον Ιούλιο του 1935, έφυγε το 2017. Ο μικρός James έχασε τους γονείς του σε πολύ μικρή ηλικία. Μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Βρήκε ένα καταφύγιο, μια φυσαρμόνικα. Advice all in a dream, I'll soon be sleeping with the devil. Ο Θρύλος θέλει όταν ήταν στα 9 του να ακούει ένα δίσκο του Sonny Boy και να την κάνει από το ορφανοτροφείο για να πάει να τον βρει και να τον συναντήσει. Τον βρήκε κάποια στιγμή, βρήκε το ειδωλό του, τον Sonny Boy Williamson, και έπαιξε φυσαρμόνικα ο Williamson. Τότε εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ με το ταλέντο του μικρού που τον πήρε υπό την προστασία του.

Και κάπως έτσι θέλει ο θρύλος, ο Williamson να περνάει την σκυτάλη της γενιάς του στην επόμενη γενιά των bluesman στον James Cotton.

Και επειδή σας λέω για την ακρίβεια και για τα δύσκολα, δεν θέλω να αγχώνεστε, διότι τα στοιχεία δείχνουν ότι αυξάνονται οι πλούσιοι. Κατάλαβες, οπότε υπάρχει μια ελπίδα για όλους.

αριθμός των εκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 2.762 άτομα στο διάστημα 24-25. Την ίδια στιγμή η περιουσία του μεσαίου πολίτη μειώθηκε κατά 18%. Γιατί έτσι είναι. Κάποιος πρέπει να τα χάσει για να τα, βρει κάποιος. Δηλαδή, πόσο πλούτο να παράξουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα.

Αυτό έφτασε στην κορυφή το 1972. Είναι το δεύτερο νούμερο ένα που κάνουν οι Slade. Take me back home.

0: Συνεχίζουμε να ψάχνουμε τι μπορεί να συνέβη εχθές, περιμένοντας τους ειδικούς που θα κάνουν ό,τι πρέπει επί τόπου για να δουν τι ακριβώς έγινε. Εμείς αναζητούμε πρώτα απ' όλα τους ειδικούς για να μας καθησυχάσουν ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να μας συμβεί και σε εμάς, αν δίπλα χτίζεται κάτι ή ανακαινίζεται κάτι, γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να ανακαινίζει κάποιος στην πολυκατοικία. Υπάρχει τρόπο, υπάρχει φόβος να μας ρουφήξει κάτω, είναι κάτι σύνθες, έγινε κάτι που μπορούμε να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε άμεσα για να μην ξανασυμβεί. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Ευαγγέλη Ματράγκο, μηχανικό, μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, να συζητήσουμε λίγο τι μπορεί να έφταξε σε αυτό που είδαμε χθες και πραγματικά σοκαριστήκαμε όλοι εκεί στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Καλημέρα κύριε Ματράγκο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Προφανώς και δεν είσαστε εκεί, προφανώς και δεν έχετε κάνει τις τεχνικές έρευνες που χρειάζεται, αλλά από την εμπειρία σας, τι έφταξε και είδαμε αυτό το πρωτοφανές περιστατικό εχθές στα Πετράλωνα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες εικόνες από τον drone, οι οποίες δείχνουν χαρακτηριστικά πώς έχει πήγε η πολυκατοικία προς την πλευρά της οικοδομής που ήταν υπό ανέγερση. Γιατί φαίνεται το αποτύπωμα του θέλοντος οργανισμού κάτω, αν το δείτε δηλαδή, από πάνω όπως φαίνεται, φαίνονται οι κολόνες και τα δοκάρια και η πλάκα κάθε ορόφου. Πάνω στο έδαφος. Αυτό φαίνεται ότι υπήρξε μια αστοχία στην πλευρά της θεμελίωσης προς το σκάμα. Τώρα το τι προξένησε αυτή την αστοχία θα φανεί σίγουρα από την πραγματογνωμοσύνη που θα διαταχθεί από το δικαστήριο. Γενικώς, στις περιπτώσεις που έχουμε εξκαφές θεμελίων κάτω από την επιφάνεια των θεμελίων των όμορων οικοδομών, γενικά εκεί λαμβάνουμε κάποιες αντιστηρίξεις χώρα, γιατί θα πρέπει να αντιστηριχθεί και να υποστηριχθεί και το παρακείμενο του υστάμενο κτίριο. Mm-hmm. Εντάξει, είναι μια συνήθις πρακτική αυτή. Δηλαδή όλη η Αθήνα και όλο το κέντρο έχει χτιστεί με αυτόν τον τρόπο. Οι οικοδομές είναι σε επαφή. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που γίνεται μια τέτοιου είδους κατασκευή. Τώρα το τι μπορεί να πήγε στραβά εκεί, που σίγουρα κάτι πήγε στραβά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα. Σίγουρα όμως θα φανεί.
0: Ωραία. Είναι προφανές ότι κάτι πήγε στραβά. Δεν είναι προς συζήτηση αυτό. Αναζητούμε πρώτα απ' όλα την απάντηση αν θα μπορούσε αυτό το πράγμα να έχει αποφευθεί και κυρίως αν θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι ώστε οι άνθρωποι να μην έχουν χάσει το σπίτι τους. Ή είναι η περίπτωση του ενός εκατομμυρίου που ό,τι και να γινόταν ήταν πολλά τα προβλήματα που δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν?
1: Κοιτάξτε, τώρα η περίπτωση του ενός εκατομμυρίου στους μηχανικούς δεν υπάρχει, ναι. Στη μηχανική. Ο μηχανικός είναι υποχρεωμένος να έχει λάβει όλες τις προβλέψεις και όλα τα μέτρα ασφάλειας. Αυτό το λέει και ο νόμος ούτως ή άλλως. Έτσι ώστε όταν γίνεται ένα τεχνικό έργο να διασφαλίζεται η ποιότητα καταρχάς, αλλά και φυσικά η ασφάλεια τόσο για τις όμορες κατασκευές, όσο και για τους ανθρώπους που εργάζονται στην κατασκευή, όσο και για τους περαστικούς, έτσι, για τους που περνάνε έξω από το πεζοδρόμιο όταν κατασκευάζουν μια πολυκατοικία. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν και η τεχνογνωσία και η τεχνολογία για να αποφευθούν αυτές οι καταστάσεις, γιατί όπως σας λέω έτσι έχει χτιστεί όλη η Αθήνα και τα κέντρα όλων των αστικών πόλεων. Έτσι.
0: Σωστό,
1: δεν είναι πυρηνική φύση από τη μία. Απ' την άλλη βέβαια είναι δύσκολα έργα αυτά. Δεν είναι εύκολα έργα.
0: Ναι.
1: Γιατί αφενός πρέπει να υπάρχει μια πολύ σοβαρή προετοιμασία από πριν και στο επίπεδο της μελέτης αλλά και στο επίπεδο της οργάνωσης των εργασιών που θα γίνουν, οι οποίες όμως αυτές θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να προσαρμοστούν στα χαρακτηριστικά που θα βρούμε κατά τη διάρκεια του έργου, της εξκαφής. Τα πετρώματα στην περιοχή εκεί δεν είναι και πολύ καλά, είναι λίγο σαθρά. Οπότε σκάβοντας και γενικώς σε όλα τα έργα ενδεχομένως να κάνουμε κάποιες μικροαλλαγές στις μελέτες ή και στην διαδικασία και στην αλληλουχία των εργασιών ώστε να προσαρμόσουμε τις καταστάσεις που θα βρούμε τις εργασίες μας, τις καταστάσεις και στο πραγματικό πεδίο που θα βρούμε.
0: Ναι. το γεγονός ότι θεωρητικά γινόντουσαν εργασίες εκείνη την ώρα. Δηλαδή υπήρχε κινητικότητα και μάλιστα υπήρχε κινητικότητα με μια μπετονιέρα, με εξκαφές και όλα αυτά. Εκτιμάται ότι υπήρχε μια προσπάθεια να αποφευθεί όλο αυτό ή απλά συνεχιζόντουσαν οι εργασίες?
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά οι μαρτυρίες λένε ότι ήδη είχαν προειδοποίηση για κάποιες ρογμές και για την κλίση που είχε πάρει η οικοδομή.
0: Ναι.
1: Οπότε ενδεχομένως να είχαν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά και προσπάθησαν να το επιδιορθώσουν. Δεν είναι πιθανό αυτό και είναι απόλυτα λογικό. Δηλαδή, οποιοδήποτε θα το έκανε αυτό, αν έβλεπε ότι κάτι δεν πάει καλά, θα προσπαθούσε να λάβει κάποια μέτρα πρόληψης. Τώρα, αν αυτά ήταν αρκετά ή αν αυτά έγιναν έγκαιρα, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα βρεθεί κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση στο δικαστήριο, σίγουρα.
0: Σωστό. Υπάρχει πιθανότητα και η κατασκευή της οικοδομής που κατέρευσε να ήταν προβληματική?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, ο νόμος και ο κανονισμός αναφέρει ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε να είναι ασφαλής για όλο το περιβάλλον η ανέγερση μιας νέας οικοδομής.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, φανταστείτε αν δίπλα, ας πούμε, δεν υπήρχε μια πολυκατοικία, υπήρχε ένα μνημείο του 1500, του 1200 και έπρεπε να γίνει ένα τεχνικό έργο, το οποίο προφανώς δεν είναι κατασκευασμένο με σύγχρονες μεθόδους. Και τι θα γίνει, δηλαδή, σημαίνει ότι σίγουρα θα πρέπει αυτό να καταρρεύσει?
0: Ναι.
1: Όχι, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα. Εδώ φανταστείτε ότι καθημερινά σκάβεται το κέντρο της Αθήνας από το Μετροπόντικα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει τεχνογνωσία και τεχνολογία. Απλά αν, ας πούμε, ήταν μια πολυκατοικία δίπλα η οποία είχε και αυτή ένα υπόγειο και ήταν η θεμελίωση της στο ίδιο βάθος, προφανώς οι κίνδυνοι είναι μικρότεροι. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι αμεληταίοι.
0: Ναι. Το γεγονός ότι υπάρχει καταγγελία της τη συζήτηση θεωρητικά με κάποιον από τους τεχνικούς εκεί δίπλα ότι η οικοδομή, η πολυκατοικία δηλαδή, έγερνε και η απάντηση ήταν ότι και η πίζα γέρνει αλλά δεν έπεσε. Είναι προφανές ότι ήταν και διαγυμνό οφθαλμού το πρόβλημα εύκολα να εντοπιστεί.
1: Εντάξει, αυτό τώρα δεν μπορώ να το σχολιάσω, αλλά προφανώς για να θορυβηθούν και να καλέσουν τη συνάδελφο και να τους παροτρύνουν να εκενώσουν την οικοδομή, σημαίνει ότι τα πράγματα φάνηκαν επικίνδυνα.
0: Ναι.
1: Και όπως αποδείχθηκε, μετά από λίγη ώρα κατέρευσε.
0: Ναι. Είναι υποχρεωτική η μελέτη του υπεδάφους για έργα αντιστήριξης?
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα πολύ κομβικό σημείο το οποίο θέλετε και ήθελα και εγώ να σας το πω, διότι είναι υποχρεωτική η επισύναψη στο φάκελο φωτορεαλιστική στην απεικόνιση του κτηρίου. Δηλαδή, πόσο ωραίο φαίνεται το κτίριο, πόσο είναι οι όγκοι, τα χρώματα, τα υλικά, με διάφορους φωτισμούς. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, η γεωτεχνική μελέτη δεν είναι υποχρεωτική. Και αυτό είναι ένα οξύμορο.
0: Ναι.
1: Σε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο top 5 των σεισμογενών χωρών στον κόσμο, δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στο πώς θα φαίνεται μια κατασκευή. Και όχι στο πώς θα μελετηθεί για να είναι στέρεη.
0: Ναι, άρα σημαίνει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε παραπάνω για να...
1: Σημαίνει ότι σίγουρα θα πρέπει να γίνουν λίγο πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις των μελετών αυτών. Δηλαδή θα πρέπει σίγουρα να εκπονείται γεωτεχνική μελέτη σε κάθε έργο.
0: Ναι.
1: Είναι υποχρεωτική εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης, αλλά όχι σε έργα κατοικιών.
0: Τα ελέγχει όμως κάποιος αυτά, κύριε Ματράγκο, ή οι μηχανικοί λένε, ή τέλος πάντων ο εργολάβος λέει, τα κάναμε, τα έχουμε στο φάκελο και να είμαστε καλά?
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τις στατικές και τις γεωτεχνικές μελέτες, ποτέ δεν υπόκειταν σε έλεγχο από την πολεοδομία.
0: Ναι.
1: Υπόκειταν σε θεώρηση, δηλαδή σε ό,τι αφορά την πληρότητα. Σε έλεγχο πάντα υπόκειταν τα πολεοδομικά μεγέθη, δηλαδή το ύψος της οικοδομής, η δόμηση, η κάλυψη και όλα τα υπόλοιπα πολεοδομικά μεγέθη. Όχι όμως οι υπολογισμοί. Ελέγχονταν συνήθως ελέγχονταν τα δεδομένα, οι παραδοχές δηλαδή, αλλά όχι οι υπολογισμοί. Τώρα δεν ελέγχεται τίποτα επί της ουσίας. Σε κάποιες περιπτώσεις ελέγχονται τα πολεοδομικά μεγέθη, Δεν είναι κάτι που έχει αλλάξει τόσο πολύ αυτό και δεν είναι κάτι το οποίο έχει και μεγάλη σημασία. Ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει αυτές οι μελέτες να εκπονούνται από μηχανικούς οι οποίοι έχουν καταρχάς την γνώση, κατά δεύτερο την εμπειρία να το κάνουν. Εγώ δεν λέω ότι φταίει η μελέτη στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε γενικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Και θα πρέπει η κατασκευή να γίνεται και αυτή από έμπειρους μηχανικούς, θα πρέπει να είναι παρόντες και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαβάζουμε το έργο και αν χρειάζεται να αναθεωρούμε τις μελέτες ανάλογα με το δεδομένο που βρίσκουμε στο πεδίο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θα πρέπει οι γεωτεχνικές μελέτες να γίνουν υποχρεωτικές, γιατί θα φαινόταν, δεν ξέρω αν θα είχε διαφορά μεγάλη, αλλά σίγουρα όμως θα έκρουε ένα καμπανάκι και θα έπρεπε να, και ίσως να προέβλεπε από την αρχή κάποιες μορφές αντιστήριξη, mm-hmm. έτσι ώστε προσαρμοσμένη βέβαια στα γεωτεχνικά δεδομένα της περιοχής, και ενδεχομένως να έχει γίνει και κάποιος έλεγχος στην δίπλα οικοδομή, όχι έλεγχος σε ό,τι αφορά τη στατικότητά της, αλλά σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά της, δηλαδή αν έχει βαθιά ή επιφανειακή θεμελίωση, ναι. κτλ. Με αυτόν τον τρόπο, όσο πιο πολλά στοιχεία έχεις από το γραφείο και πριν ξεκινήσεις την κατασκευή, mm-hmm. τόσο πιο εύκολο μετά είναι να αναθεωρήσεις και να μπορέσεις να προσαρμόσεις τις μελέτες σου στο έργο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και ο χρόνος, να ξέρετε, και φάνηκε αυτό, παίζει ρόλο.
0: Ναι.
1: Ναι, χρόνος απόκρισης δηλαδή.
0: Προφανώς. Κλείνοντας, φαντάζομαι ότι να μην ανησυχούν όσοι άνθρωποι γύρω τους, δίπλα τους, πίσω, μπροστά, γίνεται αυτή τη στιγμή μια κατασκευή, μια εξκαφή, χτίζεται μια καινούργια πολυκατοικία.
1: Όχι, δεν είναι. Το ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορηση σε περίπτωση που δούνε κάποια ανησυχητικά στοιχεία, ναι, πρέπει. Αλλά δεν είναι. Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη δεν είναι ο κανόνας.
0: Ναι.
1: Είναι η εξαίρεση. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι καθημερινά γίνονται πάρα πολλές ανακαινήσεις. Αυτές οι ανακαινήσεις σε πολύ μεγάλο ποσοστό γίνονται χωρίς την παρουσία μηχανικού.
0: Mm-hmm.
1: Γίνονται απευθείας από τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι, σωστό.
1: Και αυτές ενέχουν ένα μεγάλο κίνδυνο, να ξέρετε. Και αν θέλετε να το ποσοτικοποιήσουμε κιόλας, λόγω και του αριθμού, αλλά και λόγω και του γεγονότος ότι δεν υπάρχει, ότι σπάνια υπάρχει μηχανικός,
0: ναι.
1: αυτές ανακαινήσεις, ενδεχομένως να έχουν και μεγαλύτερη επικινδυνότητα από ό,τι έχουν.
0: Ναι, γιατί μπαίνει κάποιος και αρχίζει και γκρεμίζει τείχους για να αλλάξει τη διαμερισμάτωση και δεν ξέρει τι γκρεμίζει και πώς τον γκρεμίζει.
1: Ακριβώς. Ναι. Και να σας πω ότι στις παλιές οικοδομές η τυχοποιία έχει πολύ ευμενή επίδραση στην αντισεισμική θωράκιση μιας παλιάς πολυκατοικίας. Δηλαδή η δισκαμψία που δίνουν οι τείχοι είναι πάρα πολύ σημαντική. Και επίσης να ξέρετε ότι όσο πιο πολλούς τείχους έχει μια οικοδομή, σε περίπτωση που καταρρεύσει, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να σωθούν αυτοί που θα εγκλωβιστούν μέσα, γιατί δημιουργούνται θύλακες αέρα. Οπότε δεν καταπλακώνονται από τον φέροντα οργανισμό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν γίνονται εργασίες ανακαίνησης, αυτές να έχουν μελετηθεί και να υλοποιούνται από μηχανικό, και είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό να μην αφαιρούμε τείχους χωρίς να μιλήσουμε με κάποιο μηχανικό και να μας δώσει το OK, γιατί κάνουμε μεγάλη βλάβη στο κτίριο, ναι. το παλιό.
0: Ας ελπίσουμε, κύριε Ματράκο, ότι θα το μάθουμε ποτέ, ότι έχουν γίνει τέτοια λάθη. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή να το μάθουμε ποτέ.
1: Αν γίνει, ναι. κάποιο σεισμό σοβαρό,
0: ναι.
1: πολύ φοβάμαι ότι θα το μάθουμε.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ματράκο. Ευχαριστώ για την συζήτηση. Βαγγέλης Ματράκος, μηχανικός μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Αυτή είναι η UAM. Το 1983 κυκλοφορούν το Fantastic. Αυτό είναι το Young Guns. Από τις μεγάλες επιτυχίες των UAM. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Beyoncé.
1: Para Πολιτικά 90,1.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Estudia Dina, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 1η Ιουλίου 1979 η Sony κυκλοφορεί το Walkman. Και από τότε αρχίζουμε να ακούμε μόνοι μας μουσική εν κινήσει. Γιατί μέχρι τότε υπήρχαν ακουστικά. Έβαζες στον ενισχυτή και άκουγες αν ήθελες μόνος σου. Αλλά εν κινήσει άλλαξε την ζωή.
1: Συναντιόνται τις νύχτες σε γιορτές.
0: Τώρα το βλέπεις πιο συχνά. Ανθρώπους να κυκλοφορούν στους δρόμους όχι με ψήρες ακουστικά, με αυτά τα μεγάλα, σαν αυτά τα στουντιακά που φοράμε κι εμείς, και τους και βλέπεις απομονωμένους. Προχωράει, περπατάει στον κόσμο του. Που ξέρεις, μπορεί να τα έχει ψωνίσει τα ακουστικά από καμιά κινέζικη πλατφόρμα, φτηνότερα, και να βάζεις να ακούσεις, ξέρω εγώ, Δήμο Μούτσι, και να σου παίζει Άντζελα Δημητρίου το ακουστικό, γιατί είναι κινέζικο, να παίζει ό,τι θέλει. Από σήμερα ξεκινάει ο καινούριος τρόπος τιμολόγησης, δασμολόγησης των προϊόντων που έρχονται από πλατφόρμες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκτός εξωτερικού. 3 ευρώ στον κωδικό και όχι στο κομμάτι. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μια επιβάρυνση. Στόχος είναι θεωρητικά να το νιώσουν λίγο οι πλατφόρμες και να το νιώσουν και λίγο οι καταναλωτές και να γυρίσουν στους Ευρωπαίους, στους Έλληνες κτλ. Θα συμβεί αυτό, Θάνος Τσαγκάρης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Τσαγκάρη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα κύριε Κλώσσα και ευχαριστώ.
0: Έχουμε πει πολλές φορές τι θα ισχύσει από σήμερα. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος το ξέρει. Ωραία. Αυτό δεν είναι απογεινάτη. Δεν γίνεται θεωρητικά απλά για να αυξηθεί το προϊόν και να πληρώσει ο καταναλωτής κάτι παραπάνω. Γίνεται θεωρητικά για να ενισχυθεί ο Ευρωπαίος έμπορος. Θα επιτευχθεί.
2: Παρά το θετικό μήνυμα που εκπέμπει το μέτρο, έτσι εκ πρώτης άποψης, είναι κυρίως καθαρά εισπρακτικό.
0: Ναι.
2: Δεν πρόκειται να ανακόψει τη μεταφορά κατανάλωσης προς ασιατικές και τουρκικές πλατφόρμες. Ένα τέλος 3 ευρώ δεν θα αλλάξει τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών όταν στην Ευρώπη έρχονται 6 δισεκατομμύρια πακέτα μόνο το 2025.
0: Ναι.
2: Γεννάται λοιπόν το ερώτημα. Αν είναι εφικτός ο έλεγχος, ένας ουσιαστικός έλεγχος, πρώτον για την επιβολή των πρόσθετων επιβαρύσεων που τις ακούμε, αλλά να δω πώς θα αντιστοιχθούν, και το δεύτερο είναι να τηρηθούν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας των προϊόντων. Κοιτάξτε, είναι καθαρά εισπρακτικό.
0: Ναι.
2: Εδώ απαιτούνται πιο αποτελεσματικά μέτρα τα οποία θα διασφαλίσουν τους ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ελληνικές αλλά και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και θα προστατεύσει τον καταναλωτή. Η αγορά χρειάζεται κανόνες. Κοιτάξτε, η Ευρώπη δίστασε και υπογράφει το κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δεν εξασφαλίζει ένα ισότιμο ανταγωνισμό, όπως είπαμε. Κοιτάξτε, κύριε Κλώσσα, στην Ευρώπη χτίζεται ένα παράλληλο εμπόριο χωρίς κανόνες. Η Ευρώπη αυτοκτονεί. Η Ελλάδα δεν έπρεπε να ακολουθήσει. Η Ελλάδα έπρεπε να διερευνήσει εάν θα μπορέσει να βάλει ένα πρόσθετο ελληνικό τέλος 6,90 ευρώ, που με τα 3 ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνουμε στο όριο του 9,90 που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεννούνται κάποια ερωτήματα. Να ρωτήσω, αυτοί οι έλεγχοι από ποιον θα γίνουνε?
0: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που το θέτουμε όλοι. Ποιος θα ελέγξει 6 δισεκατομμύρια πακέτα?
2: Ναι, 5 εκατομμύρια πακέτα στις εταιρείες courier.
0: Ναι. Το θέτουμε όλοι. Ποιος θα ελέγξει 6 δισεκατομμύρια πακέτα?
2: Ναι, 5 εκατομμύρια πακέτα στις εταιρείες courier.
0: Ναι.

0: προετοιμάσει μια νομοθεσία η οποία θα ισχύσει από το 2018. Εντάξει.
1: Δεν θα πάνε στον κρατικό κορβανά αυτά, όπως οι υπόλοιποι δασμοί?
0: Όχι, όχι, δεν πάνε στον κρατικό κορβανά. Αυτά πάνε στην Ευρώπη τα χρήματα. Μακάρι να πηγαίνανε, γι' αυτό λέγαμε. Αν πήγαιναν στην. Θα έβαλε ένα μεγαλύτερο τέλος εθνικότερος και τότε θα υπήρχε μια προστασία πραγματική.
1: Ναι. Σύμφωνα.
0: Κοιτάξτε, οι ελληνικές επιχειρήσεις πληρώνουν φορολογία, ασφαλιστικές φορές, ενεργειακό κόστος, ΦΠΑ, ενίκεια, μισθούς, μεταφορές, λογιστήρια, αποθήκες κλπ. Mm. Οι πλατφόρμες του εξωτερικού αξιοποιούν τα κενά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η Αμερική τότε που έκλεισε την πόρτα, όλη η δυναμική αυτών των ασιατικών πλατφορμών έπεσε στην Ευρώπη.
1: Σύμφωνα.
0: Και διαφημιστικά και
1: ουσιαστικά. Αξιοποιούν όμως και ένα ακόμα κομμάτι, τον ανταγωνισμό. Δηλαδή το γεγονός ότι είναι φτηνότεροι οι συγκεκριμένοι ανταγωνιστές της Ευρώπης. Άρα αυτό τους κάνει και ελκυστικότερους σε μια εποχή που δεν περισσεύουν και τα χρήματα.
0: Ναι. Κύριε Κλώστα, ναι. Αυτό ισχύει. Στη χώρα παραγωγής πάντα είναι πιο φθηνή. Αλλά ρωτάω το εξής. Εάν εγώ πουλούσα στα καταστήματά μου ένα προϊόν με 20% φτηνότερο, γιατί δεν θα έχω το ΦΠΑ να το αποδώσω?
1: Ναι.
0: Και έκανα και μια έκπτωση 20%, θα ήμουν ανταγωνιστικός? Θα ήμουν.
1: Ναι.
0: Πληρώνουν ΦΠΑ αυτές τις πλατφόρμες? Καταρχήν ελέγχονται οι αποδείξεις οι οποίες έρχονται από την Ασία?
1: Ναι.
0: Είναι ελεύθερα τα προϊόντα, όπως τα βάζουν σε μια και τα φεστέλνουν. Εντάξει, έτσι ξέρουμε και εμείς να είμαστε φτηνότεροι. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ. Όταν ακούτε ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια, η ακρίβεια είναι μόνο για τα προϊόντα πρώτης ανάγκης? Η ακρίβεια δεν είναι στα ενοικία?
1: Παντού είναι η ακρίβεια.
0: Στους μισθούς,
1: δεν
0: είναι στις ασφαλιστικές φορές? Άρα λοιπόν τα καταστήματα πώς θα αντέξουν? Εντάξει, μην πέσουμε λίγο στην περίπτωση ότι θα περπατάμε στις πόλεις με άδεια καταστήματα, γιατί τα καταστήματα θα κλείσουν. Αυτό που υπέγραψε, δηλαδή αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, θα κλείσουν το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τουλάχιστον που γνωρίζουμε, σε 2 χρόνια. Σας το υπογράφω αυτό. Θα ερημώσουν οι πόλεις.
1: Ναι.
0: Τα φυσικά καταστήματα κρατούν ζωντανές τις πόλεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Έπρεπε να ληφθούν άλλα μέτρα με ισότιμο ανταγωνισμό. Δεν είναι ισότιμος ανταγωνισμός.
1: Ναι. Επειδή σήμερα θα βγουν τα στοιχεία για της Eurostat για τον πληθωρισμό, η κυβέρνηση λέει ότι σε γενικές γραμμές έχει συγκρατηθεί η άνοδος των τιμών και ήρθε και σε μια συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων. Στο εμπόριο πώς πηγαίνουν τα πράγματα?
0: Εμείς έχουμε ακόμα μια απογοητευτική σεζόν. Δεν πάμε καλά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν πάμε καλά. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε τα λειτουργικά μας έξοδα, τα οποία την τελευταία τριετία έχουν αυξηθεί από 50 έως 80%. Και προπάντων η κυβέρνηση, η πολιτεία, δηλαδή το αντίστοιχο Υπουργείο, το οποίο, το ανάπτυξη το οποίο είναι, δεν συνομιλεί. Δεν συνομιλεί μαζί μας. Η απουσία διαλόγου με την πολιτεία δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό, κύριε Κλώσσα.
1: Ναι.
0: Οι θεσμικοί φορείς παραμένουν εκτός συζήτησης. Οι άνθρωποι της αγοράς γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις δυσκολίες, αλλά και τις δυνατότητες που έχει. Οι αποφάσεις της πολιτείας είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα. Δηλαδή, εμείς, σαν Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έχουμε 5 φορές ζητήσει μετά από κάθε έρευνα, από κάθε εκτόσεις, από κάθε χριστουγεννιάτικη σεζόν που κάνουμε, να συναντηθούμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης και δεν τα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα.
1: Δεν έχει συναντηθεί ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας?
0: Όχι, δεν έχει συναντηθεί και το λέω με κάθε φορά που έχουμε μια συνέντευξη.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Δεν είναι δυνατόν να μην συνομιλήσουμε με τον Υπουργό. Θα βρίσκαμε λύσεις. Υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Παραδείγματος χάρη αυτή στην αγορά, αν κοιτάξετε γύρω, οι εκτόσεις θα αρχίσουν στις 13 του μηνός.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε όλη την περίοδο εκτόσεις. Γιατί ο νόμος, η κατάργηση, η απελευθέρωση των προσφορών με τον νόμο 4965 του 22 που απελευθέρωσε τις προσφορές, όποιος θέλει στην αγορά κάνει ό,τι θέλει, όποτε
1: ναι.
0: θέλει. Όσοι έχουν τη δύναμη της επικοινωνίας και της διαφήμισης και τη δύναμη του μεγάλου, αυτή τη στιγμή είναι υπέρ τους. Βούτυρο στο ψωμί τους. Και αυτό έπρεπε η πολιτεία να το σταματήσει. Είναι εύκολο να το κάνει. Να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο προσφορών και εκτόσεων. Να μπει μια τάξη στην αγορά. Θα ξέρει ο καταναλωτής να μην είναι στη διαρκή σύγχυση αν το προϊόν
1: είναι σε έκπτωση ή όχι.
0: Τη...
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Κύριε Τσαγκάρη, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Κλώσσα.

Είστε καλά, καλή σας ημέρα. Θάνος Τσαγκάρης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, για το νέο καθεστώς που ισχύει για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες από σήμερα, αλλά και τα προβλήματα που έχει ο εμπορικός κόσμος.

Από μια επαρχιακή πόλη του New Jersey στη Νέα Υόρκη, από το απόλυτο underground στην καρδιά του rock, από την ανωνυμία στη διασημότητα, η αίρια των Blondies, η Debbie Harry, γίνεται σήμερα 81.

Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Παγκόσμια ημέρα κατά της χρήσης πλαστικής σακούλας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας, καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε εκεί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Μέρες του καλοκαιριού, 12 τραγούδια αγάπης που μυρίζουν ελληνικό καλοκαίρι. Κυκλοφόρησε το 1970 με ερμηνευτές τον Γιάννη Πουλόπουλο και την Ρένα Κουμιώτη. Το άλμπουμ περιέχει μία από τις πιο διαχρονικές και αγαπημένες επιτυχίες του Πουλόπουλου, το πιο ανοίχτα σε έκλεψε.

Καλημέρα στον Παναγιώτη που αναρωτιέται αν μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει με στατιστικά στοιχεία τι είναι αυτά τα περιθώρια κέρδους και τα ποσοστά που από το χωράφι ξεκινάνε πάρα πολύ χαμηλά οι τιμές και φτάνουν στο ράφι να είναι πολλαπλάσιες. Δηλαδή μόνο η βενζίνη φταίει για αυτή την τιμή. Ορθώς αναρωτιέται ο Παναγιώτης και εμείς αναρωτιόμαστε, απλά οι αρμόδιοι δεν μπορούν να το απαντήσουν. Δηλαδή όταν τους ρωτάς πώς γίνεται, ξέρω, να φεύγει κάτι με 80 λεπτά και να φτάνει με 7 ευρώ, σου απαντάνε, ξέρω εγώ, η Ουκρανία, τώρα η Μέση Ανατολή, η ενέργεια, το αυτό. Και αν λες ότι μα κανένας, δεν υπάρχει κανένας που ενδιάμεσα κάτι δεν κάνει καλά, δεν σου απαντάνε. Είναι δεδομένο ότι συζητάμε πάρα πολλές φορές, πάρα πολύ συχνά, για συγκεκριμένα κομμάτια της αλυσίδας και αφήνουμε άλλα κομμάτια της αλυσίδας ανέγκυχτα, χωρίς να πολύ ασχολούμαστε. Και ίσως να μην είναι το πρόβλημα εκεί που πέφτουν όλα τα φώτα, αλλά να είναι αλλού το πρόβλημα. Και πολλές φορές μπορεί και επίτηδες να πέφτουν τα φώτα σε συγκεκριμένα κομμάτια της αλυσίδας, που είναι μικρότερο το πρόβλημα και μικρότερη η παρανομία, ή και να μην υπάρχει καθόλου παρανομία, για να περάσουν οι άλλοι από πίσω ελεύθερα. Τελειώσει.

Καλημέρα στον Διονύση. Πολλές μπορεί να είναι οι εκτιμήσεις, οι εικασίες, τι έγινε εκεί στα Πετράλωνα. Δεν θέλω να βγάλω πόρισμα στον αέρα. Καταλαβαίνω ότι μου λέτε ότι μπορεί και η οικοδομή να έχει πρόβλημα και όλα αυτά. Οι ειδικοί θα βγάλουν το πόρισμα. Μιλήσαμε με ειδικούς και αυτοί το ίδιο λένε. Θέλει προσοχή. Και αν χρειάζεται αυστηροποίηση το πλαίσιο, να το αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο. Για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Και ευτυχώς αυτή τη φορά συνέβη χωρίς να έχουμε θύματα, ανθρώπινα θύματα. Ας είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξανακινδυνεύσουμε να ζήσουμε κάτι αντίστοιχο. Ορθώς αυτό που λέει και ο Ανδρέας, ότι δεν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος στην πραγματικότητα. Ο ελεγχόμενος είναι κυλεγκτής. Να μου πεις τώρα, μπορεί να γίνεται οικοδομή-οικοδομή έλεγχος εξονυχιστικός με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό υπάρχουν και ευθύνες. Αλλά από την άλλη, ναι, όταν βλέπεις τέτοια αποτελέσματα, λες ότι κάποιος πρέπει να ελέγχει. Ξαναλέω, δεν είναι ότι όπου υπάρχει τέτοιου είδους εξκαφή θα δούμε να πέφτει ο ουρανός στο κεφάλι μας. Αλλά καλό είναι να πάρουμε τόσα μέτρα, ώστε, και τέτοια μέτρα, ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο.

Έχει ενδιαφέρον, φεύγοντας, θα το πω, το ότι στο πρωτοσέλιδο της, των νέων μιλούν για το ενδεχόμενο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ να έρθει στην Ελλάδα ο Ρούμπιο Ιωχέξεθ στην Αθήνα, λίγο πριν τις 7 Ιουλίου που είναι η προγραμματισμένη συνάντηση του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Άρα μάλλον απομακρύνεται το ενδεχόμενο να έρθει ο Τραμπ. Δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι αυτή την εποχή θα βοηθούσε την κυβέρνηση να έρθει ο Τραμπ εδώ στην Ελλάδα. Απλά επειδή το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια, έτσι, είχε δημιουργηθεί μια προσδοκία ότι μπορεί να έρθει ο πλανητάρχης στην Αθήνα. Τώρα, έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν το πολύ βλέπω και πολύ πιθανό. Τηλέφωνα κλειστά και λόγια σαν αγάπια. Συγχώρεσέ τα. Έρχεται Κώστας Κόκολας με το δελτίο ειδήσεων για τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Εμείς σας αφήνουμε με Δάκη και Τόσα Καλοκαίρια. Για να πάει καλά η καρδιά του καλοκαιριού, ο Ιούλιος που μόλις ξεκίνησε, εύχομαι αυτό που ευχήθηκε και στην αρχή της εκπομπής, τα τελευταία κακά του καλοκαιριού να τα πήρε μαζί του ο Ιούνιος και από εδώ και πέρα να είναι ανέφελο το καλοκαίρι μας, αν όλα πάνε καλά. Αύριο, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα, καλημέρα, θα έχει ζέ...

0: Καλημέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Τραγικός απολογισμός από τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία άφησε πίσω τις δύο νεκρούς. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ανέφερε πως όλα δείχνουν τα θύματα είναι πατέρας και γιος. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή αγνοείται ο 12χρονος γιος του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος. Στην εξαφάνιση του 12χρονου, δήλωσε η μητέρα του μετά από τον απεγκλωβισμό της. Διαδοχικές φωτιές σε αυτοκίνητα πολιτευτή και πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας τραυματίστηκε, όπως και η μητέρα της. Η δεύτερη περίπτωση αφορά σε αυτοκίνητο πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκδηλώθηκε φωτιά στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Από τους καπνούς, 5 άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και ακόμη ένα υπέστη εγκάβματα, σύμφωνα με το Earth News. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με αυτό του εμπρισμού να είναι το επικρατέστερο. Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν περίπου στις 5 τα ξημερώματα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τους 2 ιδιοκτήτες αρχιτέκτονες της υποανέγερση οικοδομής, τους 2 πολιτικούς μηχανικούς που ήταν υπεύθυνοι των εργασιών και ακόμη ενός πολιτικού μηχανικού υπεύθυνο για τη στατική μελέτη της οικοδομής. Η δικογραφία αφορά στο αδίκημα για παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής. Προβάδισμα 14 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Συγκεκριμένα, το κυβερνό κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,5%. Ισοψηφούν στην τρίτη θέση ΠΑΣΟΚ, Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 10,5%, ενώ ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5,3%, Μέρα 25 2,8%, Φωνή Λογικής 2,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%. Ποδαρικό με υψηλές θερμοκρασίες κάνει ο Ιούλιος, αφού σήμερα και αύριο θα ανέβει ο υδράριος και θα προσεγγίσει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, στην υπηρετική χώρα στο εσωτερικό της και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, την Παρασκευή αναμένεται πτώση στη θερμοκρασία, συνοδευόμενη από αστάθεια με βροχές και κατατόπους καταιγίδες. Σε εξωτερικές ειδήσεις, οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ στην επιφάνεια των ωκεανών καταγράφηκαν τον Ιούνιο εξαιτίας του Ελνίνιο. Συγκεκριμένα, η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών έφτασε τους 20,98 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024 και ήταν 20,89. Στα αθλητικά, το Μεξικό κέρδισε με 2-0 το Εκουαδόρ και πέρασε στους 16 του Μουντιάλ. Νωρίτερα είχε πάρει τη νίκη απέναντι στη Σουηδία με 3-0 η Γαλλία στην ίδια διοργάνωση.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Καλημέρα, καλημέρα, στη καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κούρης.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Κυρία Χριστίνα Αγγελάκη μαζί μας, γεια σου Χριστίνα μου. Έλα, πες κάτι. Κάνε μια υποδοχή στον εαυτό σου.
2: Αγγελέ.
0: Αγγελέ, λέει, να τι. Λοιπόν, η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις ωραίες μουσικές. Τι ωραία διασκευή ήταν αυτή. Ναι. Σαββόπουλος Κατσιμιχαίη Γιοκαρίνης.
1: Λοιπόν, θα φτιάξουμε λίγο αυτά, εντάξει. Λοιπόν, ένα αντικομουνιστικό ανέκδοτο το οποίο και το καταγγέλλω. Ναι. Έλεγε ότι είχε έναν έρωτα, μια μικρούλα ο Μπρέζνιεφ, και του λέει: πες μου ό,τι θες, της λέει να σου το κάνω. Ναι. Λέει να ανοίξει τα σύνορα. Λέει: πονηρούλη, να μείνουμε οι δυο μας. Εγώ και εσύ, μόνοι πάνω στη γη. Εννοείται το καταγγέλλω έτσι.
0: Το καταγγέλλω, είναι το και εγώ το καταγγέλλω. Το θυμάμαι από τα εφηβικά μου χρόνια αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εσείς είστε εδώ ακόμα. Όχι πολύ βέβαια ζωηροί. Το είπα, τον πήρα τηλέφωνο χθες το απόγευμα τον Βασίλη, την οποία έφευγα από το κανάλι. Γιατί έλεγα στο πρωί ότι ο Κηφισός ήταν άδειος τις προηγούμενες μέρες. Τι τώρα και το είπα. Σε έκανα μια ώρα να κατέβω από το Μαρούσι στην παραλιακή. Είχε ένα τύχημα βέβαια. Τώρα βλέπω Κηφισός στην άνοδό του από την Αθηνελεοφόρο Αθηνών μέχρι και τη Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο επίσης από την Φιλαδέλφια περίπου μέχρι το ίδιο σημείο, Λεωφόρο Αθηνών. Το υπόλοιπο το κομμάτι είναι ελεύθερο. Στο Προσπειραιά γίνεται χαμός πάντα από το Σταύρος Νιάρχος και μετά και ειδικά από το Κηφισό και μετά. Στην Παραλιακή έχει αρκετή κίνηση από το Καλαμάκι, λίγο μετά το Καλαμάκι και μέχρι να φτάσει σχεδόν στη Συγκρού. Στην άνοδο της Συγκρού είναι μέχρι το Νέο Κόσμο. Η Κηφισίας, μια ματιά να ρίξουμε. Στην άνοδο της είχα προβλήματα μέχρι το Χαλάνδρη. Στην κάθοδο τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Η αντιθέτως η Μεσογείου στην κάθοδο έχει ζητήματα. Και στην άνοδο τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα προς Αγία Παρασκευή. Περιφερειακή Κατεχάκη, όχι πολλά πράγματα. Και το γνωστό σημείο τελευταίο που αφήνουμε, Χαϊδάρης Καραμαγκάς. Εντάξει. Τα normal. Κόκκινα με κάτι μικρές κίτρινες έτσι. Αποχρώσεις στο ενδιάμεσο.
1: Μια τραγωδία και ένα ατύχημα που χτυπάει καμπανάκι. Χθες τραγωδία στο Ρεόκαστρο στην Θεσσαλονίκη. Οι φόβοι υπάρχουν ότι δεύτερη σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο του νεκρού που υπήρχαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί.
0: Ο 63χρονος λέει ήταν δάσκαλος στο χωριό. Έμενε τα τελευταία 6 χρόνια εκεί. Θα μας τα πω αναλυτικά στη συνέχεια βέβαια. Θα έχουμε ρεπορτάζ από εκεί. Και έμενε στο σπίτι αυτό γιατί ήθελε να το συντηρήσει το σπίτι, να μείνει. Ήταν μέσα στο δάσος μεν, περιφραγμένο βέβαια γύρω-γύρω, αλλά γύρω-γύρω είχε δάσος. Με εγκάβματα η σύζυγός του 40 ετών στο νοσοκομείο. Και δυστυχώς λένε ότι μάλλον είναι το παιδάκι, αλλά μακάρι να είναι να κάνουν λάθος. Αλλά δεν, μάλλον πολύ δύσκολο το βρίσκω.
1: Πάντως σε μία ή στην άλλη περίπτωση.
0: Πραγματικά.
1: Τραγωδία,
0: πραγματικά. Ναι. Και το άλλο είναι το πρωτοφανές, το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Είναι ένα από αυτά που λέμε, αυτό το έχει ξαναδεί. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Το έχουμε δει σε σεισμούς. Σε φυσικά φαινόμενα.
1: Δεν το έχουμε δει σε πολλές φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν ότι κατέρευσε μία πολυκατοικία.
0: Ολόκληρη. Ένα τετραόροφο ολόκληρο. Όχι στην καρδιά, να μην είμαι στην καρδιά, αλλά σε κεντρικό σημείο του Δήμου της Αθήνας.
1: Ναι, τετράλωνα. Ναι.
0: Το δεύτερο, ότι όταν τα ακούσαμε, λέμε Χριστέ μου Παναγία μου, πόσοι άνθρωποι ήταν μέσα και έχουν πεθάνει. Και δεν υπήρχε κανείς. Πραγματικά αυτό ήταν θαύμα. Έτσι. Ήταν θαύμα. Επίσης δεν ήταν ακριβώς θαύμα, διότι η πολυκατοικία είχε αρχίσει να γέρνει, λέει, σταδιακά και κάποιοι το πήραν χαμπάρι. Και άκουσα, λέει, ότι υπήρχε μηχανικός που είπε και η πίζα γέρνει, λέει, αλλά δεν έχει πέσει.
1: Σωστός.
0: Να τον πάρουμε αυτό να μας χτίσει σπίτι, ρε, εσύ.
1: Τώρα να στήσει σπίτι μπορεί να σε χτίσει, μην κρεμίσετε το διπλανό.
0: Αυτό φοβούνται οι άνθρωποι εκεί γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί υπάρχει δίπλα κολλημένο σπίτι άλλο.
1: Και τώρα σιγά-σιγά βγαίνουν μια σειρά θέματα από αυτά. Όλο το δίωρο θα τα εξετάσουμε, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ναι, ναι.
0: Υπάρχει ανησυχία. Τα σπίτια, ξέρεις, που χτίζονται οι μεσοτυχίες που είναι πολύ όταν πάνω στο άλλο, θεωρούνται στο σεισμού πιο ασφαλή όταν γίνει ένα σεισμό. Γιατί το ένα πάνω στο άλλο γίνεται πολύ δύσκολο να καταρρεύσει κάτι τέτοιο σπίτι. Αλλά βλέπουμε τώρα εδώ γιατί τέτοιο ήταν το σπίτι αυτό. Θα είναι από αυτά που κολλάνε το ένα πάνω στο άλλο.
1: Και που δεν είναι υποχρεωτικό να είναι παλιά τα κτίρια ή επειδή είναι παλιό καταρρεύει.
0: Πολύ παλιό. Δηλαδή ήταν λέει άδεια του 65, κατασκευή πρώτη του 73 και προσθήκες πάνω σηκώματα που λέμε το 76. Εντάξει, 50 ετών ήταν, δεν ήταν καινούριο. Αλλά όλοι οι μηχανικοί που άκουσαν να μιλάνε λένε ότι είναι αδιανόητο να πέσει έτσι όπως έπεσε ολόκληρη η πολυκατοικία.
1: Πρώτο θέμα στην απογευματινή σήμερα. Πρώτου 1970 μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τη λένε μηχανική. Πώς ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια. 2.867.948 κτίρια ηλικίας από 40 ετών και
0: έχει
1: άνω.
0: Φοβερό ρεπορτάζ σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβερό ρεπορτάζ, αναλυτικό ρεπορτάζ, στοιχεία τα
1: οποία
0: δεν
1: τα ήξερα.
0: Κάθισα και
1: διάβασα.
0: Ναι, ναι, ναι, επειδή ξεφίλησα τις εφημερίδες, νομίζω ότι η απογευματινή σήμερα έχει ένα φοβερό ρεπορτάζ, αναλυτικό με πολλά στοιχεία.
1: Συνάδελφος Ντίνα Καραμάνου, θα την έχουμε τη δεύτερη ώρα στην
0: εκπομπή. Έκανε πολλή δουλειά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εξαιρετική δουλειά.
1: Να δούμε και για αυτό το κτίριο πώς έγινε κλπ.
0: Δεν μιλάμε τώρα για τις κατοικίες οι οποίες είναι χτισμένες από το 2010 και μετά, που είναι καινούργιες και σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Μιλάμε για τα κτίρια. Και στην Αθήνα, εδώ που τα λέμε, στο Δήμο Αθηναίων είναι γεμάτο από κτίρια που κτίστηκαν, πολυκατοικίες να τις πούμε έτσι, τις δεκαετίες του 60 και του 70, που τις βλέπεις από μακριά ότι δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, γιατί τις πιο πολλές φορές δεν γίνεται και καμία συντήρηση. Διότι περάσαμε και μεγάλη κρίση οικονομική, αλλά και πριν την κρίση, εδώ που τα λέμε, δεν πολύ κάναμε και συντηρήσεις. Όταν θέλαμε, μόνο τι κάναμε, βάφαμε τις πολιτικές για να είναι όμορφες εξωτερικά.
1: Δεν κάναμε συντηρήσεις, αλλά μπορεί να κάναμε παρεμβάσεις, οι οποίες μπορεί.
0: Επίσης αυτό.
1: Έτσι,
0: πολύ
1: είναι
0: σωστά.
1: Καταστροφικά για τις πολυκατοικίες.
0: Πολύ επειδή, σωστά.
1: Όπως έλεγε και δικαιώθηκε σε αυτούς που του έκαναν μήνυση και προσφυγές εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος, ο σεισμολόγος, ναι, σε αυτά που μας είπε εδώ για το Κορινθιακό Σωτήρι, κάποια στιγμή θα γίνει ένας σεισμός.
0: Ναι.
1: Ας το λύσουμε τώρα, ας δούμε τι συμβαίνει και ας κρατήσουμε το θέμα στην επικαιρότητα να λύσουμε μια σειρά θέματα,
0: ναι,
1: που υπάρχουν. Για παράδειγμα, όταν γίνονται τέτοιες κατοικίες, τέτοιες, πώς να σου πω, σηκώνονται νέα σπίτια, νέες πολυκατοικίες δίπλα στις παλιές, γίνονται μελέτες. Υπάρχουν μια σειρά θέματα. Θα τα εξετάσουμε, παιδιά, μετά ένα-ένα.
0: Λοιπόν, επίσης υπάρχουν τρία περιστατικά στη Θεσσαλονίκη τα οποία είναι ανησυχητικότατα. Έχουμε τρεις επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα στο σπίτι του Προέδρου της ΝΟΔΕ εκεί, το άλλο του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη. Και το τρίτο, που είναι το πιο σοβαρό, είναι στο σπίτι μιας πολιτεύτερης, δεν την ξέρω τη γυναίκα, Αφροδίτη Νέστρο λέγεται, που η μητέρα της αυτή τη στιγμή από τον γκαζάκι αυτό νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και ο πατέρας της και άλλα τρία άτομα έχουν αναπνευστικά προβλήματα και νοσηλεύονται και αυτοί σε νοσοκομεία. Δηλαδή αυτό είναι πιο σοβαρό, δεν είναι φέι βολάν που λέμε και πώς λέγονται αυτά ρε, που πετάνε τα χαρτάκια.
1: Θα το ξαναπούμε.
0: Εδώ μιλάμε για γκαζάκια, έτσι.
1: Οτιδήποτε έχει να κάνει σε σπίτια ανθρώπων, ανεξαρτήτως τι είναι, τι κάνουν, τι κόμματος είναι, τι επαγγέλματος, τι πιστεύουν, τι γίνεται, είναι αδιανόητο, είναι έξω από κάθε λογική και πρέπει να σταματήσει και κυρίως πρέπει όλοι αυτοί να συλλαμβάνονται κάθε φορά για να τελειώσει αυτή η δουλειά στα σπίτια.
0: Ναι, σωστά.
1: Εγώ στηρίζω οποιαδήποτε. Πρώτη φορά είναι που μπαίνουν.
0: Όχι, ρε παιδί μου,
1: πολλές φορές έχουν
0: μπει. Ξέρεις, είναι άλλο πράγμα να πετάς τα χαρτάκια. Έτσι. Ναι, και άλλο πράγμα να φας γκαζάκια.
1: Στο σπίτι είναι άλλο πράγμα.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Έχει γίνει πολλές φορές.
0: Αλλά υπάρχει μία.
1: Αλλά σε αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα γιατί μεταξύ μας.
0: Το φαντάζεσαι πεθάνει η γυναίκα στην εντατική. Δηλαδή από τον καζάκι που έβαλε άλλο. Ναι, είναι τρομερό έτσι.
1: Συγγνώμη, κάποια στιγμή θα γίνει ότι.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Και αυτό, με συγχωρήσουν όλοι αυτοί οι μυαλοφυγόδικοι ό,τι είναι, δεν είναι κανένας, πώς να σου πω, αγώνας, δεν είναι κανένας τίποτα.
0: Το αντίθετο αποτέλεσμα επιτυχάνει συνήθως.
1: Φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα επίσης έχει δίκιο ο Σωτήρης, ναι, και είναι συκοφαντή τέτοιες προσπάθειες και είναι αδιανόητο που γίνεται και επίσης είναι αδιανόητο που δεν συλλαμβάνονται.
0: Και δεν υπάρχει, δεν νομίζω εγώ, νοήμων άνθρωπος ο οποίος, ναι, να επιδοκιμάζει αυτό το πράγμα όπου και να ανήκει πολιτικά και όποια και να είναι άποψή του για οποιοδήποτε χώρο και οποιοδήποτε κόμμα.
1: Δεν έτσι το συζητάμε.
0: Νομίζω να μην συζητάμε τα αυτονόητα. Δυστυχώς δεν είναι αυτονόητα, το δεις. Θα πάρουν κανένα δύο μηνύματα. Τρία που θα λένε.
1: Πάντα λένε διάφορα. Αυτό που λες και εσύ καμιά φορά.
0: Αλλά δεν είναι η πλειοψηφία. Δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Ήταν, είναι συντριπτική μειοψηφία και που κατά βάση και περισσότεροι δεν το πιστεύουν αυτό που λες.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα τρία γεγονότα και ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Πρωινό, σημερινό, που το μάθαμε σήμερα το πρωί, είναι η απώλεια ενός ανθρώπου που σημάδεψε τουλάχιστον τη δικιά μας γενιά, τη γενιά που πέρασε τις δεκαετίες του 80, ας πούμε, να πούμε έτσι, που μεγάλωσε τη δεκαετία του 80, με τις βιντεοτενίες και με τις ταινίες που τις πηγαίναμε σινεμά και τις βλέπαμε, τις φωτιά, τις πυρκαγιές, αλλά τότε μας άρεσαν.
1: Εγώ βλέπω καμιά φορά τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, όπως είναι εντυμένος, και λέω να, σαν ταμτάκο τον έτησαν σήμερα.
0: Το πήγαν τώρα, περίμενα και θα σε πάρει τηλέφωνο. Μιχάλης Μόσιος, ηλικία 79 ετών, έφυγε από τη ζωή.
2: Πάντως εμείς στον καταβλισμό είμαστε πολύ οργανωμένοι.
3: Δηλαδή.
2: Τι δηλαδή, έχουμε ένα τσαντήρι που γράφει καπνίζοντες και ένα που γράφει μη καπνίζοντες.
3: Και πού πάνε οι περισσότεροι?
2: Όπου να είναι, αφού δεν ξέρουν να διαβάσουν.
4: Άντε πήγαινε μέσα και φτιάξω φραπεδάκι και δάσκει μου όνειρο.
5: Και τι όνειρο είδες, βρε?
4: Ήμουνα, λέει, τάχα μη στη θάλασσα και κολυμπούσα χωρίς να ξέρω κολύμπι.
5: Και πώς δεν πνίγεκες, για?
4: Θα πνιγόμουνα. Αλλά σαν μάγκας που είμαι, πρόλαβα και ξύπνησα. Σ' αγαπάω, μωρή Καρολίνα, σε θέλω. Σε θέλω, πώς να σου το πω. Μετά από σένα κλείνω σαν γυφτογκόμενος. Γύρνα πίσω και σε συγχωράω για όλα. Σε συγχωράω και σε περιμένω στο κλαμπ η ψισταριά του Ρίτς. Και θα χωροστατήσει στη δεξίωση η συμφωνική ορχήστρα της Αγία Βαρβάρας.
0: Θυμάσαι ποια ηθοποιός έπαιζε συνήθως την τηλεοπτική σύζυγο, την κινηματογραφική?
1: Όχι,
0: η Βίλμα Τσακίρη. Η Βίλμα Τσακίρη, η οποία είναι εν ζωή κιόλας η γυναίκα. Και θα ήθελα να μπω στο Facebook, γιατί είμαστε και φίλοι στο Facebook, και να δω αν έχει γράψει κάτι. Γιατί έπαιζε συνήθως αυτή, έκανε. Η φωνή που ακούσαμε τώρα ήταν τη Βίλμα Τσακίρη. Και τι, θυμάσαι όταν τάκο στο ναυτικό, όταν τάκο στην αστυνομία.
1: Ναι,
0: στα καρπούζια του. Μια φυσιογνωμία. Αυτό, με αυτό το ρόλο είχε ταυτιστεί, βέβαια, είναι αλήθεια. Έφυγε στα 79 του χρόνια. Λοιπόν.
1: Δημήτρης Καναλόπουλος, να το διαβάσουμε γι' αυτό πριν πάμε στα απίστευτα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Στη το Twitter, στην εφημερίδα των συντακτών. Η Τζάγκρη μήπως αρχίζει να δειγματίζει τάπερ με τόσο πέρα δόθε που αλλάζει πόρτα κάθε λίγο, θα βγάλει ένα σκασμό λεφτά. Θυμάσαι που κάνανε επιδείξεις τάπερ?
0: Θυμάμαι. Σήμερα γράφει, σήμερα γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος στη στήλη του στα νέα για αυτό το που λέγαμε χθες εδώ. Για αυτό το γυρολόγημα από των γυρολόγων, των πολιτικών γυρολόγων, οι οποίοι αλλάζουν κόμματα με την ευκολία που αλλάζουν μπλούζες και αν και που κάμισα. Το οποίο είναι κατά την άποψή μου απεχθές φαινόμενο.
1: Αληθές.
0: Και μακάρι ο κόσμος, όπου και να βρίσκονται αυτοί, σε όποιο χώρο και να βρίσκονται, να τους αποδοκιμάσει με την ψήφο του, εννοώντας ψηφίζοντας ό,τι θέλει, αλλά χωρίς να τους σταυρώσει όλους αυτούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αμαρτία να επιβραβεύεται ένας κεροσκόπος τυχοδιώκτης που βλέπει πού είναι, πού έρχεται η εξουσία ή πού μπορεί να έχει την καρέκλα του αυτός για να την πάρει. Είναι, και αυτό αφορά όλα οριζόντια τα κόμματα. Δεν υπάρχει κόμμα στο οποίο να εξαιρείται, εξαιρώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που έχει μια διαφορετική τακτική με τους βουλευτές και τους υποψηφίους του, με μόνη αυτή την εξαίρεση, όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα πιο μεγάλα.
1: Δεν εξαιρούνται. Και τα μικρότερα.
0: Και τα μικρότερα δεν
1: εξαιρούνται. Μικρότερα είναι το πρόβλημα.
0: Μα τα μικρότερα πάνε γιατί λένε η πιθανότητα να βγάλει βουλευτή ένα κόμμα, θέλω να πω το όνομά του εκεί, μπορεί να είμαι πρώτο και με 300 σταυρό από βουλευτή. Ναι, και αυτό ισχύει πράγματι.
1: Κοίτα, εδώ έχει ενδιαφέρον σε αυτό, λέμε τα μικρόμετρα κόμματα, συνήθω αυτή την περίοδο αυτό είναι ζητούμενο στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξεχνάμε ότι ήταν το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση στι εκλογέ.
0: Ναι, ναι.
1: Επαναλαμβάνω, στι εκλογέ ήταν το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση.
0: 16,8% ήταν το κόμμα τη εκλογή.
1: Και ένα δεύτερο Twitter από τον Δημήτρη Κανελόπουλο, τι θα πάρετε? Ένα φραπέ παγωτό. Θα το πείτε εδώ ή στο 1986?
0: Δικό μου αυτό.
1: Δεν πίνω σήμερα.
0: Φραπέ, ρε φίλε, υπάρχουν μαγαζιά στα οποία όταν πηγαίνει και τα ζητά και είναι κάτι κοριτσάκι αγοράκια 18-19 ετών που κάθονται εκεί, σε κοιτάνε με τα μάτια έτσι και λένε: τι είναι αυτό, τρώγεται? Πίνετε, κοριτσάκι μου, πίνετε, αγοράκι μου. Τι κάνουμε τώρα? Και έχει αρχίσει και η εποχή του φραπέ πια. Ναι, αλλά εγώ δεν βάζω μέσα τέτοια. Γάλα μου, φραπέ γλυκό με γάλα. Βάζουν τώρα, βάζανε μετά κάτι ουίσκια μέσα, κάτι Ιρλανδέζι, κάτι τραμπούι, κάτι τέτοια, κάτι κονιάκ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως πουχου, το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θες να φιλείς τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκτός και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις, ανάμεσα χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. By the way, να πω εδώ ότι η τράπεζα που μου είπε 2-3 εργάσιμες θα βάλει τα λεφτά, τα έβαλε χθες το μεσημέρι. Δηλαδή,
1: σε πόσο
0: την επόμενη μέρα. Σε 24 ώρες θα
1: έβαλε. Ξέρεις, δημοσιογράφος.
0: Όχι, μωρέ, όχι. Ξέρεις πόσα μηνύματα πήρα από ανθρώπους που μου στείλανε περιστατικά παρόμοια, ότι τους πήρε τα μισά λεφτά και τα άλλα τα κράτησε για πλαστά. Πήραμε 3-4 μηνύματα, 5 τουλάχιστον από ανθρώπους. Βαγγέλη, καλημέρα, και ο Βαγγέλης μου το είπε. Και πολλοί ακόμα οι οποίοι ζήσαν το ίδιο πράγμα. Στα social media μου τα στείλαν, τα έβλεπα χθες όταν πήγα σπίτι.
1: Δεν ξέρω αν μας ακούν μια ανάρτηση, μας στέλνουν. Όσιος Γιάννης λέει, ναι. Δεν τον πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο, όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, ο Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε. Ο μεγαλύτερός μου αφιλάλτης έγινε πραγματικότητα.
0: Να,
1: και έχει από κάτω, δηλαδή, όλη την ανάρτηση από την οποία πληροφορηθήκαμε το θάνατο. Ευχαριστούμε, παιδιά, που μας ακούτε.
0: Απόστολε, συγγνώμη, αλλά αυτό που γράφεις δεν είναι σωστό και εγώ δεν θέλω να το διαβάσω δημοσίως. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, αν υπήρχαν κανένα δύο ανεγκέφαλοι, δεν χαρακτηρίζουν ένα-δύο ανεγκέφαλοι ένα κόμμα ολόκληρο. Έτσι. Δεν συμφωνώ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Οικονομάκη. Καλό μήνα, διαμορφόπεδα. Ευχαριστούμε πολύ που μας αναβάζει και το ηθικό. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονία. Και εδώ έρχεται ο δικηγόρος κύριος Κιμιονής. Λέει, κύριε, ως Αιτήλας, αιτής και αυτός, προσθέτει ότι ο συγχωρεμένος, ο πολύ καλός ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, είχε μεγάλη θητεία στο θέατρο και είχε καθιερωθεί ως συμπροταγωνιστής στην ταινία «Ένα γεραστό απόγευμα» του Φρέντι Γερμανού με τον Νίκο Κούρκουλο και την Πέττη Λιβανού. Πολύ σημαντικός. Κύριε Κιμιονή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι μας το αγρήγορα. Θες να πεις κάτι άλλο, γιατί σε βλέπω έτοιμο πόλεμο. Εντάξει, εντάξει, οκ. Μετά έχουμε και άλλα πολλά.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
12: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
19: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
18: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
19: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
18: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
19: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
18: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
20: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
18: Σιγά μη τάφινα.
20: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
21: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα.
8: τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
21: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πώς είναι οι τιμές από σήμερα, πήγες, είδες, 1η Ιουλίου που πάγωσαν οι τιμές. Μην πας, πάγω, δεν πάγωσαν από σήμερα οι τιμές. Μην πλησιάζετε, παιδιά, τα προϊόντα παγώσετε. Γιατί είναι παγωμένες οι τιμές από σήμερα. Υπάρχει συμφωνία κυρίων.
1: Σήμερα
0: θα γελάσω. Συγγνώμη.
1: Θα δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της Eurostat.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Για το πληθωρισμό.
0: Α, θα μας πει η Eurostat. Περιμένω την Eurostat να μας πει αν είναι ακριβά τα προϊόντα ή όχι, έτσι.
1: Στόχος, από ό,τι πληροφορούμε τη κυβέρνηση, είναι το τελευταίο τρίμηνο να πέσει ο πληθωρισμός κοντά στον ετήσιο στόχο του 3%.
0: Ναι. Δηλαδή να κρυβαίνουν.
1: Το τελευταίο τρίμηνο, δεν μιλάμε για τώρα.
0: Δηλαδή να κρυβαίνουν τα προϊόντα με ρυθμό 3%.
1: Με τέτοιο ρυθμό, ναι.
0: Εγώ περιμένω την 1η Σεπτεμβρίου που θα αρχίσουν να φθηνένουν οι τιμές, να ψωνίσω.
1: Θα πούμε τώρα γι' αυτό, αλλά να πάμε τώρα στο τυρί.
0: Στο θέμα το οποίο συζητάμε από χθες το μεσημέρι, άπαντες, και δεν είναι άλλο από αυτή την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην Αθήνα, στα Πετράλωνα, και να μιλήσουμε με ένα πάρα πολύ έμπειρο άνθρωπο. Τον έβλεπα και χθες σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις του, τον κύριο Κώστα Σπυράκο, είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουν περάσει κάποιες ώρες. Θα έχετε διαβάσει κι εσείς, γιατί φαντάζομαι δεν έχετε εικόνα συγκεκριμένη, αλλά ότι από αυτά τα οποία βλέπετε και ακούτε, πώς είναι δυνατόν? Η απορία μας είναι, έχουν περάσει σεισμοί στην Πάρνηθα, σεισμοί στον Κορινθιακό, έχουν ρίξει κάποια κτίρια, αλλά κατασκευές που ήταν σταθερές και είχαν ζητήματα, όπως είχαμε δει. Πώς είναι δυνατόν να πέφτει ένα κτίριο? Και εσείς τι νομίζετε, προς τα πού πηγαίνει η υποψία σας, κινούνται η υποψία σας ότι μπορεί να υπάρχουν οι ευθύνες?
2: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η βλάβη αυτή προκλήθηκε από τις εργασίες που έκαναν για την κατασκευή της νέας πολυκατοικίας.
0: Ναι.
2: Είναι σαφές αυτό. Τώρα, αυτή έπρεπε να ακολουθηθεί ορισμένα συγκεκριμένα βήματα,
0: ναι,
2: με τα οποία θα έχει αποφευθεί. Δεν είναι συνηθισμένο γεγονός, για να το δούμε, ας πούμε, αυτό το θέμα στην ευρύτερη εικόνα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γίνονται πολλές κατασκευές σε οικόπεδα, δίπλα από πολυκατοικίες ή άλλες κατασκευές, οι οποίες είναι της ίδιας εποχής με αυτή που κατέρευσε, ας πούμε, τις 1970, και δεν πέφτουν, έτσι. Δεν πέφτουν. Γιατί δεν πέφτουν? Γιατί λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να αντιστηρίζεται το εφιστάμενο κτίριο σωστά.
1: Αυτά, είναι λοιπόν, μέτρα, και... αυτά, κύριε καθηγητά, είναι μέτρα έτσι γενικώς ή υπάρχει εκπόνηση μιας εδαφοτεχνικής μελέτης? Γίνεται δηλαδή, κοιτάξτε, υπάρχουν κανόνες που γίνονται ούτως ή άλλως, ή χρειάζεται και κάτι ειδικότερο?
2: Χρειάζεται αρχικά, ανάλογα με τη σπουδαιότητα του κτηρίου, η βάση του νόμου γίνονται υποχρεωτικά κάποιες γεωτεχνικές μελέτες.
0: Mm-hmm.
2: Αν είναι νοσοκομείο, αν είναι σχολείο κλπ. Εδώ δεν πρόκειται για αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Την περίπτωση αυτή, αυτό το οποίο γίνεται από τον μηχανικό είναι πρώτον να κοιτάξει το όμορο κτίριο, αυτό που έπεσε. Να μπει μέσα να δει αν έχει υπόγειο ή δεν έχει. Να δει αν έχει κάποιες βλάβες. Ενδεχομένως να ζητήσει την άδεια του συστατική μελέτη του κτιρίου αυτού του υφιστάμενου. Θα πάρει πολλά στοιχεία για την κατάσταση αυτού του κτιρίου. Mm-hmm. Το δεύτερο και σημαντικότερο, θα κάνει κάποιους ελέγχους, δοκιμαστικές τομές λέμε. Mm-hmm. Θα σκάψει δηλαδή σε μικρό βάθος γύρω, κοντά στα θεμέλια, δηλαδή στο όμορο κτίριο, mm-hmm, ώστε να δει αν έχει θεμελίωση και πού είναι αυτή η θεμελίωση του όμορου κτίριου.
0: Mm.
2: Και ιδιαίτερα όταν πρόκειται να κατασκευάσει υπόγεια, όπως στην περίπτωσή μας, έχει σκοπό να κάνει ένα υπόγειο. Mm. Και το όμορο κτίριο που έπεσε ενδεχομένως δεν είχε υπόγειο. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενδεχομένως να έσκαψε χωρίς να προσέξει πιο χαμηλά από τα θεμέλια του κτιρίου που έπεσε.
0: Ναι, το ακούσαμε στα ρεπορτάζ αυτό. Νομίζω ότι υπήρχε 1,5 μέτρο το διπλανό κτίριο αυτό που έπεσε δηλαδή, ενώ θέλουν να φτιάξουν υπόγειο 5 μέτρα.
2: Είναι σαφές και αναμενόμενο, χωρίς καν να έχεις πάρει πληροφορίες, μπορείς να καταλάβεις ότι κάτι τέτοιο
0: έχει γίνει. Άρα πού έχει γίνει το λάθος εκεί?
2: Το λάθος έχει γίνει από τους μηχανικούς οι οποίοι είχαν αναλάβει να κατασκευάσουν τη νέα πολυκατοικία. Υπάρχει μια μελέτη,
0: ναι,
2: πώς θα κατασκευαστεί, αλλά πρέπει όμως πριν υλοποιηθεί η μελέτη,
0: ναι,
2: να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι που είπα όσον αφορά στην όμορφη πολυκατοικία και στα θεμέλια της, σκάβοντας λίγο. Ακολούθως κάνεις μια γεωτεχνική μελέτη για να δεις πώς είναι το έδαφος στην περιοχή αυτή.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί πιστεύω ότι το έδαφος δεν ήταν το καλύτερο έδαφος.
0: Mm-hmm.
2: Και από εκεί κάνει πράξη ο μηχανικός, υπολογίζει ακριβώς ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να πάρει.
0: Ναι.
2: Υπολογίζει ακριβώς. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για να αντιστηρίξεις ένα όμορφο κτίριο. Αυτό λοιπόν κάνεις, όχι οφθαλμοστατικά όπως λέμε. Πηγαίνω, σκάβω, ρίχνω, γκανάιτ, κάνω. Όχι. Υπολογίζεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις ανάλογα με τις συνθήκες, όπως τι έδαφος έχεις, που είναι τα θεμέλια του όμορου, πόσο ψηλό είναι το όμορο, πόσο παλιό είναι το όμορο, έχει πέδιλα μεμονωμένα, όπως λέμε, κάθε κολόνα και ένα πέδιλο που πρέπει να έχει αυτό το κτίριο. Είναι
0: όπως
2: παλιό.
0: Είναι τα παλιά κτίρια, είναι όλα.
2: Μπράβο, τα παλιά κτίρια.
0: Με ένα πέδιλο σε κάθε κολόνα.
2: Μπράβο,
0: ναι,
2: αυτά είναι πιο ευαίσθητα.
0: Ναι, ναι,
2: από νέα κτίρια με μία κοιτόστρωση, δηλαδή με ένα θεμέλιο άχους τουλάχιστον 60 πόρους που καλύπτει όλη την κάτωση του κτιρίου. Εδώ λοιπόν έχουμε και τα δύο να έχουν συμβεί. Και το κτίριο, αλλά και οι εσκαφές.
0: Αυτό
2: και δεν αναφέρομαι καθόλου στο εφιστάμενο. Το εφιστάμενο είναι εκεί, υπάρχει και επομένως η ευθύνη, η μεγαλύτερη ευθύνη, όλη η ευθύνη έχει να κάνει με το πώς έκαναν αυτές τις εσκαφές στο όμορο κτίριο.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Σπυράκο, αυτό επαφίεται, εγώ είμαι ως μηχανικός, στην ευθύνη τη δικιά μου ή γίνεται και με ελέγχει και κάποιος για το τι γίνεται ή απλώς είναι αν εγώ θα εφαρμόσω κανονικά τα προβλεπόμενα.
2: Έχασα για λίγο, αν επαναλάβω την ερώτηση.
1: Λέω, αν εγώ είμαι μηχανικός, το τι θα, τι θα κάνω επαφίεται στην δικιά μου την ευθύνη ή υπάρχει και κάποιος έλεγχος που μου γίνεται σε αυτό το διάστημα.
2: Κοιτάξτε, σε αυτό το διάστημα δεν γίνεται κάποιος έλεγχος, γιατί υπάρχει μηχανικός, ο επιβλέπων μηχανικός, ο οποίος πρέπει να λάβει τα σωστά μέτρα μαζί με το μελετητή μηχανικό. Δηλαδή εκπαιδεύονται στο Πολυτεχνείο για αυτό το πράγμα.
0: Και βάζουν την υπογραφή τους ότι έχουν πάρει όλα τα μέτρα για να
2: ξεκινήσουν. Ακριβώς. Ναι. Εδώ κάτι τέτοιο μάλλον δεν έχει γίνει όπως έπρεπε.
0: Και βεβαίως σώθηκαν άνθρωποι, γιατί αυτό έγινε από ό,τι κατάλαβα. Δεν κατέρευσε με τη μία το κτίριο. Άρχισε να γέρνει, λένε οι άνθρωποι εκεί. Δεν ξέρω πόσο κράτησε αυτή η διαδικασία και αν θα είχαν και τις προηγούμενες μέρες κάποια δείγματα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν ξέρω εσείς τι εικόνα έχετε, αν έχετε.
2: Αυτό ακούγεται. Συνήθως συμβαίνει και ήταν τυχεροί που κατά κάποιο τρόπο δεν η αστοχία αυτή η αρχική που έγινε με την εξκαφή ήταν σε ένα θεμέλιο πιστεύω ή σε ένα μικρό αριθμό θεμελίων, οπότε δεν επηρέασε όλη την κατασκευή σε τέτοιο βαθμό να πέσει αμέσως.
0: Ναι.
2: Αλλά και έτσι. Προηγήθηκαν κάποιες παραμορφώσεις, κάποιες μετακινήσεις, κάποιοι τριγμοί που κάποιος τα άκουσε, ενδεχομένως κάποιες βλάβες στο εφιστάμενο κτίριο που μπορεί και αυτές να είχαν εντοπίσει σε αυτό το χρονικό διάστημα, λάβουν, αν μπορούσαν πιο άμεσα τα κατάλληλα μέτρα.
0: Ναι.
2: Επομένως, ακούστηκε ότι ήταν ακριβή η αντιστήριξη. Okay. Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Τι πώς κοστολογείται ένας τραυματισμός μια απώλεια ζωής και στο κάτω-κάτω
0: ήταν
2: και η πολυκατοικία.
0: Ακριβή αντιστήριξη, τι, ότι δεν είχε γίνει αντιστήριξη.
2: Ότι η αντιστήριξη αυτή για να γίνει σωστά θα ήταν ακριβή.
0: Ναι,
2: αυτό δεν το πιστεύω.
0: Ναι.
2: Δεν αντισταθμίζεται με κανένα τρόπο.
0: Ναι.
2: Αφενός και αφετέρου
1: όταν το
2: δεν
1: κέρδος
2: είναι ακριβή. Αυτό είναι αστέλα. Έχει υποθεί και αυτό δυστυχώς.
1: Θέλω να πω, όταν το κέρδος είναι πολλές φορές πάνω απ' όλα, γίνεται, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, αυτό αφορά την ευθύνη του μηχανικού. Να δω πάλι την υπογραφή του. Βέβαια, σε αυτό
1: δεν είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό, με συγχωρείτε λίγο σε αυτό, θέλω να πω κάτι που θα μας απασχολήσει το εξής. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάπου πρέπει να μείνουν, κάπου πρέπει να ζήσουν, δεν έχουν ρούχα, δεν έχουν τα πάντα. Μετά ξεκινάει ο δικαστικός αγώνας, που διάβαζα περιπτώσεις σε ρεπορτάζ που κάνει 6 χρόνια, 8 χρόνια για να δοθεί μια λύση, να δουν ποιος είναι ο ευτέχτης και οι άνθρωποι. Αρχίζει δηλαδή μια νέα οδύσσια για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Να μείνω σε κάτι που άκουσα χθες από τον δικηγόρο των 5 που είχαν προσαχθεί χθες το βράδυ και συνελήφθησαν τελικά. Είπαν αυτόφορο σήμερα. Κάποιον από τους δύο μηχανικούς. Είπε λοιπόν, διορθώστε με, κάνω κάποιο λάθος, ότι καταρχήν είπε ότι ειδοποίησαν με κουδούνια τους ενίκους, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται, αλλά αυτό δεν είναι θέμα του κύριου καθηγητή. Είπε όμως ότι δεν υπήρχε, λέει, η διπλανή πολυκατοικία δεν είχε μελέτη εδαφολογική που θα έπρεπε να έχει. Ή κάπως έτσι. Αυτό άκουσα. Γιατί άκουσα σε ζωντανή τη σύνδεση αυτά τα οποία έλεγε. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τι είναι ακριβώς αυτό. Ότι εμείς είχαμε κάνει αυτή τη μελέτη, ενώ αντίθετα, λέει, η πολυκατοικία αυτή δεν την είχε αυτή τη μελέτη.
2: Ο κανόνας είναι αυτές οι πολυκατοικίες να μην, σε αυτές τις πολυκατοικίες να μην έχουν γίνει καθόλου μελετές τέτοιας μορφής που αναφέρετε τώρα. Αυτός είναι ο κανόνας. Αλλά αυτό δεν δίνει καμία δικαιολογία στο γεγονός ότι έπεσε. Η ευθύνη είναι βασικά σε αυτούς οι οποίοι κάνουν εξγραφή. Και κάτι άλλο να σας πω. Εάν πριν την εξγραφή είχαν δει την επιμελώς την όμορφη πολυκατοικία και είχαν δει ότι όντως έχει προβλήματα αυτή η πολυκατοικία με κάποιες ρογμές, με την άδεια ενδεχομένως να έχουν ελέγξει αν η πολυκατοικία έχει κατασκευαστεί από την αρχή ολόκληρη. Μπορεί να έχει κατασκευαστεί ο πρώτος όροφος το 1950, χωρίς κανέναν κανονισμό σχεδόν την εποχή.
0: Αυτή είδατε, είναι τελικά χτισμένη το 73, ο πρώτος όρο, η πρώτος όροφος ή ο δεύτερος, νομίζω ένας ή δύο όροφοι, και το 76 προσθέθηκαν άλλοι δύο από πάνω.
2: Ναι, η κάτω.
0: Ναι, η κάτω ήταν άδεια του 65 που υλοποιήθηκε το 73.
2: Κοιτάξτε, δεν πρέπει κανείς να εμπλακεί με την πολυκατοικία που έπεσε.
0: Ναι.
2: Διότι θα έπρεπε να είχαν κάνει τους απαραίτητους ελέγχους
0: και
2: θα είχαν αποφύγει αυτό που συνέβη.
0: Είστε.
2: Αυτό είναι το θέμα. Μην επικροτούμε γιατί η παλιά δεν είχε δαποτεχνική κλπ. Δεν είχε. Ναι. Το 80% των παλιών πολυκατοικιών και τα περισσότερα κτίρια είναι αυτής της εποχής, αστικές περιοχές, στην Αθήνα τα περισσότερα είναι της εποχής πρώτου 80, έτσι. Το 60-70% των κατοικίων, των κατασκευών,
0: στις
2: περισσότερες δεν έχουν γίνει αυτές οι γεωτεχνικές μελέτες.
1: Έχει το πρώτο θέμα η απογευματινή σήμερα, πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες. Και λέω ότι 2.867.070.000 κτίρια είναι ηλικίες 40 ετών και πάνω και ορισμένα 150.000 πρώτου 1919. Είναι πάνω από έναν αιώνα, κύριε καθηγητά.
2: Αυτό
1: παίζει ρόλο σε κάτι αυτό?
2: Κοιτάξτε, παίζει ρόλο, θα όχι όμως να το ρόλο του να καταρρεύσει έτσι στα καλά καθούμενα. Καταλάβατε, δηλαδή αυτό για να συμβεί έτσι χρειάζονται ιδιαίτερες συνθήκες. Αυτό όμως που χρειάζεται να προσέξουμε και αν μπορούμε να το αναφέρουμε το σημείο είναι ότι βλέπετε μπαλκόνια που πέφτουν, βλέπετε τέτοια συμβάντα,
0: αλλά πέφτουν,
2: σε
0: κτίρια
2: τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα ή δεν είναι προσεγμένα.
0: Ασυντήρητα.
2: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ασυντήρητα.
2: Όχι όμως να πέσει έτσι ένα κτίριο.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σου. Κύριος Κώστας Πυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Νομίζω και σαφής και συγκεκριμένος και λέει. Τι είπε, νομίζω ότι η ευθύνη όλοι, λέει, είναι αυτών οι οποίοι κάνανε τις δουλειές στο οικόπεδο. Τώρα από εκεί πέρα μην ψάχνετε ευθύνη στο άλλο, στο δίπλα κτίριο.
1: Πρόσεξε να δεις όμως. Όταν γίνεται η δίκη μετά στην πορεία και υπάρχουν παραδείγματα σήμερα στις εφημερίδες που μπορεί να κρατήσει 6 και 8 χρόνια. Γιατί σου λέει άλλος είχε πρόβλημα, θα σου πει ο άλλος που είχε πρόβλημα και αν δεν είχε αυτό το πρόβλημα δεν θα έπεφτε, παρά ό,τι έκανα εγώ. Καταλαβαίνω να σου πω, δηλαδή δικαστικά αρχίζει μετά και υπάρχει μια οδύσσια για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν στον ίδιο μία. Σκέψου να μείνεις χωρίς το σπίτι σου.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Με την κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

0: και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ο Ιδίπους Τύρανος του Λούκα Ντεφούσκο. Μια παράσταση σε συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με το αναγνωρισμένο Εθνικό Θέατρο της Ιταλίας, Θέατρο τη Ρώμα, στο πλαίσιο της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης. Ιδίπους Τύρανος. Χαρακτήρες τυλιγμένοι στο σκοτάδι και βασανισμένοι από μια κατάρα εξερευνούν θέματα όπως η ταυτότητα, η ενοχή και η μοίρα. 6 και 7 Ιουλίου. Η ψυχαναλυτική επανερμηνεία του κλασικού έργου του Σοφοκλή στο Θέατρο Δάσους.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε γρήγορα στην συνάδελφο, την Κατερίνα Νικολάου από τον Στάτους 107,7 που θα μας βοηθήσει πολύ και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό στο ρεπορτάζ για ό,τι συνέβη χθες.
4: Στο Ωραιόκαστρο.
3: Στο Ωραιόκαστρο. Στο Δερβαίνι Ωραιόκαστρο. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει Δερβαίνι, ήξερα μόνο για τις Κορινθίες. Καλημέρα, Κατερίνα.
5: Καλή σας ημέρα. Συγκεκριμένα η περιοχή ονομάζεται Λυτή. Είναι Λυτή, μέσα στα όρια του Δήμου Ωραιοκάστρου και από την Αγνατία Οδό η περιοχή είναι στο ύψος του Δερβενίου, γι' αυτό και χρησιμοποιείται ευρέως η ονομασία αυτή στα εθνικά μέσα όταν μιλάμε για το περιστατικό.
4: Με δύο ήττα,
5: Το Λυτή, ναι, με δύο ήττα, ναι. Λοιπόν, είχαμε μια τραγωδία χτες εκεί. Ξέσπασε χτες το μεσημέρι μια φωτιά, η οποία φωτιά να πούμε ότι δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ξεκίνησε από χαμηλάχο, από χαμηλή βλάστηση. Ήταν μια κρυφή έρπουσα φωτιά, η οποία δεν προκάλεσε και τόσο πανικό. Άμεση ήταν η επέμβαση των αρχών, άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ενημερώθηκε ο κόσμος να φύγει. Το θέμα είναι ότι υπήρχε ένα σπίτι, ένα υποτυπώδες σπίτι, το οποίο ήταν σε μια περιοχή όπου έμενε μια 44χρονη με τον 66χρονο συνταξιούχο δάσκαλο σύντροφό της και τον 12χρονο γιο της, που έμεναν εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί ενημερώθηκαν να φύγουν από το σημείο γιατί υπήρχε η φωτιά, ωστόσο αρνήθηκαν να φύγουν, λέγοντας ότι θα προσπαθήσουν να σώσουν το κατάλημά τους αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, με το ρεπορτάζ του Status FM, οι άνθρωποι αυτοί είχαν και άλλο σπίτι στην περιοχή, το πατρικό σπίτι μάλλον της 40χρονης, στο οποίο όμως δεν διέμεναν και είχαν επιλέξει τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσουν εκεί αυτήν την οικία, μόνοι τους, με υποτυπώδη ίσως μέσα, και να μένουν εκεί. Οι άνθρωποι δεν δέχτηκαν να απομακρυνθούν, παρέμειναν εκεί. Μετά από κάποια ώρα οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τη 40χρονη με εγκάβματα και να την απομακρύνουν. Και αργότερα βρέθηκε σωρός του 66χρονου, ο οποίος ήταν ο σύντροφός της. Και από εκείνη την ώρα ξεκίνησε μια κινητοποίηση για τον εντοπισμό του 12χρονου παιδιού. Βρέθηκε εν τέλει μια δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι, ένα παγιδευμένο άτομο μέσα στο σπίτι. Όμως ακόμα δεν έχει γίνει επίσημη ταυτοποίηση και για το λόγο αυτό το μεταφέρουμε με πάσα επιφύλαξη. Να πούμε ότι χτες το βράδυ είχαμε και μία αναζωπήρωση και για το λόγο αυτό έχουμε ακόμα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο, παρά το γεγονός ότι αυτή την ώρα δεν έχουμε ενεργό μέτωπο.
4: Κατερίνα, μπορείς λίγο να μας πεις αν έχεις τα ρεπορτάζ και για τα γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη?
5: Είχαμε σήμερα τα ξημερώματα 4 με 4,5 ώρα, τρεις εκρήξεις στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Τούμπα, Πηλαία, σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Οι σοβαρότερες ζημίες εντοπίζονται στο σπίτι της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστερος, η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής, και μάλιστα είχαμε ισχυρή έκρηξη σε δύο οχήματα που βρισκόταν στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Καταστράφηκαν δύο οχήματα και το σημαντικότερο είναι ότι 4 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Και η μητέρα, κατά πάσα πιθανότητα, της βουλευτού, η 70χρονη μητέρα της, βρίσκεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο, έχοντας και εγκάβματα.
3: Μάλιστα.
5: Στη συνέχεια, είχαμε εκρήξεις και στο σπίτι του Προέδρου της Δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο οποίος μίλησε στον Status FM και μας είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υφίσταται επίθεση. Άλλη μια φορά είχαν επιτεθεί στο σπίτι του μια άγνωστη σε εκείνη ομάδα, αναρχοαριστερή, ας πούμε τύπου, αλλά όχι από τις πολύ γνωστές, με μπογιές, μαύρες και κόκκινες. Και τώρα είχαμε γκαζάκι. Ακούσαμε, λέει, θόρυβο. Σας έχω στείλει και το σχετικό ηχητικό. Ακούσαμε έναν θόρυβο, αλλά δεν καταλάβαμε ότι υπάρχει γκαζάκι. Επίθεση δέχτηκε και επίσης είναι αξιοσημείωτο και ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Και εκείνο δεν είναι η πρώτη φορά που βάζουν γκαζάκια, αμπογιές ή τρικάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας του. Και εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν πρόκειται για εκλεγμένους ανθρώπους, βουλευτές, αλλά και ανθρώπους που είτε δεν είναι πια βουλευτές.

0: αυτές είτε δεν είχαν εκλεγεί.
1: Αυτό επειδή είχαν δεχτεί και άλλες επιθέσεις, δεν είχαμε κάποια σύλληψη, κάποια ένδειξη, δεν είχαμε κάποια στοιχεία έστω να ξέρουμε τι έχει γίνει από την αστυνομία.
0: Όχι, ακόμα δεν έχουμε κάποια
1: στοιχεία. Όχι τα σημερινά, γιατί... αλλά τα προηγούμενα.
0: Στην προηγούμενη φορά είχε τακτοποιηθεί, τουλάχιστον για την περίπτωση του κυρίου Ακίμοβιτς που μας μίλησε, μια συγκεκριμένη ομάδα.
2: Ναι.
0: Αλλά τώρα δεν ξέρουμε ακόμα νεότερα, έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική τις έρευνες.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μια γυναίκα στη μονάδα. Γεια σας. Μια μονάδα, μια γυναίκα 70 ετών στη μονάδα της θεραπείας, με κίνδυνο να χάσει τη ζωή της και με εγκάβματα εκτός από τα αναπνευστικά προβλήματα.
1: Λοιπόν, ήταν η συνάδελφός μας, Κατερίνα Νικολάου, δημοσιογράφος από το Status.
2: Status 107,7. Επειδή έλεγες για τους ανθρώπους, τους κατοίκους αυτών των διαμερισμάτων στο Πετράλωνα, μας ξαναστέλνει ένα μήνυμα ο κ. Κιμιονίς και λέει ότι είτε οικειοθελώς λέει θα προσφέρουν στέγαστη κατεπήγοντα μέσα διαβίωσης πληγέντες. Το έκανε ο Δήμος Αθηναίων αυτών που τους παραχώρησε στη Λέσχη Φιλίας για να μείνουν το βράδυ. Εγώ νομίζω θα μπορούσαν να βρεθούν και δωμάτια σε ξενοδοχεία. Είναι και δύσκολη περίοδος για ξενοδοχεία βέβαια γιατί είναι γεμάτα. Αλλά πάντως είναι μια βοήθεια αυτή ασφαλώς και θα τους έδωσε προφανώς και τα απαραίτητα για να μπορέσουν να μείνουν. Αλλά λέει δεν έχουν κάνει τα εσόρουχά τους οι άνθρωποι. Τίποτα δεν έχουν.
1: Δεν το κουβεντιάζουμε τώρα.
2: Και εντός τριημέρου λέει υποχρεούται η κατασκευαστική εταιρεία να προσφέρει άμεσα τα μέσα για να ζήσουν το θύμα της εγκληματικής αμέλειάς της. Τώρα αυτό χρειάζεται μια δικαστική διαδικασία, φαντάζομαι.
1: Αν δεν το παραδεχτεί.
2: Και αν τα σπίτια είναι ανασφάλιστα, που είναι σοβαρή πιθανότητα, ζήτω που καήκανε, όπως λες και εσύ, θα περιμένουν να περάσουν χρόνια. Γιατί αυτές οι δίκες δυστυχώς. Όπως και όλες. Όπως και όλες. Γιατί υπάρχει ο δεύτερος βαθμός. Και όλο. Να, Βασίλη μου για το κτίριο που κατέρευσε, λέει ο Αντώνης, η δίκη πρέπει να τραβήξει 6-8 χρόνια.
1: Ναι, έτσι. Ναι. Ευχαριστούμε, Αντώνη.
2: Λοιπόν, και με λέει και διάφορα τώρα, τα συσχετίζει άσχημα. Μην ψάχνετε γιατί λέει πήγαινε ένα κτίριο του 41, του 21. Τι σχέση έχει τώρα με το κτίριο που κατέρευσε αυτό, δεν έχω καταλάβει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σα πω εγώ γιατί έχει συμβεί αυτό. Λοιπόν, όχι για το κτίριο που κατέρευσε.
1: Για του φίλου ταξιτζίδε, εκεί κατά τι 11 παρατέταρτο θα έχουμε τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, τον Θήμιο Λιμπερόπουλο. Θέλει να σχολιάσει τα όσα είπε εδώ την τελευταία του εμφάνιση ως γραμματέας πια της Νέας Δημοκρατίας, όταν τον ρώτησε ο Σωτήρης και είπε διάφορα ότι ο Θήμιος εξυπηρετεί συμφέροντα, μαντράδες και τα ρέστα, και θέλει να το σχολιάσει, θα τον ακούσουμε με ενδιαφέρον.
2: Οι έλεγχοι, οι μελέτες και η εφαρμογή τους κοστίζουν, το ίδιο όμως κοστίζει και η παράληψή τους, όλα στο βωμό του χρήματος πια. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, ο κύριος Αβραμίδης. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Την καλημέρα μας στην Θεσσαλονίκη. Τι λέει ο Νίκος, λέει έκοψαν τη θεμελίωση του όμορφου κτηρίου για να φτιάξουν το υπόγειό τους επειδή έπεσε την ιδιοκτησία τους και κατέρευσε τόσο απλά. Να μην κάνουμε το άκυτο πόρισμα εμείς, εσύ Νίκο, τόσο γρήγορα. Ας αφήσουμε να το κάνετε κανένας πιο ειδικός, λέω εγώ τώρα.
1: Πάθησα χθες να κάνω ρεπορτάζ, δεν έχω ιδέα από αυτά έτσι. Και μου λένε ότι πιο με έτσι σύνηθες μέθοδος γι' αυτό το αντιστήριξη είναι τα λεγόμενα ντουλάπια. Δηλαδή, φτιάχνει κάτι 2x2 και κάτι τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω καλά. Αν έχει κάποιο φίλο που ξέρει από οικοδομέ και πώ γίνεται η αντιστήριξη, να μα στείλει κάποιο μήνυμα.
2: Εγώ άκουσα χθε για τα πέδιλα. Τα πέδιλα είναι αυτά τα.
1: Μέσα στην ντουλάπα κατασκευάζονται αυτά.
2: Ναι, τα πέδιλα είναι, ρε παιδί μου, από ό,τι κατάλαβα, εκεί που μπαίνουν οι κολόνε κάτω που χτίζουν πολυκατοικίε. Κάτι σαν κύβη είναι. Πάνω σε αυτέ τι στείνονται κάθε κολόνα. Και όλες αυτές κανονικά πρέπει να συνδέονται και μεταξύ τους για τη σεισμική προστασία. Καλημέρα, καλό μήνα, Γιώργος και Ελπίδα από Κάντια Ναυπλίου. Μακάρι να ήμασταν εκεί να κάναμε και μια βουτιά στην ωραία Κάντια. Έχει φοβερή θάλασσα. Έχει και φοβερή ταβέρνα. Σου πω, χάσα από ταβέρνα πάνω στη θάλασσα.
1: Όχι, είναι λίγο πιο έξω. Άμα είναι λίγο πιο έξω.
2: Είναι λίγο πιο έξω.
1: Ενώ το ξανάκι, αν είναι πάει στη θάλασσα, το βγαλάει.
2: Ο Κορολής, κάναμε και διαφήμιση τώρα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Σιάρκα, καλό καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει αρχίσει από τον προηγούμενο μήνα, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Αρχίζουν οι ζέστες.
2: Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Γιώργος. Πότε επιτέλους θα κατευθυνθεί για να ψηφίσει το νομοσχέδιο και τον ακατάσχετο λογαριασμό στα 1.600 ευρώ. Σωστά. Σήμερα πρωί-πρωί οι τράπεζες έκαναν τις ανάλογες δεσμεύσεις. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργος. Επίσης, σχετικά με το επίδομα τέκνων, τα τέκνα που φοιτούν τα έχουν αποκλείσει. Αυτά δεν είναι παιδιά, είναι από παιδιά. Δεν το γνωρίζω, κύριε Γιώργο, το θέμα μας. Αλήθεια. Καλά κάνετε και μας το στέλνετε όμως. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την πρωινή, όλους σας ευχαριστούμε έτσι για την πρωινή επικοινωνία. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Ιωαννίδη, κάθε πρωί με την καλημέρα του. Τίποτα πολιτικούλη έχουμε ή θα τα πω μετά τις 10.
1: Μετά τις 10.
2: Ναι.
1: Να σας πω μόνο ξανά το πρωτοσέλιδο, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
2: Έχει ρεπορταζάρα σήμερα.
1: Ναι. Θα έχουμε την συνάδελφο.
2: Την Τίνα Καραμάνου
1: που το γράφει είναι, εδώ. Μείνετε.
2: Για να δείτε πώς είναι κτισμένο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου. Θα μου πεις τώρα. Ναι.
1: Και συνολικά, δηλαδή στη χώρα στα 2.870.000 κτίρια είναι ηλικία 40 ετών και πάνω και 150.000 κτίρια. Ναι. Προφανώς τα περισσότερα θα είναι σε χωριά, φαντάζομαι. Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι 150.000, είναι πρώτου 1919 αιωνόβια. Πώς τα δέντρα αιωνόβια.
2: Πάντως, πρέπει να πω
1: αιώνας και πάνω.
2: Για άλλη μια φορά ότι είναι εντυπωσιακό. Χθες ήμουν στο ραδιόφωνο, άκουγα εδώ πέρα που, για τη μετάδοση για το κτίριο που έπεσε.
1: Πολύ καλή κάλυψη.
2: Ναι. Και φτάνω στο κανάλι και προσπαθούσαμε να ακούσω πόσοι άνθρωποι είναι μέσα. Ναι. Και όταν τελικά μετά από λίγη ώρα μαθαίνουμε, γιατί γρήγορα σχετικά μάθαμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα. Ένα σκυλάκι δυστυχώς έμεινε μέσα και πρέπει να έχει χάσει τη ζωή του.
1: Μάθαμε για ανθρώπους
2: δεν
1: που
2: είναι
1: ήταν
2: δυνατό.
1: Μέσα,
2: ναι, αρχιακά ακούσαμε πέντε άνθρωποι, μετά ήταν μια κοπέλα.
1: Ναι.
2: Και μετά κανείς και λες, παιδί μου, μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, τη φοβερή εικόνα, είναι τρομερή. Το ότι δεν χάθηκε μία ζωή. Από την άλλη πλευρά έρχεται και η είδηση από τη Βενεζουέλα. Ότι μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς, οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται θαμμένοι κάτω από ερείπια, που μπορεί να κάνουν βδομάδες και μήνες μέχρι να τους εντοπίσουν όλους αυτούς, με όλους τους κινδύνους που υφίστανται.
1: Βρήκαν μαρτυρικό θάνατο, δεν πήγαν και με την πρώτη,
2: από...
1: μέσα σε αυτά. Ναι. Και βεβαίως κόλαση θα είναι και για τους ζωντανούς αυτές τις περιοχές, που δεν θα έχουν σπίτια, δεν θα έχουν τρόφιμα, θα αντιμετωπίσουν τις αρέσκειες, δεν θα έχουν πλαγή.
2: Χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια βοήθειας στην περιοχή, για να μπορέσει να, τουλάχιστον κάπως να ζήσουν, γιατί και τα κατεστραμμένα σπίτια, δεν είναι σπίτια. Είναι 60.000 κατεστραμμένα και άλλα στα οποία δεν μπορούν να μπουν μέσα άνθρωποι. Τα ρεπορτάζ δηλαδή είναι πραγματικά ένα κλες που βλέπεις από τη χώρα αυτή.
1: Και εμείς εκεί στο Αρκαλοχώρι έχουμε ακόμα, και στη Λάρισα πάνω έχουμε ακόμα κοντέινερ.
2: Αλήθεια, ισχύει αυτό.
1: Είναι...
2: Χρόνια. 30 χρόνια. Σε μια περιοχή 30 χρόνια. Λοιπόν, βάλε και κάνα τραγουδάκι τώρα. Ναι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η εποχή του θερινού έφτασε, μ' αρέσει πολύ. Και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Πάμε σε. Να βάλει ένα τραγουδάκι ωραίο.
1: Δελτίο ειδήσεων, χαρούμενο.
2: Ναι.

0: Καλημέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη με στόχους πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Οι τρεις επιθέσεις σημειώθηκαν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών. Η πιο σοβαρή ήταν η τρίτη χρονικά στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, όπου εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητα, ενώ υπήρξαν 5 τραυματισμοί. Η ίδια υπέστη εγκάβματα, η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα και ακόμη 3 άτομα παρουσίασαν έντονα αναπνευστικά προβλήματα. Το πρώτο περιστατικό ήταν στην Πηλαία με αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας του Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακιμόβιτς. 5 λεπτά αργότερα, εμπριστικός μηχανισμός εξεράγει στην είσοδο πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη, προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Την υπόθεση ερευνά η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Σε διάστημα μίας ώρας έγιναν 3 δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στον Sky και πρόσθεσε: επειδή ανήκουν σε μία παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν να τους σκοτώσουν. Τραγικός είναι ο απολογισμός από τη μεγάλη φωτιά που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ανέφερε πως, όπως όλα δείχνουν, τα θύματα είναι πατέρας και γιος. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή αγνοείται ο 12χρονος γιος του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος. Στην εξαφάνισή του, δήλωσε η μητέρα του μετά τον απεγκλωβισμό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τους 2 ιδιοκτήτες αρχιτέκτονες της υποανέγερσης οικοδομής, τους 2 πολιτικούς μηχανικούς που ήταν υπεύθυνοι των εργασιών και ακόμη ενός πολιτικού μηχανικού υπεύθυνο για τη στατική μελέτη της οικοδομής. Προβάδισμα 14 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%. Στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,5%. Ισοψηφούν στην τρίτη θέση ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 10,5%, ενώ ακολουθούν ΚΚΕ 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5,3%, Μέρα 25 2,8%, Φωνή Λογικής 2,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Συγκεκριμένα, σημαντικές καθυστερήσεις στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από τη Λυκόβρηση έως το Περιστέρι, στην Κηφισία, στη Μεσογείον, αλλά και τους δρόμους γύρω από το κέντρο. Αυξημένη επίσης στην Αθηνών Κορίνθου, από την Ελευσίνα έως Σεγάλεο, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τραγικό θάνατο βρήκε 39χρονη στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από επίθεση αλιγάτορα ενώ κολυμπούσε με τον σύντροφό της σε ποτάμι της Φλόριντα. Η νεαρή γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Στα αθλητικά, αποχώρησε από την εθνική ομάδα της Ολλανδίας ο Ρόναλντ Κούμαν μετά τον αποκλεισμό τους από το Μαρόκο στους 32 του Μουντιάλ. Ο καιρός. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους.
1: Καλό μήνα, παιδιά. Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Κύρκος στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μας κάνει παρέα. Γεια σου, Μιτσάρα. Και επειδή έχουμε ακροατές οι οποίοι είναι φίνοι και ωραίοι, έβαλε ένα ερώτημα ο σύντροφος Βασίλης εδώ πέρα. Έτσι. Πριν, τι είναι αυτά οι ντουλάπες που έλεγε
1: ναι,
0: εσύ για τα κτίρια.
1: Ναι, για την αντιστήριξη.
0: Και λέει ο Παύλος, τον ευχαριστούμε. Ντουλάπια είναι η επιμέρους θεμελίωση του νέου κτιρίου, σκάβοντας κάθε 2 μέτρα και σκυροδετώντας πέδιλο, κολόνα και τυχείο κατά μήκος της πλευράς του όμορου κτιρίου για να αποφευχθεί η ολική εξκαφή. Θέλω να το διαβάσω 3-4 φορές για να το καταλάβω, αλλά δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπος μας το έστειλε. Μόλις το διαβάσω κανονικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε όταν βάζουμε ερωτήματα τέτοια και υπάρχουν άνθρωποι που αμέσως πέφτουν και αφιερώνουν λίγο από το χρόνο για να μας γράψουν και να μας στείλουν.
1: Λοιπόν, η είδηση της ημέρας για μένα, έτσι δεν το συζητάμε. Και καταλαβαίνετε ότι είναι μεταξύ χιούμορ και πολύ σοβαρού.
0: Ναι.
1: Την Αλιεύω από τα Νέα, είναι του συναδέλφου του Κώστα Ντελέζου. Τέλος το λάδωμα για τα διπλώματα οδήγησης.
0: Ας το διάλο.
1: Έλα ρε παιδιά. Πόσες φορές το έχεις ακούσει. Τέλος. Μετά από τόσα τέλος.
0: Πολύ ωραίο αστείο μας είπες πρωί πρωί.
1: Κώστα.
0: Γεια σου ρε Τελέζο άρχοντα. Και Ολυμπιακός
1: Τελέζος. Η ψηφιακή μεταρρύθμιση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών φέρνει αυτόματη έκδοση αδειών και κάμερα σε εξετάσεις.
0: Καλό, ήμουνα σε μια παρέα πριν από 2 μήνες επειδή φιλικό μου πρόσωπο έδινε για δίπλωμα οδηγήσεως. Είχε κοπεί 1 φορά, είχε κοπεί 2. Την 3η φορά λοιπόν του είπε με έναν τρόπο ο δάσκαλος, εσύ να σου πω κάτι, επειδή κόβεσαι ισοβίως. Δεν βγάζει 2 εκατοσταρικά και τόσο είναι. Λοιπόν,
1: ναι,
0: τα δώσε, το πέρασε. Του κάνω μια κοινή εξέταση. Έλεγα λοιπόν αυτή την κουβέντα σε ένα, που ήμουνα σε ένα εκεί μακιγιάζ τηλεοπτικού σταθμού και πετάγεται μια κοπέλα η οποία ήταν εκεί στο μακιγιάζ. Λέει, και εγώ έτσι το πήρα. Με την πρώτη. Α, και εσύ. Εγώ λέει, το πήρα με τη δεύτερη έτσι, γιατί είχα κοπεί. Αυτά σας λέω και να πριν από 2 μήνες. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχουν περάσει πολλά χρόνια και εγώ έτσι το πήρα. Με την τρίτη, ήμουν 18 χρονών. Έδωσα 1, έδωσα 2. Μου λέει ο πατέρας μου, να σου πω κάτι, θα μας πάρει όλα τα λεφτά. Ήταν τότε, έχει παραγραφεί αυτό. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει, οπότε δεν είναι.
1: Ναι.
0: 10 χιλιάρικα.
1: Ναι. Το κόλασε ο Κώστας εδώ.
0: Και μάλλον τα έδωσε ο πατέρας μου.
1: Τον ακούγατε πριν, ωραία.
0: Γιατί εγώ πέρασα την τρίτη φορά.
1: Στο δελτίο
0: εγώ επέμενα όχι. Αλλά εκείνο μάλλον τα έδωσε, γιατί δεν με εξετάσαν και πολύ. Θυμάμαι τότε.
1: Λέει ο Κώστας, πήγα λέει εκεί, ήξερα να οδηγώ μια χαρά. Τα ξέρα όλα.
0: Ναι.
1: Μένω μέσα και μου λέει κάτι ξέχασες, μου λέει η ραδομένη, λέει η εξετάστρια. Κάτι ξέχασες μετά από 10 λεπτά, κάτι ξέχασες.
0: Ναι.
1: Τι θα ξεχάσει,
0: λοιπόν,
1: να βάλω τη ζωή.
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Το
0: πήρε. Είναι νομίζω πιο εύκολο να λυθεί το θέμα του Κηφισού από το να καταργηθεί το λάδωμα στα διπλώματα.
1: Θα σου πω και το Κυπριακό.
0: Και το Κυπριακό και το Μεσανατολικό μαζί. Γελάμε, δεν αστείο.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, αλλά είναι τρίχες κατσαρές αυτό. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ. Άσε που είναι, ακούγαμε, θυμάμαι τον Ιαβέρη, ο οποίος μας έλεγε μονίμως ότι η διαδικασία με την οποία γίνεται η εξέταση είναι αστεία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και έχει μέσα ακόμα και πράγματα τα οποία δεν πρέπει να γίνονται. Όπως η οπισθογονία, θυμάμαι, το έχω μάθει πια που λέει αυτό. Απαγορεύεται λέει αυτό το πράγμα και τον βάζει τον άλλο να κάνει οπισθογονία για να δει αν μπορεί να την κάνει. Θυμάμαι το έλεγε κάθε φορά, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αλλά όχι μόνο συνεχίζεται κανονικότατα. Και κάποια στιγμή στο προτείνουν, φαντάζομαι. Αυτό που σου λέω εγώ συνέβη το 84, δηλαδή πριν να πω 41 χρόνια, όταν την τρίτη φορά ο πατέρας μου αγανάκτησε και μου λέει πόσο θα πληρώνω. και δεν το δεχόταν στην αρχή.
1: Τώρα για τις ερωτήσεις.
0: Μετά μου το έπαιρνε. Δεν πιστεύω να πληρώσεις. Όχι, μου λέει, όχι. Μου το έπαιρνε μετά από 2-3 χρόνια. Λέει, να σου πω κάτι, είχα δώσει από 2-5 χιλιάδες.
1: Η κόρη μας, γιατί τα παιδιά μας είναι σοβαρά παιδιά, έτσι δεν είναι. Όλα τα νέα παιδιά εννοώ, έτσι. Λοιπόν, λέει, τώρα που θα πάω να δώσω εξετάσεις για την οδήγηση και μου πούν τι κάνουμε στις διαβάσεις των πεζών. Θα πω, λέει, επιταχύνουμε. Άμα το πω, λέει, θα με περάσουν, γιατί αλήθεια θα είναι.
0: Σε βρίζουνε καμιά φορά, ξέρεις. Ναι, αν πας να περάσεις, σε βρίζουν, έτσι. Πού πας, ρε. Πού πάω, στη διάβαση είμαι. Πού να πάω. Ναι.
1: Τώρα λένε ορισμένοι, γιατί δεν λέτε πολιτικά, παιδιά, αυτά είναι βαθιά πολιτικά πράγματα, έτσι δεν είναι.
0: Για πες τώρα, αυτό το τελευταίο ρεπορτάζ τι λέει, ότι θα γίνει τι δηλαδή και δεν θα υπάρχει λάδωμα στο Υπουργείο.
1: Ψηφιακά θα το κάνουμε, λέει τώρα.
0: Πώς ψηφιακά δηλαδή.
1: Ξέρω, το κάναμε.
0: Καταρχήν παλιά ήταν 2 εξεταστές. Εμένα μου είπε πρόσφατα άνθρωπος που έδωσε το περιβάλλοντός μου, ήταν 1 ο εξεταστής πίσω. Ήταν 2 για να. υπάρχει ένας έλεγχος του ενός με τον άλλον, ας πούμε.
1: Να με σου λέω, και να τα παίρνει.
0: Με δύο.
1: Και να τα παίρνει. Για λέμε για τους ανθρώπους, έτσι. Γιατί ακούν και είναι πολύ τίμοι οι άνθρωποι.
0: Προφανώς εσύ, ναι.
1: Και τα ακούν αυτά και φρύτουν, σου λέει.
0: Ναι, και δεν θα είναι όλοι έτσι.
1: Και δεν τα παίρνω και ακούω αυτά που λένε αυτοί οι γελοί.
0: Έχουν δίκιο. Καλά κάνεις και το επισημαίνει, Βασίλη μου, έχεις απολύτω.
1: Αλλά μιλάμε ότι.
0: Καλά κάνεις, Βασίλη.
1: Δεν πιστεύει κανένα ότι μπορεί το.
0: Καλά κάνεις, Βασίλη μου, αλλά δεν νομίζω να έχει παρεξηγηθεί σχεδόν κανένα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, γιατί δεν ξέρω πόσοι. Να σου πω κάτι, άμα γίνεται έτσι ξεδιάντροπα, ας πούμε, και χωρίς ζήτημα, τι να σου πω τώρα. Αλλά πάντως τώρα σου μιλάω για εμπειρίες που άκουσα ανθρώπους. Δεν ήμουν μπροστά και σου μιλάω για τη δική μου την προσωπική που το έμαθα από τον πατέρα μου τον Μακαρίτη 2 χρόνια μετά 3 μου το είπε. Έλα.
1: Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου στην πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Όχι, δεν του βλέπει. Αν πάει να ζητήσω, με δει, εμένα θα με δει. Αν με βγάλει και από του
1: αρχηγού, είπε σημαντικά πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Και μπαίνει ένα ερώτημα τώρα. Όλους δηλαδή θα δει.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοινώθηκε. Το βλέπω σήμερα ότι θα το δει και θα δει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο οποίος δεν μπορούσε πιο νωρίς. Λέει, ναι, θα πήγαινε πιο νωρίς γιατί είχε περιοδίες.
1: Ναι. Ο Νατσίος θα πάει.
0: Γιατί να μην πάει.
1: Ο Κουτσούμπας θα πάει.
0: Κουτσούμπας θα πάει. Αυτό είναι το ερώτημα. Ο Κουτσούμπας.
1: Ερώτημα.
0: Και να της πει φωνιάδες στον λαό Αμερικάνη. Καλώς ήρθατε.
1: Ο Καραμαλής με τον Παπανδρέο. Ο Κώστας Καραμαλής.
0: Δεν πρέπει να πάει. Πρέπει να είναι πρωθυπουργός. Και γίνει ο Κωνσταντίνος Σαμάρας.
1: Από το γείτονα είναι εκεί.
0: Γιώργος Παπανδρέου επίσης. Ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είναι και κοσμογυρισμένος και global. Ήταν και πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς τόσα χρόνια.
1: Ο Γιώργος δεν έχει πρόβλημα να πάει.
0: Αυτό σου λέει. Και τα αγγλικά του θα είναι καλύτερα από τις. Τα αγγλικά του δεν θα είναι καλύτερα από τις πρέσβειες, σίγουρα.
1: Το παρακολουθούσα, να θυμάσαι τις συνέδριες που είχαμε δώσει εκεί ο Ρουσόπουλος, ο οποίος ήταν
0: Βουλγαράκης. Βουλγαράκης, Ρουσόπουλος.
1: Ναι, ναι,
0: αφού
1: ναι,
0: την έκανα
1: ναι.
0: live, θυμάμαι ζωντανό.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ζωντανή σύνδεση.
1: Τον παρακολουθούσαν.
0: Στο άλτερη μου τότε.
1: Και αν ναι, τον παρακολουθούν ναι. τώρα δίπλα-δίπλα, μεσοτυχία είναι τα γραφεία του πρώην πρωθυπουργού με τον.
0: Δεν γίνονται πια παρακολουθήσει, σταμάτησα.
1: Ναι, σωστό.
0: Σταμάτησα πια.
1: Σωστό.
0: Ο Παύλος συμπληρώνει. Σκάβει κάθε. Μα το λέει πιο απλά γιατί είμαστε μπουμπούνε. Σκάβει κάθε 2 μέτρα και σκυροδοτεί, λέει, μετά σκάβει τα επόμενα 2 μέτρα και ούτω καθεξή για να μην σκάψει όλο το οικόπεδο και μείνει διπλανή οικοδομή στον αέρα. Τώρα κάτι καταλάβαμε, Παύλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκε στον κόπο.
1: Λοιπόν, ναι. Δημοσκόπηση Μάρκα χθες είχαμε. Είδε τα αποτελέσματα. Η Νέα Δημοκρατία
0: ας τα πούμε, γράφει 3 μπροστά. Ναι. Στην εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στην
0: ναι.
1: εκτίμηση. Αύριο θα είναι η μέτρο ανάλυση.
0: Λοιπόν, αύριο
1: το βράδυ στο Μέγκα. Να την πούμε
0: για να μην λέμε για την Δημοκρατία μόνο και μας λένε. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση είναι στο 30,5. Η εκτίμηση είναι ένα πράγμα πολύ γενικό, αόριστο και δεν νομίζω ότι. Η Ελλάς. Διαβάζω να δεν γελάω κάθε φορά. Το κόμμα Τσίπρα, να το λέμε έτσι. Στο 16,2%, το Πασόκ στο 10,5% μαζί με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Είναι στην τρίτη θέση μαζί όμως τα δύο κόμματα. Η Ελληνική Λύση στο 7, στο 6,5 το Κουκουέ, η Πλεύση στο 5,3, το Μέρα 25 στο 2,8, η κυρία Λατινοπούλου στο 2,7, 1,3 η Δημοκράτη του κ. Κασελάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,2, η Νίκη στο 1,2, οι Σπαρτιάτες που τους μετράνε ακόμα, δεν καταλαβαίνω γιατί, στο 1,1 και η Νέα Αριστερά στο 0,9%. Αυτό είναι η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.
1: Κόμμα. Να σου πω ναι. Και ευχαριστούμε την Κατερίνα Πλατή στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, γιατί έχουμε το θέμα με τα γκαζάκια.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Για το οποίο μιλούσαμε πριν από λίγο. Καλή σας ημέρα.
2: Σήμερα και καλό μήνα και δεν μας έκανε καλό ποδαρικό.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Και ναι. Λέγαμε νωρίτερα και 2 φορές και όλα.
1: Για πέστε μας κύριε Πρόεδρε πώς ακριβώς συμβαίνουν τα πράγματα.
2: Ήτανε περίπου 4 και 4 με 4,5 όταν ακούσαμε έναν κρότο, λίγο εκοφαντικό θα έλεγα. Βγήκα κατευθείαν στο μπαλκόνι γιατί είχαμε ανοιχτεί και τις μπαλκονόπορτες. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο, είδα τον καπνό, κατάλαβα ότι πρόκειτο για γκαζάκι. Ευτυχώς όμως είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι που διαμένει μία φίλη γειτόνισσα και δεν είχαμε περαιτέρω τραγωδίες όπως στην περίπτωση της πολιτεύτηρες της κυρίας Νέστορα.
1: Ναι, εκεί μας λέτε τι συνέβη.
2: Εκεί πέρα, επειδή προφανώς είχε πιλωτεί η κυρία Νέστορα, βάλανε τα γκαζάκια και πήρανε φωτιά κάτι αμάξια. Κατέβηκε η Αφροδίτη μαζί με τη μητέρα της και τον πατέρα της να σβήσουν τη φωτιά και τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά η μητέρα της, η οποία είναι διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο με βαριά εγκάβματα, αλλά από ό,τι μίλησα με τον διοικητή της Τέταρτης, είπε τον κύριο Μπογιατζίδη, είναι σε σταθερή κατάσταση. Η ίδια έχει κάτι εγκάβματα στα χέρια. είναι με μάσκα οξυγόνου και ο πατέρας της έχει κάποια αναπνευστικά προβλήματα και είναι στην πνευμονολογική κλινική.
1: Η τρίτη περίπτωση...
2: Η τρίτη περίπτωση είναι ο Σάββας ο Αναστασιάδης, ο οποίος από ό,τι ενημερώθηκα είναι εκτός πόλης και είχε μόνο υλικές ζημιές γιατί είχε γκαζάκια και αυτός στην είσοδο της πολυκατοικίας.
1: Κύριε Ακίμοβιτσα, συνέβησαν και άλλες, είχαν συμβεί και προηγούμενες φορές και είχαμε κάποιες συλλήψεις προσώπων.
2: Η μόνη περίπτωση είναι πριν 3 χρόνια... όπου και στη δική μου την οικοδομή και στην οικοδομή του κυρίου Αναστασιάδη πάλι είχαμε τον ίδιο μήνα Ιούλιο, αρχές Ιουλίου αν θυμάμαι καλά, πάλι μια επίθεση, αλλά αυτή τη φορά μόνο με μπογιές κόκκινες και μαύρες. Και από ό,τι με ενημέρωσαν από την τρομοκρατική, ακόμα ανάληψη ευθυνών δεν έχουμε. Συνήθως ήθιστε να γίνεται απόγευμα ή... με κάποια ανακοίνωση.
0: Είχατε απειλές καθόλου στο παρελθόν για τα...
2: Όχι, καμία. Καμία απειλή, απολύτως. Θεωρώ ότι ο θεσμός είναι που ενοχλεί του Προέδρου, ο θεσμός του βουλευτή, ο θεσμός του πολιτευτή, από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προφανώς ανήκουν στον χώρο του αντισυστήματος.
1: Εσάς από την αστυνομία είχατε κάποια ενημέρωση?
2: Ενημερώθηκα πρωί-πρωί από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, όπου δεν ήξερα για τα άλλα δύο περιστατικά, για του Σάββατο Αναστασιάδη και της Αφροδίτης. Αυτό τίποτε παραπάνω από. Έχει αναλάβει από ό,τι με ενημέρωσαν οι αντιτρομοκρατικοί.
1: Να σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Εμείς ευχαριστούμε ο κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος διοικούσης επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, για τα γκαζάκια που μπήκαν σήμερα στο σπίτι του και δύο άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην πόλη.
0: Είναι ο πρόεδρος της νομαρχιακής εκεί. Ναι, ναι, ναι. Που λέγαμε παλιά νομαρχιακής ΝΟΔΕ.
1: Διοικούσα επιτροπή
0: λέγεται τώρα. Και είναι μια σημαντική θέση σε κομματικό επίπεδο, θέλω να πω.
1: Τι ήθελε να μας πει για τα πολιτικά πριν?
0: Να μας πω ότι το ξέχασα. Εντάξει, γιατί κάτι πόντισε, κάτι καλύτερα. Κοιτάζω τώρα μπροστά μου, βλέπω τη δημοσκόπηση. Δημοσκόπηση την είπαμε τη ΜΑΡ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είπες ότι εκκρεμεί μία ακόμα οπωσδήποτε της Μέτρων.
1: Πάλι, αλλά δεν ξέρω ποια μέρα. Η Μέτρων είναι αύριο το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων.
0: Πάλι, νομίζω. Συνήθως δεν τις βάζουν Παρασκευές δημοσκοπήσεις. Τις βάζουν μέχρι την Πέμπτη. Οπότε ίσως να είναι αύριο. Θα το μάθουμε.
1: Και τη Δευτέρα.
0: Θα το μάθουμε και η
1: Μασίξη. Τη Δευτέρα είναι η Μέτρων. Όχι, συγγνώμη, Δευτέρα είναι η Τάζες της MRB.
0: Που θα είναι και η τελευταία δημοσκόπηση του καλοκαιριού εκτός
1: από πρόοπτου. Λογικά, ναι. Πιθανό να έχει και μια GPO ακόμα, παίζεται.
0: Δηλαδή. Α, ναι, ναι, ναι, μας είπε ότι μπορεί να έχει μια ακόμα GPO.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί κάπου θα τελειώσουμε την άλλη εβδομάδα με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί θα βιάζει σιγά σιγά και η πόλη και δεν θα μπορούν να έχουν δείγμα. Γιατί... Αλλά η τάση της MRB να ξαναδούμε.
1: Δεν έχει ειδήσεις, δεν έχει δημοσκοπήσεις. Ειδήσεις έχει.
0: Υπάρχει
1: καμιά φορά και δημοσκόπηση, αν υπάρχουν σκοπότητες.
0: Περίπτωση επίσπευση από τον κύριο Σαμαρά ανακοινώσεων, όπως διαβάζω σε κάτι ένα δύο ρεπορτάζ που είδα σήμερα.
1: Επίσπευση για τώρα.
0: Ναι, ναι. Εννοώ καλοκαιρινή επίσπευση, όχι από Σεπτέμβρη και μετά.
1: Νομίζω να πάει χαμένο. Φθινοπορεινή έχω μια αίσθηση.
0: Φθινοπορεινή έχει μια αίσθηση. Ωραία, αυτό είναι από τον κύριο Σαμαρά τα νέα.
1: Και το ΣΥΡΙΖΑ θέλω να πω.
0: Ζωηρό. 11 του μηνός.
1: Το μόνο που θέλω να πω είναι αυτό εξευτελισμός.
0: Ναι.
1: Είναι το βασικό πρόβλημα πια και των προσώπων και όχι του χώρου.
0: Επειδή, όπως είπαμε, έχουμε και μερικά πράγματα να τα γράψουμε. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι υπάρχουν πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Γιατί λέγαμε για τους γυρολόγους της πολιτικής. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία, μέσα στο χώρο αυτό το συγκεκριμένο, τα οποία το προηγούμενο διάστημα προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζοντας πως ο κ. Τσίπρας θα τους πει: ελάτε τώρα, παιδιά, σας περιμένω, ανοίξετε την πόρτα και μπείτε. Δεν το βλέπουν αυτό, κάνουν πίσω και προσπαθούν τώρα να μετρήσουν και να δούνε.
1: Που είναι καλύτερα.
0: Τι πρέπει να κάνουν, ναι, και πού.
1: Την παράσταση νίκης.
0: Πού είναι καλύτερα, ναι, να μείνουν, να φύγουν, να πάνε πού, ας πούμε. Γιατί υπάρχει και το Πασόκ πάντα στην ιστορία αυτή, στο οποίο περιμένουμε να πάνε κάποια στελέχη το επόμενο διάστημα. Έχει αναφερθεί το όνομα της κυρίας Κασιμάτη, για παράδειγμα.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν θα πάει τελικά. Έχει αναφερθεί.
1: Θα πάει, νομίζω, αλλά. Της κυρία Τζάκρη.
0: Η κυρία Τζάκρη, απλώς η κυρία Τζάκρη έπαιξε πολύ αυτές τις μέρες.
1: Θα δούμε και πώς θα είναι και
0: αυτή. Και είδα ότι υπάρχουν και αντιδράσεις μες στο Πασόκ για την κυρία Τζάκρη. Ναι, αρκετές. Θα την πάρουν όμως.
1: Γιατί θα ξεπεραστεί το θέμα των θητείων.
0: Ναι.
1: Που είχε
0: ναι.
1: μέχρι τρεις θητείες ή 20 χρόνια, μέσα από το οποίο βγήκε έξω ο Καστανίδης.
0: Ναι.
1: Θα
0: ναι,
1: πούνε ναι. ναι, δεν είναι δικιά μας, αυτή είναι το Πασόκ, είναι συνεργαζόμενη.
0: Ναι.
1: Δεν λέει το καταστατικό για συνεργαζόμενους. Άμα θες ότι είναι μουλίζεις, βρίσκει για όλα.
0: Ναι. Να σου πω, ο κ. Καστανίδης θα συμμετέχει στις εκλογές.
1: Δεν το αποκλείω. Αν συμμετέχει, θα συμμετέχει με τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς.
0: Ναι,
1: δεν βλέπω πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: άλλο πολιτικό δεν έχουμε.
1: Μια και είπε τώρα για τον κύριο αυτά, Σαμαρά να διαβάσω, το Νεόκοπο.
0: Είναι
1: μόνο καλοκαίρι, είναι σιγά σιγά
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να διαβάσω το Νεόκοπο, μια και είπε για τον κύριο Σαμαρά.
0: Μισό
1: λεπτό. Δώσ' μου σε παρακαλώ να το βρω. Λοιπόν. Κύριε Διευθυντά, λέει ο Νεόκοπος, σαν χθες 30 Ιουνίου πριν 33 χρόνια ίδρυσε την πολιτική άνοιξη. Ναι. Τώρα πέφτουν τα στοιχήματα, πότε θα κάνει την επόμενη κίνηση. Όχι πώς, πότε.
0: Ναι. Πότε. Μου στέλνει εδώ ένας φίλος, αλλά δεν το ξέρω αυτό το σύστημα, ο κ. Κοντογιάννης.
1: Ναι.
0: Στο Twitter λέει, επειδή μου είχε στείλει χθες ότι η Άλκο δεν κάνει εκτίμηση, αλλά κάνει λέει το Europe Elects, ένα πανευρωπαϊκό τέτοιο, την κάνει αυτή με βάση την πρόθεση ψήφου. Και μάλιστα ρωτάει γιατί δεν δίνεται στα ελληνικά μέσα. Λέει πόσο γίνεται αυτή η εκτίμηση. Αλλά δεν μπορώ να βγάλω τα νούμερα. Αν μπορώ να μου τη στείλει λίγο πιο καθαρά, για να μην λέω μπούρδες. Νομίζω, αν βλέπω ότι δίνει, ας πούμε, την Νέα Δημοκρατία στο 28,5. Η εκτίμηση το 24 γίνεται 28,5. Η εκτίμηση για το κόμμα Τσίπρα πάει στο 17,4. Από το πόσο έδειχνε η δημοσκόπηση, 15, κάπου εκεί, 15, πάει στο 17,4. Και στο 9,3, στο 12,3 το Πασόκ, στο 9,3. Αλλά είναι, σας λέω, ένα πράγμα το οποίο δεν το ξέρω το. Το εργαλείο, οπότε αφήστε. Αν μπορώ να μου το ξαναστείλετε καθαρό, το διαβάσω ολόκληρο.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μήνα και στους δυο σας, λέει Βίβια Μπενέκο. Εγώ στην εξέταση, όταν μου ζήτησαν να παρκάρω, το πάρκαρα έτσι, νομίζω, στη μέση του δρόμου. Περίμεναν αυτοί και λέω πάρκαρα και πίσω ήταν αυτοκίνητο.
0: Το πήρες το δίπλωμα.
1: Το πήρες, Βίβια.
0: Ρε, εσύ να σου πω τώρα κάτι. Συγγνώμη, χθες κατέβαινα τον Κηφισό, σου είπα και έπεσα πάνω σε ένα. Όχι, ένα ατυχηματάκι απλό, ευτυχώς. Δύο αυτοκίνητα, δύο κυρίες είχαν και νέες κοπέλες. Και όλες είχαν χτυπήσει μία την άλλη, είχε τσουγκρίσει μία από πίσω την άλλη. Είχαν μείνει κατά μεσής του Κηφισού, στη μεσαία λωρίδα, εκεί που έχει τρεις λωρίδες. Ένα περιπολικό είχε πάει από πίσω, στα 5 μέτρα 10, με αναμένο το φάρο για να πιω. Και ένας αστυνομικός ήταν μπροστά και έκανε κάτι συνεννοήσεις. Τα αυτοκίνητα δεν είχαν πάρει καμία ζημιά. Δηλαδή, νομίζω ότι θεωρητικά θα μπορούσαν να πάνε άνετα δεξιά. Και να τα βάλουν στην άκρη, στη Λέα, γιατί υπήρχε ένα κομματάκι Λέα. Λοιπόν, αλλά τα άφησαν εκεί πέρα και δεν καταλαβαίνω γιατί οι αστυνομικοί λένε πάντα ότι δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Φωτογραφίες και τελείωσε.
1: Από εδώ, πρόπερση και πέρυσι λέγαμε δύο πράγματα. Πρώτον, έτσι θυμάσαι με την Πανοκρουσίση, ότι παίρνει το αυτοκίνητο και το κάνει στην άκρη. Το φωτογραφίζει και τελειώνει.
0: Αυτό, ναι, ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Αυτό, μου και,
1: αυτό.
0: Αυτό μου είπε και εμένα. Εγώ, εμένα.
1: Ναι, έχει δασπιστεί, λέω.
0: Ναι, υπάρχει αυτό.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Υπάρχει, μου έρχεται.
1: Αν υπάρχει, μπορεί να είναι αστυνομικό, το κάνει στην άκρη.
0: Αυτό και δεύτερον, λέω. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και δεύτερον, είναι εκείνε οι, πώς το λέγανε, οι δαγκάνε που θα πήγαιναν από την περιφέρεια και θα
0: πήγαιναν
1: κάπου στον δρόμο και θα τα παίρναν αμέσω στα μάξια.
0: Οι δαγκάνε τελείωσαν.
1: Δεν θυμάσαι τι κάναμε εδώ πέρα.
0: Οι δαγκάνε τελείωσαν. Αλλά λέω, δεν υπάρχουν πια αυτέ. Νομίζω δεν
1: υπάρχουν πριν.
0: Ναι. Λέω όμως
1: ότι
0: γιατί επιτρέπει η αστυνομία, λέω τώρα εγώ, πώς το λένε, να υπάρχουν, να μένουν στη μέση του δρόμου και να κάνουν μια ουρά 5 χιλιόμετρα 6 στο ποτάμι. Και κάποιος από αυτούς που μας ακούει, ήταν χθες το απόγευμα εκεί μαζί μου και περίμενε. Αμέσως μετά ήταν αέρα το πράγμα. Πήγαινε μέχρι την παραλία σε 10 λεπτά.
1: Λοιπόν, και πριν πάμε σε διαφημιστικό
0: αργήσαμε
1: να αργήσαμε κιόλα, θέλω να πω κάτι. Μια και είπαμε και τον συνάδελφο τον Κώστα Ντελέζο, έχει ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα. Ανέτοιμες ελληνικές υποδομές και μηχανισμοί διαχείρισης στις απαιτήσεις, καλοκαιρινό έμφραγμα και στην Ελλάδα στα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια τα δικά μας, η Ελλάδα είναι τρίτη σε καθυστερήσεις στην Ευρώπη. Λοιπόν, ίσως αύριο το κάνουμε θέμα να δούμε τι
0: ποιος
1: συμβαίνει με αυτό.
0: Ποιος μας κερδίζει.
1: Δεν το έχω τώρα μπροστά μου. Μπορώ να σου πω μετά.
0: Θα το πιάσουμε δηλαδή, τίποτα άλλο.
1: Θα πάρουμε το χρυσό.
0: Γιατί να μας κερδίζουν.
1: Θα πάρουμε το χρυσό.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντου, εκπτώσει και προσφορέ σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλι δει πόσα κερδίζει, θα θε να φιλήσει τον Deliveroo από τη χαρά σου χωρί υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγείλε box τον Deliveroo που πάντα κερδίζει. Και. Λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά τη πλαστική σακούλα, η Τεχάν σα προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή, από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρονική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε και έξτρα δώρο μαζί. Ο κύριος Σκουρής, η αφέντο μου σουνάρα μου, και μετά
1: ναι.
0: Η κυρία Νίκη Λιμπεράκη.
1: Ναι,
0: και... Το λέμε για να πούμε την νίκη, έτσι. Γιατί αν υπάρχει ένα κίνητρο, είναι η νίκη. Εμείς είμαστε αντικίνητρο, το ξέρουμε, αλλά δεν πειράζει.
1: Η Βίβιαν στέλνει μήνυμα, η Μπενέκου το πήρα, λέει, το δίπλωμα και είμαι και πολύ καλή. Λίγη πήρα χρειαζόμουν.
0: Λίγη.
1: Λάδωσες.
0: Λάδωσες. Πες το, έλα τώρα.
1: Πάμε.
0: Θα έρθουν να μας συλλάβουν τώρα κάτω όλοι. Πάμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
3: Ευχαριστημένοι από μένα.
4: Αν είναι.
3: Ευχαριστημένοι, ναι.
4: Ορκίζονται στα ορμά σας, κύριε Πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο δεν λογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Τι εννοείς δηλαδή ψάρι φρέσκο?
13: Μπαρμπούνι με μουστάκι.
12: Με μουστάκι,
13: μάλιστα κύριε.
12: Σούρισέ μας χανιά κατοστή και φέρτα.
14: Τώρα που το είπε,
15: ναι, ναι.
14: Μπαρμπούνι με το μουστακάκι. Εγώ και τέτοια, και κουτσομούρα να είναι, τι τρώω, μια χαρά. Ας μην είναι μπαρμπούνι. Και χαρίδες, ναι, χαρίδες. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της που μας προέκυψε χθες και που στο απόϊχος του θα τον έχουμε για αρκετές μέρες.
15: Είπαμε ένα από τα θέματα της ημέρας, το καλύτερο ίσως θέμα στο να είναι το πρώτο θέμα της απογευματινής, πώς ασφαλίζεται τα παλιά σπίτια πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες.
14: Έχει ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ η Ντίνα Καραμάνου σήμερα στην απογευματινή, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και την καλημερίζουμε. Ντίνα, καλημέρα.
15: Καλημέρα, Ντίνα.
16: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
14: Λοιπόν,
15: για πες μας τα στοιχεία τώρα.
14: Για πες μας, ναι, ακριβώς.
16: Τα στοιχεία είναι ότι ο οικιστικός πληθυσμός είναι γερασμένος σε όλη τη χώρα. Ναι. Τα περισσότερα κτίρια είναι πολύ παλιάς ηλικίας, είναι έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1970. Το βασικό τους υλικό είναι βέβαια από το 60% από μπετόν. Τα υπόλοιπα είναι κατασκευασμένα από μέταλλο, από ξύλο, από άλλα υλικά. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2 ή 3 χρόνια από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ένας έλεγχος στα κτίρια, όμως αφορά μόνο στα δημόσια κτίρια και μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί μόνο οι δημόσιες υπηρεσίες και τα σχολεία και σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει και με τους αθλητικούς χώρους.
15: Είναι αυτό που από τον καιρό της Πάρνηθας, νομίζω, του σεισμού που λέγαμε θα ελεγχθούν όλα τα δημόσια κτίρια και πηγαίνανε με ρυθμό χελώνας.
16: Ναι, και τελικά ξεκίνησαμε λίγο μετά την πανδημία.
15: Ναι, ναι. Και όταν τελειώσει αυτά που ελέγχθηκαν αρχικά, θα χρειαστεί να ξαναελεγχθούν μετά από τόσα χρόνια. Έχω μια αίσθηση.
16: Θα γίνει δευτεροβάθμιος έλεγχος. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα που έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο των δημόσιων κτηρίων, των σχολείων και των δημόσιων υπηρεσιών, δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Τα έχουμε αναζητήσει πάρα πολλές φορές. Έχουμε απευθυνθεί στον ΟΑΣ μέχρι σήμερα 4 ή 5 φορές. Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.
14: Συγκεντρωμένα να... δηλαδή δεν τα έχει πουθενά κανείς αυτούς τους ελέγχους που έχουν γίνει σε σχολεία, σε δημόσιες υπηρεσίες, όπου έχουν γίνει. Δεν υπάρχουν συγκεντρωμένα πουθενά αυτά.
16: Υπάρχουν στον ΟΑΣΠ, αλλά θα πρέπει να γίνει δευτεροβάθμιος έλεγχος. Ναι. Και μετά το δευτεροβάθμιο έλεγχο να αποφασίσουν πού θα χρειαστούν παρεμβάσεις, ποια κτίρια είναι τα πιο ασφαλή, ποια κτίρια είναι τα επικίνδυνα. Και όσον αφορά τα ιδιωτικά κτίρια, τα σπίτια, τις κατοικίες,
15: ναι, ναι.
16: Ό,τι γίνει σε επίπεδο ελέγχου γίνεται αν γίνει με ευθύνη των ιδιοκτητών.
15: Ναι.
16: Τα αποτελέσματα βέβαια τα βλέπουμε. Είχαν προηγηθεί κάποιες μικροδονήσεις προσεισμοί με μπαλκόνια, αν θυμάστε, που έπεφταν το προηγούμενο διάστημα.
15: Mm-hmm.
16: Έπεφταν μπαλκόνια στους δρόμους. Είχαμε 3, 4, 5 περιστατικά, αν θυμάμαι καλά, σε όλη τη χώρα.
15: Και αυτό στην Πάτρα παραλίγο να σκοτωθεί παιδάκι, αν θυμάμαι καλά.
16: Ακριβώς.
15: Μητέρα, ναι, ναι.
16: Ακριβώς. Και το οποίο ήταν και το απόλυτο δείγμα ότι τα σπίτια είναι γερασμένα σε ολόκληρη την χώρα.
15: Γράφει σήμερα στο ρεπορτάζ ότι 149.166 κατοικίες έχουν χτιστεί πρώτου 1919.
16: Ακριβώς. Ακριβώς.
15: Φαντάζομαι τα περισσότερα θα είναι στην επαρχία αυτά.
16: Τα περισσότερα βέβαια ναι, είναι στην επαρχία. Επίσης τα μόνα στοιχεία που έχουμε είναι από την Ελστάτ, από την υπογραφή κτηρίων το 2021. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία συγκεντρωτικά για τα κτίρια και πιο πρόσφατα για τα κτίρια στη χώρα. Mm-hmm. Είναι το μόνο στατιστικό που έχουμε στη χώρα μας και είναι η ηλικία, τίποτα άλλο.
15: Μάλιστα, και σε πολλά από αυτά έχουν γίνει παρεμβάσεις. Το λέμε πολλές φορές όταν γίνεται σεισμός ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις. Το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε. Αυτά επίσης δεν καταγράφονται, έτσι δεν είναι?
16: Ναι, ακριβώς. Ούτε για αυτά υπάρχουν στοιχεία. Γιατί γίνονται με ευθύνη των ιδιωτών και των ιδιοκτητών.
15: Χωρίς
16: και
15: κάποια
16: δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο τι έκανε μέσα ο μηχανικός. Έγινε ένα σεισμός, είδανε κάπου μια ρογμή, είδανε κάπου ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει πουθενά κάποια ταυτότητα του κτηρίου στην οποία να λέει μέσα τι έχει κάνει ο μηχανικός, ποια παρέμβαση έκανε για να υποστηρίξει το κτίριο.
15: Τώρα το συγκεκριμένο κτίριο που έπεσε χθες στα Πετράλωνα, Ντίνα.
16: Αυτό έχει μια... Αυτό μέσα στο κτηματολόγιο είναι περασμένο με ηλικία, με ημερομηνία γέννησης, που επιτρέπετε. Το 1965, η οικοδομική του άδεια όμως είναι το 1973.
15: Ομοίω με το Σωτήρι είναι αυτό.
16: Το 1965 ήταν η χρονιά της αγοραπολισίας από ό,τι φαίνεται.
15: Ναι.
16: Είναι λοιπόν ένα κτίσμα το οποίο έχει έναν υπόγειο χώρο ενιαίο, 84 τετραγωνικά μέτρα. Το ισόγειο είναι χωρισμένο σε δύο ίδια διαμερίσματα 44 τετραγωνικών και μετά οι όροφοι έχουν από ένα διαμέρισμα από 84 έως 89 τετραγωνικά το καθένα. Από τον δεύτερο μέχρι τον τέταρτο όροφο χτίστηκαν με μεταγενέστερες άδειες. Δηλαδή η πρώτη άδεια είναι το 1973 και έπεσε μέχρι τον πρώτο όροφο, μέχρι και τον πρώτο όροφο. Μετά με δύο μεταγενέστερες άδειες, μέχρι και το 1976, σηκωθήκανε και οι υπόλοιποι τρεις όροφοι. Εκεί μέσα μένανε οικογένειες. Δηλαδή ήταν περίπου οικογενειακή πολυκατοικία. Είναι λίγα τα διαμέρισματα, δεν υπάρχουν. Να το πούμε έτσι, δεν υπάρχουν νικάριδες σε αυτή την πολυκατοικία, επειδή είναι ιδιοκτήτες όλοι. Από που είχαν πάρει τα σπίτια από τότε που χτίστηκε. Mm. Ή αν κάποιος έφυγε, το πούλησε, δεν τον νίκιασε. Οπότε είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια οικογενειακή κατάσταση. Μια οικογενειακή πολυκατοικία. Mm. Γι' αυτό και σωθήκαν οι άνθρωποι, σώσαν ένας τον άλλον.
15: Mm.
16: Χτυπάγανε τα κουδούνια και κατεβήκανε όταν είδαν ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η κατάσταση του κτηρίου, βέβαια, Ούτε αυτό είναι ένα κτίριο το οποίο είχε ελεγχθεί. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα παλιό κτίριο και αυτό που ξέρουμε είναι ότι χτίστηκε με παλαιότερο οικοδομικό κανονισμό, αφού χτίστηκε το 65, πριν και από τους μεγάλους σεισμούς στην Αθήνα, με θεμέλια σε πολύ μικρό βάθος. Περίπου ένα μέτρο.
15: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ντίνα.
16: Εγώ σας ευχαριστώ.
14: Είσαι καλά, για σου την αμέσως.
15: Ντίνα Καραμάνου με το πολύ καλό πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα Η Απογευματινή.

0: Λοιπόν, να πάμε έτσι για την τελευταία μας διακοπή σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μα αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Θύμιο Λιμπερόπουλο. Το λέμε κυρίως για αυτούς που μας ακούνε σε ταξί. Οδηγεί ταξί και οι επιβάτες τους βεβαίως μαζί. Αλλά και οι υπόλοιποι.
1: Για μια δύσκολη συζήτηση.
0: Λοιπόν, μέχρι τότε πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech The Roast Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow.
1: Αν σου τίνει, μην το ξεχάσει πριν πάνω σε διάλειμμα. Είδα αυτή τη συζήτηση για το άρθρο 86 στην Επιτροπή Αναθεώρησης της Βουλής. Ναι. Παιδιά, αν είναι να γίνεται ό,τι γίνεται και μετά να αποφασίζει η Βουλή ξανά, ναι, δεν έχει νόημα κατά τη γνώμη μου. Ναι. Λέω την προσωπική μου γνώμη, δεν έχει νόημα πια αυτό. Δηλαδή, πρέπει κάποτε να τελειώσει. Αυτό.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Απολύτως. Πάμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου το ακούω το τραγούδι αυτό, είναι από το 70. είναι, λέγεται Κυκλαδίτικο, δεν ήξερα το τίτλο τραγουδιού. Παράγγειλα στη μάνα σου, ήξερα εγώ έτσι.
1: Που μοιάζει με Βαρέλη.
0: Ναι, που μοιάζει με Βαρέλη.
1: Κανάλα στην Κύθνο,
0: ναι.
1: Αν κοιτάξεις κάτω, έχει κελιά δίπλα κλπ.
0: Ναι.
1: Που μένει κόσμος, βλέπεις όλο το. Είναι πανέμορφα.
0: Ναι. Καλημέρα στην κυρία Στέλλα Καντώνα που μας ακούει και μας στέλνει τους χαιρετισμούς της.
1: Καλημέρα, Στελάκη.
0: Λοιπόν, τον έχουμε. Τον έχουμε. Πάμε. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΟ, κύριος Θήμιος Λιμπερόπουλος. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας, στους φίλους. Και καλημέρα έρχεται από τον κλάδο για την δυνατότητα που μας δίνετε να ακουγόμαστε.
0: Να είναι καλά,
1: πάμε πάντα και να πάμε σε μια δύσκολη συζήτηση. Ζητήσατε να παρέμβετε, γιατί την τελευταία που είχαμε φορά εδώ, ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας πια, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, είπε ότι εσείς εξυπηρετείτε συμφέροντα, μαντράδες κλπ. Και δεν είστε άξιος εκπρόσωπος του κλάδου.
2: Όλα αυτά λοιπόν τα έχω συγκεντρώσει και αυτές τις μέρες θα καταθέσω αγωγή, αφού πρώτα του στείλω ένα εξώδικο να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Αν δεν το ζητήσει, τι να του πω. Κακό του κεφαλιού του. Ο άνθρωπος αυτός, ο αλαζόνας υπουργός, δυστυχώς.
1: Αγωγή, λίγο όταν λέτε αγωγή δεν το ζητήσετε.
2: Έστω και ένα ευρώ να δικαστεί, για μένα δεν παίζει ρόλο το τι να του πάρω. Αν και έχει πολλά λεφτά, από ό,τι έχω διαβάσει, 900.000 μέσα σε 6-7 χρόνια καταθέσεις, είναι από τους λίγους που έχουν πλουτίσει τόσο πολύ.
1: Τώρα ο Σωτήρης εδώ, όταν κουβεντιάζαμε, μου λέει το εξής. Μου λέει, ρε παιδί μου, τόσες φορές ο Θήμιος έχει πει για τον Κυρανάκη ότι.
0: Εξυπηρετεί συμφέροντα.
1: Εξυπηρετεί συμφέροντα.
0: Το έχετε πει και εσείς δημοσίως για εκείνον, έτσι δεν είναι?
2: Εγώ έχω πει ότι εκπροσωπεί και πανηγυρίζουν ιδιαίτερα συμφέροντα μεγάλες εταιρείες.
0: Ναι.
2: Όπως έχετε πει και ονόματα.
0: Ναι.
2: Όπως Ομοσπονδία ή Σωματείο Βανάκια, Ιωταχή, που ναι. έχουν δώσει δημόσια συγχαρητήρια. Για όλα αυτά που πέρασε εις βάρος ενός κλάδου. Εγώ δεν έχω τίποτα με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ έχω να προστατέψω μόνο τον κλάδο. Όταν ένας υπουργός λοιπόν προστατεύει αυτούς, εις βάρος εμένα, μου κλέβει έργο δηλαδή ο νόμος του, δεν μπορώ να μην αντιδράσω. Και όταν αντιδρώ δεν τον κατηγορώ ότι πήρε λεφτά. Εγώ τον κατηγορώ ότι εξυπηρέτησε τα θέλω ιδιωτικών συμφερόντων εις βάρος ενός αφεντικού δημοσίας
0: κρίσεως,
2: το οποίο εξυπηρετεί την κοινωνία.
0: Εντάξει, όταν το λέτε έτσι όμως, ξέρετε, όπως το έχετε πει, ο νους όλων εκεί πηγαίνει, ότι κάτι πρέπει να πάρει ο άλλος. Και μάλιστα πριν από λίγο είπατε ότι, ότι έχει 900.000 ευρώ μέσα σε λίγα χρόνια. Και αυτό θα το εξελάμβανα ως υπαινιγμό αυτό.
2: Εγώ από ό,τι διάβασα τις δημοσιεύσεις των πολιτικών, το τι έχουν αποκτήσει αυτά τα χρόνια μέσα σε λίγα χρόνια. Άλλοι ακίνητα, άλλοι έτσι αλλιώς. Τώρα το πώς δικαιολογούνται όλα αυτά τα προβλήματα είναι μια ατέλεια του ελληνικού κράτους που δεν ξέρω αν τα ελέγχει. Και ούτε είπα εγώ ότι οικονόμησε κανένας.
0: Πάντως,
2: γιατί ξέρω πολύ καλά με εμπειρία.
0: Πάντως, το έχετε πει ότι εκπροσωπεί συμφέροντα. Λέτε ότι δεν εννοείται ότι παίρνει λεφτά από αυτούς.
2: Δεν εννοώ ότι εκπροσωπεί ότι πήρε λεφτά.
0: Α, μάλιστα.
2: Ότι πούλησε τις αξίες και τις αρχές ενός κλάδου εις βάρος και υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων είναι άλλο πράγμα. Όχι πήρε λεφτά.
1: Τώρα, πρόεδρε. Βλέπω πάντως ότι ζημιά, με την έννοια ζημιά, ξέρετε, εμείς υπερασπίσαμε διάφορα εδώ αιτήματα του κλάδου του ταξί, το ξέρετε.
0: Κατά την άποψή μας ήταν σωστά.
1: Κατά την άποψή μας ήταν σωστά. Θέλω να πω ότι τώρα το καλοκαίρι που εγώ παίρνω ταξί δεν υπάρχουν, όλα γεμάτα είναι. Άσε που δεν σε παίρνουν κιόλας άμα δεν σου φέρει.
2: Εγώ θα σας πω μόνο απλά. Αν πάτε σήμερα στο αεροδρόμιο και πάρετε έναν εξειδικευμένο τροχονόμο που ξέρει τι σημαίνει πειρατεία, γιατί δεν την ξέρουν όλοι, έτσι, θα δείτε χιλιάδες αυτοκίνητα, ιδιόταχοι, χιλιάδες αυτοκίνητα, σας το λέω έτσι ακριβώς,

0: που εισπράττουν από το πολίτη που αποβιβάζουν ή επιβιβάζουν από το αεροδρόμιο για να φύγουν. Αν αυτό.
1: Το τροχονόμος και δεν τους πιάνει, ο τροχονόμος.
0: Τίποτα, αφού δεν έχουν ούτε σήμα πάνω τους. Για να τους ελέγξει. Και δεύτερον, αφού έχει βγάλει ένα νόμο η Κεφαλογιάννη με τον Κυρανάκη. Να μην μπορεί να ρωτήσει τον οποιοδήποτε μεταφέρεις, πώς σε μεταφέρει, πού σε πήρε, πού σε πάει. Εδώ μιλάμε για κατάχρηση εξουσίας εις βάρος των συμφερόντων του ίδιου του επαγγέλματος.
1: Αυτό, πρόεδρε, μας το είχατε πει εδώ. Εγώ το πίστεψα και μιλώντας μετά, πήρε κάποιος με βαν τηλέφωνο, μου είπε ότι αυτό δεν συμβαίνει, γιατί αμέσως μόλις σε παίρνει, υπάρχει εφαρμογή που στέλνει πότε σε παίρνει, πότε σε αφήνει, πού σε πάει κλπ.
0: Από το 18.
1: Δηλαδή θέλω να πω, αν δεν έχει την εφαρμογή αυτή στον έλεγχο της τροχιάς, τον πιάνουν. Δεν είναι ανάγκη αν είμαι εγώ μέσα ή ο Σωτήρης.
0: Δεν το ξέρει, να σα ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, να ρωτάει τον τουρίστα τώρα, συγγνώμη, να ρωτάει τον τουρίστα ο τροχονόμος από πού σε πήρε, πού πας, τι κάνεις, με ποιον θα βγεις το βράδυ.
0: Μη σε φόρησε, εγώ όταν παίρνω ένα τουρίστα, μήπως τον κλέψω ή οτιδήποτε, του πάρω παραπάνω λεφτά. Ή τον πήγα σωστά από τη σωστή διαδρομή, δεν με ελέγχει ο τροχονόμος και καλά κάνει. Mm-hmm. Το δημοσίας κρίσης το ελέγχει και το ΙΟΤΑΧΗ δεν το ελέγχει, που είναι ασίδωτο, που δεν ξέρεις πού πάνε τα λεφτά αυτά,
2: no.
0: που πληρώνεται, που τα παίρνουν ιδιώτες επιχειρηματίες με ΙΟΤΑΧΗ και ούτε καν αν δηλώνονται αυτά τα λεφτά. Mm-hmm. Για τον πέρα εμείς δεν ζητήσαμε να μην δουλέψουμε.
2: Mm-hmm.
0: Ζητήσαμε να εφαρμόζονται οι νόμοι. Οι νόμοι που δεν εφαρμόζονται είναι δισεκατομμύρια τα χρήματα.
2: No.
0: Είναι δισεκατομμύρια. Και οι συμπεριφορές τύπου μεγάλων εταιριών που δουλεύουν με ΙΟΤΑΧΗ τις ξέρουμε παγκοσμίως όπως και τις Uber. Το τι βιασμοί υπάρχουν, το τι κλεψίματα υπάρχουν, το τι έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο. Αν είναι δυνατόν να έχουμε
2: εδώ στην
0: νόμο,
2: Ελλάδα, συγγνώμη,
0: να έχουμε νόμο
2: εδώ στην Ελλάδα
0: το 19,
2: τέτοιο περιστατικό μεταξύ με τα αυτοκίνητα της εταιρείας αυτής, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω να έχει καταγγελθεί δημοσίως. Χωρίς να θέλω να υποστηρίξω την εταιρεία, ιδέα δεν έχω, ούτε ποιος την έχει.
0: Ξεχάσατε με τη Φερνά.
2: Επίσης υπάρχουν και μεμονωμένα περιστατικά και με οδηγούς ταξί, έτσι.
0: Και τον ηθοποιό, ξεχάσατε με τη Φερνά και τον ηθοποιό.
2: Με τον.
0: Και για τον βιασμό ενός ταξιτζή, το ξεχάσατε. Τα δικαστήρια και τι στοιχεία κατατέθηκαν εκεί πέρα.
2: Κάτι μου λέει τώρα που μου το λέτε, πρόεδρε, για να είμαι ειλικρινή.
0: Το ξεχάσατε.
2: Όμως θέλω να πω ότι κακοί επαγγελματίες υπάρχουν και στον χώρο σας. Αυτό θέλω να πω. Κακοί επαγγελματίες.
0: Το δικαστήριο, κύριε Ξενάκη, το παράνομο ότι είτε είσαι πελάτης, είτε είσαι επιβιβαζόμενος σε αυτά τα αυτοκίνητα είτε σε ταξί, σε παρακολουθούν και μέσα στο δωμάτιό σου έχουν την δυνατότητα να ακούν και τι συζητάς. Τα προσωπικά σου δεδομένα δεν
2: το βάζουν πρέτατορ, πώς το κάνουν αυτό?
0: Τι πώς το κάνουν? Έχει τη δυνατότητα η εφαρμογή. Είναι τόσο απλό. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να δουλέψουν εφαρμογές όπως δουλεύουν στο εξωτερικό. Αλλά να φορολογούνται εδώ.
2: Μα δουλεύουν εφαρμογές και φωνάζουν μεταξύ με τις εφαρμογές. Και δουλεύουν και καλά.
0: Ακούστε,
2: ναι.
0: Δεν τηρούν κανονισμό λειτουργίας. Δεν τηρούν το κανονισμό.
2: Συγγνώμη, αυτές οι εφαρμογές που έχουν βγει δεν θέλω να πω τώρα ονόματα. Δεν μιλάω μόνο για την Uber.
0: Γιώργος Καρνικάς, έχουμε την Bolt. Αυτές δουλεύουν μεταξύ. Ποια είναι η ΙΟΤΑΧΗ οι δύο τελευταίες?
2: Εγώ όποτε έχω καλέσει από εκεί έχω καλέσει ταξί. Ναι, έρχεται ταξί πάντα.
0: Δεν τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας. Δεν τηρούν το τιμολόγιο. Κάνουν προσφορές. Δεν μένουν τα χρήματα στη χώρα μας.
2: Μάλιστα.
0: Που απαγορεύεται. Τόσο πολύ δηλαδή πρέπει να φωνάξουμε για να το καταλάβουν κάποιοι, όπως τη Uber, ότι ο Κυρανάκης από το 17 είναι συνεργάτης της Uber.
2: Άντως, να πω κάτι.
0: Και έβγαλε αποφάσεις μόνο για λογαριασμό της Uber.
2: Γιατί δεν κάθεστε τώρα, μια πρόταση κάνω εγώ, να φτιάξετε κι εσείς μια εφαρμογή στην οποία να συμμετέχουν όλοι οι οδηγοί ταξί και να μπορούμε να βρούμε εύκολα ταξί όπως μπορούμε να βρούμε με τις εταιρείες αυτές. Με μια μικρή επιβάρυνση. Ναι, ένα και δύο ευρώ.
0: Ταξί που να το φτιάξει εφαρμογή, να φτιάξω ένα λογαριασμό στην Ολλανδία και να πηγαίνει.
2: Όχι, να φτιάξετε στην Ελλάδα, λέω εγώ. Ναι.
0: Ακούστε με. Μπορώ και να τον ανταγωνιστώ?
2: Δεν το ξέρω.
0: Δεν μπορώ.
2: Μάλιστα.
0: Αυτοί μπορούν και με ανταγωνίζονται. Πώς θα επιβιώσουν?
2: Λοιπόν, πρόεδρε, κρατάμε την είδηση που μας είπατε ότι θα κάνετε αγωγή στον κύριο Κυρανάκη και αν δεν ανακαλέσει, αφού πρώτα κάνετε εξώδικο, αν δεν ανακαλέσει αυτά που είπε εδώ στην εκπομπή μας.
1: Και μια τελευταία ερώτηση με τον κύριο Κότσερα, το διάδοχο του κυρίου Κυρανάκη.
2: Α, ναι, τι γίνεται?
1: Είχατε συνάντηση, τα είπατε?
0: Όχι, δεν έχω πάει συνάντηση. Έχουμε μιλήσει τρεις φορές στο τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Μπορώ να πω ότι η συμπεριφορά του σε σχέση με προηγούμενους όπως τον Γερανάκη ήταν εξαιρετική.
2: Ναι.
0: Δεν έχω μεγάλες ελπίδες ότι ναι. κάτι θα μας δώσει, υπό την έννοια ότι έχει περάσει συγκεκριμένα νομοσχέδια όπως ο Κυρανάκης. Δύσκολο να τα αλλάξει. Εμάς είναι η επιθυμία μας να τα αλλάξει.
2: Μάλιστα.
0: Θα συζητήσουμε και θα δούμε. Αλλά ένα να ξέρετε.
2: Ναι.
0: Ότι αν συνεχιστεί αυτή η νομοθεσία που έχει επιβληθεί στο ταξί και είναι μια καταστροφή, και τα ηλεκτρικά και το ποινικό μητρό και το φορολογικό στεγματό εισόδημα που πείτε όλους τους μικρομεσαίους, να ξέρετε ότι οι εκλογές που θα γίνουν προσεχώς την εποχή των εκλογών, εμείς θα είμαστε σε διαδηλώσεις και απεργίες.
2: Ναι.
1: Για ξαναπέστο. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά μας είπατε...
0: Το χρόνο που θα γίνουν οι εκλογές, δηλαδή προεκλογικά μόλις ανακοινωθούν, εμείς θα είμαστε σε διαρκείς απεργίες.
2: Μάλιστα. Και πώς θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος στη μέρα των εκλογών? Δεν θα τους πηγαίνουν να ψηφίσουνε?
0: Έχει αυτοκίνητο ο Μητσοτάκης δικά του. Είναι πλούσιο.
1: Είναι και τα άλλα κόμματα, πρόεδρε.
2: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, πρόεδρε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Εδώ θα ξαναπούμε. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε.
2: Φίλοι μας που έχετε στείλει μηνύματα, υποστηρικτές και αντίπαλοι του κύριου Λιμπερόπουλου, γιατί έχουν στείλει και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας.
1: Πραγματικά σας ευχαριστούμε όμως, παιδιά.
2: Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα. Ακολουθεί η κυρία Νίκη Λιμπεράκη. Τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ακούστε κανένα τραγουδάκι. Ξελαμπικάρετε τώρα.
3: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.

0: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη μετά τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη με στόχους πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Οι τρεις επιθέσεις σημειώθηκαν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών με σοβαρότερη αυτήν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, όπου εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητα και υπήρξαν 5 τραυματισμοί. Η ίδια υπέστη εγκάβματα, η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα επίσης και τα υπόλοιπα 3 άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Το πρώτο περιστατικό ήταν στην Πηλαία με αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας του Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. 5 λεπτά αργότερα, εμπριστικός μηχανισμός εξεράγει στην είσοδο πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη, προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη του Βασίλη Σκουρή ανέφερε μεταξύ άλλων πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που γίνεται στόχος επίθεσης. Πριν 3 χρόνια και στη δική μου την οικοδομή και στο Αναστασιάδη είχαμε επίθεση με μπογιές, είπε και σημειώνει. Θεωρώ ότι ο θεσμός είναι αυτό που ενοχλεί ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στον χώρο του αντισυστήματος. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Σε διάστημα μίας ώρας έγιναν 3 δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον Sky και πρόσθεσε. Επειδή ανήκουν σε μία παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν να τους σκοτώσουν. Ελεύθεροι, με εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδικών, αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Στο πλαίσιο της έρευνας, θα διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κατάρρευσης, καθώς και το ενδεχόμενο να υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι είχαν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του ποινικού κώδικα που αφορά σε πολεοδομικές παρεμβάσεις. Τραγικός απολογισμός από τη μεγάλη φωτιά που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στα παραπολιτικά 91, ανέφερε ότι όπως όλα δείχνουν, τα θύματα είναι πατέρας και γιος. Υπενθυμίζεται πως στην περιοχή αγνοείται ο 12χρονος γιος του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένο. Στην εξαφάνιση του παιδιού είχε δηλώσει η μητέρα του αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό της. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα σε πολλούς κεντρικούς άξονες της Αττικής. Συγκεκριμένα σημαντικές καθυστερήσεις στον Κηφισό και στα 2 ρεύματα από τη Λυκόβρηση έως την Ιερά Οδό. Και στην Κηφισίας αλλά και στη Μεσογείο υπάρχουν προβλήματα. Ποδαρικό με υψηλές θερμοκρασίες έκανε ο Ιούλιος, αφού σήμερα αλλά και αύριο ανεβαίνει ο υδράργυρος και θα προσεγγίσει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοπόννησο. Ωστόσο, από την Παρασκευή αναμένεται σημαντική μεταβολή. Σε εξωτερικές ειδήσεις, την έντονη ανησυχία του μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα εξέφρασε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης επιδημιών. Στα αθλητικά, αποχώρησε από την εθνική ομάδα της Ολλανδίας ο Ρόναλντ Κούμαν μετά τον αποκλεισμό τους από το Μαρόκο στους 32 του Μουντιάλ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, πρόκειται να συνεχιστούν όλοι.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες καταγράφει ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Θετικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά η είδηση και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι μέρα είναι, Τετάρτη. Είναι πάρα καλό μήνα, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα, Δημήτρη μου. Καλό μήνα σε όλους εκεί έξω. Εσείς που ετοιμάζεστε να πάρετε τη θερινή σας άδεια. Εσείς που την έχετε πάρει ήδη, μάλλον είστε λίγοι, γιατί βλέπω πολύ χαμό στους δρόμους ακόμα εδώ στην πρωτεύουσα. Εσείς που παιδεύεστε με τη ζέστη, κάνετε λίγο υπομονή. Γενικώς την υγειά μας να έχουμε, που την έχουμε την υγειά μας. Την έχουμε μάλιστα και με το παραπάνω από ό,τι καταλαβαίνω. Άκουσα χθες τον κύριο Γεωργιάδη που εξήγησε. Βγήκαν διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις γιατρών κλπ. Και είπαν ότι τα απογευματινά χειρουργεία σταμάτησαν γιατί δεν υπήρχε απαραίτητο προσωπικό. Όχι. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε μια άλλη εκδοχή για τα πράγματα. Δεν υπήρχαν ασθενείς. Ψάχνουμε να βρούμε κόσμο να τον γιατρέψουμε και είμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε κανένας ανάγκη ιατρικής παρέμβασης. Μακάρι, τι να πω. Δεν σας βγάζω όμως και εσάς από τα ρούχα σας αυτό, που ακούς για το ίδιο πράγμα δύο όχι κάπως διαφορετικές εκδοχές, εντελώς αντικρουόμενες. Δηλαδή λες εδώ ή ο ένας με κοροϊδεύει ή ο άλλος με κοροϊδεύει. Θα πεις τώρα δημοσιογράφος είσαι, ψάξε βρέστο. Αυτό θα κάνουμε. Αλλά είναι φρέσκα όλα αυτά ακόμα και δεν έχουμε προλάβει, καταλάβατε. Πάντως αυτό κρατήστε, κατά τον Υπουργό δεν έχουμε ασθενείς. Δεν υπάρχουν ασθενείς. Ο Δημήτρης Κύρκος χαίρει άκρας υγείας και ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο μας. Η Όλγα Καλατζή είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Πάει. Και πού να σφίξουν οι ζέστες. Έχω αρχίσει και ξεχνάω και τα βασικά. Όχι, με χαιρέτησε η Ελένη και αποσυντονίστηκα. Καλημέρα, Ελένη μου. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Βασίλης Κρυμπάς διάλεγε μουσικές.

0: Ναι, και radio, papakiparapolitica.gr για τα mail σας. Οι μοιημένοι δεν το περιμένετε, το ξέρετε και έχετε ήδη στείλει καλημέρες. Τώρα να το βαρύνω, να μην το βαρύνω, θα το βαρύνω, γιατί όχι. Αν μπείτε στη διαδικασία να στείλετε την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε, γράψτε μας και την άποψή σας για αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Με τους λεβέντες αυτούς, τους μαυροφορεμένους, του Ρουβίκονα. Που βγήκαν, λέει, σε, δανείζομαι, τη δική τους διατύπωση, γιατί είναι κρίσιμες οι διατυπώσεις σε τέτοιες φάσεις, σε αντισιωνιστική περιπολία. Θυμάμαι τώρα, γιατί κοντοζυγώνει και επέτειος του δημοψηφίσματος, τέτοια εποχή, καλοκαιράκι ήτανε, εκεί 2015, που ήμουν στον Κορυδαλό, στην πλατεία Μέμου, εκεί, και είμαι με τη μάνα μου, τον πατέρα μου, πίναμε ένα καφέ, και έσκασε ένα τάγμα της Χρυσής Αυγής και μπροστά κάτι παιδάκια οριακά γυμνασίου, μπορεί να ήταν και δημοτικού, μαυροφορεμένοι και βέβαια, πρωί βέβαια, πρωί δεν δέρνανε, το πρωί βγαίνανε και μοιράζανε φυλάδια, κραδένοντας τη γαλανόλευκη, αυτοί που ήταν τρομεροί πατριώτες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν και δεν ξέρω και πώς το βλέπετε εσείς, γιατί είδα πολλούς ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί να θεωρούν ότι αυτή είναι μια πρακτική που δεν πάσχει. Δεν είναι φασίζουσα δηλαδή, γιατί αν έχεις την Παλαιστινιακή σημαία μπροστά και δεν έχεις τη σβάστηκα, είσαι λιγότερο φασίστας όταν βγαίνεις στο δρόμο με σκοπό να καθαρίσεις την πόλη από αυτούς που θεωρείς ότι είναι ανεπιθύμητοι. Οπότε κάντε έναν κόπο, γιατί πραγματικά με έχει προβληματίσει αυτή η εικόνα. Βλέπω ότι παρεμβαίνει τώρα η δικαιοσύνη. Θα δούμε τι θα προκύψει. Αλλά πάντως ναι, αντισιωνιστική περιπολία. Αν κυνηγάς Εβραίους δεν είναι φασιστικό στο μυαλό αυτών που το διοργανώνουν όλο αυτό. Εγώ αναρωτιέμαι, γιατί αυτό ήταν ένα συνοθήλευμα εκεί στην ανάρτηση που συνόδευσε αυτό το θλιβερό θέαμα, ήταν ας πούμε και μια καταγγελία για τους ξένους που έρχονται εδώ και επενδύουν σε ακίνητα και παίρνουν περιουσίες των Ελλήνων. Δεν έχω καταλάβει, μας ενοχλούν γενικά οι ξένοι ή μας ενοχλούν μόνο οι Εβραίοι? Και αν μας ενοχλούν οι Εβραίοι, μας ενοχλούν και οι Έλληνες Εβραίοι ή μας ενοχλούν μόνο οι Εβραίοι του Ισραήλ? Και τελικά, αν νομιμοποιείται κάποιος να βγαίνει και να λέει ότι είναι τα χέρια των Εβραίων, των Ισραηλινών, είναι βαμμένα με το αίμα των αμάχων στη Γάζα, τότε με την ίδια λογική δικαιούται και μια αντίστοιχη ωραία μαυροφορεμένη ομάδα στην Ισπανία, που έχει πάρει πολύ πολύ καθαρή θέση στο θέμα αυτό του Ισραήλ, να βγει στο δρόμο και να πει ποια χώρα συνεργάζεται με το Ισραήλ, η Ελλάδα. Θα βγω και θα κάνω ανθεληνική περιπολία και όπου σας βρω θα σας πω ήσταν επιθύμητοι και φύγετε. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είναι λίγο ασπρόμαυρο εδώ το θέμα. Καταλαβαίνω ότι αρκετοί το βρίσκουν γκρίζο. Μου φαίνεται όμως για τη χώρα αυτή που βρήκε τη Χρυσή Αυγή να είναι τρίτο κόμμα και να λωνίζει, να δέρνει, να σκοτώνει. Να ξεχάσουμε τόσο γρήγορα ότι αν αλλάξεις το χρώμα της σημαίας και κρατήσεις όλο το υπόλοιπο, την πρακτική, δεν είναι πρόβλημα. Είσαι προοδευτικός, δεν είσαι φασίστας. Λοιπόν, η ακροάτριά μας ή ο ακροατής μας, όχι, δεν υπογράφει, λέει: καλημέρα, καλό μήνα. Δεν έχουμε ασθενείς. Περιμένει η κόρη μου με ανοιχτή πληγή στο λαιμό 2 χρόνια, 6 ετών. Μάλιστα. Γιατί τάχα, λέει, δεν είναι πιόν. Δεν ξέρω, δοκιμάσατε το απογευματινό χειρουργείο και δεν μπήκε το παιδί? Δεν το ξέρω. Σας λέω τις δύο εκδοχές. Ο υπουργός λέει δεν υπάρχουν ασθενείς. Δεν υπάρχουν ασθενείς. Δεν έχουν μείνει ασθενείς να κάνουν χειρουργία. Η ΟΕΝΓΕ λέει λείπει το προσωπικό για να υποστηρίξει τα χειρουργεία που πρέπει να γίνουν. Εδώ ο ακροατής μας ο Δημήτρης για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μαζεύω, λέει, πευκοβελόνες, ξερά. Αφήστε, γιατί είδατε τι έγινε χθες, αυτό το τραγικό στο Ωραιόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη. Ένα παιδάκι που βρέθηκε πανθρακωμένο μέσα στην ντουλάπα του σπιτιού του, ο πατέρας του προφανώς, ο άνθρωπος προσπαθώντας να σώσει το παιδί του, Η μητέρα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Είναι πάντως τα πρώτα θύματα της φετινής περίοδου των πυρκαγιών. Τι να πει κανείς. Και χθες βέβαια είχαμε και το άλλο, αυτό το αδιανόητο που θα το δείτε σήμερα στα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων, αυτή την πολυκατοικία στην Αλκμίνη στα Πετράλωνα που έπεσε. Ναι, εδώ κολλάει νομίζω το κλισέ. Έπεσε σαν χάρτινος πύργος και εκεί έχει παρέμβει δικαιοσύνη. Εγώ σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους τι θα απογίνουν αν δεν είναι ασφαλισμένα τα σπίτια τους και τι θα απογίνουν σε κάθε περίπτωση μέχρι να βρεθεί άκρη με τη ζωή τους, τη στέγη τους. Είναι αδιανόητο όλο αυτό και να μην συμβαίνει επειδή έγινε ένα γεγονός που μας υπερβαίνει. Έγινε χτύπα ξύλο, ένας πολύ ισχυρός σεισμός. Εδώ μιλάμε για μια αδιανόητη εικόνα στην καρδιά της Αθήνας. Δύο λόγια για το μενού, για να πάμε σε διαφημίσεις και να έχουμε όλο το χρόνο. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα είναι κοντά μας ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε με αφορμή όσα ακούτε για τη λειψιδρία στα νησιά και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία έχουν κηρυχθεί αρκετά εξ αυτών. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον υδρογεολόγο, τον κύριο Σαμπατακάκη. Είναι και διευθυντής υδατικών πόρων και γεωθερμίας στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Έχει γράψει ένα ενδιαφέρον κείμενο για το πώς θα μπορούσαμε να διευθετήσουμε την υδατική επάρκεια σε αρκετά από τα νησιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με τον κύριο Κασελάκη κατά το πρόγραμμα.
1: Η ώρα είναι 11 και 4
2: και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
15: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι σχεδόν 11 και 20, πρωινό Τετάρτης, 1η Ιουλίου. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Εδώ έχω τον ακροατή μας, τον Γιώργο, που λέει: μα πραγματικά είπε κάποιος ότι δεν υπάρχουν ασθενείς? Δεν ξέρω τώρα αν δεν το ακούσατε ή απλά σας φαίνεται ότι ήταν δική μου υπερβολή. Έκανε μια συνέντευξη τύπου ο υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, για να δώσει, ας πούμε, έναν απολογισμό για τα πολύ συζητημένα απογευματινά χειρουργεία που είχαν στόχο 50.000 επεμβάσεις, έγιναν 20.000 επεμβάσεις. Βγήκαν οι γιατροί και κάποιοι συνδικαλιστικοί φορείς νοσηλευτών και λοιπόν του τομέα υγείας και είπαν ότι διεκόπησαν τα χειρουργεία αυτά ελλείψη προσωπικού. Και είπε ο κύριος Γεωργιάδης το εξής.
1: Για να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάναμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα απογευματινά χειρουργία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.
0: Αυτά είπε ο υπουργός. Δεν υπήρχαν ασθενείς σε αναμονή άνω των 4 μηνών που ήταν το προαπαιτούμενο για να υπαχθούν σε αυτό το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Εγώ τα λέω, αγαπητέ Γιώργο. Δεν έχει μείνει πρόβλημα άλυτο σε αυτή τη χώρα. Είχαμε μια δημοσκόπηση χθες, ακόμη μία από την ΑΛΚΟ. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 24%, η Ελλάς ακολουθεί με 14,7%, 10,4% για το ΠΑΣΟΚ, 7,8% για την Ελπίδα, η Ελληνική Λύση στο 6,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,4%, η Πλεύση στο 3,1%. Οι Δημοκράτες στο 1% και καλωσορίζω σε αυτό το σημείο, όπως σας το προανήγγειλα, τον πρόεδρο του κόμματος, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Καλημέρα σας, καλό μήνα κύριε Κασελάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλό μήνα, ευχαριστώ, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε? Εκτιμάτε ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο και είστε σε ρυθμούς αυξημένης ετοιμότητας ή πιστεύετε ότι θα γίνουν το 27 όπως λέει ο Πρωθυπουργός?
2: Καταρχάς διαφωνώ με την υπόθεση της ερώτησης, με την έννοια ότι ένα κόμμα και ένας πολιτικός αρχηγός δεν πρέπει να έχει ρυθμούς κολυσιεργίας και ρυθμούς ετοιμότητας. Πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή και μόνο έτοιμος αλλά σαφής σχετικά με το τι προτείνει.
0: Ναι, απλώς η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, για παράδειγμα, συνήθως γίνεται στην τελική ευθεία. Αυτό σας ρωτώ, αν ετοιμάζεστε για φθινόπωρο ή για άνοιξη?
2: Όχι, εμείς ετοιμαζόμαστε για την άνοιξη, γιατί θεωρούμε ότι εκεί τότε θα γίνουν οι εκλογές. Αλλά συγχρόνως είμαστε και σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί να επισπεύσουμε μια διαδικασία, να την κάνουμε. Εξάλλου, κόμμα χτίζουμε εδώ και 1,5 χρόνο, έχουμε ανοίξει γραφεία τα μέλη μας σε πολλές πόλεις, από την Καβάλα μέχρι τα Χανιά. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τα μέλη μας. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο το να αρχίζεις ένα καινούριο κόμμα και ειδικά να προσπαθείς να εισφέρεις και τεχνολογική καινοτομία και συμμετοχική δημοκρατία και ούτω καθεξής. Εμείς το έχουμε κάνει αυτό εδώ και καιρό. Από εκεί και πέρα είναι ένα πολύ ρευστό τοπίο. Το αγροτικό μου, να το πω έτσι, εγώ το έχω κάνει.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται.
2: Όχι, και τώρα στο κόμμα. Γιατί προφανώς, όταν ένα κόμμα είναι ένας οργανισμός, ένας ζωντανός οργανισμός. Και όταν αυτός ο οργανισμός αρχίζει και γεννιέται, υπάρχουν δυσκολίες.
0: Είναι πολύ προσωποκεντρικό και το δικό σας κόμμα. Αυτό το βλέπουμε πολύ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το κόμμα Τσίπρα είναι κόμμα Τσίπρα. Το κόμμα Καριστιανού είναι κόμμα Καριστιανού. Το δικό σας είναι κόμμα Κασελάκη.
2: Και το κόμμα Μητσοτάκη είναι κόμμα Μητσοτάκη, ναι. Επειδή έχει παρακολουθήσει υπουργούς του. Ξέρω, με το μέσο των το Predator και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλω να σας πω
0: το Predator το... εσείς θεωρείτε ότι το χρησιμοποιούσε η κυβέρνηση, η ΕΥΠ?
2: Αυτό το είπε ο ίδιος Ταλντήλεν αυτό.
0: Ναι,
2: ο ίδιος,
0: η ΕΥΠ δεν το δέχεται, η δικαιοσύνη ακόμη δεν το έχει εγγύξει.
2: Και εμείς ποιο θα εμπιστευτούμε? Το γεγονός ότι από τη μία είναι μια υπόθεση ιδιωτών, όπως μας λέει η κυβέρνηση, και από την άλλη είναι υπόθεση εθνικής ασφάλειας, για να μην πάμε σε εξεταστική στη Βουλή. Καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, τώρα τι κοροϊδευόμαστε εδώ? Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι αυτά τα χρήματα για αυτό το λογισμικό δεν πληρώθηκαν από δύο ιδιώτες για να κάνουν την πλάκα τους. Τα χρήματα πληρώθηκαν από κονδύλια υπηρεσιών στο όνομα του ελληνικού λαού και πολύ απλά εργαλειοποιήθηκε αυτό το λογισμικό για να μην υπηρετεί τον, που είναι και παράνομο, να μην υπηρετεί τέλος πάντων ένα στόχο ελληνικής ασφάλειας, καν. Λοιπόν, άρα δεν μη κοροϊδευόμαστε, ο ίδιος ο Ταλ Ντίνεν λέει αυτό, ήδη υπάρχουν διαρροές ότι ψάχνουν να βρουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση για το ποινικό κώδικο, πώς μπορούν να τα αλλάξουν κτλ. Αυτά είναι για μένα είναι κατάπτυστα, είναι αποκρουστικά, δείχνουν μια κυβέρνηση που μόνο φιλελεύθερη δεν είναι, γιατί όταν θες να είσαι φιλοευρωπαίος και φιλελεύθερος, ξέρετε κάτι, τότε θες ένα κράτος δικαίου. Το υπονομεύεις σε κάθε φορά.
0: Κύριε Κασελάκη, πιάνω το νήμα από αυτό το φιλελεύθερος που λέτε. Σας άκουσα και διάβασα να λέτε ότι η χώρα χρειάζεται ένα κόμμα φιλελεύθερο και κοινωνικό. Εσείς έρχεστε από τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο είναι ένας νέος πολιτικός φορέας, ο οποίος τοποθετείται πού στο πολιτικό φάσμα. Είστε κέντρο αριστερά, είστε κέντρο δεξιά, τα θεωρείτε όλα αυτά ξεπερασμένα. Πώς αυτοπροσδιορίζεστε?
2: Αξιακά δεν είναι ξεπερασμένα. Ως ιδιοληψίες. Είναι ξεπερασμένες οι ιδιοληψίες αυτές. Θα σου πω ένα παράδειγμα για το πώς το Πασόκ, παραδείγματος χάρη, που θεωρητικά είναι το πιο κοντινό κόμμα σε εμάς. Θα σου πω ένα παράδειγμα στο οποίο όμως έχω μια τεράστια διαφωνία. Και αυτό είναι στις συντεχνίες του συνδικαλισμού. Εμείς δεν θέλουμε εργατοπατέρες. Εμείς δεν θέλουμε οι κομματικές παρατάξεις να καθορίζουν μόνοι τους τα ψηφοδέλτια και να γίνεται αυτό σε όλο το δημόσιο βίο.
0: Πού είστε όμως?
2: Θέλουμε ενιαία ψηφοδέλτια σε τοπική αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστήμια. Θέλουμε ενιαία ψηφοδέλτια και στο συνδικαλισμό, εννοείται.
0: Τι λέτε όμως στους πολίτες?
2: Το φιλελεύθερο κέντρο, το οποίο πρέπει να εκπροσωπηθεί, να σας πω κάτι πολύ απλό. Και το λέω στους πολίτες. Θέλουμε ένα κόμμα που να πρεσβεύει χαμηλή φορολογία, τέλος στα επιδόματα, μαχαίρι στη σπατάλη.
0: Είστε ένας κεντροδεξιός πολιτικός σχηματισμός.
2: Είναι αυτό κεντροδεξιά, αυτό κάνει κεντροδεξιά.
0: Κοιτάξτε, η χαμηλότερη φορολογία.
2: Υψηλότερη είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Κασελάκη, όταν λέτε μικρότερους φόρους, όχι επιδόματα, αυτό συνήθως θεωρητικά
2: όχι.
0: Εγώ όμως σας ρώτησα πώς αυτό προσδιορίζεστε, πώς συστήνεστε στους πολίτες.
2: Και σας απαντώ ξεκάθαρα, και να μου απαντήσετε κι εσείς λοιπόν. Και σας ρωτάω,
0: εγώ δεν είμαι Νέα Δημοκρατία, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είμαι πρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αλλά λέω κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Λέω κάτι άλλο. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι φόροι που παίρνει το κράτος, που λαμβάνει, έχουν αυξηθεί επί Νέα Δημοκρατία ή έχουν μικρύνει? Η απάντηση είναι έχουν αυξηθεί και πολύ. Και κυρίως μέσω έμεσων φόρων και τεκμαρτών εισοδημάτων κ.ο.κ. Άρα, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κυβερνήσει όπως είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προεκλογικά. Και γι' αυτό υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος είναι μετριοπαθής, είναι ορθολογικός, ο οποίος θέλει η χώρα να κυβερνηθεί, αλλά δεν θέλει αυτή τη μορφή κυβέρνησης. Δεν θέλει ένα κράτος το οποίο να κάνει business με ολιγοπόλια στους μεγάλους κλάδους και μετά να μην υπάρχει ένας τραπεζικός τομέας, να δίνει ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να σφιχτιούν από τα ιδιωτικά χρέη κ.ο.κ. Δεν λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία στη χώρα μας. Δεν λειτουργεί. Λειτουργεί για πάρα πολύ λίγους. Και αυτό ακριβώς πρέπει να αλλάξει.
0: Επομένως, αυτό το ερώτημα που το ξαναβάζω για άλλη μια φορά, γιατί θα ήθελα μια σαφή απάντηση. Εσείς ως κόμμα, οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τι λέτε στους πολίτες που εσάς προσωπικά σας γνώρισαν από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ? Επομένως, έρχεστε από μια αφετηρία, κατά τίτλο τουλάχιστον, ριζοσπαστικής αριστεράς. Τι λέτε σήμερα?
2: Εγώ δεν έχω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια διεύρυνση, μην τα ξεχνάμε αυτά. Στο Προοδευτικό Κέντρο και στη διακήρυξή του λεγόταν Προοδευτικό Κέντρο. Είχε μέσα το Προοδευτικό Κέντρο. Και το
0: Προοδευτική Συμμαχία.
2: Δεν νομίζω ότι κάποιος θεωρεί ότι εγώ έχω αναδειχθεί από την ΚΝΕ και τα λοιπά για να μπορώ να βαφτιστώ αυτό το οποίο εσείς στην ουσία αναφέρετε αυτή τη στιγμή. Το αντίθετο. Λοιπόν, εγώ σας λέω εδώ πέρα ότι δεν πρέπει αυτές οι παρατάξεις να έχουν τα δικά τους ψηφοδέλτια και πρέπει να έχουν μία ψηφοδέλτια. Εμείς δεν θέλουμε βανδαλισμούς στα πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, άρα να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι σε αυτό. Το Προοδευτικό Κέντρο είναι το σύγχρονο ανθρωπιστικό φιλελεύθερο κέντρο. Από εκεί και πέρα κοιτάξτε καλύτερα την ουσία της πολιτικής και όχι τις ταμπέλες. Εγώ αυτό έχω να προτείνω.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ για την συμβουλή και την καθοδήγηση.
2: Όποιος παρεμπιπτόντος, συγγνώμη που διακόπτω, όποιος παρεμπιπτόντος θεωρεί ότι αυτό που γίνεται τώρα στο κόμμα που ήμουν πρόεδρος.
0: Αφήστε, θα πάμε και σε αυτό. Επιτρέψτε μου λίγο, γιατί έχω.
2: Αυτό, εάν αυτό είναι αριστερά, Δεν λυπάμαι πολύ, αλλά ευτελίζεται η λέξη αριστερά και αξίες αντίστασης που μας έχουν δώσει την ελευθερία μας σήμερα.
0: Λοιπόν, θα φτάσουμε και στα υπόλοιπα κόμματα. Όμως, κύριε Κασελάκη, εγώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε εσάς, τους Δημοκράτες. Οι μετρήσεις αυτή τη στιγμή σας δίνουν κάποια ποσοστά που απέχουν από το κατόφλι για να μπείτε στη Βουλή. Θα ήθελα να μου πείτε ποιος είναι ο δικός σας πύχης ο εκλογικός, δηλαδή ποια είναι η στόχευσή σας στρατηγικά.
2: Κάθε νέο κόμμα έχει έναν πύχη, ο οποίος είναι να μπορεί να μπει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, δημοκρατία έχουμε. Εγώ θέλω να υπάρχουν προσωπικά πολλά κόμματα στη Βουλή, όπως υπάρχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, διότι αυτό δεν είναι κατακαιρματισμός, είναι πλουραλισμός. Υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες και ιδεολογίες στην κοινωνία μας και πρέπει να εκπροσωπούνται και πρέπει να δοκιμάζονται και πρέπει να κρίνονται από τον ελληνικό λαό. Συνεπώς, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια τεράστια ανανέωση στο πολιτικό προσωπικό, ειδικά μέσα στη Βουλή. Αυτή μπορεί να προκύψει από διαφορετικές καταβολές και πρέπει να προκύψει έτσι και από πιο συντηρητικές απόψεις και από πιο προχωρημένες απόψεις. Αυτό λοιπόν εμείς
0: στόχος
2: θα δώσουμε...
0: είναι επομένως η Βουλή. Ωραία.
2: Κάθε νέο κόμμα αυτός είναι ο στόχος νομίζω.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα δημοκρατία έχουμε και όσο παραπάνω ποσοστό πάρουμε τόσο περισσότερο θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την ατζέντα αυτή που σας είπα πριν. Η οποία είναι μια ανθρωπιστική φιλελεύθερη ατζέντα, μια κοινωνική φιλελεύθερη ατζέντα. Αυτή την ατζέντα, για να μπορούμε να έχουμε επιρροή να την προωθήσουμε, πρέπει ο ελληνικός λαός να καταλήγει δύναμη. Πολύ απλό. Δημοκρατία έχουμε.
0: Αν οι ψηφοφόροι δεν σας δώσουν το ποσοστό που χρειάζεται για να εκπροσωπηθούν οι δημοκράτες στη Βουλή, ποια είναι η επόμενη μέρα, κύριε Κασελάκη? Αυτό είναι ένα κόμμα που θα συνεχίσει τον αγώνα του?
2: Έχω ήδη απαντήσει σε αυτό. Στο παρελθόν, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, έχω ανεξάρτητη ταυτότητα έξω από την πολιτική. Είμαι ο μόνος ο οποίος έχει βάλει το χέρι στην τσέπη και έχει πολεμηθεί τόσο πολύ από ένα ολόκληρο σύστημα. Εγώ προσωπικά θα κάνω αυτόν τον αγώνα για αυτές τις ιδέες που πραγματικά πιστεύω και που πιστεύω μπορούν να αλλάξουν τη χώρα και να δώσουν την ευκαιρία σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα που θέλει να εργαστεί, να χτίσει, να παράγει, να κοινοτομήσει τη χώρα του ή της, να μπορεί να το κάνει. Μια χώρα με κανόνες. Πραγματικά γι' αυτό αγωνίζομαι. Από εκεί και πέρα, αυτός ο χώρος πρέπει να συνεχίσει. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Εάν ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή, αυτό θα είναι κατανοητό και θα είναι το τέλος της πορείας για μένα προσωπικά. Το έχω πει αυτό και δημόσια, γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι της πολιτικής. Δεν με αφορά αυτό το παλιοκομματικό να κάνεις τα μαγειρία, να προσπαθείς να κάνεις τα ρουσφέτια κτλ.
0: Είπατε μια φράση.
2: Αν μου επιτρέπετε, μην διακόπτετε τον ερμό, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Δεν με ενδιαφέρει το παιχνίδι που παίζουν οι άλλοι, που κάνουν εδώ και δεκαετίες. Αυτός ο χώρος, το προοδευτικό, το φιλελεύθερο κέντρο, πρέπει να εκπροσωπείται. Είναι μια ανεξάρτητη εφαρμοσμένη πολιτική και έχει θέση στην Ελλάδα όπως και σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Κύριε Κασελάκη.
2: Όπως και κυβερνά και στο Βέλγιο και στη Γαλλία και αλλού. Άρα αυτό πρέπει να συνεχίσει. Απλά εγώ προσωπικά λέω ξεκάθαρα ότι θα σεβαστώ αυτό το οποίο θα μου δώσει και ο ελληνικός λαός.
0: Είπατε πριν ότι είμαι ο μόνος που έβαλε το χέρι στην τσέπη. Θέλω να σας ρωτήσω, τώρα πια έχει περάσει αρκετός καιρός από όταν μπήκατε σε αυτό το στίβο της πολιτικής. Θεωρείτε ότι βγαίνετε κερδισμένος, δεν λέω ότι έχετε φύγει, ότι μέχρι σήμερα αισθάνεστε κερδισμένος, αισθάνεστε ότι έχετε πάρει πιο πολλά από όσα έχετε δώσει σε αυτήν την περίοδο των τελευταίων ετών που ασχολείστε?
2: Το τι αισθάνομαι δεν αφορά τον ελληνικό λαό.
0: Το πώς αποτιμά ένας πολιτικός αρχηγός την πορεία του μέχρι τώρα δεν αφορά τους ψηφοφόρους, κύριε Κασελάκη.
2: Άλλο, η αποτίμηση και άλλο τα αισθήματα.
0: Ναι, θέλετε να το πούμε με λογική ή με λογιστική όπως θέλετε. Αλλά η αποτίμηση αφορά τους πολίτες.
2: Με λογιστική είναι μια πολύ σημαντική προσφορά στα κοινά και στη δημοκρατία μας τα τελευταία χρόνια. Από την ανάδειξη των υποκλοπών και τη θύμωση του Χρήστου Ράμου μέχρι το Στρασβούργο που αλλάξαμε τις ισορροπίες για να μπορούν να μάθουν οι Ευρωπαίοι τι γίνεται με τη συγκάλυψη στα Τέμπη, από την πρόταση νόμου για την έμφυλη βία και τις νοικοκτονίες που μόνο εμείς προτείνουμε και σπρώχνουμε μέχρι τις παρεμβάσεις μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα στο γάμο και το καθεξής, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο το οποίο έχει γίνει. Το 15% στις ευρωεκλογές είναι δίπλα από το όνομά μου και το όνομα των 600.000 συμπολιτών μας που μας στήριξαν και κυρίως των 42 υποψηφίων, εκ των οποίων μεγάλη πλειοψηφία αναδείχθηκε από προκριματικές εκλογές στα νέα παιδιά. Όλα αυτά είναι μια συνεισφορά στα κοινά της τελευταίας τριετίας. Και από εκεί και πέρα το πώς αισθάνομαι είναι αδιάφορο για τον κόσμο.
0: Είπατε
2: η αποτίμηση
0: πριν...
2: είναι πάρα πολύ θετική. Είναι μια παραγωγική συνεισφορά στα κοινά του τόπου.
0: Είπατε πριν, κύριε Κασελάκη, ότι θεωρείτε το να υπάρχουν αρκετά κόμματα στη Βουλή ότι δεν είναι κατακερματισμός, όπως ήθιστε να λέγεται στο δημόσιο διάλογο, αλλά είναι μια πλουραλιστική εκπροσώπηση και είναι κέρδος για τη Βουλή. Υπάρχει και αυτή η συζήτηση που λέει τα τελευταία χρόνια είναι τόσο έντονη η πολιτική ασυμμετρία, δηλαδή έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι σχεδόν ο μοναδικός πόλος εξουσίας στη χώρα και απέναντι έχουμε πολλές δυνάμεις στο χώρο του κέντρου, της κεντροαριστεράς, της αριστεράς ή της δεξιάς, της δεξιάς. Εσείς πώς ακούτε αυτή τη συζήτηση για μια συγκρότηση ενιαίου μετόπου των δυνάμεων στο χώρο της αντιπολίτευσης?
2: Τα μαγειρία δεν λειτουργούν. Και αν είναι να γίνουν προεκλογικές τέτοιες συγκολήσεις. Mm. Αυτές πρέπει να γίνουν με ανοιχτές διαδικασίες που να έχουν λαϊκή νομοποίηση. Δηλαδή πρέπει αν θέλει κάποιος να κάνει κάτι προεκλογικά σε τέτοιο μοτίβο, πρέπει να υπάρχει εκλογή από τη βάση για όλα. Και για το πρόγραμμα και για τα ψηφοδέλτια και για τον αρχηγό.
0: Επομένως δεν ακούτε όλη αυτή τη συζήτηση για τραπέζια
2: Αλλιώς δεν έχει νομιμοποίηση ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο ή σχήμα. Άρα εμείς, όπως σας είπα, έχουμε νομίζω ξεκάθαρες και πολύ τολμηρές ιδέες και προτάσεις που πραγματικά μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή του κόσμου και όχι με έναν τρόπο λαϊκιστικό, παλιακό που χρεοκόπησε τη χώρα, αλλά με έναν τρόπο που θα βελτιώσει τη ζωή των παιδιών αυτού του τόπου. Μακροπρόθεσμα.
0: Μετεκλογικά.
2: Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό μείγμα πολιτικής για να κυροβολήσει οποιαδήποτε μετεκλογική συμφωνία. Στο εξωτερικό δεν λένε cooperation governments, λένε coalition governments. Το κυβέρνηση εργασίας μόνο εδώ το λέμε. Κυβέρνηση συνασπισμού είναι αυτό το οποίο λένε στο εξωτερικό. Και αυτό ακριβώς πρέπει να έχουμε. Πρέπει να έχουμε κυβέρνηση συνασπισμού. Το 41% δυστυχώς φέρει την υπογραφή όχι μόνο του Κυριάκου Μητσοτάκη και ενός συστήματος, όπως είπα από τότε, που έχει φανερωθεί κιόλας. Έχει βγει στη δημοσιότητα το γεγονός ότι είχαν πάλι οι Ισραηλινοί, είχαν μπλέξει για να κάνουν micro-targeting τους ψηφοφόρους. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό το πέρα από την όποια χειραγώγηση που μπορεί να υπήρχε προεκλογικά σύνοπα και πέτες και φραπέδες και την εξαγορά ψήφων από αυτά, το 41% φέρει και την υπογραφή του προκατόχου μου, του κ. Τσίπρα. Καθώς δεν μπόρεσε να δώσει την εναλλακτική πρόταση που έπρεπε να δοθεί.
0: Επιτρέψτε μου, γιατί φύγαμε από το μετεκλογικό του πράγματος και εμένα με ενδιαφέρει όταν έχω απέναντί μου έναν.
2: Ο πόλος δημιουργείται βάσει το συν που φέρνει κάποιος με θετική ατζέντα και το μείον που φέρνει ο αντίπαλός του που τον στέλνει εκεί.
0: Η ανεπάρκεια λέτε της τότε αντιπολίτευσης του κ. Τσίπρα. Κύριε Κασελάκη.
2: Ο φόβος για μια ασταθή οικονομία με τοπικά νομίσματα.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί η επάνωδος Τσίπρα να λειτουργήσει φοβικά και να ευνοήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές?
2: Ήδη γίνεται αυτό.
0: Πείτε μου λίγο μετεκλογικά, αν οι Δημοκράτες μπουν στη Βουλή, θα συζητούσατε για συμπράξεις με δυνάμεις που θεωρείτε ότι μπορείτε να συμπορευτείτε πολιτικά?
2: Όλοι πρέπει να συζητήσουμε.
0: Υπάρχουν τέτοια κόμματα με τα οποία μπορείτε να συμπορευτείτε προγραμματικά?
2: Αυτό είναι οι ιδέες.
0: Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Ποδοσφαιρικές μεταγραφές που όλοι αυτοί οι γυρολόγοι που πάνε από το ένα στο άλλο και αηδιάζει ο κόσμος. Και σωστά. Λοιπόν, νομίζω είναι καιρός να ακούσουμε ιδέες. Εάν το μήνυμα Μητσοτάκη είναι σταθερότητα και ασφάλεια και να φοβάστε τους άλλους, αυτό το μήνυμα εντάξει έχει μια απήχηση προφανώς. Αλλά δεν μπορεί να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει. Και αυτή τη στιγμή δεν πουλάει κιόλας τέτοια εισιτήρια όπως πριν 4 χρόνια.
0: Υπάρχουν πολιτικές.
2: Από τα άλλα κόμματα, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ακούμε κάτι οικονομικές ανοησίες για πατριωτικούς φόρους και για αυτοτελή προοδευτικά μερίσματα που δεν υπάρχουν πουθενά. Αυτοτελή εννοώ. Δεν εννοώ. Εμείς λέμε για ατομική κλίμακα να παίρνουν τα μερίσματα. Λοιπόν, αλλά μιλάμε για κλειστές τράπεζες, πράγματα τα οποία ακριβώς στέλνουν τον κόσμο στο μαξιλάρι της ασφάλειας και σταθερότητας. Λοιπόν, από το ΠΑΣΟΚ, εντάξει, υπάρχουν μερικές ενδιαφέρουσες θέσεις, Αλλά το κόμμα έχει ζήτημα αξιοπιστίας αυτό.
0: Θα μπορούσατε όμως να συζητήσετε.
2: Είναι εξαρτημένο από τις τράπεζες και έχει στηρίξει το τραπεζικό κλάδο και στη θητεία μου όταν ήμουν στην αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Υπάρχει κάποιο κόμμα, κύριε Κασελάκη, με το οποίο θα μπορούσατε μετεκλογικά επί τη βάση ιδεών να συζητήσετε?
2: Εγώ δεν έχω αγγυλώσεις τέτοιες. Εμείς έχουμε τις θέσεις μας και γι' αυτό λέω ότι όσο περισσότερη δύναμη δώσει ο ελληνικός λαός, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό το πολιτικό μείγμα μετά θα μπορούν αυτές οι θέσεις να έχουν για να βελτιώσουν τη ζωή των. Πάρα πολύ απλό. Έτσι λειτουργούν όλες οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες.
0: Ναι, απλώς η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Αν υπάρχει κάποια από τις υφιστάμενες πολιτικές δυνάμεις με την οποία.
2: Να κάνω προτάσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ακούω τίποτα. Δηλαδή, ωραία, κυρία Κεραστιανού για την δικαιοσύνη λέει τα πράγματα που λέω εδώ και 3 χρόνια. Τέλεια. Για τα υπόλοιπα όμως έχει πολύ συντηρητικές θέσεις και προβληματικές. Τις αμβλώσουμε και τις γενοκτονίες.
0: Επομένως δεν θα μπορούσατε εκεί να συμπράξετε.
2: Τα παιδιά εισβολής πάνω στις βάρκες. Δηλαδή αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Ας σας λέω ένα παράδειγμα. Δεν είναι. Καιρός είναι ο κόσμος να πει και πάνω πρέπει να πει και την οικονομία. Ποιον θα φορολογήσεις. Ποιον και πώς θα φορολογήσεις. Τα κότερα πάλι τα ίδια.
0: Τελευταίο ερώτημα.
2: Να ακούμε τα ίδια και τα ίδια τα οποία δεν είναι στην πραγματική οικονομία.
0: Λέτε, κύριε
2: πώς
0: Κασελάκη.
2: Πώς θα φορολογήσεις. Πώς θα πατάξεις την αυτοκρατία. Πώς θα τελειώσεις τα επιδόματα. Για αυτή και αυτή την πολιτική του κοινωνικού αυτοματισμού που γίνεται κάθε Θεσσαλονίκη. Κάθε δε θα αλλάζει και η φορολογία. Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Επιτρέψτε μου, κύριε Κασελάκη, ένα τελευταίο ερώτημα. Είπατε πριν ότι αυτό το δίλημα σταθερότητα ή όπως παρουσιάζεται από την κυβέρνηση δεν λειτουργεί πια. Κατά τη γνώμη σας, ποιο θα είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών ή ποιο πρέπει να είναι το δίλημα στο μυαλό των ψηφοφόρων, των πολιτών?
2: Το δίλημα είναι αν θέλουν να. Ποιος μπορεί να βελτιώσει την ζωή τους και αν θέλουν να. Αυτή η βελτίωση να είναι ατομικιστική ή να είναι πλατιά κοινωνική, να το πω έτσι. Διότι υπάρχουν επιμέρους προτάσεις που μπορεί να βολεύουν επιμέρους ομάδες, αλλά δεν βοηθάνε τη χώρα μακροπρόθεσμα. Και εμείς αυτό το οποίο έχουμε ως κεντρικό μήνυμα είναι μια ριζική ανασυγκρότηση της χώρας, με ένα λιτό δημόσιο το οποίο μας είναι βαθιά κοινωνικό σε υγεία, παιδεία και ασφάλεια. Δεν θέλουμε τόσους πολιτικούς στην καθημερινότητα του κόσμου. Θέλουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση με αυτοτέλεια. Θέλουμε χαμηλότερη φορολογία με πολύ αυστηρότερη ποινικοποίηση φοροδιαφυγής.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Πράγματα κοινής λογικής.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κασελάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο. Νομίζω ιδιαίτερα αιχμηρός με τον κύριο Τσίπρα. Ιδιαίτερα αιχμηρός και για τα τεκτενόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και πολύ συγκεκριμένο στην ερώτηση τι θα κάνετε αν το κόμμα σας δεν πετύχει το στόχο που είναι η εκπροσώπηση στη Βουλή. Δεν είμαι επαγγελματίας, θα φύγω. Είναι πολλά τα μηνύματά σας, τα διαβάζω, θα τα διαβάσω και τώρα που θα κάνουμε το δεύτερο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για το νερό, για την υδατική επάρκεια στα νησιά και για το πώς αυτή θα μπορούσε να εξασφαλιστεί. Υπάρχει τρόπος, λένε οι επιστήμονες. Είσαι εξ αυτών ο υδρογεολόγος, ο κύριος Σαμπατακάκης, θα είναι μαζί μας.
3: Παραπολιτικά 90,1. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Διαβάστε στην Απογευματινή τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Έρευνα της Απογευματινής. Πόσο ασφαλή είναι τα σπίτια μας. Δημοσκόπηση Άλκο. Σχεδόν 10 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Σε ελεύθερη πτώση Ικαριστιανού. Ο Πολάκης αποκαθιλώνει το φάμελο. Ζητά την παρέτησή του και αυτοπροτείνεται για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο. Έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο.

0: είμαστε 13 λεπτά από μένουν ως τις 12, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Συζητάμε για την υδατική επάρκεια. Έχετε δει, κάθε χρόνο συμβαίνει. Φέτος έγινε από αρκετά νωρίς να κηρύσσονται νησιά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι ο φόρτος και η ζήτηση που αυξάνει κατακόρυφα τους θερινούς μήνες λόγω του τουριστικού ρεύματος. Τι φταίει όμως για όλο αυτό? Φταίει μόνο η κλιματική αλλαγή? Φταίει η ξηρασία από μόνη της, η ανομβρία? Ή μήπως μπορούμε κάτι να κάνουμε και με αυτές τις συνθήκες όπως επικρατούν σε σειρά περιοχών της χώρας? Ο κύριος Παναγιώτης Σαββατακάκης είναι υδρογεολόγος, διευθυντής υδατικών πόρων και γεωθερμίας του ΑΓΜΕ, που είναι η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Έγραψε ένα άρθρο, αυτό ήταν και η αφορμή για να συνομιλήσουμε σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε Σαββατακάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ξέρετε, το έχουμε κάπως πάρει ως νομοτέλεια στο μυαλό μας. Ότι τα νησιά μας, τα νησιά του Αιγαίου που τα βλέπουμε, δεν είναι πράσινα νησιά, δεν βρέχει συχνά. Είναι καταδικασμένα να μην έχουν νερό. Είναι έτσι τα πράγματα?
1: Όχι, βέβαια, σωστά το τοποθετήσατε στην αρχή των σχολείων που κάνατε, ότι δεν είναι μόνο εξηρασία, δεν είναι μόνο βροχοπτώσεις και βέβαια δεν χρειάζεται να αρχίσουμε να κάνουμε να χορεύουμε το χώρο της βροχής. Είναι κυρίως τις μεγαλύτερες, τις περισσότερες των περιπτώσεων. Σαφέστατα η ξηρασία είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν ήταν μόνο στις μέρες μας, υπήρχε και παλιότερα. Γίνεται τονότερο όμως και καταγράφεται πολύ πιο έντονα, γιατί οι ανάγκες έχουν διωγκωθεί, έχουν γίνει τεράστιες και ιδιαίτερα στους τουριστικούς προορισμούς μας, και επιπλέον και η διαχείρισή μας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε ή αυτή που θα μπορούσε να είναι. Και το τελευταίο το κομμάτι, το θέμα της διαχείρισης, δηλαδή τι νερό θέλουμε σαν άτομα, σαν μια ενότητα τουριστική, και πότε το θέλουμε, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Και αυτό έχει ακριβώς στην άκρη το επώνυμο ορθολογική διαχείριση και τίποτα περισσότερο.
0: Αυτό με τι έχει να κάνει πρακτικά, εξηγήστε
1: έχει
0: το.
1: Έχει να κάνει με τα δίκτυα, έχει να κάνει με τη σπατάλη, έχει να κάνει με τις υποδομές που λείπουν ενώ θα μπορούσαν να κάνει γίνει.
0: Όπως?
1: Να αξιοποιήσουμε δηλαδή περισσότερο τους διαθέσιμους υδατικούς πόρους σε μια περιοχή, και φυσικά έχει να κάνει και με τις νέες τεχνολογίες. Το παίρνουμε από την πρώτη, από την αφετηρία.
0: Πάμε από τις υποδομές πρώτα.
1: Υποδομές. Ναι. Υπάρχουν νησιά τα οποία αυτή τη στιγμή στερούνται το νερό την καλοκαιρινή περίοδο, όχι γιατί το νησί δεν έχει νερό ή μια τουριστική περιοχή, μια υπηρετική ζώνη, mm-hmm. είναι γιατί λείπουν υποδομές. Και όταν λέμε υποδομές, τι? Ενδεχόμενα μπορεί να λείπει μια υποδομή που να αφορά την εκμετάλλευση επιφανειακών νερών. Ενδεχόμενα να απουσιάζει η υποδομή των υδρογεωτρήσεων, των κατάλληλων υδρογεωτρήσεων.
0: Αυτά είναι πολύ μεγάλα έργα, κύριε Σαββατακάκη.
1: Όχι, βέβαια. Υδρογεωτρήσεις τις αντιμετωπίζει και ένας ιδιώτης. Και όπως γνωρίζετε, μετά το 70, το ελληνικό κράτος δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει την ανάπτυξη, την αρδευτική και την καλλιέργεια. Μάλλον τις ανάγκες των αγροτών, γι' αυτό και οι αγρότες ξεκινήσαν και φορτώθηκαν ουσιαστικά ένα κόστος των γεωτρήσεων, το οποίο το υπομίζονται ακόμα και τώρα. Βέβαια, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι κάποιες άλλες υποδομές από το κράτος θα μας έλυναν το πρόβλημα, κάθε άλλο. Μια γεώτρηση μπορεί να προσφέρει μεγάλη ευελιξία στον.
0: Και έπειτα έχουμε και την υφαλμήρυνση, δηλαδή δεν είναι και δεδομένο
1: ότι
0: αν την κάνεις τη γεώτρηση θα πάρεις νερό ποιοτικό.
1: Από την άλλη μεριά, οι ταμιευτήρες επιφανειακού νερού πρόκειται για συλλογικά έργα, δηλαδή μικρά φράγματα κτλ. Πρέπει να επιχειρηθούν σε νησιωτικούς χώρους.
0: Γιατί δεν τα κάνουμε αυτά, κύριε Σαββατακάκη?
1: Γιατί απλά δεν είναι μόνο

0: ή το κεντρικό το κράτος, mm. είναι οπωσδήποτε και η τοπική κοινωνία. Και όταν λέμε η τοπική κοινωνία, με την έκφραση, ας πούμε, της αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει να μπουν προτεραιότητες, είτε σε επίπεδο δήμων, είτε σε επίπεδο περιφέρειας.
1: Θα μου επιτρέψετε μια πολύ πολύ μικρή διακοπή για το εξής. Πριν από 4 χρόνια έλαβα μόλις ένα μήνυμα από την Άξο, από τον κύριο Καπούνη. Μου θυμίζει ότι είχαμε πάει για ένα ρεπορτάζ για το νερό στην Άξο. Και τότε ένα από τα μέρη που επισκεφθήκαμε ήταν το σημείο που θα έπρεπε να έχει γίνει και έχει εγκαινιαστεί καμιά δεκαριά φορές από διάφορους υπουργούς, το φράγμα του Τσικαλαριού. Με ενημερώνει λοιπόν ότι ακόμη η κατάσταση είναι ίδια και χειρότερη στην περιοχή. Αυτό η επίρρωση είναι αυτό που λέτε, έρχεται.
0: Θα συμφωνήσουμε απόλυτα και δεν είναι, μπορώ να προσθέσω και άλλες περιοχές στα υπηρωτικά, όπου κατασκευές φραγμάτων που είχε προτείνει η υπηρεσία μας. Και η υπηρεσία μας δεν είναι τυχαία υπηρεσία, όχι γιατί εδώ έχει συγκεντρωθεί ευθεία, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας. Έχει πρωτογενή πληροφορία και παράγει πρωτογενή πληροφορία με μεγάλη ακρίβεια. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες είχε προτείνει από την δεκαετία του 90 κατασκευή φράγματος, έγινε το φράγμα και εδώ και 8-10 χρόνια δεν έχουν γίνει τα έργα προσαγωγής. Για να σας πάω σε μια άλλη διάσταση. Επομένως.
1: Άρα λείπει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προτάσεων επιστημονικών για την
0: επάρκεια. Εγώ θα ξεκινήσω από το χαμηλότερο, δηλαδή από τις ανάγκες. Οι ανάγκες αυτές, έτσι πως ανεβαίνουν προς τα πάνω, από την τοπική κοινωνία, από τους συνεταιρισμούς αγροτικούς, από τους δήμους, και ανεβαίνουν στην περιφέρεια και φτάνουν στο κεντρικό κράτος. Επομένως, πάρα πολλά νησιά δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα ακόμα για την περίοδο ξηρασίας αν είχαν γίνει τα κατάλληλα έργα.
1: Ερώτημα. Όμως... λέτε κύριε Σαμπατακάκη ότι τα τελευταία 2 χρόνια υπήρξαν περιπτώσεις που δήμοι της χώρας κάτω από την πίεση της ξηρασίας με στοχευμένες παρεμβάσεις μείωσαν τις πατάλες, τις λαθροχειρίες και πέτυχαν επάρκεια.
0: Έχουμε πολλά παραδείγματα.
1: Δώστε μου ένα καλό παράδειγμα.
0: Βεβαίως, θα σας πω για την πατρίδα μου τη Μάνη, το Δήμο Ανατολικής Μάνης, όπου πριν από την ξηρασία είχαν ανάγκες με αναφορά στα στοιχεία του Δήμου περί τις 10 με 12.000 κυβικά την ημέρα. Μετέπειτα από μια διαχείριση η οποία δεν στέρισε το νερό από κανέναν, είτε ιδιώτη καταναλωτή είτε επιχειρηματία με εστίαση, οι ανάγκες αυτές μειώθηκαν στις 6-7.000 και τα βγάλανε πάλι Καρύσια. Την περίοδο της ξηρασίας, τέτοιες περιπτώσεις.
1: Θα σας πει βέβαια κανείς ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα Κυκλαδονήσι, η Μάνη, έτσι δεν είναι, από πλευράς υδατικών πόρων.
0: Η Μάνη έχει μια ενδοχώρα, όμως ο Δήμος δεν προέβη σε κανένα έργο νέο στην περίοδο της ξηρασίας υδρολυτικό, παρά τι έκανε, μια καλή διαχείριση στις υφιστάμενες υποδομές. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι απαγορευτικό να προχωρήσει και σε έργα υποδομής σε γεωτρήσεις. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Η Άνδρος έχει πάρει πριν μερικούς μήνες μια ολοκληρωμένη μελέτη από το ΙΓΜΕ, στην οποία προτείνουμε έργα τα οποία οικονομικά είναι στο ανάστημα του Δήμου, και με αυτά τα έργα, ένα μέρος των έργων αυτών, ένα μέρος των υποδομών αυτών προτείνουμε, η Άνδρος μπορεί να θωρακιστεί και να μην έχει κανένα πρόβλημα.
1: Οι επιστήμονες συχνά προτείνουν και τη λύση της αφαλάτωσης. Φαντάζομαι ως έσχατο καταφύγιο.
0: Την έχουμε προτείνει και εμείς.
1: Εδώ...
0: Την προτείνουμε, βεβαίως. Την προτείνουμε σε γεωγραφικές περιοχές και ενότητες, όπου είναι τόσο μικρές, οι οποίες εγχώροι υδατικοί πόροι, είτε επιφανειακοί είτε υπόγειοι, και αν τους στύψουμε, τις περιοχές, δεν φτάνει.
1: Κύριε Σαμπατακάκη, 2 παράμετροι σε αυτό. Το ένα είναι το ενεργειακό κόστος, όπως αυτό θα μεταφραστεί και σε κόστος, και το δεύτερο είναι η απόρριψη του προϊόντος που μένει. Δηλαδή, το άλας, το αλάτι που μένει στον πυθμένα της θάλασσας που απορρίπτεται.
0: Να πάμε τώρα στην ενεργειακό. Το ενεργειακό κόστος, επειδή δεν πρόκειται για τεράστιες εγκαταστάσεις, μην φανταστούμε, λειτουργούμε τη διαδικασία τη γνωστή της αντίστροφης όσμωσης. Η ΑΠΕ αυτή τη στιγμή δίνουν μια πολύ θετική απάντηση για μειωμένο κόστος. Επίσης, οι τεχνολογίες πριν 20 χρόνια έχουν αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό και ως προς το σκέλος αυτό. Το δεύτερο σκέλος που βάζεται τον αλμόλυπο.
1: Το περιβαλλοντικό, ναι.
0: Το αλμόλυπο, δεν υπάρχει κανένα περιβαλλοντικό πρόβλημα. Είναι χλωριούχο νάτριο, αυτό το οποίο παράγεται, δηλαδή είναι το αλατάκι αυτό που δίνουμε στο φαγητό μας, και αυτό, επειδή έχει μεγάλη συμπύκνωση μετά την επεξεργασία, απορρίπτεται στη θάλασσα. Αυτό γίνεται παντού. Δηλαδή από εκεί που προέρχεται. Όλες οι μεγάλες χώρες που χρησιμοποιούν αφαλάτωση, είτε λέγεται Καλιφόρνια, είτε λέγεται Σαουδική Αραβία, είτε λέγεται Κύπρος, να έρθουμε πιο κοντά, αυτή είναι τη διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένα περιβαλλοντικό, καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση.
1: Χρειάζονται και άλλες τομές, κύριε Σαμπατακάκη. Για παράδειγμα, μέτρα που βάζουν τέλος σε πρακτικές υφιστάμενες εδώ και δεκαετίες. Άλλοι λένε για τις πισίνες. Άλλοι λένε για τις καλλιέργειες. Να, ο αγαπητός κύριος Καπούνης που έστειλε το μήνυμα από την Άξο έρχεται από ένα νησί με πολύ μεγάλο πρωτογενή τομέα. Μπορεί να υποστηρίξει και υπό το βάρος της κλιματικής αλλαγής στο νησί για τις επόμενες δεκαετίες την καλλιέργεια πατάτας, για παράδειγμα, ή πρέπει να το ξαναδούν?
0: Κοιτάξτε, σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας, μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας έχει τη μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης στην άρδευση, 87%, σε σχέση με την Ισπανία που είναι 72%, να κάνουμε σύγκριση με ίδιες και χειρότερες ξηροθερμικές συνθήκες, άρα κάτι δεν κάνουμε σωστά στη χώρα μας. Έχει επίσης και το υψηλότερο σε λίτρα κατανάλωσης κατά άτομο στην Ευρώπη. Το υψηλότερο, με βάση τα ευρωπαϊκά στοιχεία. Άρα και εδώ κάτι δεν κάνουμε καλά. Δεν σημαίνει ότι για τις βιωτικές ανάγκες τις δικές μας θέλουμε διπλάσιο νερό ή κατά το 1/3 παραπάνω από ένα Γάλλο πολίτη ή οποιονδήποτε άλλο. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Άρα θέλουμε διαχείριση. Και η διαχείριση δεν στοιχίζει σε τίποτα. Υπάρχουν πολλά μέτρα για να διαχειριστούμε καλύτερα το νερό που διαθέτουμε, μικρότερες ποσότητες, χωρίς να χάσουμε τίποτα από τον πολιτισμό μας και από την κάλυψη των βιωτικών μας αναγκών. Το ίδιο ισχύει και για τον αγροτικό τομέα.
1: Όπου πηγαίνει το 87% του νερού που χρησιμοποιείται στη χώρα.
0: Θα πρέπει εδώ να το ξανασκεφτούμε, χωρίς να καταργήσουμε τίποτα.
1: Όχι βέβαια, τι να καταργήσουμε,
0: ούτε από
1: να ενισχυθεί
0: μας, ούτε από τα καρπούζια μας. Απλά χρειάζεται διαχείριση καλύτερα. Αυτό δεν στοιχίζει τίποτα. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα σύνεση, συνειδητοποίηση του χρήστη ότι το νερό είναι ένας φυσικός πόρος ανανεώσιμος, αλλά όχι πάντοτε σταθερός από χρόνο σε χρόνο ως προς την ποσότητα.
1: Λοιπόν, κύριε Σαμπατακάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια συζήτηση κρίσιμη για τη χώρα. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Σαμπατακάκης, υδρογεωλόγος, διευθυντής υδατικών πόρων και γεωθερμίας στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Κρατώ το μήνυμα, το ανέφερα πολύ επιγραμματικά, του κυρίου Καπούνη από την Άξο. Πριν από 4 χρόνια, λέει, είχατε επισκεφθεί το νησί. Είχαμε συζητήσει σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζαμε, με κυριότερο το ζήτημα των υδάτινων πόρων και των απαραίτητων έργων υποδομής. Σας ενημερώνω δυστυχώς ότι από τότε μέχρι σήμερα η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχει επιδεινωθεί. Το φράγμα του Τσικαλαριού, που αποτελούσε βασικό έργο για την υδροδότηση και την άρδευση του νησιού, δεν έχει ακόμα αποδώσει τα αναμενόμενα ωφέλη, ενώ ούτε τα αναγκαία συνοδά έργα έχουν ολοκληρωθεί. Και λέει κι άλλα ο κύριος Καπούνης για αυτό το νησί που δεν στηρίζεται μόνο στον τουρισμό, αλλά έχει και ένα σημαντικό πρωτογενή τομέα. Παρ' όλα αυτά, πολύ σας ζηλεύω που είστε εκεί που είστε, κύριε Καπούνη. Εκεί στην Πλάκα, στην Αγία Άννα, στον Άγιο Προκόπιο. Ναι, όταν λέει σύνεση, να σας πω τι εννοεί όταν λέει σύνεση. Έχετε πάει μεσημέρι, έχετε διασχίσει το Θεσσαλικό κάμπο μεσημέρι καλοκαίρι? Έχετε δει τα κανονάκια που ψεκάζουν? Τι φτάνει από αυτό το ψέκασμα του νερού στο φυτό? Τίποτα δεν φτάνει. Ένα μικρό ποσοστό. Ορθολογική διαχείριση χωράει στη χώρα. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει τεράστια σπατάλη και τεράστια απώλεια, γιατί τα δίκτυά μας είναι ανύπαρκτα. Δηλαδή ακόμα ο παραγωγός ποτίζει με ανοιχτό κανάλι, με ανοιχτό δίκτυο. Τι φτάνει σε μια χώρα που έχει 3 μήνες 30 και 35 και 40 και 45 βαθμούς? Δεν σας τα λέω από το μυαλό μου, έτυχε και τα έχουμε ερευνήσει αρκετές φορές για εκπομπές. Και είναι από τα βασικά που λέει κάθε επιστήμονας. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Για να μπω σε περιβάλλον διαφημιστικό αποχαιρετώντας σας, η Τεχάν σας προκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Θα γνωρίσετε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Θα διεκδικήσετε δώρα τεχνολογίας και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε όλους. Κώστας Κόκολας με το δελτίο των ειδήσεων. Ακολουθεί Στέλλα Γκαντώνα και ο Θανάσης Φουσκίδης. Καλημέρα σας.

0: Καλό μεσημέρι. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στην αντιτρομοκρατική έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις Θεσσαλονίκη με στόχους πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη. Οι τρεις επιθέσεις σημειώθηκαν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών, με σοβαρότερη αυτήν στο σπίτι της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η ίδια υπέστη εγκάβματα, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Ακόμη τρία άτομα παρουσίασαν έντονα αναπνευστικά προβλήματα. Είχαν προηγηθεί οι επιθέσεις στο σπίτι του Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς και στου πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη του Βασίλη Σκουρή ανέφερε μεταξύ άλλων πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που γίνεται στόχος επίθεσης. Πριν τρία χρόνια και στη δική μου την οικοδομή και στο Αναστασιάδη είχαμε επίθεση με μπογιές, είπε και σημειώνει. Θεωρώ ότι ο θεσμός είναι αυτό που ενοχλεί ανθρώπους που ανήκουν στον χώρο του αντισυστήματος. Τις επιθέσεις σχολίασε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Τους αξίζει αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Νωρίτερα για δολοφονικές επιθέσεις είχε κάνει λόγο και ο Παύλος Μαρινάκης. Σε διάστημα μίας ώρας έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν να τους σκοτώσουν. Ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδικών αφέθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κατάρρευσης καθώς και το ενδεχόμενο να υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι είχαν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες σε βάρος τους δικογραφία για παράβαση του ποινικού κώδικα που αφορά σε πολεοδομικές παραβάσεις. Τραγικός ο απολογισμός από τη μεγάλη φωτιά που άφησε πίσω τις δύο νεκρούς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ανέφερε ότι όπως όλα δείχνουν τα θύματα είναι πατέρας και γιος. Υπενθυμίζει ότι στην περιοχή αγνοείται 12χρονος γιος του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος. Την εξαφάνιση του παιδιού είχε δηλώσει η μητέρα του αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό της. Σήμερα και αύριο αναμένεται να κορυφωθεί το κύμα ζέστη στη χώρα, αφού η θερμοκρασία θα προσεγγίσει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού, με πτώση της θερμοκρατίας συνοδευόμενη από αστάθεια, με βροχές και κατατόπους καταιγίδες. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τραγικό θάνατο βρήκε 39χρονη στις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από επίθεση αλιγάτορα ενώ κολυμπούσε με τον σύντροφό της σε ποτάμι της Φλόριντα. Η νεαρή γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά στο νοσοκομείο. Στα αθλητικά απόψε στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, Ισπανία-Αυστρία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,11% καταγράφει ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σε θετικό έδαφος τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσει και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν η Στέλλα Γκαντώνα και ο Θανάσης Φουσκίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, καλό μήνα επίσης, 1η Ιουλίου. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαστε Λαγκαντώνα, θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη. Μέχρι το ρολόι να δείξει μία, κάπως δύσκολη η επικαιρότητα, περίεργη. Είχαμε και την φωτιά χθες με την... Και με την τραυματία και την σωρό. Είχαμε και την ιστορία με την πολυκατοικία που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα εκεί, αλλά γύρεται μια σειρά ζητημάτων που τα έχετε ακούσει από το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο μας. Και βεβαίως υπάρχει και το άλλο μεγάλο ζήτημα, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν τη ζωή τους, οι οποίοι για ένα χρονικό διάστημα θα φιλοξενηθούν σε δομές του Δήμου. Είναι αυτό που λες, ότι έρχονται όλα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στη ζωή σου, έρχονται τα πάνω κάτω. Θα πούμε και την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, θα πούμε και οικονομικές ειδήσεις, γιατί έχετε πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα για την ιστορία του επιδόματος των 150 ευρώ. Θα τα πούμε αναλυτικά. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880, κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Προσπαθούμε να κρατάμε και την καλή μας διάθεση την καλοκαιρινή σε σχετικά, ας πούμε, έτσι, υψηλά επίπεδα. Δεν βοηθάει πάντα η επικαιρότητα μου, αυτό είναι το θεματάκι. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.

0: Η άλλη, η πολύ σημαντική είδηση που έχουμε και αναμένεται προφανώς να προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση μέσα στην ημέρα, είναι αυτή η συντονισμένη επίθεση, η τρομοκρατική, εγώ θα πω, επίθεση με γκαζάκια που έγινε τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς και τις έρευνες πια έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, γιατί πέρα από τις υλικές ζημιές, που είναι το λιγότερο αυτό που συνέβη εκεί πέρα, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος νοσηλεύεται σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, και καταλαβαίνουμε τώρα αυτό τι ακριβώς σημαίνει. Μια γυναίκα, η μητέρα δηλαδή του ενός στελέχους, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και υπάρχει και κόσμος τραυματισμένος στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτά είναι καταδικαστέα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είμαστε στο 2026 και όμως φαίνεται ότι κάποιοι ανεγκέφαλοι συνεχίζουν μονότονα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, επειδή είπα ότι έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα από εσάς που έχετε παιδιά, είδατε, δεν είδατε τα χρήματα, είδατε λιγότερα. Σκεφτήκαμε να πάμε στον συνάδελφό μας, στον Προκόπη Χατζηνικολάου, που τον διαβάζετε σταθερά στο Power Game, να πάρουμε τα φώτα του, να ρωτήσουμε τι ακριβώς γίνεται με την καταβολή του επιδόματος. Γεια σου Προκόπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε προβλήματα. Πάντως, μιλώντας και με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δεν μου καταγράφει σημαντικά προβλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, είχαμε κάποιες λανθασμένες δηλώσεις.
0: Ωραία.
1: Όπου ήταν πάρα πολύ λίγες αυτές. Δηλαδή, κάποιοι γονείς είχαν ξεχάσει να δηλώσουν τα παιδιά ή ένα από τα δύο. Οπότε,
0: άρα, δηλαδή, αν κάπου κάτι δεν πάει καλά, πάει να πει ότι έχει γίνει λάθος στη φορολογική δήλωση, έτσι.
1: Ή έχει γίνει λάθος στη φορολογική
0: αυτό.
1: Δήλωση ή οι γονείς.
0: Ξέχασαν.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ή το λάθος της φορολογικής δήλωσης και πάμε λίγο στα πιο σύνθετα.
0: Ωραία.
1: Εδώ τι έχουμε. Υπάρχει μια οικογένεια χωρισμένων όπου δηλώνουν και δύο τα παιδιά. Έχουν, ας πούμε, για παράδειγμα δύο παιδιά. Mm-hmm. Σε κάθε γονέα θα πιστωθεί το ποσό των 150 ευρώ. Δεν θα πιστωθεί 300 στον έναν και 300 στον άλλον.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Εντάξει, mm-hmm. Άρα κάποια τηλέφωνα από αυτά που έχουμε λάβει στο ραδιόφωνο mm-hmm. Αφορούν μάλλον χωρισμένες οικογένειες όπου το ποσό μοιράστηκε στα δύο, mm-hmm. γιατί τα έχουν δηλώσει και οι δύο. Εάν δεν τα είχαν δηλώσει και οι δύο ως εξαρτώμενα τέκνα στην δήλωσή τους, θα πήγαινε μόνο στον ένα γονέο το 300, για παράδειγμα.
0: Άρα να πω κάτι, εάν τώρα κάποιος δεν έχει πάρει, λέμε τώρα γενικότερα επίδομα, πάει να πει παιδιά, ή ότι δεν πληρείται τα εισοδηματικά κριτήρια, καλά καταλαβαίνω,
1: mm-hmm.
0: ή ότι έχει γίνει κάποιο λάθος, δεν έχετε δηλώσει τα παιδιά, πάντως κάτι τέτοιο έχει συμβεί, δεν είναι, κατά τα λοιπά πρέπει όλοι να έχουν πάρει το 150 που δικαιούνται.
2: Προκόπη, λάθος συστήματος αποκλείεται να είναι, το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό, εσύ.
1: Το ρώτησα, δύο λεπτά πέφτουμε στον αέρα. Ναι. Mm. Μου είπε ότι δεν υπάρχει κανένα λάθος του συστήματος okay. αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
1: Υπάρχουν, μπορεί να υπάρχει αυτό που σας λέω για τους mm-hmm. χωρισμένους κυρίως, γιατί έχουν εντοπίσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Εγώ έχω να πω το εξής. Mm. Εάν κάποιος δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις που είπαμε, δηλαδή δεν είναι χωρισμένος, δεν έχει ξεχάσει να δηλώσει τα παιδιά του ή οποιοδήποτε ή και πληρεί τις προϋποθέσεις, ας αφήσει μήνυμα στο τηλεφωνικό κέντρο, θα τα πάρουμε εμείς και θα τα ψάξουμε ένα προς ένα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, γιατί μου το είπανε και από την ΑΔΕ.
2: Αυτό είναι σημαντικό που λες. Δηλαδή, αν κάποιος έχει εντός εισαγωγικών η λέξη κάποια ένσταση ότι δικαιούται το επίδομα, δεν το έχει πάρει, μπορεί να απευθυνθεί να γίνει περαιτέρω έλεγχος για την περίπτωσή του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, σωστά.
1: Φυσικά και μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς.
0: Ωραία.
1: Απλά mm-hmm, να mm-hmm. τσεκάρουμε στη φορολογική μας δήλωση ότι έχουμε δηλώσει σωστά τα παιδιά.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, τώρα να πάμε και στο δεύτερο κομμάτι. Δεν έχουν πληρωθεί όλοι.
0: Σωστό.
1: Δεν έχουν πληρωθεί όσοι έχουν γεννήσει από τον Γενάρη του 2025 και μετά.
2: Α, εννοείς γίνεται σταδιακά ή ανάλογα με την κατηγορία γίνεται η πληρωμή.
1: Η ΑΔΕ δεν γνωρίζει τα παιδιά που γεννηθήκαν το 2025.
0: Σωστό.
1: Θα τα μάθει τώρα, μετά το τέλος της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που εκπνέωσε 15 μέρες.
0: Σωστό. Τέλος Ιουλίου θα υπάρχει συνολική εικόνα για το ποιος έχει γεννήσει παιδιά και ποιος δεν έχει γεννήσει. Και έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Ακριβώς αυτό αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν το 25 όμως.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: αυτοί
1: θα πάρουν. Ήδη αυτά τα παιδιά έχουν ΆΜΚΑ και με τον ΆΜΚΑ μέσα mm. μπορούν να πάρουν το ποσό που δικαιούνται μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα το έχουν πάρει. Και για όσα παιδιά γεννηθήκαν το 26, mm-hmm. εδώ τι πρέπει να κάνουν, μια διαφορετική διαδικασία οι γονείς. Θα πρέπει να βγάλουν αφημί στο παιδί.
0: Ναι. Για όσα παιδιά γεννήθηκαν το 26, μέχρι πότε όμως, μέχρι ποιο μήνα?
1: Μέχρι τα μέσα του 26.
0: Μέχρι τα μέσα του 26. Ναι, σωστά. Ναι, γιατί η μετά προϋπόθεση δεν είναι αυγή αφημή. Εντάξει, είναι μια διαδικασία εύκολη αυτή σχετικά.
1: Αυτή είναι γρήγορη απαραίτητη διαδικασία πια. Δεν μπορεί να το αποδώσει αυτόματα η ΑΔΕ, γιατί δεν γνωρίζει και πάλι ότι έχει γεννηθεί κάποιο παιδί. Mm-hmm. Άρα οι γονείς, εφόσον θέλουν να πάρουν το 150 ή το 150 να γίνει 300, γιατί μπορεί να είχαν και δεύτερο παιδί, να έχουν και δεύτερο παιδί, θα ξεκινήσουν τη διαδικασία να λάβουν αφημή και μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα πάρουν και εκείνοι το ποσό που δικαιούνται.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτές οι... Αν κάποιος έχει κάνει κάποιο λάθος, σε ένα IBAN, ας πούμε, σε οτιδήποτε, σε ποια πλατφόρμα πρέπει να μπει προκοπή για να κάνει, ας πούμε, κάτι διορθωτικό? Ξέρουμε, ή είναι ακόμα νωρίς και δεν έχει ανακοινωθεί αυτό?
1: Πρώτον, πρέπει να μπει μέσα να κάνει, να αλλάξει τα πληροφοριακά στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Αφού το κάνει αυτό, θα πάει στα αιτήματά μου και θα προχωρήσει τη διαδικασία ενημέρωσης της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων ότι δεν είχε δηλωθεί σωστά το IBAN. Mm-hmm. Από εκεί πέρα θα περιμένουμε λίγο να δούμε εάν υπάρχει και κάποια πιο γρήγορη διαδικασία. Δηλαδή, εάν διαπιστωθεί ότι πολλοί είχαν δηλώσει λάθος IBAN, αν και τα περισσότερα ίσως θα είναι πολύ, δηλαδή μερικές εκατοντάδες να είναι λάθος. Mm-hmm. Εάν διαπιστωθεί αυτό, ίσως δώσει μια λύση πολύ πιο εύκολη η ΑΔΕ.
0: Πάντως έχουμε κάποια μηνύματα που λένε εδώ οι φίλοι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω και την καθαρά στην περίπτωση. Λέει, παιδιά, εγώ έχω αποκλειστική επιμέλεια, παίρνω και το Α21, γιατί πήρα τα μισά? Τώρα εκεί πέρα, εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί ακριβώς.
1: Ναι, αλλά εδώ πρέπει να δούμε. Μπορεί να έχει αποκλειστική επιμέλεια, mm-hmm, αλλά μπορεί να τα δηλώνει και ο σύζυγος στην φορολογική του δήλωση. Μάλιστα. Γιατί αν τα δηλώνει και ο σύζυγος, δηλαδή αυτό πρώτα θα πρέπει να μιλήσει με τον πρώην σύζυγό της, δεν ξέρω ακριβώς την κατάσταση.
0: Για να δουν τη δήλωση. Είναι σημαντική δήλωση.
1: Να του πει, να τον ρωτήσει εάν έχει δηλώσει και εσύ τα παιδιά, έτσι ώστε να ξέρουμε και αν πήρε το 150.
2: Άρα χρειάζεται συνεννόηση. Δηλαδή, πριν βρίσκετε το κράτος, συνεννοηθείτε με το σύζυγο για την περίπτωση αυτή που σας έβησε.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Όχι, το κατανοητό αυτό που λέει. Γιατί μπορεί να κάνουν και οι δύο από τη μεριά τους.
0: Είναι κατανοητό όμως ότι ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει. Γι' αυτό μιλάμε τον πρόκοπο.
2: Να μας τα πει όλα.
0: Αφού δεν μπορεί να μας τα πει το κράτος, πώς θα γίνει?
1: Ωραία. Επειδή δεν γίνεται αίτηση για την απόδειξη των 150-300 και μέχρι όσο πάει μέχρι τα 900, δεν γίνεται αίτηση. Αποδίδεται αυτόματα. Εδώ πρέπει να υπάρχει και αυτό έγινε για να αποδοθούν πολύ γρήγορα τα χρήματα, έτσι. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση των γονέων που έχουν χωρίσει, έτσι ώστε να δούνε αν έχει πιστωθεί, αν το πήρε το μισό του ο άλλος γονέας. Οπότε να το αποδώσει ή τέλος πάντων να βρουν την άκρη τους.
0: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω πήραμε μια καλή εικόνα. Το θέμα δεν θα το αφήσουμε έτσι. Εμείς εδώ είμαστε παιδιά της και εδώ δεν φεύγουμε διακοπές. Οπότε περιμένετε να ολοκληρωθούν οι πληρωμές. Κάντε και τις διορθώσεις που είναι να γίνουν και όλα
1: και
0: καλά.
1: Να προχωρήσουν όσοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις τους.
0: Σημαντικό
1: για,
0: αυτό.
1: Γιατί 15 Ιουλίου λήγει η προθεσμία.
0: Ναι.
1: Είναι πάνω από 1.300.000 φορολογούμενοι που δεν έχουν κάνει τη δηλώσή τους ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Και ειδικά όσοι έχουν να πάρουν χρήματα. Καλό είναι να το κάνουμε.
0: Μάλιστα,
1: γρήγορα.
0: Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ, Προκόπη. Σε χαιρετούμε.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Προκόπης Χατζηνικολάου.
2: Μας έδωσε χρήσιμες πληροφορίες.
0: Μας έδωσε απόλυτα χρήσιμες πληροφορίες.
2: Γι' αυτό το επίσης χρήσιμο βοήθημα των 150 θα μου πεις στις μέρες που ζούμε.
0: Εντάξει.
2: Ό,τι παίρνεις, καλό
0: παιδιά.
2: Είναι, παιδιά. Είναι αυτό που λέμε.
0: Παρά την κριτική που κάνουμε.
2: Ό,τι παίρνεις, καλό
0: εγώ
2: είναι.
0: Ειδικά που γκρινιάζω φουλ. Και 50 λεπτά να σου δίνει το κράτος, τα παίρνεις, γιατί πολύ απλά εμείς τα πληρώνουμε τα χρήματα αυτά. Δεν είναι κάποιο το οποίο το έχουμε βρει ουρανοκατέβατο. Λοιπόν, σας είπαμε εδώ ότι η επικαιρότητα είναι πολύ πλούσια. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα δούμε και την ιστορία με την πολυκατοικία που κατέρευσε, αλλά και την τρομοκρατική επίθεση στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε και πολλά πολιτικά θέματα που έχουμε, γιατί έχουμε και δημοσκοπικές μετρήσεις. Θα είναι οι τελευταίες, αυτό που λέμε, τη σεζόν, γιατί θα υπάρξει μια παύση μετά λόγω καλοκαιριού. Θα δούμε τι δείχνουν. Κατά το πρόγραμμα θα συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, τον κύριο Μπαλατσούκα.
2: Γιατί για να μας το ανατρέψει το πρόγραμμα ο άνθρωπος και λες κατά το πρόγραμμα. Θα συνομιλήσουμε, πες.
0: Ναι, καλά.
2: Θέλω να βγάζει μια σιγουριά, μια βεβαιότητα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, και με άλλους έχω βγάλει σιγουριά και βεβαιότητα. Μπορεί κάποιος να πέσει γράμμα, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μπαλατσούκα, λοιπόν, όπως λέει και ο Θανάσης μου. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: μοναδική φωνή του Γιάννη Πάρη που μας έδωσε αυτή τη μοναδική μελωδία, την οποία συνέθεσε ο αείμνησος Αντώνης Βαρδές. Στίχους του Πυθαγόρα βεβαίως. Τι στίχους έχει γράψει ο Πυθαγόρας, τι έμπνευση έχει ο άνθρωπος αυτός κατά καιρού. Συγκλονιστικό, ε.
1: Σωστό, σωστό. Πολύ σωστό.
0: Και ξέρω, αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή να έχεις έμπνευση σε τέτοιο βάθος χρόνου, γιατί έγραψε τραγούδια τρομερά, διαφόρων ειδών και σε μια μακρά διάρκεια ετών ο Πυθαγόρας, όπερ σημαίνει ότι είχε μονίμως μια έμπνευση. Εμείς πώς γίνεται να τη βρούμε αυτή την έμπνευση μονίμως?
1: Έλατε. Και γενικότερα το προσπαθούμε εμείς βέβαια, αλλά δεν μας κάθεται πάντα. Τέλος πάντων, έχετε στείλει παιδιά πολλά μηνύματα. Καλημέρα στον Αλετάμπουρα, καλό μήνα. Επίσης, λέτε για το επίδομα τέκνων, λέει ο Γιώργος. Παιδιά, καλημέρα. Τα τέκνα που φοιτούν τα έχουν αποκλείσει. Αυτά δεν είναι παιδιά, είναι από παιδιά. Αυτό λέω. Έχουμε τώρα στις λεπτομέρειες
0: τα κριτήρια. Τα τέκνα που φοιτούν, τι εννοεί, που είναι φοιτητές.
1: Που είναι φοιτητές.
0: Είναι ενήλικοι, ρε παιδιά.
1: Να πω κάτι, αν είναι προστατευόμενο τέκνο το παιδί.
0: Ναι, εντάξει, φαντάζομαι σε ειδικές.
1: Φαντάζομαι και εγώ ότι περιλαμβάνεται στην.
0: Μα σε ειδικές συνθήκες υπάρχουν ούτως ή άλλως διάφορα επιδόματα, ανεξαρτήτως αυτού που συζητάμε τώρα. Κατά βάση, ωστόσο, μιλάμε για μικρά παιδιά.
1: Λέει η Άννα, γιατί λέει στους πολυτεχνείς δίνουν 150 ευρώ στο έκτο παιδί και στα παραπάνω δεν δίνουν? Δεν ξέρω τώρα. Φαντάζομαι ότι δίνουν και στα. Δεν γίνεται κάποιος να έχει 8 παιδιά και να μην του δίνουν παιδιά επίδομα. Δεν το ξέρω.
0: Παιδιά, έτσι. Αυτό λέμε. Μην παίρνετε σε ειδικές συνθήκες. Είδαμε για παράδειγμα τα παιδιά των φοιτητών. Είναι διαφορετικό. Όταν είναι ειδικές συνθήκες, πολυτεχνείο, οτιδήποτε άλλο, χωρίς να έχουμε και εμείς ώρα άμεση και πλήρη γνώση για όλου του είδους τα βοηθήματα τα οποία παρέχει το κράτος. Υπάρχουν προβλέψεις. Εμείς μιλάγαμε για το συγκεκριμένο. Απλώς τώρα μιλούσαμε με τον Πρόκοπο Χατζηνικολάου.
1: Κοιτάξτε και τσεκάρετε, διπλοτσεκάρετε τις φορολογικές σας δηλώσεις,
0: ναι,
1: και τα στοιχεία αν είναι σωστά, και από εκεί και πέρα να τα ξαναδούμε εδώ. Είμαστε, θυμίζουμε ότι το τηλέφωνο μας είναι 211-1080-880, radio@parapolitica.gr, το mail για τα μηνύματα. Φεύγουμε, πάμε στα της υπόλοιπης επικαιρότητας. Είπα για τις επιθέσεις με γκαζάκια που είχαμε στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, διότι παιδιά είναι συγκλονιστικό κάποιος να εκφράζει. Δεν θέλω καν να πω τη διαμαρτυρία του, να πω γιατί για μένα αυτό που έχει γίνει είναι μια τρομοκρατική επίθεση. Δεν είναι διαμαρτυρία. Έχουμε πει ότι μπορείς να διαμαρτύρεσαι, να βγαίνεις στο δρόμο με ένα πανό, με ένα κάτι. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στο σπίτι του αλουνού και να πετάς γκαζάκια. Το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια γυναίκα διασωληνωμένη, έτσι, τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, και πραγματικά δεν ξέρω. Εν έτη 2026, γιατί ακόμα καθόμαστε και λέμε για τέτοιου τύπου περιστατικά. Αλήθεια το λέω αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου. Οι εποχές δεν έχουν κάπως έτσι βοηθήσει στο να λύνουμε τις διαφορές μας με ένα διάλογο, με ένα κάτι. Εντάξει, διαφωνήστε. Είναι δυνατόν τώρα να πηγαίνεις έξω από το. Να αποδείξεις τι, να κάνεις τι με όλο αυτό.
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι μυαλά τα οποία ξέρεις. Πάντα θα υπάρχουν κολλημένα μυαλά. Δεν το συζητάμε. Αυτό το θέμα είναι μέχρι.
1: Το θέμα είναι να μην στοιχίζει τη ζωή.
0: Να μην στοιχίζουν τίποτα σοβαρότερα από αυτά. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θέλω να πω κάτι. Ανέβαινα λοιπόν για την εκπομπή με τη Σέλα, κάτι ξέχασα στο ενδιάμεσο Δημήτρη Κύρκο και κατέβηκα να το πάρω από το αυτοκίνητο το οποίο άφησα έξω. Και παρατήρησα, εδώ εμείς είμαστε για να καταλάβετε στα παρτέρια εδώ της Συγκρού, ότι λίγο παραπάνω, λίγο πιο δίπλα, και είναι και ακόμη πιο στενάχωρο, γιατί σε λίγα μέτρα από εδώ, είτε δεξιά μας είτε από αριστερά μας, έχουμε ξενοδοχεία και full τουριστική σεζόν πια, εισερχόμεθα σε full τουριστική σεζόν. Και είδα μπροστά στα πεζοδρόμια μπουκάλια πεταμένα. Γενικά είναι καθαρά, δεν μπορώ να πω, έτσι προς Θεού. Αλλά λέω μπουκάλια πεταμένα, χαρτάκια από σοκολάτες και ούτω καθεξής. Και έρχομαι να πω, είναι στα λίγα μέτρα πιο μακριά από εδώ, Στέλλα, το είδα το φαινόμενο αυτό, έτσι έτυχε να πέσει το μάτι μου στην εικόνα αυτή. Και θέλω να πω, ρε παιδί μου, επειδή συζήτησες για μυαλά που εν έτη 2026 σκέφτονται να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους με τον συγκεκριμένο τρόπο.
1: Αυτό δεν είναι βέβαια διαμαρτυρία. Το εμπρηστικό χτύπημα είναι τρομοκρατική
0: αυτό
1: ενέργεια.
0: Αυτό είναι τρομοκρατική ενέργεια, αλλά ναι, με άλλο τον άλλο το άλλο. Απλώς λέω για να καταλάβεις ότι εν έτη 2026 υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας δυστυχώς που δεν έχουν μπει στη διαδικασία να υιοθετήσουν μια φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά, να το πω έτσι απλά και ήρεμα, φιλική προς το περιβάλλον, έτσι θα το πω και καλά συντακτικά.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι πράγματα τώρα αυτά.
1: Δεν είναι, παιδιά. Επίσης να πούμε ότι όσο και να σε βοηθάει ο Δήμος και να καθαρίζει και να έχεις 15 συνεργεία πάνω από το κεφάλι σου, πρέπει μόνοι μας να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Και μετά βεβαίως εννοείται να πούμε και για τους Δήμους.
0: Και μιας και συζητάμε για τα κακό σκήμενα, τα κοινωνικά, μπροστά μου τώρα που ερχόμουν, παιδιά, περιστατικό. Προσπαθούσε εις εκ των οδηγών που κινούμασταν εκείνη την ώρα στη Συγκρού να βγάλει φλας και να πάει δεξιά σε έναν από τους παραδρόμους. Να μπει μέσα να πάει προς Νέα Σμύρνη καλή ώρα. Ήμασταν στην άνοδο. Βγάζει φλας, πράγματι πήγε να το κάνει με βίαιο τρόπο. Το έκανε σχετικά βιαστικά. Το έκανε σχετικά βιαστικά, επαναλαμβάνω. Το έκανε όμως, έβγαλε το φλας του. Λίγο εκβιαστικά, εντός αγωγικών η λέξη, από άποψη οδηγικής συμπεριφοράς, επιχείρησε να μπει στον παράδρομο. Εκείνη την ώρα περνούσε από την δεξιά-δεξιά λωρίδα ένα βανάκι τουριστικό. Του κορνάρι, ρε παιδί μου, το βανάκι το τουριστικό, ότι περίμενε, οκ, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν μπαίνω τώρα στη διαδικασία να πω ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, αλλά τι κάνει, παιδιά, το βανάκι. Πάει και σταματάει και του κλείνει τον παράδρομο για να μην μπει μέσα σαν μπουκαλίκι, καταλαβες. Ναι. Ότι έτσι είσαι, πας να μου το κάνεις εκβιαστικά, σταματάω και τι κάνει. Σταματάει σε συγκρού, σταματάει σε συγκρού, επαναλαμβάνω. Σταματάει σε συγκρού, για τρεις φορές το λέω, και πάει και ανοίγει την πόρτα. Ανοίγει την πόρτα ο οδηγός και αρχίζει και πινελικώνει τον άλλο που προσπαθεί να στρίψει. Σταμάτησε συγκρού, επαναλαμβάνω, ο επαγγελματίας οδηγός που οδηγεί τουριστικό βανάκι, δεν ξέρω αν είχε και κόσμο μέσα. Σταματάει στη συγκρού για να κάνει τσαμπουκά. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι ο άλλος ήταν στην κοσμάρα του, ρε παιδί μου, και πράγματι πήγε να μπει εκβιαστικά. Σταματά στο τουριστικό το βανάκι επαγγελματίας οδηγός για να του την πει. Και ανοίγει και την πόρτα να του την πει κιόλας.
1: Τι να πω.
0: Μείναμε παιδιά όλοι, δεν μπορείτε να καταλάβετε.
1: Μέσα σε όλα βλέπουμε ότι υπάρχει μια βλάβη στην Ερμού. Έχουν σπέψει η συνεργεία του ΔΔΕ. Στο σημείο το λέω αυτό γιατί επειδή αυτές τις μέρες έχουμε και αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, πέραν του ότι η Ερμού είναι γεμάτη καταστήματα, έτσι. Ενδεχομένως, αν μας ακούτε και πάτε καμιά βολτούλα από εκεί, στείλτε κανένα μήνυμα radio@parapolitika.gr για να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση. Κλείνουμε και το θέμα αυτό για να δούμε και να πούμε δύο κουβέντες για την ιστορία της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε σαν τραπουλό χαρτό. Πάμε να ακούσουμε δύο αποσπάσματα από δύο κυρίες. Η μία είναι η κόρη της γυναίκας που τέλος πάντων η γυναίκα ζει και από το 1974, έτσι. Και θυμίζουμε ότι ο εργολάβος χτυπούσε τα κουδούνια για να βγει έξω ο κόσμος. Έγιναν κάποιες κινήσεις, ευτυχώς, έστω και την τελευταία στιγμή, και δεν είχαμε τα χειρότερα. Θυμίζουμε ότι δίπλα ανεγείρετο μια καινούρια πολυκατοικία. Έχει γίνει τώρα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Έχουν διατυπωθεί πάρα πολλές απόψεις. Έχει αναλάβει βεβαίως και η εισαγγελία τη σχετική έρευνα. Θέλω να ακούσουμε λίγο τι ανέφεραν οι αυτόπτες μάρτυρες για το κτίριο αυτό που κατέρευσε ξαφνικά. Θυμίζουμε επίσης ότι οι ένικοι είχαν εκφράσει ανησυχίες για τη στατικότητα του κτιρίου, έτσι. Απλώς λάμβαναν διαβεβαιώσεις ότι δεν συντρέχει κίνδυνος. Στη ζωή αυτή, βέβαια, έχουμε δει και άλλα περιστατικά στα οποία λαμβάναμε διαβεβαιώσεις και θυμόμαστε τι έγινε, έτσι, εκ του αποτελέσματος. Πάμε, Δημήτρη μου.
2: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό, έγινε το σπίτι και έφυγε. Και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που κρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της, δεν γίνεται χαλάσματα. Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας, βέβαια, της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνη, αλλά δεν έχει πέσει. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
0: Εάν όντως αποδειχθεί ότι ήταν λάθος των μηχανικών, οι οποίοι προφανώς κάνοντας τις εργασίες αυτές για τις οποίες συζητάμε, πείραξαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα μετά από τόσα χρόνια που δεν είχε πάθει τίποτα να καταρρεύσει η πολυκατοικία, αντιλαμβάνεστε τώρα ότι ο Πέλεκης πρέπει να είναι αμήλικτος και το που θα είναι, αλλά και τα μηνύματα τα οποία θα πρέπει να σταλούν προς πάσα κατεύθυνση να είναι αντίστοιχα. Δεν ξέρω να συμφωνείς.
1: Συμφωνώ. Είπα προηγουμένως ότι υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Στο μεταξύ, να μπείτε στα παραπολιτικά.gr, διότι μίλησε εδώ πέρα ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, ο κ. Κανελόπουλος. Οπότε να μπείτε να δείτε τι είπε ο άνθρωπος. Απλώς υπάρχει για μένα και η άλλη παράμετρος, πέραν του ότι αυτή η υπόθεση θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη όπως πρέπει άλλωστε. Υπάρχει και η παράμετρος ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει από εδώ και πέρα και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να βρουν στέγη που προφανώς και θα φιλοξενηθούν. Αλλά άκουγα την γυναίκα που έλεγε ότι φύγαμε, δεν προλάβαμε να πάρουμε ούτε μια φωτογραφία, εκεί πέρα είναι το βιός μας όλο. Καταλαβαίνεις πως είναι η ζωή σου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πραγματικά, παιδιά, να ξεκληρίζεται. Θα μου πεις, δεν είχαμε ανθρώπινη απώλεια και αυτό είναι το μείζον, συμφωνώ. Αλλά πέρα από το μείζον.
0: Όχι, παρά λίγο να είχαμε.
1: Ναι, και αυτό. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σκέλος, το οποίο νομίζω το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει ενσυναίσθηση για να το καταλάβουμε. Πως είναι ένας άνθρωπος ξαφνικά να ξεκληρίζεται όλη του υπόσταση. Να μην του μένει τίποτα. Να φεύγει δηλαδή έτσι όπως είναι ακριβώς. Έχουμε κι άλλο ένα ηχητικό, αν μπορούμε να το ακούσουμε.
0: Για πάμε.
3: Πραγματικά θέλω να μάθω το τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε την ασφάλεια των υπαλλήλων του για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς.
4: Υπήρχαν προβλήματα στατικότητας, είχατε καταλήξει.
3: Δεν υπήρχαν στην πολυκατοικία κανένα πρόβλημα στατικότητας. Η πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω στο σπίτι.

0: Πάμε να μας ενημερώσεις και για το νέο κύκλο των δημοσκοπήσεων που είδε το φως της δημοσιότητας.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σταθούμε λίγο στη μέτρηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα. Φαίνεται ότι το πολιτικό σκηνικό εξακολουθεί να αναδιατάσσεται, με συγχωρείτε. Στην πρόθεση η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 26,8. Στη δεύτερη θέση σταθερά παραμένει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας εδώ και ένα μήνα με 14,3. Τρίτο κόμμα είναι το Πασόκ με 9,2. Και το ίδιο ποσοστό δίνει και στην κυρία Μαρία Καριστιανού η πρόθεση ψήφου. Τώρα τα υπόλοιπα κόμματα, όχι, είναι το ΚΚΕ βλέπω στο 5,9, στο 4,6 η Πλεύση. Και τα υπόλοιπα είναι πιο χαμηλά. Στην εκτίμηση η Νέα Δημοκρατία ξεπερνάει το 30%, φτάνει στο 30,5%. Πάλι η ίδια εικόνα, η δεύτερη Ελλάς με 16,5, τρίτο το Πασόκ με 10,5. Οπότε καταλαβαίνουμε μέσα σ' άκρες ότι οι αριθμοί είναι αυτοί. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στη συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης, παρά το σταθερό εκλογικό προβάδισμα, το οποίο το αναφέραμε μόλις τώρα, φαίνεται ότι ο κόσμος αξιολογεί κατά 64% αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το συνολικά το κυβερνητικό έργο. Γιατί στην ερώτηση πώς κρίνεται το έργο της κυβέρνησης, πώς το αξιολογείται, το 44,1 λέει αρνητικά, το 19,1 μάλλον αρνητικά. Αυτό βέβαια έρχεται σε μια αντίφαση. Ενώ προβάδισμα εκλογικό υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία, δεν λέω αν υπάρχει αυτοδυναμία, φαίνεται ότι ο κόσμος πώς να το πω, ρε παιδί μου, με βαριά καρδιά, δεν ξέρω.
0: Όχι,
1: για να το λέω έτσι κάπως σχηματικά.
0: Είναι άλλο, παιδί μου. Πες ότι η Νέα Δημοκρατία πόσο έχει, 30, έτσι. Το υπόλοιπο δεν είναι ευχαριστημένο για να μην δηλώνει τα ψηφίσει. Είναι μετρημένα κουκιά.
1: Ναι.
0: Λογικό είναι, έτσι πηγαίνει. Το θέμα ποιο είναι, δηλαδή το 30% της Νέας Δημοκρατίας είναι εκείνοι που δηλώνουν, αν μη τι άλλο, ότι κάτι καλό έχουν δει, εν πάση περιπτώσει, και γι' αυτό η εκτίμηση ψήφου φέρνει το κυβερνών κόμμα μέχρι εκεί. Το υπόλοιπο 70 είναι εκείνοι που δηλώνουν δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και δηλώνουν ταυτόχρονα και ανικανοποίητοι ή δυσαρεστημένοι από τα πεπραγμένα της παρούσας κυβέρνησης. Πάντως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε από εδώ και μπρος πώς θα κινηθούν οι ισορροπίες στην κεντροαριστερά, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο ο Πολάκης έχει βάλει στο μάτι του, λέει φάμε, λέει παραιτήσου, να έρθω εγώ να πάρω το κόμμα να τελειώνουμε τώρα. Αυτό είναι το όλο κόνσεπτ.
1: Ποιος ασχολείται?
0: Κανείς, είναι η αλήθεια, αλλά πολιτικά πρέπει να το καταγράψεις. Δηλαδή, αν δεις τον Πολάκη αρχηγό κόμματος, δεν θα είναι ωραίο.
1: Μα να σου πω κάτι, άκουσα με πολιτικά. Το καταγράφεις εδώ και πάρα πολύ καιρό και φαίνεται ότι όλο αυτό είναι μια κατάσταση η οποία, ρε παιδί μου, σε οδηγεί στο ότι με μαθηματική ακρίβεια πάμε για μια νέα διάσπαση εκεί πέρα, έτσι. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Πολάκης πότε ήταν χθες που ζήταγε να επανέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, από την οποία έχει διαγραφεί, να θυμίσω, έτσι.
0: Ναι, σωστά, ζήτησε να επανέλθει για να ανατρέψει το φάμελο.
1: Ναι, απλώς πολιτικά καταγράφουμε ότι εντός του ΣΥΡΙΖΑ και όσοι βουλευτές υπάρχουν ακόμα, οι μισοί περιμένουν σινιάλο για να πάνε στον Τσίπρα, οι άλλοι μισοί λένε ότι δεν πρόκειται να κατέβουν με τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα κατέβουν με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Κάποιοι μπορεί και να μην κατέβουν ξανά καθόλου. Εντάξει, και αυτά συμβαίνουν. Έτσι, δεν θα χάσει η Βενετία Βελόνη. Η ζωή προχωράει. Τι να κάνουμε. Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα, να πούμε. Η Νέα Δημοκρατία, πώς πάνε οι περιοδίες στη Νέα Δημοκρατία, έχουμε κανένα νέο?
0: Πρίμα.
1: Πρίμα.
0: Πώς να πάνε τώρα, τι.
1: Πόσο πρίμα, δηλαδή και στην Πελοπόννησο που είναι και ο κύριος Σαμαράς.
0: Πήγαινε.
1: Πόσο πρίμα.
0: Πολλοί κόσμοι πήγαινε.
1: Τέτοιο κέφι.
0: Έχει κι άλλα. Πάνε και στελέχη κυβερνητικά κορυφαία και στελέχη κομματικά ανά την ελληνική περιφέρεια και περιοδεύουν. Έχουμε πει ότι σύμφωνα με τα focus groups που έρχονται σε Μαξίμου, στο λεκανοπέδιο κρατάμε ως Νέα Δημοκρατία. Στην επαρχία έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα και εκεί έγκυται η μεγαλύτερη προσπάθεια σε ό,τι έχει να κάνει με το εγχείρημα της συσπήρωσης. Και πάρα πολύ ωραία. Έχουμε μπει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Θα διακοπεί για το βαθύ φέρος και θα επανέλθουμε.
1: Εγώ θα πω ότι έχουμε μπει σε μια τυπικότατη προεκλογική περίοδο, κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη.
0: Τα κόμματα όμως, όχι ο κόσμος. Τα κόμματα, όχι ο κόσμος. Σε προεκλογική περίοδο μπαίνουμε όταν αισθανόμαστε εμείς ότι έρχεται η ώρα της κάλπης.
1: Μα ο κόσμος, όποια τηλεόραση και να ανοίξει, όποιο ραδιόφωνο και να ακούσει, πολιτικούς ακούει. Να λένε για τα προγράμματά τους, γι' αυτά άρα. Γιατί το λέμε, ας πούμε, άτυπη.
0: Πάντως,
1: τυπικότατη προεκλογική περίοδο.
0: Μιας και λες για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι ατόφιο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μικρό αυτό που φαίνεται να παίρνει, δηλαδή να έχουμε απευθείας μετακίνηση από τη Νέα Δημοκρατία στον Σαμαρά. Ωστόσο, αυτό που προβληματίζει, το έλεγα και προχθές, είναι το γεγονός ότι φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη δεξαμενή πιθανής ψήφου προς τον πιθανό επίσης πολιτικό φορέα που θα δημιουργήσει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων που είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αισθάνονται δυσακτικοί να ξανακυρίσουν η Νέα Δημοκρατία για τον ΑΒ λόγο και βλέπουν μια διέξοδο στον κύριο Σαμαρά. Πάντως, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό σε σχέση με την προσπάθεια ακόμα και της κυρίας Καρισιανού που βλέπουμε να φιλερωούν στελέχη της. Δηλαδή δεν είναι στα καλύτερά της και υπάρχει και μια πτώση ποσοστά της σε σχέση με το παρελθόν. Πολύ μικρότερο βέβαια το ποσοστό της δυνητικής ψήφου σε σχέση με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν αν και εφόσον έχουμε επίσημη ανακοίνωση κόμματος. Και μια και είπαμε για την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
1: Θα πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Μπαλατσούκα που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Τα λέμε πρώτη φορά, μαζί τουλάχιστον. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Γεια σας κύριε Μπαλατσούκα.
1: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα, γιατί δεν έχουμε ξανασυνομιλήσει μαζί κύριε Μπαλατσούκα.
0: Και εμείς δεν θα θέσουμε το θέμα της μουσικής σας παιδείας, όπως είχε κάνει η κυρία Βούλτευση, να είστε σίγουροι ως προς αυτό.
1: Πολύ πετυχημένοι.
0: Ως προς αυτό.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να πάμε τώρα στα των δημοσκοπήσεων λίγο, γιατί αυτή ήταν η τελευταία συζήτηση που είχαμε εδώ με το Θανάση. Η αλήθεια είναι ότι οι μετρήσεις για εσάς είναι ενθαρρυντικές στον ένα περίπου μήνα που είχαμε τα αποκαλυπτήρια. Τσίπρα, θέλω λίγο να μας πείτε ποια είναι η στρατηγική, γιατί έχουμε ακούσει ότι δεν θέλετε συνεργασίες.
2: Πράγματι, αυτό που παρατηρείται και στις δημοσκοπήσεις αλλά πρωτίστως και στο κοινωνικό πεδίο είναι ότι υπάρχει κινητικότητα και διαμορφώνονται ξεκάθαρα σε έναν πρώιμο βέβαια βαθμό δύο πόλοι. Εμείς αυτό που είπαμε και κυρίως αυτό που κάνουμε με την ελληνική αριστερή στην παράταξη είναι να διαμορφώνουμε έναν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης που συσπηρώνει τον προοδευτικό χώρο και κυρίως δημιουργεί μια εναλλακτική λύση για να ξεφύγουμε από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και δυστυχώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί τα τελευταία 7 χρόνια. Δημοσκοπικά νομίζω ότι παρατηρείται μια δημοσκοπική κάμψη της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά από τις εκλογές, τις ευρωεκλογές του 24. Υπάρχει μια φθορά η οποία είναι οριζόντια και ταχύτατη. Εγώ δεν βλέπω περιθώριο ουσιαστικής ανάκαμψης. Σε αντίθεση με την ελληνική αριστερή παράταξη που πραγματικά βλέπουμε ένα σημείο εκκίνησης, ήδη τουλάχιστον δημοσκοπικά τη δεύτερη θέση και για μας είναι ενθαρρυντικό γιατί έχουμε βάλει έναν στόχο ο οποίος είναι υψηλός στόχος, είναι η πρωτιά και κυρίως είναι η έκφραση μιας εναλλακτικής πολιτικής.
0: Πάντως κύριε Μπαλατσούκα θα διαφωνήσω μαζί σας όχι ως προς το γενικότερο πλαίσιο το οποίο βάζετε. Πράγματι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ πιο κάτω και από το ποσοστό των εθνικών εκλογών στην πρόθεση ψήφου και από το ποσοστό των ευρωεκλογών, στην εκτίμηση είναι λίγο παραπάνω. Πάντως, όλοι οι ειδικοί τι λένε, ότι από τότε που εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα και έδωσε τόσο ισχυρό πράγματι στίγμα σε αυτό το πρώτο διάστημα της παρουσίας ως ο δημόσιο βίο, η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει έστω και σε ένα περιορισμένο βαθμό να συσπυρώσει ένα κομμάτι της εκλογικής της δεξαμενής. Γι' αυτό και βλέπουμε να ανεβαίνει ένα-δύο μονάδες. Και πού το αποδίδουν αυτό? Το αποδίδουν στα ανακλαστικά, κυρίως από το χώρο του κέντρου, δηλαδή από το χώρο της μεσαίας τάξης, που ήταν και το μεγαλύτερο ζήτημα για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις του 19 και του 23. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς αντιστρέψετε την εικόνα της μεσαίας τάξης σχετικά με τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης Τσίπρα που φαίνεται ότι τον ακολούθησαν και στις δύο αναμετρήσεις τις οποίες σας ανέφερα.
2: Κύριε Φουσκίδη, βλέπουμε τρία δεδομένα ακριβώς στο πλαίσιο το οποίο θέτεται και τα οποία νομίζω είναι αδιάπτευτα. Πρώτα απ' όλα είναι η παντελής αδυναμία αντιμετώπισης της ακρίβειας. Δεν φτάνουν τα δημοσιονομικά μεγέθη και η ωρεοποιημένη εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση στις τσέπες των πολιτών. Και δεν αντιμετωπίζονται αυτά ούτε με φωλόγια, ούτε με μυθεύματα για success stories. Βλέπουμε επίσης μια στις τσέπες των πολιτών και δεν αντιμετωπίζονται αυτά ούτε με φωλόγια, ούτε με μυθεύματα για success stories. Βλέπουμε επίσης μια κόπωση.

0: τους πλέον απομακρύνουν ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας από το ίδιο το κόμμα που είχαν ψηφίσει και το 2019 και το 2023. Δηλαδή, εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που πλέον όχι μόνο δεν ακούει την Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει μια προσδοκία, γιατί έχει δοκιμαστεί τα τελευταία 7 χρόνια και γι' αυτό το λόγο αναγκάζεται να επιστρέψει σε ένα αφήγημα παρελθοντικό, το οποίο είναι εκτός κοινωνίας. Είμαστε σήμερα και καλό μήνα, 1η Ιουλίου του 2026. Και δυστυχώς ακούμε να ανακυκλώνεται ένας λόγος πολιτικής παρελθοντολογίας που δεν μιλάει για τα σημερινά προβλήματα. Και αν θέλετε, επιτρέψτε μου να πω, όχι μόνο για τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο ότι δεν αναγνωρίζονται. Είναι ότι πλέον δεν υπάρχει εντυμότητα ως προς το να δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την επίλυσή τους.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Παράδειγμα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς και γι' αυτό εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να επαφίεται, επί παραδείγματι, στον εθελοντισμό της αγοράς ή κυρίως σε σχέσεις και προσδοκίες η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δεν μπορεί να παρακαλά στην αγορά. Χρειάζεται πολιτική βούληση την ίδια ώρα που σας θυμίζω, γιατί μιλάμε τώρα για διάψευση υποσχέσεων. Το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης της Νέα Δημοκρατία είχε υποσχεθεί τη μείωση του ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ βρίσκεται στα ίδια επίπεδα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και ανταυτού βλέπουμε ΠΑΣ, κομφετή, διάφορα πυροτεχνήματα που εν τέλει δεν δημιουργούν μια αξιόπιστη λύση στα προβλήματα του κόσμου.
2: Εσείς δηλαδή, αν ήσασταν κυβέρνηση αύριο, ΠΑΣ και επιδόματα δεν θα δίνατε για να στηρίξετε την κοινωνία?
0: Εμείς λέμε τρία πράγματα. Ότι χρειάζεται πρώτα απ' όλα μια φορολογική δικαιοσύνη.
2: Όχι, μην πάμε γενικά τώρα σε αυτό το θέμα των επιδομάτων που ρωτάω, κύριε Παλτσουκά.
0: Θα σας μιλήσω και συγκεκριμένα.
2: Ναι ή όχι, το επίδομα είναι κακό και το ΠΑΣ?
0: Κοιτάξτε να δείτε, όταν εξαντλείς σε άπαξ επιδόματα για να τα χρησιμοποιείς επικοινωνιακά, ότι δίθεν κάνεις επικοινωνιακή πολιτική και δεν έχεις μια στρατηγική.
2: Τα 150 ευρώ να μην τα έδινε. Τα 150 ευρώ να μην τα έδινε.
0: Λέω το εξής. Χρειάζεται μια στρατηγική και εμείς αυτό που λέμε στον τομέα αυτό είναι όχι αποσπασματικές λύσεις, αλλά επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος.
2: Ναι, αλλά δεν μου απαντάτε. Τα 150 ευρώ να τα έδινε ή να μην τα έδινε. Όχι, θα μου απαντήσετε σε αυτό. Τα 150 ευρώ, ναι ή όχι.
0: Θα σας απαντήσω ότι μόνο με αποσπασματικές πολιτικές και ασπιρίνες δεν λύνει το πρόβλημα. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται μια συνολική πολιτική και κυρίως χρειάζεται ελάφρυνση εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο βάρος.
2: Ο κόσμος σήμερα ζει καλύτερα ή χειρότερα, κατά τη γνώμη σας, από το 2019.
0: Σε πάρα πολλούς τομείς, ζει χειρότερα. Και αυτό θα σας πω ένα παράδειγμα. Το 2017 ξέρετε πόσο ήταν ο πληθωρισμός. 1,1. Mm-hmm. Σήμερα ξέρετε πόσο είναι.
1: Θα σας έλεγε κανείς πόσο είναι ο κατώτατος μισός, θα σας έλεγε κανείς πόσο θα ήταν ο μέσος μισός. Πράγματι βρισκόμασταν σε μνημονιακή περίοδο. Πράγματι, είναι αλήθεια αυτή η παράμετρος.
0: 772 είναι ο κατώτατος μισθός, ο καθαρός, 920 ο μεικτός. Τη στιγμή που τον Νίκη, που πληρώνει ένας νέος άνθρωπος, εγώ είμαι στην ηλικία των 30 χρονών στην Αθήνα, είναι 600 ευρώ, ενώ το 2019, μέχρι το 2019, πλήρωνα 220 ευρώ στο κέντρο της Αθήνας.
1: Εντάξει, τώρα, εγώ προσπαθώ να σας πω κιόλας ότι τότε είχαμε και μνημονιακή περίοδο, μην τα συγκρίνουμε, μοιραία θα είναι καλύτερα
0: όχι,
1: τώρα. Άλλος, σε κάποιους τομείς σημαντικούς.
0: Μπαίνουν στη σύγκριση, νομίζοντας ότι τους ωφελεί.
1: Εγώ άλλο λέω.
0: Το αποτέλεσμα είναι όμως ότι τα νούμερα είναι αδιάψευστα και κυρίως οι τσέπες των πολιτών.
1: Και το αρχικό μου ερώτημα είναι, στην παρούσα συνθήκη, ποιο είναι το σχέδιό σας, σας ρώτησε η Στέλλα για τα επιδόματα, ποιο είναι το σχέδιό σας για την επαναπροσέγγιση με τη μεσαία τάξη που δείχνει να είναι πιο προβληματισμένη από το σενάριο ολικής επαναφοράς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, που πράγματι έχει δώσει ένα ισχυρό δημοσκοπικό στίγμα. Αυτό σας ρώτησα.
0: Με βεβαιότητα, η μεσαία τάξη, που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, είναι οι δημιουργικές και παραγωγικές δυνάμεις, πρέπει να υποστηριχθούν. Και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρωτίστως στο φορολογικό βάρος πρέπει να υπάρχουν ελαφρύνσεις για τη ραγδαία κοινωνική πλειοψηφία, κορμός της οποίας είναι η μεσαία τάξη. Θα πρέπει συγκεκριμένα να έχουμε μειώσεις στο ΦΠΑ, το έχουμε πει στα βασικά προϊόντα, από το 13% στο 6%.
2: Πόσο στοιχίζει αυτό, το έχετε υπολογίσει?
0: Κίνητρα. Ναι, το έχουμε υπολογίσει. Πόσο? Και σας λέω το εξής, ότι θα πρέπει επιτέλους να δοθεί το βάρος σε αυτούς που δημιουργούν, σε αυτούς που δουλεύουν, στον κόσμο της εργασίας.
2: Δημοσιονομικά,
0: ο κύριος Κουτεντάκης, ο υπεύθυνος του τομέα των οικονομικών σε συνέντευξή του.
1: Δηλαδή λέτε να πέσει ο ΦΠΑ κάτω από το μισό από ό,τι είναι σήμερα, είναι η πρόταση.
0: Από το 13% στο 6% στα βασικά προϊόντα.
1: Μάλιστα.
0: Και λέμε το εξής, ότι χρειάζεται δημοσιονομική αξιοπιστία, αλλά ταυτόχρονα στόχος φορολογικής δικαιοσύνης. Και αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε εμείς υποσχόμαστε ότι έχουμε κάποιο μαγικό ραβδί.
2: Απλώς σας ρωτώ πόσο κάνει, γιατί η κυβέρνηση, αυτό που θα σας πει κύριε Μπαλατσούκα, είναι ότι ωραία τα λέτε, αλλά δεν μας λέτε.

0: πώς κοστολογείται το μέτρο αυτό και από πού θα πρέπει να πάρουμε.
1: Οι κοστολογημένες προτάσεις ακριβώς προϋποθέτουν ολοκληρωμένα προγράμματα. Εμείς ήδη αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε εξαγγείλει τη γενική κατεύθυνσή μας και σταδιακά μέχρι και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα υπάρχει πλήρες κοστολογημένο ακριβές πρόγραμμα.
0: Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Επειδή έτσι, είπατε για τα χρήματα που δίνατε το 19 και πάρα πολλοί κόσμος περνάει πολύ δύσκολα στο κεφάλαιο ενίκιο. Εσάς η θέση του κόμματός σας είναι πια να μπει πλαφόν στο πόσο ένας ιδιοκτήτης θα νοικιάζει το διαμέρισμά του? Έχετε θέση πάνω στο κομμάτι του στεγαστικού, πώς μπορεί να λυθεί?
1: Έχουμε αναφέρει τις 5 εμβληματικές πολιτικές για τη στήριξη της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, μία από την οποία αφορά στο ζήτημα της στέγασης. Εκεί σίγουρα το πρώτο που θα πρέπει να υπάρξει είναι η αναγέννηση αυτού που λέμε της στεγαστικής κοινωνικής κατοικίας. Ότι δηλαδή θα πρέπει το κράτος να αξιοποιήσει όλα εκείνα τα ακίνητα.
2: Τα αδρανή ακίνητα.
0: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό.
2: Αλλά άλλο ερώτηση.
0: Να πω, μην το πάμε γύρω-γύρω, γιατί.
1: Δεν το πάμε γύρω-γύρω, σε απαντώ κάτι απευθείας.
0: Όχι, το πάμε γύρω-γύρω, γιατί μου λέτε για τις πρωτοβουλίες που έχετε πάρει. Ξέρω, εγώ άλλο ρωτάω. Είναι ένας ιδιοκτήτης. Έχει ένα ακίνητο. Το Πασόκ έχει πει κάποια στελέχη ότι είναι υπέρ του πλαφών. Εσείς τι λέτε?
1: Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Υπάρχουν εταιρείες αυτή τη στιγμή στην Αθήνα οι οποίες ασχολούνται με την ενοικίαση των κατοικιών, Airbnb και τα λοιπά ακριβώς, οι οποίες έχουν στην κατοχή τους περί τα 500 και 600 ακίνητα. Αυτά τα ακίνητα εκτοξεύουν τις τιμές λόγω των τιμών στις γειτονιές, στις πρωτεύουσες και όχι μόνο.
0: Θα έπρεπε να μπει ένα πλαφόν σε αυτές τις εταιρείες που έχουν ακίνητα στη διάθεσή τους?
1: Σε κάθε περίπτωση, στις μεγάλες εταιρείες πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει έλεγχος και πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένα όρια.
0: Τι έλεγχος πλαφών δηλαδή, τι έλεγχος θα είναι αυτός, προσπαθώ να καταλάβω. Είμαι μια εταιρεία εγώ και διαχειρίζομαι 1000 ακίνητα στην Αττική. Κάνω ένα σενάριο τώρα.
2: Και υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, ήδη περιορισμός από την πλευρά της κυβέρνησης σε γειτονιές της Αττικής για το Airbnb.
1: Το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι πραγματικά δεν λειτουργεί, γιατί τα νίκια δεν πέφτουν. Άρα λοιπόν εδώ συγκεκριμένος έλεγχος και κυρίως θα πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένα όρια στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η αγορά, μόνο και μόνο για να υπάρχει επιτέλους μείωση και απομείωση στα μεγάλα βάρη που αντιμετωπίζει η κοινωνική.
0: Έλεγχος όμως στην τιμή που νοικιάζονται. Εγώ επιμένω λίγο σε αυτό, γιατί το θεωρώ ενδιαφέρουσα πρόταση, αν όντως μπορεί να υπάρξει μια τέτοια πρόταση
1: θα
0: από κάποιο κόμμα.
1: Υπάρχουν εξειδικεύσεις συγκεκριμένες στο πρόγραμμά μας.
2: Δηλαδή, εγώ που έχω ένα σπίτι στο Νέο Φάλιρο. Όχι, άλλο θέλω να πω συγκεκριμένα. Εγώ που έχω ένα σπίτι στο Νέο Φάλιρο. Υπάρχει ένας έλεγχος από την πλευρά της κυβέρνησης Τσίπρα, εάν έρθει, ότι πρέπει να τον νοικιάσω μέχρι 1000. Θα υπάρχει τέτοια? Και έρχει η Στέλλα Εγκαντώνα και μου δώσει 1200. Εγώ θα φορολογηθώ αντιστοίχως? Δεν θα μπορώ να τον νοικιάσω 1200? Τι ακριβώς θα συμβεί? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Κύριε Βουσκίδη, εμείς λέμε το εξής.
2: Τυχαίες οι τιμές και τυχαίες και οι περιοχές.
1: Ακριβώς, και είναι διαφορετικό να έχεις ένα και δύο ακίνητα και διαφορετικό να έχεις 10, 20, 30, 40 ή πολλά περισσότερα. Εμείς λέμε ότι στις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες ακριβώς έχουν μεγαλύτερο μερίδιο στην πίτα, ακριβώς η συνεισφορά πρέπει προοδευτικά να είναι πιο συγκεκριμένη. Και κυρίως να συμφέρουν περισσότερο για να ελαφρύνουν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
0: Κάτι τελευταίο και κλείνουμε. Η επίθεση που έγινε με τα γκαζάκια κάτω από τα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, την καταδικάζετε?
1: Είναι απολύτως καταδικαστέα, κυρία Γκαντώνα, κάθε έκνομη πράξη, ειδικά οι πράξεις που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και κυρίως την ασφάλεια των πολιτών. Ένα πράγμα θα πω μόνο, ότι οι πρακτικές που υποκαθιστούν το διάλογο με τον εκφοβισμό συνιστούν πλήγμα για την ίδια τη δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ
2: πολύ. Ευχαριστούμε
0: πολύ,
2: κύριε Παλατσούκα. Καλή σας συνέχεια. Όλα τα καλά.
0: Χαιρετούμε. Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε, να πω ότι έχουμε τις καλημέρες ενός φίλου από τα Χανιά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πώς το κατάλαβες? Αχ, Θοδωρή, τυχερέ, σε λίγες μέρες θα σου στείλω το Θανάση κάτω. Λοιπόν, πριν φύγουμε, θυμίζουμε ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί μεθαύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μία ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος και σας περιμένουμε όλους. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον ο διάλογος αυτός που έχει ξεκινήσει για τις προτάσεις των κομμάτων που θα τις δούμε να παίρνουν σάρκα και οστά.
2: Πολλό δε μάλλον από την ώρα που έχουμε νέα κόμματα στην εξίσωση.
0: Συσσαγωγικά το σάρκα και οστά, έτσι. Λοιπόν, αυτό με τα κίνητα έχει το ενδιαφέρον του, γιατί μας αφορά όλους, ρε παιδιά. Θα πρέπει να φύγουμε. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Κώστα Κόκολα και τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12.
2: Τα λέμε, γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Έχουμε γεμίσει φιντάνια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μία μηχανή φαίνεται να είναι οι βασικοί δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία. Στην Αντιτρομοκρατική έχουν περάσει έρευνες που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη, και τις έρευνες, όπως είπαμε, έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική. Υπενθυμίζεται πως οι τρεις επιθέσεις σημειώθηκαν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών μεταξύ τους, με σοβαρότερη αυτή στο σπίτι της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η ίδια είπε στεγκάβματα, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Ακόμη τρία άτομα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Είχαν προηγηθεί οι επιθέσεις στο σπίτι του Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ακίμοβιτς, και στου πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη. Τις επιθέσεις σχολίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Τους αξίζει αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και έπειτα δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν με ανθρώπινες ζωές, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις η κυβέρνηση μέσω του Παύλου Μαρινάκη. Σε διάστημα μίας ώρας έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το 41% της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες εκλογές φέρει την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ο Στέφανος Κασελάκης στα παραπολιτικά 90,1, ενώ σημείωσε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευνοείται ήδη από την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού. Επιπλέον, ο Πρόεδρος των Δημοκρατών έστειλε το μήνυμα πως αν ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσει στην επόμενη Βουλή, αυτό θα είναι και το τέλος της πορείας του. Ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδικών αφέθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κατάρρευσης, καθώς και το ενδεχόμενο να υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι είχαν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του ποινικού κώδικα που αφαιρά σε πολεοδομικές παραβάσεις. Σοβαρό ατύχημα με βρέφος 11 μηνών σε πισίνα ξενοδοχείου στη Μύκονο. Το μωρό από τη Γερμανία ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και έπεσε στην πισίνα με αποτέλεσμα να πιει μεγάλη ποσότητα νερού. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης διακομίστηκε αεροπορικό στην Αθήνα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σήμερα και αύριο αναμένεται να κορυφωθεί το κύμα ζέστης στη χώρα, αφού η θερμοκρασία θα προσεγγίσει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη από αστάθεια με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Σε εξωτερικές ειδήσεις, πέθανε σε ηλικία 74 χρόνων ο Βίκτορ Ουίλις, τραγουδιστής των θρηλυκών Village People. Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε μέσω της επίσημης σελίδας του συγκροτήματος στο Facebook. Στα αθλητικά, το Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει απόψε στις 7.30 ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του Wimbledon.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,08% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: είμαστε ασθενείς. Ζητά η αυλανή γρούση, απλή του μάμι να δικόει. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
1: Να το πρόβλημα. Το πρόβλημα στον τομέα της υγείας. Μας το λέει ο ίδιος υπουργός. Για την ακρίβεια, το είπε και αυτό. Ότι δεν έχουμε ασθενείς. Έχουμε τα πάντα. Νοσοκομεία, γιατρούς, νοσηλευτές. Αλλά κάθονται όλοι αυτοί. Είναι άδεια τα κτίρια. Γιατί δεν υπάρχουν ασθενείς. Πάτε και έχετε υγεία καλή. Κάνετε αυτά τα προγράμματα που μας λέει ο ίδιος και έχει σώσει 200.000 ανθρώπους. Και δεν έχουμε ασθενείς. Ξέμεινε η χώρα από αρρώστους. Όλοι οι γης βγαίνουν στα χωράφια και τρέχουν πάνω στις θάλασσες. Κάποιος να αρρωστήσει, να πέσει κάτω εκεί με το βρουτζά, με κάτι, με ένα πυρετό, κάτι για να λειτουργήσει και το σύστημα. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Δυστυχώς.
0: Για να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα απομακρυσμένα χειρουργεία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Η λίστα πρακτικά είναι μηδέν άνω των 4 μηνών. Δηλαδή η μέση αναμονή σήμερα στην Ελλάδα είναι έως 6 μήνες max. Για να καταλάβετε αυτή τη στιγμή, έχουμε ελάχιστα χειρουργεία από το Δεκέμβριο του 25, νομίζω, σε μερικά νοσοκομεία. Πρακτικά κανένα. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.

0: δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.
1: Είναι οι νόμοι της ζήτησης και της προσφοράς. Δεν γίνεται να λειτουργήσει το σύστημα υγείας όταν δεν υπάρχουν ασθενείς. Θα καταρρεύσει, θα το κλείσουν. Πρέπει επιγόντως να αρρωστήσετε. Όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα να πάθετε κάτι μέχρι το απόγευμα. Εύκολο είναι. Πέστε από μια σκάλα, κάτι να συμβεί. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε ασθενείς, το ίδιο το Υπουργείο Υγείας ξεκινάει καμπάνια για να αρρωστήσουμε, να πάθουμε κάτι, να πάμε μέσα στα νοσοκομεία.
2: Κρεβάτια νοσοκομείων ρημαγμένα και ερυπωμένα. Γιατροί μόνοι σε απόγνωση. Νοσηλευτές δυστυχισμένοι και σε κατάθλιψη. Αυτή είναι η εικόνα των νοσοκομείων της χώρας μας από τις ελλείψεις ασθενών. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα του 2030. Φτάνει πια. Το Υπουργείο Υγείας παρουσιάζει το Τράβα Ψόφα, ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πλήρη στελέχωση των νοσοκομείων από ασθενείς. Πέσε από τον πέμπτο, κόψε τις φλέβες σου, φάε κρέας μέχρι να βουλώσουν οι αρτηρίες σου, κοιμήσου γυμνός στον καταψύκτη, γλύψε σφικοφολιά, πνίξου σε πισίνα. Τράβα Ψόφα, ένα εγκεφαλικό την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει σφαίρα. Τράβα Ψόφα, μια κοινωνική προσφορά της ελληνικής αγωγής και του Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Θέλω να το ονειρευτείτε, θέλω να το ονειρευτούμε μαζί, θέλω μαζί να το κάνουμε, θέλω να πάω να το κάνουμε.
2: Τράβα Ψόφα.
1: Είναι η νέα καμπάνια του Υπουργείου Υγείας, η οποία μας παροτρύνει να πάμε να αρρωστήσουμε με τον τίτλο, τον εύγλωτο, δύο λέξεις, Τράβα Ψόφα. Γιατί πρέπει να συμβεί. Δίνει και κάποιες οδηγίες αναλυτικά εκεί που λέει γλύψε σφιγγοφωλιά. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Πέσε, σκουντούφλησε, κάνε εκεί διάφορα. Φάτε, φάτε κρέατα με λίπη εκεί, χοληστερίνες, εγκεφαλικά καρδιάς, για να τι πρέπει να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Δεν έχουμε ασθενείς. Και δεν μπορεί να υπάρχει νοσοκομείο και εθνικό σύστημα υγείας χωρίς ασθενείς. Γιατρούς έχουμε, μια χαρά. Νοσηλευτές κάθονται. Μύγες σκοτώνουν όλη μέρα κάτω από τα air condition. Οπότε πρέπει να αποκτήσουμε και ασθενείς, οπότε τα τραγούδια τα σχετικά λειτουργούν όλα ως παρότρινση για να γίνουμε άρρωστοι.

0: ο πυρετός.
1: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ.
0: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
1: Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
0: Πόσο να τρέξω ακόμα ο χριστιανός.
1: Κάτω σταυρό σας, πού στο δω.
0: Αρρωσταίνω, υποφέρω, τρελαίνομαι.
1: Το σύστημα προχωράει, είναι όρθιο σε όλες τις ζωές.
0: Καθαραίο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Λιώνω, σβήνω και αργό πεθαίνω.
1: Είναι καλό πράγμα.
0: Λυπήσουμε.
1: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
2: Ναι, αλλά έτσι δεν έχουμε ασθενείς όμως. Μήπως να το πάρετε πίσω αυτό το πέτρο οι 200.000 πάνε να νοσηλευτούν όλοι για να έχουμε τα κρεβάτια γεμάτα. Γιατί άδεια κρεβάτια θα σαπίσει κάποια στιγμή όλο αυτό και θα βγάλει αράχνες. Δεν είναι σωστό. Όλα αυτά πρέπει να κινούνται. Άμα δεν κινείται κάτι, καταραίει. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Αυτά από τον Υπουργό το είπε και αυτό ο Υπουργός. Είναι κάτι που θα μπαίνει στο δελφινάριο όλο αυτό. Δηλαδή τα έχουμε όλα, δεν έχουμε ασθενείς. Τι κάνουμε εκεί? Και προκύπτουν διάφορες εικόνες, αστείες, σενάρια, κείμενα, οτιδήποτε. Το είπε ο Υπουργός. Κανονικά. Και πάει όπως θέλει, έκανε χθες παράσταση. Την ίδια ώρα ο Άδωνης έλεγε αυτό. Ποιος είναι καλύτερος από τους δύο? Ο Άδωνης βέβαια, γιατί είναι και υπουργός. Αυτό είναι το θέμα. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα πάμε στο Μέγκα, στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί η κυβέρνηση για τον Ντίλιαν που έχει φέρει το Πρέταντορ στην Ελλάδα ετοιμάζει κάτι καλό.
3: Σωτήρη, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει έτοιμη τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλια, και μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες θέλουν κορυφαίους υπουργούς να αντιδρούν στεναρά σε αυτό το σχεδιασμό.
4: Ναι, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι εν ώψη και της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Predator, σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στο εφετείο, μια δίκη που είναι προσδιορισμένη για τον Δεκέμβριο, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι ετοιμάζει τροπολογία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, με την οποία ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, ο άνθρωπος που έφερε το Predator στην Ελλάδα, να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση εν ώψη αυτής της εκδίκασης του δεύτερου βαθμού. Στο πρώτο βαθμό θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί μαζί με άλλους τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

0: πίσμα διερυγλά. Και ξέρω ότι και σήμερα που μιλάμε υπάρχει καχυποψία στην κοινή γνώμη για το ρόλο της δικαιοσύνης, αλλά πρέπει και να την εμπιστευτούμε και να την ενισχύσουμε, διότι αναρωτιέμαι αν όχι η δικαιοσύνη ποιος.
1: Ποιος, που ρωτάει και ο Πάριος. Ποιος, μωρό μου, ποιος. Πολύ σωστά εδώ τα λέει ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη κινείται, εφαρμόζει τους νόμους που η εκτελεστική εξουσία ψηφίζει, μάλλον η βουλευτική ψηφίζει, η εκτελεστική προτείνει. Τέλος πάντων, όλες αυτές οι εξουσίες είναι μία. Μεγαρό Μαξίμου λέγεται. Τα κτίρια τα έχουμε έτσι για να υπάρχουν. Οπότε προσπαθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, ο Ντίλιαν να πέσει στα μαλακά με κάποιο τρόπο, και πολύ καλά κάνουν, γιατί όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ είναι Ισραηλινός. Σε αυτόν τον τόπο τους κυνηγάνε τους Ισραηλινούς λόγω τους εισβολής στη Γάζα, της γενοκτονίας που γίνεται κάτω. Οπότε έρχεται ως αντίβαρο αυτό, το φέρνει η κυβέρνηση. Για τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος έχει κάνει κάτι καταγγελίες και τώρα τελευταία έχει σοπάσει, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη στα καλύτερά της. Έγιναν και αλλαγές στην ανώτατη βαθμίδα, μπήκαν άνθρωποι που έχουν προσφέρει στη δικαιοσύνη και ειδικά τώρα τελευταία η υπόθεση Γιωτόπουλου και κυρίως όλη αυτή η υπόθεση με τις υποκλοπές που μπήκε στο αρχείο. Όλα αυτά έχουν κάπως δεθεί πολύ ωραία, πολύ γλυκά και χωρίς προσχήματα. Αυτό είναι το πολύ ωραίο στις μέρες μας, δεν υπάρχουν προσχήματα. Τελειώσαμε και με τον Ντίλιαν. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας είναι ο Σγουρός, πρώην νομάρχης, θυμόσαστε, τώρα του Πασόκ, είναι ο Γιάννης Σγουρός στο Ζαχαρό και τσακώθηκαν τα δύο Ελληνόπουλα.
2: Πάμε ξανά.
3: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
2: Ρωτήστε. Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως.
3: Είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Οι πεμπτουσιακές δημοκρατίες είναι διάλογος.
2: Αλλά διάλογος
3: επί... Ναι, για να σας πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
2: Σας έδειξε τα νούμερα και δεν τα πιστεύετε.
3: Ναι. Σοβαρολογείτε τώρα.
2: Λοιπόν, σταματήστε. Κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
3: Να τις κάνετε. Πρωτού κάνετε τις ερωτήσεις, θα με ακούσετε.
2: Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμιτ. Δεν μπορεί να
3: είστε καλά.
2: Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να ακούσετε ερωτήσεις.
3: Σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
1: Συνέβη αυτό και έφυγε ο Σγουρός και είπε αυτό το πράγμα εκεί. Οπότε να ακούσουμε τι συνέβη.
3: Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
2: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
2: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
3: Πρέπει να σέβεσαι.
2: Δεν σας επιτρέπω.
3: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω ότι να ακούει την εκπομπή.
2: Με απειλείτε.
3: Καθόλου. Εσείς με απειλείτε έμεσα γιατί νομίζετε ότι ασκείτε κομματικό καθήκον.
2: Είστε εκτός αέρα. Δεν θα το κάνω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ. Συγγνώμη για αυτό που είδατε. Νομίζω ότι θα επαναληφθεί. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
1: Έτσι έκλεισε ο καυγάς και μιλούσε ο Σγουρός και ενώ απομακρυνόταν από το μικρόφωνο. Έγινε αυτός ο καυγάς. Δεν καταλάβαμε τι συνέβη, γιατί πήγαιναν καλά τα πράγματα. Θα πάμε πριν. Πριν γίνει ο καυγάς, τι ακριβώς είχε υποθεί.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό. Πόσο είναι το χρέος της χώρας σήμερα? Για να δούμε τι λέει. Τι μας λέει.
0: Εσωτερικό, εξωτερικό.
2: Μισό λεπτό. Πόσα χρωστάει η χώρα μας?
0: Ναι.
2: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες της τράπεζας.
0: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει? Δεν σας νοιάζει που του παίρνουν το σπίτι του αλουνού? Τι είναι αυτό που λέτε? Είστε δημοσιογράφος και λέτε τέτοιο πράγμα, δεν σας νοιάζει?
2: Σε ποιον από όλους? Στον απαταιώνα?
0: Σε εσάς προσωπικά. Απαταιώνας?
2: Δεν υπάρχουν απαταιώνες.
0: Αυτός που πήρε όχι, δεν υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχουν απαταιώνες.
0: Όχι, όχι, να σας πω γιατί. Ο απαταιώνας πάει φυλακή. Γιατί υπάρχει δικαιοσύνη.
2: Δεν πάνε φυλακή.
0: Γιατί δεν πάνε?
2: Δεν έχουμε
1: Εδώ είναι η αρχή του καυγά. Το βάλαμε γιατί βγαίνει μια ωραία άποψη από τον Ζαχαρό. Ότι είναι απαταιώνες όσοι είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Αυτό ακριβώς λέει εδώ. Γιατί προστατεύτηκαν αυτοί οι απαταιώνες από τον νόμο Κατσέλη, που ξέρουμε όλοι τι συνέβη τότε με τα μνημόνια, πώς εγκλωβίστηκαν χιλιάδες άνθρωποι μέσα στα δάνεια και έπρεπε να γίνει μια διευκόλυνση από την πολιτεία. Μπας και σώσουν το σπίτι, γιατί θα είχαμε έκρηξη κοινωνική και επανάσταση άμα πετιόντουσαν όλοι αυτοί στο δρόμο. Έτσι ξεκίνησε και λίγο μετά συνεχίστηκε ως εξής.
2: Θέλετε να κάνουμε μια νέα αρχή?
0: Ό,τι θέλετε.
2: Μη φωνάζετε καταρχήν.
0: Τώρα μη μου λέτε τώρα παρατηρήσα δάσκαλος. Μη φωνάζετε
2: γιατί δεν μπορώ να φωνάξω περισσότερο.
0: Γιατί να φωνάξετε εσείς? Εγώ δεν φωνάζω. Γιατί είμαι άνθρωπος ο οποίος βγήκα με 44 χρόνια στη σύνταξη, ναι, και μου κόψαν 50% από τη σύνταξη.
1: Α, σαν συνταξιούχος. Πήγε εκεί ο Σγουρός, έχει θέματα. Αυτά τα ωραία συνέβησαν στα παράθυρα και θα πάνε εκεί τα τηλεοπτικά. Τώρα θα πάμε στην αριστερά, γιατί στην αριστερά συμβαίνουν γεγονότα πολύ χρήσιμα και κρίσιμα. Διασπάται για άλλη μια φορά σε κομμάτια, κομματάκια. Ευτυχώς όμως υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δύο φορές ευτυχώς που υπάρχει. Υπάρχει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει το φάμελο τώρα. Έφυγε και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από χτες, μεγάλο πλήγμα. Αλλά υπάρχει πίσω, μένει ο Πολάκης.
3: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα?
4: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
3: Με εσάς αρχηγό, με εσάς αρχηγό.
4: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
5: Αυτό θέλει συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
4: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Απευθυνθούμε και στο ΚΚΕ. Απευθυνθούμε και στο ΚΚΕ.
1: Άντε ντε, περιμένει το ΚΚΕ να απευθυνθεί ο Πολάκης, η Κατσέλη, ο Βαρουφάκης. Όλοι αυτοί οι Νέα Αριστερά να απευθυνθούν στο ΚΚΕ για να πάνε μαζί. Γι' αυτή θα είναι η λύση και η σωτηρία του Πολάκη. Για να πάνε όλοι μαζί. Πολύ ωραία πρόταση, λες και δεν ξέρει ο Πολάκης. Τα λέει αυτά έτσι για να δημιουργεί εντυπώσεις ότι κάτι πλατή θα συμβεί. Δεν πρόκειται. Το ξέρουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά, να κρατήσουμε το θετικό της υπόθεσης ότι πάει για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης.
4: Και με στην Ελλάδα πάνελ... του Αλέξη Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
3: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό?
4: Τι πράγμα?
3: Με εσάς αρχηγό?
4: Νομίζω ναι.
5: Θα σας διεκδικήσει.
3: Νομίζω ναι. Το είπατε. Το είπατε. Νομίζω ναι.
4: Νομίζω περιγράφεται, δεν περιγράφεται?
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Με εσάς αρχηγό λοιπόν. Μόλις θέσετε υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά είναι τα θετικά. Αυτές είναι οι θετικές ειδήσεις. Μπορεί να είναι ο Τσίπρας από τη μία πλευρά να ξεπετάχτηκε τώρα με την Ελλάδα του. Όμως δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα ο Πολάκης, δεν είχε πει την τελευταία κουβέντα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι με τον Πολάκη αρχηγό, θα ζωή. Αυτή η βουλή πρέπει να τη δούμε, να τη ζήσουμε. Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα μπει από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη αρχηγό και όλους αυτούς που λέει εδώ, δεν ξέρω ποιος θα τα κοιμιάσει με ποιον. Θα είναι ωραίο να είναι μέσα. Ο Βελόπουλος που θα είναι πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης που θα είναι πρωθυπουργός, ο Τσίπρας που θα είναι πρωθυπουργός και ο Ανδρουλάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός, το ξέρουμε όλοι. Βέβαια, λαός ψηφίζει, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Οπότε, μια τέτοια βουλή θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει συνωστισμός αριστερών κομμάτων, αξιόλογων που έχουν διακηρύξεις πάρα πολύ αριστερές και αρχηγούς εισάξιους, όπως ακούμε. Εδώ, οπότε, μόνος του ο Πολάκης μπορεί να τα βάλει όπως θυμόμαστε και ξέρουμε, με όλους.
6: Παιδιά, να σου πω κάτι. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Σας έχω! Σας έχω! Τέλος! Δεν τζακίζει το φρύδι μου!
1: Δήλωση, πολιτική, παλιά βέβαια, σε μια βέσπα πάνω τα λέγει αυτά. Τότε που μας είχε όλους. Στην πορεία δεν είναι όλοι, δεν μας έχει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι φαντάζεται ο καθένας. Εμείς είμαστε εδώ για να προβάλλουμε αυτές τις φαντασιώσεις, τα θέλω του καθενός, γιατί λειτουργεί όλο αυτό ψυχοθεραπευτικά. Και σε αυτόν που τα έχει πει, γιατί γίνεται αναμετάδοση, μεγεθύνεται το μήνυμα, πηγαίνει σε περισσότερους, άρα νιώθει πιο όμορφο αυτός και πολύ κοντά στο στόχο του. Και δεύτερον, ψυχοθεραπευτικά για όλους εμάς που ακούμε αυτούς να λένε όλα αυτά και περνάμε πιο όμορφα από ό,τι θα περνούσαμε έτσι κι αλλιώς. Ένα είναι αυτό του Πολάκη και το άλλο είναι αυτό του Βελόπουλου.
7: Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί να σχηματίσετε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να κυβερνήσετε την Ελλάδα?
8: Μπορούμε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση εθνική, κοινωνική, λαϊκή, πατριωτική, αρκεί ο ελληνικός λαός να αποφασίσει.
7: Με ποιον? Μόνοι σας εννοείται?
8: Μόνο μας δεν είναι. Έχουμε μια πλειάδα στελεχών.
7: Όχι, άλλο λέω, μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα.
8: Βεβαιότατα. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα.
1: Όλοι θέλουμε. Δεν είναι μόνο το θέλω του Βελόπουλου. Ποιος δεν θα ήθελε να είχε το Βελόπουλο πρωθυπουργό? Νομίζω όλοι μας. Και γιατί θέλουμε το Βελόπουλο πρωθυπουργό? Όχι επειδή είχε τις επιστολές του Ιησού, δηλαδή κάποιο χάρισμα. Κάποιος είχε επιλέξει μια ανώτατη δύναμη το Βελόπουλο, όχι επειδή έχει τα φάρμακα, τα τελοπών και τα στομαχικών και τα εντερικών και τα απορροφητικών και τα αυτοκρατορικών και όλα τα άλλα εικόν, αλλά επειδή έχει γνώσεις που πρέπει να έχει κάθε πρωθυπουργός.
7: Χωρίς άλλο κόμμα.
8: Βεβαιότατα. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα. Όπως κυβερνώ ή όπως διοικώ κάποιες από τις επιχειρήσεις μου, μπορώ να κυβερνήσω σε ένα μεγαλύτερο μέγεθος, αν θέλετε, γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια, τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει, θα σου το πω ευθέως έτσι, ισολογισμός. Κάτι που δεν ξέρουν όλοι αυτοί. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα, γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια. Γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια.

0: Μόνοι σας εννοείτε.
1: Μόνο μας δεν. Έχουμε μια πλειάδα στελεχών.
0: Όχι, άλλο λέω, μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα.
1: Βεβαιότατα.
2: Μόνοι σας, το ρωτάει ο Χατζής, εννοεί σαν ελληνική λύση. Και απαντάει ο Βελόπουλος, έχουμε πλειάδες στελεχών. Όχι, μόνοι σας. Αυτό είναι το δευτερεύον, το καταλαβαίνει ο καθένας. Το πρώτο και το σημαντικό είναι ότι ξέρει τα πάγια. Τι σημαίνει πάγια, άρα όποιος ξέρει τι σημαίνει πάγια μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης φαίνεται δεν ξέρει το παιδί τι σημαίνει πάγια. Ο Τσίπρας δεν ήξερε όχι μόνο πάγια και τα υπόλοιπα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία, έγινε παρόλα αυτά. Οπότε εδώ ο Βελόπουλος ξέρει τι σημαίνει συλλογισμός, τι σημαίνει πάγια. Έχει γνώσεις, έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνει κάποιος πρωθυπουργός. Τι μένει τώρα για να γίνει πρωθυπουργός, η σοφροσύνη της ψήφου του ελληνικού λαού.
1: Όλοι αυτοί λοιπόν οι άργοι πολιτικοί αρχηγοί, οι ανεπάγγελτοι, στα δικά μου μάτια φαίνονται πολύ χαμηλότεροι για τις ανάγκες που έχει η χώρα. Η χώρα έχει ανάγκες.
3: Ναι, αλλά αυτοί είναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα τους αλλάξουμε σε επόμενες εκλογές.
3: Πώς θα τους αλλάξουμε.
1: Θα έρθει η ελληνική λύση. Σας το λέω. Θα έρθει η ελληνική λύση.
3: Δεν μπορεί από το ποσοστό που είστε να κερδίσετε εκλογές.
1: Δεν ξέρετε τι ποσοστό έχουμε. Η κάλπη γεννάει, το λέει ο Φλωράκης.
3: 15.
1: Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί και 20, 25 ξέρετε.
3: Και 20. Κανείς
1: δεν ξέρει.
3: Είναι δύσκολο.
1: Κανείς, ακούστε λίγο.
3: Από το 20 να πάτε στο 38.
1: Δεν θα παραβιάσω ανοιχτές θύρες. Και η ανοιχτή θύρα είναι η βούληση του ελληνικού λαού.
3: Δεν το συζητάμε.
1: Τι λέω εγώ και εσείς δεν έχει σημασία. Σημασία τα πει ο ελληνικό λαό αυτή τη μέρα. Είμαι βέβαιος λοιπόν αν τον ελληνικό λαό, κύριε Χατζή, ψηφίσει με σοφροσύνη, θα επιλέξει την ελληνική λύση.

0: Και εδώ τελειώνει το καλοκαιρινό τραγούδι, γιατί θερινό, έτσι, πολύ θαλασσινό. Από τη Δευτέρα προχθές, όπως έχουμε πει, μεταδίδουμε, επειδή είναι και η τελευταία εβδομάδα, για να έχουμε και ρυθμό, καλοκαιρινά τραγούδια. Να, ένα από αυτά είναι αυτό που μόλις έκλεισε εδώ. Θα το πιάσουμε με κάποιον άλλο τρόπο στην πορεία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Και σήμερα Τετάρτη, 1η Ιούλη, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, μόλις ξεκίνησε, να τον καλοδεχτούμε λοιπόν. 2-11-10-80-8-80, σας περιμένει μέσα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
1: Ανέλπιστο.
3: Ανέλπιστο.
1: Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τις παρακολουθεί. Τότε νομίζω θα φαόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τις παρακολουθείς, ας πούμε.
3: Εγγραφή. Εγγραφή. Τακ.
4: Ήρθε το τέλος, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
5: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή, τουρκική, μουσουλμάνη.
5: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή που λύσατε.
5: Παρακαλούμε, μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
4: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε πήγα και...
5: Τούτ δεν ακούς, τούτ.
6: Αποστόλη, γεια.
2: Γεια.
6: Τι κάνεις?
2: Καλά.
6: Εχθές έκανες την τελευταία σου καλοκαιρινή παράσταση.
2: Α, επαγγελματίας. Ναι, ναι.
6: Έτσι. Και τώρα ετοιμάζεσαι για διακοπές. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες.
2: Ναι.
7: Αποστόλη.
2: Έλα.
7: Χρόνια πολλά, ρε.
2: Ευχαριστώ.
7: Πήγε σε εκκλησία.
2: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
7: Κοινώνησε.
2: Κοινώνεται, θα μεταλάβω εγώ.
7: Έλα, ρε. Δεν
2: σε
7: πιστεύω.
2: Ναι, με τσικουδιά.
7: Έγινε και το χέρι του παπά.
2: Να ήταν το χέρι μόνο.
7: Και τι άλλο.
2: Εγώ τι μ' άφησε.
7: Μα έτσι.
2: Ναι.
7: Είχε ιστορία προηγουμένω.
2: Ναι, ναι, καλά ήταν.
7: Εντάξει. Άντε, ρε, καλά, περάσει το καλοκαίρι.
4: Παλιοκουμούνια είσαι το.
8: Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
8: Και από μένα και από τον σύντροφό μου, τον κύριο Θόδωρο, έχει τα χρόνια πολλά να είσαι γερός και να σε ακούμε για πολλά πολλά χρόνια. Να σας ευχηθώ και πάλι καλό καλοκαίρι. Τα φιλιά μου στο Θήμιο. Σε ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.
2: Να είστε καλά.
9: Αποστόλη, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
9: Μου χάρισες μία πρόσκληση και από την ταραχή μου που σε άκουσα, δεν σου είπα ούτε χρόνια πολλά.
2: Δεν πειράζει. Και... έλα το βράδυ να μου τα πεις από κοντά.
9: Από κοντά, ναι. Να είσαι πολύχρονος και επιθυμείς.
4: Ήρθε το τέλος!
2: Άι, μωρή.
10: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
10: Χρόνια πολλά. Να συγχαιρόμαστε.
2: Ευχαριστώ.
10: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
11: Ναι, κάνουνε κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούνε κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει, δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ, λέει, δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες, λέει, τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου, θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει. Στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι η πτάμενη δύση. Και οι βαρύτες.
2: Ναι, μάλιστα.
11: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά όσο να τα λέμε σατερικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, ουδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
2: δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
11: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
2: US Congress.
11: Κυβερνητική βουλή.
2: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
11: Δεν λέτε υπόσχετο.
2: Γιατί λέγεται κογκρέσ? Από το κογκρέσ, ελληνική λέξη.
11: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
2: Η ελληνική βουλή, ελληνικέ λέξει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιο μα ακούει. Κατέβα βουλευτή, μπα και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
4: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Παραπολιτικά 90,1. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
14: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
15: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
16: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Φίλες και φίλοι.
19: Μα είμαστε δύο.
18: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
20: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
22: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Παραπολιτικά 90,1.
24: Για να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάναμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα προβλήματα χειρουργία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Η λίστα πρακτικά είναι μηδέν. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.

0: με τέτοιες εξαίσιες μουσικές. Δεν έχουμε ασθενείς, γιατρεύεσαι με αυτές τις μουσικές. Εδώ ένα παλιό κομμάτι. Έχει δεχθεί χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες διασκευές και εκτελέσεις. Μια από αυτές, δύο από αυτές ακούσαμε σήμερα στην εκπομπή. Αυτή εδώ είναι η δεύτερη. Έχουμε καλά νέα για τον πολιτικό βίο της χώρας και για την επόμενη Βουλή. Ελπίζουμε ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, ο ηθοποιός, να είναι μέσα σε αυτήν.
1: Κύριε Βυσκαδουράκη, κατεβαίνει στην πολιτική.
2: Ναι.
1: Ισχύει.
2: Ισχύει,
1: ναι.
2: Εν αγνία μου. Και αυτό είναι το Θεοδόρο. Γι' αυτό πολλές φορές λέω στην Κατερίνα, λέω, κοίτα να δεις η ζωή, τι μου επιφυλάσσει.
1: Ισχύει εν αγνία σου, έχεις ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση.
2: Ναι, εντάξει, το έδωσα το όνομα, έτσι χαλαρά. Ναι. Δεν το είπα σε καμία εκπομπή πολιτική. Σε καμία εκπομπή δεν δήλωσε ότι κατεβαίνω. Και βγαίνω σε ψήφο στον κεντρικό τομέα που με ορίσανε, που δεν γνώριζα τι σημαίνει κεντρικό, βόρειο, νότιο. Δεν βγήκα με καμία φωτογραφία, με κανέναν. Και ο κόσμο με έβγαλε στου πιο υψηλού, με πια τα υψηλότερα.
1: Με τι περισσότερε ψήφου.
2: Με ψήφου.
1: Άρα συνεχίζει.
2: Ναι.
1: Θες να γίνει βουλευτή.
2: Το είχα όνειρο από μικρό παιδί.
1: Γιατί όχι.
2: Εγώ πάντα ασχολούμουν με την πολιτική και μου άρεσε. Πάντα ψηφίζω, δεν ήμουν ποτέ απολιτικ. Θεωρώ ιερό πράγμα η πολιτική, ιερό πράγμα να κοιτάς τον συνάνθρωπό σου. Και επειδή ξέρω τι σημαίνει συνάνθρωπος, ξέρω τι σημαίνει φτώχεια, ξέρω τι σημαίνει ενίκιο, ξέρω τι σημαίνει να κάνεις αγώνα μεγάλο στο παιδί σου. Και αν με αξιώσει ο Θεός, έλεγα κάποτε να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί ίσως αυτό το μικρόβιο το πήρα από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν μεγάλη προσωπικότητα.
1: Ναι.
2: Ήταν για 50 χρόνια πρόεδρος των Κοφών.
0: Ακούμε εδώ τον αγαπημένο ηθοποιό να λέει ότι για λόγους φτώχειας, παιδικά χρόνια, περιπέτειες, γενικώς θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Οπότε να ακούσουμε και σε ποιο κόμμα και ποιος, κυρίως ποιος, θα αποφασίσει για το Βυσκαδουράκι.
1: Επομένως, θα σε δούμε υποψήφιο βουλευτή.
2: Ακόμα δεν το γνωρίζω. Εγώ την υπογραφή μου δεν την έχω βάλει. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε. Ναι. Μέχρι τώρα αιωρούνται όλα, τα λένε οι δημοσιογράφοι, καλά κάνουνε.
1: Ναι.
2: Εμένα δεν με έχουν πάρει κάποιοι να το διαψεύσω ή να πω ναι.
1: Άρα αυτό είναι και ο πολιτικός σου χώρος.
2: Έχω μια αρχή στη ζωή μου, όπως και στο θέατρο. Εάν δεν κλείσω με τον παραγωγό, π.χ.
1: Ναι.
2: Ή με τον Πρωθυπουργό να τα βάλουμε κάτω να τα συζητήσουμε.
1: Εδώ ο παραγωγός είναι ο Πρωθυπουργός,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ο Άρχοντας.
0: Άρχοντας ο Μητσοτάκης, αυτό ήταν το point. Ότι είναι άρχοντας ο Μητσοτάκης. Τον λέει δηλαδή ο Βυσκαδουράκης, τον λέει άρχοντα το Μητσοτάκη. Ο άρχοντας είμαι σίγουρος θα πει ναι, μπες και εσύ στις λίστες και θα βγει, γιατί όποιος ηθοποιός μπαίνει στις λίστες βγαίνει. Οπότε θα είναι στην επόμενη Βουλή. Και όλο αυτό είναι ένα δώρο Θεού για μας, αλλά και για τον ίδιο.
2: Εάν κοιτάξω πίσω ή τα πέτρινα χρόνια, τα υπόγεια, ότι ένα παιδί τον καλεί ο αρχηγός του κράτους, ο Πρωθυπουργός, και σου λέει, λάδο παιδί μου. Τι να πω εγώ.
1: Ναι.
2: Για πείτε μου εσείς. Ας αφήσουμε τις ιδεολογίες. Τι θα πει ο Θανασάκης.
1: Εσύ από ό,τι καταλαβαίνω θα πεις είμαι έτοιμος, άρχοντα. Είμαι εδώ.
2: Εννοείται.
1: Είμαι εδώ για σένα.
2: Ναι, γιατί είναι δώρο Θεού.
0: Δώρο Θεού λοιπόν, προφανώς δώρο του άρχοντα, ναι, δεν είναι του Θεού. Α, βέβαια ο άρχοντας συμπίπτει με το Θεό. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Οπότε θα πάει καλά η προεκλογική περίοδος. Έχει αρχίσει ήδη, το βλέπετε, τι ακριβώς συμβαίνει. Θα έχουμε και το Βυσκαδουράκι στα ψηφοδέλτια. Βέβαια πρέπει να το αποφασίσει ο άρχοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά από αυτά, ο τυχερός λαός που έχει τον άρχοντα να τον διοικεί.
3: Αγαπητέ Απόστολε.
4: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε.
3: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
4: Ναι.
3: Με χαρά.
4: Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
3: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
4: Λέγε τι θες.
3: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχτές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
4: Ενώ πώς θα σε βαφτίσουμε.
3: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
4: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα. Σωστό.
3: Ακριβώς αυτό.
4: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
3: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
4: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
3: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες. Ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
4: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε.
3: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, η δουλειά την κάνει.
4: Ναι, την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα. Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
3: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας. Πρέπει να συμβαδίσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
4: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πόσο έχει πάει το ρεύμα. Θα με τρελάνεις μια με τράπεζα. Μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το μαλαία τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
3: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του είχαν κορονοϊή, του είχαν πόλεμη Ουκρανία.
4: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία? Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
3: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά?
4: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκες?
3: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
2: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
4: Να το. Το είχα ψυχανεμιστεί.
3: Το έχει ψυχανεμιστεί. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό?
4: Κακό δεν είναι.
3: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς.
4: Γιατί όχι ευτυχώς? Ευτυχώς.
5: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
3: Όχι.
4: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα? Νιάθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα, το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
3: Ακόμα και για το μετρό. Το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
4: Ναι.
3: Το τελείωσε.
4: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
3: Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
4: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει. Μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
3: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο.
4: Περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
3: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
4: Το πάει. Απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
5: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
3: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
4: Είμαι μίζερος.
3: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
4: Είμαι ότι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
3: Δεν επικροτώ.
4: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
3: Αυτές βλακίες του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
2: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα? Αν θέλουμε Ελλάδα πραγματικά να αποκτήσει ισχυρή οικονομία, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
4: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακίες του Μητσοτάκη.
3: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
4: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, στον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως? Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα?
3: Τι είναι, τα φαίνεται, όχι.
4: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνει χαμπάρι τον άλλον. Λες, αυτός δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει, δεξιός ήταν.
3: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
4: Τι δουλειά κάνεις, κοράκι?
3: Όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
4: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay. Ναι. Escort δηλαδή με έναν τρόπο.
3: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
4: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
5: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Ουνί, είναι ο Σατανάς βαμμένη.
3: Όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
4: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο. Ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
3: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
4: Πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό? Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
3: Από εκεί να καταλάβεις.
4: Από εκεί κατάλαβα.
3: Ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμπαθίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
4: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
3: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
4: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
3: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε.
4: Α, έτσι. Άδοξο. Εντάξει. Έγινε.
0: Είχαν βρει επικοινωνία όμως. Και υποστήριζε Μητσοτάκη με έναν έτσι πλάγιο κάπως τρόπο. Χαλαρό, διαλλακτικό, μπράβο στον ακροατή. Και ο Αποστόλης βέβαια τον πήγε πάρα πολύ καλά. Συμφώνησαν ότι ο Μητσοτάκης κάνει έργο και πρέπει να υπάρχει για πάντα στις καρδιές μας και στην Πρωθυπουργία της χώρας. Ο Άρχοντας, που λέει και ο Βυσκαδουράκης. Ένας εκ των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Κωνσταντίνος Φλώρος, ήταν στους Σπαρτιάτες, αλλά με αυτές τις διασπάσεις που έγιναν εκεί, το διαλυμένο κόμμα, φύγανε, είναι ανεξάρτητοι. Όλοι αυτοί προσπαθούν τώρα να βρουν κάπου να στεγαστούν. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο κύριος Φλώρος όμως κάνει μια ωραία πρόταση, πολύ ρεαλιστική, ουσιαστική, τεκμηριωμένη πάνω απ' όλα για τους μετανάστες.
6: Κάθεστε τώρα και συγκρούεστε με τους ήδη επιβαρημένους νησιωτικούς δήμους. Πετάτε ο ένας τον άλλο τον μπαλάκι των ευθυνών. Κύριε Πλευρή, υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα και μπορεί να χρειαστεί να μιλήσετε μόνο με το Δήμο της Λαβρεωτικής. Η λύση βρίσκεται εδώ. Εδώ, αυτό το νησί απέναντι από το Λαύριο. Στη Μακρόνησο.
0: Και έδειχνε τη Μακρόνησο. Και προτείνει τη Μακρόνησο ως τόπο φιλοξενίας σε αυτή τη φάση μεταναστών που έρχονται στο Αιγαίο. Για να μην έχουν κάνει και άλλοι τέτοιες προτάσεις. Αλλά εδώ ο κύριος Φλώρος το πήγε με φωτογραφία. Το τεκμηρίωσε, γιατί όπως θα ακούσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της τοποθέτησης, είπε ότι έχει και εγκαταστάσεις πάνω. Έχει εγκαταστάσεις, είναι η αλήθεια, με τη δεκαετία του 50. Ερείπια είναι όλα αυτά. Μόνο ένα κτίριο που υπάρχει ως μουσείο. Όλο αυτό το θεωρεί εγκαταστάσεις. Θα είναι και κοντά στην Αθήνα, να δούμε τα θετικά. Είναι καλό να είναι κοντά στην Αθήνα και να γεμίσει ο τόπος μαρτυρίου Μακρόνησης, προτείνει και τη Γιάρο, και αυτός ο τόπος μαρτυρίου με την φόρτιση που έχει, με την ιστορία που περικλεί. Με όλο αυτό το εκτόπισμα που έχει αυτός ο τόπος, αυτοί οι τόποι, την συναγωνία που έχουν σωρεύσει από όλους αυτούς που ήταν πάνω εκεί και για τους λόγους που εξορίστηκαν και μείναν εκεί στη δημοκρατική Ελλάδα, τη μετεμφυλιακή. Όλα αυτά λοιπόν, εδώ ο κύριος Φλόρος με πολύ μεγάλη άνεση απευθύνεται και στο ΚΚΕ και ζητάει να γίνουν πράξη.
6: Εδώ, αυτό το νησί απέναντι από Λαύριο, στη Μακρόνησο, να ενεργοποιηθεί η Μακρόνησος. Στον αιώνα, τι, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε. Στη Μακρόνησο υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις, οι εκτάσεις είναι τεράστιες, βρίσκεται δίπλα στην Αθήνα και θα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο, τον πλήρη έλεγχο, άμα έχετε προβλήματα με την αριστερά και τον... Εντάξει. Μακρόνησο, βεβαίως, Μακρόνησος. Στη Μακρόνησο και στη Γιάρο κιόλας. Και στη Γιάρο. Και στη Γιάρο.
5: Παρακαλώ, παρακαλώ.
6: Μιλάμε για 18,5 χιλιόμετρα έκταση με εγκαταστάσεις έτοιμες για εκμετάλλευση και μπορούν να φιλοξενήσουν όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Αλλά φοβάστε να το κάνετε, γιατί τα αποτελέσματα τα είδατε. Ξεσηκώνεται η αριστερά.
0: Μιλάμε για 18,5 χιλιόμετρα έκταση, όπως είπε και ο, όχι απόσταση, έκταση όπως είπε και ο ίδιος. Έκανε εδώ ρεαλιστικές προτάσεις, φαντάζομαι άνετα μια θέση στη Νέα Δημοκρατία. Έκταση όπως είπε και ο ίδιος. Έκανε εδώ ρεαλιστικές προτάσεις, φαντάζομαι άνετα μια θέση στη Νέα Δημοκρατία.

0: παιδιά.
1: Το πήγε ο Σαμαράς αυτό.
0: Το αντέγραψε από μένα. 9.30 το πρωί το πάω εγώ, 11.30 το πάω αυτός. Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί ότι αντιγράφουν ό,τι λέμε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Όλοι αντιγράφουν. Ναι, ναι. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα και στα εξωτερική πολιτική και στις όποιες ανακοινώσεις μας έρχονται και αντιγράφουν.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι κρίμα γιατί έχει πολύ καλές ιδέες και τις αντιγράφουν όλοι οι άλλοι και δεν αναφέρουν την πηγή. Αυτό δεν είναι, είναι αντιδεοντολογικό. Είναι ανήθικο αυτό που κάνουν. Αντιγράφεις τις προτάσεις του Βελόπουλου που είναι πάρα πολλές, η μία καλύτερη από την άλλη, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Αντιγράφει, ο Σαμαράς εδώ έκανε μια αντιγραφή και δεν αναφέρουν την αρχική πηγή. Είναι ένα θέμα. Θα ακούμε το πρωτότυπο. Θα κάνουμε ό,τι λέει το πρωτότυπο, δεν θέλουμε τους δεύτερους. Θα παρακολουθούμε τι λέει ο Βελόπουλος στις 9.30 για να ξέρουμε τι θα πει στις 11.30 ο Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, κέντρο καλοκαιριού, σιγά σιγά έχει ανέβει και η θερμοκρασία, και επειδή είναι και η τελευταία μας εβδομάδα εδώ, άλλες τρεις μέρες, ναι, μετράμε αντίστροφα, λογικό, πρέπει αυτή την καλοκαιρινή αύρα και τις καλοκαιρινές εικόνες να τις μοιραστούμε μαζί σας.
3: Δεν μεριγούν τα μεγάλα τα ψάρια.
4: Το φαινόμενο των λαγοκέφαλων.
3: Οι καρχαρίες και τα αρσενικά.
5: Της ευθείας της αντρικής σχολής.
3: Είμαι από αυτές που κερδίζουν στα ζάρια.
6: Πάλι ντόρτια ύφερα.
3: Η συνταγή φυσικά είναι μια.
7: Μπακαλιάρο σκορδαλιά.
8: Τι σημαίνουν όλα αυτά.
9: Φαΐ φουρτοφουρ.
3: Με ένα σούπερ τόσο του λιμίνι. Διαφάνω καιρός μπικίνι.
10: Δεν τρέπεστε, δεν τρέπεστε.
3: Κάνω ντου και τρομάζει ο ντουμιάς.
10: Παραγιά μου, δεν το πιστεύω.
3: Με το βρεμένο σούπερ μίνι. Διαφάνω καιρός μπικίνι.
7: Τσίκινο σοβρακάκι.
3: Πέφτουν όλοι, ξέρει μόνο μια.
11: Θα καταρρεύσω.
3: Κι όμως θυμάμαι παλιά καλοκαίρια.
12: Στην Ελασσόνα.
3: Πόσο ντρεπόμουν τις πλάς γενικά.
11: Δεν κοκκινίζω πλέον.
3: Γυαλιά φορούσα μπουρνούς για καπέλα.
13: Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
3: Μα τα ξεπέρασα πια όλα αυτά.
13: Αυτά.
14: 1-0.
8: Πώς ξεπέρασα όλα αυτά.
7: Με λίγο σκόρδο και ξέρετε και τα υπόλοιπα.
3: Με ένα σούπερ τόσο δούλη μίνι. Διαφάνω καιρός μπικίνι.
15: Μια κιλότα καλοκαιρινή.
3: Κάνω ντου και τρομάζει ο ντουνιάς.
11: Α, Κατερίνα!
3: Με το βρεμένο σούπερ μίνι. Διαφάνω καιρός μπικίνι.
16: Με 20 και με 25 ντουμπλε φας.
3: Πέφτουν όλοι, ξέρει μόνο μια.
8: Πα, πα, πα, δεν κρατιέται αυτή παιδιά.
11: Θα πάει στη Ρουμανία.
3: Πήρα μαθήματα ανατομίας.
17: Δεξιός όρθις.
3: Είδα δεκάδες διαφημιστικά.
17: Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
3: Έφτιαξα όλα στα σαν δυναμίας.
7: Κάνω και διάδρομο, κάνω λίγα βάρη.
3: Δεν με

0: Αν έχεις την καλοσύνη να αφαιρέσουμε τα εσώρουχα από την κουβέντα μας.
1: Φόρεσε τα.
2: Πέφτουν όλοι ξέρει μόνο μιας.
3: Κρακ, κρακ, τέζα.
4: Μα ποια είσαι τέλος πάντων.
2: Γεια σας.
5: Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Ένα καρακάτσουλιο.
3: Είμαι σήμερα κάλος.
4: Στόχος έγινες των πάντων.
3: Μητσοτάκη, γαρέσε.
2: Με τον τρόπο μου κι εγώ.
3: Σας ευχαριστώ.
6: Και μέσα σε αυτό το ηχητικό ακούσαμε τη φωνή και του Νίκου Κακαουνάκη και του Γιώργου Τράγκα σε μια συνέντευξη με τον Βασίλη Λεβέντη που λέγανε, νομίζω τότε ήταν στα παραπολιτικά, λέγανε για τα εσώρουχα και του λέει ο Λεβέντης του Τράγκα φόρεσε τα όλα. Ο Βασίλης Λεβέντης, η είδηση πριν 5 λεπτά κυκλοφόρησε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75, γράφουν εδώ τα site που βλέπω, σε ηλικία 75 ετών λοιπόν ο Βασίλης Λεβέντης, ένας ιδιαίτερος πολιτικός, ας πούμε αυτή τη λέξη, εμβληματικός και κάποιες εποχές πολύ παλιότερα είχε χαράξει και τηλεοπτικούς δρόμους όπως θυμόμαστε και μετά στη Βουλή και τακτικός συνεργάτης εδώ της εκπομπής. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτος λαός, τρίτο μέρος λαού, αύριο τα υπόλοιπα.
7: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα, Νέγκα?
1: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
8: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε...

0: ηγετικά στους ανθρώπους.
1: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
0: ναι,
1: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Και μετά ήταν οι μέλισσες.
3: Ναι, και εσύ που δεν με θέλησες.
4: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
2: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι, να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες,
3: ναι.
2: Τα λες για μένα, ναι.
3: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες, περίπου.
3: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
2: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
5: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
2: Έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
3: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να τα αναθερμάνουμε.
2: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
3: Α, εσείς πόσο το είχατε?
2: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί έχει και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια, θα πεθάνεις.
6: Γιάννης Κοτοβός.
3: Ο Κωστής Παλαμάς.
7: Έλα, Αποστολακό.
3: Έλα.
7: Έλα, θέλω να σου προσθέσω 2 πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, γι' αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
3: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
7: Ναι.
3: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
7: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους delivery σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, ρε φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πας με 10 χιλιόμετρα, μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει ο delivery στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει 3 στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράφω να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει, ρε καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για 1 μήνα? Δηλαδή δεν είναι φρικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
3: γράψει. Προφανώς.
7: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμως το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
3: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, ναι, αλλά και ναι, το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγο. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσο για να εισπράττουν οι δήμοι.
7: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω, και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά, παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά σου ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, που είναι τώρα και μεγάλο, οπότε να σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους φριλάνους και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και να γίνω freelancer? Δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
6: Τα σοβαρά κράτη.
3: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους τώρα, σε παρακαλώ, έλα.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
19: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Η ώρα είναι 2.
22: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 5 τραυματίες, η μία διασωληνωμένη. Τις έρευνες αναλαμβάνει η αντιτρομοκρατική. Με αυτοσχέδιους μηχανισμούς σε Πηλαία, Τούμπα και Χαριλάου, άγνωστοι επιτέθηκαν στα σπίτια των Ζήση, Ιωακίμοβιτς, Σάβα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της πολιτεύτηρας τραυματίστηκε σοβαρότερα, φέροντας βαρύτατα εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Στο νοσοκομείο ο πατέρας της και δύο ακόμη ένικοι. Τον αποτροπιασμό το εξέφρασε ο Πρωθυπουργός. Ζήτησε μηδενική ενοχή και αναχώρησε λίγη ώρα για την Θεσσαλονίκη μαζί με τον Γιγάλ Χρυσοχοίδη. Για γνωστούς ανόητους και αμετανόητους, έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και τόνισε ότι τους αξίζει αυστηρή τιμωρία. Πρόκειται για δολοφονικές επιθέσεις, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Καταδίκη τις επιθέσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αίσθηση έκανε η δήλωση του Γιώργου Φωλωρίδη. Χαρακτήρισε εγκληματική οργάνωση των Ρουβίκονα. Ελεύθεροι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Προκατακτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας. Ποιες εργασίες προκάλεσε τη μετακίνηση του εδάφους και την απώλεια της στατικής επάρκειας. Τι λένε οι ειδικοί στα παραπολιτικά 90,1. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ενίκων που εγκατέλειψαν το κτίριο λίγο πριν την κατάρρευση. Τι προβλέπετε για όσους έχασαν το βιό τους και έμειναν άστεγοι. Τι θα γίνει με τα παρακείμενα κτίρια. 3.000 ευρώ, μια πρώτη βοήθεια για όσες οικογένειες έχασαν τα υπάρχοντά τους, δίνει ο Δήμος της Αθήνας. Τόνι με μπάζα στην οδό Αλκμίνης, ζωντανή σύνδεση με το σημείο της κατάρρευσης. Ανίποτε τραγωδία στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου η καταστροφική φωτιά κόστισε τη ζωή σε πατέρα και γιο. Κουλουριασμένο σε ντουλάπα βρέθηκε το παιδί της οικογένειας, ενώ αναμένεται επίσημη ταυτοποίηση. Νεκρός εντοπίστηκε πρώτα ο 66χρονος πατέρας και δάσκαλος του χωριού. Συγκλονισμένοι κάτοικοι στον οικισμό Λιτή, με σοβαρά εγκάβματα η μητέρα που έτρεξε προς το σπίτι την ώρα που φούντωνε η πυρκαγιά. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 74 ετών. Το θάνατό του πατέρα του και Προέδρου της Ένωσης Κεντρών ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Αν ο λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή, θα είναι το τέλος της πορείας μου, δήλωσε ο Στέφανος Κασελάκης στα παραπολιτικά 90,1. Ο ίδιος μίλησε για το δίλημα των επόμενων εκλογών και σχολίασε την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Στο 3,9% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο από 4,9 το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Μικρή ανάσα από την πτώση καυσίμων, αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας και υπηρεσιών. Ποιοι και γιατί δεν είδαν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ που περίμεναν, νέες διευκρινήσεις από την ΑΔΕ. Τα SOS λάθη με τα IBAN και οι έξτρα πληρωμές. Ακριβότερες από σήμερα ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από πλατφόρμες όπως Temu, Shein και AliExpress, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Μεταβατικό Τελωνιακό Μέτρο για εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις. Στις 15 του μήνα εκπνέει η προθεσμία, ένα στα τρία νοικοκυριά καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο φόρο. Στο νοσοκομείο με κατάγματα 10 μηνών βρέφος στην Πάτρα, ενδοοικογενειακή βία από συγγενείς κατήγγειλε η μητέρα του. Φωτιά σε συγκρότημα κατοικιών στην Αμβέρσα. Σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς. Μεγάλη επιστροφή για τον Τζιοβάνι στον Ολυμπιακό. Ο Βραζιλιάνος αναλαμβάνει επίσημο ρόλο στους Ερυθρόλευκους. Θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς και μελτέμια στο Αιγαίο, τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Και ξεκινάμε το δελτίο μας με αυτές τις επιθέσεις, με τρεις επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη σε διάστημα 20 μόλις λεπτών σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Θα συνδεθούμε με τον Status FM 107,7, το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αν και δυστυχώς οι τελευταίες μέρες, το τελευταίο 24ωρο είναι πολύ ταραγμένο στη Θεσσαλονίκη.
1: Πράγματι.
2: Πρέπει να πούμε. Ξημερώματα είχαμε και αυτά τα γκαζάκια. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι συντονισμένες οι επιθέσεις. Δεν ήταν δηλαδή ότι απλά έγινε ένα περιστατικό όπως συμβαίνει άλλες φορές. Εδώ είχαμε συντονισμένη επίθεση σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα στον Ζήση τον Ιωακίμοβιτ, ο οποίος είναι πρόεδρος της διοικούσας εδώ στην Θεσσαλονίκη, στη Νέα Δημοκρατία. Στον Σάββα τον Αναστασιάδη, ο οποίος ήταν επί χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκης, και στην Αφροδίτη την Νέστορο, η οποία ήταν υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία τις τελευταίες εκλογές. Πρέπει να πούμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα. Υπάρχουν πληροφορίες, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, το είπε ο ίδιος ο Σάββας ο Αναστασιάδης αυτό, ότι υπάρχει και υλικό από τις κάμερες.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουμε δύο δράστες, οι οποίοι είχαν προσχεδιασμένα τα πάντα και τώρα ψάχνουν οι αρχές να βρουν τους ανθρώπους αυτούς. Να πούμε λίγο από την αρχή όμως πώς έγιναν τα πράγματα,
1: ναι.
2: Έρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε λοιπόν τρία σημεία. Η πιο σοβαρή επίθεση έγινε στην ανάληψη. Τοποθέτησαν εμπριστικό μηχανισμό γύρω στις 5 παρα 25 τα ξημερώματα κάτω από αυτοκίνητο, το οποίο άρπαξε φωτιά. Επεκτάθηκε η φωτιά σε παρακείμενα οχήματα. Το ένα από αυτά ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκαν από αυτό το περιστατικό 5 άτομα.
1: Ναι.
2: Μεταξύ των οποίων και η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της και κυρίως η 70χρονη μητέρα της, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Οι άλλοι δύο που τραυματίστηκαν είναι ένικοι της πολυκατοικίας. Τους πήγαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Ευτυχώς οι άνθρωποι πήραν εξιτήριο. Είχαμε ζημιές από την επίθεση αυτή και σε άλλα δύο αυτοκίνητα και σε άλλα δύο δίκυκλα που ήταν εκεί στην Πιλωτή. Η πρώτη επίθεση χρονικά έγινε στις 4 και 18 στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Είναι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη όλα τα περιστατικά, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
2: Και πάλι εκεί είχαμε γκαζάκι, χωρίς όμως υλικές ζημιές. Εκεί ήταν ο Ζήσης ο Ιακίμωβιτς, ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, τον οποίο τον βγάλαμε και στον Status FM και μας είπε ότι ακούσαμε θόρυβο, καταλάβαμε ότι κάτι τρέχει στην οικοδομή και τελικά ήταν γκαζάκια. Χαρακτήρισε μάλιστα την επίθεση ως χτύπημα κατά της δημοκρατίας. Και τέλος, 4 και 23 πρώτα λεπτά, δηλαδή με λίγα λεπτά διαφορά η μία από την άλλη επίθεση, είχαμε την επίθεση στην Τούμπα. Εκεί στον τρίτο όροφο της οικοδομής μένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης ο Σάββας Αναστασιάδης. Εκεί είχαμε ζημιές σε ιαλοπίνακα στην είσοδο. Δεν είχαμε όμως ευτυχώς τραυματισμούς. Τώρα το περιστατικό αξιολογείται ως πολύ σοβαρό.
1: Ναι. Έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική.
2: Έχει αναλάβει και η Αντιτρομοκρατική, σωστά τα λες. Και από τη Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή το αντιμετώπισαν ως πολύ σοβαρό περιστατικό. Ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις.
1: Σωστά.
2: Γιατί όταν βάζεις γκαζάκια μπορεί να έχεις και θύματα, όπως παραλίγο να είχαμε θύματα. Και μάλιστα μαθαίνουμε ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός.
1: Ναι, έκανε δήλωση πριν από λίγο ότι έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
2: Μπράβο, έκανε λίγο νωρίτερα δήλωση από το Μέγαρο Μποδοσάκη που παρουσιαζόταν το νέο application για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και είπε ότι η σκέψη μας είναι με τον Ζήση, τον Σάββα και την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της. Θα αναχωρήσω εγώ πρωθυπουργός αμέσως μετά για τη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατίας.
1: Τώρα η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα είναι στο Ιπποκράτειο.
2: Είναι στο Ιπποκράτειο και είναι διασωληνωμένη.
1: Είναι πολύ σοβαρά λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βιργινία, για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά και πάλι θα επικοινωνήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ζήσης Ιωακίμωβιτς εδώ στα παραπολιτικά, που δέχθηκε την επίθεση στο σπίτι του, καθώς και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστασιάδης.
3: Ήτανε περίπου 4 και 4 με 4,5 όταν ακούσαμε έναν κρότο, λίγο εκοφαντικό θα έλεγα. Βγήκα κατευθείαν στο μπαλκόνι γιατί είχαμε ανοιχτεί και τις μπαλκονόπορτες. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο, είδα τον καπνό, κατάλαβα ότι πρόκειτο για γκαζάκι. Ευτυχώς όμως είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι που διαμένει μία φίλη γειτόνισσα και δεν είχαμε περαιτέρω τραγωδίες όπως στην περίπτωση της πολιτεύτηρας της κυρίας Νέστορα.
4: Εγώ αποσύρασα από το σπίτι εκτός Θεσσαλονίκης. Έχουν μπει γκαζάκια γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει νταμαρίες από την είσοδο. Είχε αρπάξει και λίγη φωτιά και πρόλαβε η αστυνομία, την έζησε. Υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν ένα πρόσωπο από ό,τι μου λένε φαίνεται στην κάμερα που μπήκε από το δάσος γιατί είμαστε στο δάσος και άφησε τα γκαζάκια και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί.
1: Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα τρία περιστατικά μέσα σε διάστημα 20 λεπτών χαρακτηρίζονται ως περιστατικά τρομοκρατικής κίνησης και από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και από πλευρά της αστυνομίας. Γι' αυτό το λόγο μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εξέφρασε λίγο νωρίτερα τον αποτροπιασμό του. Πάμε στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο για μια προγραμματισμένη συζήτηση με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε μια παρουσίαση για μια καινούργια εφαρμογή στο Μποδοσάκι. Εκεί, λοιπόν, είπε ότι εκφράζω τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Είπε ότι η σκέψη μας είναι με το ζήτημα, το Σάβα, κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της. Θα αναχωρήσω ανακοίνωση Πρωθυπουργός στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αμέσως μετά για τη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή Νέας Δημοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά τις 4 με 4,5 ώρα πληροφορίες. Αναμένεται να είναι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ ήδη έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ζήση Ιακίμοβιτς.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Ενώ δηλώσεις έκαναν φυσικά και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφέρθηκε στο περιστατικό αυτό, στους εμπρησμούς στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τοποθετήθηκε φυσικά και ο Παύλος Μαρινάκης, Κώστα.
5: Ακριβώς, λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά χρονική σειρά. Δηλαδή, ο Γενικός Γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τυρανάκης, έκανε λόγο για κανονική τρομοκρατική επίθεση. Είπε ότι είχαν σκοπό να σκοτώσουν και υπογράμμιστο κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τρομοκρατείται. Αυτά λοιπόν τον κύριο Κυρανάκη. Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις. Αυτή είναι λοιπόν η άποψη, η εκτίμηση του κορυφαίου στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Δολοφονικές επιθέσεις με καζάκια σε σπίτια στελεχών. Είπε ότι όταν βάζει καζάκια και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχει την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν. Ο Γιώργος Κλωρίδης νωρίτερα μίλησε λοιπόν για τον. Είπε ότι θα βρεθούν κατά τις 2 μεγάλες πρωίδες, όπως είπε, και η ομάδα της ελληνικής αστυνομίας, η αρμόδια. Τους ενόχους, αλλά μίλησε και για την λεγόμενη αντισιωνιστική. Αυτό ήταν την περιπολία των που μοιάζει λίγο με τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα πριν από λίγες μέρες στην Θεσσαλονίκη. Είπε ότι υπήρξε παρέμβαση εισαγγελέα και ότι εξάγεται προκαταρκτική έρευνα. Και είπε ότι είναι πια η στιγμή να συνενωθούν οι δικογραφίες του Ρουβίκονα, δηλαδή άρα την Ελλάδα. Ναι. Είπε το ίδιο γίνει με την Χρυσή Αυγή
1: και μάλιστα. Και μάλιστα, Κώστα μου, στη δική σου εκπομπή, στη δημόσια τηλεόραση, ο κύριο Φλωρίδη έκανε και μία πολύ έτσι, δήλωση που έκανε αίσθηση για τον Ρουβίκονα.
5: Ακριβώς. Τον ρώτησε λοιπόν για τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τον Ρουβίκονα και είπε ότι η δική του άποψη είναι ότι είναι εγκληματική οργάνωση με τον τρόπο που δράει. Και ουσιαστικά αυτό που άφησε να δει ότι όπως συνελήφθη η Χρυσή Αυγή και οδηγήθηκε με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης και καταδικάστηκε τελικά, κάτι ανάλογο θα μπορούσε κάλλιστα να συμβεί και με τον Ρουβίκονα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Πρωθυπουργός, καθώς και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που όπως σας είπα και νωρίτερα ο Κώστας Παπαχλημίτζος, μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθούν στις οικογένειες εκεί και να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί σε σχέση με αυτές τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις.
6: Να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη τρομοκρατική δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Του στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία.
7: Κοιτάξτε, οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις. Λοιπόν, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
8: Έχει επιληφθεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, κύριε Υπουργέ.
7: Βεβαίως. Είναι εκεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, η οποία είναι πολύ μεγάλη υπηρεσία. Μαζί με την τοπική διεύθυνση γίνονται όλες οι ενέργειες, οι έρευνες.
1: Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο σε δήλωση το Παύλος Μαρινάκης, ενώ αίσθηση προκάλεσε και η δήλωση που έκανε νωρίτερα ο Γιώργος Φλωρίδης στη δημόσια τηλεόραση στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλημίτζου. Να τους ακούσουμε.
9: Σε ένα διάστημα περίπου μιας ώρας, μεταξύ 4 και 4 και 5, 5 και κάτι τα ξημερώματα, έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση. Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν. Αποτέλεσμα σε μία από αυτές τις επιθέσεις να έχουμε πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της Αφροδίτης, η οποία δίνει τη μάχη αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτιο. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν. Καταρχάς, να συνεννοηθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
10: Είναι πια η στιγμή αυτές οι δικογραφίες να συνενωθούν ανά την Ελλάδα και το αντίστοιχο που αν θυμόσαστε είχε γίνει με τη Χρυσή Αυγή τότε. Κρεμούσαν διάφορες δικογραφίες διάσπαρτες από εδώ και από εκεί. Αυτές συνενώθηκαν κάποια στιγμή και οδήγησαν τα πράγματα σε μια αντιμετώπιση μιας εγκληματικής οργάνωσης. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάνει η στιγμή όπου οι εισαγγελικές αρχές θα ενοποιήσουν αυτές τις δικογραφίες για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και εκεί θα λογαριαστούμε με όλους αυτούς.
11: Δηλαδή, είναι ο Ρουβικός κατά τη γνώμη σας εγκληματική οργάνωση?
10: Με τον τρόπο που δρά, σαφώς.
1: Τώρα, σύσσωμη αντιπολίτευση καταδικάζει τις τρεις επιθέσεις. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κύμα πολιτικών αντιδράσεων προκαλούν οι εμπριστικές επιθέσεις με καζάκια στις κατοικίες των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, με τα κόμματα να καταδικάζουν απερίφραστα το περιστατικό και να ζητούν τον εντοπισμό των δραστών. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου του κυρίου Κώστα Τσουκαλά, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι η βία δεν χωρά στη δημοκρατία. Παράλληλα, έφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και ζήτησε την άμεση σύλληψη όσων ευθύνονται. Στο ίδιο μήκος θέλω να σου πω ότι κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις, ευχήθηκε ταχύ ανάρρωση του τραυματίες και κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα χαρακτήρισε τις επιθέσεις εγκληματικές ενέργειες, επισημένοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να τις αξιοποιήσει για την ένταση της καταστολής και της συκοφάντησης των λαϊκών αγώνων. Η ελληνική λύση ζήτησε την άμεση σύλληψη και την παραδειγματική τιμωρία των υπεύθυνων, ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, μέσω του τομεάρχη του κυρίου Μαρίνου Σκανδάμη, αλλά και εδώ διαστόματος του κυρίου Γιώργου Μπαλατσούκα, ο οποίος μίλησε, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος που μίλησε στον Θανάση Φουσκίδη και στη Τέλα Καντών, καταδίκασε την τρομοκρατική όπως τη χαρακτήρισε επίθεση, εξέφρασε τη συμπαράσταση στους 5 τραυματίες και ζήτησε την κορύφωση των ερευνών ώστε οι δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Κώστας Τσουκαλάς από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Τέλας Καντών.
13: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
14: Είναι απολύτως καταδικαστέα, κυρία Γκαντώνα, κάθε έκνομη πράξη, ειδικά οι πράξεις που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και κυρίως την ασφάλεια των πολιτών. Ένα πράγμα θα πω μόνο, ότι οι πρακτικές που υποκαθιστούν το διάλογο με τον εκφοβισμό συνιστούν πλήγμα για την ίδια τη δημοκρατία.
1: Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ελεύθεροι οι 5 συλλευτές για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική έρευνα. Θα δούμε το δικαστικό κομμάτι στη συνέχεια με τη βοήθεια της Πάσος Παλαιού. Πάμε τώρα όμως με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί ένα 24ωρο μετά από αυτή την συγκλονιστική κατάρρευση. Σε καλημερίζω, Δημήτρη μου. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπληκτών. Εδώ από την εδώ Αλκμίνη και των Φατιδών. Στα Πετράλωνα, ο χώρος εδώ, το Ερείπιο, η πολυκατοικία Έχει μεταλλική κατασκευή γύρω-γύρω, καθώς η αστυνομία με εντολή του κυρίου Στέφανο Σκουτέλα είναι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Ακροπόλεως, φρουρεί από χθες το βράδυ το χώρο, γιατί διαπιστώθηκαν ορισμένα κρούσματα απόπειρας κλοπών. Έχουμε και τέτοια, εννοείται. Ενώ βρίσκονται κλιμάκια μηχανικών από εδώ, από το πρωί και της πυροσβεστικής, και πραγματοποιούν συνεχείς έρευνες για να διαπιστωθεί υπό ποιες ακριβώς συνθήκες έχει καταρρεύσει το κτίριο. Πληροφορίες αναφέρουν, όπως και κάτοικοι εδώ της περιοχής, ότι χτες εδώ, στο σημείο από το πρωί, βρίσκονταν και οι πέντε κατηγορούμενοι. Και οι μηχανικοί αρχιτέκτονες και ο εργολάβος. Ναι. Μάλιστα, οι δύο εξ αυτών είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν αγοράσει τον χώρο πριν από δύο χρόνια, το 2024.
1: Αυτοί ετοιμαζόταν να φτιάξουν ένα πολυόροφο κτίριο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
15: Ακριβώς, είναι το πενταόροφο κτίριο που ετοιμάζονταν να φτιάξουν. Επέβλεπαν οι ίδιοι τις εργασίες. Είναι νέοι άνθρωποι, από ό,τι μας έλεγαν. Επέβλεπαν οι ίδιοι τις εργασίες. Επέβλεπαν οι ίδιοι τα συνεργεία τους, γιατί βρίσκονται στην αρχή της, έτσι γενικά, της καριέρας τους και ειδικά σε τέτοιου είδους κτίρια. Και θέλανε να φτιάξουν και άλλα τέτοια κτίρια στην περιοχή εδώ των Πετραλαίων και από κάτω στο Γκάζι. Οι γείτονες ανέφεραν ότι σήμερα από το πρωί ότι άκουγαν τριγμούς στα παράθυρα και αυτό ήταν που τους
1: κινητοποίησε.
15: Κινητοποίησε
1: και τους έσωσε, Δημήτρη.
15: Έτσι ακριβώς. Ναι. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά αναφέρθηκε ότι και ο εργολάβος, ο οποίος είναι και μηχανικός, ήταν εκείνος ο οποίος χτύπησε τα κουδούνια. Είναι κάτι τα οποία, είναι κάτι το οποίο θα διερευνηθεί, να δούνε κατά πόσον παρενέβησαν οι μηχανικοί, επαναλαμβάνω και οι πέντε είναι μηχανικοί και αρχιτέκτονες, να δούνε κατά πόσο παρενέβησαν αυτοί, ούτως ώστε να βγει ο κόσμος έξω και να εγκαταλείψει το κτίριο. Σε κάθε περίπτωση φαινόταν από τις 11-11.30 το πρωί ότι το κτίριο αντιμετώπιζε προβλήματα στατικότητας και μετά κατέρευσε σε διάστημα ελάχιστον λιγότερο του λεπτού, δηλαδή και προς τα κάτω, βούλιαξε δηλαδή, αλλά και προς τα αριστερά, έφερε μια κλίση προς τα αριστερά. Ναι. Αυτό σημαίνει, όπως έλεγε από εδώ, έλεγαν εδώ άνθρωποι των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, ότι δεν είχαν ληφθεί κατάλληλα μέτρα ή τέλος πάντων δεν είχαν ληφθεί τα ενδειγμένα μέτρα αντιστήριξης από αυτή την πλευρά, από την πλάγια πλευρά που κατέρευσε.
1: Τώρα, Δημήτρη, υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι, δηλαδή. Από τη μία, οι άνθρωποι σώθηκαν. Ευτυχώς σώθηκαν ανθρώπινες ζωές, που είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Υπάρχει όμως και αυτό που λέμε η λεγόμενη επόμενη μέρα. Αυτές οι οικογένειες έμειναν άστεγες. Έτσι, έχουν μείνει χωρίς σπίτι.
15: Ναι.
1: Ο Δήμος Αθηναίων από την πλευρά του είπε ότι θα δώσει ένα πρώτο βοήθημα 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια που έμεινε χωρίς σπίτι. Αλλά όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει το βιός τους. Και είναι πραγματικά έτσι η απορία άξιο, τι μέλη γενέστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ τώρα.
15: Να πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κάτι αντίστοιχο που είχε συμβεί και στην έκρηξη, στην φωνική έκρηξη στους αμπελόκηπους,
1: ναι,
15: πριν από 3 χρόνια που είχε χάσει τη ζωή του ο Κυριάκος Ξημητήρης, όπου εκεί ο Δήμος Αθηνών μετέφερε αυτούς τους ανθρώπους σε χώρους και μετά σε ένα ειδικό χώρο του Δήμου για μερικές μέρες και μετά σε ξενοδοχεία. Και μετά είχε αναλάβει τεχνική εταιρεία και είχε ανακατασκευάσει την πολυκατοικία και είχε φτιάξει διαμερίσματα. Εδώ όμως μιλάμε για κατάρρευση.
1: Ναι.
15: Αυτό σημαίνει ότι, όπως μας έλεγαν από το Δήμο, θα παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι σε χώρους ή σε ξενοδοχεία, είναι 7 οικογένειες, 7 διαμερίσματα,
1: ναι,
15: και από εκεί και πέρα θα αναλυθούν πρωτοβουλίες και σε συνεργασία βέβαια με την εταιρεία, την ανάδοχο εταιρεία κατασκευής του γειτονικού έργου, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να βρουν ένα μόνιμο κατάλημα μέχρι να δουν τι θα γίνει. Πάντως είναι πολύ δύσκολο να κατασκευαστεί, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, ξανά οικοδομή σε αυτό τον χώρο που έχει πληγεί τόσο πολύ από το χτύπημα.
1: Α, ναι.
15: Δηλαδή, ναι. Ότι δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί, να γίνει πάλι πολυκατοικία. Δεν είναι εύκολο να οικοδομηθεί πάλι πολυκατοικία και για ουσιαστικούς λόγους, κατασκευαστικούς, τεχνικούς, αλλά βέβαια και για ψυχολογικούς. Δηλαδή, ποιος θα πάει να μείνει σε μια πολυκατοικία που χτίστηκε εκεί όπου έπεσε, όπου γκρεμίστηκε η προηγούμενη, υπό αυτές τις συνθήκες που ακόμα είναι υπό διερεύνηση, Έρη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Θέλω να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Υπάρχει μια μαρτυρία εκεί από τα Πετράλωνα, μια κόρη ενίκου, η οποία μάλιστα αναφέρει στη δήλωσή της ότι άκουσε από μηχανικό να της λέει ότι και η πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Ενώ βεβαίως είναι δραματικές οι τοποθετήσεις και των συγγενών και των γειτόνων εκεί της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Συγκλονίζουν οι κάτοικοι, οι ένικοι της πολυκατοικίας που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν να βρίσκονται χωρίς σπίτι.
16: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό, έγινε το σπίτι και έφυγε και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που γκρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της να γίνεται χαλάσματα. Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας βέβαια της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
17: Είδε ότι είχε πάρει κλίση η πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω. Έτσι σωθήκαν οι άνθρωποι. Έτσι σωθήκαν.
18: Εγώ ήμουν ενοικιάστρια. Δεν ενημερώθηκα για τίποτα. Για την κατάσταση του κτηρίου, το σπίτι. Ναι, εγώ δεν είμαι οικοδόμος, δεν είμαι. Δεν τα ξέρω. Αλλά δεν με ενημέρωσε κανένα.
17: Δίπλα ακριβώς από αυτή την πολυκατοικία θα χτίζονταν κάποιο άλλο ακίνητο. Και σκάβανε μέχρι βαθιά. Όταν σκάβεις μέχρι βαθιά, το πρώτο πράγμα που κάνεις στηρίζεις το ήδη υπάρχουν οργανισμό το διπλάνο για να μην φύγει. Αυτοί σκάψανε, βρήκαν τα πέδιλα και από ό,τι λέγανε τώρα, από ό,τι ακούσαμε σήμερα, θα αρχόντουσαν να βάζανε δύο στηρίγματα.
19: Εχθές πέρασα, το βράδυ πέρασα.
20: Χθες το βράδυ. Τι είδατε να γίνει η πολυκατοικία?
19: Είδα ότι δεν τα κάνουν ωραία δουλειά αυτοί που δουλεύουν.
21: Πραγματικά θέλω να μάθω το τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε την ασφάλεια των υπαλλήλων του για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς.
22: Υπήρχαν προβλήματα στατικότητας, είχατε καταγγείλει?
21: Δεν υπήρχαν στην πολυκατοικία κανένα πρόβλημα στατικότητας. Η πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω σπίτι.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Βάσος Παλαιού να δούμε τη δικαστική εξέλιξη της ιστορίας αυτής. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
23: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι οι 5 συλλευτές οδηγήθηκαν σήμερα νωρίς το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος αφού μελέτησε τη δικογραφία αποφάσισε να διατάξει περαιτέρω προκαταρκτική εξέταση προκειμένου έρη να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε το συγκεκριμένο κτίριο, η συγκεκριμένη πολυκατοικία χθες στα Πετράλωνα και αν έχουν υπάρξει παραβιάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας. Μετά από αυτή την απόφαση λοιπόν του εισαγγελέα, οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη προκαταρκτική εξέταση, η εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε. Να σου πω ότι στο πλαίσιο της έρευνας φυσικά θα αναζητηθούν όλες οι άδειες. Θα εξεταστεί αν όλα είχαν γίνει καλώς από την πλευρά και των εργολάβων και των μηχανικών. Αν όχι, θα υπάρξουν βέβαια ποινικές συνέπειες για τους συλληφθέντες. Να σου πω επίσης ότι είναι πολύ πιθανό να κληθούν στο πλαίσιο της έρευνας και οι ίδιοι να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα των υπόπτων, προκειμένου ο εισαγγελέας να έχει και τη δική τους άποψη για το τι συνέβη. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από την πλευρά της υπεράσπισής τους, σύμφωνα με τις οποίες οι ίδιοι δεν είχαν ενημερωθεί για τα προβλήματα στατικότητας που είχαν προκύψει στην διπλανή πολυκατοικία. Βέβαια, όλα αυτά θα αξιολογηθούν από τις αγγελικές αρχές και θα έχουμε το επόμενο διάστημα τις αποφάσεις τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά ο Βαγγέλης Ματράγκος, μηχανικός και μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
24: Φαίνεται ότι υπήρξε μια αστοχία στην πλευρά της θεμελίωσης προς το ΣΚΑΜΑ. Τώρα το τι προξένησε αυτή την αστοχία θα φανεί σίγουρα από την πραγματογνωμοσύνη που θα διαταχθεί από το δικαστήριο. Γενικώς, στις περιπτώσεις που έχουμε εξκαφές θεμελίων κάτω από, από την επιφάνεια των θεμελίων των όμορων οικοδομών, γενικά εκεί λαμβάνουμε κάποιες αντιστηρίξεις. Ότι θα πρέπει να αντιστηριχθεί και να υποστηριχθεί και το παρακείμενο του υφιστάμενου κτίριο. Εντάξει, είναι μια συνήθις πρακτική αυτή. Δηλαδή, όλη η Αθήνα και όλο το κέντρο έχει χτιστεί με αυτόν τον τρόπο. Οι οικοδομές είναι σε επαφή. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή, που γίνεται μια τέτοιου είδους κατασκευή. Τώρα το τι μπορεί να πήγε στραβά εκεί, που σίγουρα κάτι πήγε στραβά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα. Σίγουρα όμως θα φανεί.
1: Για τα αίτια της κατάρρευσης μίλησε και ο Κωνσταντίνος Κανελόπουλος εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων.
0: Τώρα εξαρτάται τι μέτρα ασφαλείας έχουν τηρηθεί από τους μηχανικούς και όσους εργάζονται στο έργο και γίνεται η εξκαφή. Εάν έχουν επηρεάσει θεμέλια από το όμορο κτίριο, ξέρετε, η εξκαφή σε περιοχές όπου είναι συνεχές στο σύστημα, υπάρχουν δηλαδή κτίρια δεξιά και αριστερά και πρέπει να γίνει μια εξκαφή, είναι το πιο δύσκολο σημείο της κατασκευής. Και ανάλογα με το τι βάθος θέλεις να κατέβεις για το σκάμα και με ποιον τρόπο που μπαίνουν τα υποστηλώματα της οικοδομής καινούργιας, πώς επηρεάζουν τα διπλανά υποστηλώματα, πόσο παλιά είναι τα διπλανά κτίρια, αν έχουν υπόγειο ή δεν έχουν. Είναι πολλοί παράγοντες δηλαδή που εξαρτάται μια εξκαφή και η ασφάλεια και των όμορων κτιρίων. Εκεί σίγουρα κάτι δεν πήγε, δηλαδή είναι πολύ σπάνιο αυτό που έχει γίνει, δεν είναι η καθημερινότητα, άρα ίσως υπάρχει συνδυασμός γεγονότων, δηλαδή και εξκαφής και θεμελίωσης και θεμελίων του κτιρίου που έγινε κατάρρευση κτλ.
1: Μια πρώτη βοήθεια θα δώσει ο Δήμος Αθηναίων στους πληγέντες, στις οικογένειες αυτές, στις 7 οικογένειες που μένουν στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που κατέρευσε, όπως δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας.
2: Κοιτάξτε, πολλά ακουστήκαν χτες. Αυτά καταλαβαίνετε και γίνανε όλα τα πράγματα σε ένα χρόνο δεύτερο, δηλαδή που ήταν κλειστά και τα γραφεία κλείσανε. Αυτά θα τα δούμε πολύ συγκεκριμένα σήμερα πια, το τι έχει γίνει, αν είχαν γίνει στην πολυοδομία καταγγελίες κτλ. Το σίγουρο είναι, ξέρω, επειδή εκεί στο ένα το σπίτι ήταν γνωστοί οι φίλοι, ότι υπήρχαν παράπονα από το γενικά, από όλη αυτή τη διαδικασία που συνέβαινε εκεί πέρα. Το θέμα είναι βέβαια στο πώς είχαν εκφραστεί και το τι είχαν γίνει. 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια για τα άμεσα, έτσι, για τις άμεσες ανάγκες των ανθρώπων. Σίγουρα αυτό το ποσό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε αυτό που συμβεί, αλλά είναι το μέτρο που ο Δήμος ήρθε να καλύψει και να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους και παράλληλα να έχει ανοίξει τη λέσχη φιλίας, αν υπάρχει πρόβλημα, να μπορέσει τουλάχιστον για το άμεσο, για χτες, να φιλοξενηθεί, γιατί σήμερα προφανώς πρέπει να ακολουθούν και άλλες διαδικασίες, γιατί δεν είναι λύση οι λέσχες φιλίας, είναι ένα εντελώς προσωρινό μέτρο για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ανίποτη τραγωδία και στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης μετά την καταστροφική πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε πατέρα και γιο. Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με τον Status FM 107,7 και την Θεσσαλονίκη και τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά. Καλό μεσημέρι, Λεοντή.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ στην αρχή και νωρίτερα, σε τραγωδία έχει εξελιχθεί η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες γύρω στις 2.30 το μεσημέρι στον Δήμο Ρεοκάστρου, με το πρώτο φως της ημέρας. Ευτυχώς, από ό,τι δείχνουν όλα τα τελευταία στοιχεία που έχουμε και εμείς στα χέρια μας, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, πραγματοποιώντας συνεχείς διαβροχές και αντιμετωπίζοντας μικρές αναζωπηρώσεις. Να πούμε για την ιστορία ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 100 πυροσβεστές, με τη συνδρομή 10 εναέριων μέσων, δίνοντας ολονύχτια μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, το βαρύτερο τίμημα της πυρκαγιάς είναι η απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών. Οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά τη σωρό ενός 65χρονου άντρα έξω από κατοικία στην περιοχή της Λυτής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκε και δεύτερη σωρός μέσα σε δωμάτιο, κοντά σε παράθυρο.
1: Ισχύει, Λεοντή, η πληροφορία ότι βρέθηκε το παλικαράκι αυτό το 12χρονο κουλουριασμένο μέσα
3: στο. Αυτό λέμε από χθες το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Στάτους. Δεν χρειάζονται εικασίες και να πιθανολογούμε. Ναι. Ας περιμένουμε όλοι μας να βγουν τα αποτελέσματα του DNA για να μάθουμε σε ποιον ή ποια ανήκει η σωρός. Άγνωστες παραμένουν ωστόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο άνθρωποι δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν γέρος από την περιοχή. Παρά τα προειδοποιητικά μηνύματα που είχαν αποσταλεί μέσω του 112, δύο φορές χτύπησε. Από την ίδια κατοικία οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια 40χρονη, η οποία νοσηλεύεται στην κλινική, τη χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου.
1: Η μητέρα της οικογένειας.
3: Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή. Ο δήμαρχος τώρα, ο κύριος Τσακίρης, ο Παντελής Τσακίρης, χαρακτήρισε τη χθεσινή ως μία από τις πιο δύσκολες ημέρες για το Δήμο, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, όπως νομίζω κάθε λογικού ανθρώπου, είναι η διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής, ενώ η διερεύνηση των συνθήκων θα ακολουθήσει. Την ίδια ώρα να σου πω ότι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι οι πυροσβέστες επιχείρησαν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, απευθύνοντας νέα έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 112. Και κλείνοντας έρη, να σου πω ότι νωρίτερα, μιλώντας στον σταθμό μας, τον Status FM, ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρεοκάστρου, ο κύριος Μοσκοβόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων πως οι ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στη ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λέοντι, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Κώστας Τσίγκας, ο εκπρόσωπος των εξωματικών της πυροσβεστικής.
4: Ενδεχομένως η κυρία έλειπε από το σπίτι και με την πυρκαγιά έτρεξε να επιστρέψει προς τους οικείους, προς τον κύριο που βρέθηκε απανθρακωμένος και το παιδί το 12χρονο. Λένε ότι ο κύριος πήγε να πάρει το αυτοκίνητο για να απομακρυνθεί, το ίδιο και με το παιδί, αλλά μόλις βγήκε έξω από τους καπνούς και από την θερμοκρασία και από όλο αυτό το περιβάλλον ξαναγύρισε μέσα στο σπίτι. Το σπίτι κάει και ολοσχερός. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει έντονος καπνός σε μια πυρκαγιά προκαλεί ζάλι στους ανθρώπους με αποτέλεσμα σε πρώτο χρόνο να ζαλίζονται και είτε από τη θερμοκρασία είτε από τον καπνό και μετά τους βρίσκει πυρκαγιά
1: και
4: ολοκληρώνει την καταστροφή.
1: Περνάμε σε οικονομικές ειδήσεις. Το 3,9% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο από 4,9% που ήταν τον περασμένο Μάιο. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αποκλιμάκωση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα προγραμματικά στοιχεία της Eurostat, καθώς ο εναρμονισμένος δείκτης υποχώρησε στο 3,9% από 4,9% που είχε σκαρφαλώσει το Μάιο. Παρά τη σημαντική αυτή υποχώρηση, κατά μία ποσοστιαία μονάδα, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τώρα, η αποκλιμάκωση των τιμών στη χώρα οφείλεται κυρίως στη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων στην ενέργεια. Οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 15,8% έναντι 20% το Μάιο, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στη συνολική επιβράδυνση του δείκτη. Παράλληλα, μικρή επιβράδυνση καταγράφηκε και στις τιμές των τροφίμων, των αλκοολούχων ποτών και του καπνού, όπου η ετήσια αύξηση περιορίστηκε στο 2,5% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η εξέλιξη στον τομέα των υπηρεσιών. Εκεί ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών υποχώρησε στο 4,5% από 5,7% το Μάιο, ένδειξη ότι οι πιέσεις σε κλάδους όπως ο τουρισμός, η εστίαση και οι μεταφορές εμφανίζουν τάσεις σταδιακής εξομάλυνσης, χωρίς όμως να έχουν εξαλειφθεί έρη. Τώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών εξακολουθούν να καταγράφονται σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφουν η Ρουμανία, η Εστονία και η Ουγγαρία, ενώ στον αντίποδα η χαμηλότερη διεθνή αύξηση των τιμών σημειώνεται στην Κύπρο, τη Γαλλία και την Ολλανδία. Όπως είπαμε και στην αρχή, παρά τη βελτίωση, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παραμένει υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εξακολουθεί να επηρεάζει το κόστος ζωής και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου μας και σε άλλες οικονομικές ειδήσεις. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Τσαμούρη. Η πολιτική διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία είναι εθνικά ωφέλιμη, αλλά δεν αποτελεί αυτό σκοπό, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρικη, εσείς είναι και στους ακροατές μας. Ναι, νομίζω ότι είναι μια είδηση η οποία αποκτά ιδιαίτερο βάρος εν ώψη και τη συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα. Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια διμερή συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Ταγί Περντογάν εκεί, ωστόσο δεν αποκλείεται στο περιθώριο της συνόδου να έχουν ένα τετατέτ. Το ίδιο ισχύει και για τον Υπουργό Εξωτερικών με τον Τουρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Διμερές τετατέτ προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί, αλλά on the spot που λέμε μπορεί και να τα πούμε στο πόδι. Εν ώψη λοιπόν αυτών των εξελίξεων, ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε στον Sky και είπε ότι τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τόνισε ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε, είπε, κυβέρνηση η οποία να μην συζητά με την Άγκυρα. Αναφέρθηκε και στον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είχε συναντηθεί δύο φορές με τον Ταγί Περντογάν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας.
23: Και πολύ καλά έπρατε, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, όπως και όλες οι κυβερνήσεις. Υπεραμείνθηκε έτσι δηλαδή τις τάσεις του να διατηρεί ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας παρά την κριτική που κατά καιρούς δέχεται από φωνές εντός συνόρων. Επίσης δήλωσε ότι η βελτίωση του κλίματος δεν έχει οδηγήσει ακόμα σε ουσιαστική πρόοδο στα βασικά ζητήματα που χωρίζουν τις δύο χώρες. Δεν έχει υπάρξει είπε, καμία σημαντική βελτίωση σε ό,τι αφορά τα υποκείμενα μεγάλα ζητήματα, κυρίως την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Ωστόσο θέλει, όπως είπε, να συζητάμε, θέλει να είναι λειτουργική η σχέση μας με την Τουρκία, διότι κατά την άποψη του Υπουργού μια ωφέλιμη εθνικά πολιτική και μια πολιτική η οποία έχει αυτά αποτελέσματα είναι μόνο η πολιτική των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας.
1: Μάλιστα Κατερίνα, και τώρα τι νεότερα έχουμε σε σχέση με το ΝΑΤΟ και την Σύνοδο Κορυφής?
23: Κοίταξε, νομίζω ότι δεν έχουμε πολλά να περιμένουμε. Δεν είναι μια σύνοδος η οποία θα συγκρίνεται με την περσινή, που θυμίζω ότι είχε διεξαχθεί στα πόνερα των επικρίσεων του Τραμπ και για τη συμμαχία και για τους Ευρωπαίους. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στην Άγκυρα με τον κύριο Γεραπετρίκη και τον κύριο Δένια και την κυρία Παπαδοπούλου. Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία που η Τουρκία φιλοξενεί τη Σύνοδο. Η πρώτη ήταν στην Κωνσταντινούπολη το 2004 και όπως καταλαβαίνεις έχει ήδη αρχίσει το λιβάνισμα, μου επιτρέψει την έκφραση, ναι, από διαφόρους για την οικοδέσποινα χώρα που είναι η Τουρκία. Μάλιστα έβλεπα και το Ρούτε, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, να δίνει συνέντευξη στο Financial Times και στο Ανατολού. Και στο Ανατολού το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων εξήρε τις επιδόσεις της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία. Η Αθήνα εκτιμά ότι θα συμβαίνει αυτό τις επόμενες ημέρες, μιας που η Τουρκία είναι η χώρα hostess. Από εκεί και πέρα θα συζητηθεί και ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας της Συμμαχίας, όπου εμείς είμαστε πρωτεργάτες αυτό, γιατί επιδιώκουμε την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Στην ατζέντα φυσικά και η Μέση Ανατολή. Μαθαίνω ότι έχουν προσκληθεί και οι Υπουργοί Εξωτερικών του κόλπου και φυσικά το ρωσο-ουκρανικό. Πάντως δεν αναμένεται προς το παρόν τουλάχιστον ούτε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα, ούτε ακόμα έχει κλειδώσει κάποια συνάντηση υπουργού, είτε του Ρούντιο, είτε του Ρούμπιο, είτε του Χέξερ. Θα φανεί.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης νωρίτερα.
7: Ακούω την κριτική. Εγώ θέλω να σας πω ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση η οποία να μην συζητεί με την Τουρκία. Ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, τον οποίο σέβομαι για την θέση την οποία έχει λάβει στην ελληνική πολιτική ιστορία, ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς είδε τον κύριο Ερντογάν δύο φορές και κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας είχαμε 6 γύρους διερευνητικών επαφών όπου συζητούνται τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Και πολύ καλά έπρατε, όπως και όλες οι κυβερνήσεις.
1: Μήνυμα εν ώψη των επόμενων εκλογών έστειλε μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στα Παραπολίτικα 90,1 ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στην Νίκη Λιμπεράκη και είπε ότι αν ο λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσει στην επόμενη Βουλή, θα είναι και το τέλος της πορείας του.
8: Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, έχω ανεξάρτητη ταυτότητα έξω από την πολιτική. Είμαι ο μόνος ο οποίος έχει βάλει το χέρι στην τσέπη και έχει πολεμηθεί τόσο πολύ από ένα ολόκληρο σύστημα. Εγώ προσωπικά θα κάνω αυτόν τον αγώνα για αυτές τις ιδέες που πραγματικά πιστεύω και που πιστεύω μπορούν να αλλάξουν τη χώρα και να δώσουν την ευκαιρία σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα που θέλει να εργαστεί, να χτίσει, να παράγει, να καινοτομήσει τη χώρα του ή της, να μπορεί να το κάνει. Μια χώρα με κανόνες. Πραγματικά γι' αυτό αγωνίζομαι. Από εκεί και πέρα αυτός ο χώρος πρέπει να συνεχίσει. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Εάν ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή, αυτό θα είναι κατανοητό και θα είναι το τέλος της πορείας για μένα προσωπικά. Το έχω πει αυτό και δημόσια, γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι της πολιτικής. Δεν με αφορά αυτό το παλιοκομματικό να κάνεις τα μαγειρία, να προσπαθείς να κάνεις τα ρουσφέτια κτλ.
1: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 74 ετών. Το θάνατο του πατέρα του και πρόεδρου της Ένωσης Κεντρών ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο γιος του Μάριος, ο οποίος είπε ότι για πολλούς ήταν πρόεδρος, για εκείνον όμως ήταν ο πατέρας του, που μπορεί να μην ήταν το βιολογικό του παιδί, όμως ποτέ, όπως γράφει ο ίδιος, δεν τον έκανε να αισθανθεί ότι ήταν κάτι λιγότερο από γιος του. και φυσικά εκφράζει έτσι τη μεγάλη του λύπη για την απώλεια του πατέρα του, ενώ εδώ στα παραπολιτικά.gr πριν από λίγη ώρα μίλησε στη Σάσα Σταμάτη η Νατάσα Μεντεσίδου, η σύζυγος του Βασίλη Λεβέντη, η οποία συγκλονίζει με τα λόγια της και φυσικά αναφέρεται στον σύζυγό της με τον οποίο πορεύτηκαν μαζί για μια ολόκληρη ζωή. Συνεχίζουμε και πάλι με οικονομικές ειδήσεις. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου να δούμε τι συνέβη ακριβώς με το επίδομα. Το επίδομα των γονέων, το οικογενειακό, με τα 150 ευρώ, διότι χθες το απόγευμα ξεκίνησαν οι καταβολές. Υπήρξαν όμως αρκετοί δικαιούχοι οι οποίοι δεν πληρώθηκαν. Τι ακριβώς συνέβη, Μάριε?
9: Έρη, ήταν αρκετές οι αναφορές πολιτών που, αν και περίμεναν να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ένα παιδί, δεν είδαν το ποσό να πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαπίστωσαν ότι έλαβαν μικρότερο ποσό. Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η κύρια πληρωμή ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου και αφορά περίπου 950.000 οικογένειες που έλαβαν συνολικά 220 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία εντοπίστηκαν 33.351 δικαιούχοι που δεν πληρώθηκαν, καθώς είτε δεν είχαν γνωστοποιήσει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στην ΑΔΕ, είτε ο δηλωμένος IBAN ήταν λανθασμένος. Για τις περιπτώσεις αυτές, η αρχή θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους προκειμένου να δηλώσουν ή να διορθώσουν το λογαριασμό τους και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή. Παράλληλα, η ΑΔΕ διευκρινίζει ότι υπήρχαν και άλλοι λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να μην έλαβε την ενίσχυση ή να εισέπραξε μικρότερο ποσό. Μεταξύ αυτών ήταν ο επιμερισμός της ενίσχυσης στις περιπτώσεις χωριστών χρονικών δηλώσεων των γονέων, ασυμφωνίες στα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκρων, καθώς και περιπτώσεις παιδιών που γεννήθηκαν το 25 ή το 26 και θα εξεταστούν σε συμπληρωματική καταβολή. Η αρχή πάντως υπενθυμίζει ότι για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 25 έως και 31 Ιουλίου 2026 προβλέπεται δεύτερος γύρος πληρωμών έως τις 31 Αυγούστου, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, όσοι δεν πληρώθηκαν λόγω μη δήλωσης ή λανθασμένου IBAN, δεν χάνουν το δικαίωμα της ενίσχυσης, το τονίζουμε αυτό, δεν το χάνουν, αρκεί να επικαιροποιήσουν εγκαίρως τα στοιχεία τους στην ΑΔΕ, ώστε να συμπεριληφθούν στην επόμενη καταβολή, που όπως είπα, τονίζουμε αυτό, δεν το χάνουν, αρκεί να επικαιροποιήσουν εγκαίρως τα στοιχεία τους στην ΑΔΕ, ώστε να συμπεριληφθούν στην επόμενη καταβολή.

0: έως 150 ευρώ που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προαγορές. Προσοχή όμως, Έρη, η χρέωση δεν γίνεται αναδέμα, αλλά ανακατηγορία προϊόντος, που σημαίνει ότι σε μία μόνο παραγγελία μπορεί να επιβληθούν περισσότερες από μία χρεώσεις. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν κάποιος αγοράσει μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, θα πληρώσει 6 ευρώ επιπλέον, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικά είδη προϊόντων. Αν στο ίδιο δέμα όμως υπάρχει μία τσάντα, η επιβάρυνση ανεβαίνει στα 9 ευρώ. Αντίθετα, αν η παραγγελία περιλαμβάνει δύο ίδιες μπλούζες, η χρέωση παραμένει στα 3 ευρώ, αφού θεωρούνται το ίδιο είδος. Το μέτρο ΕΡΙ αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδίως όπως είμαστε στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, οι οποίες, αν μη τι άλλο, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγράψει έντονη αύξηση στη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν.
1: Τώρα, Μάρια, εκπνέει και ο χρόνος για τις φορολογικές δηλώσεις σε 15 ημέρες από σήμερα.
0: Έτσι ακριβώς, Έρη, δύο εβδομάδες προθεσμία έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ή για να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις χωρίς την επιβολή προστίμου. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περισσότερες από 5,5 εκατομμύρια δηλώσεις από το σύνολο των περίπου 6,9 εκατομμυρίων που αναμένεται να κατατεθούν φέτος. Με άλλα λόγια, Έρη, σχεδόν 8 στα 10 νοικοκυριά έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία, με ένα στους τρεις φορολογούμενους να καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο πάνω από 1.800 ευρώ και σχεδόν 7 στους 10 φορολογούμενους να μην πληρώνουν καθόλου ή να έχουν επιστροφή. Άρα, 15 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης και 31 Ιουλίου, Έρη, θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση για όσους επιλέξαν να τον εξοφλήσουν το φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις ή όσους θέλουν να προχωρήσουν στην εφάπαξη εξόπληση και βίζοντας και τις αντίστοιχες εκπτώσεις. Τις οποίες, Έρη, να θυμίσουμε, είναι 4% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν στις 15 Μαΐου, 3% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν από 16 Μαΐου στις 15 Ιουνίου και 2% για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου ως τις 15 Ιουλίου. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Ένα περίεργο περιστατικό στην Πάτρα με θύμα ένα δεκάμινο βρέφος, ένα μικρό μωράκι το οποίο σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας υπέστη έναν τραυματισμό, πολλαπλό τραυματισμό το μωρό αυτό. Τι ακριβώς συνέβη θα μας πει τώρα η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα μου.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, το 10 μηνών βρέφος μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας με κατάγματα που προκλήθηκαν από σοβαρό τραυματισμό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η μητέρα του μωρού κατήγγειλε ότι δύο άτομα, τα οποία ήταν και αδέρφια, είναι αδέρφια μεταξύ τους, την έσπρωξαν ενώ κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά της με αποτέλεσμα να της πέσει από τα χέρια. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στην περιοχή Εγκινάρα του πύργου Ηλίας. Η νεαρή μητέρα υπέβαλε μήνυση κατά των δύο αυτών ατόμων και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για πρόκληση σωματικών βλαβών. Να πούμε πως τα δύο αδέλφια αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, το οποίο έχει λήξει βέβαια, και η δικογραφία πλέον έχει υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Να πούμε όμως ότι το βρέφος είναι καλά στην υγεία του, ευτυχώς. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο και παρακολουθείται από τους γιατρούς. Και να πούμε, Έρη, πως γενικά στο Καραμανδάνιο έχουμε πολλά τέτοια.
1: Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά και όταν ακούμε Καραμανδάνιο και ακούμε και μικρά παιδιά και τα λοιπά, έτσι η σκέψη μας πηγαίνει σε περιστατικά και γεγονότα που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα και είναι θλιβερά περιστατικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Ο καύσωνας στην Ευρώπη, στα νότια της Ευρώπης συνεχίζεται, σε Ιταλία, Ισπανία. Εδώ στην Ελλάδα τώρα το θερμόμετρο αρχίζει και εσκαρφαλώνει. Δηλαδή βλέπουμε θερμοκρασίες ήδη τις δύο τελευταίες ημέρες πάνω από 35 βαθμούς σε κάποιες έτσι περιοχές. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης είναι μαζί μας από το Forecast Weather Greece. Γεια σας, κύριε Σταματάκη,
3: καλώς
1: τι κάνετε?
3: Καλώς μεσημέρι, όλα καλά εσείς?
1: Λοιπόν, πώς βλέπετε τώρα αυτό τον καιρό που έχουμε εμείς εδώ? Είναι τα απόνερα ενός καύσωνα από την Ευρώπη? Δεν έχει καμία σχέση? Θα υποχωρήσουν αυτές τις θερμοκρασίες?
3: Αυτές οι θερμοκρασίες που έχουμε τώρα,
1: ναι,
3: που περίπου είναι κανονικές για αρχές Ιουλίου, κοντά στους 35-36 βαθμούς, θα κρατήσουν μέχρι την Παρασκευή και από το Σαββατοκύριακο μετά θα πέσει η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, κοντά στους 31-32 βαθμούς, εκεί θα ενισχυθούν και οι άνεμοι.
1: Ναι.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα πόνερα από τον καύσωνα της δυτικής βορειοδυτικής Ευρώπης, το οποίο δεν φαίνεται να μας επηρεάζει μέχρι 12 Ιουλίου, δεν φαίνεται να μας επηρεάζει κάποια έντιμη ζέστη ή κάποιος καύσωνα στη χώρα μας.
1: Εσείς τώρα, κύριε Σταματάκη, επειδή παρακολουθείτε

0: Πάρα πολύ. Όλα αυτά τα μετεωρολογικά φαινόμενα στο forecast Weather Greece. Θέλω να μου πείτε, αυτό το περιστατικό τώρα στην Ευρώπη που κράτησε και πολλές μέρες και είχε και μεγάλη διάρκεια και ήρθε και σε δύο κύματα, ενδέχεται να εμφανιστεί και πάλι σε αυτές τις περιοχές?
1: Ναι, υπάρχει πιθανότητα να ξαναεμφανιστεί. Υπάρχει μια πιθανότητα μετά τις 8 Ιουλίου να εμφανιστεί και να έχει πάλι περαιτέρω θερμοκρασία 38, 39 και 40 βαθμούς. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολύ επίπονο για όλη την κεντρική, δυτική και βόρεια Ευρώπη. Στη χώρα μας μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν διαφαίνεται κανένα καύσωνα, θα πάμε σε κανονικές θερμοκρασίες και κατά διαστήματα θα ενισχύεται το Μελτέμι στο Αιγαίο, 2 μέρες παύση, 3 ημέρες Μελτέμι και κυρίως στα ανατολικά, στις ανατολικές Κυκλάδες.
0: Και νομίζω έχω την αίσθηση ότι αυτές οι θερμοκρασίες πρέπει να είχαμε χρόνια να τις δούμε, αυτές τις κανονικές, αυτή την κανονικότητα, κύριε Σταματάκη, σωστά?
1: Ναι, πάρα πολλά χρόνια. Αν θυμάστε, πέρσι το 21 και το 20 είχαμε θερμοκρασίες από το Μάιο για πολλές μέρες άνω των 37 βαθμών.
0: Στο μεταξύ, υπάρχουν κάποιες περιοχές της χώρας που υπάρχει μια αστάθεια, δηλαδή έχουμε σε κάποιες περιοχές βροχές, έτσι, τοπικές βροχές, καταιγίδες?
1: Ναι, κυρίως τα περιοδικά, τα ορεινά της δικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Ευρυτανίας, των Αγράφων, θα έχουμε σήμερα κάποιες καταιγίδες και στην κεντρική Μακεδονία, δηλαδή και αύριο και την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, δεν θα έχουν καθόλου αστάθεια, εκτός τις απογευματινές ώρες στην Ήπειρο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταματάκη, για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλά. Να είστε
0: πάντα καλά. Πάμε στον Αλέξανδρο Χριστάκο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στον Ολυμπιακό, όπου εκεί επιστρέφει ο Τζιοβάνι, επιστρέφει σε έναν ρόλο έκπληξη, Αλέξανδρε?
2: Ναι, Έρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Έτσι ακριβώς είναι, σε έναν ρόλο έκπληξη. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι ο Τζιοβάνι γυρίζει, συνεργάζεται ξανά μαζί του. Θα είναι πρεσβευτής της ομάδας στη Λατινική Αμερική. Γνωρίζουμε όλοι τον Τζιοβάνι και τα όσα έχει κάνει στα ελληνικά γήπεδα με την Ερυθρόλευκη Φανέλα το 1999 στο 2005. Είναι μια σχέση η οποία δεν έχει διακοπεί Έρη καθόλου. Έχει έρθει κατά καιρούς στην Ελλάδα ο Τζιοβάνι και έχει αποθεωθεί. Έχει δώσει και πολλές συνεντεύξεις και εκείνος δεν χάνει ευκαιρία να δηλώσει την αγάπη του για τον Ολυμπιακό. Τώρα λοιπόν θα συνεργάζεται από το ρόλο του πρεσβευτή, ένα όνομα τεράστιο το χαρακτηρίζει και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στη Βραζιλία και γενικότερα λοιπόν με τα όσα έχει κάνει. Μια μεγάλη επιστροφή θα τη χαρακτήριζα. Από εκεί και πέρα να περάσουμε στα υπόλοιπα νέα. Έχουμε σήμερα τα πρώτα φιλικά Έρη. Στις 6 η ώρα λοιπόν θα γίνουν και τα δύο. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπέβερεν και ο Παναθηναϊκός την Χέλμοντ. Τα πρώτα τεστ λοιπόν για τις δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει νωρίτερα τις προετοιμασίες. Θυμίζω ότι έχουν και οι δύο νέο προπονητή, ο ΠΑΟΚ τον Αλέσιο Λύση και ο Παναθηναϊκός τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Οπότε αυτό δίνει και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αναφορά τα συγκεκριμένα πρώτα τεστ. Να πούμε ότι πριν από λίγο οι πράσινοι ανακοίνωσαν μία ακόμα μεταγραφή. Είναι ο Αϊντόν Σέχου, 19 ετών μέσος, αποκτήθηκε από τη Χάλτ. Είναι μια κίνηση που έχει να κάνει μια επένδυση με το μέλλον, καθώς δεν αναμένεται να μείνει στην πρώτη ομάδα, αλλά να δοθεί δανεικός για να πάρει και να αποκτήσει εμπειρίες. Να περάσουμε και λίγο στο τένις.
0: Ναι.
2: Να πάμε στον
0: Τσιτσιπάς.
2: Βέβαια, Στέφανος Τσιτσιπάς λοιπόν έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι σήμερα σε 7.30 ώρα κόντρα στον τελικό Νόβακ Τζόκοβιτς. Είναι για τον δεύτερο γύρο του διάσημου Βρετανικού Wimbledon λοιπόν, ένα μεγάλο Grand Slam. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς λοιπόν προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο νικώντας τον Ούγκο Γκαστόν, τον Γάλλο, με 3-0 σε το πραγματοποίησε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση μετά από χρόνια, θα έλεγα. Εγώ το είπε και ο ίδιος ότι αισθάθηκε πολύ καλά, ότι του αρέσει το τένις που έπαιξε. Είναι και η πρώτη, ήταν και ο πρώτος αγώνας μετά την αποχώρηση του πατέρα του, έτσι, του Απόστολου, αυτή τη φορά οριστικά από το τεχνικό team του Στέφαν, να το τονίσουμε και αυτό, ο οποίος έχει νέο προπονητή, τον Τομάς Περίν, που είναι διάσημη ακαδημία του Πάτρικ Μουράτογλου. Τι πας λοιπόν, θα αναμετρηθεί για 15η φορά κοντά στον Τζόκοβιτς, έχει μόλις 2 νίκες, με τον Σέρβο να έχει 12 νίκες απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή. Να πάμε και λίγο στο Μουντιάλ, προλαβαίνουμε.
0: Όλα τα βλέμματα άλλωστε είναι στραμμένα στο Μουντιάλ. Έτσι, περνάμε στις επόμενες φάσεις τώρα και αρχίζει και σφίγγει ο κλειός στις ομάδες που θα αναμετρηθούν για την Χρυσή Κούπα.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Βρισκόμαστε στη φάση των 32. Έχουμε 3 παιχνίδια λοιπόν και σήμερα. Σε 7 η ώρα έχουμε το Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 έχουμε το Βέλγιο, Σενεγάλη.
0: Και δούμε κανένα, Αλέξανδρε, κανένα αποκλεισμό Αγγλίας από το Κονγκό, όπως με την Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία και το και το Μαρόκο που απέκλεισε την Ολλανδία. Ναι, να δούμε καμιά τέτοια πάλι έκπληξη, ας πούμε.
2: Ναι, όπως είπες και εσύ, έχουν γίνει
0: πολλά.
2: Έτσι, οπότε δεν αποκλείται να συμβεί και αυτό. Αν και η Αγγλία έχει δείξει ένα πιο όριμο προφίλ
0: σε
2: αυτό το παγκόσμιο κύπελο και έχει ειδικά και τον Χάρη Κέιν σε τρομερή κατάσταση που ξεκίνησε με τη σεζόν στην Μπάγερν και έχει βάλει πάρα πολλά γκολ και συνεχίζει και στο Μουντιάλ. Αλλά και το Κονγκό μπορεί να κάνει την έκπληξη, έχει αυτό τα δικά του αστέρια. Όλα γίνονται έρη στο παγκόσμιο κύπελο, γι' αυτό έχει την άγρια μοσκιά που λέμε. Να πούμε λοιπόν το τελευταίο παιχνίδι, στις 6 αξιμήματα η Αμερική θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία. Μπορούμε να πούμε εντάχει και τα αποτελέσματα που έγιναν τα ξημερώματα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Γαλλία, Σουηδία 3-0. Δύο γκολ ο Κιλιάν Εμπαπέ, έχει φτάσει τα 18 παρακαλώ στην τελική φάση μου. Και απειλεί λοιπόν τον Λιονέλ Μέση που είναι πρώτο γκολ στην ιστορία του. Έχουμε το Μεξικό η σημερινό 2-0. Μία από τις οικοδέσποινες που συνεχίζει και πραγματοποιεί και πολύ καλές εμφανίσεις. Και είχαμε και το Ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία 1-2 με τον Έλινγκ Χάλαντ να σκοράει το νικητήριο γκολ για τους Νορβηγούς.
0: Νομίζω για την Νορβηγία πρέπει να είναι μία από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχει κάνει ποτέ.
2: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή εμφάνιση και κυρίως δείχνει και αυτή ότι το αστέρι της ο Χάλαντ είναι εκεί για να βοηθήσει γενικότερα, μιας και λέμε για αστέρια
0: μέρη,
2: βλέπουμε ότι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές έχουν βγει μπροστά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, σκοράρουν συνέχεια και ο Χάρι Κέιν και ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος καταρρύπτει το ένα ρεκόρ
0: μετά
2: το άλλο. Ακόμα και στη Βραζιλία που δεν έχει το πολύ μεγάλο αστέρι, αλλά ο Βινίσιος είναι εκεί για να δίνει λύσεις και να σκοράρει και να βοηθάει τη Σελεσάου να προχωράει στην επόμενη φάση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, για το ρεπορτάζ. Αλέξανδρος Χριστάκος. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου, όλους τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.

0: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
4: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
5: αλλά καλό στη δική τους.
6: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
7: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
4: Πάμε κοριτσάκι μου, πάμε!
8: Πού να πάμε, είναι γκρεμός παρακάτω.
4: Έλα, έλα παιδιά, έλα. Τι έγινε με το μηχανικό της πολυκατοικίας, τι ωραίες δηλώσεις έκανε.
8: Είπε ότι εντάξει ρε παιδιά, λέει και ο πύργος της πλήσας, λέει γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
4: Παιδιά,
8: τι έχει ακούσει ο κόσμος, παιδιά.
4: Σε τι κόσμο, μπαμπά, με έχει φέρει να ζήσω. Πρόσεξε. Διότι όταν έριξαν, λέει, την πολυκατοικία, άρχισαν, ναι, είδαν ένα ρήγμα. Όταν έπεσε ή εγκρέμισαν τη διπλάνη πολυκατοικία, είδαν ένα ρήγμα και μία ένικος παιδιά έφερε έναν μηχανικό. Και έφερε μία μηχανικό. Και η δική της, και η μηχανικός αυτή πήγε και βρήκε τον διπλανό.
8: Σοκαρίστηκε η μηχανικός που...
4: Πήγε και είδε το... Του είχαν δώσει κάτι εξηγήσει, λέει, από το τηλέφωνο, οι οποίες δεν ήταν...
8: Δεν ευσταθούσαν.
4: Τέλειος.
8: Έγερναν κι αυτές.
4: Έγερναν.
8: Μαζί με την πολυκατοικία.
4: Τι ζούμε, Παναγία μου,
8: από
4: Παναγία
8: μου, Παναγία. Ζούμε. Και τώρα, ευτυχώς, παιδιά, που θα βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι και θα πάρουν από 3.000 ευρώ.
4: Τι θα πάρουνε, ούτε για ένα μήνα ξενοδοχείο.
8: Από 3.000 ευρώ, όχι, θα τους φιλοξενήσουν σε κάποιο τέτοιο
4: κανονικά,
8: δήμο.
4: Κανονικά.
8: Τι να σου κάνουν, βρε, 3.000 ευρώ.
4: Κανονικά πρέπει στη νέα πολυκατοικία που χτίσετε να πάρουν όλοι διαμερίσματα. Πώς με βρίσκεις.
8: Μ' αρέσεις.
4: Ε, αυτό προωθούμε ως ιδέα εμείς τα κακακουρίτσια.
8: Μ' αρέσει αυτό.
4: Ναι. Αρέσει, παιδί μου, αρέσει. Παιδιά, τι ζέστη έχει σήμερα.
8: Και να χτίσει μετά ο άλλος και την καινούρια σε αυτό που έπεσε.
4: Πάνω, κάτω και πλαγίως.
8: Εγώ είμαι εντάξει. Απλά έχω κάτι.
4: Τι?
8: Ότι έχω κάτι γυναικολογικά που με θυμηθήκανε.
4: Σε θυμηθήκανε.
8: Είναι αυτό που λέμε. Σε έχω δει κάπου, σε ξέρω.
4: Ναι, καλό είναι. Ότι,
8: τώρα, τι, τα,
4: ότι υπάρχει σαν αναταραχή.
8: Άμα
4: εκεί,
8: υπάρχει αναταραχή είναι γυναικολογική, είναι, είμαστε για γυναικολόγο κατευθείαν.
4: Ναι.
8: Πάμε και με το σκαλιστήρι τώρα.
4: Άντε, ωραία,
8: σε αρχαιολόγο πρέπει να πάω, σε γυναικολόγο.
4: Έλα, ωραία, πάμε.
8: Τι πάμε, πού
4: πάμε. Πάμε στην καρεκλίτσα αυτή την ωραία.
8: Όπω δεν έχω χειρότερο. Αυτό
4: γιατί...
8: και η μαστογραφία.
4: Ναι, μου λέει μια Φιλιππινέζα.
8: Α,
4: μου λέει μια Φιλιππινέζα. Μου είπανε, λέει, πρέπει να δω το έντερό μου. Βάζουν κάτι από πίσω.
8: Ναι, πες της.
4: Λέω, ναι, βάζουν κάτι από πίσω. Μου λέει, βάζουν και από μπρος. Λέω, δεν γίνεται και από μπρος και από πίσω. Θα γίνει, ρε φιλενάδα.
8: Πες και από μπρος να βάζει, δεν το καταλαβαίνει. Θα κοιμάσαι. Οπότε μη χαίρεσαι, πες της.
4: Ναι. Λοιπόν,
8: αλλά λέει... τώρα πάει αυτό, πήγες γυναικολόγο, σου λέει αυτό, κάθεσαι
4: Έλα παιδί μου, σιγά τώρα.
8: Δεν είναι ευχάριστο.
4: Ρέντιο,
8: παιδιά, ο γυναικολόγος μας, τότε και ο οδοντίατρος είναι τα χειρότερα.
4: Δεν με νοιάζει καθόλου.
8: Το πιο ωραίο είναι ο παθολόγος, ψυχαδηλογάς, κάνει βίξε, κάνε ράνε, σου πιάνει την πλάτη και με πας σπίτι σου.
4: Σου βγάζει το σουτιέν και σου λέει...
8: Αυτό δεν είναι κακό, δεν μου το βγάζει μόνο το σουτιέν πια.
4: Σου λέει πάρ' το πίσω, ανέβασέ το.
8: Άμα σου λέει και πάρ' το πίσω εσένα, ναι, μπράβο, τον γνωρίζεις αυτόν. Καλός επιστήμονας θα είναι.
4: Ρέντιο μπαμπάκι παραπολιτικά.
8: Πάρ' το πίσω.
4: .gr. Τι είδατε, τι όσοι φρεστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι, τα κακά κορίτσια είναι εδώ. Και θα είναι μέχρι τι ώρα?
8: Μέχρι τις 5 νομίζω.
4: Τι νομίζεις, παιδί μου?
8: Λέω 5.
4: Α, λοιπόν, δεν έχεις βάλει διάμεσα κανένα ραντεβού, φαντάζομαι.
8: Όχι, τίποτα, είναι όλα υπό έλεγχο. Λοιπόν, από χαιρετιστήριο πάρτι βρέκανε η Κατερίνα καινούριου του συνεργάτε εκπομπή τη εστιατόριο στο Κολονάκι.
4: Πότε τελειώνει, τέλος του μήνα δεν τελειώνει.
8: Εντάξει, τώρα τελειώνει.
4: Τι τέλειωσε.
8: Τι τέλος του μήνα, τέλος Ιουνίου.
4: Αυτό ήταν, τέλος Ιουνίου.
8: Ναι.
4: Τέλει. Α, τελείωσε.
8: Τελείωσε.
4: Παπαλά.
8: Για φέτος.
4: Παιδιά, συγγνώμη.
8: Θα είναι και του χρόνου, δεν την γλιτώνουμε.
4: Περίμενε.
8: Έλα.
4: Ιούλιο δεν παίζει καθόλου, παιδιά.
8: Θα παίξουν, θα πάνε καλοκαιρινοί.
4: Α, ποιο θα είναι.
8: Πού να ξέρω. Θα βρουν καλοκαιρινούς εκεί πέρα, οι οποίοι για χάρη τη καριέρα του, μην πα και πιάσουν κανένα στασίδι το χειμώνα, γιατί.
4: Έτσι γίνεται. Έλα, έλα, έλα, κανένα κουτάκι.
8: Θα φάνε μαύρη ζέστη μέσα στο καλοκαίρι στην τηλεόραση. Τι να κάνουμε, κανένα κουτάκι
4: βλέπω.
8: Ναι, και το από Σεπτέμβρη βλέπουμε. Μπα και κάποιο κάνει εντύπωση, ξεχωρίσει, γίνει αυτό, τον έχουν υπόψη του, εκτό αν ξεχάσει τα καλοκαίρια τη ζωή του και τον έχουν μόνο για καλοκαιρινό τύπο.
4: Περιτώ να σου πω ότι πήγα για φτιάξιμο φρυδιού, ε.
8: Ωραίο είναι.
4: Έκοβε, έκοβε, έκοβε, έκοβε. Λέω καλέ το μαλλί, κόβεις ή το φρύδι, γιατί έχω μπερδευτεί. Μου λέει τόσο φρύδι που έχεις, τι να σε κάνω.
8: Εγώ το κόβω μόνη μου.
4: Δεν μπορώ.
8: Δεν
4: το κάνω σωστό. Εσύ έχεις λίγο.
8: Τι λες που έχω λίγο.
4: Εγώ έχω shake σου.
8: Παίρνεις ένα βουρτσάκι,
4: ναι.
8: Παίρνεις μια μάσκαρα τελειωμένη. Και σβουρτσίζεις προς τα πάνω και βγαίνει, μιλάμε, η τρίχα φτάνει, η τρίχα φτάνει, πώς το λένε, χωρίς τη χωρίστρα μου.
4: Εγώ έχω και πολύ και φαρδιά.
8: Και κόβεις, εγώ δεν έχω, έχω πολύ αλλά δεν έχω φαρδιά.
4: Εγώ έχω και φαρδί, είναι, σου λέω, σκέπαστρο.
8: Και το κόβω.
4: Είναι φρύδι, παύλα, σκέπαστρο.
8: Καλά, και να βγάλω φρύδι, τώρα πρέπει να τσιτώνω το δέρμα για να πιάσω την τρίχα, γιατί είναι κρυμμένη η τρίχα, έχει πέσει στο χουλιά στο... Η κατάσταση είναι δηλαδή λακαστασιαστό.
4: Λακαστασιαστό, τρέα μπελπιστίκ.
8: Λοιπόν, και φόρεσε ένα εντυπωσιακό Dolce και Gabbana, φόρα με Κατερίνα καινούριου.
4: Για να και Dolce και Gabbana.
8: Ναι,
4: και
8: για να υποδεχτεί τους φίλους.
4: Τα αγόρια αυτά. Ο ένας κάνει και Dolce και κάνει τα χέρια έτσι και Gabbana, λέει ο άλλος.
8: Ναι.
4: Οι οποίοι ήταν ζευγάρι, μετά χώρισαν και τώρα έχουν χωρίσει και από επιχειρήσεως. Μ' αρέσουν οι Dolce και Gabbana, ήταν λίγο over.
8: Αυτή ήταν η αδέρφια ή γκομενέτο.
4: Γκομενέτο, σου λέω.
8: Και χώρισαν, ναι.
4: Ήταν ζευγάρι, χώρισαν. Κράτησαν την επιχείρηση μαζί και τώρα έχουν χωρίσει και από την επιχείρηση. Έφυγε ο ένας.
8: Πείτε, η Μπόκοτα θεάρα, έτσι.
4: Η Μπόκοτα τι έκανε, η Μπόκοτα.
8: Τι βλέπω στις φωτογραφίες εδώ πέρα από το πάρτι, κούκλα. Πάρα πολύ ωραία. Ανανεωμένη, απίθανη.
4: Πόσο χρόνο είναι. Και ο γιος της είναι ηθοποιός, δεν είναι.
8: Δεν ξέρω.
4: Ναι, καλέ, ηθοποιός, τραγουδιστής, κάτι showbiz.
8: Αχ, καλέ, έπεσα πάνω στη Σμύρνη μου αγαπημένη.
4: Να.
8: Στη σειρά. Το βράδυ είχα μια μικρή αϊπνία.
4: Τι σε βρήκε.
8: Και είδα την Μιμή Ντενίση, OK, τα γνωστά, η οποία έκλαιγε με τη Μαστέλα την κατάλευκη.
4: Έλα, σταμάτα. Μην είσαι. Δεν σε
8: θέλω. Τη Μαστέλα την
4: κατάλευκη.
8: Α, τη βάφανε τα δόντια λίγο κίτρινα, να είναι στην εποχή. Ήτανε και έκανε. Και στεναχωριότανε και έβγαινε το φέρα όλο αυτό.
4: Το Βιτρουβί.
8: Το Βιτρουβί. Και επειδή όλο το έργο είναι εποχή, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό.
4: Τι
8: καλογυρισμένο.
4: Είναι καλά να μαυρίσει το δόντι, να βάλει
8: ναι,
4: καλά δόντι.
8: Να το μαυρίσει. Πιο καλό, είναι καλο, αυτοί καλογυρισμένοι, τα κοστούμια τη απίθανα παίζουν όλοι. Του απίθανα παίζουν όλοι πολύ ωραία. Ήταν οι άλλοι με τη μαντήλα και το τέτοιο και, το, και την άσπρη μέσα στο σκοτάδι, να βλέπουμε μέσα στο σκοτάδι.
4: Να.
8: Και έκανε λίγο άσχημη εντύπωση.
4: Μήπως εσύ είχες τα νεύρα σου.
8: Δεν είχα καθόλου τα νεύρα μου, ήμουν πιο αντικειμενική, πεθαίνεις.
4: Τι ώρα είδες το σημερινό μου αγαπημένο.
8: Δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν. Ούτε που το είδα, θυμάμαι ούτε τι.
4: Σε πλατφόρμα.
8: Στην τηλεόραση.
4: Α, το είχαν σαν σειρά ή σαν ταινία.
8: Δεν ξέρω τι έβλεπα.
4: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Μόνο το δόντι της Μιμής, πρόσεξε.
8: Ναι, ναι, γιατί κατάλαβα την Σμύρνη μου αγαπημένη από τους διαλόγους κλπ. Και μετά είδα τη Μιμή Ντενίση, η οποία για χτυπάθαμε και χτυπάθαμε και χτυπημονιόταν και χτυπιόταν και μια χαρά ήταν. Και ξαφνικά εκεί μου χτυπιόταν και έκανε και όταν κλεσφαίνουν τα δόντια, βγήκε μια άσπρα βοντοστοιχεία σαν του Κοκλώνη. Και λέω, τι βλέπω ρε παιδιά, με τη Σμύρνη μου αγαπημένη, η Dancing with the Stars.
4: Λοιπόν,
8: και να ξέρω.
4: Λοιπόν, πάμε σε διαφήμιση. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά, τόσο τυχερά. Για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής, για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Και αν κερδίσετε θα φτιάξετε κι εσείς μία μασέλα που θα γυαλίζει σαν τη Μιμή Ντενίση. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα πιανών
8: των κακών κοριτσιών.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Παραπολιτικά 90,1.
13: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι.
14: Μ' αρέσει αυτό το σετ, μ' αρέσει που το βάλες και σήμερα.
13: Ποιο?
14: Αυτό το κόκκινο είναι πάρα πολύ ωραίο.
13: Όταν με βολεύει κάτι.
14: Παιδιά, τη πάει πολύ. Και το έχω παρατηρήσει στις περισσότερες ξανθές.
13: Με χρώμα.
14: Σου πάνε τα χρώματα. Παιδιά.
13: Ναι,
14: εγώ το ζηλεύω το χρώμα. Παιδιά.
13: Τι?
14: Είχα πάει και είχα πάρει.
13: Και εσύ λευκό δέρμα δεν έχεις?
14: Εμένα μου πάει το χρώμα από τη μέση και κάτω.
13: Πώς και από τη μέση και κάτω?
14: Δεν πάει με τη μούρη μου, με το στυλ. Λοιπόν, είχα πάρει πριν 2-3 χρόνια. Είπα και εγώ ήθελα να πάρω 2 ωραία παρεό. Εντάξει. Που είναι σαν φουστάκι και εδώ. Πήρα ένα μαύρο, πάρα πολύ ωραίο και ήταν το ίδιο σχέδιο, ήταν και οικονομικά. Ένα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ φίνο που ήταν με φύλλα φίνικα. Ένα πράσινο απαλό, όχι, ένα πράσινο σκούρο. Δηλαδή. Διακριτικό πράσινο, ρε παιδί μου.
13: Ναι.
14: Με άσπρο φόντο και πυκνά τα φύλλα. Πολύ, πολύ φίνο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, τα παίρνω και έρχονται σπίτι.
13: Και?
14: Παιδιά, και βάζω το μαύρο.
13: Κάτσε, δεν τα είχε δοκιμάσει στο μαγαζί?
14: Όχι, online.
13: Α.
14: Βάζω το μαύρο, ήταν οικονομικά πάντως. Βάζω το μαύρο, ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Έρε και βάζω τη φιλοσιά πάνω μου και ήμουνα, μιλά.
13: Ήμουνα
14: σαν τη Βίνα Ασίκη σε ταινία του Ψάλθη.
13: Έλα.
14: Που φοράγαμε και κάτι σκουλαρίκια που ήταν σαν κουμπιά της μόβας, κάτι λευκά.
13: Ναι.
14: Ήμουνα δεύτερη, δεν μου πάει, ρε παιδί μου. Και λέω τώρα σιγά.
13: Εμένα μου πάνε τα χρώματα από αυτά τα.
14: Άμα βάλω εγώ αυτά που σου πάνε σένα, ναι, θα πέσει κάτω σαν την κατσαρίδα. Χαλιά. Και έχω δοκιμάσει γιατί μ' αρέσουνε.
13: Δεν ότι με κρυολογείτε, έτσι. Ναι. Τα βλέπετε
14: δηλαδή,
13: τα χάλια.
14: Έχω δοκιμάσει, ενώ όταν λέμε χρώματα, εννοούμε να έχουν πολλά χρώματα, να έχουν λουλούδια. Τέτοια έτσι.
13: Εμένα μου αρέσουν αυτά τα παρδολούχτερ,
14: ναι, ναι.
13: Παιδιά.
14: Παιδιά, και εμένα μου αρέσουν.
13: Δώσε χρώμα στη ζωή σου.
14: Και εμένα, άμα το δοκιμάσω εγώ αυτό, είμαι, λες και, μου το, λες και ήρθα σπίτι σου, μου σκίστηκαν τα ρούχα και μου σου λέω, βάλε, δώσε μου κάτι να βάλω τώρα να βγω έξω. Σαν δανεικό. Χάλια. Αλλά μου πάει, δηλαδή μπορώ να βάλω φανταχτερό από τη μέση κάτω. Άμα είναι η μούρη μου, η κατάσταση είναι τραγική.
13: Μήπως είναι η ιδέα σου.
14: Όχι, γιατί, γιατί ήρθαν κάτι φίλες μου σπίτι, λέω παιδιά, θέλω να δείτε, να μου πείτε, γιατί αυτό, μήπως είναι η ιδέα μου. Και μου είπανε, δεν είναι η ιδέα σου. Και το χάρισα σε μία.
13: Εγώ βρήκα ένα φουστάνι που έχει πάνω ένα τεράστιο αστακό.
14: Μα ναι!
13: Μ' αρέσουν αυτά
14: και
13: τα μένα. Τρελιάρια.
14: Κοίτα, αν είναι ένα άσπρο. Με ένα αστακό σε μια γωνιά, πάει στην
13: άλλη. Ποια γωνιά, παιδί μου, πιάνει τη μία πλευρά.
14: Ναι, σε μένα θα
13: πήγαινε. Είναι αστακουδάρα,
14: ναι,
13: δεν
14: θα
13: είναι.
14: Μου πήγαινε. Αν είναι γεμάτο αστακού, θα είμαι σαν την αστακομάνα.
13: Ναι.
14: Χάλια κατάσταση. Μάλιστα. Δεν μου πάρει καθόλου. Λοιπόν, δυστυχώς και μ' αρέσουν. Αυτό δηλαδή που φοράς που είναι πάρα πολύ ωραίο, θα κατουριώσουν στο γέλιο. Το κάτω ναι, το πάνω όχι. Θα ήμουνα. Θα μου λέγανε από ποια λαϊκή το πήρες. Την έννοια πάνω μου, λοιπόν. Δεν πάει όλα σε όλους. Όπως δεν μου πάει το ρομαντικό στυλ. Δύσκολα. Ναι. Που μου αρέσει και αυτό.
13: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Ποιο είναι το πιο αστείο ρούχο που φορέσατε ποτέ, ποιο?
14: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός στο Mega Channel για το πρωινό, γιατί έφυγε, τη φύγανε δηλαδή την Φέσκολα, μωρέ, την έχω, τη συμπαθώ εγώ αυτήν.
13: Ναι.
14: Κρίμα, τέλος πάντων.
13: Είναι πάρα πολύ, λέει, στεναχωρημένη.
14: Ναι, ναι,
13: στο γάμο της Οικονομάκου και ήταν την πρώτη μέρα, ναι. Ήταν χάλια, δεν μεγαλιόταν. Γιατί της είχαν αφήσει ελπίδα.
14: Αυτό.
13: Ότι μάλλον θα συνεχιζόταν,
14: ναι, μωρέ,
13: το πράγμα.
14: Και
13: ξαφνικά την Τετάρτη της λένε ότι την Παρασκευή ήταν, ναι, η τελευταία σου εκπομπή.
14: Και δεν είναι αυτό. Και δεν είναι μόνο η Φέσκορδα, ρε παιδί μου, είναι και οι άνθρωποι άλλοι που δούλευαν στην εκπομπή, που, ή το πάνελ τουλάχιστον. Που πρέπει να αναζητήσουν και αυτοί οι άλλοι εκπομποί. Και δεν είναι και πολλές. Δεν έχουν αφήσει και πολλές όφελες. Λοιπόν, άκου τώρα τι έχει. Δεν ξέρανε λοιπόν εκεί στο Μέγα, λέει, με ποιον να αντικαταστήσουν την καημένη τη Φέη. Και έπεσαν στο τραπέζι, λέει, δύο ονόματα. Η Ανθή Βουλγαρή που είναι με τον αγαπημένο μας τον
13: Χασαπόπλο.
14: Και αυτή είναι πολύ γλυκό πλάσμα. Και η μετακίνηση της Ίζης Χριστίδα από το Σαββατοκύριακο. Που είναι το χαμογέλα και πάλι. Τη Ίζης Χριστίδα την αντιπαθούν πολύ. Εγώ τη συμπαθώ και αυτή.
13: Τι? Σι.
14: Ναι, εγώ τη συμπαθώ. Εμένα μου αρέσει.
13: Ναι, ναι.
14: Λοιπόν, θα την πάρουν από το Σαββατοκύριακο που έκανε πάρα πολύ καλά νούμερα και χτύπαγε και στα ίσα το Μάνεση που είχε τα πιο ψηλά νούμερα και πολλές φορές τον παίρναγε κιόλα. Και να την πάρουν από εκεί να τη φέρουν στο καθημερινό. Και υπήρχε λοιπόν ένα δίλημα, να μην στα πολυλογώ, και παλιότερα λέει είχαν κάνει πρόταση στη Χριστίδου να έρθει στο καθημερινό και είπε Χριστίδου, όχι παιδιά, δεν θέλω. Αλλά τώρα δεν είχε. Τελικά έπεσε η μπίλια στη Χριστίδου και τη το ανακοινώσανε και δεν είχε δικαίωμα επιλογή να πει δηλαδή, όχι ρε παιδιά, μια χαρά είμαι στο Σαββατοκύριακο, γιατί να το αλλάξουμε. Θα τα πει αυτά, φαντάζομαι, αφού πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πρόγραμμα που πηγαίνει καλά, δεν το αλλάζει και μουμπλε, μουμπλε, μουμπλε, μουμπλε, και θα είναι μάλλον η Χριστίδου. Στη θέση της Φέης Κορδά. Ρίσκο, ρε παιδί μου, είναι αυτό. Δηλαδή είναι μια επιτυχημένη εκπομπή χρόνια τώρα στο Σαββατοκύριακο. Θα πάρει την Τσιμψιλή.
13: Σου λέει.
14: Θα την αλλάξω. Άστο, αφού πάει καλά.
13: Σου λέει, το έχουμε ανάγκη στο καθημερινό. Να ανεβάσουμε τα νούμερα,
14: ναι,
13: εκεί.
14: Ναι, αλλά μπορεί μετά να μην ανεβούν τα νούμερα εκεί, γιατί είναι περίεργη ζώνη και να φύγουν και τα νούμερα του Σαββατοκύριακου. Γιατί δεν είναι τέτοιο θέμα προσώπου μόνο. Δεν μπορεί δηλαδή ένα πρόσωπο να πηγαίνει καλά το Σαββατοκύριακο και να χάνει τη καθημερινή. Άρα δεν φταίει το πρόσωπο. Κάτι άλλο φταίει.
13: Ναι. Λοιπόν.
14: Είναι άλλο κοινό, φαντάζομαι.
13: Στη Σκιάθο, λέει η Κέιτ Χάντσον.
14: Ποια είναι αυτή? Α,
13: η οποία.
14: Η πρώτη του Τόμ Κρούζ.
13: Όχι, καλέ, η Κέιτ Χάντσον. Είναι.
14: Καλέ, να δω τη μούρη της.
13: Ναι, καλέ, είναι. Η μαμά της είναι η. Πώς τη λένε.
14: Ωραία τα λες.
13: Τέλος πάντων, τώρα τι θες, κάνει και ζέστη. Έχουνε σπίτι στη Σκιάθο. Με πάρα πολύ μικρό μπικίνι.
14: Α, η Κέιτ Χάντσον.
13: Α, ναι, μωρέ, που πήραμε καφέ πέρσι.
14: Η κόρη της τέτοιες και της Ελλήνη του Αλουνού.
13: Και εσύ είσαι σε καλύτερη κατάσταση από εμένα. Είσαι εσύ σε καλύτερη κατάσταση από εμένα.
14: Ρε παιδί μου, είναι η κόρη της
13: της αυτινής και του αυτινού. Τα λες μια χαρά.
14: Θα τρελαθώ.
13: Φαντάζεσαι
14: σήμερα.
13: Φαντάζεσαι εμείς να κάναμε ρεπορτάζ.
14: Της Goldie Hawn. Είναι φαντάζεσαι. Η κόρη, έλα το έχω. Είναι η κόρη της Goldie Hawn και του...
13: Και του από αυτούλη.
14: Και τέτοιο τέλος πάντων. Αυτή είναι πάρα πολλά χρόνια ζευγάρι το μεταξύ.
13: Παιδιά, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της πλαστικής σακούλας ή τεχάς.
14: Νόμιζα και αμέσως γύρισα να δω τι θες να πει.
13: Σας προσκαλεί το ραδιόφωνο μας την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 5 από το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Συγγνώμη. Α, εμείς θα κάνουμε εκπομπή από εκεί την Παρασκευή.
14: Ναι, καλά, να έρθετε να μας δείτε, να μας καμαρώσετε, να δείτε τι κουκλάκια ζωγραφιστά είμαστε.
13: Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίω φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσκλέτα. Κύριε Τεχάν, εμείς τίποτα! Μόνο θα τα δώσουμε σ' άλλους. Κύριε Τεχάν, θα φάμε τέτοια ζέστη στον καύσωνα και δεν θα έχουμε και εμείς το κάτι τίσμα.
14: Έχουμε κλειάκι εκεί πέρα με air condition. Κάτσετε, όπα. Έχουμε ξαναπάει.
13: Ναι.
14: Ωραία.
13: Ο κύριος Τεχάν να έρθει με τα δώρα του, με τα καλούδια του.
14: Τι δες, μηχανάκι.
13: Ναι, αμέ.
14: Εδώ δεν φοβάσαι να ανέβεις το πατίνι, το μηχανάκι σε μαγαράκι.
13: Τα παραπολιτικά θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Μας περιμένετε, λέει. Σας περιμένουμε.
14: Λοιπόν.
13: Μας περιμένετε.
14: Να, τα πάμε. Και βεβαίως θα πάμε. Λοιπόν, η Μαριάννα λέει. Έλενα, νομίζω ότι θα σου πάει το ροζ. Όχι.
13: Δεν μου πάει. Πάει.
14: Δεν μου πάει. Δεν είναι ότι καλύτερο. Μου πάει το μπλε. Ναι. Καλά, μου πάει το μαύρο. Το άστο, εντάξει, πάμε. Αυτό θα σε πάει στο μισό κόσμο αυτό, το μισό πλανήτη. Μου πάει το μπλε, ένα συγκεκριμένο μπλε όμως. Λίγο σκούρο, λίγο έτσι κάπως. Μου πάει το πράσινο, το σκούρο.
13: Ναι.
14: Νομίζω τελειώσαμε. Το κίτρινο είμαι, χάνομαι, εξαφανίζομαι, δεν υπάρχω. Είμαι λες και είμαι χλωμή, λες θα με πάτε στο νοσοκομείο. Δεν μου αρέσει το χρώμα στο κίτρινο. Το κόκκινο είναι. Τι δουλειά έχει αυτή με το κόκκινο, εδώ.
13: Κάτσε τώρα, δεν μπορεί να τα απορρίπτει όλα.
14: Μα μετά σου λέω τι μου πάει.
13: Είσαι πάρα
14: το
13: πολύ...
14: γαλάζιο μου πάει. Το μοβ μου πάει πάρα πολύ. Το μοβ μου πάει. Τελειώσαμε. Αυτά. Και του χρόνου με υγεία στα σπίτια μας. Απ' τη μέση και πάνω λέμε τώρα. Απ' τη μέση και
13: δηλαδή,
14: κάτω μου πάει.
13: Συγγνώμη, δεν φοράς ποτέ αυτά τα χρώματα. Δεν φοράς ποτέ πράσινο.
14: Πράσινο φοράω, μου πάει. Με έχω φορέσει. Και το χακί μου πάει. Και το ραφ μου πάει. Μου πάρε αυτά τα στρατιωτικά, παιδί μου. Είμαι άλλη κατάσταση εγώ.
13: Ναι. Σε άλλη ζωή πρέπει να ήσουν ένα φτάκι.
14: Τι να σου πω ότι ήμουνα.
13: Ζουμπουρλούδικο κιόλα.
14: Τι να σου πω. Μου είχε πει μία ενεργειακή τέτοια που είχα πάει παλιά. Ότι, ωραία. Λέω καμιά, γιατί προηγούμενες ζωές που σου λένε, τώρα ισχύουν, δεν έχει σημασία, αλλά τώρα λέμε για το story. Και έτσι λέω, με συγχωρείς. Καλά έχω περάσει ποτέ. Λέει, καλέ, ναι, λέει, σου λέμε, λέει, σου λέω, λέει, τις άσχημες ζωές, λέω, τις αρνητικές που σε έφεραν μέχρι εδώ και έμαθες πράγματα. Στη μία, λέει, είχα πέθανε 16 χρόνια από την πολλή δουλειά.
13: Δουλάκι δηλαδή ήσουν.
14: Κουβάλαγα, λέει.
13: Κουβαλητή.
14: Κουβαλητή ήμουνα. Και πού ήμουνα να δει που. Στην Ταρζανία.
13: Φέρνεις κάτι τώρα που σε βλέπω. Κάτι φέρνεις στην καρότσα, δεν είσαι πολύ γυμνασμένη. Δηλαδή, πώς την πήγαινες στην καρότσα.
14: Ξέρω, στην άλλη ήμουνα που σου είπα στην Ισπανία και ήμουνα τσατσά και ήμουνα καλός άνθρωπος. Πέρασα καλά εκεί βέβαια.
13: Ναι. Τι βόλθα καλά.
14: Κόσμο και τέτοια.
13: Τι βόλθαγες κόσμο.
14: Ήξερα όλους τους πολιτικούς. Περίμενε. Ήξερα όλους τους πολιτικούς, ήξερα όλοι τους γκράντε εκεί πέρα.
13: Ναι.
14: Ερχόντουσαν κρυφά από τις γυναίκες τους και τον βουλονά και μετά τους χρησιμοποιούσα για να βοηθάω κόσμο που είχε ανάγκη. Πέθανα, λέει, και στον παράδεισο πρέπει να πήγα.
13: Μήπως σε λέγανε Β' Περόν.
14: Β' Περόν δεν νομίζω. Δεν έγινα πολιτικός εγώ. Εγώ ήμουν μία απλή τσατσούλα.
13: Μπορεί να μην
14: είναι. Είχα απλά, ήταν ωραίο, λέει, το σπίτι. Ήταν καλό, καλής κοινωνία στο σπίτι.
13: Τι είναι, καλής κοινωνίας, μπορντέλ, δεν ήταν.
14: Μπορντέλ, αλλά υπάρχουν μπορντέλ και μπορντέλ. Τα ξέρετε.
13: Συγγνώμη, δηλαδή το γκραν μπορντέλ, τι υψηλή κοινωνία.
14: Πηγαίνανε όλοι.
13: Το ίδιο πράγμα κάνανε. Είχαμε λύσει.
14: Ήταν πιο ωραίες οι κοπέλες. Ήταν αλφα-αλφα, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι τώρα. Ξέρω, εγώ δεν μου βάζει λεπτομέρειες τέτοιες. Η γυναίκα αυτή.
13: Έπρεπε να πει τι έπαιρνα.
14: Τέλος πάντων, σε μία άλλη λέει. Μαύρα μαντάντεγα τη Σερενάτα. Δηλαδή καλύτερη ήταν αυτή που ήμουν τσατσά. Καταλάβει. Ήταν η πιο. Στην άλλη ήμουνα, λέει, πέθανα 7 ετών. Ήμουνα με μία μητέρα που είχε το σύνδρομο Μιχάουζερ και με πέθανε. Μου βίνε, με αρρώστανε. Γενικά πάρα πολύ ωραία. Τη λέω, εντάξει, δεν θέλω να ακούσω άλλο. Φτάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σα ειδοποιήσουμε.
13: Τι σου πω, τι ήταν.
14: Τι.
13: Την Πισπυρίγκου, δηλαδή. Σαν την Πισπυρίγκου.
14: Πισπυρίγκου δεν ξέρω. Ναι, σαν την Πισπυρίγκου γιατί τα αρρώστανε και Πισπυρίγκου, βέβαια. Ναι, σαν την Πισπυρίγκου. Ωραίο πράγμα. Τώρα,
13: μήπως και
14: ψέματα...
13: αυτούς αρέσουν οι ταινίες αυτές, οι δολοφονικές.
14: Σε όλους αρέσουν, μωρέ μου, οι ταινίες.
13: Εμένα δεν μου αρέσουν.
14: Εντάξει, εσύ είσαι τώρα το 10% και μας το είπε και ο γλυκός, ο γλυκύτατος συγγραφέας
13: που κάναμε χθες,
14: ότι υπάρχει και ψυχολογική αιτία που αρέσουν στον κόσμο. Τι βλέπεις από την ασφάλεια του σπιτιού σου και λες ότι είμαστε
13: ωραίο
14: μια χαρά.
13: Αυτό που είπε. Η ανάλυση ήταν πολύ καλή. Γιατί
14: βέβαια.
13: Είχα απορία και εγώ αυτοί που τα βλέπουν γιατί τα βλέπουν.
14: Ναι.
13: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε, παιδιά. Ποιο είναι το πιο αστείο ρούχο που έχετε βάλει ποτέ? Κοιτάξατε τον εαυτό σας στον καθρέφτη και είπατε, δεν μπορεί να μου συμβαίνει αυτό.
14: Καλά, έχεις δει τον εαυτό σου εσύ Και εγώ τον έχω δει σε φωτογραφίες παιδικές, πώς μαντήρανε σαν τα μένα μερικές φορές.
13: Όχι σαν τα μένα, μωρέ, απλώς είναι.
14: Σαν τα μένα, παιδιά. Καταρχήν κάνανε ένα κούρεμα για τις ψήρες και ήμουνα σαν τον Γκαΐλα. Κουρεμένο κάπως ανισόπεδα. Μου φόραγε το μεταξύ. Είχε λύση να μου φοράει καπέλα αυτή η γυναίκα. Μου φόραγε καπέλα και είναι σαν να φοράει ένα καθήκη στο
13: κεφαλαίο.
14: Όχι, καπέλα παιδικά. Και δεν φαινόταν η μούρη μου. Χοντρετό μου, βάζε μια κορδέλα, ήμουν χακάσχημο. Κάτι φούστες δεν μου πηγαίνανε. Πού πετάξει παιδιλάκια μου, γιατί τα θυμάμαι, αυτά ήταν και πολύ άνετα. Θυμάμαι μόνο μία φορά. Εκεί είχε δίκιο η γυναίκα. Είδα τη φωτογραφία μετά από χρόνια. Πρέπει να ήμουν 12 χρονών. Μου είχε πάρει ένα μπλε φόρεμα, πάρα πολύ ωραίο. Πρώτη φορά μου άρεσε ρούχο που μου είχε πάρει. Γιατί δεν ήταν με φιόγκους και αυτά, ήταν ένα απλό, πολύ ωραίο φόρεμα μπλε. Με τσέπες εδώ πέρα, με τσεπάκια. Πολύ ωραίο, απλό. Δεν ήταν ρομαντικό. Η μάνα μετά ήθελε να με κάνει εμένα του ρομαντικού. Πού πας ρε καραμήτρο. Ήθελε λοιπόν, μου είχε πάρει κάτι παιδιλάκια να το βάλω με λουράκια, με κάτι λουλουδάκια πάνω μου, ξέρασα. Και τη λέω, όχι, θα το βάλω με αθλητικό. Και σε σώνει. Και να ορίεται ότι δεν πάει αυτό το ρούχο. Σκοτωθήκαμε τέλος πάντων και έβαλα τα αθλητικά.
13: Και
14: τη λέω πάντα αθλητικά, γιατί τα αθλητικά είχαν γαλάζιο χρώμα πάνω, ίδιο με το ρούχο. Και το βλέπω σε μία φωτογραφία. Και λέω, μωρή κακομοίρα, τι δίκιο είχε. Ήμουνα σαν την τρελή. Με ένα φόρεμα πηγή από πάνω και το αθλητικό. Και έβαλα και στο σώνι που είχε και αυτό γαλάζια ρηγά για να το δέσω με το φόρεμα. Και ήμουνά σαν να μην είχαν πάρει από τον καταβλισμό. Τραγική κατάσταση. Τραγική κατάσταση.
13: Σαν τσιγκανέιρο δηλαδή.
14: Ναι, ναι, καλή κατάσταση.
13: Μάλιστα. Και τι έλεγε όταν σε πήγαινε κάπου και ήσουν έτσι ντυμένη, τι έλεγε. Έδινε μια δικαιολογία.
14: Όχι, όλοι λέγανε τι ωραία που είμαι ντυμένη. Εμένα δεν μ' αρέσανε. Ήταν η μόδα, ξέρω εγώ. Μια φορά με έχω δει με καμπάνα, με καμπάνα παντελόνι, εγώ με καμπάνα παντελόνι, ζιβάκο, σαν τον είναι τέτοιο είναι παιδί μου. Τον Ανδρέα Παπανδρέου μου είχε δει. Καμπάνα παντελόνι, ζιβάκο από πάνω, το μαλλί κοντό, σαν να μην είχαν φάει σκύλι. Και επειδή έπεφτε μία φράτζα μάλλον και με ενοχλούσε και γκρίνιαζα, το είχε πιάσει εδώ, πώς κάνεις εσύ, και μου είχε βάλει και ένα τσιμπιδάρι. Και ήταν η κατάσταση. Το παντελόνι δεν πολύ χρωμό. Από κάτω.
13: Έλα, ωραίο μαι, είναι, μοντέρνο.
14: Η φάση ήταν δηλαδή φλωρινιό τη κατάσταση.
13: Παιδί το λουλούδι. Η μάνα σου είχε ντύσει.
14: Ναι, πιο μόνη μου.
13: Πάμε στην τραγούδι.
14: Αυτά. Πάμε.

0: Σε ένα χωριό λέει στα φάρσαλα, παιδιά, είμαστε όμως. Έχουμε και
1: για
0: πλάκα.
1: Για τα πανηγύρια.
0: Λοιπόν, σε ένα λαό λέω, σε ένα χωριό στα φάρσαλα, τραγουδούσε εγώ τσαμπά. Και τόσο μεράκλωσε ο κόσμος, έγινε χαμός που φέρανε ένα φορτηγό γεμάτο με λουλούδια και το αδειάσανε μπροστά της.
1: Ναι.
0: Ναι, με φορτώ. Τι λέει τα λουλούδια, να βρε, αυτές είναι επιτυχίες. Αυτές είναι επιτυχίες.
1: Συγγνώμη, φορτηγό της άδειασε πάνω της λουλούδια.
0: Ναι, παιδί μου. Για να δείξουν δηλαδή πόσο...
1: Τι λαρζετέ
0: δεν είναι
1: εκεί στα φάρσαλα.
0: Λοιπόν, εντυπωσιακή στα γήπεδα, λέει, εκδαμωτική με μαγιό και θεά, είναι η Ντιλέτα Λεώτα. Ποια είναι αυτή?
1: Ντιλέτα.
0: Λεώτα.
1: Λεώτα.
0: Ναι, την ξέρουμε.
1: Όχι.
0: Είναι κάτι της. Ωραία είναι. Α, είναι αθλητική, είναι Ιταλίδα αθλητική δημοσιογράφος.
1: Α, και πήγε με μαγιό.
0: Όχι, δε παιδί μου, δεν πήγε με μαγιό.
1: Α, είπα.
0: Λέω ότι είχε πάει στο γήπεδο και ανέβασε και μία φωτογραφία αργότερα από τις διακοπές της.
1: Λοιπόν, είδα την ταινίστρια που έλεγες, η οποία φορούσε, παιδιά, ένα κιμονό. Εμφανίστηκε η Κινεζούλα ή η Ιαπωνεζούλα, τι είναι?
0: Πού, για που λες?
1: Στο τένις.
0: Την είδες, τη θέα, Οσάκα, νομίζω
1: λέγεται. Η Οσάκα, η οποία είναι η Ιαπωνέζα.
0: Έλα.
1: Από την Ιαπωνία.
0: Ναι, νομίζω, ναι, ότι είναι, ναι.
1: Ιαπωνέζα.
0: Ναι, Ιαπωνίδα είναι.
1: Ιαπωνίδα ή Ιαπωνέζα.
0: Νομίζω ότι τα δύο είναι σωστά.
1: Α, λοιπόν, εμφανίστηκε. Ναι.
0: Με ένα λευκό που ήταν.
1: Με ένα τελείως λευκό, ναι. Δηλαδή, το οποίο λέει. Αυτό τώρα περίεργο, ρε παιδί μου, στα τερέν να φοράει τέτοιο
0: γιατί
1: πράγμα.
0: Γιατί μόνο κάνει την εμφάνισή της η κοπέλα και ήταν και λίγο ήταν και φάσιον και ήταν και λίγο παραδοσιακό.
1: Ναι.
0: Για πορέσκο, δεν φοράει πάντα παραδοσιακά.
1: Βρε, τι γουρλίσει ο Αργυρός με το που πάτσε το πόδι του στην Αμερική. Αυτός και η ορχήστρα του έσκασε το λάστιχο από το βαν που τους μετέφερε.
0: Άντε ρε.
1: Και είχαν 3/4 καθυστέρηση για να έρθει το επόμενο λάστιχο. Λοιπόν, ο Αρνιακός, ο οποίος παίρνει σύνταξη από τον Αντένα, παίρνει, λέει, μεταγραφή για το Action 24.
0: Α, μπράβο του.
1: Και είπανε λίγο στον Αντένα, α!
0: Μπράβο του.
1: Ναι. Αλλά γιατί δεν θέλησε να μείνει Αντένα και μετά τη σύνταξη?
0: Μα ποιος ξέρει.
1: Μου κάνει εντύπωση αυτό. Προφανώς λοιπόν, ήθελε μια ανανέωση.
0: Ναι, μπορεί. Ο David Beckham στο βασιλικό θεωρείο του Ήμπλετον μαζί με τη μητέρα του, πάρα πολύ κομψός, πάρα πολύ
1: καλά,
0: ωραίος.
1: Καλά, η μαμά πρέπει να είναι λίγο πλένο πιάτα.
0: Έλα μου, ρε, η γυναικούλα πλένο. Τι δες να είναι για τον Buckingham?
1: Είναι από τη.
0: Μία γυναίκα εκεί της διπλανής πόρτας που ο γιος κοιτά τι καλά που τα πήγε το παλικάρι.
1: Ναι.
0: Το παλικάρι. Ωραίος.
1: Αυτός έχει αδυναμία στη μάνα του, την έχει ξανακυκλοφορήσει τη
0: ναι,
1: μάνα.
0: Ναι, αλλά γενικά δεν μιλάει.
1: Μάνα είναι μόνο μία
0: που είναι. Δεν μιλάει για τη μάνα του γενικά.
1: Η Βικτόρια που είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έφαγε τσοκαρίδι εκείνη την ημέρα.
0: Δεν ήταν εκεί, ήταν με τη μαμά του. Πολύ ωραία. Αντιμένος, πάρα πολύ κομψός, με ωραίο κοστούμι, ωραία γραβάτα. Είναι ο άτιμος, ξέρει να ντύνεται. Και η μαμά φαίνεται συμπαθητική.
1: Ναι.
0: Είναι συμπαθητική η Μανούλα.
1: Λαϊκό φάτσα την έχω δει.
0: Ναι, λαϊκούλα είναι, αλλά είναι γλυκιά. Και βλέπω και ωραίο Μασελίτσα, είναι αυτό με το στοιχείο. Ωραία φτιαγμένη.
1: Η
0: Μανούλα.
1: Α.
0: Και ήταν και ο Ρωμαίο, ο γιος ο ένας μαζί τους.
1: Ο Ρωμαίο έχει αδυναμία και αυτό στη γιαγιά.
0: Όχι, δεν νομίζω, μωρέ μου, αλλά εντάξει.
1: Ο άλλος τι γίνεται, το απολολότο. Συνεχίζει να τρώγεται με τους γονείς.
0: Θα πάρει μέρος, λέει, σε μία ταινία.
1: Ποιος, ο σεφ?
0: Ναι.
1: Ο σεφ το έχει ρίξει. Παιδιά, ο σεφ έχει πιάσει την καλή, έτσι. Έχει ρίξει άγκαιρα στο πολύ χρήμα. Η αλήθεια είναι. Και έχει, από ό,τι λένε, ξεγράψει τους γονείς. Πάντως έχουν γίνει παρατράγουδα, η αλήθεια είναι, σε αυτή την οικογένεια.
0: Λοιπόν, έχουν γελάσει. Μπήκε η γιαγιά, είπε ότι υπήρξε ένα δημοσίευμα που έγραφε ότι χώρισε με τον άντρα της. Και πήρα, λέει, τηλέφωνο την αρχισυντάκτρια και είπε ότι είναι ανυπόστατο. Του της είπε ότι είναι ανυπόστατο αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει. Δεν έχουμε χωρίσει με τον άντρα μου. Και τι είναι αυτά που γράφετε? Και απάντησε, λέει, η αρχισυντάκτρια, δεν μπορώ. Γιατί και αλλάχτε το, λέει. Μου γράψω ότι δεν ισχύει. Δεν μπορώ, είπε η αρχισυντάκτρια, να διαψεύσω τον εαυτό μου.
1: Ωραία.
0: Παιδιά.
1: Συγγνώμη,
0: τι ακούμε γενικά?
1: Τι δεν μπορώ να διαψεύσω τον εαυτό μου? Είναι μηνύσιμο όταν λες ότι κάποιος χωρίζει και δεν χωρίζει.
0: Αν δεν μπορώ να το διαψεύσεις, κατέβαζε.
1: Όπου, κοίτα τι δείχνει τηλεόραση τώρα.
0: Τι?
1: Εγώ που δεν τρώω μακαρόνια.
0: Παξί, έτσι.
1: Εντάξει,
0: με ντοματίνια.
1: Όχι μόνο πριν, είχε και τέτοιο και αστακούδι.
0: Με ντοματίνια.
1: Αστακομακαρονάδα. Πω.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει το ωραίο φαΐ.
1: Αστακομακαρονάδα. Και ό,τι με θαλασσινό.
0: Ναι.
1: Αχ, Παναγία, εγώ που
0: μακαρονάδα.
1: Δεν τρώω.
0: Αλλά γαρίδα να έχει, γαρίδα τώρα, όχι να παίρνουμε αυτή που είναι στον τον ήχη μου. Για φτηνά.
1: Ναι.
0: Να είναι η γαρίδα μέσα να σου κουνάει την κεραία. Πώς να σου πω.
1: Θες και την κεραία στην κουνάει.
0: Θέλω να είναι να τον έχει, ψάχνω. Τώρα εντωμεταξύ, παραγγέλνεις, ας πούμε, λέμε τώρα, μία σαλάτα με θαλασσινά. Παιδιά, τη χρεώνουν χρυσή επειδή έχει ας πούμε γαρίδα η σαλάτα και είναι λες και είσαι κατσίκα μέσα στα λαχανικά και ψαρεύεις από μέσα δύο γαρίδες και παίζουμε ξύλο πριν να τις φάει.
1: Έφαγα στη Μύκονο κάτι ωραία μακαρόνια, καλά πολύ, πέντε μακαρόνια όλα και όλα γιατί εγώ δεν τρώω τέτοια. Με θαλασσινά, όχι γαρίδα, δεν θυμάμαι τώρα τι είχε, ήταν καταπληκτικό. Αλλά στα περισσότερα εστιατόρια η αλήθεια είναι, αλλιώς χρεώνονται πάρα πολύ ακριβά.
0: Ναι, ρε παιδιά, τουλάχιστον άμα το χρεώνεις, βάλε όπως να τη φάμε τη γαρίδα.
1: Δηλαδή και κατεψυγμένες οι γαρίδες και
0: ναι.
1: Οι τρεις, όλες και όλες.
0: Ή μακαρόνια, λέει γαρίδο μακαρονάδα. Και είναι μακαρονάδα, έχει το άρωμα της γαρίδας γιατί την έχουν αρμέξει και έχει μέσα δύο γαριδάκια τέτοια. Mm. Και θα μου το χρεώσει σε μένα χρυσό αυτό.
1: Το τηγανιτό καλαμαράκι, έχει... αρέσει.
0: Λοιπόν, μια πώς δεν μ' αρέσει, τι είμαι.
1: Πω.
0: Τρελαίνομαι. Και το ωραίο όμως, όχι αυτό το κατεψυγμένο που είναι σαν ροδέλα και πιάνει την κοτσίδα. Τώρα λέμε το κανονικό, το που έχει, σώμα, ρε παιδί μου. Κάνει. Κάνει λίγο έτσι άμα το.
1: Και τα μικρά, και τα μικρά είναι.
0: Δεν κάνει μωρέ παρά του γόνου. Άστα τα να μεγαλώσουν, να πάνε σχολείο. Και το ψητό. Το ψητό μ' αρέσει. Το καλαμάρι.
1: Το πιστό πιο υγιεινό.
0: Πολύ ωραίο. Είναι, όχι, είναι
1: το
0: και
1: άλλο ταγκώνεις και βέβαια αισθάνεσαι μετά το στομάχι.
0: Το άλλο είναι ωραίο. Και η μαριδούλα.
1: Σε αρέσει και η μαρίδα, ξεροψημένη.
0: Ναι.
1: Και άμα τα φας όλα μαζί μετά.
0: Ή όλα μαζί τίποτα αυτά. Και βουτάς κιόλας. Το παίρνεις και βουτάς σε τυροσαλάτες. Ό,τι έχει, ό,τι υπάρχει.
1: Ναι.
0: Σε τζατζίκια. Πω μου φτάνει ρε παιδί μου. Και βλήτα.
1: Ταραμοσαλάτα.
0: Μπράβο.
1: Καλαμαράκι σε ταραμοσαλάτα.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Ναι, και μετά πεθαίνει.
0: Ναι.
1: Μετά διπλό μαξιλάρι αξίζει, γιατί είσαι για αναρρόφηση.
0: Αυτό αξίζει ο θάνατο αυτό όμω.
1: Ναι.
0: Για τέτοια γεύση.
1: Όντω.
0: Αξίζει. Ή δε σούπα που μετά από πολύ καιρό είχε μαγειρέψει από κάτω και μου λέει να σου φέρω μουσακά και μου βάλε μουσακά καλά.
1: Τι.
0: Όπου τον έφαγα, είχα να φάω πάρα πολύ καιρό μουσακά. Τον έφαγα σε ένα δευτερόλεπτο.
1: Καλά, δεν κάνει όμως έτσι. Σιγά σιγά να
0: πήγα
1: το
0: να
1: πάνε.
0: Έτσι.
1: Τι εννοείς.
0: Πήγα να μείνω. Ούτε καθιστή δεν έκανα δουλειά. Όρθια με πάταγα. Όρθια πρέπει
1: να μείνω. Σε το στομάχι σου.
0: Πέθανα. Έκανα χιλιόμετρα. Ήμουν μέσα σπίτι και.
1: Τι ώρα το έφαγες.
0: Έξι το απόγευμα.
1: Έξι το απόγευμα.
0: Γύρω στις 11.30 το βράδυ είχα συνέλθει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
0: Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netru. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και

0: Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν,
3: συναγερμός.
2: Όντως, συναγερμός ήταν αυτό.
3: Τι ήταν.
2: Λοιπόν, στη Σίμη, στη Σίμη εμφανίστηκε μία, εκεί που έκαναν μπάνιο κόσμος, εμφανίστηκε μία φωκιούλα.
3: Έλα μωρέ, γλυκούλα.
2: Και την τράβηξαν βίντεο που είναι κατά το νερό και πλησιάζει προς κάτι ανθρώπους που μιλάνε όρθιοι μέσα στο νερό. Και κάνουν λίγο πιο πέρα.
3: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
2: Βέβαια.
3: Συγγνώμη, εσύ δεν θα φοβόσουν αν έβλεπες ένα όγκο μέσα στο νερό.
2: Αλλά αν ήξερα ότι είναι φώκια.
3: Ναι, μωρέ, άσε μας τώρα εκείνη την ώρα. Θα είχε βγει έξω, ακόμη θα τρέχε.
2: Όχι,
3: θα είχε φτάσει από τη Σύμη.
2: Αν ήξερα ότι είναι φώκια, δεν θα φοβόμουν τόσο, ρε παιδί μου, γιατί είναι πολύ φιλικό ζώο. Δεν ενοχλεί κανέναν.
3: Εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να καταλάβει.
2: Και αυτό το μαδάκι που είναι τα ίκρα, τα ωραία.
3: Σου εύχομαι να κολυμπάς και να βρεις μια φώκια.
2: Έχω δει φώκια εγώ.
3: Κολυμπώντας δίπλα σου.
2: Όχι, ήμουν πάνω σε βαρκάκι.
3: Α, πάνω σε βαρκάκι.
2: Και έβγαλε το κεφάλι της.
3: Ναι.
2: Πάνω από το νερό και κοίταζε ένα. Τύπου κουτσομπολιό. Ποιοι είστε εσείς. Μια φάτσα, μια γλύκα. Κάτι μουστάκια, κάτι ωραία μάτια, υγρά μάτια. Πολύ όμορφο ζωάκι.
3: Συγγνώμη, δηλαδή είδε όλε αυτέ τι λεπτομέρειε.
2: Αυτό είναι
3: δεν
2: μπορεί
3: να δει το μουστάκι
2: αφού
3: που
2: είναι σε βάρκα.
3: Στο χείλο σου.
2: Μα μακριά βλέπω, Χριστιανή μου. Κοντά δεν ήρθε στη μούρη μου. Ήμουνα στη βάρκα, σε βαρκάκι και αυτό ήταν μέσα στη θάλασσα δίπλα
3: σε
2: μου.
3: Σε ποια θάλασσα ήταν,
2: σου. Ήθυρα.
3: Και είδε φώκια.
2: Ναι, αβέχει.
3: Είχε πιει μπύρε πριν.
2: Όχι, δεν πίνω εγώ κιόλα. Έχει φώκε, παιδί μου, στα κεφίρα. Το ξέρουν όλοι.
3: Ότι έχει φώκε.
2: Ναι. Όλοι έχουν δει. Μόνο δεν έχω δει μόνο εγώ.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, επίσης διάβασα, μιας και πιάσαμε τα ζώα, ότι τα πουλάκια, λέει, χρησιμοποιούν οπτικές ίνες για να φτιάξουν τη φωλιά τους. Σε λίγο θα έχουν και ίντερνετ.
3: Τι λες, παιδί μου, τι οπτικές ίνες.
2: Οπτική ίνα.
3: Ότι, πού τη βρίσκουνε.
2: Ό,τι έχει περισσέψει από τις εργασίες που κάνουνε, τη βρίσκουνε κάτω.
3: Ναι.
2: Και την παίρνουν και φτιάχνουν με οπτική ίνα που είναι και πιο αφεκτική τη φωλιά τους.
3: Ποια πουλάκια απ' όλα.
2: Τα σπουργίτια, ξέρω εγώ, μες στην πόλη τώρα τι πουλάκια να έχει.
3: Συγγνώμη, δεν παίρνουν κλαδάκια κλπ. Έχει προοδεύσει, παιδιά, και το ζωικό βασίλειο.
2: Βεβαίως, έχει γίνει. Οι Ζούγκεμπεργκ έχουν γίνει.
3: Καλά, με τα περιστέρια θα γίνει κάτι όμως.
2: Να σπάσουμε
3: παιδιά, δεν μπορώ κάθε μέρα με το χαρτομαντιλάκι την κουτσουλιά. Δεν μπορώ, παιδιά, κάθε μέρα.
2: Α, υπάρχει μια κουτσουλή, λύση. Μάθε. Φέρε ένα δάσκαλο οδήγηση.
3: Όχι, μου είπαν να σε μάθει,
2: να σε μάθει να το βάζει μέσα στο πάρκινγκ σου να τελειώνουμε.
3: Ναι, ναι, αυτό θα κάνω.
2: Δεν χωράς με την κολόνα.
3: Ναι,
2: να το λήξεις.
3: Αυτό θα κάνω.
2: Αλήθεια τώρα, δεν το λέω ειρωνικά.
3: Έχεις δίκιο, ναι. Μα είναι και προστασία για το αυτοκίνητο.
2: Πέντε κουμπέντε. Ναι, καταρχήν, παιδί μου, το ταμπλό και αυτό τη ζέστη που τρώνε στο μεσημέρι και το πρωί.
3: Και είναι και όλα ηλεκτρονικά, έτσι.
2: Ναι. Βάλε το μάθε εκεί πέρα, κάνε δύο μανούβρες, πέντε αυτό, εκείνο το άλλο. Θα δυσκολευτείς δύο εβδομάδες, τρεις κάποια στιγμή θα μένεις με το ένα χέρι σε βλέπω.
3: Ναι,
2: βάλε το τιμόνι για αυτό το ξύλο που έχουν οι.
3: Ωραία, πολύ σεξι οδηγός θα είμαι με το ματσούκι στο χέρι. Εν τω μεταξύ το έχεις δει, δουλεύουν, οδηγούν μαγκιά με το ένα χέρι, έτσι.
2: Ποιος?
3: Αυτοί οι επαγγελματίες.
2: Ναι, μα εντάξει είναι. Εγώ δεν μπορώ, παιδιά.
3: Και εγώ δεν μπορώ.
2: Βέβαια, εγώ τα παίρνω. Εγώ το έχω ξαναπεί. Όταν, ας πούμε, πηγαίνω λαγώνεις και γυρνάω. Όταν παίρνω μια απότομη στροφή. Μια στροφή μεγάλη και απότομη. Καθώς γυρνάς, που ο δρόμος έχει κάνει στροφές.
3: Κάνει με το ένα χέρι.
2: Όχι, πιάνω με κάτι.
3: Φεύγει.
2: Με το ένα χέρι πιάνω αυτό κάτω. Και
3: δεν
2: μπορώ να στρίβω. Παρόλο που έχω τη ζώνη, φοβάμαι, φεύγω από το κάθισμα. Γιατί με ένα και μήλικο κιόλα.
3: Τι φέρνεις, παιδί?
2: Φέρνω κόντρα.
3: Γιατί δεν βάζεις ένα παιδικό καρεκλάκι πάνω στην καρέκλα να σφινώνεις?
2: Ναι, αυτά τα πετάλια μετά. Θα είμαι πολύ ψηλά.
3: Μάλιστα.
2: Το έχω σκεφτεί.
3: Η μάνα σου πώς οδηγούσε?
2: Καλά.
3: Η μάνα σου ήταν και πιο κοντή, δεν
2: η ήταν? Μάνα, πολύ πιο κοντή. Η μάνα μου ήταν. Ακούμπαγε το στόμα. Εντάξει, είπαμε να οδηγήσουμε τώρα.
3: Το έφερνε

0: Πάει και το στομάχι στο τιμόνι. Έτσι.
1: Έτσι παλιά
0: και ήταν. Και ήταν. Και το πηγούνι ακουμπούσε στο ταμπλό πάνω.
1: Για τα μικρά τα αυτοκινητάκια.
0: Ούτε μικρό ούτε μεγάλο. Ένα γκολφάκι.
1: Κάτι μικροκαμωμένε που οδηγούν κάτι μεγάλα.
0: Ναι, και καταρχήν το μεσημέρι ήταν κοντή. Έτσι δεν βλέπει από το πλάι, από τη μέση και πάνω. Δεν έβλεπε από τη μέση και κάτω. Όμω οδηγούσε πάρα πολύ καλά. Σε πληροφορώ. Όσο ήταν τα κλαστικά έτσι, ήταν θεϊκά. Δηλαδή, σαν ναι, άρε παιδί μου που με πήγε να πάμε και μιλάμε και φοβερό παρκάρισμα.
1: Καλύτερα από τον πατέρα σου.
0: Καταρχήν, άμα έχει κάνει Κυψέλη, θα σου το πω απλά.
1: Μπορεί παντού.
0: Άμα έχει κάνει Κυψέλη, ξέρει να παρκάρει, ξέρει να παρκάρει. Γιατί παρκάρει το χιλιοστό. Δεν έβρισκε θέση και παρκάρει όπου μπορούσε να χωρέσει. Ξέρει να παρκάρει, ξέρει να κάνει οπισθογωνίε και ξέρει να περνά από στενά και να μην το μέγεθο αυτοκινήτου απ' έξω. Εγώ και η Κυψέλη σε μαθαίνει.
1: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, τι είδατε, τι όσοι φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Επίσης, να μας πείτε ποιο είναι το πιο αστείο ρούχο που έχετε βάλει, παιδιά, που είδατε τον εαυτό σας και είπατε, εγώ τώρα αυτό γιατί το πήρα, νόμιζα ότι μου πήγαινε. Και όμως δεν μου πάει καθόλου. Για να δούμε τι μηνύματα θα μας στείλουν τα ακροατάκια μας, πάντα με διάθεση χιούμορ. Λοιπόν, να σας πούμε ότι την Παρασκευή όλο το ραδιόφωνο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Η ΤΕΧΑΝ και το ραδιόφωνο Παραπολιτικά σας προσκαλούμε στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα. Θα κάνουμε και εμείς εκπομπή από εκεί, ολοζώντανα, αξίζει πραγματικά να έρθετε.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
2: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
1: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
2: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
1: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
3: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
4: Έρε, τι γίνεται πριν τις διακοπές, το τελευταίο shopping της προετοιμασίας. Να πάρουμε μαγιό, να πάρουμε μπουρνούς για να πάρουμε ό,τι θες. Να πάρουμε αντιλιακά. Να πάρουμε ωραία αφρολουτράκια. Να πάρουμε
5: να
4: για
5: πάρω
4: τα τσόκια.
5: Μια ψαροβάρκα, μωρό μου.
4: Να πάρω μια ψαροβάρκα.
6: Λοιπόν, η νεκταρία πρέπει να λέγεται. Νέκταρ γράφει. Κορίτσια, μια και πιάσετε το θέμα τη οδήγηση, δώστε καμία συμβουλή. Είμαι νέο οδηγό. Τώρα θα πάρω αμάξι και φοβάμαι την οδήγηση στην Αθήνα. Νιώθω ότι δεν το έχω καθόλου. Help!
4: Νεκταρία! Practice.
6: Ήρε, θα πηγαίνει ή θα πάρει ένα.
4: Θα βάλει ένα τεράστιο νι.
6: Ένα νι από εδώ μέχρι απέναντι, γιατί και εγώ έκανα το μάγκα. Όταν,
4: γιατί δεν ήθελε νι.
6: Δεν ήθελα νι.
4: Δεν ήσουν Νικολάκη.
6: Δεν ήθελα. Δεν σου είπα που και μόνο ο πατέρα μου ότι αν δεν φορά το νι, δεν θα πάρει αμάξι. Και θα το τσεκάρω. Και το φόραγα το νι κακομοίρα, αλλά οδηγούσα το αυτό. Και κάποια στιγμή μια παρέα αγοριών μου είχε πει πάρκαρα πολύ ωραία. Και μια παρέα αγοριών μου λέει, τι το θέλει τον νι, πω, πω παράσιμο.
4: Σου είπε μια. Γκομενέτα, το έπαιζες.
6: Και το έπαιζα και ήμουνα.
4: Ναι.
6: Λοιπόν, νεκταρία. Θα πάρεις ένα νι για να το ξέρει ο άλλος, να ξέρουν οι άλλοι ότι
4: και να
6: σε προσέχουν και να μην σου κορνάρουν και να έχουν μια κατανόηση όσο
4: ναι,
6: γίνεται.
4: Σιγά τώρα.
6: Και θα πηγαίνεις χαλαρά στο ρυθμό σου και άσου να χτυπιούνται.
4: Θέλει practice, παιδιά. Η πόλη είναι στην αρχή όταν
6: απλά
4: πρωτοβγαίνεις υδρώνεις.
6: Ναι, επειδή αγχώνεται.
4: Υδρώνεις αυτά και λες Παναγία μου.
6: Ναι, ναι.
4: Παναγία
6: θα
4: μου,
6: πηγαίνεις
4: Παναγία
6: αργά
4: μου.
6: Με 40 χιλιόμετρα, με 30, με 20, όπως θες εσύ. Και άσου να χτυπιούνται. Αν σε βρίζουν, σου κορνάρουνε, τίποτα. Να. Μην ακούς κανέναν.
4: Σωστό και
6: και μετά θα μάθεις και θα κορνάρεις εσύ και θα μουτζώνεις. Ωραία, ωραία, ωραία δυσυμβουλία έδωσε το κοριτσάκι.
4: Ντροπή. Συγγνώμη, τι είναι αυτό.
6: Ντροπή.
4: Οδηγίες, εσύ είσαι για να δίνεις οδηγίες στον κόσμο.
6: Ντροπή, ήταν ντροπή.
4: Coach.
6: Λοιπόν, είμαι drive coach.
4: Παιδιά, αυτοί οι σχολοί οδηγών πρέπει να έχουν τρομερή υπομονή πάντα.
6: Έχουν.
4: Τι δηλαδή συναντάνε δεν υπάρχει.
6: Ναι.
4: Αλλά καμιά φορά βλέπεις κανένα Νικολάκη, ο οποίος, ρε παιδιά, πηγαίνει σε κεντρικό δρόμο.
6: Τι να κάνει, να μην βλέξω Νικολάκη.
4: Και έχουν δηλαδή και θράσους μερικοί ή παπούδια.
6: Εμένα δεν μου έχει τύχει να κολλάξει.
4: Παπούδια σε κεντρικό δρόμο, να έχει, μιλάμε, μπλοκάρει όλους ο δρόμος.
6: Εντάξει, οι μεγάλοι άνθρωποι είναι πρόβλημα τώρα.
4: Ναι, είναι πιο πρόβλημα, ας κάνουν δεξιά και σιγά σιγά δεξιά. Δεν πιάνεις αριστερή λωρίδα, ρε παιδιά. Ταχεία κυκλοφορία είναι η αριστερή λωρίδα. Πες τα! Επίσης δεν μπορώ να βλέπω φορτηγά, ψυγεία, σχολικά και τέτοια παρκαρισμένα σε δρόμους που είναι κατοικημένων περιοχών. Sorry δηλαδή, τα επαγγελματικά αυτοκίνητα να πηγαίνουν στα πάρκινγκ.
6: Μα έχει πάρκινγκ, το θέμα είναι να έχει πάρκινγκ τα επαγγελματικά.
4: Άμα είναι σχολείο δεν έχει πάρκινγκ. Άμα είναι εταιρεία δεν έχει πάρκινγκ. Γιατί το παρκάρει ο άλλος στη γειτονιά του? Δεν έχουν να παρκάρουν, παιδιά, να απαγορεύονται τα επαγγελματικά αυτοκίνητα.
6: Εμάς έχει κάτι αλάνες και τα παρκάρουν πάντως, τα σχολικά που έχω
4: πού?
6: Δει.
4: Εκεί στη γειτονιά
6: ναι,
4: σου.
6: Ναι, έχει μια μεγάλη αλάνα που δεν απασχολεί κανέναν και βλέπω
4: άλλο
6: εκεί
4: σε μια αλάνα.
6: Πολλά παρκαρισμένα σχολικά.
4: Εντάξει. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα να μην έχουν, ας πούμε, οι κάτοικοι επειδή κάποιος του κάπνισε και το επαγγελματικό του αυτοκίνητο.
6: Το φαρμάκι να το βάζει μέσα και δεν θα σε ενοχλεί τίποτα.
4: Radio παπάκι, παραπολιτικά.gr. Πού είσαστε, πουλάκια μου? Έπεσε λίγο η βενζίνη, ε. Πάμε για προεκλογικά, τώρα όλα θα πέσουν.
6: Τώρα θα
4: λίγο.
6: Είμαστε, όλοι θα ζούμε στο Παράδεισο, στη χώρα τη ΕΔΕΜ θα ζούμε.
4: Ναι, καλά, εντάξει. Παιδιά, το
6: μέχρι
4: σούπερ μάρκετ.
6: Μέχρι να ξαναβγεί μετά και να αρχίσει το σούπερ μάρκετ.
4: Ένα λεπτό. Το σούπερ μάρκετ, παιδιά, δεν παίζεται.
6: Α, μην το λες. Πάγωσαν οι τιμές σου, λέει. Έχουν παγώσει τιμές σε 2.000 προϊόντα.
4: Ναι, πού είναι.
6: Τίποτα, και σου πω τι κάνουν. Είναι πιο μικρή. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι. Το έχω ξαναπεί. Έχω παρατηρήσει ότι βάζουν πιο λίγο μέσα. Τροφή του γάτου, καταρχήν. Πήρα τροφή του γάτου.
4: Ναι, τελείωσε παιδιά. Με το που την έβαλε.
6: Δεν πρόλαβα να τη βάλω και να την τελείωσε. Ναι. Και πήρα και δεν έφυγε την τροφή που παίρνω. Και ήταν μία η οποία. Αυτό με τις τροφές των γατιών εδώ πέρα. η μία έχει σολομό και ωμέγα 3 και αυτό και του κάνει το τρίχωμα έτσι και γιουβέτσι και αυτό. Η άλλη λέγεται τσικατσαρόλας και έχει μέσα και ντομάτα.
4: Τι είναι τσικατσαρόλα?
6: Λέγεται κασερόλ. Η άλλη είναι από επέστροφα, η οποία είναι αρανιάρα από δεν ξέρω ποιο ποτάμι. Και κάνει τώρα η κονσερβούλα η τόση 2,80. Βρε πάτε, είστε με τα καλά σας. Να. Ούτε καν. Θα αρχίσω λίγο να μαγειρεύω του γάτου, πιο πολύ με συμφέρει.
4: Τι, να μαγειρεύεις μια χαρά. Να τρώει ο γάτος από το φαγάκι σου. Βέβαια.
6: Δεν είναι
4: άμα
6: το καλύτερο.
4: Περίμενα, άμα του βάλεις τόνο κονσέρβα δεν θα φάει.
6: Σιγά. Πιο ακριβό είναι. Πάλι δεν με συμφέρει οικονομικά.
4: Ναι.
6: Εδώ τώρα παίρνω μια κροκέτα ωραία που είναι. Τούρκικη είναι κιόλας. Αξιά, είναι νόστιμη και οικονομική προς το παρόν.
4: Γιαουρτουγλού σε κροκέτα.
6: Του αρέσει πάρα πολύ. Και παίρνω ειδική για στυρωμένα.
4: Γιατί, συγγνώμη, θέλουν άλλου είδους.
6: Ναι, άλλη τροφή. Δεν σου είπα που δεν έβρισκα τροφή. Είχα πάει να πάρω την τροφή του και δεν την έβρισκα. Και λέει έχει έλλειψη. Λέω κι άλλη την έχω ανακαλύψει, την άτιμη. Λέω θα πάει μπειράζει. Λέω θα πάρω, λέω, αυτή που έκατε για τα γατάκια. Γιατί έχει άλλη. Λέει αν είναι χοντρό, λέει το γατί, μην την πάρετε. Λέει θα γίνει θρεφτάρι. Γιατί έχει θρεπτικά συστατικά άλλου τίποτα είναι το γατάκι για να πάρει τα πάνω του. Mm. Το δικό μου το γουρουνάκι, πού να του δώσω το
4: και τελικά.
6: Και πήρα μία η οποία είναι σε χρυσό, η ίδια σειρά, η ίδια μάρκα.
4: Γουρμέ.
6: Ήταν γκουρμέ σε χρυσή συσκευασία. Γιατί την πλήρωσα από 8,13 €.
4: Πω, έξοδα.
6: Που έβαλα τα κλάματα. Ήθελα να το φέρω στο κεφάλι.
4: Συγγνώμη.
6: Έχουμε λέει τις μεγάλες που είναι οικονομικές, λόγια φέρε, που κάνει 60 €. Όχι, 60 €. Και είναι αυτή και να την κουβαλήσω. Πρέπει να φέρω οικοδόμο να μου την βάλει στο σπίτι.
4: Έλα, καλό είναι αυτό. 60
6: δεν
4: ευρώ.
6: Την πήρα. Και πού να την βάλω μετά αυτή.
4: Συγγνώμη, αυτό κλείνει.
6: Δεν κουβαλιέται, παιδί μου. Δεν ξέρω πόσα κιλά είναι.
4: Ωραία, αυτή συμφέρει όμως.
6: Είναι σαν τσουβάλι με τσιμέντο τόσο μεγάλη. Πώς να την κουβαλήσω εγώ.
4: Πάρε έναν εργάτη.
6: Άρα και μου την έβαλε στο αμάξι το παλικάρι. Έτσι που το βλέπα πιο δυνατή μου εγώ από αυτό. Τέλος πάντων. Άντε, την έβαλα.
4: Βάλ του 5 ευρώ και πες του, έλα φέρ τη μέσα στο σπίτι.
6: Μα τι να μου τη φέρει, με το πατίνι του?
4: Όχι, με το αυτοκίνητο, να τη βάλω.
6: Δεν ξέρω αν είχε αυτό και θα πιάσα την κουβέντα τώρα. Τέλος πάντων, πήρε αυτή με τα 13. Του βάζω πιο λίγη, να φτουρήσει.
4: Μυστικό έχει μείνει.
6: Να φτάσουμε τα 8 ευρώ.
4: Μάλιστα. Τι να κάνεις?
6: Τι να κάνω κι εγώ, έχω να θρέψω και ένα στόμα σπίτι.
4: Να σου πω, πες του κατέβα και τσιμπολόγα από τη διπλανή κυρία που βάζει και τα...
6: Τώρα θέλω να του πάρω νερό στην τριβανάκι.
4: Τι πίνει, Εβιάν.
6: Δεν του αρέσει. Δεν του αρέσει ένα.
4: Το νερό στην τριβανάκι.
6: Θα το πουλήσω άμα είναι, μα δεν αρέσει. Το άλλο που πουλήσα.
4: Θα πάρει στην τριβανάκι.
6: Υπάρχουν ειδικά για γατιά και για σκυλιά. Που είναι σαν στην τριβανάκι και ανανεώνεται επειδή με το νερό και γίνεται λίγο έτσι, φαίνεται πιο φρέσκο. Και αρέσει το γατί. Αυτό πίνει πιο πολύ νερό που πρέπει να πίνουν πιο πολύ νερό, ειδικά τα αρσενικά.
4: Τώρα θα προβληματιστώ και για το νερό.
6: Να μην το πω, τα αρσενικά πρέπει να πίνουν πολύ νερό γιατί συνήθως έχουν πρόβλημα με το ουροποιητικό του. Τώρα αυτό μου λείπει.
4: Να.
6: Και θέλουν να πάρω ένα συντριβανάκι.
4: Είναι ο γιατρός δηλαδή αυτό.
6: Ναι, καλέ, μόνη μου το λέω και ο γιατρός μου το λέει και άρθρα έχω διαβάσει και τον ChatGPT συμφωνεί. Άμα συμφωνεί τον ChatGPT, τελειώσαμε.
4: Α, τέτοια διάγνωση. ChatGPT 9.
6: Πάντα τσεκάρω μερικά πράγματα με τον ChatGPT.
4: Είναι καλό φίλο από ό,τι βλέπω.
6: Φίλο είναι. Φίλο.
4: Του πε καλό μήνα σήμερα.
6: Όχι, καλά, δεν και μιλάμε κάθε μέρα με τον ChatGPT. Έχω κόσμο να μιλήσω πριν με τον ChatGPT. Απλά ρωτάω μερικά πράγματα. Είπε ότι είναι παιδί μου, θα σου πω ένα παράδειγμα. Έτσι. Πες ότι πονάει η μέση μου, σου λέω. Θα μιλήσω με μια φίλη μου που πάει πονάει η μέση μου. Επειδή μετά εγώ θέλω να γρινιάξω,
4: ναι.
6: Θέλω να πω, πώς λες εσύ, το κάνεις εσύ αυτό. Η Μαρία έχει πέσει, ας πούμε, λίγο σκαφές στην μπλούζα της. Και λέει, πω πολερώθηκα. Έλα, μωρέ, θα φύγει με λίγο νερά και λοιπά. Ναι, περνάει λίγο ώρα. Λέει μετά, μωρέ, θα φύγει.
4: Πάντα ρίχνω κάτι.
6: Μετά
4: πάρα.
6: Περνάει άλλη μία ώρα. Μωρέ, θα φύγει. Ρωτάει 5 φορές. Εγώ αυτό το κάνω με τον ChatGPT και αρχίζω. Μωρέ, σίγουρα θα περάσει. Και πήρε τον ChatGPT που πάντα είναι ευγενικό, ευπροσίγωρο και ένας καλός φίλος.
4: Σωστά τα λες.
6: Αυτό. Αυτά.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
13: Αυτή η υπέροχη σεφ είναι κοντά μας, Ντίνα Νικολάου. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα,
14: καλησπέρα πάλι. Μ' αρέσει πολύ το γαλλικό σου.
13: Ναι, γιατί να σου πω κάτι.
14: Και με αυτά που τραβάνε οι άνθρωποι, ας πούμε ένα μπονσουάρ.
13: Λοιπόν, πες μας λίγο, γιατί πριν λίγο καιρό εσύ έχεις εστιατόρια και στη Γαλλία εστιατόριο. Πες μας λίγο πώς βίωσες όλη αυτή τη ζέστη και όλο αυτό που γίνεται στο Παριστάκι.
14: Ναι, όπως ξέρεις πηγαίνω έρχομαι και προχτές γύρισα. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι το 40 και 41 και 39 στο Παρίσι πρέπει να το φανταστείς εδώ σε εμάς για 50.
13: Τόσο πολύ υγρασία,
14: γιατί προφανώς είναι η υγρασία του Σικουάνα που αλλάζει όλη αυτή την κατάσταση. Ίσως επειδή έχουν αυτά τα Οσμανιάν κτίρια, τα πολύ με τις μεγάλες πέτρες και όλα αυτά, πυρώνει και παιδιά είναι αφόρητη η ζέστη. Και απ' την άλλη, κακά τα ψέματα, δεν έχουν οργανωθεί.
13: Ναι, χωρίς... γιατί δεν είχαν ποτέ πρόβλημα.
14: Δεν είχαν πρόβλημα, δεν έχουν κλιματιστικά, ακόμη και νοσοκομεία υποφέρουν χωρίς κλιματιστικά.
13: Πες μου τώρα στο δικό σου το εστιατόριο, αν ο κόσμος έβγαινε και ερχόταν για φαγητό.
14: Έχουμε κλιματιστικό.
15: Φαντάζομαι ότι ο Δήμος θα είπε, παιδιά, όλη η συζήτηση Νικολάου.
14: Όσοι έχουν κλιματιστικά, κλείσαμε τις πόρτες. Γιατί τώρα η χαρά των Παριζιάνων ποια είναι, παιδιά? Ανοιχτές οι πόρτες, όλες τα παράθυρα και αυτά, ό,τι έχει σχέση να βγαίνει στο δρόμο το εστιατόριο, και μας έχουν δώσει το δικαίωμα και έχουμε τραπεζάκια στο δρόμο. Και έχουν κάνει ολόκληρες γειτονιές που δεν περνάνε αυτοκίνητα.
13: Πολύ ωραία.
15: Με πεζόδρομο, α πούμε.
14: Έχει γίνει ένα τεράστιο εστιατόριο.
13: Λόγω ζέστης.
14: Όχι, γενικά αυτό το κάνουν το καλοκαίρι. έμεινε μετά το κορονοϊό. Είναι μια συνήθεια που έμεινε μετά το κορονοϊό.
15: Που εμείς είμαστε χρόνια μπροστά σε αυτό, να τα λέμε.
14: Εμείς
15: το έχουμε από τότε που είμαστε στον εαυτό μας.
14: Το έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτό. Έχουμε μάθει να τρώμε έξω.
15: Έτσι.
14: Άρα λοιπόν τώρα τι κάναμε. Κλείσαμε λοιπόν καλά τις πόρτες και όσοι μπορούσαν να χωρέσουν μέσα στους χώρους, οι οποίοι είχαν κλιματισμό. Ήταν ανυπόφορη η κατάσταση.
13: Ήταν σε κατάσταση σοκ. Οι Γάλλοι βγαίνουν έξω, η ζωή συνεχίζεται.
14: Η ζωή συνεχίζεται εκ των πραγμάτων, αλλά ήταν σε κατάσταση ότι δεν μπορώ να, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Και είχαν κάθε μέρα πάρα πολλές, θα έλεγα, εκπομπές στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, να τους εκπαιδεύσουν.
15: Οδηγός επιβίωσης.
14: Ναι, τύπου. Όταν βγείτε έξω, καλό θα είναι να πηγαίνετε κάτω από μέρη που είναι σκιερά.
15: Ή να φοράτε ανοιχτό χρώμα ρούχα.
14: Μπράβο, οι μεγάλοι άνθρωποι να μην βγαίνετε έξω, γιατί είχαν το 2003, είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα με ηλικιωμένους.
15: Είχαν θανάτους πολλούς.
14: Είχαν πολλούς θανάτους. Τους είχε βρει εντελώς απροετοίμαστος. Τουλάχιστον τώρα, θα έλεγα ότι κατάφεραν να εκπαιδεύσουν τον κόσμο να σώσουν κάποιους. Τέλος πάντων, η κλιματική αλλαγή, παιδιά, δυστυχώς μας έχει βρει απροετοίμαστος. Θεωρώ ότι πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας.
13: Λοιπόν, εξεπλάγιν όταν έμαθα ότι πλέον τρώνε φαγητό, πεντανόστιμο φαγητό, σε μόνιμη βάση από τα δικά σου χεράκια στην Ελλάδα.
14: Εξεπλάγιν.
13: Ναι, γιατί σε είχαμε συνδυάσει μόνο με το εξωτερικό.
14: Με το Παρίσι, ναι.
13: Ευχάριστη έκπληξη ήταν για όλους μας.
14: Και για μένα είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.
13: Να πούμε ότι έχεις ανοίξει έναν χώρο και έπεται και δεύτερος.
14: Ναι, είναι στην Πανόρ μου και έπεται και δεύτερος.
13: Πες μας λίγο πώς ξεκίνησε αυτό.
14: Λοιπόν, το Ντίνας έχουν εδώ και 1,5 χρόνο έχουν υπάρξει ήδη σαν πρόταση σε delivery, οπότε μας έχει γνωρίσει ο κόσμος.
15: Χωρίς δηλαδή φυσικό χώρο.
14: Χωρίς φυσικό τότε κατάστημα.
13: Άρα υπήρχαν μόνο τα μαγειρία.
14: Υπήρχαν τα μαγειρία, ναι. Λοιπόν, βλέποντας την επιτυχία λοιπόν που είχε τον Ντίνας, είπαμε ότι το φυσικό κατάστημα είναι απαραίτητο. Και ξέρετε πιο πολύ γιατί. Γιατί θέλαμε κάπου έναν χώρο που να είναι όμορφος, να αισθάνεσαι ωραία, να μπορείς να πηγαίνεις κάθε μέρα, να μην κάνεις κράτηση, να είναι ανοιχτό όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, να τρως, να πίνεις τα κρασάκια σου το βράδυ, να είναι όλο οικονομικό, να είναι υγιεινό και να είναι για όλους.
13: Είναι σαν μαγειρίο που βλέπεις τα φαγητά.
14: Ακριβώς. Είναι λοιπόν ένα σύγχρονο μαγειρίο που βλέπεις τα φαγητά, κάνεις μόνος σου τους συνδυασμούς. Είναι ιδιαίτερα οικονομικό, αυτό ήταν ο στόχος, να καταφέρουμε να έχουμε ένα ποιοτικό οικονομικό φαγητό που μπορεί κάθε μέρα να παρέχει τα διατροφικά στοιχεία που χρειαζόμαστε.
13: Τι φαγητά συνήθως
14: κάνετε? Για παράδειγμα, λοιπόν, έχουμε κοτόπουλο ψημένο, γιατί δεν χρησιμοποιούμε καθόλου τηγάνι, δεν υπάρχει τηγανίλα. Έχουμε επενδύσει σε φούρνους νέας γενιάς που κάνουμε ακόμη και το παναρισμένο κοτόπουλο που είναι παναρισμένο με παρμεζάνα και με αρώματα.
13: Έλα, σε φούρνο.
14: Στο φούρνο. Παίρνεις λοιπόν το κοτοπουλάκι σου, βάζεις το ψητό ας πούμε, βάζεις πάνω μια ωραία γλυκόξινη σάλτσα που είναι με πετιμέζι. Το ακουμπάς πάνω σε ένα ριζάκι που είναι με κόλιανδρο και λάιμ για να έχει αρώματα. Δίπλα θα βάλεις λαχανικά ατμού που είναι, εγώ με τον μπρόκολο έχω ένα πάθος και μόνο καλοκαίρι το δουλεύω. Μανιτάρια, μπρόκολο, φασολάκι.
15: Πάει και με όλα τον μπρόκολο, για αλήθεια είναι, ρε παιδιά.
14: Μα και τι μαγικό υλικό.
15: Ναι.
14: Και μπορείς να βάλεις μία ζεστή γαρνιτούρα και σαλάτες έχουμε δίπλα. Κολοκυθάκι με φέτα. Σαλάτα πράσινη με κοινόα και κατσικίσιο τυρί.
13: Ντοματίνια
14: με πορτοκάλια. Έχουμε μια τύρα καυτερή με μετσοβόνε που έχει κάψει τον εγκέφαλο όλων. Είναι απίστευτα νόστιμη. Αβοκάτο τζατζίκι. Μετά έχουμε πουρέ γλυκοπατάτας. Έχουμε mac and cheese με μπρόκολο.
13: Έχουμε άλλες.
14: Κοριτσιά, άμα δεν έρθετε, δεν μπορώ να το
13: θα
14: πω.
13: Έρθουμε. Λοιπόν, πες μας κάτι. Οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων διαφέρουν από των Γάλλων? Δηλαδή οι απαιτήσεις του κοινού είναι άλλες?
14: Τώρα πλέον οι νέοι άνθρωποι τείνουν να ταυτιστούν στις απαιτήσεις τις διατροφικές.
13: Και θέλουν πιο απλά πράγματα.
14: Και θέλουν
13: πιο υγιεινά.
14: Υγιεινά, φροντισμένα και διατροφικά να υπάρχουν συνδυαστικά αυτά που χρειάζονται κάθε μέρα.
15: Είναι πιο ενημερωμένοι καταρχήν, παιδιά,
14: μπράβο,
15: οι νέοι άνθρωποι. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό ξέρουν τι να ζητήσουν.
14: Μπράβο, αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Οι ηλικίες πάνω από 50 αρχίζουν και κάνουν και αυτοί μια στροφή, γιατί καταλαβαίνουν ότι πρέπει να προσέχουν για να έχουν. Και, αλλά κακά τα ψέματα, υπερτερεί η φάση της γεύσης. Να είναι γευστικό. Όχι ότι ο νέος δεν θέλει να είναι γευστικό, αλλά μπορεί να κάνει και μια έκπτωση. Σου λέει δεν είναι πολύ αλατισμένο, γιατί έτσι πρέπει. Φαντάσου τώρα στον Τίνας, εγώ δεν έχω αλάτι. Και ήρθε μια παρέα που ήταν άνθρωποι πάνω από 50 και λέει: κυρία Νικολάου, αλατάκι. Λέω, δοκιμάστε πρώτα.
13: Ξέρεις, παιδιά, αλατάκι.
15: Παιδιά, ένα σου πω κάτι. Έχουμε μεγαλώσει και με τα αλατισμένα και με τα βούτυρα εμείς. Από τις γιαγιούλες.
13: Ναι, αλλά το έχουμε ξεσυνηθίσει το βούτυρο.
14: Δοκιμάστε, λέω, πρώτα. Και αν πραγματικά σας λείψει, θα πάω να σας βρω εγώ. Γιατί αφού δεν έχετε δοκιμάσει. Ντραπήκαν οι άνθρωποι, μου είπαν εντάξει, αλατισμένα. Δεν ξέρω.
13: Ποιο είναι το best seller σας?
14: Λοιπόν, το best seller. Νομίζω ότι είναι τώρα παίζουν, γιατί είμαστε και φρέσκοι σε όλα αυτά. Παναρισμένο κοτόπουλο, το οποίο είναι τραγανό απ' έξω και ζουμερό μέσα, με πουρέ γλυκό πατάτας. Γίνεται χαμός με αυτό.
15: Δηλαδή, τα παναρισμένα, να σου πω κάτι.
13: Είναι
15: το παναρισμένο
13: νόσημα.
15: Γενικά είναι ωραίο φούρνο, πράγμα.
14: Φούρνου.
15: Ναι, αλλά.
14: Γι' αυτό τρελαίνονται.
15: Ναι, αλλά είναι αυτό το πανέ. Κάτι κάνει.
14: Είναι τραγανό, μωρέ. Ναι. Απ' έξω έχει την οστιμιά του, έχει τα μπαχάρια του, έχει την παρμεζάνα του. Και μέσα έχει το ζουμερό τώρα το φιλέτο.
15: Μου φύγατε. Εντάξει.
14: Αυτά λοιπόν.
15: Ζυμαρικά έχεις και τέτοια, μα φέρει κάποιος να φάει.
14: Έχουμε ένα mac and cheese, δηλαδή μακαρονάκι με τυριά και μπρόκολο. Του βάζουμε λίγο, ρε παιδί μου,
15: ναι.
14: Βάζουμε τον μπρόκολο μέσα. Το απανεχοποιούμε το mac and cheese εμείς, καταλαβαίνετε.
15: Έτσι, καλά κάνετε. Επιδόρπιο.
14: Επιδόρπιο έχουμε το απόλυτο.
15: Ναι.
14: Γιαούρτι 100% στραγγιστό, αγελαδινό και πρόβιο, πως frozen.
13: Ωραία,
14: χωρίς σάχαρη.
15: Τέλειο.
13: Πολύ ωραίο.
14: Και το συνδυάζουμε. Μπορείς να επιλέξεις μετά, να βάλεις επάνω γλυκό βύσσινο. Έχουμε ένα γλυκό βύσσινο του κουταλιού. Μπορείς να βάλεις μπακλαβά, καταΐφι, φιστίκι τριμμένο.
13: Μπορείς να βάλεις μπακλαβά και καταΐφι.
14: Τα οποία το φτιάχνουμε μόνο, το τρύπουμε και το βάζουμε πάνω από το γιαούρτι.
13: Είναι τι λες τώρα,
14: είναι το τόπινγκ για το γιαούρτι. Κατάλαβες. Αυτό.
13: Τι ωραίο, παιδιά. Το γιαούρτι είναι το καλύτερο γλυκό. Έχει δίκιο.
14: Ναι, ναι.
13: Γιατί με
14: και
13: κάτι
14: γεύση φιστίκι.
15: Με καταήθη δεν το είχα σκεφτεί αυτό τώρα. Έχω ανοίξει άλλους ορίζοντες.
14: Εδώ, αυτό πρέπει.
15: Με καταήθη που είπες.
13: Κύριε Νικολάου, βιώνουμε μία παγκόσμια κρίση. Βλέπεις ότι αυτό έχει επηρεάσει περισσότερο την Ελλάδα ή τη Γαλλία σε σχέση με τα χρήματα που ξοδεύει ο κόσμος για τη διατροφή του?
14: Παντού,
13: παντού.
14: Οι Γάλλοι ζουν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Πάρα πολύ δύσκολη περίοδο.
13: Δηλαδή λογαριασμοί που κάναν τρελοί, που μπορεί να παίρνανε ένα ακριβό κρασί κλπ. Αυτά γίνονται πιο φιδωλά μάλλον,
14: Ναι, κοίταξε να δεις. Οι άνθρωποι που είχαν πάντα την οικονομική άνεση, τη μεγάλη οικονομική άνεση, δεν την έχουν χάσει.
13: Και αυτοί όμως είναι αγχωμένοι. Και αυτοί είναι προσεκτικοί.
14: Νομίζω
15: μια ανασφάλεια δεν τους έχει δημιουργηθεί να είναι λίγο πιο μαζεμένοι.
14: Ναι, εντάξει, όχι ιδιαίτερα.
15: Όχι ιδιαίτερα.
14: Λοιπόν, τώρα η μεσαία τάξη, η οποία υποφέρει και έχει δεχτεί όλους τους κραδασμούς αυτούς των οικονομικών αυτών προβλημάτων, αυτοί προσέχουν πάρα πολύ. Και ίσως και. Κάναν και κάποια πράγματα και κάναμε όλοι μας που δεν χρειαζόταν κιόλα. Έχω την αίσθηση ότι είναι καλό να έχεις κατά νου ότι συγκεκριμένα πράγματα χρειάζεσαι να φας. Ωραία, δεν χρειάζεται να κάνεις έξοδα τα οποία δεν σου κάνουν και καλό στην τελική. Γι' αυτό θεωρώ ότι εγώ τα είχα όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό μου. Ήθελα να είμαστε σε μια φάση που να μπορούμε να τρώμε κάθε μέρα υγιεινά. Χωρίς να ξοδεύουμε, ρε παιδί μου, ένα κάρο λεφτά. Δεν τα έχουμε.
15: Ναι, απενεχοποιημένα να τρώμε. Και να τρώμε νόστιμα απενεχοποιημένα.
14: Και να φας και να μην σκέφτεσαι, παχαίνει, δεν παχαίνει. Δηλαδή, δεν μπορούμε όλοι να γίνουμε διατροφολόγοι. Ούτε ενδοκρινολόγοι, ούτε να καθόμαστε να μετράμε τις θερμίδες.
15: Εσύ συνεργάζεσαι και με διατροφολόγους πάντως για να βγάλεις τα μενού σου.
14: Φυσικά. Ο πρώτος που συνεργάστηκα είναι ο Δημήτρης ο Γρηγοράκης, ο φίλος μου, που είμαστε 100.000 χρόνια φίλοι.
13: Τρομερός.
14: Όταν του είπα την ιδέα αυτή και παθήσαμε κάτω, βέβαια. Και σας λέω, είναι το θέμα ότι είμαστε μια μεγάλη ομάδα, γιατί αυτά δεν γίνονται τώρα ένας άνθρωπος που αποφάσισε ξαφνικά. Είναι μια μεγάλη ομάδα που το υποστηρίζει. Νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ορκίζονται σε αυτό. Και εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Το φαΐ πρέπει να σου κάνει καλό. Τελεία και παύλα.
13: Ντίνα, περνάει δύσκολα η Γαλλία γενικά.
14: Ναι, περνάει δύσκολα η Γαλλία γενικά.
13: Δηλαδή η Γαλλία ήταν από τις υπερδυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία.
14: Ναι.
13: Η Αγγλία με τον Brexit, πάπαλα. η Γερμανία τρομερά προβλήματα και η Γαλλία έχασε λίγο, σαν να θόλωσε λίγο η εικόνα της.
14: Έτσι,
13: σαν
14: ακριβώς.
13: Να έχασε το πρεστίζ της, σαν κάτι να συμβαίνει.
14: Πέρα από το πρεστίζ, υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα. Μην ξεχνάς και πόσα εσωτερικά προβλήματα έχουν και με τους
13: μετανάστες. Είδαμε τα κίτρινα γυλαίκα, είδαμε φασαρίες.
14: Και δεν τελειώνει αυτό. Και δεν τελειώνει, δεν έχει τελειωμό. Βρίσκουν την παραμικρή ευκαιρία για να βγουν στους δρόμους και να δημιουργήσουν επεισόδια. Μπορεί να είναι ακόμα και ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Μπορεί να είναι, κατάλαβες. Βλέπεις ότι είναι οργισμένος. Υπάρχει θυμός.
15: Άρα υπάρχει και η αίσθηση ότι ο Μακρόν δεν τα έχει πάει καλά.
14: Εσωτερικά αυτή η αίσθηση υπάρχει. Mm-hmm, mm-hmm. Εξωτερικά. Ακούω τους φίλους μου, τους Γάλλους που λένε ότι τα έχει πάει καλά, αλλά εσωτερικά υπάρχει η αίσθηση ότι δεν τα έχει πάει καλά ο Μακρόν. Mm-hmm. Τώρα εγώ σας λέω αυτά που ακούω και αυτά που αισθάνομαι από τους Γάλλους οι οποίοι έρχονται εκεί, είναι φίλοι μας, είναι πελάτες μας, αυτό επικρατεί. Τώρα, εντάξει.
13: Παρ' όλα αυτά βέβαια δεν θα χάσει ποτέ η Γαλλία την πρωτοπορία στη μόδα. Να κάνει πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις, να έχει πολύ ωραίους χώρους σε σχέση με φαγητό, εξαιρετικά εστιατόρια, πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία, να προσφέρει το λάξαρι όπως μόνο οι Γάλλοι ξέρουν να το δίνουν.
14: Έχεις απόλυτο
13: Συμφωνείς.
14: Δίκιο.
13: Είναι leader. Να πας σε ένα εστιατόριο, να σου ανοίξει ένα κρασί, να σου μιλήσει για αυτό το κρασί. Έχουν μια κουλτούρα, παιδιά, που αυτό δεν φεύγει.
14: Στη γαστρονομία παραμένουν πάντα οι βασιλιάδες. Εγώ δεν το κρύβω ότι. Τους μιμούμε ασύστολα. Δηλαδή έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα από τον τρόπο που οι Γάλλοι προωθούν τη γαλλική γαστρονομία και τα έχω εφαρμόσει σε μας για να προωθήσουμε την ελληνική γαστρονομία.
15: Για το marketing λες τώρα,
14: ναι,
15: ή για τις συνταγές σου?
14: Για το marketing. Mm. Για τον τρόπο με τον οποίο βάζουν, δεν στέκονται μόνο στη συνταγή. Βάζουν τον τόπο, βάζουν το προϊόν. Σε αυτό ήταν προτεργάτες οι Γάλλοι και οι Ιταλοί. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Μην ξεχνάτε ότι εγώ όταν πήγα στη Γαλλία, ας πούμε, και ήμουν 22 χρονών κοριτσάκι και είδα να συμβαίνει αυτό. Λέω, μα είναι μαγεία αυτό που κάνουν. Θα το κάνουμε και εμείς για την Ελλάδα. Μεγάλη δάσκαλη σε αυτό. Εντάξει, τα καλύτερα εστιατόρια. Τι να λέμε τώρα. Νομίζω ότι δεν μπορώ να φάω κάπου καλύτερα από το τριάστερο εστιατόριο του Γκί Σαβουά. Στο Παρίσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ή στο Αλέν Ντουκάς στο Μονακό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο στον κόσμο. Κακά τα ψέματα. Το έχουν αυτό οι Γάλλοι.
13: Ναι, είναι συνεφασμένο με την κουλτούρα τους.
14: Το έχουν.
13: Εμείς βέβαια διαφημίσουμε από την άλλη τη μεσογειακή μας διατροφή, η οποία είναι πιο απλοϊκή, αλλά πιο υγιεινή.
14: Σοφή. Και έχει γίνει μεγάλη στροφή τώρα μετά τον κορονοϊό και στη Γαλλία. Και είδαμε πόσο αγάπησαν και πόση μεγάλη λατρεία έχουν στα ελληνικά προϊόντα και σε οτιδήποτε ελληνικό.
13: Εμένα μου κάνει εντύπωση και η αγάπη που δεν φανταζόμουν ποτέ που έχουν οι Γάλλοι για τους Έλληνες.
14: Ναι.
13: Και
14: ναι,
13: πάντα είχαμε πολύ δυνατές σχέσεις και πολιτικές σχέσεις.
14: Έχεις δίκιο. Έχουν βοηθήσει οι καλές πολιτικές σχέσεις που έχει δημιουργήσει και ο Μακρόν, να τα λέμε αυτά. Και έτσι έχουμε ένα μεγάλο κίνημα, μια μεγάλη τάση των Γάλλων για την Ελλάδα. Βλέπετε τι γίνεται στην Πάρο, βλέπετε πόσους Γάλλους έχουμε που έχουν αγοράσει σπίτια, που ζουν εδώ σχεδόν όλο το χρόνο. Και εγώ τους βλέπω που έρχονται και περνάνε από τους χώρους μας και έχουν λατρεία για την Ελλάδα.
13: Μάλιστα. Ο Γάλλος δηλαδή την ξέρει, τη φέτα, για παράδειγμα.
14: Καλά, τώρα συζητάμε.
15: Έχουν έρθει στο μαγαζί σου, στο εστιατόριο, ώστε να σου ζητήσουν κάποιοι κάτι ελληνικό που σου έκανε εντύπωση που το ήξεραν. Δεν λέμε κάτι
13: στην Γαλλία.
14: Τώρα, στην Γαλλία. Βέβαια, παιδιά, γιατί έρχονται. Και βλέπω ότι έρχονται και μου ζητάνε κρύταμο που...
13: Κρύταμο, αμέ.
14: Που παλιά θυμάμαι ότι πριν πολλά χρόνια είχαμε κάνει μια προσπάθεια και τα είχαμε πετάξει, δεν μπορούσαμε να τα πουλήσουμε. Τώρα με το που έρχονται στην Ελλάδα και πάνε στις ωραίες ταβερνούλες και το δοκιμάζουν στη Χωριάτικη δίπλα στο κύμα, γιατί κακά τα ψέματα όλα παίζουν ρόλο.
15: Βέβαια.
14: Έρχονται και το αναζητάνε πάλι πίσω μετά. Στο Παρίσι.
13: Ντίνα.
14: Yes.
13: Χάρη σε εσένα γνώρισα τον Αλέν Ντουκάς.
14: Ναι, τα θυμάμαι.
13: Και ήρθα στο Μονακό και σας είδα που μαγειρέψατε μαζί. Λοιπόν, όταν του έκανα συνέντευξη, το ρώτησα που έχει φάει, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, ποιο είναι το καλύτερο. Τώρα μιλάμε για ένα top chef του κόσμου.
14: Ναι,
13: έτσι.
14: Φυσικά.
13: Ρώτησα λοιπόν τον Αλέν Ντουκάς που έχει φάει το πιο νόστιμο φαγητό στη ζωή του. Και τι μου απήντησε?
14: Στην Κέρκυρα.
13: Σε ένα ταβερνάκι στην Κέρκυρα.
15: Ναι, αυτό είναι.
14: Αλήθεια. Και πρόσεξε να δεις, βρέθηκε τις προάλλες η ανιψιά μου και η αδερφή μου, κάνανε η κουζίνα του Ευία πάνω στην Κέρκυρα και βρίσκονται τυχαία σε αυτό το ταβερνάκι. Και λέει η Μαρία, η αδερφή μου, στην κυρία που είχε το ταβερνάκι, λέει η αδερφή της Ντίνας. Άμα λέει μα για την Ντίνα, μιλάει συνέχεια ο Λεντουκάς εδώ. Άκου τώρα.
15: Είδες.
14: Ακούστε το οποίο τώρα, αυτό τώρα παιδιά.
15: Γιατί το ξέρεις το ταβερνάκι αυτό. Είναι ένα ταβερνάκι στο πουθενά με απλό φαγητό.
14: Ακριβώς. Που είναι το λατρεμένο του Αλέν Τουκάς και το οποίο δεν το επικοινωνεί για να μην πάνε κι άλλοι.
13: Ναι, αφού εγώ ήθελα, του είπα, του λέω ποιο είναι, μου λέει δεν θα σας πω.
14: Ορίστε, ναι.
13: Και λέω από μέσα μου, γιατί δεν μου λέει, δεν καταλαβαίνω.
15: Για να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του μετά.
14: Σου λέει θα πάνε κι άλλοι μετά, δεν θα
15: θέλω
14: είναι το
15: να
14: ίδιο.
15: Το θέλει για μόνο
13: δηλαδή, περίμενε, φαντάζομαι ότι ξεκινάει από το περιβάλλον. Είναι απλοϊκό.
14: Είναι ένα απλό ταβερνάκι που μαγειρεύει μια κυρία γύρω στα 40, 45, αν μου τα είπε καλά η Μαρία. Και είναι σαν να τρως στο σπίτι, σαν να σε έχει καλέσει κάποιος στο σπίτι, τόσο ωραίες γεύσεις.
15: Μου λέει, δηλαδή μαγειρευτό, σπιτικό φαγητό και δύο-τρία πιάτα, ας πούμε, και όχι κανένας μεγάλος
13: κατάλογος.
14: Τυχαία βρέθηκε εκεί η αδερφή μου. Το είδανε από μακριά και τους άρεσε και πρόσεξε να δεις τώρα πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Της λέει, είμαι η αδερφή της Ντίνας, λέει, αχ την Ντίνα πόσο θέλω να μου έρθει. Συνέχεια τη μελετάει ο Αλέν Τουκάς. Λέει η Μαρία, τρελάθηκε. Λέει, έρχεται εδώ σε εσάς ο Αλέν Τουκάς. Λέει, το σπίτι του είναι εκεί, το βλέπετε. Λοιπόν, δίπλα στο σπίτι του έρχεται κάθε μέρα και τρώει εδώ.
13: Παιδιά. Και τι γεύσεις έχει, ψαράκι και φτεδάκια, μουσακά, τι έχει.
14: Όλες αυτές τις γεύσεις που βρίσκουμε,
15: και καλοκαιρινά πιάτα.
14: Και φαγητά και μαγειρεμένα και τη ώρα.
15: Παιδιά, είναι τρομερό.
14: Τέλειο. Και τη λέει η αδερφή μου, μάλιστα, λέει πάντως εγώ θα σας κάνω διαφήμιση για να έρχεται ο κόσμος.
13: Ντίνα, είναι φοβερό πάντως, γιατί έχεις γνωρίσει πολλούς από τους παγκοσμίους, ρε παιδί μου, διάσημους σεφ, πόσο αυτοί κάνουν υπερπαραγωγές, αλλά οι ίδιοι θέλουν πολύ απλά πράγματα. Λες και
15: έχουν κουραστεί και μπορεί να έχει κουραστεί ο ουρανίσκος τους πια από το,
14: έτσι
15: από το εξειζητημένο τέλος
14: έτσι
15: πάντων.
14: Έτσι είναι, λογικό δεν είναι. Γιατί τώρα όταν πρέπει να υποστηρίξεις επαγγελματικά ένα εστιατόριο τριών αστέρων στο Guide Michelin, σημαίνει ότι εδώ είναι μια θεατρική παράσταση, παιδιά. Δεν είναι μόνο το φαγητό.
15: Ξεκινάει
14: από την πορσελάνη που θα βάλεις, μέχρι την καρέκλα, μέχρι την απόσταση που θα έχουν οι καρέκλες μεταξύ τους, μέχρι το εκεί που θα κρεμάει η κυρία την τσάντα δίπλα ή θα το βάλει δίπλα στο ταμπουρέ, μέχρι, ξέρεις τώρα, είναι πάρα πολλά πράγματα. Όλο αυτό από μόνο του είναι πιεστικό. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και εσύ θες να πας και να φας, να χαθείς μέσα σε μια μακαρονάδα σαν να μην υπάρχει αύριο.
15: Έτσι.
14: Και να είσαι
15: με
14: στο
15: την παντόφυλλα και να μην σε νοιάζει τίποτα.
14: Γιατί εντάξει.
13: Να σου πω, τι είναι το πιο εξεζητημένο που έχεις δει στο χώρο σου. Κάτι περίεργο, ρε παιδί μου, και ασυνήθιστο.
14: Σε τέτοια εστιατόρια.
15: Και σε γεύση και σε σέρβις.
14: Κοίταξε,
15: να μας πεις.
14: Γεύσεις, εγώ γενικά είμαι εύκολη στις γεύσεις. Αλλά μια φορά που έπρεπε να φάω, το πρόσφυρα μάλιστα μια Κινέζα, αυγά, τα λένε τα αυγά των 100 ετών. Λέω κι εγώ, ο λόγος
15: σε ποια
14: λέει,
15: χώρα είμαστε τώρα.
14: Στο Παρίσι, στο Παρίσι. Γιατί εκεί υπάρχουν κάτι κινέζικα εστιατόρια τα οποία είναι, ξέρεις, πάρα πολύ ακριβά και πάρα πολύ ιδιαίτερα. Λέω κι εγώ αυγό 100 ετών, τι
13: ένα
14: έτσι
13: story
14: το λένε,
13: έχει,
14: σιγά ναι. Τώρα. Έρχεται παιδιά ένα αυγό το οποίο ήταν μοβ, με λιτζανί χρώμα.
15: Χωρίς
14: το τσόφλι, το είχαν καθαρίσει το τσόφλι και μέσα ήταν μοβ.
15: Το ασπράβι του ήταν μοβ δηλαδή.
14: Ναι. Και με το που το φέρανε μπροστά και ανοίξανε και βγάλανε το πιάτο επάνω και το είδα, έρχεται μία μυρωδιά την οποία όσο καλή διάθεση και να είχα δεν μπορούσα να την ξεπεράσω. Λέω, μπορείτε να μου πείτε λίγο το story τι σημαίνει 100 χρονών.
15: Μυρωδιά δυσάρεστη εννοείς.
14: Πάρα πολύ.
15: Αυγουλίλας, ας πούμε.
14: Άσε να μην σου πω, δεν θέλω να σου πω τίποτα. Αυτό λοιπόν το έδεσμα είναι πανάκριβο και το δίνουν, ας πούμε, μόνο
13: σε εκλεκτούς,
14: σε διπλωμάτες. Είναι ό,τι πιο εκλεκτό έχουν. Έφαγα μια μπουκίτσα και πώς το φτιάχνουν αυτό. Δεν είναι 100 ετών, αλλά είναι τουλάχιστον κάποιων μηνών και το βάζουν.
15: Άρα παγιάτικο.
14: Εννοείται. Το βάζουν μέσα σε μια ειδική θήκη, σε ειδική θερμοκρασία που είναι λίγο σαν υφιστιογενές στο περιβάλλον, δεν ξέρω τι, και δημιουργεί όλα αυτά τα αέρια και δεν ξέρω τι.
15: Και αυτό έχει μπλαδίσει το κακό του.
13: Η γεύση όμως, έλεγε.
14: Τι να πει, δεν μπόρεσα.
15: Άμα το μερίβρο, μάει,
14: το βάζω μια μπουκιά, γυρίζω πολύ διακριτικά και κοιτούσα να δω πώς θα σωθώ η δόλια. Ήταν το μόνο πράγμα που δεν μπόρεσα να φάω στη ζωή μου. Έχω φάει τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Εντάξει. Και άλογο, όταν είχα πάει τα πρώτα χρόνια στη Γαλλία, που τόσο πολύ όταν το έμαθα λυπήθηκα, που έκλαιγα δύο μέρες μετά. Δεν ήμουν προετοιμασμένη.
15: Να,
14: το έφαγα χωρίς να το ξέρω.
13: Λοιπόν, εγώ στου χρυσού σκούφου, περίεργο που μου έχει τύχει, έλεγε ότι ελάτε να φάμε τη γανιτά λουλούδια. Ναι. Να φάμε λουλούδια.
14: Ναι.
13: Και μου λέει ένας φίλος μου, του λέω θα έρθεις μαζί
14: είναι
13: να φάμε.
14: Είναι βρόσιμα τα λουλούδια.
13: Μου λέει
14: αυτά.
13: Θα φάμε λουλούδια. Λέω όχι, παιδί μου, είναι το κόνσεπτ τέτοιο. Δεν τρώγονται τα λουλούδια.
14: Δεν τρώγονται,
13: και
14: τρώγονται.
13: Πάμε... και είναι το πρώτο πιάτο, τη γανιτή ορχιδέα.
14: Ναι.
13: Και ο ένας κοιτούσε τον άλλο στο πώς θα τη φάμε. Τη πιάνουμε τώρα στο επίσημο δείπνο με το χέρι. Αλλά ήταν πεντανόστιμο, ναι. Ένα πεντανόστιμο τσίπς.
15: Καλή και γρασίδι έχω δει εγώ. Μέχρι
14: είναι
15: γρασίδι έχω δει σε πιάτο.
14: Ειδικές καλλιέργειες και είναι βρόσιμα.
15: Ναι.
14: Πάρα πολλά
15: και
14: λουλούδια.
15: Και σε γλυκά εγώ έχω δει.
14: Φυσικά.
15: Αλουλούδι, όχι από μίμηση, λουλούδι.
14: Λουλούδι, βέβαια. Τώρα παίζουν πάρα πολύ. Υπάρχουν ειδικά θερμοκήπια που κάνουν αυτό ακριβώς το υλικό, το προϊόν. Εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά γενικά. Κοίταξε να δεις, κάθε λαός έχει τις δικές του γεύσεις, η γεύση έχει μνήμη, αυτό πάντα ψάχνουμε, κάτι που να έχουμε οικειότητα, γι' αυτό και είναι υποκειμενική η γεύση.
15: Ναι.
14: Αυτό που δεν είναι υποκειμενικό και φαντάζομαι συμφωνούμε και οι τρεις εδώ, είναι ότι η τεχνική δεν είναι υποκειμενική, είναι αντικειμενική. Δηλαδή εγώ μπορώ να δεχτώ να μου πεις δεν μ' αρέσει το φαΐ σου, δεν μ' αρέσει, αλλά... δεν είναι καλό, δεν μπορώ να το δεχτώ, θα μου πέσει πολύ βαρύ. Δεν είναι καλό τι, δεν είναι καλή η πρώτη ύλη, δεν είναι καλή η τεχνική που χρησιμοποίησα, έχω κάνει λάθη στις μαγειρικές επιλογές. Κατάλαβες, αυτό διαφέρει. Αλλά το ότι δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει.
15: Ναι, μπορεί να μην μου αρέσει το κολοκύθι, ας πούμε. Αλλά αν είναι καλό, αν είναι καλομαγειρεμένο
14: έτσι,
15: ή αν είναι.
14: Ναι, δεν το έχω και στο αρχείο μου, γιατί κακά τα ψέματα. Μπορεί ένα φαγητό να είναι τέλειο, αλλά εγώ να μην το έχω δοκιμάσει ποτέ μικρός, να μην έχω εξοικειωθεί και να πει ο άλλος, εγώ αυγολέμονο. Ποτέ, άμα δεν το. Το αυγολέμονο, εμείς το ξέρουμε, τα αγαπάμε. Εγώ θυμάμαι την, πριν πολλά χρόνια που έκανα πρώτη φορά γιουβαρλάκι αυγολέμονο στο Παρίσι. Και είδανε εκείνη την πηχτή σάλτσα από πάνω από τα γιουβαρελάκια, πάθανε σοκ. Λέει, τι είναι αυτό? Όταν τους εξήγησα ότι είναι αυγό που το χτυπάς και τέτοια. Μην κοιτάς που τώρα έχει γίνει. Τους εκπαιδεύσαμε, τους αρέσει.
15: Τι τους αρέσει πιο πολύ από τις ελληνικά πιάτα στο Παρίσι?
14: Θα σου πω ότι φεύγει πιο πολύ στους χώρους τα ντελικατέσια.
15: Ναι.
14: Πίτες. Παιδιά, βέβαια. Πρώτος κωδικός, σπανακόπιτα, που έχει σχήμα. Γύρω-γύρω σαν σαλίγκαρος.
15: Στριφτής
14: πανακόπιτα. Μετά τυρόπιτες, όλες οι πίτες και μετά αρχίζουμε. Μουσακάς. Παιδιά.
15: Είναι ο άτιμος.
14: Είναι ο άτιμος. Είναι ολοκληρωμένο πιάτο. Έχεις την καλή την πρωτεΐνη. Έχεις τα γαλακτοκομικά σου. Έχεις φυτικές ίνες από τη μελιτζάνα. Έχεις τη σάλτσα ντομάτα. Έχεις τα πάντα. Σκέψου. Ένα φαγάκι που έχει τα πάντα μέσα.
13: Είναι ωραία η ελληνική κουζίνα, κάνε τα ψέματα.
14: Βέβαια.
13: Λοιπόν, να μας πεις πού βρίσκονται οι χώροι σου, πώς σε βρίσκουμε, πώς κάνουμε παραγγελίες.
14: Παραγγελίες κάνουμε από όλες τις πλατφόρμες.
13: Δίνας.
14: Δίνας. Με αθηνικούς χαρακτήρες.
13: Λέω,
14: θα βάλουμε ένα όνομα που δεν το ξεχνάνε ποτέ, το ξέρουνε.
13: Και είναι από την Τίνα Νικολάου.
14: Λοιπόν,
13: και κάποιος που θέλει να έρθει εκεί.
14: Πανόρμου 117 και.
15: Και μπορεί να παραγγείλει και online από πλατφόρμες.
14: Φυσικά, φυσικά. Ή να έρθει εκεί, ή να το πάρει από εκεί να φάει στο σπίτι του, ή να φάει επιτόπου να κάνει.
15: Και μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να παραγγείλει.
14: Όχι, θα πάρει μέσω της
15: πλατφόρμας.
14: Όπως το κάνουν.
13: Ωραία.
14: Και όταν έρθει εκεί και δεν θέλει να κάτσει να το πάρει να το φάει στο γραφείο του, αλλά μπορεί να κάτσει και επιτόπου εκεί.
13: Και λάσει όμως και σε άλλο χώρο.
14: Ναι, είπαμε, το δεύτερο χώρο είναι στην Ακαδημία και Υποκράτου.
13: Άνοιξε ή θα ανοίξει.
14: Τώρα την Παρασκευή ανοίγουμε, μεθαύριο.
15: Θα έχει και εξωτερικό χώρο. Έχουν εξωτερικό χώρο
14: στην
15: να κάνει.
14: Στην Πανόρμα έχουμε εξωτερικό χώρο εκεί.
15: Αυλή
14: χαμός,
15: και τέτοια.
14: Χαμός,
15: τέλεια.
14: Ναι.
13: Έλα, παιδιά, πάμε στην Τίνα να φάμε ωραία νόστιμο φαγάκι.
14: Σα περιμένω με αγάπη.
13: Τι Ελληνίδες σεφ που κάνουν διεθνή καριέρα. Τίνα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Εγώ, κορίτσια μου, πάρα
13: καλή
14: πολύ.
13: Καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι να έχουμε.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε γερές.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Von der Leyen εκτός διαδρομής.
2: Εγώ καλέ! Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
1: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
2: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
1: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελέ.
7: Τικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές,

0: Α, συντριβάνια να διαλέξουμε. Α, Κατερίνα, είμαι δουλειά η Κατερίνα. Ελπίζω να ανοίγουν οι σύνδεσμοι. Κατερίνα, θα τα δούμε και θα κάνουμε εδώ μια συνέλευση και θα αγοράσουμε ένα από τα δύο συντριβάνια που μας πρότεινες.
1: Α, σου πρότεινα συντριβάνια.
0: Συντριβανάκια για να πίνουν νερό τα ζωάκια.
1: Συντριβάνι, συντριβάνι. Έλα, ωραία, μωρέ. Καταρχάς δροσίζονται κιόλας. Παιδιά, τα συντριβάνια είναι ωραία. Μου αρέσει εμένα, κάτι, μου θυμίζει κάτι βίλες στην Ιταλία και
0: καλέ, λοιπά. Καλέ, εσύ φαντάζεσαι κανένα συντριβάνι τώρα, συντριβανάκια τόσα δάσου λέω.
1: Α, αντί, σαν να κάνει πιπί.
0: Αντί για μπολ νερού, είναι λίγο πιο μεγάλο, απλά επειδή αυτό κάνει το προκαλεί το γατί να πιει περισσότερο νερό. Και αυτό κάνει...
1: Συγγνώμη, το ψωρόγατο δεν μπορεί να πάει.
0: Όχι ψωρόγατο, άρχοντας, δεν θέλω τέτοια. Που βγαίνει έξω και τρίζει γλυφάδα.
1: Τι τρίζει. Τρίζει γιατί είναι βαρύς και αυτό τρίζει.
0: Τρίζει γιατί είναι το αστέρι όλοι λένε τι γάτος είναι αυτός. Και το φτύρουνε μη μου το ματιάσουνε. Μου είχε έρθει και ρουφιγμένο από το μάτι πάνω πολλές φορές.
1: Βάλ το ένα μάτι.
0: Δεν θέλω να του δείξω, βάλτε τίποτα στο λαιμό. Δεν κάνει.
1: Να του βάλει και ένα κουδουνάκι.
0: Άμα κυκλοφορούν έξω, δεν κάνει να του βάλει στο λαιμό γιατί μπορεί να πηδήξουν. Πρέπει να κρεμαστούν από αυτό και να
1: μας λείπει. Και τι γλίτωσε.
0: Βρε τι φιλόζωη που είσαι. Το γατί στο δικό σου ήρθε, τη πολυκατοικία.
1: Ναι, είναι αλανιάρικο αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι γάτα Τσιτσιολίνα.
0: Είδε ό,τι καλύτερο.
1: Περιφέρεται κλπ. Περιφέρεται, κάνει βόλτες, αυτά. Εκεί είναι και πολύ κοινωνικό. Όποιος κατεβάζει τα σκουπίδια, τον παίρνει γάτα από πίσω από την πολυκατοικία.
0: Είδες,
1: μετά κάνει μία βόλτα, μετά πηγαίνει στην απέναντι πολυκατοικία. Την άλλη φορά είχαν τσακωθεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει μία τροφή εκεί πέρα, έρχονται και διάφορες αλανιάρες γάτες και τρώνε και από την τροφή της. Τις βάλανε και κονσερβάκια όμως. Προτιμάνε τα κονσερβάκια, έτσι.
0: Ανάλογα τη γάτα. Να, εδώ του παιδιού δεν το προτιμάει.
1: Α, ναι.
0: Και εμένα δεν το προτιμάει. Κοίτα, όταν του πρωτοέβαλα, είπε Παναγία μου, τι ανακάλυψη είναι αυτή. Έτσι το έτρωγε. Μετά, τώρα που του τα χωρίζω και βάζω και κονσερβάκι και τροφή, δηλαδή τα χωρίζω τα γεύματα, γιατί δεν είναι, θα γίνει γουρούνια, μετά χωρίζω. Την τρώει με το ζόρτικο το κονσερβάκι. Προτιμάει την ξηρατροφή. Είναι πολύ νόστιμη αυτή η ξηρατροφή που παίρνω.
1: Α. Μάλιστα.
0: Που το οποίο είναι και για στυρωμένο και για ουροποιητικό. Παίρνω ξεχωριστά και σενώνω. Οπότε τα έχω όλα. Δύο σένα νοικοκυρεμένα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Σε σχέση με τα γατάκια.
1: Τι έχει το απόγευμα το πρόγραμμα,
0: το
1: τι
0: απόγευμα...
1: θα κάνει, πε, τι le plat du jour, τι φαγάκι σήμερα θα φά. Παιδιά μου, αυτή τη ζέστη πάντα. Αρακά. Ωραίο, καλοκαιρινό
0: φουλά.
1: Σκέτο, ναι. Χωρί ρύζι.
0: Ναι, χωρίς ρύζι.
1: Σε πιάνει.
0: Με πιάνει και δεν με αφήνει.
1: Με ψωμάκι μαζί.
0: Ναι, ψωμάκι όμως δύο φετούλες, όχι ψωμάκι να πεθάνω.
1: Πόσο βάζεις, πόσο πιάνει δύο αυτό φέτες. Το φαγάκι.
0: Με πιάνει. Φέτα
1: αυτά. Το όσπριο δεν με πιάνει με τίποτα. Θέλω κάτι.
0: Λαδερό είναι.
1: Θέλω κάτι να είναι
0: με
1: μπαμπάτσικο.
0: Όχι,
1: να πέφτει στο στομάχι έτσι λίγο πιο βαρύ.
0: Όχι, με πιάνει.
1: Ναι.
0: Με πιάνει και είναι πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα.
0: Μ' αρέσει ο αρακούλης.
1: Μετά το βράδυ δεν πεινάς πάλι.
0: Όχι, αν πεινάω θα φάω γιαούρτι. Θα του βάλω και κακάο μέσα και. Θα βάλω κακάο.
1: Το βρωμήσαμε τώρα.
0: Δεν το έχω πει, ρε παιδιά, το κάνω επιδόρπιο. Βάζω κακάο, τριμμένο καφέ, τρεις σταγόνες βανίλια, μία κουταλιά μαύρη ζάχαρη και το ανακατεύω.
1: Συγγνώμη, γλυκό φτιάχνει.
0: Ναι, και γίνεται μους.
1: Βάλε γλυκό του κουταλιού καλύτερα.
0: Δεν έχω και δεν θέλω από αυτό, μου αρέσει γιατί έχει σοκολάτα.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι το ωραιότερο επιδόρπιο και δροσερό, ωραίο πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: τι γίνω, δεν έχει και τίποτα. Μόνο μια κουταλιά ζάχαρη. Όλα τα υπόλοιπα είναι εντάξει.
1: Συγγνώμη, δηλαδή τι άλλο θα ήθελες να είχε. Λοιπόν,
0: τι είναι μια κουταλιά ζάχαρη, καλέ. Του γλυκού,
1: είναι.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος. Να έχετε ένα καλό, υπέροχο απόγευμα. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς γιατί είναι γνωστό.
0: Θα βάλουμε απουσίες.
1: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα, καλό μήνα. Η ζωή είναι ωραία η ζωή. Ειδικά από την πρώτη μέχρι τις 5 μέχρι του μήνα. Τέλεια είναι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1. Στο 90,1. Ναι. Εδώ είμαστε. Κομπή που τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Μένει όμως ακόμα ένα πείσμα που δεν είναι συνήθεια μοναχά. Ωραία, εδώ πάνω. Ναι, ρε φίλε. Και με μεγάλη συγκίνηση, πραγματικά μεγάλη συγκίνηση, και όχι μόνο αυτό. Μετά από 12 μέρες αναμβρίας και στερητικού σύνδρομου καφέ, έφτασε η μέρα που η βελούδινη γεύση του καφέ θα ακουμπήσει τον ουρανίσκο μας, θα πλωθεί στα στήθια μας και θα πλημμυρίσει όλο μας το κορμί και το μυαλό με την ευεξία που πρέπει να έχουμε για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των εκατομμυρίων φίλων που είναι εδώ μαζί. Και όλα αυτά, γιατί γυρίζει ο Διονύσης Βερβελές. Επιτέλους, η γλάστρα εδώ τόσες μέρες βρίσκει το βασιλικό της. Επιτέλους, ο Τέτζερης θα βρει το καπάκι του. Μέχρι ότου μαζί σκάσουν και ανοίξουν και απελευθερωθεί μια λάβα, ένα καυτό μείγμα αέρα πραγματικής ενημέρωσης και σχολιασμών, όπως μόνο εδώ ακούτε, και αν δεν είμαστε εδώ δεν θα ξανακούσετε. Λοιπόν, ναι. Έρχεται ο Διονύσης, έρχεται. Μετά από 12ήμερη περίπου άδεια που πήρε και λίγες διακοπές, έρχεται μαυρισμένος όπως πάντα από το κακό του. Έρχεται ο άνθρωπος που επιτέλους θα λύσει τις απορίες, θα καθησυχάσει τις έγνοιες και τις αγωνίες εκατομμυρίων οπαδών του Ολυμπιακού που τόσες μέρες δεν έβρισκαν απάντηση στα ερωτήματά τους με το μοναδικό δικό του καυτό αληθινό τρόπο και που θα κάνει για την παρουσία μας εδώ πιο ευχάριστη, πιο δημιουργική και πιο ελκυστική για το ακροατήριό μας. Το ακροατήριό μας το οποίο μπορεί να περιμένει στην ουρά, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας σε όσους θέλουν να μιλήσουν με τον Διονύση. Με μένα δεν υπάρχει σειρά, όποιος θέλει μιλάει όποτε θέλει και λέει και ό,τι θέλει. Λοιπόν, αλλά επειδή ακριβώς θα έχει πάρα πολλά να πει ο Διονύσης, στο 211-10-80-880 θα μπορείτε να επικοινωνείτε, ενώ θα μπορείτε να στείλετε και mail ως γνωστόν στο radio@parapolitika.gr. Ταυτόχρονα, επειδή όλα τα καλά έρχονται μαζεμένα, επιτέλους μετά αυτό το βασανιστικό θέαμα στο Μουντιάλ, ήρθε η ώρα να απολαύσουμε πραγματικό ποδόσφαιρο, μια πραγματική έκρηξη ποδοσφαίρου, έτσι όπως θα μας προσφέρει ο κύριος Γιάννης από το κανάλι του με τη μετάδοση του πρώτου φιλικού του Παναθηναϊκού. Τι έχει σημασία με ποιον παίζουμε, Χέλμπουμ, Σπόρμα, κάτι τέτοιο είναι. Δεν έχει σημασία αυτό. Εκεί που θα δούμε την ομάδα που ετοιμάζει ο μέγας μαέστρος Νίστρουπ μαζί με τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στην προετοιμασία στην Ολλανδία, θα παρουσιαστεί σήμερα στην πρώτη της επίσημη παρουσίαση στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Περιμένει με αγωνία να δει αν και φέτος το καλοκαίρι θα είμαστε οι πρωταθλητές και οι κυπελούχοι Ευρώπης. Όλα αυτά τα ωραία στις επόμενες ώρες, καθώς το μεγάλο φιλικό αρχίζει στις 6 ώρα, προσφορά του κυρίου Γιάννη, ποιος δοκιμάζει, να δούμε και ποιοι θα μεταδώσουν.
1: Και κάτι γατάκι.
0: Τι είναι αυτά. Παιδιά, τι μπάλα έπαιξε η Γαλλία χθες, πραγματικά ρε εσύ. Αυτή ήταν μπάλα ρε. Αυτή ήταν μπάλα. Μιλάμε, τι να πεις, λέει, ό,τι και να πεις. Πολύ ωραία μπάλα. Και μην νομίζεις τη Σουηδία έτσι που την διέλυσε, ήταν καμιά εύκολη ομάδα. Και τα γκολ που σας φανήκανε προπόνηση, φαίνονται απλά, είναι δύσκολα. Δεν είναι έτσι να τα εκτελέσεις. Αν μας έκανε τη χάρη και έβαζε και ένα γκολ, δεν τον έκανε λαγή ρε εσύ, ο πες τον αρέ. Που βάλει τα τρία προχτές. Ούτε μπελέ. Τι τον αλλάζει, άσου να βάλει και αυτός ένα γκολ εκεί να κλείσει η ιστορία μαζί με τον Μπαπέ. Αυτός ο Μπαπέ θα του πω κανιά κουβέντα. Γιατί στη Ρεάλ δεν παίζει έτσι. Για να δούμε εκεί πέρα. Μουρίνιο θα είναι εκεί. Ρεάλ με Μουρίνιο. Τι έχουμε να τραβήξουμε. Γι' αυτό ό,τι προλαβαίνουμε να απολαύσουμε. από, πώς τα λένε, διαλύματα ενυδάτωσης και από όλα αυτά τα ωραία παρακολουθούμε και μαθαίνουμε και στα ελληνικά και στα ξένα και στα αφρικάνικα και στα, πώς τα λένε, και στα παραγουανά τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που εμείς τα ξέρουμε έτσι όπως τα έχουμε συνηθίσει και φυσικά προφανώς δεν είναι έτσι. Αν άλλωστε μπορούσαμε να τα πούμε και εμείς όπως τα λένε κάποιοι άλλοι, δεν θα ήμασταν απλώς να παρακολουθούμε την τηλεόραση, αλλά θα ήμασταν εκεί να τη μεταδίδουμε και να ζούμε τον παλμό αυτού του μεγάλου γεγονότος, το οποίο όπου και αν γίνεται, όποια ομάδα και αν παίζει, ένα είναι το σίγουρο, πως ο Ινφαντίνο θα είναι στην εξέδρα των υψήμων. Δεν γνωρίζει αποστάσεις, δεν γνωρίζει ώρες, δεν γνωρίζει διαφορές ωρών και τίποτε, τίποτε δεν τον σταματά. Είναι παντού όπου υπάρχει το ποδόσφαιρο, διότι ο άνθρωπος αυτό υπηρετεί, το ποδόσφαιρο και τίποτε, τίποτε άλλο. Εντελώς αγνά, χωρίς κάποια ιδιοτέλεια και χωρίς να προσδοκά τίποτα από αυτή την ενασχόλησή του, παρά μόνο να θέσει τις αγνές υπηρεσίες του στην υπηρεσία των εκατομμυρίων φίλων του ποδοσφαίρου. Βλέπετε ότι έχει αλλάξει το ύφος της εκπομπής και μόνο με την αίσθηση ότι πλησιάζει ο Διονύσης Βερβελές. Καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι μια στιγμή. Ζήστε τη όσο υπάρχει. Λοιπόν, εντάξει, για να έχουν αρχίσει οι πυρκαγιές, καλά πάμε, ναι. Ναι. Εντάξει, το καλό είναι τώρα που είναι λίγες, είναι μία-δύο, πέφτουν εκεί 20 αεροπλάνα, χίλιοι πυροσβέστες, χαμός γίνεται. Ναι, είχε, εντάξει, ναι. Είναι παράπλευρες απώλειες αυτές, είναι, ναι. Δεν βλέπεις τι γίνεται στον κόσμο, όλα θα σου πούνε. Να, η Ανβέρσα έγινε κόσμο μέσα στην πόλη. Ενώ εμείς στην πόλη έπεσε η πολιτική, δεν σκοτώθηκε κανένας. Τι νομίζετε, η Ελλάδα είναι μπροστά, ρε. Τι θέλετε να. Εντάξει, άκουγα. Συγγνώμη στο στόμαξι, άκουγα τη Λιμπεράκη. Που έλεγε αυτό του Άδωρη, που έλεγε ασθενείς δεν υπάρχουν. Γιατρούς έχουμε. Ασθενείς δεν βρίσκουμε. Δεν υπάρχει προσφορά, πώς το πει, δεν υπάρχει προσφορά ασθενών. Να προσφερθούμε, παιδιά, εμείς εδώ, ό,τι θέλετε. Άμα σας λείπουν οι άρρωστοι, εδώ. Εμείς με το τσουβάλι, όσο θα πούμε, εγώ, ο Διονύσης, να ψήσουμε και το Θανάση εδώ. Είναι δυνατόν να μένουν άνεργοι γιατροί που αφθονούν στη χώρα μας και οι κλίνες να πηγαίνουν χαμένες, οι εντατικές και όλα αυτά. Εδώ υπάρχει μεγάλη προσφορά. Και αυτοί είναι ιδιωτελείς. Δεν προσδοκάμε τίποτε εμείς. Ούτε καλά να μας κάνουν. Απλώς θα προσφερθούμε σαν ασθενείς. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα όμως, έτσι. Θα μου πεις ότι δεν ήταν κανένα πλάκα τόσο. Ναι, σοβαρά μιλάω εγώ, αλλά ποιος θα με πιστέψει. Ναι, εντάξει, είναι ο τρόπος αυτός. Δεν είναι τίποτε. Μην νομίζετε. Τι έλεγα, ναι. Ότι θα δούμε σήμερα. Πάρουμε την πρώτη γεύση και από τον ΠΑΟΚ, από ό,τι ξέρω. Νομίζω και αυτός γύρω εκεί στις 6-7 παίζει. Και αυτός με μια Ολλανδικιά. Θα πάρει μια πρώτη γεύση από τις ομάδες. Αν και ο ΠΑΟΚ ακόμα έχει δρόμο να κάνει, ο Παναθηναϊκός όμως είναι σε μια φάση που έχει νέα πρόσωπα να δούμε. Έχει 4-5 νέα πρόσωπα που λογικά θα τα δούμε. Δηλαδή θα δούμε τη συμπεριφορά τους, θα δούμε πώς είναι, θα τους δούμε σαν σουλούπι να τους αρχίσουμε να τους ξεχωρίζουμε και αυτούς έτσι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει θα είναι κάτι το ενδιαφέρον. Διονύση λέει λείψε την εκπομπή. Ακόμα λείπει. Τι Διονύση έλειψε την εκπομπή, μου στέλνει εσύ, Θανάση. Καλησπέρα, Στήρι, λέει καλή εκπομπή. Διονύση έλειψε την εκπομπή. Γιατί το βλέπεις. Όχι, εντάξει, είναι το δεκάλεπτο αυτό το δικό μου αυτό που μου λέει ο φίλος. Γκρινιάζω. Λοιπόν. Όχι, σήμερα δεν έχω κανένα λόγο να γκρινιάξω. Τουλάχιστον μέχρι 5-6 του μήνα μια χαρά θα είμαστε. Μια χαρά. Εκεί και μετά λίγο γύρω στις 15-20 εκεί είναι το που θα. Φτάσανε τα μαντάτα. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω ότι παιδιά, ό,τι ακούσατε επίσης. Πάει τελείως τώρα αυτό το διάλειμμα της, πώς το πω, της κακοφωνίας εδώ πέρα και της μουσικής που δεν είχε τις πιντελές του Διονύση. Δεν τελείωσε, θα έρθει, θα επιβάλλει σε όλα την τάξη. Μην νομίζω θα επιβάλλει μόνο στο. Και εντάξει, δεν είχαμε και τίποτε καυτά ερωτήματα για Ολυμπιακό μήνα να πάντα. Κάτι ψιλοανησυχίες εκεί είχαμε, που εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τόσο, πώς το πω, όχι αδικαιολόγητες, δεν είναι και τόσο μακριά από την εποχή. Πάντα αυτή την εποχή αυτού του είδους οι τέτοιες, οι αγωνίες υπάρχουν. Λοιπόν, εντάξει, πώς είναι ρε παιδιά, είμαι τώρα σαν να πω πώς τραγουδάνε εκεί ο παδί, σήκωσέ το, δεν μπορώ να περιμένω. Έτσι είμαι και εγώ τώρα, δηλαδή μιλάω και συνέχεια. Κοιτάω την πόρτα πότε θα ανοίξει. Ναι, αυτή η αδημονία, αυτή η αναμονή που σε σκοτώνει, λες τώρα, τώρα, τώρα, τώρα. Το τώρα, τώρα, τώρα το έχεις δει, το Ιαπωνέζικο. Ε? Ναι. Και ναι. Ναι. Ναι. Άνοιξε το παράθυρο να μπει η δροσιά, να μπει του Μάη. Εμείς, Διονύση, για αλλού ξεκινήσαμε και αλλού η ζωή μας πάει. Που όπου μας έχει φάει πίεση. Μπες μέσα, μωρέ, μου κάνεις από την πόρτα για μακούς. Ε, τι τραβάω, ρε. Δεν τι τραβάω με αυτό το παιδάκι, ρε. Τι θέλεις.

0: Τι μουσικές βάζω εγώ. Μπας και θέλει το καμήλιο εμβατήριο. Θα του βάλουμε ένα παραπίμα. Παιδιά δεν μπαίνει. Ξεσυνήθισε το στούδιο το παιδί. Ρε τι τραβάω ρε. Πώς θα περάσει η βραδιά. Και πώς θα... Και ναι, είναι πραγματικότητα. Φρέσκο κουρεμένος, χαμογελαστός. Τίποτα, τίποτα δεν το σταματά. Επέστρεψε ο Διονύσης.
1: Τίποτα δεν το σταματά. Βαγγείς καμπούρις δύο βολές.
2: Πρόκληση στα χέρια.
0: Αυτού του αγαθού γίγαντα, του τίμιου γίγαντα. Τι ωραίο.
1: Αμάξι μου πρέπει να θέλει φρέον, δεν πέσει καθόλου τίποτα.
0: Καπριά ήρθε ο Διονύσης, πάντα ευτυχισμένος, πάντα με τον καλό λόγο.
1: Μακρύνια.
0: Τι έγινε, Σάκη.
1: Το αμάξι μου θέλει και φρέον.
0: Το αμάξι του θέλει φρέον.
1: Η ομάδα θέλει μεταγραφές, περιμένουμε.
0: Τώρα, ναι.
1: Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, με υγεία.
0: Με υγεία. Διονύση, πώς πέρασες.
1: Γιατί μου λέει το κινητό μου Αγία Παρασκευή, αφού δεν είμαι στην Αγία Παρασκευή.
0: Γιατί από εκεί έχεις να το ανοίξεις.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και κράτησε κοινό.
0: Ναι. Τι ζήτηκε στην Αγία Παρασκευή στη γειτονιά μου. Και γιατί δεν μου είπες ότι θα είσαι εκεί. Να κανονίσω κάτι.
1: Επιστροφή σου λέει.
0: Για λέγε ρε Διονυσάκη, πώς θα πέρασες.
1: Ωραία θα πέρασα ρε. Εντάξει, θα πέρασες. Ωραία. Όταν πας κάνεις κανένα μπάνιο.
0: Έκανες μπάνιο. Η μικρή την έβαλες μέσα.
1: Δεν έβγαινε μικρή.
0: Εσύ.
1: Καφές έχει έρθει λέει μάλιστα.
0: Το κακό είναι αυτό, ρε φίλε, ότι όταν βάζει τα μικρά μέσα και είναι ακόμα μικρά, δεν βγαίνουν και κάθεσαι εσύ με τις ώρες μέσα.
1: Όχι, βγαίνει, εντάξει. Το περισσότερο κακό είναι το έξω πλέον.
0: Ναι, τρέχει από εδώ και από εκεί.
1: Κουβαράκια, εκείνο. Θέλω ντουζ, θέλω από εδώ, θέλω εκεί.
0: Φίλε, και μάζεψε.
1: Το μέσα είναι καλά. Είσαι και εσύ μέσα, νιώθεις τέτοιο.
0: Να σου πω κάτι, και μάζεψε τα μετά να τα πας στα αμάξι, να στεινάει στους άμμους.
1: Όχι, εντάξει, είχαμε το χαρτιάξει καλά εκεί.
0: Τι. Μπορείς να μου λες μια απορία. Τη μέρα που ήσουν στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Γιατί παιδάκι μια ανδροστή ανέβηκε στην ταράτσα και βγάζει φωτογραφίες.
1: Τι ήτανε?
0: Έτσι μου είπαν ότι ανέβηκε σε μια ταράτσα και βγάζει φωτογραφίες.
1: Όχι ρε, δεν είναι ταράτσες.
0: Τι ήτανε? Βάθρο είχες ανέβει και έβγαζες λόγο στην παραλία.
1: Τι ταράτσες, δεν είμαι στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου μου. Εκεί ήταν το μπαλκόνι μου ήταν.
0: Ήταν πολύ ψηλά. Γιατί είχε βγει ο Χρήστος εκεί από την Πετρούπολη και μου λέει σιγά τα.
1: Πολύ ψηλά.
0: Πάμε σε μια ταράτσα πάνω μου λέει.
1: Πάμε στην τηλεόραση μου. Λέει,
0: α, λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι εδώ να πάρουμε τις ανάσεις μας. Στο 211-1080-880 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μαζί του, το του με κεφαλαίο. Από ό,τι καταλαβαίνετε το ΤΑΦ. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι. Για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Παραπολιτικά 90,1.

ξαναγύρισες, ε? Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουτάμα και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε? Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον, χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε?

γύρισες, ε? Μακριά μου στο είχα πει ότι δεν θα αντέχες. Μα το δρόμο της καρδιάς σου πάντα διάλεγες. Κι όσα σου λέγα δεν τα ακούγες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε? Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου. Κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου.

0: Μπορούσα να ακούει νότες ο κόσμος τώρα με αυτό το τραγούδι που έβαλες. Κατάλαβες.
1: Γιατί νότες παίξαμε πόλη της εδώ τις μέρες που λείπες. Δεν σε ενημερώσαν γιατί.
0: Ακροατές δεν έχει εδώ. Τι.
1: Δεν έχει. Μετά ξαφνικά βγαίνουν.
0: Μαζί.
1: Είναι το τηλεφωνικό κέντρο και μόλις στείλουμε ένα σήμα. Μπαπ! Τώρα άνοιξε το τηλεφωνικό κέντρο, πέφτουν όλοι μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν έπαθε κι εγώ. Και έβγαζα τραγούδια
0: ναι,
1: και
0: θα μιλήσουμε
1: δεν προλάβαινα να, να τα παίξω.
0: Δεν έχω μιλήσει με πολύ κόσμο αυτές τις μέρες, γι' αυτό τους έχω ανάγκη.
1: Ναι.
0: Αν θες και εσύ να μιλήσεις, φίλε και φίλες και φίλοι.
1: Μπορείς να τηλεφωνήσεις
0: στο τηλεφωνικό κέντρο. Τώρα στο.
1: Κοίταξε, αν έχουμε πρόβλημα, έρχονται τα mail και λένε παιδιά, παίρνουμε και δεν απαντάτε. Κάτι τηλεφωνικό κέντρο. Έτσι το βρήκαμε τη μέρα που έφυγε, λέω πάει το σαμποτάρισε. Ούτε να πάρουμε μπορούσαμε, ούτε να μας πάρουν.
0: Πολύ μπροστά.
1: Πολύ, το φτιάξαμε μετά όμως. Ναι. Λοιπόν, δεν έχεις αγωνία να δεις το νέο Παναθηναϊκό σήμερα.
0: Τι να έχω.
1: Αγωνία να δεις το νέο Παναθηναϊκό. 6 ώρα είναι το, εδώ, το δούμε εδώ.
0: Σήμερα παίζει.
1: Τώρα 6 ώρα ρε, εδώ μέσα ρε.
0: Μπειραρία, τι είναι.
1: Την πειραρία ρε, είσαι καλά ρε.
0: Ε?
1: Την πειραρία ρε και καφετέρι. Τι είναι αυτά, τι είναι, το παγκόσμιο κύπελο μας πέρασες.
0: Κοίτα εδώ, κοίτα σύνδεση ΕΡΤ. Κοίτα, Θανάση, κοίτα.
1: Ε?
0: Κοίτα σύνδεση ΕΡΤ. Μέσα από τον μπάνιο έχει βγει ο άλλος. Δηλαδή μόνο καζανάκι δεν έχει πατήσει και πάνω είναι όλο το PC ανοιχτό. Έχουν καθρεφτεί στο PC μέχρι και το εικονίδιο κάτω δεξιά, κοίτα εδώ. Αδερφέ, δηλαδή, άμα έχει και κανένα site, κανένα περίεργο περιεχομένο, θα φανεί. Δες τι εφαρμογές έχει. Explorer κάτω. Το άλλο το καινούργιο. Πελά Χριστέ και Παναγία, τι τραβάμε.
1: Και το μπάνιο βλέπω έχει πιάσει υγρασία πάνω, είδες. Κοίτα.
0: Τι.
1: Επάνω έχει πιάσει υγρασία το μπάνιο.
0: Εντάξει, δεν φεύγει αυτό. Έχει βγάλει ένα καλό η Kleenex εκεί με τη μούχλα, μα το πατήσει μία. Μετά δεν μπορεί να σάνει κανένα μισάρο, αλλά είναι άλλη ιστορία αυτό. Αντάξει, αλλά είναι ωραίο. Είναι... Θα πάρει κι εγώ να δω. Να ξέρεις. Ναι. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Κάνε μια εισαγωγή, σε παρακαλώ. Δύο ερωτήματα ήταν πάρα πολλά αυτές τις μέρες.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, φίλε, να δούμε. Βιάζομαστε. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Οι μεταγραφές είναι πάντα δύσκολες.
1: Έτσι.
0: Στο να γίνονται.
1: Έτσι.
0: Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται ψυχραιμία. Φίλοι του Ολυμπιακού. Στρατιώτες εδώ, πάντα κοντά.
1: Τι
0: περιμένοντας. Τι θα γίνει. Καρντόσο λέει.
1: Τι Καρντόσο.
0: Πήραμε ένα Καρντόσο εκεί, Πορτογάλο.
1: Κι άλλο Καρντόσο πήρατε.
0: Είχε παίχτη.
1: Τι.
0: Οργανώσει το έργο.
1: Νταραβεριτζή.
0: Οργανωτή.
1: Γυρίζει ο γίγαντας ο Κορδόν.
0: Κορδόν. Κάνε καλέ μεταγραφέ ο Κορδόν, φιλέ.
1: Καλέ έκανε πραγματικά.
0: Είχε φέρει τέτοιο. Ελκαμπή.
1: Ο Κορδόν τον έφερε.
0: Κίνη, Έσε, Ορτέγκα.
1: Αυτό που λέω σου.
0: Μην πεις εγώ. Ναι.
1: Ναι. Με τον Κορδόν, ρε.
0: Να τους βλες.
1: Ναι.
0: Να τόσο.
1: Εντάξει, βλέπω και το...
0: 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την
1: μην το κάνετε αυτό, είναι τροπή, ρε. Εδώ τις προηγούμενες μέρες δεν προλαβαίναμε να σας βγάλουμε και τώρα πρώτο Διονύση το κάνετε επίδες. Επίδες το κάνω για να σου δείξουν ότι ήμουν αδύναμη μεγάλη.
0: Εντάξει, είσαι δύναμη μεγάλη.
1: Θα σου έλεγα τώρα και σένα και τις δύναμεις.
0: Που έχω σκεφτεί να μείνει μόνο σου, δηλαδή. Έχεις τη δύναμη.
1: Είστε λάθη τελείως.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ.
0: Εντάξει, φίλε, αφού είσαι δυνατός.
1: Όχι, ρε, τρελός. Κάποτε κλαίνει και δυνατή. Νίκος Ξανθόπουλος, Άντζελα Τζίλια. Το έχεις δει αυτό. Φού να θυμάσαι, εσύ, κάποτε κλαίνει και δυνατή. Τι γίνεται, ρε. Λοιπόν, άκου τώρα, Διονύση, για πες μας για τον κόσμο, κύπελο.
0: Τι.
1: Ο άλλος μου λέει χτες, ωραία πρόβλημα σε έκανε στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία από τις καλύτερες ομάδες ήταν.
0: Εγώ με Γαλλία.
1: Γαλλία, εντάξει, είναι μακράν αυτή τη στιγμή, είναι η πιο πλήρης ομάδα. Και δεν είναι αυτό ότι έχει αστέρια, ρε παιδί μου, το Εμπαπέ, ξέρω εγώ, ή το Ντεμπελέ. Παίζουν όλοι μπάλα, ρε φίλε. Παίζουν όλοι μπάλα από τη μέση και μπροστά. Αυτός ο Λίσε. Τι να. Έτω αυτό. Και πήγε ο άλλος μετά σε κεριστία και που μου πήγε να μου κάνει πλασέ. Πού πας, ρε Ντεμπελέ, σε λένε, ρε, τι πλασέ, ρε γάμο. Τι τραβάμε. Πάμε στον πρώτο ηρωικό φιλάθλο, ο οποίος είναι ο Νίκος. Χάθηκε ο Νίκος. Τον Νίκος είδαμε μόνο. Αλλά δεν ξέρουμε ποιος Νίκος.
0: Νέα
1: Σμύρνη. Νέα Υόρκη. New York. Γεια σας.
2: New York. Έλα Κώστα, έλα Διονύση.
1: Έρχομαι να είσαι μακριά, ρε γάμο του. Μόνο η Φατίνο μπορεί και. Και καλύπτει τις αποστάσεις έτσι.
2: Διονύση, καλώς όρισες. Πώς θα πέρασες?
0: Καλά, φίλε.
2: Όλα καλά.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Αυτό είναι. Εγώ πήρα να δώσω τα χαιρετίσματά μου. Έχω ένα πολύ καιρό να πάρω. Αλλά είδα που δεν έχετε γραμμές, λέω κάθε να πάρω να πω.
1: Καλά έκανες, καλά έκανες. Δεν μου λες, ασχολούνται, ασχολούνται εκεί στη Νέα Υόρκη με το παγκόσμιο κύπελλο ή μόνο εμείς εδώ ασχολούμαστε?
2: Ξέχασε το, έχουμε πάξει στο το τράφι και ξέχασε το. Ώρες. Ώρες για να περάσουμε να πάμε κάπου, ξέχασε το. Πολύ κόσμο.
1: Ναι.
2: Ναι. Τα γήπεδα γεμάτα, όλα κουλ. Έχει εδώ φως. Ξέχασε το.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία είναι.
1: Για πάμε.
2: Αλλά για εμάς που οδηγάμε.
1: Είναι βασανιστήριο, ναι.
2: Ξέχασε. Για να κάνεις 10 μίλια παίρνεις 3 ώρες.
1: Όχι ρε φίλε. Μάλιστα. Για πάμε στο Διονύση. Κάτι έλεγε στο Διονύση και σε έκοψα.
2: Με τις μεταγραφές τι να κάνουμε, θα κάνουμε τίποτα καλό. Πώς θα...
0: Σιγά σιγά, μην βιάζεις, έχουμε δρόμο.
1: Τι να βιάζεις, άνθρωπος, ακίνητος είναι. Το τράφικ.
2: Όχι, οδηγάω.
1: Γι' αυτό λέω, τι να βιάζεις. Και να δεις να βιαστείς, δεν μπορείς.
2: Πάνω στο Manhattan Bridge, είπε.
0: Ωραίος.
2: Στη γέφυρα.
1: Στη γέφυρα, ωραίος.
0: Ω, δυνατή γέφυρα, φίλε.
2: Η ζέστη είναι 90 κάτι η θερμοκρασία.
1: 90 είναι.
0: Πόσο είναι 90 Fahrenheit,
2: φίλε. Και η υγρασία 100.
1: Το είναι 43, ναι.
0: Πόσο είναι?
1: Ήταν μια 40. 90 Fahrenheit, πόσο είναι η Κελσίου, Νίκο, 40?
2: Περίπου 40, περίπου 40,
1: ναι. Αλλά έχει υγρασία πολύ εκεί, ρε φίλε. Πω.
0: Ο Χριστός.
2: 100
1: υγρασία. Πω. Δεν μπορεί να πάρεις άμεσα.
2: Τίποτα. Για ρίξε αυτό που έχω εγώ λίγο άσμα.
1: Κατάλαβα.
2: Ανέμιζες,
1: ευτυχώς
2: και έγινε αυτοκίνητο
1: ερκοντήσιο
2: και μπορούμε και την
1: βγάζουμε. Μπράβο. Έγινε ρε φίλε. Άντε. Καλό κουράγιο.
2: Άντε. Καλά σε καλά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά ρε φίλε. Να είστε καλά. Λοιπόν, ναι. Ξέρεις αυτό το γήπεδο έχουμε πάει με τον Παναθηναϊκό. Στο New Jersey εκεί, στο τέτοιο. Ναι. Gotham Cup. Παναθηναϊκός, Άστον Βίλα, Άγιαξ. Όχι, και μια από την Αμερικάνικη ήτανε. Ναι. Και Φιωρεντίνα. Με Κυράστα, Ασάνοβιτς. Ωραία ήταν. Και τραυματιστεί στο πρώτο φιλικό, είχε τραυματιστεί ο Μπασινάς. Μίκλαντ στο κέντρο. Δίδυμα αμυντικό Μίκλαντ Μπασινάς και μετά έγινε Μίκλαντ Γκαλέτο. 99-2000. Μόλις και το Κυράστας.
0: Ρετρό καταστάσεις.
1: Ναι. Πάμε στο Βασίλη στην Ιωνία.
3: Γεια σας παιδιά, καλό μήνα. Είστε καλά?
1: Καλά ρε φίλε.
3: Πάντως Κώστα πρέπει να είσαι ένα πολύ καλό στην έκθεση.
1: Γιατί?
3: Φέρεται όπως τα λες.
1: Α! Με εμπνέει η παρουσία του διπλανού μου και ο ερχομός και η άφηξη. Γι' αυτό.
3: Α, έτσι.
1: Ναι. Εμπνέει ο Διονύσης γενικά, προκαλεί.
0: Αλήθεια αυτό.
3: Κοίταξε, η έμπνευση και η πρόκληση όμως... Πώς συμβαδίζουνε?
1: Τι, σε προκαλεί εμπνευσμένα?
3: Α, έτσι.
1: Ναι, όχι, όπως.
3: Γεια σου Διονύση.
0: Γεια σου ρε φίλε.
3: Κοίταξε, θα ακολουθήσω τη συμβουλή του φίλου του Βασίλη από τα Μέγαρα. Δεν θα ασχοληθώ με τις μεταγραφές, θα περιμένουμε στο τέλος.
1: Έτσι.
3: Στο
1: τέλος τι, της ημέρας ή...
3: Όχι, όταν φτάνουμε προς το τέλος να δούμε πώς διαμορφώνονται τα αρρώστια και τα λοιπά.
1: Ναι.
3: Γιατί τώρα ακούμε, διαβάζουμε ονόματα, αλλά εντάξει. Απλώς έχουνε, οι φίλαθλοι είχαν κάποιες προσδοκίες. Εδώ βλέπεις και ο Παναθηναϊκός που φαίνεται ότι κάτι κινείται και οι Παναθηναϊκοί δεν πολύ ασχολούνται, γιατί αυτοί οι παίκτες που έρχονται είναι άστα να πάνε. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, μπορεί τώρα να σου πω κάτι. Εγώ από το αυτό γινόταν κάθε καλοκαίρι το σύξυλο εκεί πέρα από το, πώς το λένε, το σύστρικλο που πανηγυρίζαν, κάναν, φέραν παιχταράδες για μεγάλα γούστα φέτος και τέτοια, προτιμώ έτσι. Θα δούμε.
3: Αν διαβάσεις τώρα, καλά, αυτό δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Αν δεις πόσα εκατοντάδες ονόματα έχουν αναφέρονται στα μέσα, θα τρελαθείς. Έρχεται ο Τάδε.
1: Εντάξει, δεν έχουμε. Πάντως γενικά αυτό έχει ψηλοπέσει λίγο. Σε σχέση με άλλες χρονιές που γινόταν, δηλαδή το να βγαίνουν 5-6 ονόματα κάθε μέρα.
3: Κοίταξε, αυτό τώρα το αρχίζουν και το κάνουν σε πολύ περιορισμένο βαθμό στο μπάσκετ.
1: Ναι.
3: Βλέπεις ότι μιλάνε τώρα για τον Μπογκδάνοβιτς παράδειγμα. Ναι. Ξέρουν οι δημοσιογράφοι ότι ο Μπογκδάνοβιτς θα μείνει ένα χρόνο ακόμα στο NBA. Γιατί πρέπει να έχει ισόβια υγειονομική περίθαλψη. Κι όμως εκεί επιμένουν.
0: Ναι. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Καλά, αυτοί με τόσα εκατομμύρια παίρνουν, έχουν και ανάγκη για ισόβια, παιδί, δεν μπορεί να την πληρώσει από μόνη. Σιγά τώρα.
0: Δεν είσαι και εσένα που δεν βγαίνει σύνταξη.
1: Τι, ναι.
0: Δεν είσαι και εσένα. Μόνο εσύ δουλεύει.
1: Μόνο εγώ.
0: Έχει βγει σύνταξη όλη η γενιά σου και κάθεσαι ακόμα και ενημερώνει τον κόσμο και
1: θέλει να είσαι. Δεν μπορώ να κάτσω. Τρελό σειρά. Άσε μέρα τώρα.
0: Εγώ αυτό του λέω. Θα τρελαθεί άμα κάτσω κότσου.
1: Τρελό είσαστε.
0: Τι θα κάνει. Μόνη περίπτωση να κάτσει είναι μία. Θα βρει τη δουλειά, αλλά πρέπει να φύγει από την Αθήνα.
1: Λε, ε.
0: Θα ανοίξουμε ένα καφενείο στην Καλαμάτα εκεί.
1: Στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα έχει καφενείο, ρε.
0: Τι.
1: Πάμε εκεί πάνω να το ανοίξουμε.
0: Θα ανοίξουμε ένα μαζί, ρε φίλε.
1: Στην Πρέβεζα.
0: Όχι, δεν μπορώ Πρέβεζα. Μπορώ Καλαμάτα μόνο να θες.
1: Α, τελευταία τιμή.
0: Πάμε να το ανοίξουμε εκεί, να το καφενείο, μα δεν θα έρχεται ο κόσμος, να λέμε ιστορίες.
1: Γιατί το κάναμε στη Μεσίνη. Πού είναι και ο κουμπάρι.
0: Εντάξει, Καλαμάτα πιάσουμε πιο πολύ κόσμο. Να βαρύνει τώρα γίνεται χαμός, ρε φίλε. Να
1: παίρνουμε
0: κόσμο θέλουμε.
1: Ναι.
0: Άμα απεινάσουμε, τι να σου πω, εντάξει.
1: Όχι, γιατί απεινάσουμε. Σουζάκι θα έχει, θα τρώμε σουζάκι.
3: Στα εκεί στο καφενείο. Στα
1: Λέλοβα, ναι. Εκεί. Πάω στα Λέλοβα, αδερφέ.
3: Πάντως για το παγκόσμιο.
1: Ναι.
3: Εντάξει, εγώ είχα πει από την αρχή Γαλλία, Αγγλία.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω τώρα.
1: Κάτσε πάντως, τώρα. Την Αγγλία με περίεργο να τη δω σήμερα. Την Αγγλία.
3: Η Γαλλία φαίνεται.
1: Η Γαλλία, εντάξει, δεν είναι. Με εξαίρεση εκείνο το πρώτο, το περίεργο ημίχρονο που έκανε, δεν ξέρω γιατί το κάνανε. Στάλα, ναι, ξεχωρίζει και με την μπάλα που παίζει και με την αποτελεσματικότητα και με το θέαμα και με όλα, με όλα. Παίζει καλή μπάλα τώρα, δεν είναι.
3: Τι. Εγώ για τη Γερμανία και την Ολλανδία, ειλικρινά το χάρηκα. Αυτούς τους υπερόπτες.
1: Τι υπέροπτες ήταν αυτοί που είναι στη Γερμανία τώρα, μωρή. Τι νομίζω ότι είναι σαν τους παλιούς.
0: Είναι και νέα ομάδα, δεν είναι τώρα το ίδιο.
3: Όχι, μωρή, δεν καταλαβαίνω οι Γερμαναράδες από τέτοια.
1: Ποιοι Γερμαναράδες είναι αυτοί, μωρέ. Αυτοί οι Γερμαναράδες ήταν αυτοί. Σου φανήκαν οι Γερμαναράδες αυτοί. Η Γερμανία χωρίς ένα ξανθό μέσα. Αλήθεια, έχει κανένα ξανθό η Γερμανία. Ο Κίμιχ. Α, ναι, αυτό του γιο. Άσε με τώρα. Μεταλλαγμένοι
3: είναι όλοι.
1: Άσε με τώρα, μωρή.
3: Τέλος πάντων, να είστε καλά,
1: Βασίλη. Τα λέμε.
3: Καλή συνέχεια.
1: Σταμάτησε στην Κόρινθο.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν σταμάτησε. Με το δίκιο τώρα σου βάλει.
0: Μα δεν έχει.
1: Έλα, Θοδωρή.
0: Τι φωνέ να μου βάλει.
4: Δεν βάζω φωνέ, τίποτα. Καλώ όρισε, Διονύση.
0: Έχω πει με τον άνθρωπο, θα πάω σε μια ταβέρνα ωραία εκεί κοντά του.
4: Διονύση, άστο, μην είναι μυστικό δύο μέρε,
0: Έχουν πάει κάτι φίλοι μου, μου έχουν πει.
1: Να έρθω εγώ που είμαι μυστικό τρει μέρε.
4: Μιλάμε, φίλε. Θα δει φωτογραφίε. Δεν σου λέω εγώ τι
1: πάει. Τι φωτογραφίε θα φάει.
4: Τι πάνε εκεί, θα σου πω, θα δεις φωτογραφίες στο μαγαζί, άστο. Δεν μπορεί να σου μιλάω ειλικρινά. Κυριακή μεσημέρι, ειδικά το χειμώνα, τα μόνα αυτοκίνητα που βλέπεις εκεί είναι καγιάκ, Audi.
1: Και εμείς που δεν πάμε τα δικά μας.
0: Καγιάκ το παγωτό.
4: Φίλε, αλήθεια σου λέω, και δηλαδή για να πας να φας πάνε να τρεις δύο εβδομάδες.
0: Καγιάκ δεν λέει και τίποτα πάντως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καγέν είχε και ο Γκότζος κάποτε, φίλε.
1: Καγέν δεν είχα ποτέ, δεν μ' αρέσει.
0: Δεν είχε καγέν.
1: Όχι, όχι, αν όλοι το
4: λένε. Καγέν, πώς το λένε.
1: Όχι, ένα λέξη είχα πάρει εγώ.
0: Λέξη είχε.
4: Λοιπόν,
0: ναι. Με αυτό είχα
4: δει τον Γκότζο. Οι μέρες αυτές ήταν αφιερωμένες σε εσένα και στην κόρη σου. Άστο, δεν είναι για κανένα δεν ακουμπάει.
0: Έτσι, έτσι.
4: Λοιπόν, Κωστή.
1: Παρακαλώ.
4: Άκου φίλε. Α, να πω στο Διονύση. Διονύση, η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε τραγούδια, μας γυρίσανε πολύ πίσω. Ωραία τραγούδια από τον Κώστα. Αυτά μας αρέσουν. Θα μας βάλεις τώρα εσύ κανένα 12 παρά. Ξέρεις να μας φτιάξεις λίγο.
1: Ας είναι και δεκάμιση τελευταία τιμή.
4: Περνούν τα καλοκαίρια με τη Μαϊλέ. Εντάξει ρε φίλε, όλα ακούγονται.
1: Όλα ακούγονται, όλα.
4: Όλα τους. Λοιπόν, Κώστα, σε 3-4 χρόνια υπάρχει μια θυμολογία εδώ στην Κόρινθο ότι το Λουτράκι θα διεκδικεί αλφα εθνική κατηγορία.
1: Έλα ρε, ποιος το πήρε κανένας.
4: Ο Τσίγκια.
1: Το πήρε ο Τσίγκια του Λουτράκι.
4: Ναι, ναι, το Λουτράκι.
0: Το Βέλης,
4: παίρνει το Βέλης για προπονητή.
1: Άμα έχει το Βέλης, αδερφέ.
4: Και ακούγεται κιόλας ότι θα έρθουν και παίκτες από μεγάλες ομάδες. Και δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι τώρα για πλάκα, μπορεί και αλήθεια. Ότι θα ενισχύσει και με πιτσερικάδες του Ολυμπιακού. Λόγω ότι η ομάδα λεγόταν παλιά Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό Λουτρακίου, ναι. Παλιά.
0: Ναι, αγάπη του Τζίκερ για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Το γράψουν, πες το, πώς είναι να το γράψουν.
1: Α, το γράψουν, γιατί δεν το γράψουν.
0: Φνά, έτσι εξηγούνται όλα.
1: Έτσι, κύριε την ομάδα τη καρδιά του και τέτοια.
0: Κύριε Τζίκερ.
4: Θα αποδείξει, φίλε Τζίκερ, άκου είναι μερικοί άνθρωποι, μην το πάνε και εγωιστικά, να το ξέρει αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Τι.
4: Μην το πάρουν εγωιστικά, ότι θέλουν να είναι να πετύχουν. Και να δεις το Λουτράκι να. Δεν είναι λίγο πράγμα από τα αριστερικά να πάει έστω και β' κατηγορία μέσα σε 2-3 χρόνια.
1: Κοίτα, ο Βέλιτς είναι εγγύηση για μένα. Μην κοιτάς τον έφαγε όλο το κύκλωμα γιατί ποτέ δεν ήταν. Δεν γονάτισε να πει ότι ναι, έχετε δίκιο πουλακίδι.
4: Εδώ μεταξύ. Εδώ
1: ο Βέλιτς θα σου βρει παίκτες που δεν θα του βρει κανένας. σε όλα τα πλάτη της γης. Ο Βέλης είχε φέρει τότε το. Πήγε να του φέρει με ένα εκατομμύριο τον τέτοιον. Πώς το λένε, που έλεγε το Φαλκάο, που έλεγε ο Αντωνίου δεν σκοράρει πολύ.
4: Ναι. Εδώ μεταξύ, εδώ στην Κορυφαία, φίλε, και δίνει Αγίου Θεοδόρου και ούτω καθεξής εκεί πέρα, είναι πολλοί κόσμος που ζει αποκλειστικά μόνο και μόνο από τα διαλυστήρια.
1: Ναι, που ζει και δουλεύει εκεί, ναι.
4: Ναι, δουλεύουν εκεί πέρα άνθρωποι πάρα πολύ. Και τώρα εδώ μεταξύ, επειδή γίνεται και παραγωγή με ρεύμα, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι, ποια εταιρεία, άμα δεις, ζητάνε συνέχεια εργάτες, εργατικό προσωπικό.
1: Μάλιστα.
4: Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι. Δεν θέλω να δημόσουν οι φίλοι μου, ρε φίλε, οι Ολυμπιακοί. Απλά το λέω καθαρά στοιχηματικά. Μου ήρθε μια αναλαμπή. Άκουσέ με.
1: Ναι.
4: Και ας βγει όποιος θέλει και ας πει ό,τι θέλει. Όταν παίζουμε στοίχημα, παίζουμε στοίχημα, έτσι.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, βρίσκω, ρε φίλε, με 10 ευρώ, 1793 ευρώ απόδοση.
1: Τι είναι αυτό.
4: Τα αγοράζεις ή δεν τα αγοράζεις.
1: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, άκου τώρα. Μόνο που δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να παιχτεί. Λοιπόν, είναι κατάκτηση της Γαλλίας στο παγκόσμιο κύπελο, 3,5 απόδοση.
1: Ναι.
4: Το είχα βρει και 5,5 όταν είχα και σου έδινε κάπου 2-2,5 χιλιάδες κατά 10 ευρώ. Παναθηναϊκός κατάκτηση και στους τρεις στόχους. Ελλάδα, μπάσκετ, Ευρωλίγκα. Ρε φίλε, και δίνει απόδοση 179. Δεν είναι λίγο δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, από αυτά που είπες, το μόνο επικίνδυνο είναι η Γαλλία.
4: Έλα, ρε φίλε, τώρα μου κάνεις. Άντε, ρε φίλε, άκουσε με.
1: Τα λέει σιγουρέκια.
4: Εγώ το λέω ως εξής.
1: Ας πω, ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ, λες. Ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ και τα τρία.
4: Στον μπάσκετ στην Ελλάδα δίνει 1,80 τον Ολυμπιακό, 2,5 τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι κάτι τρελό.
1: Όχι, δεν είναι, όντως.
4: Δεν είναι κάτι τρελό. Αυτές οι δύο ομάδες.
1: Ούτε η Ευρωλίγκα είναι τίποτε άπιαστο.
4: Στην Ευρωλίγκα τον δίνει 6-7.
1: Και πολλά είναι.
4: Αυτή τη στιγμή. Και στο ελληνικό ποδόσφαιρο τον δίνει 5. Δεν είναι και κάτι τρελό, έτσι.
1: Όχι.
4: Και λέω τώρα, δεν αξίζει, ρε φίλε, να δώσει 10 ευρώ, έτσι.
1: Ναι, μα τι είναι, σιγά, τι είναι.
4: Εντάξει. Αυτά. Και δεν θέλω να θυμώσει κανείς. Ολυμπιακός.
1: Α, θα θυμώσουν, τους νοιάζει. Πάρ' τα λεφτά, είσαι και στους θυμωμένους τους άλλους. Τι σε νοιάζει.
4: Καλή συνέχεια, Διονύση.
1: Άντε, τα λέμε.
0: Γεια σου, ρε φίλε.
4: Διονύση, άκουσε με. Κάποια στιγμή να μιλήσουμε λίγο στο τηλέφωνο, να ηρεμείς και εσύ να καθαρώσεις. Τώρα και εμείς εδώ οι δουλειές αρχίζουν και τελειώσαμε τα βερίκοκα. Το κοντρολάρουμε. Κάποια στιγμή να το κανονίσουμε.
0: Ναι, ρε φίλε, να το φτιάξουμε.
4: Άντε, ρε φιλαράκι, άντε, να σε καλά.
0: Να σε καλά.
4: Να σε καλά, γεια.
1: Διονύση. Βάζουμε από τα γυράκι.
0: Δεν βάζω.
1: Έλα, σε αυτό το ωραίο στοίχημα ήταν αυτό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μα έτσι θα είσαι χαρούμενος ό,τι και να γίνει.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο βάλω.
1: Άμα το πάρετε εσείς θα πανηγυρίζει.
0: Βάλω
1: γιατί...
0: τον Παναθηναϊκό να πάρετε
1: τέτοιο. Ωραία, ας το πρέπει να το πεις Παναθηναϊκό. Πες το κάπως αλλιώς. Τι σε νοιάζει. Τα λεφτά να πάρουμε. Είναι δύσκολη η κερί, Διονύση.
0: Μην
1: πιστεύεις ότι θα ακούσουν ότι ζούμε καλά και ότι πέφτει
0: χρήμα. Θα γίνουν και πιο δύσκολοι.
1: Θα γίνουν πιο δύσκολοι. Δεν πάνε να γίνουν ό,τι θέλουν μόνο και τι θα καταλάβουν. Και οι κερί και οι κερατζίδες. Άσε με τώρα κι εσύ.
0: Και οι κερί και οι κερατάδες.
1: Και οι κερατζίδες, αυτοί που φτιάχνουν τους καιρούς. Που δημιουργούν τους καιρούς.
0: Παίρνουν οι ώρες.
1: Α, μπράβο και έλα ρε αυτή είναι. Θα πανηγυρίζει ο Μαντσίνη στην. Επιτέλους θα γλυκαθεί τα αυτή του πάλι.
0: Δεν ξέρει ο Μαντσίνη, φίλε. Είναι μυρωδιάς ο Μαντσίνη, άκουσε με.
1: Δεν είναι μυρωδιάς, ίσα.
0: Από τραγούδια μουσική είναι μυρωδιάς.
1: Ναι.
0: Μεγάλος.
1: Ναι.
0: Μυρωδικό.
1: Ναι.
0: Παίρνουν. 2-11-10-80. 8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, φίλε και φίλοι.
1: Πραγματικά δεν θυμάμαι. Όταν έφυγε ο Γκόνιας ήσουν εδώ. Όχι.
0: Όχι. Άστο.
1: Άστο.
0: Άστο. Τάκαρος. Μορφή. Μεγάλη. Έφαγε ζόρι κι αυτός.
1: Τι να
0: σου πω.
1: Ελά, Χριστέ και Παναγία, μα κι εγώ. Μα φύρει κάτι.
0: Έμοιαζε. Έμοιαζε λίγο. Είδε όμω, ο Θανάσης το ήξερε. Είδε το λυρί και σου λέει: να το σοκοκοράς. Εδώ είμαστε. Είδε πω φάνηκε ο έμπειρο.
1: Ο έμπειρο, βέβαια, τι να σου πω τώρα.
0: Άντρας, σωστό.
1: Ναι, ναι.
0: Ω, το αρσενικό.
1: Δεν ξέρεις τι έπαθα εδώ μια μέρα.
0: Όπα, αυτά με τρομάζουν. Λέγε τι έπαθες.
1: Με φωλάξαν τα κορίτσια εδώ μέσα, τα κακά κορίτσια.
0: Ναι.
1: Και κάνει πρόλογο λεμανά και λέει: Νάτος μπήκε ο αθλητικός εδώ με το παράστημα τίγκα στην τεστοστερόνη. Μα, το πίστεψα κι εγώ. Πάω μετά, πια τεστοστερόνη. Ρε ζήλη, το σιλιόν γυράμε. Μην είχα ξεχάσει εδώ στο στούντιο. Τι είναι το τεστοστερόνη.
0: Το βγάζεις άκρο. Υπάρχει σωτηρία, καμία.
1: Καμία δεν λες τίποτα.
0: Καμία σωτηρία.
1: Όχι, γιατί να σωθούμε, δεν κατάλαβα. Και αυτοί που σωθήκαν τι κατάλαβαν. Για πέστε μου. Άσε μαμά. Άσε. Σύντοτι, έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση, που όλα ανατρέπονται, μπορεί και η σωτηρία να είναι ανακαταστραφής.
0: Η σωτηρία της...
1: Καλά, αυτή είναι μεγάλο πράγμα, εντάξει. Είναι σαν ταξιδάκια να ψυχείς, σαν αυτό που πήγες εσύ. Έχει κόσμο Καλαμάτα. Έχει, ε. Υπάρος μας λέει, ο τέτοιος βούλιαξε ο πρόεδρος.
0: Έχει πολλούς τέτοιους.
1: Τι.
0: Οι ντόπιοι βγαίνουν καθημερινή πάνω στην παραλία.
1: Ε, τι να κάνουμε, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε, για κάτσε, τι θες να κάνουμε. Έτσι.
0: Έχει και...
1: Τι. Τουρισμό, ε.
0: Είδα δηλαδή και μαγαζιά που δεν, δηλαδή έχουν κάνει προσέγγιση στην...
1: Τι, τι εννοείς?
0: Δεν βαράει, δηλαδή...
1: Α, στιγμές.
0: Χοιρινή μπριζόλα 9 ευρώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Από δεν είναι 16, 17, 15 που τη βλέπεις παντού.
1: Η χοιρινή.
0: Ναι, καλά.
1: 16 ευρώ η
0: χοιρινή. 15, 16 πάμε, έχει, 12, 12,5 έχει. 3 ευρώ είναι διαφορά.
1: Η χοιρινή.
0: Βρες τη εδώ στην 9 στην Αθήνα κάπου. Πάντη φάμε μαζί.
1: Και γιατί άμα τη βρω 9, γιατί να πάνε τη φάμε μαζί. Και δεν τρώω μόνος μου. Φλόκ, πας τρελάρει αυτός. Θα κάνω όλο τον κόμμα τη βρω 9 και μετά σου πω έλα και εσύ. Όχι ρε.
0: Ρε με τον άνθρωπο τραβάω, δεν υπάρχει σωτηρία καμία. Καμία σωτηρία.
1: Αν περίμενες να σωθείς με μένα, σώθηκες.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Πάμε στο διάλειμμα.
0: Περνώντας σε διαμεριστικό περιβάλλον, Blue Star Ferries, το ταξίδι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Γρήγορα και άντα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία από την πρώτη στιγμή. Κάντε το ταξίδι σας ακόμη πιο απολαυστικό, επιλέγοντας πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας, WiFi on board με μείον 10%, γεύματα με έως μείον 20% στο αλακάρτ εστιατόριο. Τα βήματα είναι απλά. Μπείτε στο bluestarferries.com, στο νέο SimoRap, αγοράστε τα εισιτήριά σας, προσθέστε τις υπηρεσίες επιλογής σας και ολοκληρώστε την κράτησή σας εύκολα και γρήγορα. Blue Star Ferries, ή σταθερά στο ταξίδι.
5: Παραπολιτικά 90,1. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο.
9: Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
16: Παραπολιτικά 90,1.

0: 48 λεπτά μετά τις 5, ακούτε παραπολιτικά 90,1, yeah. Εδώ είμαστε ευτυχώς πάντα.
1: Ήρθε και ξέρουμε τι ώρα είναι. Ακριβώς. Μπράβο ρε Διονύση.
0: Φίλε, κάποιος είναι στον δρόμο και ακούει.
1: Ναι.
0: Να μην έχει ρολόι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Γιατί υπάρχει άνθρωπος που έχει ρολόι σήμερα. Εσύ, να το έχει. Πάμε στο Γιώργο Στουμπή. Έλα Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τώρα.
2: Καλώς όρισες.
1: Εγώ εδώ ήμουνα. Ο άλλος ήρθε τώρα.
0: Μεγάλε.
1: Ο από εκεί. Ο εξ αριστερών.
2: Τις Θερμοπύλες.
1: Ναι, εγώ τις βάστηξα εδώ. Ναι.
2: Έχεις μεγάλη αγωνία για το πρώτο φιλικό θα δεις.
1: Βεβαίως, αυτό είναι. Δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα από την προσμονή.
2: Τι είναι αυτή η ομάδα, τι.
1: Αυτή δεν παίζουν στο στοίχημα για όβερ πάντα. Η Χέλμουντ, όσοι αυτοί είναι. Χέλμουντ.
0: Δεν ξέρουμε τι παίζει στο στοίχημα, φίλε.
1: Δεν είναι η Χέλμουντ σπορ αυτή που είναι στη Β' ή είναι καμιά αριστερή. Ολλανδία. Είναι καμιά αριστερή. Δεν ξέρω, γελάς.
2: Όσα πάνε και όσα έρθουν λοιπόν.
1: Όχι, μπορεί, εντάξει. Το λογικό είναι αυτό τώρα. Εγώ το μόνο που δεν θα αντέξω είναι να διαβάσω ότι είδαμε στοιχεία από αυτά που θέλει να περάσει την ομάδα ο Νίστρουπ. Στο πρωτοφιλικό.
2: Τα διαβάσει 100%. Εδώ τα διαβάσει από τις προπονήσεις.
1: Πρωτοφιλικό.
2: Τα διαβάσει 100%. Εδώ τα διαβάσει από τις προπονήσεις.
1: Σωστό. Για
2: τα διαβάσει.

0: την ατζέντα. Το θεωρώ αδιανόητο δηλαδή να πάμε να συζητάμε μόνο για το Ρόκα και ξέρω εγώ τρεις παίκτες που συζητάγαμε έτσι κι αλλιώς.
1: Μετάλαβες.
0: Ναι, εντάξει. Όχι, πιστεύω ότι παίζει ο Χίλ εκεί. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τον κοιτάζει το Χίλ.
1: Ναι, okay, ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι και καλύτερη επιλογή αν μπορούσε να την κάνει. Πώς να το πω. Πιο... Δεν ξέρω, μου φαίνεται πιο κάπως με ενθουσιάζει περισσότερο.
1: Έτσι όπως είναι και τα θέματα, η διαφορά είναι με τις άλλες δύο χρονιές. Είναι ότι τώρα μπαίνεις νωρίς και στο δεύτερο γύρο, πρώτα θεώρησε να περάσει τον πρώτο, στο δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είσαι στους μη ισχυρούς. Σωστά, βάλω πριν.
0: Ναι. Στο μετά η Λιόνι Μπότο Γκλίμ θα φας μετά, άμα περάσει
1: ποτέ. Ακριβώς.
2: Εντάξει, δεν είναι αντίπαλοι.
0: Καλά, σημασία έχει υποστάσει εσύ.
2: Αυτό είναι. Ακριβώς. Ότι σαν ονόματα δεν θα σε τρομάξουν. Το θέμα είναι πώς θα είσαι εσύ και πώς θα είναι και αυτή, βέβαια.
1: Η Μπότο είναι και στη μέση του πρωταθλήματος.
2: Ναι.
1: Τώρα το Λιόνι το. Εντάξει, οκ, δεν πάει να είναι μια δύναμη. Αλλά για να φτάσει εκεί έχουμε δρόμο τώρα. Συζητάμε υποθετικά. Συζητάμε εντελώς υποθετικά. Σημασία έχει να είναι όντως ενισχυμένη ομάδα. Και όταν λέμε ενισχυμένη, να είναι παίκτες αυτοί καλύτεροι από τους ήδη υπάρχοντες στις συγκεκριμένες θέσεις που χρειάζεσαι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και όχι να γίνουν για να γίνουν.
0: Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα και το περσινό νομίζω ότι το έδειξε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, ότι θα γίνουν, αλλά το θέμα είναι να είναι καλύτεροι από τους υπάρχοντες στη συγκεκριμένη θέση. Να μην βαφτίζουμε πάλι από extreme back και από αμυντικά χαφ σε επιθετικά χαφ κτλ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και εντάξει, όσο και να είναι εντάξει, μέσα από ο Φορτούνης δεν είναι ούτε κανένα μαγικό ραβδάκι, έχει να η ομάδα μεταμορφωθεί, να σπέξει με
0: ποιότητα. Όχι, εντάξει παιδί μου, δεν είχε ο Ολυμπιακός, την είχε ανάγκη και την ποιότητα.
1: Ναι. Και αλλού έχει ανάγκη.
0: Ναι, δηλαδή να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ τεράστια μεταγραφή, δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος, πραγματικά στο λέω. Ναι. Εγώ θεωρώ τεράστια μεταγραφή τον Κάρμο, να ξέρεις. Εδώ με τον Κάρμο τον έχω πολύ ψηλά στο μυαλό μου.
1: Όχι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Δηλαδή, ακόμη και τη χρονιά που δεν πήγε καλά προς το τέλος, ξέρεις που. Ήταν γιατί είχε φύγει το μυαλό του. Δηλαδή, το γεγονός ότι τώρα, να σου πω κάτι, δεν μπορούσε ο Γιώργο να λέει αφήστε με να το σκεφτώ, θέλω άλλες 15 μέρες, δεν είμαι σίγουρος. Να βάλει δηλαδή το μάνατζερ να ψάχνει, ξέρεις. Δηλαδή, το πήρε πάνω, το έλυσε, ρε φίλε.
1: Εντάξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ακόμα και τις εμφανίσεις στο επόμενο γύρο που πήγε στο Europa, έτσι πάμε τον Κάρμο βασικό.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι, γιατί μέχρι τότε ο Πυρόλα έπαιζε κάποια παιχνίδια και έπαιζε και σαν αριστερό back, αυτό ακίνωσε ήταν ο βασικός.
0: Συμφωνώ.
1: Ξεκίνωσε τα center back για πολλούς λόγους. Και μετά όπως λες εσύ κάτι με το μυαλό το χάσε, και μπαίνουν και πολλά θέματα στη μέση, αλλά είναι και γύρω γύρω τώρα. Και μπροστά του και λίγο πιο μπροστά του είναι τα εξαραοχτάρια και πρέπει. Γιατί ξέρει τώρα ποιον έχει. Δεν έχει. Ντάνι Γκαρθία έχει και κάτι αρκετό Σιπιόνι που και υπέρσι δεν το.
2: Και ο Μουζακίτης.
1: Δεν εξάρει, είναι οχτάρι. Ναι, εντάξει, οκ. Με τον
2: Έσο. Θεωρητικά είναι, δεν μπορεί το βγει.
1: Ναι, σε αυτή τη στιγμή έχει 4. Αλλά το θέμα είναι να κάποιον που να έχει να είναι καλύτερο σε κάποια χαρακτηριστικά από τους ήδη υπάρχοντες. Ναι. Που χρειάζεται σίγουρα. Και μετά στα εξτρέμ, τα λοιπά. Και βλέπουμε τώρα το τερματοφύλακα είναι 3 μέρες εδώ, δεν έχει ανακοινωθεί. Θέμα βλέπω. Στην υγεία δεν είναι
0: όχι,
1: καλά.
0: Όχι, όχι, κομπλέ θα είναι. Μην
1: είναι καλά στην υγεία του.
0: Ναι, ρε, συντάξει, ένα μικρό πρόβλημα ήταν. Δεν είναι κάτι τώρα. Δεν είναι κάτι σοβαρό, δηλαδή να ξέρει. Είναι... Ό,τι ξέρω, δηλαδή είναι να τελειώνει, να υπογράφει κανονικά.
1: Και χρειάζεται και εκεί ένα δεύτερο. Και βλέπουμε, όσο και τα υπόλοιπα αθλήματα είναι νωρίς, θα έχουμε δρόμο, γιατί και φέτος δεν έχει διοργάνωση μεγάλη, οπότε όλες οι ομάδες θα κάνουν και προετοιμασία. Δεν έχει κάτι το μπάσκετ, δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Θα κάνουν τις κινήσεις τους κτλ. Παίχτες δεν υπάρχουν στην Ευρώπη, πολλοί. Γιατί πάρα πολλοί πάνε και στο ή μικρότεροι στο κολεγιακό ή κάποιοι θέλουν να δοκιμάσουν και στην Αμερική. Οπότε όλα εκεί τα θέματα είναι...
0: Νομίζω ότι έχει καλή βάση και ο Ολυμπιακός, φίλε.
1: Έχει πάρα πολύ καλή βάση, έχει. Έχει πάρα πολύ καλή βάση. Πάρα πολύ καλή βάση. Αλλά χρειάζονται και εκεί κάποιες ενισχυτικές κινήσεις. Μία σίγουρα, να μην σου πω δύο. Γνωρίζουν οι θύνοντες.
0: 100-0.
1: 100 και αυτό και.

0: εντυπωσιακές, αλλά πάρα πολύ καλές. Πιστεύω ότι θα γίνουν πάρα πολύ καλές. Και χειρές.
1: Για να δούμε. Πάντως έχει και βάση. Δεν είναι. Εγώ σου λέω ότι το θέμα το έχει. Το γεγονός του Ολυμπιακού έχει βάση, είναι το σημαντικότερο για μένα.
0: Τόσο καιρό λέγανε εκεί στον Άσο. Στον Άσο τώρα, στον Άσο.
1: Όχι, ρε, άστο, γύρισε αυτό το έργο με τον τρόπο που το γύρισε. Αλλά νομίζω, ναι, Γιώργο, ότι βοήθησε πολύ το γεγονός ότι πέρσι γίνανε κινήσεις, έφυλε. Δηλαδή, έβλεπες ότι δεν βγαίνει ο ένας, έπαιρνε τον άλλον. Πώς να το πω, δηλαδή δεν σταμάτησε, ξέρεις. Και γι' αυτό νομίζω ότι πήρε και την Ευρωλίγκα για μένα.
0: Ακριβώς. Και πρόσεξε, ναι, πήρε την Ευρωλίγκα με βοήθεια πάρα πολύ τη τελευταία μεταγραφή του, ήταν ο Κόρι Τζόζεφ.
1: Ναι, όπως νομίζω ότι σε ένα βαθμό κουβάλισε και ο Τζόνς. Μπράβο, αυτό ήθελα να
0: σου πω. Ναι, βέβαια, και ο Τζόνς είναι ιδιαίτερα. Κουβάλισε. Ναι, γιατί είδαμε ότι δεν βγαίνει. Είναι το πρόγραμμα, είναι εξαντλητικό για τους αθλητές. Και πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι είναι και μεγάλα κορμιά, δηλαδή ταλαιπωρούνται πολύ πιο εύκολα.
1: Είναι μόνο και τα ταξίδια, είναι τον μπάσκετ, είναι το άδεξι. Ειδικά αν το πάει όπως το πάει να το κάνει η Ευρωλίγκα με αυτά που βλέπω, να το μεγαλώσει και άλλο με ομάδες. Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Ναι. Και υπολόγισε ότι είναι οι δύο ομάδες της Ρωσίας είναι εκτός αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, Zenit, CSKA είναι εκτός. Δηλαδή, όταν μπουν και αυτές είναι ακόμα πιο. Εδώ θα φτιάξουν φόρμα. Θα κάνουν κάτι άλλο. Δεν είναι. Γιατί ξεκινάει πιο νωρίς και Super Cup, το βλέπεις ότι πάει ένα βήμα πιο κάτω. Διαβολοβδομάδες πολλές και. Θα ξεκινήσουν Σεπτέμβρη, μέσα Σεπτέμβρη, και ο τελικός είναι τέλος Μαΐου. Το Final Four είναι τέλος Μαΐου. 28-30, δεν ξέρω να κάνω λάθος, κάπου εκεί.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Έγινε, φίλε, να σε καλά.
0: Μια χαρά.
1: Φιλιά, να σε καλά.
2: Ορίστε, το πρώτο καλό νέο της νέας σεζόν για τον Πανέκο, αρχηγός ο Τσέριν. Έτσι, μπράβο. Αποκαθίσταται μια ισορροπία από το εσωτερικό. Δεύτερον, αυτά του είδα πολύ μικρού για αυτού εκεί που θα παίξουμε. Του διαιτητέ του είδε τι φάσει είναι.
1: Τώρα με του διαιτητέ θα βάλει τώρα.
2: Δεν είναι χοντρή, είναι εκεί τρει.
1: Πώ μιλάει έτσι, ρε φίλε.
2: Αφού είναι, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Δηλαδή, τι να πω, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, ζητώ συγγνώμη το κοινό.
2: Άσε μα μόργεσαι τώρα. Ζητά συγγνώμη το κοινό γιατί είπα το διαιτητή χοντρό στην Ολλανδία. Άσε με τώρα. Εντάξει, είναι μανεκέν είναι. Να πω ότι η μπροστινή μεσοεπιθετική γραμμή είναι. Ζαρουρία αριστερά, τα μπόρδα δεξιά και ο Γιάνκουσιτς πίσω από τον Τετέι.
1: Δεν υπάρχουν λόγια.
2: Ε?
1: Τίποτα. Λόγια.
2: Όχι, εντάξει. Α δούμε, ρε παιδί μου.
1: Και.
2: Ρε, δούμε και τον Γιάνκουσιτς κάνει παιχνίδι. Πώς είναι, ρε, πώς παίζει, τι κάνει. Εντάξει, δεν λέω ότι θα είναι κριτήριο. Προφανώς δεν είναι κριτήριο. Εγώ το λέω.
1: Τι μετά, δηλαδή. Ξέρουμε.
2: Δεν ξέρουμε τώρα.
1: Δεν γράψανε.
2: Ο Δεσίλας. Όχι, ρε. Ξέρω εγώ, Παγκάκης δεν είναι στο. Ναι.
1: Άλλο.
2: Θα τα δούμε και θα μαζευτούν σιγά σιγά στο νέο κανάλι. Πω, τι παιδιά δεν είναι αυτή, ρε. Πω.
1: Ωραίο.
2: Μέσα στο πράσινο. Κοίτα πόσα γήπεδα έχει εκεί.
1: Παναγιώτη φοράει λευκά ή.
2: Λευκά, ρε.
1: Τα μαύρα.
2: Ποια μαύρα, ρε. Τι είμαστε μαύρα φοράμε. Άκου εκεί μαύρα.
1: Μάρκετινγκ έχει το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω.
2: Έλα ρε τώρα, μάρκετινγκ τώρα. Σου, μαύρη,
1: δεν ξέρω τι, πώς το έχεις στο μυαλό σου.
2: Δεν το έχω εγώ στο μυαλό μου.
1: Πώς το έχεις στο μυαλό σου.
2: Η κάμερα δεν μου αρέσει εκεί που είναι. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μόνο κάμερο είναι.
3: Τι
2: θα
3: είναι.
2: Ε.
3: Τι
2: θα
3: είναι.
1: Έτσι λες. Λοιπόν. Το που έχω να σου πω περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον είναι ότι η παγκόσμια ημέρα κατά της χρήσης πλαστικής σακούλας, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η ΤΕΧΑΝ σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίω φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μία ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε. Πάμε στο διαλυματάκι μας, η ώρα πήγε 6 και επιστρέφουμε.

0: έθιμο.
1: Βάζαμε... Ποιο έθιμο θες?
0: Βάζαμε τέτοιο. Τραγουδάκι μόλις μπαίναμε από το τέτοιο. Σου βάλω εγώ, σου αφιερώσω εγώ Διονυσάκη με σένα. Τα θεία είναι στο κλίμα που σου αρέσει και στο ύφος και στο ήθος, αλλά και με τον κατάλληλο στίχο.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Όσο λείπαμε, εμείς ο Πανέκος έβαζε γκολ. 2-0. Συγγνώμη. Ο Ταμπόρδα και ο
1: Τετέι.
0: Και ο Τετέι. Μάλιστα. Ο Ταμπόρδα και ο Τετέι λοιπόν βρήκαν το δρόμο για τα δίχτυα. Το μάτς είναι 2-0. Πολλά άλλα επίσης τα οποία μάθαμε τώρα στο διάλειμμα. Σιγά σιγά θα τα μάθετε κι εσείς. Λοιπόν, να πούμε ότι εξακολουθεί πάντα το τηλέφωνο να παραμένει το ίδιο. 2-11-10-80-8-80. Και εμείς εδώ να παραμένουμε οι ίδιοι. Και εσείς που θα πάρετε τηλέφωνο θα είσαστε οι ίδιοι. Λοιπόν, περιμένω και το Διονύση να μπει μέσα. Ναι, μπήκε, ήρθε.
2: Επιστροφή σου λέει του Αζώτου.
0: Του Αζώτου, του Μαμώτου, ναι.
2: Παναθηναϊκός πετάει φωτιά, βλέπω, 2-0 στο δεκάλεπτο.
0: Πού και πού ακόμα.
2: 10 θα φάνε αυτοί.
0: Στο είπα κάποτε. Σε μια προετοιμασία. Μετά τους 4 Ευρώπες με το Ρότσα στο Πέγιο πάνω στην Ιταλία.
2: Για πες.
0: Τότε ρε παιδί μου δεν πήγαινε.
2: Μα κέφαλο εγώ πίεση.
0: Ναι, όχι, έχετε. Είναι επειδή έμαθες τα γραμματάτα. Φτάσανε επιγραμματάτα. Λοιπόν, ακούμπους, τότε δεν πήγε κανένας δημοσιογράφος προετοιμασίας, μόνο εγώ ήμουν από την ηχό τότε. Και τότε είχαν βγει τα κινητά για πρώτη φορά. Κινητό λοιπόν εκεί είχαμε ένα, εγώ από την ηχό και ένα ο Αρχίδης ο Μίτσου, που ήταν αρχηγός αποστολής.
2: Είχες το 90... με το τηλέφωνο.
0: Ναι, το 96.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ήταν λίγο η προετοιμασία, ήταν τότε εκείνη η προετοιμασία με το Σχοινιά που είχαν πάει και τέτοια, ναι, μετά τους 4 της Ευρώπης. Παίζουμε ένα φιλικό λοιπόν στο Πέγιο, ξεκινάει το φιλικό. Κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο, τότε δεν είχαμε βγει ακόμα για να κλείσουν. Το σηκώνω εγώ το τηλέφωνο. Έλα. Λέω, ναι, έλα, ο πρόεδρος είμαι. Που στο καλό είναι ο Αργύρης. Λέω, εδώ είναι πρόεδρε, στον πάγκο. Δεν πιάνει το κινητό του. Για πες μου λίγο εκεί πέρα, τι κάνετε στο φιλικό, πώς είναι το φιλικό. Του λέω, ήταν πρέπει να τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Του λέω, είμαστε 23-0. Σιγή. Ναι, πρόεδρε. Τι είπες. Λέω, είμαστε 23-0. Διάολε τσαπολιμάρα σας, τι στο διάολο κάνετε εκεί πέρα, τι φιλικό είναι αυτό. Φώναξε μου τον Αργύρη.
2: Τι καλά παιδί έπαιζε.
0: Σου λέει τι καμένια
2: ρε. Την πειραρία.
0: Τι είστε εσείς ρε, τι πήγατε να κάνετε εκεί πέρα. Φώναξε τον Αργύρη, λέει, τον Αργύρη. Πάμε στο Χρυσοβαλάντι. Έλα Χρυσοβαλάντι. Χρυσοβαλάντι.
2: Και ο Χρυσοβαλάντι.
0: Σ' ακούμε πάρα πολύ καλά.
3: Μ' ακούτε.
0: Βεβαίως.
3: Τι κάνετε καλά. Καλή επιστροφή Διονύση.
2: Καλώς σας βρήκα.
3: Καλώς ήρθες πίσω. Πώς ήταν οι διακοπές.
2: Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς διακοπές. Μια μεταβατική περίοδος.
3: Α, έτσι. Ωραία. Εντάξει, δεν μου λες.
2: Έλα.
3: Μια και εσύ τον έσω και είσαι στον...
0: Έλα.
2: Δεν υπάρχει...
0: Για ξαναγίνεται κύριε, τη σύνδεση είναι βαλάτη.
2: Κερδίζει και ο ΠΑΟΚ, ένα μηδέν την Πέβερεν, να πούμε, ελληνικές ομάδες πετάνε.
0: Πετάνε οι ελληνικές ομάδες. Τίποτα δεν μας σταματά.
2: Φάει γκολ ο Παναθηναϊκός τους ή όχι.
0: Όχι ρε, τι γκολ θα σας αγαπάρεις. Όχι ρε. Άκου, φάει γκολ από αυτούς τώρα. Μου σιδερέει μια άμυνα πίσω. Δουλεύει πάνω σε αυτό.
2: Θα σβήσουν αριθμό τώρα, κατεβάσουν αριθμό.
0: Όχι ρε. Δουλεύει ο Νίστρου πάνω σε αυτό το θέμα. Πρεσάρουμε ψηλά. Κάνουμε build-up. Μια ναι. Χαρά. Μια χαρά είμαστε. Είμαστε σε πολύ καλή φάση.
2: Εμένα πώς με βλέπεις.
0: Δεν σε βλέπω, Διονύση, καθόλου.
2: Γενικά.
0: Δεν σε βλέπω. Τώρα θα αρχίσω να σε βλέπω.
2: Πιστεύεις ότι... με παραδέχεσαι κάποια πράγματα.
0: Βεβαίως. Σε παραδέχομαι για τη
2: διορατικότητα. Βλέπω μπροστά.
0: Σε παραδέχομαι για τη διορατικότητά σου και την ικανότητά σου
2: ναι.
0: Να ερμηνεύεις τα σημάδια.
2: Μάλιστα. Εκείνα τα. Σημάδια το Χριστοδουλόπουλο το έχουμε. Το έχουμε. Εκείνα τα σημάδια. Βαλάντης που πήγε, ρε. Βαλάντη! Όχι στα βαθιά, παιδί μου. Πώς έλεγε αυτή η διαφημίση, τη θυμάσαι.
0: Όχι.
2: Έλα εσύ.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ τώρα. Είμαι.
2: Άρα, γκότζο, μαμά, ακούγες
0: λίγο. Είμαι συγκλονισμένος.
2: Άμα μ' άκουγες λίγο. Θα είχαμε μεγαλουργήσει.
0: Ναι, όντως αυτό μπορεί να έχει γίνει.
2: Δεν θες.
0: Θέλω, αλλά δεν μπορώ.
2: Δεν θες.
0: Ναι, να, καλά.
2: Μεγαλουργήσαμε.
0: Θα δεις τώρα. Τουφ, τουφ, τουφ, τουφ. Ναι. Πόσο και μετά σήμερα. Μία.
2: Τι?
0: Μία έχει ο μήνας. Πρώτη.
2: Σήμερα.
0: Ναι.
2: Ναι ρε. Πάλι ο Βαλάντη έχουμε. Έχουμε.
0: Έλα ο Βαλάντη.
2: Έλα κύριε Βαλάντη. Πω. Να σου ρωτήσω κάτι ρε φίλε. Θέλω να αλλάξω τις κουρτίνες στο σπίτι. Τι χρώμα να βάλω?
0: Άλλαξε το σπίτι με.
2: Όχι ρε, πες ότι θέλω να αλλάξω μια κουρτίνα.
0: Ναι.
2: Τι να βάλω, τι θα βάζεις δηλαδή. Δεν θέλω να βάλω. Θέλω να είναι λίγο σκοτεινή.
0: Σκοτεινή τι θέλεις?
2: Ναι.
0: Γιατί?
2: Με τρέσα θα είναι.
0: Γιατί φωτογραφείο θα
2: είναι. Να, δηλαδή αυτή έχω δει και μου αρέσει. Δεν είναι ωραία για το σπίτι.
0: Τι είναι αυτό μωρέ.
2: Κουρτίνα αυτή.
0: Τι σαν ξενοδοχείο μωρέ Διονύς.
2: Και τι να βάλω ρε Σικώστα. Εγώ δει και μια κόκκινη. Αλλά θα
0: εμπριμέ,
2: γίνει...
0: εμπριμέ.
2: Μετά θα γίνει σαν μπάρα το βάλω. Δεν θα είναι σπίτι.
0: Ναι, ωραία, και τι έγινε να είναι σαν μπάρα.
2: Εντάξει ρε φίλε, θα καλέσουμε κανέναν άνθρωπο να έρθει κόκκινη κουρτίνα και τα λοιπά.
0: Εξαρτάται τι άνθρωπο θα καλέσει και για ποιο σκοπό.
2: Ανάλογα τώρα. Τι...
0: αυτό σου λέω.
2: Με τρέσα, με τρέσα θέλω.
0: Με τρέσα θέλω.
2: Να... απ' την άλλη λέω να είναι λίγο. Όπω πετάει φωτιά σου πάνω, φίλε του Νίστρουπ. Όπω δεξιά, αριστερά, η μπάλα πίεση ψηλά.
0: Να δω όπω θέλει ο Νίκο. Και βάφω τι κουρτίνε στο χρώμα των ματιών σου.
2: Τραγουδάρα. Τραγουδάρα.
0: Ναι, δεν μου αρέσει αυτό που τόσο πολύ.
2: Δεν σ' αρέσει.
0: Αυτό δεν μου αρέσει το Μητροπάνω τόσο πολύ.
1: Μητροπάνω
0: όχι, δεν μου αρέσει το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο. Αυτό δεν είναι του Λάκη Παπαδόπουλου. Γι' αυτό δεν μου αρέσει.
2: Και βάφω τις κουρτίνες. Χαμήλωσε το τηλέφωνο τώρα λίγο εδώ. Μην έχουμε.
0: Ναι.
2: Γιατί μετά με αυτά που κάνεις θα πάω σε διάλειμμα τώρα. Αναγκαστικά δηλαδή. Θέλοντας και εμείς θα πάω σε διάλειμμα. Έλα, ναι. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 6 και 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
8: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε. Πάμε στον Πειραιά, στον Αλέξανδρο. Έλα, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλώστερα.
1: Διονύση, καλώς όρθιος και όλες τις δικές σας διέλυπες.
2: Ξαναφύγω, μην αγχώνεσαι. Δεν πάω κάτσω πολύ. Κάνα 15 μέρες και μετά μην τον είδατε. Το Παναή.
0: Μην τους είδατε.
2: Έχω τάξει μετά διακοπάρες. 15 μέρες, άστο.
0: Τι 15.
2: Θα σβήσω
0: 15.
2: Θα πάρεις παραπάνω εσύ.
0: 35. Εντάξει, 40.
2: Πάρε όσο θέλεις εσύ. Εγώ 15 δεν λέω. Ελπίζω
1: Διονύση τουλάχιστον να πέρασε καλά εκεί που πήγες.
0: Τώρα δεις πώς θα περάσει.
2: Καλαμάτα πήγα ρε φίλε, τι είναι αυτό τέτοιο.
1: Αυτό εδώ, από εκεί που πήγες θα πέρασε καλά.
2: Πώς μου έγραψε ένας στο YouTube.
0: Τι.
2: Πήγαινε και σε κανένα νησί να αφήσει κανένα φράγκο ρε, όλα στην Καλαμάτα θες μου λέει για τζάπα να πούμε, κατάλαβες. Το ξενοδοχείο μου το πλήρωσε ο θείος μου, να είναι καλά ο άνθρωπος, μου το κέρασε εκεί και τα λοιπά.
0: Θα μου το γνωρίσεις.
2: Παναθηναϊκός κιόλας, καλό καιρό
0: που δεν το γνωρίζει το θείος.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Πληρώνει ξενοδοχείο αυτός.
2: Όχι, ρε παιδί μου, τα ξεκινήσει. Είναι αυτός που δούλευα παλιά, που βάζα κεραίες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι η δουλειά του αυτή. Πληρώνω το ξενοδοχείο.
2: Αυτός που έβαζα κεραίες παλιά.
0: Εντάξει, άμα είναι, ναι. Γεια, Αλέξανδρε, για λέγε.
1: Λοιπόν, παιδιά, από ό,τι ξέρω για τον Καρντός Ολυμπιακός που είπε ο Διονύσης πριν. Όπως και τον Κορδόν από ό,τι ακούω, αλλά έχει πάρει και τον Τζοβάνι που τον έχει βάλει πρέσβη για το Λατινική Αμερική εκεί στη... για να βρίσκει...
2: Να είναι η Γκυλφόιλ η δικιά μας στη Βραζιλία.
1: Ναι.
2: Νατός. Τζοβάνι μάγος, μεγάλος εφηλτεράστης, να συζητάμε τώρα.
1: Και έχει πολύ αγαπητό στον Ολυμπιακό προφανώς.
2: Να βάλω αυτή, σου αρέσει αυτή, μισό λεπτό, δείχνω κάτι κουρτίνες, φίλε. Να βάλω αυτή, σου αρέσει.
0: Δεν μπορεί να τη δει ο άνθρωπος τώρα.
2: Όχι, τον κόρε, εσένα ρωτάρε, τον άνθρωπο ρωτήσω.
0: Ρε Αλέξανδρε, δεν τραβάω. Σε
2: τι παρακαλώ. Χρώμα κουρτίνα να βάλω, ρε Αλέξανδρε.
0: Απασχόλησε τον λίγο, σε παρακαλώ.
2: Πες μου, ρε Αλέξανδρε, τι χρώμα να βάλω. Λέγε, ρε, αλήθεια ρωτάω, κάνω ένα γκάλωπ.
0: Εμπριμέ σούπα.
2: Τι τραβάω. Να βάλω, φωτεινές, να μπαίνει μέσα το φως. Λέγε, Αλέξανδρε. Λέγε,
0: Αλέξανδρε.
2: Πειράζουν, λέγε.
0: Δεν σβήνει αυτό.
1: Θα προτείνω κουρτίνε, εγώ Διονύση.
0: Για λέγε.
2: Για πε.
1: Εγώ θα έλεγα να βάλω κάποιο χρωματιστή που να μην περνάει πολύ ο ήλιος.
2: Αυτό θέλουμε, αυτό του λέω ρε φίλε. Γι' αυτό είπα εγώ να βάλω τέτοιο. Αυτές του δείχνω.
0: Γιατί
2: και μου λέει να βάλω φωτεινή τέτοια.
0: Βομβαρισμό, περιμένετε.
2: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Κάνε σκότηση.
2: Μην γελάς.
0: Τι τις βάζανε στην κατοχή και τις τραβάνε. Όταν λέγανε κάνε σκότηση.
2: Ρε, τι κάνανε με την πολυκατοικία, ρε. Έχω τρελαθεί με αυτό το σκηνικό, ρε.
0: Ναι, καλά. Θα το πει μετά τώρα, κάτσε ο Αλέξανδρος.
2: Δίνουν 3.000 καλέ βοήθημα σε αυτού του χασά τα σπίτια, ρε. Το είδε αυτό. Γέλαγα, δεν θα βγάλουν να πάνε για ξηρούς καρπούς Σαββατοκύριακο.
0: Άλλοι τα κάνουν και χωρίς
2: βοήθημα. Στο
0: Βέρτη θα πήγαινα. Άλλοι βοήθημα.
2: Καλά αυτό. Να σου φοβρέσει μετά το ένα σπίτι και γιατί παίρνει η ζωή μας φωτιά της. Να τάσεις το δωρή, θέλω να το αφιερώσω στον Κώστα Κότσο. Μια ζωή. Για λέγε ρε Αλέξανδρε, ωραία κουβέντα κάνουμε με τον Αλέξανδρο.
1: Διονύση, έχει πραγματικά κάνει πάρα πολύ ζωή. Δεν είναι για να βγαίνει.
2: Φίλε, δεν υπάρχει αυτό. Με έχει πιάσει το κεφάλι μου.
1: Ναι, πραγματικά.
2: Ναι, ναι.
1: Ορισμένες φορές έχω και δύσπνοια εγώ με αυτό το θέμα. Γιατί έχει και άπνοια, δεν έχει πολύ αέρα.
0: Έχει υγρασία, ναι.
1: Ναι, έχει πολύ πράγμα έξω. Τέλος πάντων, μιλήσουμε για το Μουντιάλ, ξεφύγουμε και λίγο από αυτό.
0: Σωστό
1: κι
0: αυτό.
1: Νομίζω ότι Διονύση και Κώστα μου, η Γαλλία είναι φαβορή για τελικό, έτσι όπως την έχω δει.
0: Ναι, εγώ δεν ξέρω γιατί δεν είναι φαβορή και να το πάρει κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν έχουμε δει μέχρι τώρα ομάδα έτσι τόσο πλήρη.
1: Πραγματικά. Και πες και φοβερή μπάλα.
0: Αυτό λέω, ναι. Ότι είναι...
1: Φοβερή μπάλα. Και μετά τη Γαλλία έχω δει το Μαρόκο να είναι καλό.
0: Ναι, και το Μαρόκο είναι πολύ καλό, αξιόλογο. Είναι. Εντάξει, το Μαρόκο μετά το περασμένο Μουντιάλ που έκανε το Μπραφ. Εντάξει. Το Μαρόκο επίσης έχει παντού σε όλες τις γραμμές πολύ καλούς παίκτες.
1: Ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Και ενδιαφέρει και ένας παίκτης από αυτούς τον Ολυμπιακό και άλλους παρόλο που είναι πανάκριβο.
0: Ποιος?
1: Άμπραμπατ.
0: Α. Ο αδερφός του Άμπρα που ήταν στην ΑΕΚ, ε.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτός μας είχε βάλει τον γκολ με την Πέτης.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν ήταν από το βάλει από μακριά έτσι ψιλοκρεμαστό.
2: Αυτό που γκρινιάζεται.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Είναι φοβερός παίκτης πάντως αυτός.
0: Καλός παίκτης, ναι.
1: Αλλά είναι πολύ ακριβώς.
0: Σοβαρά.
2: Εντάξει, έχουμε λεφτά ρε φίλε.
1: Άρεσα έχουμε, αλλά...
2: Τι αγωνίσουμε, είμαστε.
0: Καλά, όταν λέτε ακριβώς τις τάξεις...
2: Έχει δίκιο ρε φίλε. Αδερφός μου, ο κύριος μου στείλε μήνυμα. Έχει δίκιο.
0: Τι.
2: Μπες βρεγμένη σάμου. Το ωραίότερο χρώμα. Έχει δίκιο. Νάτος. Κάθομαι εγώ και ρωτάω σας που δεν ξέρετε. Ρώτησα έναν άνθρωπο που γυρίζει όλο τον κόσμο και ξέρει. Βαγγέλης αδερφός δεν τελείωσε. Ρε. Πάμε. Και άλλα λέω εγώ. Τα αυτοκίνητα. Λέγε Αλέξανδρε, συνεχίζουμε τον Αλέξανδρο.
1: Έλεγα Διονύση μου ότι ναι, μεν είναι πολύ καλός που ήταν ακριβώς. Και ο Βαγγέλης προφανώς δεν έχει πρόβλημα με τα χρήματα. Αλλά έχει θέμα ότι πρέπει να κρατήσει κάποιες ισορροπίες με την ομάδα.
2: Ναι.
1: Εκεί είναι λίγο το θέμα. Και από ό,τι θυμάμαι τώρα ο Άμραμπατ.
2: Εντάξει, φίλε, τι άκαμε. Κάποιοι πρέπει να καλοπληρώνονται.
1: Ναι,
2: δηλαδή, εγώ δεν παίρνω τα ίδια με τον Γκότζο. Ο Γκότζο ήρθε εδώ βαρύ όνομα. Εγώ είμαι πιο νέο, ηλικιακά. Κατάλαβε. Στο τέλο, βέβαια, το ίδιο θα εισπράξουμε. Αλλά να είναι ιστορία.
1: Ότι ο Άμπρομπατ αυτή τη στιγμή παίρνει το 75% συμβολέου από την Φενέρμπαχτσε, νομίζω ότι παίζει. Και το 25% από την Πέτης.
2: Να μας τον πληρώσουν πάλι.
1: Ναι. Και εκτός και τον πάρει στην ιδιοκτησία ο Βαγκελάρος.
2: Για να δούμε.
1: Τους έχει εξηγηθεί έτσι και τον πάρει έτσι.
0: Πόσο χρόνο είναι αυτός?
1: Νομίζω ότι είναι 27. Νομίζω.
2: 29 είναι στα 30.
1: 29 και 27.
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ καλή.
1: Τώρα για Στάνη και για Ρόκα δεν ρωτάω, γιατί αυτή έχει πάει η Σύρια.
2: Όχι, ας τα δούμε. Μην άγχωνες, μην άγχωνες.
1: Αυτή είναι η Σύρια αυτή η παίχτες. Χάρηκα που γύρισε πίσω ο Κάρμο, όπως είπες και εσύ πριν. Είναι ένας παίχτης που τον ξέρει ο Ολυμπιακός και μας ξέρει κι αυτός. Ελπίζω μόνο να έχει το μυαλό του να αποδώσει, γιατί είναι καλός παίχτης. Μόνο εκεί είναι λίγο το θέμα, να έχει το μυαλό του στη θέση του για να μπορεί να αποδείξει για μια φορά ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός στόπερ και μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό Κάρμο.
2: Για να δούμε.
1: Χάρηκα για την επιστροφή Φορτούνη προφανώς, γιατί έλειπε από τον Ολυμπιακό παίχτης. Ο Μαθαίος δεν τον ξέρω, αλλά από ό,τι ακούω απ' έξω φαίνεται καλός παίχτης κι αυτός. Τέλος πάντων, όλα θα πάνε καλά. Απλώς θέλω να δω ποιους Έλληνες θα διαλέξει ο Ολυμπιακός, γιατί πρέπει να έχει και θέλω τους Έλληνες τώρα να δηλώσει στην UEFA εκεί για να συγκροτήσει την ομάδα αυτή. Δηλαδή πρέπει να έχει 17 ξένους και 8 Έλληνες, από ό,τι ξέρω.
2: Θα τα φτιάξουμε, νομίζω σε καλό δρόμο.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει Έλληνες, θα τσιμπήσει.
1: Προφανώς μπορεί να φέρει και το Λατσικούρα πάλι πίσω.
2: Όχι, Λατσικούρα θα πάει στην Καλαμάτα μάλλον.
1: Ναι.
2: Ο Μπακούλας θα πάει προετοιμασία. Δούμε τώρα τους ανακοινώσεις και αύριο τι θα πάνε.
1: Από ό,τι ξέρω,
2: είναι κάποια παιδιά από τις ακαδημίες, θα δούμε.
1: Ναι, πρέπει να είναι και ο Αγγελάκης ο σεντερφόρο, μικρό.
2: Ναι, ναι, ναι, κάτω να δοκιμάσει, αλλά εντάξει τώρα σεντερφόρο.
1: Ναι.
2: Άλλο να στο ρόστερ, άλλο ξέρεις να παίξεις, αυτό εννοώ.
1: Προφανώς, προφανώς. Τώρα τα Ρέμι και Κλέιτον αυτοί θα μείνουν. Μπορεί να είναι σκληρείς.
2: Δύσκολα νομίζω και οι δύο φίλε. Ο Κλέιτον ήρθε και κάτι κιλά παραπάνω.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα, ωραία. Να σε ευχαριστήσω
2: για το
0: χρόνο. Να σε καλά, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά. Θέλω παρακαλώ.
0: Αν ακούει κάποιος μετά το ναι. Skype, μπορεί να μου πει αν αυτό που κάναν τώρα.
2: Το break.
0: Ναι, αν το πει ο.
2: Ενυδάτωση.
0: Αν, ναι, αν το πει διάλειμμα ενυδάτωση αυτό που περιγράφει. Δεν ξέρω ποιος δεν ξέρω ποιος το περιγράφει.
2: Τρόπο, κάνει κάτι. Διάλειμμα ενυδάτωση.
0: Άσε μας μπορεί να
2: πει. Break είναι. Ξέρω αν το.
0: Ναι, μπορεί, ναι. Ενώ το διάλειμμα ενυδάτωση μεγαλώσαμε αυτό στο χωριό μας. Άσε μας, Διονύση τώρα. Είναι σαν το στήλο. Στο στήλο και στο στήλο και το πλήθος. Όχι ο κόσμος, το πλήθος. Λες και είναι, άσε με τώρα, δεν μπορώ, μη με... Εδώ ήμουν εγώ και είπα ύμνους μια μέρα, διότι μπορώ. Πραγματικά ο μόνος που ξεχωρίζει τις μεταδόσεις για μένα μέχρι τώρα είναι ο Καραλής, ο Γιάννης.
2: Εντάξει. Μπορώ να βάλω ένα τραγούδι να σου αφιερώσω?
0: Εγώ δεν είπα θα σου αφιερώσω ένα.
2: Όχι, εγώ πρώτα, βάλω του σε παρακαλώ. Δώσε ένα τάσα.

0: Λοιπόν.
1: Έχει πάρει φωτιά το τηλέφωνο.
0: Ναι,
1: φωτιά εδώ... έχει πάρει το τηλέφωνο.
0: Cooling break, είπε λέει.
1: Τι μπορεί να βρει μέσα στην τσάντα. Τι μπορεί να βρεθεί μέσα στην τσάντα, μου παίζουν τώρα. Δηλαδή βάζω εδώ το χέρι στην τσάντα.
0: Κραγιόν.
1: Τι να βρεθεί.
0: Κραγιόν.
1: Άμα δεν θα βρεθεί, θα πέσει κάτω. Δεν το πίσω μου στον αέρα.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Έλα, βγάλε πριν πάμε στο φίλο.
1: Και να.
0: Καλά τώρα, η ούπα τι θέλει.
1: Του πάμε μπει. Τι, η ούπα τι θέλει. Για να μπει καλή βίδα χρειάζεται και ούπα, αγόρι μου.
0: Καλά. Πάμε στον Αντρέα από το δρόμο.
1: Μπαίνει πιο ωραία η βίδα στο ούπα, αγόρι μου. Η γέτη, την έχει την ταινία.
0: Έλα, Αντρέα.
1: Δεν μπορώ να σε πάω για καφέ μετά σήμερα. Έχω το κεφάλι μου να γράψω.
0: Εγώ, έλα, Αντρέα, που σε ακούμε.
1: Ποιος Αντρέας.
2: Καλημέρα. Καλημέρις. Θανάσης, καλημέρις. Δεν ξέρω αν θυμάστε την επική σειρά με το καλημέρι.
1: Ό,τι θες για σειρές με τον Κότζο.
2: Αυτό το τραγουδάκι εδώ που παίζατε τώρα με την Αντάσα είναι από το τη σειρά Κάτι τρέχει με τη Ζίπλα. Είναι επικό τραγούδι και επική σειρά.
1: Τα στον Κότζο μόνο που βλέπει τηλεόραση. Εγώ είμαι.
0: Ο Διονύσης δεν είναι.
2: Κώστα, το θυμάσαι.
0: Ναι, το θυμάμαι. Το Κάτι τρέχει με τη Ζίπλα. Το τραγούδι δεν θυμόμουν.
2: Το τραγούδι ήταν που ξύπνα για το πρωί ο καλημέρι και το τραγούδι για άλλη με το μικρόφωνο. Κώστα, ευχές πήρα να σου πω κάτι. Είδα στο Facebook για μια επέτειο. Να είστε καλά.
0: Δεν ήταν επέτειο, απλώς βγήκαμε βόλτα. Απλά είχαμε πολύ και φάνηκε σαν επέτειο.
2: Ναι, ρε, πρέπει να σε ευχηθήκανε για
0: άλλη. Αλλά οι ευχές είναι πρόσδεκτες, έτσι έλεγε.
1: Να τολμήσω να ρωτήσω ποιος κέρασε.
0: Τι?
1: Να τολμήσω να ρωτήσω ποιος κέρασε. Κέρασε ή ξεφτυλίστηκε.
0: Τα παιδιά, ήταν απέναντι.
1: Α.
2: Τώρα για το Διονύση βασικά πέρα τηλέφωνο.
0: Εγώ για αυτόν ήρθα, τι νομίζεις.
2: Διονύση.
1: Ναι.
2: Το τι χρώμα κουρτίνες θα βάλεις, ρε φίλε, εξαρτάται με όλο το background του σπιτιού.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει background.
1: Δεν με ενδιαφέρει το background, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Εγώ θέλω να βλέπω μια κουρτίνα. Με έχει πιάσει ψύχος. Θα σου πω, όχι, θα σε βοηθήσω. Γιατί εντάξει, καλά κάνεις το λες έτσι. Είναι ουδέτερα γιατί είναι από τζάμι τα οι τραπεζαρίες και αυτά. Οπότε μπορώ να βάλω τι χρώμα θέλω. Κατάλαβες, είναι σαν διάφανα.
2: Αν είναι από τζάμι και ναι. Γυαλί γενικά, ναι. Αυτό που ταιριάζει πολύ είναι το χρώμα του πάγου, να ξέρεις.
1: Ναι. Μέχει, αλλά μέχει, με ο Βαγγέλης, ο φίλος μου με έκαψε με το τέτοιο, με το μπες βρεγμένη σάμου.
2: Δεν ταιριάζει αυτό με το γυαλί, αγόρι μου, άκουσε με.
1: Γκρι δηλαδή, γκρι, μου είπε και γκρι, μου είπε και γκρι, μου έχει γράψει και γκρι και όλας, μπράβο, τώρα το είδα.
2: Του πάγου όμως, πρόσεξε, έχει γκρι διαφορά.
1: Γκρι του πάγου, για κάτσε να δω, γκρι πάγου.
2: Κάτι που είναι πολύ όμορφα να ξέρει.
1: Κουρτίνα. Έλα ρε, βρήκα κουρτίνα πάγου. Έχει δίκιο.
0: Αυτή τώρα είναι. Κάνει και τη θερμοκρασία, ρίχνει τη θερμοκρασία στο σπίτι.
1: Άμα είναι
2: σκόνη. Όχι, δεν τη ρίχνει, δεν τη ρίχνει. Κώστα, δεν τη
0: ρίχνει. Τι πάγου είναι τότε.
1: Άμα είναι.
2: Έτσι λέει.
1: Πονηρούλη, πώς θα λες και κερδίζεις κόσμο. Πονηρούλη.
0: Είναι στην κέρδισμα γάτα.
1: Αλήτη.
2: Κιονίση.
1: Έλα, φίλε.
2: Αυτό το παλικάρι του Καλογερόπουλου, ρε φίλε, γιατί τον άφησαμε.
1: Δεν μπορεί, δεν άφησαμε. Δεν άφησαμε. Δεν γινέμενε με τίποτα.
2: Πώς αυτό το πουλήσανε, τι δεν τον άφησαν.
1: Δεν τον πουλήσανε, ελεύθερο έφυγε. Έλεγε το συμβολέο.
2: Αυτό λέω.
1: Δεν ανανέωνε το παιδί, ήθελε να παίζει. Πήγε σε μια. Καταρχήν πήγε Β' Γερμανία, ρε φίλε, γι' αυτό λόγο.
0: Πού πήγε?
1: Στην Νιρεμβέργη.
0: Έλα, ρε, μια χαρά ομάδα είναι.
2: Ρε, μια χαρά ομάδα είναι και μια χαρά καριέρα θα κάνει το παλικάρι, γιατί είναι πολύ καλός παίχτης και Ελληνόπουλο και έπρεπε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, ρε, εσύ, Ανδρέα. Αν ξέρει ότι εκεί θα παίζει, δεν θέλω να πω. Ούτε καν συγκρίνει την περίπτωση. Να είναι στον Ολυμπιακό και να είναι πέμπτος και να παίξει κανένα μάτς κυπέλου και άντε κι αν.
2: Όχι, μα εκεί ήθελα να κατάξω ρε Κώστα μου.
0: Γίνεις μετά από 3-4 χρόνια μάθες και είναι βασικός, αν πάει καλά.
2: Γιατί να είναι πέμπτη επιλογή, αυτό ρωτάω.
0: Α, αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Ο Ρίξ Μάντσα άξιζε να πάρει πολλές περισσότερες ευκαιρίες και να δείξει το ταλέντο του. Αυτό λέω.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα, εντάξει, ναι.
2: Εκεί ήθελα να εστιάσω. Αυτά, καλή συνέχεια.
0: Έγινε φίλε.
1: Γεια σου ρε φίλε, πάμε.
0: Στον Παναγή, στο Καλαμάκι.
3: Έλα,
0: καλώς το να.
3: Διονύση, τι κάνεις, πώς θα
1: καλά, εσείς, εδώ.
3: Πολύ καλά.
1: Όλα καλά.
0: Του τελπόστο.
3: Είναι για σένα να σου ευχηθώ καλώς όρισες και να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ποιος το καλό να πας.
3: Στην Τρίπολη που πας, έχεις πάει στο μουσείο.
1: Όχι, δεν έχω πάει.
3: Α, λάθος.
1: Θα πάω κάποια στιγμή.
0: Τι μουσείο έχει η Τρίπολη.
3: Έχει αρχαιολογικό μουσείο.
0: Έχει αρχαιολογικό μουσείο η Τρίπολη.
3: Το οποίο το στεγάζεται το κτίριο αυτό. Ήταν παλιά νοσοκομείο Ευαγγελίστρια. Σχέδιο του Τσίλε. Του μεγάλου Σοβαρά. Γερμανού αρχιτέκτονα.
0: Ναι.
3: Ναι. Και έχει μέσα νεολιθικής εποχής από αναστάθειες που έχουν γίνει στα μέρη της Αρκαδίας. Σούμε. Είναι φανταστικό. Έχει από τον ορχομενό, τον αναφέρει και ο Όμηρος, ο οποίος είναι μετά το Λεβίδι δεξιά που πάμε για την Καντήλα, και από ένα χωριό, την Καμενίτσα, που έκαναν αναστάθειες σε 3 χρόνια και βρήκανε πάρα πολλά νεολιθικής εποχής σε αυτά. Και επειδή σπάς, εγώ νόμιζα ότι θα σπάει. Γι' αυτό
1: όχι,
3: πήρα.
1: Όχι, όχι.
3: Εάν σου δοθεί η ευκαιρία, είναι και έξω από το μουσείο, έχει ένα μικρό εστιατόριο, το οποίο είναι ένα αριστούργημα. Και όλα τα θέματα μέσα του μουσείου.
1: Ναι.
3: Γιατί η Αρκαδία, σύμφωνα με τον Όμηρο και με τους φιλοσόφους, είναι οι πρώτοι που κατοικήσαν την Πελοπόννησο.
1: Το
3: γι' αυτό
1: μουσείο
3: λεγόσατε και Πελαζή, ναι, ή Προέλληνε.
0: Πελαζή, ναι, σωστό.
3: Πελαζή. Και από εκεί σιγά σιγά επεκτάθηκε τη ονομασία Πελαζή, την οποία πήραν και η Θεσσαλή. Η Θεσσαλή επάνω. Όταν πηγαίναμε στο γυμνάσιο, είχαμε έναν καθηγητή που ήταν από τα μέρη της Πύλου. Και μας έλεγε διάφορα εκεί πέρα και όλο πένευε την Πύλο. Και γυρίζω μια μέρα και του λέω, κύριε καθηγητά, οι Αρκάδες ήταν πρώτοι, του λέω, έτσι και έτσι, του τα εξηγούσα. Και μου λέει, οι Αρκάδες εκείνο που είχαν, λέει, μεγαλώνανε, δεν είχαν, λέει, να καλλιεργήσουν και τρώγανε βελανίδια. Γι' αυτό είμαστε και γεροί στους πολέμους.
0: Έτσι. Έγινε, κύριε Παραγή μου.
3: Λοιπόν, σας εύχομαι.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλές διακοπές σε σένα, Κώστα μου. Και εσύ, Διονύση, για κουρτίνες. Έχει και σε μπέζ χρώμα ωραίο και σε κρού.
1: Τι πάτα έχω κάνει με τις κουρτίνες.
3: Λοιπόν,
0: έγινε. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
3: Χαιρετώ.
0: Όσο για τις διακοπές, διακοπή σίγουρα θα υπάρξει. Διακοπές δεν ξέρω θα γίνουν. Να πούμε μια θλιβερή είδηση. Έφυγε ο Βασίλης Λεβέντης, φίλε. Έφυγε σήμερα. Έτσι.
1: Τεράστια μορφή, ε.
0: Φιγούρα, ναι. Ναι, πολύ ιδιαίτερη φιγούρα. Λοιπόν, πού πάμε.
1: Έλα ρε, τι έγινε, έναν ύπνο ρίξαν, πώς κάνεις έτσι.
0: Τι τραύμα.
1: Είμαι, τώρα το πω επειδή ακούνια, είμαι χολωμένος με κατσιάβα, να ξέρεις πολύ.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έχει κάνει τίποτα να μου βρει καινούριο γυαλί.
0: Γιατί το θες καινούριο γυαλί?
1: Δεν μπορώ ρε φίλε.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ με αυτό εδώ. Δεν μ' αρέσει.
0: Έχεις αλλάξει?
1: Θέλω να βρω κάτι με λαφρύ σκελετό, τιτάνιο, μέταλλο, κάτι τέτοιο θέλω. Δεν ξέρω.
0: Τι είσαι μωρά και εσύ τώρα από αυτό.
1: Δηλαδή, έχω δει αυτό δηλαδή εδώ και μ' αρέσει π.χ.
0: Αυτό?
1: Ναι. Θέλω λίγο να αλλάξω στυλ του χρόνου.
0: Όχι, θέλει να γίνει.
1: Και θα κάνω γενικά πολλές αλλαγές στη ζωή μου.
0: Ή θέλει να γίνει influencer.
1: Αυτό είμαι, δεν χρειάζεται να γίνω. Αυτό είναι γνωστό, έρχονται
0: τελικά. Ναι, θέλει να γίνει σαν.
1: Έβαλα, έκανα μια. Τώρα μην κάνω και έκανα ένα αποσμητικό πριν λίγες μέρες διαφήμιση. Το είδες?
0: Όχι.
1: Έλα, ρε, που ζεις, ρε.
0: Έλα τώρα, έκανε τέτοιο. Σοβαρά. Πού το. Σοβαρά. Πήρες κάποια μπουκάλι τζάμπα ή τζάμπα την έκανες?
1: Τι μπουκάλι τζάμπα να πάρω.
0: Αποσμητικό.
1: Τι τραπάμε.
0: Τι είναι σε μορφή σπρέι, τι είναι δηλαδή. Δεν πληρώθηκες ρε παιδί με αυτή τη δουλειά.
1: Δεν τη τραβάμε ρε με τον άνθρωπο.
0: Συγγνώμη τώρα, πού είναι το παράξενο?
1: Όχι, δεν πληρώθηκα. Το έκανα επειδή μίλησε ωραία το αποσμητικό και έτσι πάω στο διαφημίσω. Ξέρεις ποιος είναι στη τέτοια τώρα?
0: Ποια?
1: Στη Χέλμοντ, εκεί στο τεχνικό team.
0: Ποιος?
1: Έλα, σου πω ένα όνομα, τραβάθεις φλάκα.
0: Για λέγε ρε.
1: Ο Κόλκα.
0: Ο Γιώνας.
1: Ναι.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Ε, το Γιώνας.
1: Καλός παίκτης, φιλέ.
0: Ναι, ρε τώρα, τι λες τώρα.
1: Έτσι που λες.
0: Πλάκα κάνουμε. Ναι.
1: Ναι. Για λέγε ρε, γιατί έπεσες, γιατί είσαι πεσμένος, δεν μπορώ να σε βλέπω πεσμένο. Ανέβα λίγο.
0: Σιγά μην είναι πεσμένος. Άσε μου το.
1: Εδώ πώς πήγαινες με τις αναφορές σου, είναι γαλός.
0: Τα πάντα όλα.
1: Ε?
0: Τέλειος επαγγελματίας, για να μην δώσω δικαιώματα.
1: Δεν είχε δώσει το παιδί δικαιώματα, πως λέει. Στη γειτονιά.
0: Στη γειτονιά. Ήταν καλό παιδί, ποτέ δεν έδινε δικαιώματα, δεν ξέρουμε γιατί έγινε έτσι.
1: Έλα το τηλέφωνο, έχει πάρει φωτιά.
0: Πώ έπεσε η πολυκατοικία.
1: Γκρι του πάγου ή τέτοιο τελικά, τι κάνουμε. Ε?
0: Για κάτσε, γιατί κάτι μου λέει εδώ ένα φίλο. Να βάλει, λέει, κουρτίνε. Για κάτσε να
1: δω. Για πε τώρα, με ενδιαφέρει να σημειώσω.
0: Ναι, για τι κουρτίνε στο σεφ, λέει. Ναι.
1: Ρε φίλε, το αλλάζουμε, πες του, θα βάλουμε σκίες σε άλλο σύστημα.
0: Ναι.
1: Θα βάλουμε αμοβολή απ' έξω.
0: Για πάμε εδώ στον πελασγό εδώ, στον πάνω από την Κορτινία. Έλα πάνω.
4: Έλα παιδιά, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλό μήνα.
0: Χρόνια πολλά.
4: Μεγάλη γιορτή μεθαύριο την Κυριακή στη Λάστα, πες του Διονύση, να έρθει να διαλέξει από εκεί κουρτίνες. Θα έχουμε πανηγύρι.
0: Έγκλα εκεί.
1: Πού έχει πανηγύρι.
4: Η Λάστα έρχονται από τα Λαστέκα του Χάβαρη και τη Λιγιά. Τρία πούλμαν θα έχει πανηγύρι, θα τραγουδήσει ο Παπαχρήστος. Δημοτικά.
0: Η Λάστα
4: είναι έξω από τα Μαγούλια.
0: Όπερα.
4: Όχι, ο Παπαχρήστος τραγουδάει δημοτικά. Μην είναι. Θα σου πω ο Διονύσης και τις τάχνει κουρδίνες.
0: Για να μην το βλέπουν απ' έξω.
4: Οι αόρατες είναι πιο καλές.
0: Τι να πει.
4: Οι λευκές είναι καλύτερες κουρτίνες, αλλά πάντως. Εγώ τον είδα μια φορά τώρα τελευταία τυχαία στην τηλεόραση.
0: Το Διονύση.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Γράφει στην τηλεόραση και το
1: πολύ γυαλί καλά.
4: Και το μαλλί. Απλώς μόνο το μουσί θέλει λίγο μάθημα.
1: Το έφτιαξε,
0: το έφτιαξε. Ήδη εδώ έχει έρθει άμα το δει. Δεν
1: έχω μουσί. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ στο πλάι, κοίτα τι έχω κάνει. Αυτό λέγεται ιταλικό σβήσιμο.
0: Ναι.
1: Ιταλικό.
4: Είναι άσπρο, ρε παιδί μου, και φαίνεται είναι σαν τον Τικ.
1: Σαν τον.
4: Σαν τον Τίκ, ένα σκυλί που είχαμε που είχε άσπρο μουσί, έτσι.
1: Δεν πειράζει, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Πολύ ωραίο.
0: Πώς το λέγανε το σκυλί?
4: Δίκ. Εμείς τα σκυλιά τα βγάζαμε.
0: Ο Ρίτσος το βάφτισε. Δίκ λέγανε το τραγούδι του Ρίτσο. Να μην ξεχάσουμε το σκύλο μας τον Δίκ. Στην κατάδεια για την μακρόνισο του μικρού τσίκου.
4: Δεν ξέρω, είχαμε και σκυλί που το λέγαμε Μένια, από τον Κουτσόγερο. Και σκυλί που το λέγαμε Τσεβίτ, από τον Τούρκο.
0: Τι γίνεται.
4: Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Καλαμάτα που θα παίξει, τι μάθα τίποτα.
1: Εγώ νίκια βλέπω.
4: Νίκια θα πάει. Και ο Κηφισιά.
0: Λεωφόρο. Δεν ξέρω.
1: Κηφισιά λεωφόρο, ρε.
0: Προστικό,
1: τι.
4: Ναι, είχε πολύ κόσμο κάτω με την Ακρόπολη, με το ράλι Ακρόπολης.
0: Ναι.
1: Είχε.
4: Ναι, το Λεβίδι βούλιαξε όλα, όλη η περιοχή εκεί πέρα βούλιαξε, εντάξει. Έχει μούρλια κόσμος. Δεν έχω πάει ποτέ και δεν θα πήγαινα τώρα να περπατάω δύο ώρες μέσα στη σκόνη και να φάω τη σκόνη όλη για να δω. Αλλά δεν ξέρω γιατί πετάξαν την πέτρα στον οδηγό του αθμού, δεν ξέρω. Γιατί ποιος πέταξε την πέτρα, του ψάχνουν ακόμα, αλλά δεν
0: ξέρω. Πού, σε ποιον πέταξαν?
4: Σε κάποιον οδηγό, ενός αυτοκινήτου πέταξαν πέτρα, σπάσαν τον τζάμι. Τώρα τι έγινε.
0: Σε ποιο οδηγό?
4: Αυτό, τα Ακρόπολης.
0: Ναι, ρε παιδί, σε ποιο οδηγό, δεν μάθαμε.
4: Όχι, δεν έδωσα, δεν ασχολήθηκα καν, δεν το κοιτάω το άθλημα, δηλαδή μόνο που το ακούω, εντάξει, δεν βλέπω. Τώρα για ευρωπαϊκό και παγκόσμιο τι βλέπετε, θα το πάρει η Γαλλία, γιατί μόνοι που παίζει μπάλα είναι η Γαλλία, δεν υπάρχει κανένας άλλος.
1: Καλή, καλή Γαλλία, φίλε.
4: Οι Αργεντινοί παίζουν για το Μέση,
1: και Αργεντινή καλή είναι, και Αργεντινή καλή είναι. Εγώ πέσει μέσα. Πέσεις, μόνο με την Ιαπωνία έπεσε έξω στις... Αν και καλή ήταν, έπεσε πάνω,
0: καλή ήταν η Ιαπωνία,
1: έπεσε πάνω στο Σταύρο. Όπα, τι έγινε, πού είσαι το ράλι είναι αυτό, ζε. Πού είσαι?
4: Έχουμε παρέλαση. Μεθαύριο κατεβαίνει ο Δένδια στην αεροπορική βάση της Τρίπολης να κάνει εγκαίνια για τα έρχονται τα ντρόουν.
1: Ναι.
4: Τα ντρόουν θα φεύγουν από την Τρίπολη και θα φτάνουν μέχρι το Μικρά Ασία.
0: Από πού φύγανε?
1: Πάνε και ο Βλάσης ο φίλος μου εκεί και λυπή,
4: Βέβαια, όλοι κλαίνουν. Ο Γαμπρίκη και ήταν ο Βλάσης, όλοι.
0: Ρε φίλε, κάτι με πέρδεψε. Τα ντρόουν από πού θα φεύγουν από την Τρίπολη?
4: Από την Τρίπολη εκκλίνει, η αεροπορία δεν υπάρχει.
0: Α,
1: δεν έχει τίποτα πουθενά για να τα βλέπω.
4: Όλα, δεν υπάρχει αεροπορία να φύγω τώρα.
1: Ναι, τι.
4: Και έχουν έρθει, παίρνουν τα ντρόουν εκεί.
1: Ναι, μωρέ, όταν μπουν οι Τούρκοι να έρθουν απευθείας, μην πάνε πουθενά και τους σταματήσουν. Είσαι καλά.
4: Η Τρίπολη έχει το μεγαλύτερο αεροδιάδρομο.
1: Ναι, ναι.
4: Έχει 10 χιλιόμετρα αεροδιάδρομο.
1: Δεν έχει τίποτα άλλο.
4: Δεν έχει τίποτα άλλο, δεν έχει τίποτα τώρα. Δεν έχει τέλα και αγαπρό, γιατί.
0: Ναι, αυτό πολύ σίγουρο σε βλέπω.
4: Δεν έχει τίποτα άλλο. Το δόντρο να καμπρώ από τους Σπάρτιες. Θέλα από την Καλαμάτα. Τι άλλο θέλουμε.
1: Τι ασυγκρίνοντα την Τρίπολη με την Καλαμάτα θέλεις. Σκοτώθηκα προθέσει μια εκπομπή. Μου λέει ένας, άμα σου δίνει 2 εκατομμύρια, λέει να ζήσεις μόνοι μας στην Τρίπολη. Δεν πήγαινες. Λέω ποτέ. Μου λέει,
4: όχι,
1: δεν πήγαινα.
0: Δεν πήγαινα.
4: Όχι, μόνο κάτσε ρόλο
1: έχει
4: Τρίπολη. Δεν έχει τίποτα
1: άλλο.
0: Κάτσε ρε φίλε, άμα έπαιρνε τα 2 εκατομμύρια.
1: Δεν πήγαινα, σου λέω.
0: Όχι, θα έμενε στην Τρίπολη. Θα πήγαινε στην Τρίπολη, αλλά θα έρθουν στην Αθήνα και θα λέγε γύριζε το πρωί.
4: Έχει δίκιο και εγώ δεν μπορώ να μείνω στην Τρίπολη.
1: Ποιος μάγκας, ωραίος, το είδες.
4: Δεν μπορώ να μείνω.
1: Διαφημίζω, δεν μάγκας.
4: Καλαμάτα μένω, Τρίπολη δεν μένω. Δεν έχει τίποτα.
1: Τρίπολη. Έλα ρε Καλαμάτα τώρα, άστο τώρα. Η Καλαμάτα είναι τώρα άστο. Τρομερή καλαλάζει η ψυχολογία σου στην Καλαμάτα. Πήγα τέσσερις μέρες, μου φύγαν οι δύσπνες, μου φύγαν όλα. Τώρα αύριο θα με ξαναπιάσουν από ό,τι βλέπω μετά το σημερινό.
4: Να συγχωράτε το.
1: Να με έχουν πιάσει ήδη, δηλαδή. Ακόμα τον έχω εδώ.
4: Εμείς από μεταγραφές μαθαίνεις τίποτα.
0: Βέβαια.
1: Ποιος Αστεράς.
4: Ναι.
1: Τρένο.
0: Πήρατε πράγμα. Σας δώσαμε το. Πήρατε τον Κότσιρα.
1: Μεγάλη μεταγραφή ο Κότσιρα.
0: Γιατί?
1: Μεγάλη μεταγραφή για τον Αστέρα Κότσιρα.
0: Πλάκα το κάνει.
1: Σοβαρά το λέω.
0: Και εγώ σοβαρά το λέω.
1: Να παίξει μπακ, χάφτα πάντα.
0: Θα παίξει, παντού θα παίξει.
1: Είναι ντόπιο.
0: Είναι έτοιμο παιδί, φιλότιμο παιδί.
1: Καλό παιδί είναι, καλό παιδί.
4: Καλό παιδί. Μην ξαναγυρίσει από εκεί που
1: κοιτάει. Όχι, πάει έξω, πάει έξω. Μπακασέτα θέλει να κατήσει την εντολή και τέτοια τώρα. Κάνα δύο χρόνια μπορεί.
0: Έγινε πάνω.
4: Δεν ακούγεται τίποτα άλλο πάντω. Δεν κινείται το θέμα.
0: Και να γίνεται δεν ακούγεται πάνω.
4: Ωραία, δεν στενοχωρία, εντάξει, ωραία, απλώς εγώ νομίζω άμα ανέβαινε Καλαμάτα και το μοιράζανε το κήπεδο τώρα Σαββατοαστέρα, Σαββατοκύριακο, το άλλο Καλαμάτα θα ήταν ωραία για την Τρίπολη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και αφού σου κράζει ο φίλος μου Γεωργούζος νέκρας την Τρίπολη, γιατί να το βάλουν τώρα, κατάλαβες.
4: Καλά, εντάξει, τώρα δεν
1: είναι. Πρέπει να ηρεμήσει λίγο. Αυτά που λες. Έγινε ρε φίλε. Γεια σου ρε πάνω, γίγαντα.
4: Έλα, παιδιά, καλό τα γεια. Καλό χρόνια πολλά και καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, μέσα είναι. Τι γίνεται.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
2: Φυσικά, στο 90,1.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 90,1, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κι όμως θα περνούν τις στροφές. Εσύ αν θέλεις κοίταζε
1: να
0: με.
1: Να προσέξεις μη σε πετάξουν έξω οι στροφές.
0: Ποιος?
1: Οι στροφές μη σε πετάξουν
0: έξω. Όπως ήρθε ένας ακροατής τώρα μπουμπούκι. Αλλά πριν από αυτό περνώντας το διαφημιστικό περιβάλλον, θα σας πω ότι φέτος το Ρίτζες Καζίμου Παρνές μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει την ατάστη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στο Ρίτζες Καζίμου Παρνές, η διασκέδαση παίζει την έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό goal in one. Πάμε τώρα στην Άρτα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Έλα Μιτσάρα. Τον απόλυτο προορισμό goal in one. Πάμε τώρα στην Άρτα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Έλα Μιτσάρα.

0: Για πρόεδρο Σούπερ Λίγκα.
1: Εγώ δεν είπα την άποψή μου. Εγώ δεν είπα την άποψή μου. Φίλε,
0: ποιοι ψηφίσανε, Αλαφούζο.
1: Αν ήμουν.
2: Θα του πω εγώ. Παναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και φυσικά Ηρακλής, Λεβαδιακός και ο Κοστούλας.
1: Πανατολικός.
0: Πανατολικός,
2: Ναι. Και η ΕΠΟ ο Λευκό.
0: Μάλιστα.
2: Έχετε πιστεύει ότι θα βγει ο Αλαφούζο λόγω του θέλει η κυβέρνηση.
1: Δεν ξέρω, φίλε, τι να σου πω. Θα δούμε τι θα κάνει, τι θα γυρίσει. Δεν θεωρώ ότι είναι και τόσο μείζον θέμα, αλλά για μένα, αν ήμουν ο Αλαφούζος, ο Ηλιόπουλος και ο Σαββίδης μαζεμένοι και δεν μπορούσαμε, τρεις να κερδίσουμε τον Μαρινάκη, δεν θα τον είδα και με τόση αβάντα γενικά.
2: Εντάξει,
1: ρε φίλε, ο καθένας δεν έκανε τώρα. Μα τι ψέματα να πω, ρε φίλε. Δεν τον έκραζε η ΑΕΚ του Λανουά.
2: Ναι, έκανε την άδεια κομμανέκη η ΑΕΚ.
1: Να πω.
2: Καλά ο τάπης του καπετανάκου το μεσημέρι. Κι άσου να κοινιάζει με τον άλλο τώρα το κουλί που έχουν κάνει πολύ γενικόλος και βρακή. Και με το μιλώσω, ο Μάνσος.
1: Ηρεμά.
2: Ναι, πολύ καλός τάπης το μεσημέρι. Κάψα.
0: Μάλιστα.
1: Γελά.
2: Θα πάρουμε κανένα παίχτης ή τι ακούς.
1: Θα πάρουμε ρε φίλε. Θα πάρουμε.
2: Αύριο θα γίνει συνέντευξη.
1: Ναι, φαίνεται πως αύριο θα γίνει αύριο το απόγευμα.
2: Ωραία.
0: Τι ώρα.
2: Την ώρα που έχει κουμπίσει τότε, 5 ώρα.
0: Γιατί εγώ έχω κόμπι μόνο, Διονύση δεν έχει.
1: Εγώ, άμα θα μιλήσει ο πρόεδρος, θα πάω στον πρόεδρο, σε ένα κάτσο. Θα κάνουμε το νέο γήπεδο, τα σχέδια. Τα σχέδια πρέπει να δω από κοντά.
0: Μπορεί να βγεις από εκεί, να βγάλουμε και τον πρόεδρο.
2: Όχι, δεν γίνεται.
0: Γιατί, που το ξέρεις εσύ.
2: Το ξέρω, έχω μάθει πληροφορίες.
0: Τι τραβά, ρε εσύ.
1: Ακούς,
2: Διονύση, Πανακακή, την πήραν Τούρκη να ξέρεις.
1: Ναι. Α, ναι, είδα ρε, που την έκανε ένας μάνατζερ και ο Παπαδόπουλος.
2: Όχι, ξέρεις, ποιος την έκανε την, το κονέ.
1: Ποιος.
2: Ποιος λες.
1: Ένας πυριώτης μου πάντα το έκανε.
2: Όχι, όχι αγόρι μου, έμαθα εγώ.
1: Ποιος.
2: Το κονέ, Παναχαϊκέ με τους Τούρκους, το έκανε ο γιος του Τάκη Λεμονή, ο Θανάσης.
1: Έλα ρε.
2: Ναι.
1: Ωραίος.
2: Άκουσε με τι σου λέω εγώ, άστο τι πυριώτης. Εγώ του λέω κατά την πληροφορία.
1: Ναι, είστε.
2: Α, τον παρασκήνιο το ξέρω, δεν το λέω στον αέρα.
0: Μπορείς να το λέω στον αέρα τώρα, εντάξει, να το πούμε εμείς μετά όταν κλείσει το
2: αέρα. Γκόντρο, τραυματίες του Αργεντινού σου.
0: Τι?
2: Τραυματίες του Αργεντινού σου.
0: Στους Αργεντίνους μου.
2: Ο Ταμπόρο τραυματίες και.
1: Τώρα δεν σου είπα και μου χτύπησε λίγο εδώ στο φιλικό.
0: Εντάξει τώρα, στο φιλικό, σιγά τώρα.
2: Λάδι, μην το κάνουν πριν από 20 χρόνια Γκόντρο, λάδι και τη γαλίτα από τίποτα.
0: Ποιο να μην το κάνει έτσι.
2: Την προετοιμασία αυτό που έλεγε όταν έλειπε ο Διονύση.
0: Ναι.
2: Που έλεγε ότι πριν από χρόνια κάνουν το λάδι στην προετοιμασία.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τι λάδι το κάνει. Εντάξει,
0: εδώ πέρυσι διαβάζαμε ότι ήταν τόσο καλή η προετοιμασία που ακουγόντουσαν τα βογγητά των παιχτών από.
2: Και το κουφό κόστο και οι προπονητέ του παίκτε.
0: Τι είπε.
2: Άρα το άκουστη λέει. Του χέλη και του, για το ΒΑΡ. Όλη την ώρα για το ΒΑΡ. Για το ΒΑΡ.
0: Στους παίκτες.
2: Ναι.
0: Ήρθε μοιημένος.
2: Ναι.
0: Και τι τους είπε για το ΒΑΡ.
2: Πώς
0: εκμεταλλευόμαστε το ΒΑΡ.
2: Θα πάρουν το Στάνιτς ή τίποτα.
1: Θα πάρουμε ρε φίλε, κάτσε να δούμε. Άμα με βελτιωμένη σε αυτό το πλαίσιο, δεν βλέπω να το πάρει. Αλλά...
2: Ο Κορδόν θα γίνει τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού ή του κλαμπ.
1: Νομίζω για μένα καλύτερα να έχει έναν ρόλο γενικό.
2: Ναι.
1: Και να το δούμε.
2: Ναι. Ο Πέργος πήρε κάνει μεταγραφή.
1: Όχι ακόμα. Απαρήμους.
2: Καλά, ο Παναθηναϊκός παίρνει τρεις παίκτες από τη Βαλένθια, Γκότσο.
0: Τρεις, γιατί τι είναι, πίτσες είναι να τους πάρουμε και τους τρεις μαζί.
2: Εκτός από τον Πατσό θα πάρει τον Μπρατίγε και τον Τέλειο, να ακούγεται.
0: Ναι, θα δούμε μόλι εσύ Δημήτρη τώρα. Νωρίς δεν είναι. Έχουμε δουλειά πρώτα να περάσουμε. Έχουμε πρώτα δουλειά να περάσουμε στο ποδόσφαιρο του ομίου εκεί τα προκληματικά. Μετά θα ασχοληθούμε με τα άλλα.
2: Κάτι να σπάσω διάολο στο πορτάρι Γκότσο.
0: Ναι, και από ποιον, από την Πέψη κολλά. Από την, πώς λένε, Πάξη.
2: Ναι. Κάτι να σπάσω διάολο στο πορτάρι.
0: Και γιατί να του σπάσει ο διάολο ο Κακομοίρη, τι είπα, τι σου είπα, διάολο.
2: Διονύση να σου πει κάτι.
1: Καλά.
2: Εσύ τι πιστεύει. Η αποχώρηση του Κωνσταντέρια στην Εθνική είναι λόγω ότι τον έφαγε, του φάει τη θέση του Μπακασέτας

0: ή λόγω την. Λόγω άλλων θεμάτων.
1: Λόγω άλλων θεμάτων.
0: Μπράβο.
2: Ο Μπακασέτας καταρχήν δεν του φάγε καμιά θέση. Ο Κωνσταντέλιας βρήκε τον Μπακασέτα στη θέση που παίζει ο Μπακασέτας. Δεν έπαιζε ο Κωνσταντέλιας και ήρθε ο Μπακασέτας και τον έβγαλε έξω.
0: Ω, έκανε λάθος, αγόρι μου.
2: Τι κάνω λάθος.
0: Ο Κωνσταντέλιας είναι απέξει το καλύτερο μάθημα στη Σκωτία.
2: Εντάξει, Σκωτία όλοι παίξαν. Αυτή η ομάδα δεν ξανάπαιξε ποτέ.
0: Αυτό είναι και καλύτερη εμφάνιση, ρε Τζονίδη.
2: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο σου λέει αυτή η ομάδα δεν ξανάπαιξε ποτέ. Δεν άρεσε τον Ταμπίζα.
0: Και στη θέση του Κωνσταντέλιας τον ήρθε ο δικός μας, ο Φορτονής.
1: Δεν το ξέρω.
2: Γιατί να μην πάει ο Κοστούλας, αυτός ταιριάζει πιο πολύ.
1: Πού να έρθει, τι λες.
2: Την εθνική, τι θες του
1: Κοστούλας. Έλα, ρε, όχι, εντάξει.
2: Καλά, εντάξει.
0: Σ' αυτό η Κίκο.
1: Εντάξει, γράφουν στην Αγγλία ότι αλλάζει προπονητή στην Νότιχαμ Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Ότι πάει ο Γκλάσνερ, αυτός που ήταν στην Κρίσταλ Πάλας. Καλός αυτός.
0: Διονύση.
1: Έλα.
0: Όχι το πουλί ο Μαρινάκης, τον κύριο Έλιοντ Άντερσον στην ομάδα του κύριου Καραϊτη Σίτι.
1: Πόσο.
0: Το πήρε 30 εκατομμύρια την Νιουκάσλ,
1: ναι.
0: Και το πούλησε 136 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πω, ζαλίστηκα. Γεια σου Δημήτρη, φιλιά. Γεια μην σου, μου λες για ευρώ τέτοιες μέρες.
0: Γεια
1: λοιπόν,
0: σου, αγόρι μου. Γεια.
2: Λίρες, στρελίνες.
1: Μπορούμε να...
2: Τι, να βρούμε ένα παίκτη να το πουλήσουμε.
1: Τι.
2: Δεν σωνόμαστε.
1: Για να σε εκδικηθώ, Θανάση.
2: Όχι ρε.
1: Να το αφιερώσω κι αυτό. Γιατί... Το αφιερώνω τραγούδια. Δύο τραγούδια τη μέρα το αφιερώνω τώρα. Τις επόμενες 15 μέρες στον Κούτζο.
2: Και εγώ 4.
1: Εντάξει. 2 και 4, 6.
2: Ωραία,
1: επί 4, 24.
2: 24, επί 15.
1: Διαφημίσεις.
2: Επί 15.
1: Άρα ψάχνουμε μια ώρα καθαρής εκπομπής.
2: Όχι, ρε, επί
1: 10. Σοβαρός.
2: Επί λοιπόν. 15 θα βάλουμε 24 επί 15.
1: Θα βάλουμε 20%
2: γύρω στα 320 τραγούδια.
1: Από το Διονύση Βερβελέ.
2: Και τον Κώστα Κούτζο.
1: Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο στις 5 εδώ. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα, να προσέχετε τους εαυτούς σας πάνω απ' όλα.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 90 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς Έλληνες μαζί μέχρι τις 9, καλώς ήρθατε και απόψε. Οι ειδήσεις είναι πολλές, το παρασκήνιο ακόμα πιο βαθύ, είμαστε εδώ για να τα πούμε όλα και στο απόψινό μας δίωρο. Είναι πάρα πολλά αυτά που τρέχουν αυτή την ώρα, παντού. Και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής έχουμε ελληνική παρέμβαση στον Λίβανο. Έχουμε παρασκήνιο εκεί. Κρατήστε την φράση «Η παρέα της ΑΟΣ» και θα σας εξηγήσω στην πορεία της εκπομπής. Έχουμε εξελίξεις στο ρωσο-ουκρανικό. Η Ρωσία ζορίζεται με την επάρκεια καυσίμων. Η Ουκρανία ζορίζεται γιατί την πιέζει η Κίνα με το χρέος. Κρατήστε το και αυτό. Και έχουμε και την σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου οι Ευρωπαίοι εταίροι έχουν επιδοθεί σε μια πλειοδοσία για το ποιος θα προσεγγίσει περισσότερο την Τουρκία, η οποία ζητά ανταλλάγματα για να πάρουν και αυτοί τις συμφωνίες που θέλουν, κυρίως στον αμυντικό τομέα. Μηδέ εξαιρουμένων των φίλων μας των Γάλλων. Τουρκουάδες. Κρατήστε, θα τα πούμε. Ξεκινάμε με την μεγάλη εικόνα. Είναι και απόψε μαζί μας Θανάσης Ρούγος. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα, Λάβρο.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Με, για, χρόνια πολλά. Αγίων Αναργύρων σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Θα ξεκινήσω πριν αυτό στην Ουκρανία με την σημαντική εξέλιξη στα μεταξύ Σουηδίας και Ουκρανίας. Επισημοποιήθηκε σήμερα ότι 16 από τα 38 σε πρώτη φάση σουηδικά αεροσκάφη Gripen δίδονται μέχρι τέλη του έτους στην Ουκρανία.
0: Θα δώσουν όσα πολλά 38 Gripen.
1: 38 είναι μέχρι τέλη του 27. 16 είναι αυτά τα οποία υπεγράφησαν χθες. Είναι επίσημα από τον Φεντόροφ, τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, μετά την διάσκεψη την οποία είχε ο Ζελένσκι πριν από μερικούς μήνες. Το έχουμε πει τότε στη βάση, την αεροπορική βάση στην Ουψάλα στη Σουηδία, και βεβαίως από εκεί πέρα που ξέρει η Σουηδία, που είναι υπολογίσιμη, ας πούμε, κατασκευαστική χώρα στον αεροδιαστημικό τομέα, προφανώς από εκεί πέρα κινείται προς νέα γραμμή αεροσκαφών εδώ και καιρό. Τώρα, τι γίνεται, τα όπλα θα είναι υπερφορτωμένα, όπως είδα στον ουκρανικό τύπο σήμερα στα αγγλικά, με όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία πήραν οι Σουηδοί όλο αυτό το διάστημα. Συζητήθηκε και θέματα του πυράβλου Meteor, το οποίο στην προηγούμενη περίπτωση θα ενισχύσει κατά πολύ την ουκρανική πολεμική αεροπορία ως ένας από τους πιο σύγχρονους μακράς εμβέλειας πυράβλους. Τώρα, τα 16 αεροσκάφη έχουν ήδη εκπαιδευτεί πάνω από 40 Ουκρανοί πιλότοι. Στη συμφωνία την οποία είχε κάνει ο Κρίστερσεν, ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, με τον Ζελένσκι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι σημείο ότι οι Ουκρανοί δίνουν παρόμοια έμφαση και σε αεροσκάφη Mirage 2015, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδιαφέρον από τη Γαλλία και από την Ουκρανία να προχωρήσει μια τέτοια συμφωνία. Δηλαδή θέλουν να φτιάξουν την Ουκρανία να έχει μια αεροπορία, προφανώς σε πρώτη φάση από αεροσκάφη μεταχειρισμένα διαφόρων κατηγοριών, αλλά υπολογίσιμα, θα λέει κανείς, εξοπλιστικά, μέχρι τουλάχιστον γύρω στα 300 αεροπλάνα μέχρι το τέλη του 2028.
0: Συγγνώμη, πόσα, 300 μέχρι το 2028.
1: Μέχρι τα τέλη του 2028. Αυτή τη στιγμή το βλέπω.
0: Τι θα είναι αυτά, Θανάση? Είναι πολύ μεγάλη η οροφή αυτή. Πάρα πολύ.
1: Βέβαια, σήμερα είδα και κάτι άλλο το οποίο το είχα υποπτευθεί, Λάμπρο, ότι ευχαρίστησε ο Ζελένσκι, πέραν του Κρίστερσεν, πέραν του Υπουργού Άμυνας κλπ. Να μην πω σε τέτοιες λεπτομέρειες, ευχαρίστησε το Σουηδικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων για την παρέμβασή του, τη Σουηδική Αεροδιαστημική Βιομηχανία, αλλά και τη κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Ολλανδία για την οικονομική βοήθεια που έδωσαν σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα των Gripen στην Ουκρανία.
0: Τα πλήρωσαν Ολλανδοί και Βρετανοί δηλαδή.
1: Ναι, πλήρωσαν. Άλλωστε είναι χώρες που διαθέτουν, ας πούμε, κεφάλαια γι' αυτό. Για να κλείσω λοιπόν με το θέμα αυτό, δηλαδή μιλάμε για αεροσκάφη τα οποία είναι οπωσδήποτε σε καλή κατάσταση. Από εκεί και πέρα έχουν εκπαιδευτεί Ουκρανοί πιλότοι. Θα είναι πάνω με σύγχρονα οπλικά συστήματα και οτιδήποτε άλλο προκύψει. Σίγουρα στην προκειμένη περίπτωση, μην ξεχνάμε ότι η Σουηδία, δεν πατάει μνήμη μου, Λάμπρο, πρέπει να δίνει, έχει πουλήσει Gripen σε Τσεχία, στην Ουγγαρία και νομίζω και στην Κροατία, αν δεν κάνω λάθος. Άρα αυτή τη στιγμή είναι μια εξέλιξη, η οποία, ας πούμε, μην ξεχνάμε ότι ό,τι είχε και δεν είχε η Ουκρανία.
0: Η Κροατία νομίζω πήγε για τα Ραφάλ. Όχι, νομίζω η Κροατία πήγε για τα Ραφάλ. Αλλά τέλος
1: πάντων.
0: Η Κροατία πήγε για Ραφάλ.
1: Μικρότερο αριθμό σε Ραφάλ, ναι. Γιατί υπάρχουν αυτά τα DAS 5 τα γαλλικά, τα οποία τα πλασάρουν από εδώ και από εκεί. Οι Γάλλοι μήπως τα δώσουν πουθενά, ακόμα και σε κράτη της Ανατολικής Ασίας, Ινδονησία, Μαλαισία και πάλι λέγοντας. Πάντως είμαι σίγουρος ότι οι Τσέχοι, επειδή το είχα δει στην Πράγα αυτό, και οι Ούγγροι, δεν είχα πάει, έχω καμιά δεκαετία χρόνια, ήταν και περίεργο του καθεστώς εκεί, δεν έλεγε για πολλά προς τα έξω. Έχουν ευσημεί κάποια μικρό αριθμό από τα συγκεκριμένα Gripen. Καλό αεροσκάφος. Κάποτε είχε υπάρξει και ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, έτσι. Αλλά τότε εμείς κινηθήκαμε σε άλλες εποχές για τα F-16, συζητούσαν ακόμα και για F-15.
0: Μάλιστα, ωραία. Άλλο από εκεί.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε στο ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, τα οποία μπορεί να μην είναι τόσο εξοπλιστικά. Η Γερμανία συνδράμει στη Λιθουανία με μεραρχία. Εκεί υπάρχουν κάποια ζητήματα εγκατάστασης των 5.000 Γερμανών. Η Λιθουανία είναι μικρή χώρα, έτσι. Καθώς επίσης και ορισμένα άλλα θέματα που άπτονται με τις...
0: Τι ζητήματα υπάρχουν δηλαδή.
1: Θέματα που άπτονται με οι κύματα, με το που θα μείνουν όλοι αυτοί κτλ. Έχουν ήδη πάει 2.000 Γερμανοί. Το δεύτερο είναι η Λετωνία. Εκεί υπάρχει λάμπορο αυτό που εγώ ονομάζω απανσπερμία των μικρών. Τώρα, το αν συνδράμει η Αλβανία με 20 ή συνδράμουν οι ψευτομακεδόνες με 30 άνδρες, δεν μου λύνει το θέμα. Άμα συνδράμει η Ολλανδία ή η Νορβηγία με 200 είναι θέμα. Πάντως υπάρχει και εκεί ένα ζήτημα, διότι αυτά πρέπει να επιληθούν στη Σύνοδο της Άγκυρας, γιατί αυτή η πασπερνία δεν βοηθάει σε πολλά πράγματα.
0: Αυτό που έχεις πει ότι οι Αμερικανοί θα στείλουν στις βαλτικές χώρες τάγμα ισχύει, θα στείλουν
1: ναι, ναι, αυτό είναι και κυρίως προς την Λετωνία για να αντικαταστήσει κάποια από αυτή την πασπερνία. Το τρίτο είναι η Εστονία. Την Εστονία την έχουν καπελωμένη, να το πω έτσι, οι Βρετανοί. Μην ξεχνάμε ότι χθες αποφασίστηκε και μεταφέρεται άρον-άρον η διοίκηση βορειοανατολικά, δηλαδή η διοίκηση στην Εστονία, στο Βαφόρο συγκεκριμένα, από Γερμανούς και Ολλανδούς. Οι Πολωνοί αποχωρούν από τη συγκεκριμένη διοίκηση, αλλά Γερμανός αντιστράτηγος και Ολλανδός υποστράτηγος θα έχουν το πάνω χέρι, γιατί αυτή η περιοχή είναι δύσκολη λάμπρο, έτσι. Εκεί είναι και η πιο σημαντική ρωσική μειονότητα, περίπου το 20-25% στην Εστονία, αναφέρομαι πάντα, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και υπάρχει αυτή η κινητικότητα. Τώρα, τι παίζει στο ΝΑΤΟ, γιατί και πριν από λίγο, δεν ξέρω αν το είδες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εξύμνησε την Τουρκία. Είπα αυσιμή ότι είναι από τους καλύτερους στρατούς, έχει εμπειρίες, έχει μια από τις καλύτερες πολεμικές βιομηχανίες του πλανήτη, έχει συνδράμει πάρα πολλά σε όλες τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Πέστε μου, λέει, μια επιχείρηση που δεν στείλανε οι Τούρκοι, λέει. Έτσι ακριβώς το είπε ο Ρούτε.
0: Καλά, ο Ρούτε δεν είχε βγάλει κουβέντα όταν οι Τούρκοι παρενόχλησαν το Ολλανδικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Ολλανδό Υπουργό Άμυνας, δεν έβγαλε κουβέντα. Αλλά τέλος πάντων. Και έχουμε, συγγνώμη, μια και το αναφέρεις, έχουμε και την άλλη απίθανη, την Κάγια Κάλλας, την οποία έχουν βάλει Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκθίαζε την Τουρκία μετά την επίσκεψη στην Άγκυρα των Ερντογάν, μετά την επίσκεψη που έκανε, λέγοντας ότι η Τουρκία είναι μια χρήσιμη δύναμη, είναι ο δεύτερος στρατός, διάφορες άλλες τέτοιες αρλούμπες.
1: Περίπου τα ίδια είπε.
0: Αλλά μιλάμε για την Κάλλας, η οποία είναι Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της διέφυγε ότι η Τουρκία κατέχει έδαφος ευρωπαϊκό κράτος μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου, και ότι δεν αναγνωρίζει κράτος μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λοιπόν η Κάλλας διαμαρτύρεται για την ασφάλεια του χωριού της, γιατί το χωριό δεν είναι χώρα, η Εστονία, για τους Ρώσους, εμείς θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ξέρεις, σε έχει μια μονομανία με τη Ρωσία γιατί απειλείται η χώρα σου, εμείς απειλούμαστε από την Τουρκία. Δεν μπορεί, καλή μου κυρία, ως Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σου είπα, εκπρόσωπος, να από τη μία να βλέπει την ρωσική απειλή και από την άλλη να χαϊδεύει την Τουρκία, γιατί εσύ έχει απειλή την Ρωσία, εμεί έχουμε την Τουρκία.
1: Το βλέπει τελείως διαφορετικά.
0: Το δούμε και εμεί διαφορετικά. Την επόμενη φορά που θα πούνε ότι απειλούνται από του Ρώσου, θα του πούμε, παιδιά, πρόβλημά σα. Τι να κάνουμε, εμεί έχουμε άλλα προβλήματα.
1: Υπόψη να προσθέσω, μην το ξέχασα προηγουμένως, ότι 690 εκατομμύρια κορώνες Δανίας είναι το 30ο πακέτο, το οποίο ανακοίνωσε σήμερα η Πρωθυπουργός της Δανίας, η οποία, όπως ξέρεις, είναι σε κυβέρνηση μειοψηφίας, αλλά όπως είπατε, αρκετά σταθερή. Μάλιστα ξαναεξελέγει, όπως ξέρεις, η Φρεντέριξεν, και είπα σημείο ότι είναι 30 πακέτα που έχουμε δώσει, λέει, στην Ουκρανία εδώ και 4 χρόνια. Είμαστε, λέει, μια μικρή χώρα, αλλά αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία έχουμε συνδράμει, λέει, σε βαθμό που πραγματικά, λέει, είναι εντυπωσιακό.
0: Ήταν 690 εκατομμύρια, είπες.
1: Ναι,
0: αυτά τι κορώνες ή ευρώ.
1: Αυτά ευρώ. Είναι υπολογίσιμα.
0: Πώς δεν είναι.
1: Είναι υπολογίσιμα. Λοιπόν, ας μην ξεχνάμε ότι η Δανία 690 εκατομμύρια ευρώ είναι
0: υπολογίσιμα. Είναι πολλά.
1: Πολλά. Και μην ξεχνάμε είναι 300 πακέτο, έτσι. Γιατί η Δανία συμμετέχει σε όλες τις πολυεθνικές αποστολές. Θυμάσαι και την κρίση την οποία τη στηρίξαμε όλοι σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Γρυλανδίας και την κατάσταση στον αρκτικό κύκλο κλπ. Κλείνω λέγοντας τρία θέματα, λάμπρο. Πόσα προς τα έξω θα ανακοινωθούν στη Σύνοδο της Άγκυρας, διότι αυτή τη στιγμή βλέπω ήδη ένα τεράστιο πακέτο συνεργασιακών δομών, εταιριών, κρατών κτλ. και όλοι αυτοί τρέχουν και δεν φτάνουν για να πούμε ότι κοιτάξτε και ενόψει εν μέσω Τραμπ εμείς συνδράμουμε. Είναι μεγάλος ο αριθμός των εταιριών και πολλά τα projects και αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο να δούμε τι θα βγει, πόσα από αυτά θα είναι αλήθεια, πόσα ψέματα, πόσα θα είναι τραβηγμένα ή πόσα θα είναι αληθινά και θα πραγματοποιηθούν, γιατί η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να προχωρήσει. Και βεβαίως, τι γίνεται με το 3,5% και 5%, κοντά στο 3,5% είναι οι πλήστες χώρες μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Προφανώς η Ιταλία και η Ισπανία και κάποιες άλλες δεν είναι. Άρα να δούμε ποιες θα είναι και αν θα είναι η αντιδράση του Τραμπ ή θα είναι σχετικά μετριοπαθείς. Κάποιες χώρες του Βορρά όμως είναι ήδη κοντά στο 3,5%. Αναφέρομαι Σκανδιναβικές, Ολλανδία, ξέρω εγώ, βορειότερα κτλ. Mm. Και το τρίτο είναι αυσημεία, αν αυτή η βάση βιομηχανική που θέλει η Ευρώπη θα έχει μέλλον. Δηλαδή, ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα και τώρα τρέχουν όλοι για να φανούν αυτό που είπε στην εισαγωγή σου, να κάνουν τους καλούς και ότι να ορίστε συνδράμουν, αλλά πάμε και παραπέρα. Να δούμε και αυτό, να δούμε τι θα γίνει με τα ποσοστά για την άμυνα του Βορειοατλαντικού Συμφώνου των κρατών και βέβαια το τελευταίο Ουκρανία. Γιατί αυτή τη στιγμή τα πακέτα που βλέπω Λαύρο για την Ουκρανία και θα ανακοινωθούν παρόντος του Τραμπ είναι σίγουρα εντυπωσιακά. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι η σύνοδος στην οποία θα παρακολουθούμε και μέσα από την εκπομπή σου αλλά και εσύ και εγώ και τα λοιπά μέχρι την ερχόμενη Τρίτη αν δεν κάνω λάθος, προφανώς αυτή θα έχει αρκετά πράγματα να μας δείξει προς τα έξω.
0: Θανάση, ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά. Θανάση Τρούγος, με τις πληροφορίες του τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
6: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Καλαρίτσα, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα όσα συμβαίνουν. Έχουμε παρασκήνιο να σας πούμε. Στην Μέση Ανατολή, στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Προσωπική εκτίμηση, το έχω πει κάποια στιγμή, οι επιχειρήσεις θα επανεκκινήσουν. Ίσως να μην είναι και μακριά, θα το δούμε. Κρατήστε το όμως, επειδή πολλοί λένε ότι τέλειωσε, τίποτα δεν τέλειωσε. Ακόμα είμαστε στην αρχή. Και νομίζω ότι θα εξελιχθεί με τον τρόπο που έχουμε πει. Θα το δούμε όμως. Πάμε να δούμε την μεγάλη εικόνα και εκεί. Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος, καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι βλέπετε να εξελίσσεται στην Μέση Ανατολή και κυρίως, λέω με άξονα, το θέμα ΗΠΑ-Ιράν, τη διαπραγμάτευση και το μνημόνιο.
1: Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό το μνημόνιο έχει σχεδιαστεί εξ αρχής για να αποτύχει. Απλά ο σκοπός του ήταν να τερματιστεί ο πόλεμος σε αυτή τη φάση, διότι το οικονομικό κόστος και για τις δύο πλευρές ήταν πλέον μη αποδεκτό. Σε τέτοιου είδους συγκρούσεις, έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Γίνεται μία αναπαύλα για να ανακτηθούν δυνάμεις για μία περίοδο, που ίσως αυτή η περίοδος να κρατήσει μέχρι να τελειώσουν οι εκλογές, οι εσωτερικές εκλογές στην Αμερική, και ίσως μετά να ξαναξεκινήσουν αυτές οι διαφορές, διότι οι συγκρούσεις αυτές γίνονται επειδή συγκρούνται διαφορετικές λογικές, διαφορετικές στρατηγικές ευημερίες ουσιαστικά, και στην ουσία είναι διαφορετικοί πολιτισμοί, όπως έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Έτσι, στη Μέση Ανατολή είναι μια σύγκρουση από ένα διεθνές σύστημα το οποίο βρίσκεται σε μετάβαση, σε μια νέα εποχή, όπου ενώ οι ισχύες μετρηγόταν κυρίως με στρατιωτικούς όρους, έχουμε τώρα μια νέα γεωοικονομική πραγματικότητα, όπου καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν νέες οικονομικές δομές, όπως είναι οι αλυσίδες εφοδιασμού, οι θαλάσσιες μεταφορές, η ενέργεια, τα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη. Άρα έχει σημασία πλέον η λέξη πρόσβαση. Άρα η πρόσβαση σε θαλάσσιες οδούς, η πρόσβαση σε αγορές, η πρόσβαση σε κεφάλαια, η πρόσβαση σε τεχνολογία, η πρόσβαση σε δεδομένα, η πρόσβαση σε δίκτυα τεχνητής νοημοσύνης και αλυσίδες εφοδιασμού, η πρόσβαση σε τεχνολογία του διαστήματος. Οι χώρες που θα μπορούν να συνδεθούν και θα έχουν πρόσβαση ή θα συμμαχίσουν μεταξύ τους με αυτές τις χώρες που θα έχουν αυτά τα δίκτυα, αυτές θα μπορέσουν να ευημερήσουν, και όποια χώρα αποκόπτεται από αυτά τα δίκτυα, όπως έχει αποκοπεί τώρα κατά πολύ το Ιράν, σε βάθος χρόνου θα χάνουν και οικονομικά, αλλά και γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά.
0: Άρα διασυνδεσιμότητα, οδοί, διάδρομοι και πρόσβαση σε κρίσιμους πόρους, είτε ενεργειακούς είτε άλλους, έτσι, εμπορικούς, λιμάνια και σε υποδομές.
1: Σε υποδομές και στα δεδομένα και κυρίως στους σημειαγωγούς, γιατί ενδέχεται να δούμε τον άλλο μεγαλύτερο κίνδυνο, δηλαδή να δούμε τα νέα στενά του ορμού, να τα δούμε στη Ταϊβάν, εάν σε δει κάτι και αποκοπεί η ροή των μικροτσίπ, των μικροεπεξεργαστών στην παγκόσμια αγορά.
0: Δηλαδή, όπως διεκόπη,
1: τότε μπορεί να δούμε κάτι παρόμοιο.
0: Μάλιστα, όπως διεκόπη τώρα το πετρέλαιο και δημιούργησε αυτή την παγκόσμια αναταραχή, να έχουμε το αντίστοιχο με τους σημειαγωγούς, που θα είναι πιο σοβαρό αυτό.
1: Ακριβώς. Απλά όλες αυτές οι ενέργειες.
0: Γιατί εκεί δεν υπάρχουν και εναλλακτικές εκεί, έτσι.
1: Ναι, και θα αργήσουν να φτιαχτούν. Όλες αυτές οι ενέργειες απλά ξυπνούν η συνείδηση των ηγετών, έστω και αργά. Αυτά θα έπρεπε να τα είχαν προβλέψει πολύ καιρό ότι θα μπορούσαν να συμβούν. Αλλά επειδή βιώνουν τις αρνητικές συνέπειες, ξυπνούν σε εισαγωγικά νέες στρατηγικές που θα αναπτυχθούν και θα παρακάμψουν οποιοδήποτε σημείο δημιουργεί τέτοια προβλήματα.
0: Άρα θα πάμε σε εναλλακτικά σχέδια και εναλλακτικές οδούς παράκαμψης των προβληματικών σημείων.
1: Σημείων, ακριβώς. Όπως τα στενά του ορμούς. Για να υπάρχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα δίκτυα που αναφέραμε, πρέπει κάποιος να την επιβάλλει την πρόσβαση και να την επιτηρεί να είναι ελεύθερη προς όλους. Και αυτή τη στιγμή η αυτή πρόσβαση διαταράχθηκε από τις χώρες όπως είναι το Ιράν, όπως είναι η Τουρκία που θέλει να ελέγξει τη δικιά της περιοχή, το είδαμε στη Ρωσία, και φυσικά πίσω από όλα αυτά πάντα βρίσκεται η Κίνα. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι δύο διαφορετικοί πολιτισμοί με διαφορετικές στρατηγικές όσον αφορά την ευημερία συγκρούονται. Από τη μία είναι κυρίως οι δυτικές χώρες, οι οποίες είναι και υπέρ των θαλάσσιων διαδρομών, διότι οι θαλάσσιες διαδρομές δεν σε περιορίζουν όπως οι διαδρομές από την ξηρά που μπορεί ένα κράτος να σου κόψει διδίωδο, να σου βάλει δασμούς ή να σου κάνει οτιδήποτε στα σύνορά του. Οι θάλασσες είναι πολλές εναλλακτικές διαδρομές για να τυχθεί το εμπόριο και δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι χώρες που έχουν αναπτύξει θαλάσσιο εμπόριο ή οι χερσαίες που συνεργάζονται με χώρες που έχουν θαλάσσιο εμπόριο έχουν επιμερίσει τα τελευταία χρόνια. Αυτό βέβαια δεν το θέλουν οι χερσαίες χώρες όπως είναι το Ιράν, η Τουρκία,
0: η Κίνα.
1: Και η Κίνα και η Ρωσία, διότι τους στερεί έσοδα, τους έχει στερήσει ήδη πάρα πολλά έσοδα. Αυτό που θέλουν αυτές οι τέσσερις χώρες κυρίως, με κάποιους συμμάχους που έχουν και αυτές, είναι να έχουμε ένα κατακαιρματισμένο κόσμο με πολλά κέντρα, ώστε επειδή αυτοί έχουν επενδύσει τον πλούτο τους τα τελευταία χρόνια στη στρατιωτική δαπάνη, με το στρατό τους και την ισχύ τους να επιβάλλουν επιρροή στις τοπικές χώρες όπως έκαναν παλιά οι αυτοκρατορίες. Και γι' αυτό ακούμε τόσο έντονα την Τουρκία που θέλει να βιώσει την Οθωμανική της Αυτοκρατορία, η οποία θέλει να πουλήσει τώρα στον Τραμπ τη συμμαχία που έχει με τις τουρκόφωνες χώρες, ότι αυτή μπορεί να εξασφαλίσει πρόσβαση σε αρκετά δίκτυα που περνάνε στην περιοχή της και να είναι ασφαλή αυτά τα δίκτυα και δεν θα τα πειράξει κανένας.
0: Προτείνει στην ουσία προτείνει ανταγωνιστικούς διαδρόμους και οδεύσεις, ανταγωνιστικούς του IMEC. Και μπορεί κανείς να δει μία απλή ματιά στο χάρτη, δείχνει ότι η Τουρκία στην ουσία προωθεί την κινέζικη άποψη, τους κινέζικους διαδρόμους. Και πάει και το παρουσιάζει μπροστά στα μάτια των Αμερικανών ως δίθεν κάτι που τους συμφέρει, ενώ είναι το απολύτως ανταγωνιστικό.
1: Ναι, οι Αμερικανοί όμως γνωρίζουν αυτή τη σύγκρουση των πολιτισμών, οι οποίοι υπάρχουν και θρησκευτικά χαρακτηριστικά μέσα. Και δεν πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου θα πέσουν σε αυτή την αφελή σκέψη.
0: Καλά, μην ορκίζεστε και λες γιατί στο ενδιάμεσο μπορεί να το συνειδητοποιήσουν στο βάθος χρόνου. Το θέμα είναι τι θα γίνει στο ενδιάμεσο. Γιατί στο ενδιάμεσο μπορεί να υπάρξουν ζημιές και καταστροφές, έτσι, οι οποίες μετά θα πρέπει να αναταχθούν. Έχουν δείξει κυρίως ένα μέρος της σημερινής διοίκησης, και δεν αναφέρομαι στο State Department, ότι δεν αντιλαμβάνεται βασικούς γεωπολιτισμικούς παράγοντες, αυτό που λέτε. Και πηγαίνουν με μία λογική να κάνουμε ένα οικονομικό deal, νομίζοντας ότι έτσι θα προσελκύσουν, θα ρημουλκίσουν και θα δολώσουν, ας πούμε, τον σουνητικό άξονα. Είναι λάθος αυτό.
1: Ναι, ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι επειδή η Αμερική έχει σημαντικά οικονομικά προβλήματα λόγω ότι δαπανά περίπου 30% παραπάνω από τη Σπράτη, έχει ένα τεράστιο χρέος και πληρώνει πολλούς τόκους και ένα τεράστιο εμπορικό έλλειμμα. Αυτές οι οικονομικές αδυναμίες αναδιαμορφώνουν τις στρατηγικές που είχε στο παρελθόν η Αμερική και ζητάει να μειωθεί το κόστος επιβολής μιας παγκόσμιας τάξης και γι' αυτό μεταφέρει ένα μέρος του κόστους στους Ευρωπαίους μέσω του ΝΑΤΟ και ενδέχεται να ορίσει την Τουρκία να παίξει αυτό το ρόλο εάν η Τουρκία μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο ρόλο, διότι όπως πολύ σωστά είπατε, τα πάει καλά και με τη Ρωσία, τα πάει καλά και με την Κίνα, τα πάει καλά και με το Ιράν και έχουν ένα συνασπισμό αυτές οι τέσσερις
0: αναφερειτικές χώρες. Θα πάει να επενδύσει στους αντιπάλους της, είναι αφελές αυτό. Νομίζω ότι έτσι θα εξυπηρετηθούν τα συμφέροντά της. Να επενδύσει σε αυτούς οι οποίοι στην ουσία θέλουν να την υπονομεύσουν. Είναι τελείως αφελές αυτό.
1: Τελείως αφελές. Και επειδή πλέον οι ηγεσίες βιώνουν μια πραγματικότητα την οποία θα έπρεπε να την είχαν προβλέψει, ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα κάνουν ισχυρότερες συμμαχίες για να αντιμετωπιστεί αυτή η σύγκρουση των διαφορετικών πολιτισμών και των διαφορετικών λογικών ευημερίας. Διότι δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές οι χώρες είναι κατά του δίκαιου της θάλασσας. Θέλουν να δημιουργούν προβλήματα στους θαλάσσιους διαδρόμους για να μπορούν να πουλάνε ασφάλεια στους δικούς τους χερσαίους διαδρόμους. Και αυτό θα προσπαθήσει να πουλήσει η Τουρκία και μεθαύριο στην σύνοδο του.
0: Μα οι διάδρομοι προ την Τουρκία περνάνε όλοι από επισφαλή σημεία. Μιλάμε για την Συρία,
1: ακριβώς,
0: για το Ιράκ, για την ίδια την Τουρκία. Καμία από τις περιοχές στις οποίες προτείνει η Τουρκία ως εναλλακτική οδό δεν είναι ασφαλής. Ποιος θα πάει να επενδύσει στην Συρία, ας πούμε, η οποία αύριο μπορεί να μην υπάρχει.
1: Ακριβώς. Αυτά τα 300 δις που έλεγε το μνημόνιο ότι θα επενδυθούν εκεί, δεν πρόκειται κανένας να πάει να επενδύσει, απλά υποθήκανε για το εσωτερικό του Ιράν, όπως και ότι δεν θα ξαναχρησιμοποιήσει, δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα που ανέφερε το Ιράν, ήταν για το εσωτερικό της Αμερικής. Ουσιαστικά αυτό το μνημόνιο ήταν μόνο να ανοίξουν τα στενά, διότι ασφιχτιούσε πλέον το Ιράν από το κλείσιμο που του είχε κάνει η Αμερική έξω από τα στενά, και θα είναι μια ανάπαυλα, αλλά αυτές οι στρατηγικές, εάν η Αμερική τώρα ενισχύσει την Τουρκία, οι χώρες οι οποίες τώρα έχουν υποστεί μεγάλο κόστος από τις αναθεωρητικές τους επιδιώξεις, όπως είναι το Ιράν και η Ρωσία, ενδέχεται να ξαναεπανέλθουν και αυτές δρυμύτερες αργότερα, όταν ξανασυνταχθούν σε μια επόμενη χρονική περίοδο.
0: Συγγνώμη, αλλά η επιβράβευση μιας αναθεωρητικής χώρας που είναι αντιαμερικανική, αντιδυτική, σκληρά ισλαμική πλέον, το τζιν έχει βγει από το μπουκάλι, και στην ουσία λειτουργεί ως μπροστινός της Κίνας, εάν οι Αμερικανοί επιβραβεύσουν, και να είμαι συγκεκριμένος, η σημερινή διοίκηση, ένα μέρος της σημερινής διοίκησης, γιατί δεν είναι και άποψη του State Department αυτή, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται το State Department δεν έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη φάση, εάν επιβραβεύσουν την Τουρκία με αντάλλαγμα κάποια οικονομικά deals, συμφωνίες, αυτό θα είναι υπονομευτικό για τις ΗΠΑ.
1: Και εξάλλου θα αναθαρέψουν οι άλλες δυνάμεις.
0: Και θα αντιδράσει και το Ισραήλ και οι υπόλοιποι όσοι πλήττονται από την πολιτική της Τουρκίας. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και το Ισραήλ και είναι και άλλοι στην περιοχή.
1: Βέβαια. Οπότε, εάν δούμε τα πράγματα πίσω από αυτή την ευρύτερη σύγκρουση όπου συγκρούονται διαφορετικές στρατηγικές, μπορούμε εύκολα να δούμε τι κινήσεις θα γίνουν στις 7 του Ιουλίου, που παρόλο που αυτά δεν ανακοινώνονται, αλλά κάτι θα διαφανεί τότε, και να δούμε αν οι Αμερικανοί πάτησαν την πεπονόφλουδα, την πανανόφλουδα σε εισαγωγικά, ή βλέπουν πλέον ξεκάθαρα αυτό που συμβαίνει, η σύγκρουση δύο διαφορετικών λογικών προς την ευημερία, που είναι ουσιαστικά σύγκρουση διαφορετικών πολιτισμών και με θρησκευτικό στοιχείο.
0: Ναι, αρκεί να το καταλαβαίνουν αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται την υπόθεση ότι μιλάμε για διαφορετικούς πολιτισμούς και ότι αυτά που έχουν στο μυαλό τους κάποιοι ως οικονομικές συμφωνίες με όρους και άποψη και αντίληψη δυτική δεν ισχύουν. Οι άλλοι έχουν άλλη ατζέντα. Γι' αυτό οι συμφωνίες είναι μέσω για την πρόθεση της δικής τους ατζέντας, πολιτισμικής κλπ. Της ισλαμικής αναφέρομαι. Δεν αντιμετωπίζουν, ή μπορεί κάποιοι στη Δύση να αντιμετωπίζουν τις οικονομικές συμφωνίες ως αυτό σκοπό, για το κέρδος. Οι άλλοι, οι απέναντι, το βλέπουν ως μέσο για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων. Εκεί το χάνουν. Τέλος πάντων, έγινε κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεώργιος Σατσαλάκης, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε τώρα ένα δικό μας θέμα εδώ που αφορά στα εξοπλιστικά και την ανάπτυξη ελληνικού συστήματος. Είναι γνωστό έτσι, αλλά έχουμε πλέον την έκδοση 2, version 2, από ένα σύστημα το οποίο έχει ακουστεί, έχει πετύχει, έχει αποδείξει την αξία του στην μάχη. Πάμε να δούμε τι νεότερα υπάρχουν επ' αυτού. Βασίλης Βενιέρης, αναλυτής αμυντικών συστημάτων, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξει με τον Κένταυρο.
1: Ναι, είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή σας ότι μία από τις συμβάσεις που είχε υπογράψει το ΕΛΚΑΚ ήταν για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος Κένταυρος. Mm-hmm. Και ύστερα από πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, mm-hmm. Το Κένταυρος εξελίσσεται σε Κένταυρος 2, δηλαδή σε μία επόμενη έκδοση, η οποία μάλιστα θα είναι και... μάλλον θα είναι κομμάτι αυτό που λέμε της ασπίδας του Αχιλλέα όσον αφορά το αντιδρόν, δηλαδή για την αντιμετώπιση δρόνων.
0: Άρα θα ενσωματωθεί στον θόλο, στην ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Θα ενσωματωθεί στην ασπίδα του Αχιλλέα. Mm-hmm. Υπάρχει, μάλλον να τα πάρουμε από την αρχή, σε τι αφορά η αναβάθμιση καταρχή. Το αντιδρόν και ένταυρος, για να εξηγήσουμε και στους ακροατές μας, είναι ένα σύστημα αντιδρόν που προορίζεται να καταρρύπτει, να αντιμετωπίσει drone κατηγορίας 2 και 3. Όχι, δεν είναι δηλαδή για τα μικρά FPV drones, είναι για drone σταθερής πτέρυγας.
0: Τα μεγάλα.
1: Δηλαδή τα μεγάλα ή τα καμικάζι μεγάλα, όπως είναι το Shahed ή όπως είναι αυτά των Χούθη που κατέριψαν στην Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία είναι σταθερής πτέρυγας και διανύουν μεγάλες αποστάσεις. Είτε είναι καμικάζι, είτε είναι και κανονικά UAV, όπως είναι το Bayraktar ή άλλα UAV σταθερής πτέρυγας μεγάλων αποστάσεων, μέλη δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει, ότι αυτό το σύστημα πρέπει να εξελιχθεί ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει την εξέλιξη αυτών των απειλών. Και η εξέλιξη του συστήματος αφορά σε μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων, γιατί το σύστημα όταν πρώτο ας πούμε λειτουργεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων, η εξέλιξή του σε αυτό το κομμάτι και στο jamming και στο κομμάτι του εντοπισμού συχνοτήτων, στο ESM δηλαδή, διευρύνει τη λειτουργία του εκεί και μπορεί να εντοπίζει περισσότερες συχνότητες και μπορεί να τζαμάρει περισσότερες συχνότητες. Αυτό σημαίνει ότι όπως έχουμε ενημερωθεί και σαν στόχος της ΕΑΔ είναι το jammer και το ESM
0: ο παρεμβολίας.
1: Ο παρεμβολίας να λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου. Δηλαδή όχι μόνο για μη επανδρομένα. Γιατί όταν διευρύνονται οι συχνότητες που καλύπτει το jammer, μπορεί να καλύψει περισσότερες απειλές πάνω στις συχνότητες.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει παρεμβολές και σε μαχητικό κανονικό επανδρομένο.
1: Θα μπορούσε να φτάσει να κάνει παρεμβολές σε ραντάρ ενός μαχητικού ή σε ενός εισερχόμενου βλήματος. Δηλαδή στον ερευνητή ραντάρ ενός συγχρονωμένου κλίματος ή στις επικοινωνίες, δηλαδή να εξελιχθεί, στόχος είναι το σύστημα να εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου και όχι μόνο δηλαδή για αντιμετώπιση μη επανδρομένων απειλών. Mm-hmm. Δεύτερη σημαντική αναβάθμιση είναι στο κομμάτι του εντοπισμού. Το σύστημα λαμβάνει επιπλέον αισθητήρες, δηλαδή λαμβάνει ελευθερωτικούς αισθητήρες και αισθητήρες ραντάρ. Αυτό γιατί γίνεται, γιατί τα μη επανδρομένα εξελίσσονται έτσι ώστε να μην εντοπίζονται με εκπομπή συχνοτήτων όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή μπορεί ένα μη επανδρομένο καμικάζι μεγάλων αποστάσεων να μην έχει για κάποιο χρονικό διάστημα επαφή με το χειριστή του και να πηγαίνει με αυτόματη πλοήγηση.
0: Ναι, αυτόνομα, άρα, εκεί.
1: Δηλαδή. Εκεί πέρα μπαίνει σύστημα ηλεκτροπτικό, μεγάλων αποστάσεων, long range ηλεκτροπτικό σύστημα και μπαίνει και σύστημα ραντάρ. Ώστε να μπορεί να εντοπιστεί και ενεργητικά με το ραντάρ αλλά και παθητικά με το σύστημα με το ηλεκτροπτικό σύστημα όπως γίνεται και στα πλοία τα οποία έχουν ηλεκτροπτικά συστήματα για να εντοπίζουν απειλές σε μεγάλες αποστάσεις.
0: Άρα να πιάνει το οπτικό ίχνος.
1: Να πιάνει το οπτικό και το θερμικό ίχνος. Δηλαδή ένα ηλεκτροπτικό σύστημα με θερμικό κανάλι για να μπορεί να εντοπίσει και το θερμικό ίχνος που παράγει το μη επανδρομένο. Γιατί το μη επανδρομένο έχει μηχανή που παράγει θερμικό ίχνος κτλ. Και φυσικά δηλαδή, το σύστημα θα έχει όλες τις δυνατότητες εντοπισμού και ενεργητικά και παθητικά. Δηλαδή και με ηλεκτρονικά μέσα υποστήριξη όπως έχει μέχρι τώρα. Και με ηλεκτροπτικά και ενεργητικά με ενεργητικό ραντάρ. Και η τρίτη και πολύ σημαντική της εξέλιξη είναι η προστίγη συστήματος Hardkill, η οποία μάλιστα γίνεται σε συνεργασία με κάποια ελληνική εταιρεία.
0: Εδώ μιλάμε για κατάρριψη με,
1: με βολή. Φυσικό τρόπο.
0: Με βολή.
1: Με βολή. Και μάλιστα με πολύ χαμηλού κόστους, καθώς υπάρχει συνεργασία με ελληνική εταιρεία, η οποία αναπτύσσει αυτό που λέμε Interceptor Drone. Interceptor Drones είναι κάποια drone τα οποία
0: είναι drone αναχαιτιστές.
1: Αναχαιτιστές, δηλαδή λειτουργούν σαν αντιεροπορικά βλήματα, αλλά χωρίς πυραυλοκινητήρα, με τη λογική ενός drone. Πάνε και πέφτουν δηλαδή πάνω στο drone. Αυτά τα drone το συγκεκριμένο drone θα είναι ενσωματωμένα στο σύστημα κένταυρος, δηλαδή την απειλή που θα εντοπίζει ο κένταυρος θα τη μεταδίδει στο drone, το οποίο θα εξαπολύεται, θα το καθοδηγεί και το drone αυτό θα έχει μια τερματική καθοδήγηση μόνο του πάνω στο στόχο. Οπότε έτσι καλύπτεται και η ανάγκη για φυσική αναχαίτηση για τις περιπτώσεις που δεν μπορεί να λειτουργήσει το jammer. Γιατί μπορεί ένα εταιρικό ντρόν, ας πούμε, να έχει εκείνη τη στιγμή.
0: Ή μπορεί να είναι με οπτική ίνα.
1: Να είναι με οπτική ίνα. Είναι
0: γιατί εδώ να το διευκρινίσουμε ότι τα ντρόν τα οποία λειτουργούν με οπτική ίνα δεν μπορούν να παρεμβληθούν. Έτσι.
1: Δεν μπορούν να παρεμβληθούν γιατί δεν έχουν συχνότητες αέρα, είναι συχνότητες. Μέσω καλωδίου.
0: Άρα δηλαδή, εκεί θα εντοπίζεται μέσω του ηλεκτροοπτικού αισθητήρα.
1: Είτε μέσω του ηλεκτροοπτικού είτε μέσω του ραντάρ.
0: Και θα καταρρύπτεται με βολή,
1: και θα
0: καταρρύπτε με hard
1: kill. Φυσικά, ναι. Μάλιστα. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι τα περισσότερα οπτική σύνταση είναι μικρά FPV, για τα οποία δεν προορίζεται ο κένταυρος. Αλλά φυσικά θα μπορεί να αναχαιτήσει και τέτοια. Δηλαδή, αν και δεν είναι για αυτές τις απειλές ο κένταυρος, θα μπορεί να αναχαιτήσει και αυτά τα FPV drones. Γιατί και αυτά μπορεί να υπάρξουν απειλές. Όμως στα μεγάλα drones, ας πούμε στα τύπου Shahed για να καταλάβει ο κόσμος, εκεί μπαίνουν δυνατότητες αυτόνομης πλοήγησης, δηλαδή να πηγαίνει αυτόνομα τον drone χωρίς να ελέγχεται από το χειριστή, οπότε να οι παρεμβολές να μπορούν να το ρίξουν. Και μπαίνουν και συστήματα τώρα που δεν χρειάζεται GPS, μπορεί να διαβάζει το έδαφος και να καταλαβαίνει που είναι και να έχει μια αυτόνομη πλοήγηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις το jammer πολλές φορές δεν αρκεί, οπότε εκεί χρειαζόμαστε φυσική αναχαίτιση με ένα αναχαιτιστικό ντρόν. Και το καλό του αναχαιτιστικού ντρόν είναι ότι μιλάμε για χαμηλού κόστους αναχαίτιση. Οπότε αν αυτό τώρα το σκεφτούμε την ενσωμάτωση αυτού του συστήματος, για παράδειγμα στον Bagramex, που θα είναι ο κορμός του νέου αντιεροπορικού θόλου της Ελλάδας, καταλαβαίνουμε ότι το Bagramex θα έχει μια κλιμάκωση από extended range βλήματα 150 χιλιόμετρων, long range 70 χιλιόμετρων, medium και short range 15 με 35 χιλιόμετρων και μετά θα υπάρχουν και αναχαιτιστικά drones, δηλαδή low cost interceptors και jammers. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό...
0: Ολοκληρωμένο.
1: Ναι, ο κέντρος δημιουργεί μια ολοκληρωμένη ομπρέλα, ας πούμε, στο θόλο και με την ενσωμάτωσή του και στον Bagramex, αλλά και συνολικά στο θόλο, γιατί ο κένταρος θα τον προμηθευτούν για να τον δυνάμεις μέσω του SAFE, αυτός είναι ο σκοπός, σε αρκετά κομμάτια και όχι μόνο για τα συστήματα των Bagramex, αλλά και θα είναι και ξεχωριστά εποχούμενα, τα οποία όμως θα είναι δικτυοκεντρικά συνδεδεμένα με την όλη ολοκλήρωση του θόλου. Δηλαδή θα μπορούν, ας πούμε τον Bagramex για παράδειγμα μπορεί να μην είναι σε κάποιο νησί ακριτικό, αλλά το σύστημα ο κένταυρος μπορεί να είναι μόνο το εποχούμενο σε κάποιο ακριτικό νησί και να λειτουργεί διεκτοκεντρικά με το υπόλοιπο κομμάτι του θόλου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι στο κομμάτι της αντιδρόμων προστασίας προσθέτει μια, μάλλον στόχος της ΕΑΒ είναι να μπει δυναμικά ο κένταυρος αυτό, δηλαδή να δώσει ένα σημαντικό layer προστασίας.
0: Άρα να ενσωματώνονται σε ευρύτερα συστήματα προστασίας αντιεροπορικά, παύλα αντιβαλιστικά, αντιντρόουν. Μάλιστα. Πολύ
1: ενδιαφέρον. Ναι, είναι ένα ολοκληρωμένο.
0: Πολύ δηλαδή, ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Γιατί δεν μπορεί να συζητάμε για θόλο. Επειδή πολλές φορές ακούμε για το θόλο και συνέχεια μιλάμε για τα αντιεροπορικά συστήματα. Αλλά αυτά τα αντιεροπορικά συστήματα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες απειλές με παγωμένων. Έτσι, δεν μπορεί με τα βλήματα
0: του Bagramex
1: να αντιμετωπίσουν μεγάλες επιθέσεις κορεσμού μη επαγγελματικά. Αυτό πρέπει να γίνει με χαμηλού κόστους και interceptors και με χαμηλού κόστους τύπου παρεμβολών.
0: Ωραία. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσες και θετικές εξελίξεις. Μπράβο. Και μπράβο στους ανθρώπους της ΕΑΒ και στους υπολείπους που το αναπτύσσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βενιέρη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία. Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα. Τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ο Ιδίπους Τύρανος του Λούκα Ντεφούσκο. Μια παράσταση σε συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με το αναγνωρισμένο Εθνικό Θέατρο της Ιταλίας Teatro di Roma στο πλαίσιο της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης. Ιδίπους Τύρανος. Χαρακτήρες τυλιγμένοι στο σκοτάδι και βασανισμένοι από μια κατάρα εξερευνούν θέματα όπως η ταυτότητα, η ενοχή και η μοίρα. 6 και 7 Ιουλίου. Η ψυχαναλυτική επανερμηνεία του κλασικού έργου του Σοφοκλή στο Θέατρο Δάσους.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, επιστρέψαμε Λάμπρο Χαλαρίτης. Λοιπόν, με αφορμή την επίθεση που έγινε με γκαζάκια σοβαρή κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, πάμε να δούμε τώρα το ευρύτερο πλαίσιο, γιατί εδώ υπάρχει μια χαλαρότητα σε τέτοια θέματα και κατά τη γνώμη μας και μια επιλεκτική παρέμβαση. Έτσι. Υπάρχει παρέμβαση σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως όταν έχουμε γεγονότα τέτοια. Όταν όμως αυτά εκδηλώνονται σε πρώιμη φάση, σε προκαταρκτική φάση, που είναι σαφές ότι αυτές οι φάσεις οι προκαταρκτικές θα εξελιχθούν σε κάτι τέτοιο, δεν κουνιέται βλέφαρο. Αλέξανδρος Νίκλαν, σύμβουλος σε θέματα ασφαλείας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, με αφορμή την επίθεση με γκαζάκια κατά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εν προκειμένου, εν πάση περιπτώσει, τον τραυματισμό σοβαρός ο ένας, επανέρχεται το θέμα της χαλαρής αντιμετώπισης. Και το λέω αυτό. Είχαμε πριν από 2-3 μέρες περιπολίες αντισιωνιστικές από τύπους, από συμμορίες, από ομάδες, οι οποίες φορούσαν την μπλούζα με την Παλαιστινιακή σημαία. Αν φορούσαν μπλούζα με σβάστικα ή μπλούζα που έγραφε χρυσή ή οτιδήποτε άλλο, θα τις είχαν μαζέψει ήδη. Επειδή όμως φορούσαν μπλούζα με την Παλαιστινιακή σημαία, αφέθηκαν. Όταν τα αφήνεις αυτά, μετά σου έρχονται τα επόμενα. Έτσι, τα γκαζάκια, οι ενέδρες κλπ.
1: Ναι. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα παράδοξο. Το παράδοξο έχει να κάνει πρώτον ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία φέρουν ένα όνομα ως ομπρέλα, ως μανδύα, όπως θέλουμε. Το λέμε αυτό, για τον Ρουμπίκο να μιλάμε συγκεκριμένα. Ο φερόμενος ως ηγέτης της ή ως διοικητής της ή όπως αλλιώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος, έχει κληθεί ούκο λίγες φορές από δικαστικούς για απολογία, για πλημελήματα κατά κύριο λόγο. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι το οποίο θα οδηγήσει όλους αυτούς τους συμμετέχοντες στο σκαμνί. Σε ένα μοντέλο παρόμοιο, ας πούμε, με τις Χρυσές Αυγές που χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια νομοθεσία η οποία δεν είναι εστιασμένη στην τρομοκρατία, ούτε είναι σχεδιασμένη γι' αυτό. Χρησιμοποιούνται άρθρα του ποινικού κώδικα, οι οποίοι έχουν να κάνουν με οργανωμένο έγκλημα, έχουν να κάνουν με ποινικό δίκαιο. Δεν δηλαδή ακουμπάει καθόλου το κομμάτι της ιδεολογίας, ούτε την υποκίνηση, ούτε στρατολόγηση μέσω αυτής. Οπότε έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτό το κενό, δημιουργούν μια δεξαμενή φίλια για στρατολόγηση και προσιλητηλίζουν, συγγνώμη, και στρατολογούν αν θέλεις άτομα τα οποία για τον δικό τους λόγο ή εν πάση περιπτώσει νιώθουν πιο οικοί με αυτό, μπαίνουν στη διαδικασία και κάνουν διάφορες πράξεις. Γιατί δεν είναι μόνο το κυνήγι τουριστών στην προκειμένη περίπτωση. Υπάρχουν πράξεις οι οποίες έχουν γίνει κατά ιδιωτικών επιχειρήσεων. Υπάρχουν πράξεις οι οποίες έχουν γίνει κατά ανθρώπων οι οποίοι φέρονται κατά τη δική τους γνώμη πάντα ότι είναι ενάντια στο κοινωνικό αίσθημα.
0: Εδώ έχουμε επιθέσεις έτσι, σε καταστήματα, σε φυσικά πρόσωπα, σε νομικά πρόσωπα κλπ. Τις οποίες ονομάζουν παρεμβάσεις, επιθέσεις είναι όμως, για τις οποίες δεν έχει γίνει καμία διαδικασία, ούτε καν του ποινικού. Πάνε, ας πούμε, και ασκούν έλεγχο σε ένα σούπερ μάρκετ. Έτσι. Ναι. Αυτό από μόνο του δεν θα έπρεπε να οδηγήσει στην ενεργοποίηση κάποιων άρθρων του ποινικού κώδικα.
1: Φυσικά και το κάνει, αλλά σε βαθμό πλημελήματος. Είναι αρκετά έξυπνο, με επιτραπεί η έκφραση αυτή, να μην προχωρήσουν σε βίαιη πράξη, η οποία θα τους οδηγεί σε κακούργημα. Γιατί το κακούργημα θα ξετυλίξει ένα νήμα μετά που θα τους φέρει όλους αγκαλιά σε ένα σκαμνί στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γι' αυτό είπα εξ αρχής ότι η νομοθεσία που έχουμε αυτή τη στιγμή καλύπτει ποινικές πράξεις οι οποίες γίνονται στο όνομα κάποιας ιδεολογίας. Εφόσον έχουν φτάσει στο πέμπτο στάδιο εκτέλεσης, σύμφωνα με τα μοντέλα της τρομοκρατίας όπως διδάσκονται τα ακαδημαϊκά, αλλά δεν καλύπτει τα προηγούμενα επίπεδα που έχουν να κάνουν με προσυλλητισμό, έχουν να κάνουν με κατήχηση, έχουν να κάνουν με χρήση τέλος πάντων κάποιας ιδεολογίας ώστε να αποκτήσουν μια στελκτικότητα απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι, ας μην κρυβόμαστε, δεν έχουν και τα καλύτερα μυαλά στον κόσμο. Έτσι. Έχουν ένα φανατισμό. Πολλοί από αυτούς ανήκουν και σε χώρους οι οποίοι βρίσκονται στον αθλητισμό, σαν οπαδί, σαν φανατική εννοώ. Μπορεί στην προκειμένη περίπτωση που μιλάμε για τα γκαζάκια τώρα να είχαν και αυτοί κάποια σχέση, γιατί δεν ξέρουμε τι είναι ακόμα. Ακόμα γίνονται έρευνες. Βάζουμε μια θεωρία εδώ. Ναι. Δεν απαραίτητο ότι είναι κάτι τέτοιο, αλλά δεν αποκλείται ότι είναι και κάτι τέτοιο. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζονται όπως θα έπρεπε, αυτό που είπε δηλαδή εξ αρχής. Και το κυριότερο εμπόδιο σε αυτό είναι η νομοθεσία. Γιατί όταν θα έχεις έναν αντιτρομοκρατικό νόμο, πολύ συγκεκριμένο, με πολύ εστιασμένα άρθρα, πάνω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει κάποιος μετά.
0: Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει όμως και μια επιλεκτική παρέμβαση, γιατί φαίνεται ότι και ένα μέρος της δικαιοσύνης έχει ιδεολογικούς φακούς, ιδεολογικά φίλτρα. Γιατί ενεργοποιείται, ας πούμε, επιλεκτικά ο αντιρατσιστικός νόμος σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις απλά κοιμάται.
1: Δεν θα χαρακτηρίσω σιλίδινη δικαιοσύνη.
0: Δεν είμαστε σιλίδινοι. Λέω σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις. Προφανώς και όχι σιλίδινη, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ενεργοποιείται επιλεκτικά ο αντιρατσιστικός και σε κάποιες άλλες. Ναι, να ανοίγει η ρουθούνη.
1: Εγώ θα πήγαινα σε ένα άλλο ατόπιμα που ήταν με την απελευθέρωση του πρώην τρομοκράτη
0: του Κατανοέμβρη.
1: Λοιπόν, εκεί είχαμε ένα ατόπιμα το οποίο έγινε από κάποιο δικαστικό και χρειάστηκε ανωτέρω παρέμβαση από τον Άριο Πάγο, αν θυμάμαι καλά, για να επιστρέψει πίσω στο κελί του. Έστω και για ένα έτος, για να εκτελέσει πλήρως το σύνολο της θητείας. Λοιπόν, όταν βλέπουμε λοιπόν τέτοια πράγματα, προφανώς δημιουργούνται ερωτήματα για το κατά πόσο τελικά το κράτος, η πολιτεία, έχει τη θέληση ή τα εφόδια ή το σύνολο όλων αυτών για να αντιμετωπίσει εν τη γενέση τους τρομοκρατικές ομάδες ή αυτές ακραίες βίες, εξτρεμιστικές ομάδες, οι οποίοι στοχεύουν πολύ συγκεκριμένα άτομα, σύμβολα, ιδεολογίες ή ό,τι άλλο θέλεις.
0: Ναι, γιατί αν υπήρχε μια ομάδα, ας πούμε, ή ομάδες όπως και κυκλοφορούσαν με μπλουζάκια και έλεγαν κάνουμε, ας πούμε, αντιμεταναστευτική περιπολία, θα τους είχαν μαζέψει. Τώρα που κάνουν αντισιωνιστική περιπολία, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι, γιατί εκτός από ας πούμε, αντιμεταναστευτική περιπολία, θα τους είχαν μαζέψει. Τώρα που κάνουν αντισιωνιστική περιπολία, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι, γιατί εκτός από τους αγώνες αριστερά.

0: πρόβλημα εκεί πέρα εστιάζεται περισσότερο στην ικανότητα να εφαρμόσουν πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνουν τώρα. Δεν μπορείς δηλαδή να συλλάβεις κάποιον επειδή έχει βγει και κάνει, όπως είπες εσύ, στόχευση κάποιου συγκεκριμένου κοινού. Ναι, θα πάει με την υποκίνηση του λόγου κατά την υποκίνηση βίας, συγγνώμη, το άρθρο για την υποκίνηση βίας και το λόγο μίσους, αλλά από εκεί μετά το παράπτωμα εκεί πέρα είναι πλημέλημα. Mm-hmm. Δεν είναι κακούργημα. Αν αλλάξει όμως και ένα τρομοκρατικό, με έναν τρομοκρατικό νόμο και αυτό θεωρηθεί ότι προσπαθεί να πλήξει θανάσιμα ή εν πάση περιπτώσει να προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε ένα συγκεκριμένο σύνολο και στην εθνική ασφάλεια της χώρας, εκεί αλλάζει όμως και το επίπεδο.
1: Ναι, και εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια διαβάθμιση, γιατί εκεί μπορεί να γίνει και εργαλείο λογοκρισίας και καταστολής κατά το δοκούν. Πρέπει να υπάρχει μια διαβάθμιση με τις προεκτάσεις που λες, που έχει να κάνει με την ασφάλεια της χώρας, με την έκθεση της χώρας σε κίνδυνο κλπ. Ναι,
0: δεν θα ανακαλυφθούν φυσικά τον τροχό. Υπάρχουν τέτοιες νομοθεσίες παντού στον κόσμο. Mm-hmm. Και στην Ευρώπη και στην Αμερική και οπουδήποτε στον κόσμο. Να πάμε στη Ρωσία, στην Τουρκία, οπουδήποτε έχουν τρομοκρατικό νόμο. Mm-hmm. Είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν έχουν. Το γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα το οποίο πρέπει να τεθεί σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες. Όχι μόνο στη σημερινή.
1: Δεν υπάρχει, λες, ως αυτοτελής νομοθεσία.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν τι αποσπασματικές προέλευση.
0: Χρησιμοποιείται το ποινικό δίκαιο, διάφορα άρθρα τα οποία αναφέρονται στο οργανωμένο έγκλημα, σε έγκληματα και κουργήματα τα οποία έχουν να κάνουν.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αντιτρομοκρατικός νόμος.
0: Όχι. Όχι. Αυτό που λέμε αντιτρομοκρατικός νόμος σε στυλ. Εντάξει, τώρα θα τραβήξουμε στο άλλο άκρο, σε στυλ Patriot Act ή σε στυλ Counter Terrorism, όπως έχει επιλέξει το Υπουργικό Συμβούλιο, το Κόμπρα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο θα έχει πολύ αυστηρότερες ποινές και θα έχει εστιασμένα αδικήματα προς τιμωρία που θα έχουν σχέση με τρομοκρατία, δεν υφίσταται στην Ελλάδα. Υπήρξε ένα προσχέδιο κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 2004, το οποίο τελικά δεν ψηφίστηκε.
1: Πάντως μετά, επειδή η Ελλάδα έχει προϊστορία και έχει πληγεί από τρομοκρατία αριστερή, κυρίως με νεκρούς και λοιπά, προκαλεί εντύπωση το ότι μετά από τόσο τέτοια ιστορική εμπειρία και τόσα πλήγματα και για την εικόνα της χώρας και με τόσα θύματα δεν έχει υπάρξει συγκεκριμένος νόμος. Μου κάνει εντύπωση.
0: Αν κάποιος έχει τη δυνατότητα και τη θέληση να ψάξει λίγο τις κατηγορίες που αποδοθήκαν στις 17 Νοέμβρη, mm-hmm. πώς ουσιαστικά εκτελεστήκαν οι καταδίκες τους, με τη δηλαδή βάση, θα δει ότι δεν υπήρξε κατηγορία η οποία αναφέρει ως τρομοκρατία.
1: Άρα αναφερόταν στο κοινό.
0: Στο κοινό του. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Mm-hmm. Ποιες είναι... Αυτό γνωρίζω, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ποια είναι η χώρα η οποία θεωρείται ότι έχει την πιο. Τώρα δεν ξέρω αν θα πω αυστηρή ή πιο αποτελεσματική τέτοια νομοθεσία. Δεν λέω ούτε αυστηρή ούτε σκληρή, λέω αποτελεσματική.
0: Το αποτελεσματική είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, Λαμπρό. Δηλαδή το πώς μπορεί κάποιο κράτος ή κάποιος μηχανισμός να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Έχει να κάνει και με την ιδιαιτερότητα της απειλής που έχει την εσωτερική ο καθένας.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν μιλάμε για τις ΗΠΑ, η μεταβολή του φαινομένου της τρομοκρατίας από εξωτερική απειλή σε εσωτερική απειλή όσον αφορά φανατικούς εθνικιστές, πλέον σε ισλαμικό εσωτερικισμό, σε βίαιες ομάδες οι οποίες τώρα έχουν αρχίσει και ξεφυτρώνουν και με τη Χαμάς ακόμα να δίνει παρόν έτσι στη Νέα Υόρκη, με πρόσφατη σύλληψη σήμερα. Έχει να κάνει, όπως είπες, ακριβώς με την απειλή. Οπότε η αποτελεσματικότητα είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς ως στερεότυπο για όλα τα κράτη. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το κομμάτι του κάθε μηχανισμού. Κάποιος θα μπορούσε να πει για παράδειγμα το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ θεωρείται ότι είναι σε πόλεμη κατάσταση, παράδειγμα τους χάρη. Mm-hmm. Κάποια μέτρα τα οποία εφαρμόζει δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Κάποιος ίσως να μπορούσε να πει ότι η Γερμανία έχει ένα πολύ ωραίο σύστημα και νομοθεσία εναντί της τρομοκρατίας, ειδικά με την υπηρεσία BND να εκτελεί πολύ μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων, αλλά και εκεί έχουν προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με παράνομους μετανάστες οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι είναι και ποιοι είναι. Γι' αυτό ξαναλέω ότι δεν είναι τόσο εύκολο να πεις ότι είναι αποδοτικό ή παραγωγικό ένα νομοσχέδιο χωρίς να λάβεις υπόψη κάποια άλλα πράγματα γύρω-γύρω.
1: Έγινε. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Αλέξανδρος Νίκλαν, σύμβουλος θεμάτων ασφαλείας. Τον ευχαριστούμε.

Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά είναι ενδεκομένα, Λάμπρος Καλαρίτση, επιστρέψαμε. Λοιπόν, εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, η Τουρκία έχει αρχίσει ήδη τα παζάρια, το γνωστό Ανατολικό Παζάρι, το οποίο το κάνει και το κάνει καλά. Αυτό είναι κάτι που ξέρει. Έχει διαβάσει τους Δυτικούς, έχει διαβάσει καλά τους Αμερικανούς, έχει διαβάσει καλά τους Ευρωπαίους και ξέρει πώς να διαπραγματεύεται. Γι' αυτό συνοστίζονται ο ένας μετά τον άλλον, η μία μετά τον άλλον, η Κάλας, ο Ρούτε κλπ. Και εκθιάζουν την Τουρκία για το στρατό της, για τη συμβολή της στο ΝΑΤΟ κλπ. Μιλάμε για παράνοια, μιλάμε για εκτός τόπου και χρόνου τοποθετήσεις. Ο κατεξοχήν υπονομευτικός παράγων για το ΝΑΤΟ, η Τουρκία, ως μπροστινός πότε της Ρωσίας, πότε της Κίνας, εκθιάζεται ως ο ιδανικός εταίρος. Διόλου περίεργο που η Δύση είναι σε τέτοια παρακμή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάτι συγκεκριμένο, γιατί έχει ένα άλλο παζάρι η Τουρκία, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη. Φέδων Καρεσυφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λαύρο.
0: Έχει αρχίσει, στην... το παζάρι, έχει αρχίσει το παζάρι.
1: Στην Ισχυνικό παζάρι, στην Ισχυνικό μέγα παζαριού. Όσο πλησιάζουμε προς, την, προς τη Σύνοδο, βγαίνουν διάφορα από τα τουρκικά μανίκια, διάφορα χαρτιά. Ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε χθες στο γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να εξετάζει την περίπτωση προμήθειας αντιβαλιστικού αντιεροπορικού συστήματος μεγάλης εμβέλειας με υποψήφια το Patriot αλλά και το ευρωπαϊκό SAMP-T, που να θυμίσουμε το SAMP-T είναι αστέρ στην ξηρά. Πάμε σε χρόνια πίσω, 2009. Το 2009 οι Τούρκοι είχαν ζητήσει από τους Αμερικανούς 13 συστοιχίες Patriot. Να θυμίσουμε τότε ότι εμείς είχαμε προηγηθεί, είχαμε παραγγείλει τους δικούς μας Patriot, τις 6 στοιχείες, στο τέλος της δεκαετίας του 90, και οι παραλαβές είχαν αρχίσει 2001 και είχαν ολοκληρωθεί περίπου 4-4,5 χρόνια αργότερα. Οι Τούρκοι το 2009 έρχονται, ενώ στην αρχή είχαν πει ότι δεν ενδιαφέρονται, θα αναπτύσσανε δικό του σύστημα, θα κοιτούσαν αλλού κτλ. Τότε είχαν παραγγείλει 13 συστοιχίες που τότε είχαν περίπου 7,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Εάν παρήγγειλαν σήμερα αυτές τις συστοιχίες, θα ήταν κοντά στα 20. Άρα βάζουν στο τραπέζι κάτι το οποίο αφενός δεν είναι χρήματα, αλλά προφανώς πηγαίνει αλλού το όλο θέμα. Η αγορά Patriot, γιατί το ευρωπαϊκό σύστημα είναι πάντα το μπαλαντέρ. Οι Τούρκοι είχαν στο μεταξύ, μετά το αίτημα προς τους Αμερικανούς το 2009, είχαν μπει σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά, διότι οι Τούρκοι επιμένανε να πάρουν ολόκληρη την πίτα. Δηλαδή θέλανε το οικονομικότερες τιμές για το σύστημα. Θέλανε συμπαραγωγή, θέλανε μεταφορά τεχνολογίας. Οι Αμερικανοί ακόμη και σήμερα Patriot έχουν δώσει μόνο στην Ιαπωνία ένα κομμάτι του πυράβλου αυτό του PAC-3 που είναι το αντιβαλιστικό. Επειδή οι Ιάπωνες έχουν κάνει πολύ μεγάλες παραγγελίες και πάλι εκεί το σύστημα που κατασκευάζει, νομίζω η Mitsubishi το κατασκευάζει, αλλά δεν είμαι σίγουρος, με παρατηρεί απολύτως σε αυτό το πράγμα, επανεξάγεται στην Αμερική για να ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση και να γυρίσει πάλι στην Ιαπωνία. Το 2015, όταν είχαν φτάσει θεωρητικά σε αντιέξοδο οι διαπραγματεύσεις, οι Τούρκοι κάνανε μια κίνηση η οποία αργότερα έδειξε πόσο αυτή η χώρα είναι ασταθής σύμμαχος για τη Δύση και δεν το βλέπουν οι Δυτικοί. Πήγανε και παραγγείλανε κινέζικο σύστημα, το οποίο 1,5 χρόνο αργότερα, μετά από πιέσεις του ΝΑΤΟ, το ακυρώνουνε. Το 2017 πηγαίνουν και υπογράφουν συμφωνία με το Γαλλο-Ιταλικό Κονσόρτσιουμ για να αγοράσουν το SAMP-T, και το 2018 πηγαίνουν και παραγγείλουν S-400. Δηλαδή, αν αυτό το ιστορικό δεν δείχνει την πλήρη αφαιρεγγιότητα, τι το δείχνει?
0: Είχαμε σήμερα, μας τα έλεγε νωρίτερα ο Θανάσης, ο Δρούγος, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να εκθιάζει την Τουρκία πόσο χρήσιμο στρατηγικό εταίρο κλπ. Και είχαμε και την άλλη την κυρία, την Κάγια Κάλλας, να λέει τα ίδια ως εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε
1: έχουμε τα δύο λιβανιστήρια, ναι, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την πλευρά του ΝΑΤΟ να λιβανίζουν. Τώρα, τι σημαίνει πραγματικά, το είχαμε πει πριν από 1,5 μήνα περίπου, βάζουν στο τραπέζι εν ώψη συζήτησης εφόρησης ύλης με τον Τραμπ και το θέμα των Patriot, διότι οι Patriot συνδέονται αυτομάτως με απομάκρυνση των S-400. Το πώς θα γίνει η απομάκρυνση, για να μην κυριολεκτικά ξεφτυλιστούν, θα βρεθεί ένας τρόπος. Δεν θα επιστρέψουν στη Ρωσία, θα πάνε στο αδελφό κράτος του Αζερβαϊτζάν, θα πάνε στο Ιράκ. Έχουν αναφερθεί και οι δύο περιπτώσεις σαν αποδέκτες και οι δύο χώρες σαν πιθανοί αποδέκτες.
0: Κάτι για το οποίο δεν έχουν συμφωνήσει οι Ρώσοι όμως. Δεν τους διευκολύνουν. Λοιπόν, μας έλεγε το εξής, το βάζω στο τραπέζι, γιατί δείχνει το πόσο διασταλτική ερμηνεία επιχειρούν να κάνουν. Μας έλεγε ο Έντιος Δεμενίδης εδώ ότι εξετάζουν το εξής απίθανο. Για να λύσουν το θέμα της αναφοράς, ότι δεν πρέπει να τους κατέχουν possession, σκέφτονται κάποιος πρώτον μια ιδέα, Τούρκοι προφανώς και οι Αμερικανοί φαίνεται ότι συζητούν, δεν νομίζω να προχωρήσει, να αφαιρέσουν κάποια κρίσιμα εξαρτήματα που τους καθιστά ανενεργούς και έτσι να επικαλεστούν ότι δεν τους έχουν. Μιλάμε για τέντομα της κοινής λογικής, έτσι.
1: Ναι, και μετά να πηγαίνουν επιτροπές κάθε τρεις και λίγο για να ελέγχουν αν οι Τούρκοι έχουν βάλει, αν έχουν κρατάνε έξω τα κρίσιμα συστήματα.
0: Το λέω απλά για να δούμε το πόσο μακριά είναι διατεθειμένοι να πάνε για να ικανοποιήσουν την Τουρκία. Θα δούμε.
1: Πάντως, το τεχνικά, ο Τούρκος υπουργός τι λέει αυτή τη στιγμή. Και είναι ενδιαφέρουσα η λογική, γιατί έχει άμεση σχέση με το δίδυμο F-35 καν. Ο Τούρκος υπουργός λέει ότι εμείς εξελίσσουμε το δικό μας σύστημα. Είναι αυτό το για το θόλο. Δηλαδή αυτό που οι Τούρκοι ονομάζουν σιδηρού θόλο, τσελίκουμπε, έχει και αυτό 3-4 επίπεδα. Όπως αντίστοιχα και η ασπίδα η δικιά μας και θόλη Ισραηλινή και θόλη Ευρωπαϊκή. Εκεί όλα τα υποσυστήματα είναι τουρκικής προέλευσης. Στο κομμάτι πάνω από τα 100 χιλιόμετρα, διότι κάτω από τα 100 χιλιόμετρα υπάρχουν δύο πυραυλικά συστήματα, το Χισάρ Α και Α και το Χισάρ Ο, τα οποία είναι 15 και 30 χιλιόμετρα. Μετά υπάρχει ένα βλήμα το οποίο ονομάζεται Σιπέρ, το οποίο έχει μπλοκ 1, μπλοκ 2 και μπλοκ 3. Το μπλοκ 1 είναι ένας Χισάρ Ο, ο οποίος έχει έναν επιπλέον επιταχυντή και θεωρητικά, οι Τούρκοι λένε ότι το φτάσανε στις δοκιμές, φτάνει τα 100 χιλιόμετρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτός έχει και ναυτική έκδοση. Και πολύ πρόσφατα από τουρκικής κατασκευής φρεγάτα από την Ισταμπούλ είχαν εκτοξεύσει από τουρκικό κατακόρυφο εκτοξευτή και εκεί είχαν πει ότι έφτασε τα 100 χιλιόμετρα. Τώρα, δεν καλύπτουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή χρειάζονται ένα σύστημα το οποίο να πηγαίνει πάνω από τα 100 χιλιόμετρα. Υπάρχει το μπλοκ 2 και το μπλοκ 3 το ΣΥΠΕΡ.
0: Συγγνώμη, για να πάμε στο διατάφτα. Διαπραγματεύονται, παζαρεύουν μεταξύ Patriot και SAMP-T των Ευρωπαίων για να κάνουν και τους δύο να ανταγωνιστούν τώρα. Και τους λένε στους Αμερικανούς, δεν μας δίνετε τους Patriot, θα χάσετε τα λεφτά, θα πάμε στους Ευρωπαίους. Λένε στους Ευρωπαίους το αντίστοιχο.
1: Και από την άλλη πλευρά, ευσχήμως δίνουν και στον Τραμπ ένα πάτημα να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να πει ότι υπάρχει μια τεράστια παραγγελία για Patriot, διότι εγώ δεν σου λέω ότι θα ξαναπάνε για τα 13 συστήματα που συζητάμε, για 6 ακούγεται στον τουρκικό τύπο. Τα 6 επί 6, δηλαδή είναι κάτι αντίστοιχο με το δικό μας, ή 6 επί 8 αν πάρουν την ενισχυμένη σύνθεση, είναι αυτή τη στιγμή γύρω στα 10 δισεκατομμύρια. Άρα θα πάει και θα ισχυριστεί ότι αν πουληθεί ο Patriot και μάλιστα με τη μεταφορά τεχνολογίας την οποία θέλουν οι Τούρκοι, που δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό να εγκριθεί και πιθανότατα είναι και ο σκόπελος ο οποίος θα βουλιάξει το καράβι, παρόλα αυτά υπάρχει μια επιχειρηματολογία ότι θα φύγουν S-400, θα αγοραστεί αμερικανικό σύστημα και βαθιά στην άκρη του τούνελ θα υπάρχουν πάντα τα F-35 με την θεωρία ότι έφυγαν οι S-400, αγοράστηκε αμερικανικό σύστημα, κλείνει ο κύκλος. Στείνεται το σκηνικό.
0: Ναι. Και θα απειλούν, θα εκβιάζουν τους μεν με τους δε. Στους Αμερικανούς θα λένε θα χάσετε χρήματα, θα τα πάρουν οι Ευρωπαίοι. Στους Ευρωπαίους λένε θα τα πάρουν οι Αμερικανοί. Και θα τους βάλουν τώρα να πλειοδοτούν ο ένας με τον άλλον για το ποιος θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Εντάξει, για να δούμε. Κοντός ψαλμός την άλλη εβδομάδα είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Να σε ρωτήσω, θύμισε μου εμείς πόσες τυχές πατριωτών έχουμε, 6.
1: 6
0: επί 6.
1: Θα μιλήσουμε για τις ελληνικές στις 6. Διότι μιλούσα πρόσφατα με την κατασκευάστρια εταιρεία και για αυτό που έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα σαν πρόθεση να μην εγκαταλείψουμε τους πάτριους. Δηλαδή η αγορά η οποία είναι κυριολεκτικά στο παραπέντε τα 3 δισεκατομμύρια για την τριπλέτα των Ισραηλινών συστημάτων, που ουσιαστικά οι πάτριοι πέφτουν στην κατηγορία ανάμεσα στον Μπάρακ, στο σύστημα Μπάρακ και στο σύστημα των David Sling. Η Ισραηλινή προμήθεια δεν είναι για να αντικαταστήσει τους Patriot, αλλά από την άλλη μεριά, εάν αφήσει τους Patriot, οι οποίοι πλέον είναι περίπου 20 ετών πλάς, δηλαδή οι πρώτοι φτάνουν τα 25 χρόνια ήδη, και κυρίως τα βλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουμε.
0: Συγγνώμη, να κάνουμε δηλαδή εκτός των θόλων για να συντηρήσουμε τους Patriot, ή δεν τα κάνουμε και τα δύο? Γιατί ακριβώς
1: είναι ο θόλος. Είναι θόλος. Ναι. Ο θόλος είναι εκεί. Ναι. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Ναι. Αλλά το να αφήσεις τους Patriot στη συνέχεια, διότι δεν προβλέπεται κάτι άλλο στο 12ετές, προβλέπεται ένα δισεκατομμύριο το 32 νομίζω για κάτι το οποίο είναι αδιευκρινίστο ακόμη. Θα είναι συμπλήρωμα των Ισραηλινών συστημάτων, θα είναι κάτι άλλο.
0: Πόσα χρειαζόμαστε για την αναβάθμιση των Patriot, ξέρουμε? Συγγνώμη, μιλάμε για αναβάθμιση αν γίνει
1: είναι μεγάλη συζήτηση, θα το ανοίξουμε.
0: Σε ΠΑΚ 3 πρέπει να γίνει.
1: Κοίταξε, το ΠΑΚ 3 σαν βλήματα. Και εδώ υπάρχουν ορισμένες ενδιαφέρουσες εξελίξεις, ότι δεν είναι απαραίτητο να αγοράσεις καινούριο ραντάρ, να αγοράσεις όλες τις υποδομές όπως σήμερα πουλιέται ένα καινούριο σύστημα. Μπορείς να αναβαθμίσεις τα παλαιότερα, έχει κόστος, αλλά δεν φτάνει στα εξωφρενικά ποσά που έχουν ακουστεί κατά καιρούς, για να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις βλήματα ΠΑΚ 3 και να έχεις παράλληλα και τα ΠΑΚ 2. Έτσι οι συστοιχίες αποκτούν πραγματική αντιβαλιστική ικανότητα από αυτήν που έχουν σήμερα, η οποία είναι εξαιρετικά περιορισμένη.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε, Φέδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Φέδων Καλεσσοφίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παραπολιτικά
2: 90,1. Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90 αλλά μπροστά Λαρίτσα επιστρέψαμε. Λοιπόν, να επιστρέψουμε και στην Τουρκία εν ώψη τη συνόδου κορυφή του ΝΑΤΟ και όχι μόνο. Η Τουρκία έχει απλώσει ένα παιχνίδι όπως κάνει συνήθως, επιχειρώντας να παζαρέψει με όλους. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Φέδωνα τον Καρασεφίδη. Ζητά Πάτριοτ από τους Αμερικανούς, Σαμπτή από τους Ευρωπαίους. Θα τους οδηγεί σε μια πλειοδοσία. Τον Μεν Τραμπ να προσπαθεί να πει στο Κογκρέσο γιατί πρέπει να ενδεχομένως να αποδεσμευτούν οι Πάτριοι, ότι οι Αμερικανοί, ο φίλος μας ο Μακρόν, ετοιμάζεται να διαπραγματευτεί ή τα λίγο ούτως ή άλλως για τους SAMP-T που υπενθυμίζουμε παίρνουν Aster 30, έτσι, βάλουν Aster 30 οι SAMP-T και γενικά το γνωστό παζάρικο. Είχαμε και τις δηλώσεις του ενός μετά τον άλλον ή της μίας μετά τον άλλον, Καγιά Κάλλας και Μαρκ Ρούτε, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και υπέξ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το ίδιο λεξιλόγιο, την ίδια φρασιολογία για την χρησιμότητα, κρισιμότητα κλπ. Της Τουρκίας. Πάμε να δούμε από εδώ και πέρα τι περιμένουμε. Νίκος Μελέτης, διπλωματικός συντάκτης, κορυφαίος και φίλος. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρος. Καλησπέρα στον Πατρόνι.
0: Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα από την Τουρκία, τι βλέπεις ως παζάρι και ως επιδίωξη εν ώψη και του ΝΑΤΟ?
1: Κοίτα, συνεχίζει στο παζάρι αυτό, την επιλογή του παζαριού Ερντογάν, δεν έχει αυτή ποτέ. Αλλά βεβαίως τώρα εν ώψη και τη συνόδου κορυφής, η οποία έτυχε να γίνεται στην Άγκυρα, μια σύνοδο η οποία συνήθως λέμε ότι είναι κρίσιμη στη συνόδου κορυφή του ΝΑΤΟ, αλλά πραγματικά είναι κρίσιμη. Διότι θα κρυφθεί σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της διατλαντικής συνεργασίας, το οποίο διαταραχθεί μετά τις δηλώσεις Τραμπ, που είχε αμφισβητήσει την ίδια την βιωσιμότητα του ΝΑΤΟ και την ίδια την παρουσία της ΗΠΑ στη συμμαχία. Επομένως, εκεί θα γίνει και ένα παζάρι μεγάλο μεταξύ των συμμάχων και θα βρουν μια χρυσή τομή για να προχωρήσουν από εδώ και πέρα. Ο Ερντογάν είναι ιδανικός οικοδεσπότης για ένα πιο μεγάλο παζάρι, καθώς εκεί απλώνει τα δικά του αιτήματα και επιδιώξεις. Βλέπουμε ότι ένα που επιδιώκει η Τουρκία είναι να διατηρεί τη στρατηγική της αυτονομία είτε εντός του ΝΑΤΟ, είτε εκτός του ΝΑΤΟ, είτε σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία θέλει συγχρόνως να πλησιάσει για να προσπάσει ανταλλάγματα. Πουλάει δηλαδή μια γεωστρατηγική θέση που έχει και μια δύναμη που δίνει ο στρατός της. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη στο ΝΑΤΟ. Αλλά κυρίως αυτό που θέλει να προβάλλει είναι η αμυντική της βιομηχανία. Θα σου πω αμέσως μετά τι θα κάνει γι' αυτό. Για να εξασφαλίσει εκεί πρώτον στο ΝΑΤΟ μια πρωτοκαθεδρία και να έχει λόγο σε συμπατικά ζητήματα στο ΝΑΤΟ. Και από την άλλη να εκβιάσει και να πιέσει εκβιαστικά μάλλον τους Ευρωπαίους συμμάχους, ώστε να μπορέσουν να παρακαμφθούν οι αντιρρήσεις που υπάρχουν από την Ελλάδα, την Κύπρο και από άλλους ίσως λίγους εταίρους, για να μπορέσει να μπει δυναμικά στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής άμυνας. Βλέπετε την ευρωπαϊκή για την αμυντική βιομηχανία Λάμπρο, διότι επειδή μεγάλο θέμα σύνοδο θα είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η ενίσχυση της αμυντικής υποδομής και βιομηχανίας των κρατών μελών, που είδαμε πόσο γρήγορα εξαντλούνται από θέματα με τον πόλεμο του Ιράν. Έτσι, θα υπάρξει και μια έκθεση ταυτόχρονα και ένα φόρουμ μεγάλο για τους αμυντικούς εξοπλισμούς, όπου εκεί θα γίνει ένα showroom ουσιαστικά της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας.
0: Α, θα το χρησιμοποιήσει, δηλαδή θα αντάξει την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσει ως έκθεση αμυντικού υλικού δικού
1: της. Βέβαια. Και έχουμε δει ήδη ακτές ευρωπαϊκές χώρες καταφεύγουν στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, είτε για ντρούνους, ακόμα και για πολεμικά σκάφη, έτσι. Η Τουρκία, ό,τι και να λέμε, δεν μπορεί να αμφισβητήσουμε καθόλου. Κάνει τεράστια άλματα στο τομέα αυτό, ναι. Και τα οποία δεν είναι μόνο ότι προσφέρουν ναυτάρχεια στην ίδια και οικονομικά βέβαια ωφέλη για το πιο εξελιγμένη βιομηχανία, είναι ότι τη δίνουν και ένα σπουδαίο διπλωματικό όπλο. Όταν πουλάει ντρούνς στην Κεντρική, αποκτάει επιρροή, διότι τα ντρόνς αυτά στην ομάδα τα οποία τα πουλάει, στην χώρα τα οποία τα πουλάει, αποκτάει μια δέσμευση και μια εξάρτηση από την Τουρκία. Έτσι, η οποία θα εξαργυρώσει η Τουρκία κάπως αλλιώς μετά. Το ίδιο συμβαίνει και με στις ευρωπαϊκές χώρες. Όταν κάποια χώρα θέλει να πάρει την ντρόν, και εδώ πίνουν δοκιμασμένα στο πεδίο και θα παίρνει την Τουρκία, μετά, όπως η Ισπανία, παίρνει κάποια εκπαιδευτικά αεροπλάνα. Τότε δημιουργείται μια σχέση η οποία έχει και βαθύτερο πολιτικό και διπλωματικό περιεχόμενο.
0: Αποκτά διπλωματική μόχλευση μετά, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και μέχρι στιγμής έχουμε πολλούς. Έχουμε τους Ισπανούς, έχουμε τους Ιταλούς, ενώ σε διαφόρων ειδών συνεργασίες. Είναι Πολωνία, ναι, Γερμανία, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εντός ΝΑΤΟ η Βρετανία. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς.
1: Είναι μια κατάσταση δηλαδή, την οποία δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Όσο και αν μα είναι δυσάρεστη, δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε.
0: Εμείς τώρα θα προσπαθήσει μέσω αυτού του τρόπου, θα προσπαθήσει να παρακάμψει τον μπλόκο Ελλάδας και Κύπρου στο ΣΕΦ μέσω διμερών συμφωνιών. Πώς θα επιχειρήσει κατά την γνώμη σου?
1: Κοίτα, αυτό ήταν από την αρχή ένα κενό που υπήρχε, διότι μέσω του ΣΕΦ βεβαίως υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί που έχουν τεθεί από την Ελλάδα και την Κύπρο. Έτσι, αλλά σε επίπεδο διμερές. Θα υπάρχει μια μεγάλη πίεση, δεν μπαίνει με διμερείς συμφωνίες, υπάρχει μια μεγάλη πίεση, διότι δεν μπορεί να εμποδίσει εσύ την οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να επιλέξει που θα διαθέσει κεφάλαια δικά της για την ενίσχυση. Άλλο τα κοινά προγράμματα τα οποία θα υπάρχουν, που εκεί μπορεί να βάλει βέτο, να ισχύσει το βέτο στο ΣΕΙΦ, αλλά όλα τα άλλα περνάνε βεβαίως στην απόφαση της κάθε χώρα μέλους πώς αξιοποιήσει τις αμυντικές δαπάνες. Και πολύ περισσότερο μάλιστα αν υπάρχει και ένα πράσινο φως ουσιαστικά από το ΝΑΤΟ, ότι αυτές είναι συμβατές με τις νατοϊκές υποχρεώσεις. Έτσι, γιατί στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να υπάρχει βέτο, αν υπάρχει κίνηση είναι η Τουρκία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με κονσένσου, με την συμφωνία όλων ή τουλάχιστον χωρίς την αντίδραση κάποιου. Επομένως, δημιουργείται ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίμα σε σχέση με την προσπάθεια που υπήρχε ώστε η Τουρκία να μείνει εκτός του το πυλώνα της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Και δεν είναι ιδεολογικό ή δεν είναι δογματικό αυτό που λέμε, αλλά δεν μπορείς να είσαι σε ένα πυλώνα με μια χώρα, σε μια ομάδα χωρών, εκ την οποία τη μία απειλεί στην εδαφική ακαιρότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα και την άλλη κατέχει σε έδαφος. Έτσι είναι απλό πράγμα.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: απλό πράγμα.
1: Και να ήθελε καλή πρόθεση να έχει, δεν μπορεί να το περάσει αυτό.
0: Είναι απλό πράγμα, αλλά γι' αυτό αναφέρθηκα νωρίτερα στην Κάλλας, στην είπατε εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική. Γιατί εδώ έχουμε την κατεξοχήν θεσμική εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκτιάζει την Τουρκία και να παραβλέπει ότι το σύνολο, ο οργανισμός τον οποίο εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, υφίσταται κατοχή, ένα μέρος του, από την Τουρκία. Και την οποία εκθιάζει ο σύμμαχο, ο στρατηγικό εταίρο κλπ. Εδώ είναι προβληματικό αυτό. Και εννοώ ότι η Ελλάδα πρέπει και πολιτικά και θεσμικά να θέσει. Γιατί όταν η Κάλλας φωνάζει για τη Ρωσία και έχει δίκιο, η Ελλάδα συμπαρίσταται. Αλλά όταν η Ελλάδα φωνάζει για την Τουρκία και η Κάλλας την εκθιάζει, υπάρχει ένα κενό πολιτικό ή θεσμικό, εν πάση περιπτώσει.
1: Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα και η θέση που είπα του εκπροσώπου δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν είναι. Δεν είναι ιδιαίτερα
0: αναβαθμισμένο,
1: ακριβώς από αυτό που τους τηλεφώνουν. Η Κάλια Κάλλας και οι άλλοι επίτροποι που πήγαν στην Τουρκία, πραγματικά εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ και με ενόχλησε, διότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις εκεί, να εκφράζεις, ωραία, εκφράζεις την επιθυμία της ενότητας συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Είναι ένας σημαντικός εταίρος, ωραία όλα αυτά. Όμως, έχει ορισμένες υποχρεώσεις, οι οποίες είναι δεσμεύσεις και από αποφάσεις συνόλων κορυφής και από την κοινή εξωτερική πολιτική. Δεν μπορεί να πηγαίνεις να πιάσεις ένα κοινό ανακοινωθέν στις δηλώσεις, να μην μιλάς τίποτα. Έτσι. Και στο κοινό ανακοινωθέν να υπάρχει μια αναφορά μόνο ότι οι δύο πλευρές συμφωνούν για την ανάγκη σχέσεων καλής γειτονίας. Πώς ακριβώς το εννοεί δηλαδή, η Τουρκία ότι σχέσεων καλής γειτονίας? Η Τουρκία το λέει, ότι έχει σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Έτσι. Γιατί το Κάζου Μπέλι δεν επαναραβιάζει αυτές τις σχέσεις καλής γειτονίας. Αυτό δεν μπορεί να περάσει μια γραμμή. Ή επίσης δεν μπορεί να περάσει μια γραμμή ότι οι δύο πλευρές ξέρουν την υποστήριξή τους στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού. Συγγνώμη, δηλαδή πώς η Τουρκία. Η Τουρκία θεωρεί ότι ζητώντας τις δύο κρατών μέσα από μια διαδικασία των ΗΠΑ ότι είναι μια συμβολή. Ναι, δεν μπορεί να την καθαρίζει η Τουρκία με δύο αναφορές, δύο παραγράφους σε μια σελίδα ανακοίνωση, η οποία όλη η άλλη σελίδα
0: εκφράζει
1: το στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας, το πόσο ανάγκη την έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πόσο πρέπει να προχωρήσει η Ελληνική Ένωση, πόσο πρέπει να προχωρήσει η κατάργηση των αφαιρήσεων για τους Τούρκους πολίτες, πώς να ενταχθεί στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα, τραπεζικό σύστημα η Τουρκία. Και άλλο μεγάλο θέμα βεβαίως, το περιθώριο της Ελληνικής Ένωσης, είναι εκεί που αντιδράει η Τουρκία, είναι το Made in Europe. Γιατί εκεί πέρα φοβάται ότι τα βιομηχανικά της προϊόντα, τα οποία μέχρι τώρα θα μπορούσαν να είχαν, όχι ακριβώς, αλλά εμέσως στη σφραγίδα Made in Europe, δεν θα έχουν από αυτό. Το οποίο σημαίνει απώλεια δισεκατομμυρίων για την τουρκική βιομηχανία. Λοιπόν, δεν μπορεί να υπόσχεσε όλα αυτά και η Τουρκία απλώς να καθαρίζει με μια αναφορά ότι θα συνεισφέρει και θα συμβάλλει στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα για επίλυση του Κυπριακού. Δεν ξέρουμε πώς συμβάλλει κάθε φορά.
0: Έτσι. Να σου πω τότε, ολοκληρώνοντας, στα διμερή εδώ, πέραν του πλαισίου του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση ας πούμε με το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα και όλα αυτά, πώς βλέπεις να εξελίσσεται μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ η κατάσταση στο πεδίο εδώ σε εμάς?
1: Κοίτα, φαντάζομαι ότι και οι Τούρκοι θα το προετοιμάσουν καλά αυτό, γιατί θα είναι ένα κείμενο το οποίο θα έχει βαρύτητα, έτσι, και θα επηρεάσει και από εδώ και πέρα και την πολιτική επιπεδίου στο θέμα τα ελληνικά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, θέλουν καλή προετοιμασία, του κάνουν καλή προετοιμασία και δεν θέλουν τώρα να προκαλέσουν μια ελληνοτουρκική ένταση, να χαλάσει τη φιέστα στο παλάτι με τα πλούσια μάρμαρα που στην Άγκυρα, που ετοιμάζει ο Ερντογάν παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά αυτό θα το δούμε μπροστά μας. Και λάβω να σου πω κάτι, ακόμα και αν γίνει το νομοσχέδιο ή ακόμα και αγάνα καθυστερήσει καλό νομοσχέδιο, δεν αλλάζει κάτι. Απλώς είναι το νομοσχέδιο και όταν γίνει νόμος, θα υπάρχει πεδίο μια διαφοροποίηση. Διότι αν το νόμος αυτός προβλέπει συγκεκριμένα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας ή συγκεκριμένες ζώνες, θαλάσσιες ζώνες, η παραβίασή τους εισαγωγικά, όπως το θεωρεί η Τουρκία, θα συνιστά ποινικό αδίκημα το οποίο θα πρέπει να ενασχεθεί δίωξη από την τουρκική δικαιοσύνη. Αυτό θα το δούμε στη πράξη. Αλλά επί της ουσίας δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι δραματικά. Αλλάζει σε σχέση με αυτό, ότι πλέον γίνεται θεσμοθετημένη η τουρκική διεκδίκηση. Ο διαπραγματιστής, για παράδειγμα, θα πάει σε κάποιες συνομιλίες, σε κάποιες διερευνητικές επαφές του μέλλοντος. Δεν θα μπορεί να κινηθεί ούτε για να δοκιμάσει τις αντοχές τη διαπραγμάτευση να αλλάξει θέση από αυτή που θα ορίζει το νόμο τη χώρα.
0: Άρα θεωρητικά θα είναι υποχρεωμένοι και οι μηχανισμοί τη Τουρκία, ξέρω εγώ, αυτοφυλακοί, να ενεργοποιούνται αν η Ελλάδα πάει να κάνει το δικό σου θάλασσιο πάρκο, α πούμε.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει και θα ενεργοποιηθεί, όχι εναντίον τη Ελλάδο γενικά, θα ενεργοποιηθεί εναντίον του ερευνητικού σκάφου που θα πάει, του ερευνητή, του ορνηθολόγου που θα κατέβει σε ένα νησί να δει του γκλάρου, του ψαρά ο οποίο θα πάει να ψαρέψει. Κατάλαβε, θα πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο.
0: Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκος Μελέτης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Σκαλαρίτη. Συνεχίζουμε να παραμείνουμε στο θέμα της Τουρκίας, γιατί όσο πλησιάζει η ημερομηνία της συνόδου του ΝΑΤΟ, θα γίνεται ακόμα πιο σαφές το πρόβλημα που δημιουργείται. Από την κατά τη γνώμη μας, εντάξει, δεν μπορεί η Ελλάδα να επιβάλλει τα πάντα στους πάντες, αλλά θα έπρεπε, κατά την άποψή μας, να έχει σηκώσει και να κρατά ψηλά το θέμα της Τουρκίας και να μην διευκολύνει τα, συγγνώμη για την έκφραση, τα σαλιαρίσματα της Κάια Κάλας ή του Μαρκ Ρούτε με την Τουρκία. Θα το έκαναν ούτως ή άλλως, αλλά θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει εξ αρχής θέσει το θέμα και να μην νομίζουν ότι είναι κάτι το οποίο εμείς χειριζόμαστε ως ζήτημα ίσονος σημασίας. Από την διακήρυξη φιλίας μέχρι τα ήρεμα νερά, όλο αυτό έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο το οποίο έχει διευκολύνει αυτούς που κάνουν ότι δεν βλέπουν. Γιατί αν το κρατούσε η Ελλάδα διαρκώς ψηλά με καταγγελίες, όσο να ήταν, θα είχαν μια δυσκολία στο να λένε αυτά που λένε. Θα υπήρχε ένας αντίλογος καταγεγραμμένος. Τώρα πρέπει να πάμε τα ήρεμα νερά στην καταγγελία. Θα μας πούνε συγγνώμη, όταν υπογράφατε διακήρυξη φιλίας, δεν το ξέρατε. Τώρα σας ενοχλεί η Τουρκία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Κόντος Ψαλμός. Ιωάννης Παπαρθουλάτος, νομικός διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έχουμε αφιερώσει ένα μέρος της εκπομπής σημαντικό σήμερα σε αυτό και στην προσπάθεια των Ευρωπαίων, των Αμερικανών κλπ. Να προσεγγίσουν την Τουρκία παραβλέποντας όλα αυτά που παραβλέπουν πάντα. Εδώ υπάρχει δική μας ευθύνη. Το ότι έχουμε σε μεγάλο βαθμό εξοραίσει την Τουρκία όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουμε υποβαθμίσει την απειλή. Τους διευκολύνει.
1: Κοιτάξτε, είναι πολλοί υδρώντες εδώ στην περιοχή και θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι πρέπει να ασκήσουμε μια πραγματικά πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Έχουμε μια λαμπρή ευκαιρία τώρα που οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας είναι σχεδόν στον αδύρ. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την περίσταση. Και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι ο κ. Νετανιάχου και ο κ. Ερντογάν έχουν κάκιστες διαπροσωπικές σχέσεις. Η Coca-Cola Israel έφυγε από την Τουρκία. Προημερών άλλη μεγάλη εταιρεία Ισραηλινών συμφερόντων έφυγε από την τουρκική επικράτεια. Και βεβαίως αυτή η πολιτική κίνηση να αναγνωρίσει το Ισραήλ την γενοκτονία των Αρμενίων θα έπρεπε να σημάνει καμπανάκι για μας να κινητοποιηθούμε, να πετύχουμε αναγνώριση και της δικής μας γενοκτονίας.

0: Ιαπωνίας ποντίων, μικρασιατών και ανατολικών θεατιωτών. Δεν βλέπω να γίνεται μεγάλη κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή. Κάποια ανακοίνωση υπήρξε από το Υπουργείο Εξωτερικών και πέραν αυτών ου. Όταν λοιπόν σου δίνει τέτοια πάσα το Ισραήλ, εσύ οφείλεις να εκμεταλλευτείς. Βεβαίως και καλαγητή, το ρόλο των Ευρωπαίων τον ξέρουμε. Αλλά πρέπει να διασφαλίζουμε και εμείς τις συμμαχίες μας. Και εδώ θα έρθω σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα το προηγούμενο Σαββατοκυριακό στη Θεσσαλονίκη. Όπου βγήκαν κάποιες συλλογικότητες, είμαι πολύ προσεκτικό στην ορολογία, και έψαχναν δίκην ταγμάτων του Μεσοπολέμου, ναι, σε μια πόλη που ξέρουμε πολύ καλά τι έχει συμβεί με το Κάμπελ το 1931, και έψαχναν να βρουν Έλληνες Εβραίους πολίτες. Έψαχαν να βρουν Ισραηλινούς πολίτες, τουρίστες, επενδυτές, και όλα αυτά βεβαίως έφτασαν στο Ισραήλ και πιστέψτε με, δεν δημιούργησαν καθόλου καλή εντύπωση.
1: Το αναφέρθηκα νωρίτερα, έκανα μια συζήτηση με τον Αλέξανδρο Νίγκλαν για το θέμα αυτό και για το κατά πόσο όλα αυτά εμπίπτουν με αφορμή και την επίθεση με γκαζάκια που τελικά κατέληξε σε θάνατο. Έτσι, μία
0: βεβαίως,
1: από να το πούμε αυτό για τους ακροατές, γιατί παρέλειψα να το πω. Ένα από τα θύματα της επίθεσης με γκαζάκια υπέκυψε στα τραύματά του. Στα τραύματά τη και κατέληξε. Άρα εδώ έχουμε πλέον έχουμε δολοφονία. Έτσι εξελίχθηκε σε δολοφονία. Αλλά όταν αφήνεις διάφορους τύπους με μπλούζες που έχουν την Παλαιστινιακή σημαία να κυκλοφορούν ανενόχλητοι, γιατί αν είχαν πάνω σβάστηκα ή τίποτα άλλο, θα τους είχαν μαζέψει και καλά θα κάνανε. Αλλά τώρα που είχαν την Παλαιστινιακή σημαία, γιατί εκτός από τους αγώνες της αριστεράς τιμούμε και τους αγώνες της Χαμάς, το επόμένο είναι να γίνεται αυτό που γίνεται.
0: Είναι το πρώτο δίκαιο και διαρωτώ με συγγνώμη στην διακόπτω. Ποιο αστεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα? Έχει κατέβει κάποια συλλογικότητα σε εκλογές, έχει ψηφιστεί και μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική, κινδυνεύει να τυμάξει την εξωτερική πολιτική της χώρας μας στον αέρα, την ώρα που έχουμε ζητήσει, δεν από τη λέξη παρακαλέσει, έχουμε ζητήσει από το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ να μας βοηθήσει στο θέμα των F-35 που είναι μείζον κίνδυνος, στην ώρα που γίνεται μια τεράστια κινητοποίηση σε παναμερικανικό επίπεδο και προσπαθούν να συντονιστούν τα λόμπι των Ελληνοαμερικανών, των Κούρδων, των Αρμενίων που είναι πιο αδύναμα, με το λόμπι το εβραϊκό το οποίο είναι πολύ πιο ισχυρό από το δικό μας, να καταστήσουμε ανέφικτη και την πόλη, μάλλον και την επανείσοδο των Τούρκων στο πράγμα του 45, που τόσο είναι πάρα πολύ δύσκολη και νομικά, αλλά και το θέμα των κινητήρων που είναι προπεντικονταετίας κινητήρας, το θυμόμαστε αυτό, μιλάμε για κινητήρα 40-50 ετών, αλλά προφανώς είναι ένα μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει.
1: Το μήνυμα είναι
0: Ουάσιγκτον. Ακριβώς. Το μήνυμα είναι να κρατήσει την Τουρκία μακριά από τη Μόσχα. Αυτό είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Και να την κρατήσει στην αυλή της Δύσης. Από εκεί πέρα, όταν ζητάς λοιπόν βοήθεια, δεν μπορεί να αποβαίνει σε τέτοιες ενέργειες. Πολλό δεν μπορεί να τα βλέπει ότι υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη και ο ομιλών, ξέρετε, δεν μας έκανε λόγια του, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, οι οποίες κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν την Τουρκία, ξεχνάνε τελείως όλες τις προηγούμενες διακηρύξεις τους. Θυμάστε ότι ο Μιλόν είχε επισημάνει τον κίνδυνο όταν άλλαξε η κυβέρνηση στο Βερολίνο, όταν έπεσε η προηγούμενη κυβέρνηση Σόλτς, η οποία είχε τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων ως ένα από τους βασικούς πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής. Τώρα να βρεθούμε σε μια απολύτως ρεαλιστική αντιμετώπιση της Τουρκίας, το οποίο και συμβαίνει. Έχουμε την Ισπανία, τον κύριο Σάντσεθ, που όλο πέφτει και δεν πέφτει. Για να τελειώνουμε με αυτόν τον κύριο, ο οποίος έχει δώσει τα πάντα στους Τούρκους, προς συμφέρον της χώρας του βεβαίως, αλλά έχει αλλάξει άγρια την εξωτερική πολιτική της πατρίδας του, η οποία αχολογείται εδώ και πολλές δεκαετίες ως προς τις τουρκικές σχέσεις και δεν ήταν υπέρ της Άγγλιας. Έχουμε τη γνωστή Ιταλία, βλέπετε ακριβώς τι κάνει, και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την κίνηση για τα δικά της συμφέροντα μαζί με την Τινησία στο θέμα του τουρκολιβικού.
1: Εδώ να πούμε για τους ακροατές ότι η Ιταλία με την Τινησία έχουν προσφύγει κατά της Λιβύης για το θέμα της ΑΟΣ. Ευκαιρία για μας.
0: Ακριβώς. Υπάρχει τεράστια ευκαιρία. Άρα λοιπόν, όταν σου δίνονται τέτοιες ευκαιρίες, κύριε Καλαγιώτη, πρέπει να τις εκμεταλλεύεσαι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε να περνάνε ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο μάθημα που πήραμε από αυτή την εμφάνιση της κυρίας Κάλλας, που θα μου επιτρέψει να σου πω, ήταν απογοητευτική και να μην πω τη λέξη άθλια, στην Άγγεια, είναι το εξής. Δεν υπάρχουν μόνιμες φιλίες, υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα. Αυτοί είναι Ευρωπαίοι, τους ξέρουμε, δεν πρόκειται να αλλάξουν, όσο και αν εμείς ελπίζουμε ότι κάποιοι εξ αυτών θα ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική. Στο θέμα των συμφερόντων, η κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοιτάει τον εαυτό της. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνει και η Ελλάδα. Πρέπει να κινητοποιηθεί άμεσα, να συσφίξει σχέσεις με τους συμμάχους της, να προσέξει ως κόκκινο οφθαλμό τις κοινότητες που έχει στο εδαφός της όσοι έχουν απομείνει, και να μην δημιουργούμε θέματα και πιθανές περιπλοκές, και από εκεί πέρα ενεργητική διπλωματία, κύριε Καλαγιώτη. ενεργητική διπλωματία. Δεν μπορεί η κυρία Κάλλας να πηγαίνει εξ ονόματος όλων και να λέει αυτά τα οποία λέει. Δεν μπορούν κάποιοι εξ

0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο κατάπτυστος Βέλγος υπουργός Αμήνης, να βγαίνει και να πηγαίνει να προσκυνάει το μαυσολείο του Κεμάλ και να λέει αυτά που είπε για τον Μουσταφά Κεμάλ, και εμείς να κάνουμε ότι παραβρέχει. Πρέπει να υπάρχουν αντιδράσεις.
1: Ο Βέλγος θα να κοιτάει τη χώρα του, η οποία έχει γίνει Βελγιστάν, αλλά τέλος πάντων.
0: Ακριβώς. Και είναι το Μάλεμπεκ και κάποιες συνοικίες των Βεξελών που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα να κυκλοφορήσεις, εάν δεν λύσει συγκεκριμένου χρώματος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω κάποια στιγμή αυτά θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο συζήτηση στην Ελλάδα, γιατί το Βέλγιο πλέον είναι στεναρός υποστήριξης της Άγκυρας σε επίπεδο Βεξελών, και πρέπει να δούμε κάποια στιγμή τι γίνεται στις Βεξέλλες και ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι είναι οι αντίπαλοι μας.
1: Και κυρίως επειδή δεν είναι θέμα φιλίας με την έννοια να δούμε τι κόστος μπορούμε να επιβάλλουμε ή τι αντίμετρα έτσι μπορούμε να επιβάλλουμε σε αυτούς οι οποίοι κτούν τα σφαιροντά τους, και να κράξουμε και εμείς τα δικά μας. Γιατί όταν την επόμενη φορά εμφανιστεί η Κάλλας και πει για τη Ρωσία, θα τους πούμε τι να κάνουμε. Εμείς έχουμε άλλα προβλήματα με την Τουρκία, την οποία σε εκθιάζεις. Αν απειλείται το χωριό σου, η Εστονία, από την Ρωσία, τι να κάνουμε, έτσι είναι η γεωγραφία.
0: Ακριβώς, ο καθένας κοιτάει πλέον τα συμφέροντά του. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι μονίμως το καλό παιδί. Καλά κάνει σε κάποια θέματα και έχει τη συγκεκριμένη θέση, όμως θα πρέπει να παίρνει και κάτι, να παίρνει και ένα όφελος. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να γίνει όπως η γνωστή παροιμία με την Πόντια Εταίρα που αυτοκτόνησαν να μεταφέρει τέλος πλεόνταν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
1: Λοιπόν, και επειδή βλέπω κάποια μηνύματα που λέει τι σε πειράζει εσένα εάν φοράει ο άλλος βάστηκα στην μπλούζα. Ναι, ο καθένας μπορεί να φοράει ό,τι θέλει. Μπορεί να φοράει βάστηκα, μπορεί να φοράει σφυροδρέπανο, να φοράει ό,τι θέλει, τη φωτογραφία του, όποιανού θέλει. Άλλο το θέμα. Ότι αν τη φοράει και λέει ότι κυνηγάει κάποιον έτσι, για να τον σπάσει το ξύλο ή να τον εξοντώσει, εκείνη το θέμα. Ο καθένας, ναι, είμαι κατά της λογοκρισίας, ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας. Εγώ εξάλλου ήμουν εξ αρχής κατά του αντιρατσιστικού νόμου, γιατί θεωρώ ότι ενέχει κινδύνους, τον κίνδυνο να χρησιμοποιείται, να εργαλειοποιείται επιλεκτικά για την καταστολή κάποιων ιδεών και να αφήνει κάποιες άλλες. Άρα δεν αναφέρομαι στο τι φοράει ο καθένας, αλλά στο τι δηλώνει, τι κάνει. Αν εκκρίνουν περιπολίες γιατί ψάχνουν να σπάσουν το ένα στο ξύλο, να εξοντώσουν τον άλλον, σε αυτό αναφέρομαι, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, πίστη σημαίνει σχέση με το Χριστό. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Ειρηναίος στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας για την πρόοδο της τεχνολογίας και την υπαρξιακή μοναξιά του ανθρώπου. Και μαζί, κατόπιν μεγάλη ζήτηση, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες, με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στο Νάμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 91,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τα ενεργειακά, γιατί έχουμε εξέλιξη στην Κύπρο. Τα συζητούσαμε χθες για τη συζήτηση που γίνεται εδώ και τι θα γίνει με τις γεωτρήσεις κλπ. Και αν η έξοδο θα παραμείνει. Θα τα δούμε πάντως. Έχει δρομολογηθεί η πρώτη γεώτρηση στο Ιόνιο. Θα δούμε τι θα γίνει με τα υπόλοιπα. Στην Κύπρο πάντως τα πράγματα προχωρούν. Θεόδωρος Τσακίρης, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων στον ΑΔΜΙΕ, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε θετικές εξελίξεις στην Κύπρο.
1: Ναι, έχουμε μια σειρά από θετικές εξελίξεις, καθώς επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια καθυστερήσεων η αυξανόμενη ζήτηση φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, αλλά και η γενικότερη αστάθεια των Ισραηλινο-Αιγυπτιακών σχέσεων έχει δημιουργήσει συνθήκες μοναδικής ευκαιρίας για την αξιοποίηση πλέον στα κυπριακά κοιτάσματα σε μια λογική και τροφοδοσίας της αιγυπτιακής αγοράς, αλλά και αξιοποίηση των αιγυπτιακών υποδομών που αυτές τη στιγμή εδώ και πολλά χρόνια, τελευταία τουλάχιστον 4-3,5 χρόνια, δεν εξάγουν καθόλου, να αρχίσουν να εξάγουν εγκροποιώντας κυπριακό φυσικό αέριο. Η Κύπρος έχει τους τελευταίους 3 μήνες προχωρήσει σε μια σειρά από πολύ συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες δημιουργούν για πρώτη φορά επιτέλους σαφή κατεύθυνση εμπορικής αξιοποίησης των διαφορετικών κοιτασμάτων, με τρία διαφορετικά πλαίσια συμφωνίας. Με πρώτο αυτό που υπεγράφηκε που αφορά τα τεμάχια, τα ανακαλύψω, τεμάχιο 6, που είναι μαζί η Eni και η Total, η οποία η τελική επενδυτική απόφαση για την οποία αναμένεται να ληφθεί μέσα σε αυτό το έτος, μέσα στο δεύτερο εξάμεινο του 2026, προκειμένου μέσα στο 2028 να ξεκινήσει η παραγωγή και να μπορεί να συνδεθούν οι εξαγωγές αυτές προς την Αίγυπτο, μέσα χρησιμοποιώντας υποδομές ανάλογες οι οποίες λειτουργούν αυτή τη στιγμή εδώ και πάρα πολλά χρόνια για το ΖΟΡ. Το μεγάλο πεδίο αυτό που είχε βρεθεί το 2015 τέθηκε σε παραγωγή το 2019 και η παραγωγή του κορυφώθηκε το 2021-2022. Από εκεί έκτοτε έχει αρχίσει και πέφτει συμπερασύροντας όλη την αιγυπτιακή παραγωγή. Ήπως έχει ξαναγίνει καθαρός εισαγωγέας φυσικού αερίου. Καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου 25% της παραγωγής της πλέον και των αναγκών της εισάγεται από το Ισραήλ σε πολύ μεγάλες ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών της. Και ένα πολύ μικρότερο κομμάτι επιτρεπόταν για να μπορεί να εξαχθεί με τη μορφή LNG. Κάτι το οποίο από το 2020 και μετά, όταν ήσαν πολύ μεγάλες εξαγωγές από το Λεβάεθα και μετά, και οι Ισραηλινές εταιρείες, που είναι πλέον αμερικανικές εταιρείες, με πρώτη και καλύτερη την Chevron, δεν το ανέχονται πλέον. Τότε η πρώτη κίνηση της Κύπρου ήταν να προχωρήσει σε μια συμφωνία εμπορικής αξιοποίησης των κοιτασμάτων που υπάρχουν στο τεμάχιο 6, με το να τα συνδέσει με τις υφιστάμενες υποδομές που υπάρχουν για την εξυπηρέτηση της παραγωγής από το ΖΟΡ και να εξάγουν περίπου 450 με 500 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια την ημέρα στην αιγυπτιακή αγορά, εκ των οποίων περίπου το 80% η ίδια η ΕΝΑΗ, η οποία ελέγχει και το 50% τη υγροποιητική δυναμική, όχι, το 50% των κοιτασμάτων αυτών. Η Eni είναι πολύ σημαντικό ότι ουσιαστικά έχει πιέσει και έχει πετύχει από την αιγυπτιακή κυβέρνηση να διασφαλίσει την άδεια το 80% αυτή τη ποσότητα που σα ανέφερα, που θα αρχίσει να μπαίνει στην πορεία το 28 και μετά, θα εξάγεται. Δηλαδή θα πηγαίνει στην Ταμιέτα, που είναι μια υποδομή που τέθηκε στην Κύπρο το 2006 και έχει μια δυναμικότητα γύρω στα 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα περίπου του χρόνου, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 3-4 χρόνια, δεν λειτουργεί σχεδόν καθόλου. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, επειδή η αιγυπτιακή κυβέρνηση ελέγχει περίπου το ίμιση αυτής της υποδομής, να αξιοποιηθεί, να τεθεί σε λειτουργία.
0: Το άλλο η Eni.
1: Η ίδια η Eni. Οπότε καταλάβει, η Eni παράγει, η Eni εξάγει.
0: Μάλιστα. Άρα από το κυπριακό αέριο θα πηγαίνει το 80% μετά θα επανεξάγεται από την Αίγυπτο.
1: Θα επανεξάγεται με τη μορφή υγροποιημένου φυσικού αέριου προς την Ευρώπη. Οπότε η Κύπρος θα γίνει από το 28 και μετά η πιο πρόσφατη και ίσως και η μόνη, αν δεν κάνω λάθος, η μόνη μαζί με την Νορβηγία εξαγωγός υγροποιημένου φυσικού αέριου χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και του ΝΑΤΟ γενικότερα, για να είμαστε αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Βρετανία δεν εξήγαγε ποτέ, η Νορβηγία έχει πολύ μικρές ποσότητες. Θα είναι η μόνη χώρα το 28 και μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εξαγωγός προπημένου φυσικού αερίου.
0: Πολύ σημαντικό. Τεράστια ανατροπή, έτσι. Τεράστια ανατροπή αυτή.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό με όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει και αυτά τα οποία έχουν γίνει και τις κινήσεις της Τουρκίας του 2020 έφτασε να κάνει γεωτρήσεις ακόμα και σε περιοχές και σε τεμάχια τα οποία είχαν σε γεωτρήσεις που είχε προετοιμασεί ουσιαστικά από την ΕΝΑΗ. Αλλά παρόλα αυτά και επειδή τα κοιτάσματα αυτά είναι σε περιοχές που είναι εκτός των τουρκικών διεκδικήσεων εν μέρη αλλά και διότι κατάλαβε ότι πλέον δεν μπορεί να παρεμποδίσει πολύ πιο όριμες επενδύσεις, οι οποίες είναι εμπορικά αξιοποιήσιμες, γιατί η μεγάλη διαφορά σε σχέση με όλες τις ενέργειες που κάνει η Τουρκία, αλλά και άλλες εταιρείες σε περιοχές που διαφυζητούσαν, είναι πως οτιδήποτε επιχειρεί το να βρεθεί εκεί, είτε κατέληγε σε κενές τρύπες, δηλαδή απετύχανε προγειώτρηση, ή εγκαταλείπεται ως μη οικονομικά βιώσιμο. Πρώτο το γεγονός ότι η Κύπρος θα είναι τυχερή, υπό την άποψη αυτή, ότι τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα υπάρχουν σε περιοχές οι οποίες εν μέρη διεκδικούνται από την Τουρκία, αλλά από την άλλη πλευρά μπορούν να γίνουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης για τις πολυεθνικές εταιρείες ευρωπαϊκές. Άρα η συμφωνία που έγινε με την Αίγυπτο, επειδή θα πάνε στην Αίγυπτο, προστατεύει ουσιαστικά γεωπολιτικά αυτή την εμπορική συμφωνία. Και βεβαίως αυτό είναι η αρχή, από εκεί ξεκινάει, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Υπάρχει μια δεύτερη συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί, έχει ένα εκπαιδό και μερικούς μήνες, τον Ιούνιο, αρχές του Ιουνίου, μαζί με τον Μπαντάουι, ο οποίος τον Υπουργό Πετρελαίων της Αιγύπτου, ο οποίος και το ανακοίνωσε και στη συνάντηση που είχε στη σύνοδο του EMGF που είναι στην Ουάσιγκτον στις αρχές του Ιουνίου, στην οποία και συμμετείχα, όπου εκεί πέρα είναι άλλη μια επανάληψη ότι πλέον μπαίνει σε μια τροχιά εμπορικής εκμετάλλευσης και το κοίτασμα της Αφροδίτης, με την προοπτική να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση μέσα στο 2028, προκειμένου να αρχίσει να υπάρξει παραγωγή και εξαγωγές προς την Αίγυπτο στο 2031. Η διαφορά με το προηγούμενο κοίτασμα, τον Κρόνο, γιατί ο Κρόνος είναι το κοίτασμα το οποίο αναφερόμουν πριν, η CNI και τη Total, είναι πως και τα 700 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια την ημέρα που θα παράγεται από την Αφροδίτη θα κατευθύνονται στην αιγυπτιακή αγορά, στο ιστορικό.
0: Αλλά αυτά δεν επανεξαγόνται, θα πηγαίνουν για εγχώρια κατανάλωση, μάλιστα.
1: Αυτά φαίνεται πως είναι αφιερωμένα στην εγχώρια κατανάλωση για να καλυφθεί το κενό της Αιγύπτου και να αποκτήσει και η Αίγυπτος μια δεύτερη πηγή τροφοδοσίας, πολύ πιο ασφαλής γεωπολιτικά κατά τη δική της οπτική γωνία, σε σχέση με το Ισραήλ. Βεβαίως και σε αυτή την εμπορική συμφωνία, το πεδίο της Αφροδίτης, δεν πρέπει να ξέρουμε το 30%. Τις κοινοπραξίες που το αναρτήσει είναι Ισραηλίδικες εταιρείες. Οπότε και εκεί πέρα υπάρχει Ισραηλίδικη συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε. Το τρίτο πλαίσιο των συμφωνιών είναι αυτό που ανακοινώθηκε προχθές, όπου δεν είναι κάτι το οποίο είναι, πώς να το πω, τόσο όριμο ή τόσο σοβαρό όσο μια σύμφωνη εμπορικής εκμετάλλευσης, σαν και αυτά που αφορούσαν τον Κρόνο ή την Αφροδίτη.
0: Ναι.
1: Αλλά αφορούν κοιτάσματα όπως είναι ο Λάφκος και ο Πίγασος, των οποίων η εμπορική εκμεταλλευσιμότητα επιβεβαιώθηκε μέσα από τη συγκεκριμένη συμφωνία που μονογράφει η Exxon και η Qatar Petroleum, με ό,τι σημασία έχει αυτό,
0: βέβαια,
1: μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία, στη Λευκοσία. Με τη λογική ότι και αυτά τα κοιτάσματα, τα οποία επιβεβαιώνονται συνδυαστικά, ευτυχώς είναι και αυτά πολύ κοντά το ένα με το άλλο, αν και είναι μεσαία και μικρή δυναμικότητα, αλλά είναι κοντά. Άρα σημαίνει πως θα υπάρξει κοινή παραγωγή, όπως ακριβώς θα ισχύσει και στην περίπτωση των κοιτασμάτων στο τεμάχιο 6. Θα τα βρισκόνται στο τεμάχιο 10. Στο νότιο-δυτικό άκρο της Κυπριακής ΑΟΣ, της οριοθετημένης Κυπριακής ΑΟΣ έναντι της Αιγύπτου, τα οποία σε παραγωγή μεταξύ τους αναμένονται περίπου το 2033, χωρίς να είναι ξεκάθαρη αυτή τη στιγμή ποια θα είναι η προτιμητέα εμπορική επιλογή εκμετάλλευση, αν θα κατευθυνθούν στην Αίγυπτο ή αν θα στηρίξουν κάποια μορφή εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αέριου. Αλλά είναι σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου η πρώτη μεγάλη επιτυχία, εμπορική επιτυχία και η έναρξη της διαδικασίας εμπορικής εκμετάλλευσης ουσιαστικά.
0: Άρα μια τριπλή επιτυχία.
1: Ναι, για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά πρώτη επιτυχία και για την Exxon, γιατί η Exxon δεν έχει μεγάλη παρουσία στην περιοχή. Ο μεγαλύτερος παίκτης είναι η Chevron, που έχει τεράστια κοιτάσματα στο Ισραήλ, το Λεβάνθαν, έχει την Αφροδίτη, έχει κάποια παρουσία στην Αίγυπτο. Η Exxon δεν έχει, αλλά η Exxon ξεκινάει τη μεγάλη παρουσία της Ανατολική Μεσόγειο με τα κοιτάσματα της Κύπρου, το Γλάφκο και το Πίγασο, που είναι δύο πολύ σημαντικές ανακαλύψεις. Συνδυαστικά πρέπει να έχουν γύρω στα 8 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια, αρκετά μεγάλο ποσό, αρκετά σημαντικό ποσό, εφόσον επιβεβαιωθεί και με τα επόμενα βήματα τα οποία θα προχωρήσουν. Αλλά το γεγονός ότι η Exxon και η Qatar ταυτόχρονα είναι πλέον εμπορικό εκμεταλλεύσιμα, ξεκινάει τη διαδικασία η οποία θα οδηγήσει μέσα από το Front Engineering Design Study, που είναι η πλήρης μελετητική αποτύπωση του δυνητικού κόστους, σε μια τελική επενδυτική απόφαση, η οποία και θα ξεκαθαρίσει τον τρόπο της εμπορικής εκμεταλλευσιμότητας πριν το 33. Αλλά αυτό είναι πλέον Exxon, Mobil, Chevron, Eni, Total και οι 4-3. Αλλά αυτό είναι πλέον Exxon, Mobil, Chevron, Eni, Total και οι τέσσερις από τις 7

0: ανθρώπων σε πάρα πολλές χώρες ανά το παγκόσμιο.
1: Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε κιόλας γιατί κάνετε μόνο σας ένα λόμπι ολόκληρο το οποίο θα έπρεπε να το κάνουν οι υπηρεσίες, αλλά το κάνετε εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ρωτήσω κάτι και συγχαρητήρια. Το μέγεθος των άλλων κοιτασμάτων, Κρόνος και Αφροδίτη, πόσο είναι?
0: Η Αφροδίτη είναι περίπου στα 4,5 με 5. Ο Κρόνος.
1: 4,5 με 5 τρισεκατομμύρια πόδια.
0: Είναι εκπληκτικά πόδια. Είναι μικρότερα σε σχέση με αυτό. Γύρω στα 4. Και το άλλο είναι ανάλογο τη Αφροδίτη. Τα άλλα δύο μαζί είναι δύο μικρότερα κοιτάσματα. Ο Γλάφκος, ο Κρόνος, με συγχωρείτε. Το οποίο είναι τη τάξη συνδυαστικά των 5 με 6. Είναι μικρότερο τη Αφροδίτη. Συνδυαστικά και τα δύο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε. Για αυτά που λέτε, για αυτά που δεν λέτε και αυτά που ξέρουμε εμείς. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλά.
1: Θεοδόρος Τσακίρης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον ευχαριστούμε και για την εκπομπή και για αυτά που κάνει.

Λοιπόν, αυτά είναι καλά νέα. Είναι πολύ καλά νέα και ελπίζουμε να έχουμε και άλλα πολλά τέτοια και στα δικά μας εδώ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα αθώς για αύριο, 7 με 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γερή και δυνατή όλοι.

Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Βράδυ Τετάρτης, 1η Ιουλίου, καλό μήνα. Συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12, όπου ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας και να συζητάμε. Απόψε δεν έχουμε και θεματική βραδιά και όπως σας έλεγα τις προάλλες, εχθές και τη Δευτέρα, σκέφτομαι μήπως, καθώς μπαίνουμε πλέον στον Ιούλιο και θα είμαστε μαζί ή για ολόκληρο ή για ένα μεγάλο μέρος του Ιουλίου, τουλάχιστον τη θεματική βραδιά της Πέμπτης, τη δεύτερη από τις 2, όπου συζητάμε θέματα εκτός επικαιρότητας και ειδησιογραφίας, να την βάλω λίγο στην άκρη και να την επαναφέρω με το καλό από Σεπτέμβριο, από τη νέα ραδιοφωνική περίοδο. Ως προς τα χθεσινά, για όσους δεν ακούσατε, η θεματική βραδιά είχε να κάνει με την ακρίβεια, με αφορμή τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς, τον ΣΕΒ, την Ένωση Τροφίμων, την Ένωση Σούπερ Μάρκετ, όπου ζήτησαν οι φορείς από την πλευρά τους να σταματήσει η κυβέρνηση, να μην συνεχίσει αυτό το πλαφόν που υπήρχε σε 63 προϊόντα, το οποίο έλυγε ούτως ή άλλως εχθές, 30 Ιουνίου, κάτι το οποίο η κυβέρνηση δέχθηκε και ζήτησε από τους φορείς να διατηρηθούν οι τιμές για Ιούλιο-Αύγουστο σταθερές, να μην αυξηθούν. Και από Σεπτέμβριο το ρεπορτάζ λέει ότι εν όψη και ΔΕΘ, εκεί στις αρχές Σεπτεμβρίου με την έκθεση Θεσσαλονίκης, θα έχουμε και ανακοινώσεις για μειώσεις προϊόντων, μειώσεις τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες. Και με αφορμή τέλος πάντων αυτή τη συνάντηση και το που κατέληξε, είχαμε μια συζήτηση για την ακρίβεια. Την ακρίβεια η οποία αγγίζει, όπως έλεγα και χθες, δεν θα πω όλους για να μην είμαι απόλυτος, σχεδόν όλους. Το μόνο που αλλάζει είναι το πόσο αγγίζει κάποιον. Κάποιον τον αγγίζει λιγότερο επειδή έχει καλύτερο εισόδημα, αλλά ακόμα και αυτόν τον αγγίζει. Βλέπει και αυτός πως έχει αυξηθεί το κόστος για διάφορα πράγματα που αγοράζει σε σχέση με πριν από κάποια χρόνια. Και κάποιους άλλους που είναι ακόμα πιο περιορισμένο το εισόδημά τους, τους αγγίζει πολύ περισσότερο. Ένας από τους λόγους είναι ότι η ακρίβεια οφείλεται και στους έμεσους φόρους, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, το 24% ΦΠΑ, και όπως ξέρουμε από στοιχειώδη απλή οικονομία, οικιακή οικονομία, οι έμεσοι φόροι είναι οι πιο άδικοι, διότι πληρώνουν το ίδιο ποσοστό ανεξάρτητα από το οικονομικό εισόδημα. Κάποιος που παίρνει 1.000 και κάποιος που παίρνει 50.000, το ίδιο ποσοστό ΦΠΑ πληρώνει. Ο πιο δίκαιος φόρος είναι ο άμεσος, αυτός που πηγαίνει και φορολογεί το εισόδημα κάποιου. Οι χώρες έχουν ένα μείγμα άμεσων-έμεσων φόρων, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν φορολογικά έσοδα. Το ζητούμενο είναι να είναι το δείγμα αυτό ισορροπημένο και δίκαιο. Διάφορες μελέτες λένε ότι στην Ελλάδα είναι περισσότερο από όσο θα έπρεπε, είναι περισσότερα από όσα θα έπρεπε τα έσοδα από έμεσους φόρους στην Ελλάδα. Άρα από όχι δίκαιους φόρους. Όσοι λοιπόν ακούσατε και δεν προλάβατε χθες, μπορείτε και σήμερα να μιλήσετε για την ακρίβεια. Όσοι δεν ακούσατε και ενημερωθήκατε τώρα, βεβαίως μπορείτε αν θέλετε να σχολιάσετε. Κατά τα λοιπά, σε λιγάκι θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Χάντζησαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή, τον οποίον φιλοξενούμε κάθε Τετάρτη, λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής.

0: Οι συντελεστές για απόψε στο ανεμολόγιο είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Τηλεφωνικός αριθμός για να δηλώσετε συμμετοχή 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80, και περιμένω και ερωτήματα που έχετε για τον κύριο Χάτζη Σαλάτα. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να μπορέσει να απαντήσει, να διευκρινίσει τα ερωτήματα, παρακαλώ μέσω email στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Πάμε λοιπόν να τον καλησπερίσουμε. Γεια σας κύριε Χατζή Σαλάτα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίδη, καλησπέρα σε όλους. Δύσκολη μέρα η σημερινή με τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης και τα γεγονότα που έγιναν στα Πετράλωνα με την πολυκατοικία. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή δεν είναι η Ελλάδα που θέλουμε, δεν είναι η Ελλάδα που θέλουμε, με τα παιδιά μας θα τις δώσουμε αύριο. Είναι γεγονότα τα οποία αμαυρώνουν την εικόνα μας, και ειδικά στη Θεσσαλονίκη που υπάρχει και θύμα πλέον.
0: Έτσι ακριβώς, και θα το κουβεντιάσουμε και πολύ αναλυτικά μετά με τους ακροατές. Πόσο υπόλοιπο Ιουλίου θα είστε σε εργασία? Εμείς μέχρι πότε περίπου θα τα λέμε? Πότε ξεκινάνε οι άδειες? Πότε φεύγετε έτσι λίγο για καλοκαίρι, από Αύγουστο?
1: Και τα λοιπά, αλλά θα συνεννοηθούμε ότι όσο όταν είστε εσείς πίσω από το μικρόφωνο, με κοιτάζω έτσι και σε διακοπές να είμαι.
0: Καλώς, όχι, εντάξει, αλίμονο. Θα μιλήσουμε εμείς εκτός αέρα και θα το συνεννοηθούμε. Πάμε με την επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας αυτής της εβδομάδας, και ένα θέμα που ενδιαφέρει αρκετό κόσμο. Γενικώς τα θέματα οικονομίας ενδιαφέρουν όλους, κάθε κατηγορία και διαφορετικούς. Είναι οι δωρεές και οι γονικές παροχές, που όπως με ενημερώνετε εδώ, υπάρχουν περιπτώσεις που βάζουν σε μπελάδες τους φορολογούμενους, και είναι ήδη 1080 υποθέσεις τις οποίες ελέγχει η ΑΔΕ.
1: Σωστά. Και σήμερα στο διαδίκτυο είδαμε περίπτωση που επιβλήθηκε ένα πολύ υψηλό πρόστιμο από την ΑΔΕ, γιατί υπήρχε μία μεταφορά χρήματος από την κόρη προς τον πατέρα, που φυσικά είναι αφορολόγητο γιατί είναι σε πρώτο βαθμό συγγένειας, αλλά διαπιστώθηκε ότι η κόρη δεν είχε εισοδήματα και τα είχε ο γαμπρός. Άρα στην ουσία ήταν ο γαμπρός στον πατέρα, και εκεί λοιπόν επιβλήθηκε πρόστιμο μετά. Η ΑΔΕ ψάχνει διάφορες περιπτώσεις όπου δεν τηρείται ο νόμος. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει η δωρεά γονική παροχή με αφορολόγητο 800.000 ευρώ στους πρώτους βαθμούς συγγένειας, δηλαδή μεταξύ γονέων, παιδιών και γονέων, μεταξύ παππούδων, εγγονών και παππούδων και μεταξύ των συζύγων. Μπορούμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις να δίνουμε χρήματα υποτύπου δωρεάς, να το δηλώνουμε φυσικά στην ΑΔΕ, και αυτό να είναι αφορολόγητο για κάθε τέκνο, για κάθε εγγόνη, για κάθε σύζυγο. 800.000 ευρώ λοιπόν για την κάθε περίπτωση. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι πάρα πολλοί δεν χρησιμοποιούν το μοναδικό τρόπο που επιτρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο, που είναι η κίνηση μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
0: Ναι.
1: Αν εγώ πάω και βάλω μετρητά χρήματα σε ένα τραπεζικό λογαριασμό του παιδιού μου, παραδείγματος χάρη, δεν θεωρείται δωρεά που καλύπτεται από το φορολόγητο και φορολογούμε. Θα πρέπει λοιπόν να γίνονται κινήσεις μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Μπορώ φυσικά τα χρήματα τα οποία έχω βγάλει νόμιμα να μην τα έχω στην τράπεζα και να τα έχω στο σπίτι μου, για τους δικούς μου λόγους. Θα πρέπει να τα καταθέσω στο δικό μου τραπεζικό λογαριασμό και μετά πλέον να τα μεταφέρω στο παιδί μου. Μία περίπτωση είναι αυτή, ότι πρέπει απαραίτητα να γίνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Μία δεύτερη περίπτωση είναι, και εδώ τρέψτε μου να πω, ένα παραλογισμός του νόμου. Δεν μπορούν αδέλφια μεταξύ τους να εμπίπτουν στις διατάξεις για το φορολόγητο, παρόλο που είναι πρώτου βαθμού συγγένειες. Και τι κάνουν πάρα πολλά αδέλφια μεταξύ τους? Θέλει ο ένας αδερφός να δώσει χρήματα στον άλλον, γιατί στον έναν τα έφερε καλύτερα η ζωή. Επειδή λοιπόν απαγορεύεται τη διαδικασία η ΑΔΕ, το ένα το παιδί που έχει τα χρήματα κάνει δωρεά στο γονέα, αφορολόγητη, και ο γονέας την κάνει δωρεά στο άλλο το παιδί, πάλι αφορολόγητη. Δηλαδή γίνεται μια τριγωνική στην ουσία συναλλαγή. Εδώ λοιπόν η ΑΔΕ έρχεται, επεμβαίνει και λέει ότι αυτό δεν είναι νόμιμο, και ειδικά αν δεν έχει μεσολαβήσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν κοιτάζει η ΑΔΕ να δει τι γίνεται, ώστε τα 800.000 ευρώ που είναι το αφορολόγητο να καλύπτεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεύτερη περίπτωση που εξετάζει η ΑΔΕ είναι κινήσεις μεταφοράς μεταξύ κοινών τραπεζικών λογαριασμών. Είμαι συνδικαιούχος σε ένα τραπεζικό λογαριασμό και μεταφέρω χρήματα από το κοινό τραπεζικό λογαριασμό στον δικό μου τον ατομικό και αγοράζω πράγματα, προϊόντα, υπηρεσίες, οτιδήποτε. Εάν δεν έχω εισφέρει στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό, τότε πλέον δεν έχω το δικαίωμα να μεταφέρω τα χρήματα στο δικό μου. Έρχεται η ΑΔΕ και κοιτάζει αν όντως έχω εισφέρει σε αυτό το λογαριασμό και αν έχω το δικαίωμα κομμάτι του λογαριασμού του κοινού να το μεταφέρω στο δικό μου προσωπικό λογαριασμό. Διευκρινίστηκε επίσης και τι γίνεται με τα παιδιά. Το παιδί μας σπουδάζει και είναι φοιτητής ή φοιτήτρια.
0: Ναι.
1: Είναι προστατευόμενο τέκνο. Και του δίνουμε ορισμένα χρήματα το μήνα. Για τα προσωπικά του έξοδα, για τα έξοδα διαβίωσης κτλ. Εδώ λοιπόν αυτή η κάλυψη των μικροεξόδων από τη στιγμή που είναι προστατευόμενο τέκνο ή φοιτητής ή φοιτήτρια έως 25 ετών δεν υφίσταται στην υποχρέωση υποβολή σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του My Property της ΑΔΕ για δήλωση δωρεάς, αλλά είναι μια διαδικασία που κάνουμε προς το παιδί μας που είναι προστατευόμενο. Άρα εδώ δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Οι φόροι που επιβάλλονται σε περίπτωση που δεν πάμε στη διαδικασία του αφορολόγητου είναι 10% για πρώτη κατηγορία συγγενείς, γονείς, παιδιά και γονείς, δηλαδή ο γονέας στο παιδί και το παιδί στο γονέα, οι παππούδες στα εγγόνια και τα εγγόνια στους παππούδες καθώς και οι σύζυγοι, αυτοί δηλαδή που εμπίπτουν στα 800 χιλιάρια το φορολόγητο, αν δεν είναι σύνομοι στη διαδικασία πληρώνουν 10% φόρο, 20% φόρο πληρώνουν η β' κατηγορία συγγενείς, δηλαδή τα αδέλφια μεταξύ τους, θείοι, ανήψια και πάλι θείοι, οι πατριοί και οι μητριές, προπαππούδες και προγιαγιάδες. Εδώ μπαίνουμε στο 20%, γιατί είπαμε προηγουμένως τα αδέλφια μεταξύ τους, προκειμένου να γλιτώσουν το 20%, κάναμε την τριγανική συναλλαγή που είπαμε προηγουμένως. Και αν υπάρχει δωρεά μεταξύ συγγενών ή φίλων, εκεί πλέον η φορολόγηση πάει στο 40%.
0: Πάμε σε επόμενο θέμα. Αρκετός κόσμος είναι νοικιαστής και αντίστοιχα ιδιοκτήτες. Σε ποιες περιπτώσεις είναι ένα θέμα που κάποιες φορές το λύνουν με ωραίο τρόπο και με συζήτηση, άλλες φορές προκαλεί εντάσεις. Ποιες είναι οι επισκευές που πληρώνει ο ιδιοκτήτης και ποιες ο ενοικιαστής σε μια κατοικία που νοικιάζει η κυρία Χατζησαλάτα?
1: Υπάρχει ένας άτυπος νόμος ο οποίος λέει ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πληρώνει τις επισκευές οι οποίες προέκυψαν λόγω χρόνου και λόγω φυσιολογικής φθοράς. Παραδείγματος χάρη, είμαι σε ένα σπίτι που έχει μια συγκεκριμένη παλαιότητα, το νοικιάζω, είμαι ενοικιαστής, αλλά κάποια στιγμή μια σωλήνα σπάει και δημιουργεί πρόβλημα με τα υδραυλικά ή τα ηλεκτρολογικά αντίστοιχα. Και είναι θέμα φθοράς λόγω χρόνου. Εκεί λοιπόν αυτά τα καλύπτει ο ιδιοκτήτης. Επίσης ο ιδιοκτήτης καλύπτει τις δαπάνες για ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου. Όπως επίσης καλύπτει και τις δαπάνες που έχουν να κάνουν, αν είναι παραδείγματος χάρη σε μια πολυκατοικία. Γίνεται αναβάθμιση της πολυκατοικίας, τη βάφουνε, φτιάχνουν περιβάλλοντα χώρο ή οτιδήποτε και αναβαθμίζεται το ακίνητο. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα έξοδα αυτά τα επιβαρύνεται ο ιδιοκτήτης. Επίσης ο ιδιοκτήτης επιβαρύνει τους δημοτικούς φόρους που εισπράττουν μέσω λογαριασμού ρεύματος και μάλιστα από του χρόνου που θα είναι ξεχωριστός λογαριασμός, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Το πρόβλημα είναι τώρα που εντάσσονται αυτοί οι φόροι μέσα στο λογαριασμό.
0: Είναι γιατί ποιο ιδιοκτήτη. Όλοι οι νοικιαστές πληρώνουν και τα δημοτικά τέλη. Δυστυχώς.
1: Σωστά.
0: Οπότε αυτό ευτυχώς ξεκαθαρίζει.
1: Σωστά. Ο δε νοικιαστής πληρώνει τις μικρές επισκευές που σχετίζονται με την καθημερινή χρήση. Παραδείγματος χάρη, έσπασε ένας διακόπτης ρεύματος ή μια μπρίζα. Ή μικροφθορές οι οποίες ευθυνόμαστε όμως εμείς από κακή χρήση. Εκεί αυτά τα επομίζεται ο ενοικιαστής. Και προσοχή μεγάλη εδώ, ο ενοικιαστής επομίζεται και τις βλάβες οι οποίες υπάρχουν στο ακίνητο. Που ναι, μεν κανονικά θα έπρεπε να τις πληρώσει ο ιδιοκτήτης, αλλά δεν τον έχει ενημερώσει. Δηλαδή, γίνεται μια ζημιά στα υδραυλικά του σπιτιού, εγώ, ο νοικιαστής, φωνάζω ένα υδραυλικό και τα φτιάχνω και λέω στον ιδιοκτήτη μετά, έχω πληρώσει αυτά τα χρήματα. Εκεί πλέον ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να μην αναγνωρίσει τη δαπάνη, γιατί θα έπρεπε να τον είχαν ενημερώσει ότι υπάρχει συγκεκριμένη ζημιά και ο ιδιοκτήτης μπορεί να έχει επιλέξει το δικό του υδραυλικό ή με διαφορετική τιμή. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε λοιπόν αυτή την επισκευή που είναι σε πάγια ζημιές λόγω χρόνων επάνω στον ιδιοκτήτη. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, χωρίς να υπάρχει νομικό πλαίσιο, αλλά έτσι τηρείται, έτσι είναι στην αγορά και έτσι υπάρχει αυτή η συμφωνία κυρίων μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη.
0: Και πάλι όμως χωρίς να υπάρχει το κατάλληλο νομικό.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Οπότε εκεί μπλέχουν λίγο. σε περίπτωση, πάντως είναι πολύ πιο δίκαιο, επειδή είμαι σίγουρος ότι σχεδόν κανένας ιδιοκτήτης δεν λέει στον ενοικιαστή του το λογαριασμό του ρεύματος μην πληρώσει στα δημοτικά τέλη, θα τα πληρώσω εγώ, αλλά τα επιβαρύνει τον ενοικιαστή. Τώρα που φεύγουν και θα είναι ξεχωριστά, είναι πολύ πιο δίκαιο.
1: Βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα. Όπως είναι πολύ παράλογο το να εισπράττει ο Δήμος μέσω της πιεστικής διαδικασίας του λογαριασμού ρεύματος. Αν δεν τα πληρώσω, μου κόβεται το ρεύμα. Οπότε αναγκαστικά πληρώνω το ρεύμα γιατί δεν έχω δικαίωμα διαχωρισμού. Πληρώνω λοιπόν το ρεύμα και πληρώνω αναγκαστικά και τα δημοτικά τέλη. Τώρα πλέον διαχωρίζονται μεταξύ τους και δίκαιο είναι αυτό. Ας βρει ο Δήμος τρόπους να εισπράττει τα δημοτικά τέλη που καλά είναι να τα εισπράττει γιατί είναι τα αποδοτικά.
0: Δεν δημιουργούν όμως, δεν δημιουργεί απουσία νομικού πλαισίου διαφωνίες και πώς διευθετούνται αν είναι κάτι άτυπο? Μπλέκουν μετά και στα δικαστήρια, δηλαδή ο ένας με τον άλλον για, και άντε να βγάλεις άκρη.
1: Ήτανε μικροποσά έως τώρα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έμπαινε κανείς στη διαδικασία να διεκδικήσει από τον ιδιοκτήτη ότι σπληρώνει το δημοτικό φόρο, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, ναι, όχι μόνο για το δημοτικό φόρο. Αυτά με, επειδή είπατε ότι υπάρχει μια συμφωνία κυρίων, ένας άτυπος νόμος, αλλά δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο.
1: Όσον αφορά τις ζημιές εννοείται.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπλέκουν σε δικαστήρια, δηλαδή.
1: Επειδή συνήθως είναι μικροζημιές,
0: τις
1: μεγάλες καταλαβαίνει ότι πρέπει να τις πληρώσει μόνος του.
0: Δηλαδή,
1: έχω ένα σπίτι και παθαίνει μια βλάβη ο ηλιακός θερμοσύφωνας.
0: Ναι.
1: Μα δεν το υπομειστεί ο ηλιακός αυτό, γιατί ο ηλιακός μπορεί του χρόνου να φύγει και θα μείνει ο ηλιακός στον ιδιοκτήτη.
0: Και αν αρχίσει ο ιδιοκτήτης, μα μου, δικό σου, εσύ μένεις, εσύ τον χάλασες κτλ. Μετά πάνε στα δικαστήρια.
1: Μετά πλέον, ναι.
0: Σημαντικότερο
1: από να υπάρχει μια καλή χημεία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Κανείς ιδιοκτήτης δεν θέλει ένας καλός ενοικιαστής να δημιουργεί προβλήματα, όπως και κανείς ενοικιαστής δεν θέλει ένας καλός ιδιοκτήτης να χαλάσει την καρδιά του μεταξύ τους. Υπάρχει χρυσή τομή, αρκεί να υπάρχει η διάθεση.
0: Ωραία. Τώρα, πάμε στο επόμενο θέμα μας, το οποίο έχει να κάνει με τις ρευματοκλοπές, οι οποίες τελικά καταλήγουν στο να πληρώνονται από τους συνεπείς καταναλωτές.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς, οι συνεπείς πολίτες πληρώνουν τις ρευματοκλοπές. Και δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο ένας καταναλωτής πληρώνει κανονικά το ρεύμα το οποίο καταναλώνει, να επομιστεί και τα βάρη αυτού ο οποίος κλέβει το ρεύμα ή του δικτύου που δεν είναι σε θέση να διαφυλάξει το ρεύμα. Δεν είμαι υποχρεωμένος να πληρώνω εγώ τις ρευματοκλοπές της απόλυτης δικτύου. Αυτά είναι υποχρεωμένη η εταιρεία η οποία μου παρέχει την ενέργεια, θα το κάνει η ίδια. Το κόστος των ρευματοκλοπών υπολογίζεται σε 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, που αυτό σημαίνει 60 ευρώ κατά μέσο όρο για κάθε καταναλωτή. Εξετάζει ο ΔΔΕ ορισμένα μέτρα, δηλαδή εντατικοποίηση των ελέγχων, σύντμηση προθεσμιών για ενστάσεις και επανελέγχους, αντικατάσταση παλαιών μετρητών με έξυπνους μετρητές για πιο γρήγορους ρυθμούς, αλλά και στη φοροδιαφυγή ακόμα όπως τώρα και στη θεματοκλοπή, πάντα υπάρχουν μεγανόπλωρα σχέδια για εντατικοποίηση των ελέγχων. Μέχρι να γίνει το αποτέλεσμα, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο νοικιαστής δυστυχώς μέσω του λογαριασμού ρεύματος πληρώνει και αυτασπασμένα ή τις αδυναμίες του ΔΔΕ. Τα ποσοστά ρευματοκλοπών επί του συνόλου της ενέργειας είναι 1,1 το 2012 και το 2013, ανεβήκαμε στο 4,5 το 2017-2019, δηλαδή τετραπλασιάστηκε η ρευματοκλοπή, 5,6 την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, 5,1 το 24 και 5% όσον αφορά το 2025. Πάρα πολύ υψηλό. Οι ρευματοκλοπές και οι απώλειες δικτύου 10,8 το 24, 10,4 το 25 και ο στόχος για το 2026 με τους έξυπνους μετρητές με την διαδικασία της εντατικοποίησης των ελέγχων, ο στόχος είναι 10%.
0: Ρωτάει ένας ακροατής αν έχετε υπόψη σας, εφόσον αν προβλέπετε λογιστικός προσδιορισμός ενοικίου. Έχετε κάποια εικόνα?
1: Όχι. Το ενοίκιο διαπραγματεύεται ελεύθερα. Μάλιστα. Εκεί που υπάρχει προσδιορισμός λογιστικός του ενοικίου, είναι στη δωρεάν παραχώρηση πέρα του τέκνου. Στο παιδί μου μπορώ να κάνω μια δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου. Αν το ακίνητό μου το παραχωρήσω δωρεάν στον κύριο Λαβίδη, παραδείγματος χάρη, εκεί πλέον υπάρχει ένα τεκμαρτό μίσθωμα που είναι το 3% της αντικειμενικής αξίας.
0: Μάλιστα. Κυρία Ελένη λέει, γιατί πρέπει να πληρώνει την αποκομιδή σκουπιδιών του ενοικιαστή ο ιδιοκτήτης, Αυτό δεν το λέω για να απαντήσετε εσείς. Το μεταφέρω απλώς ότι είναι και ένα μήνυμα που έχει μια ένσταση. Και έχω αφήσει για το κλείσιμο δύο θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τη χθεσινή θεματική εδώ στην εκπομπή, την ακρίβεια. Με τα στοιχεία λοιπόν που μου έχετε στείλει εδώ, ξεκινάμε με τα στοιχεία και την έρευνα που δείχνει ότι η πρωτεύουσα της χώρας μας, η Αθήνα, είναι η τρίτη πιο ακριβή πρωτεύουσα της Ευρώπης σε σύνολο 37 ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Τι δείχνουν τα στοιχεία?
1: Σωστά. Εδώ τι έχει κάνει λοιπόν η έρευνα? Έχει πάρει τα ενίκια τα οποία πληρώνονται και έξοδο το οποίο έχει ένας πολίτης σε σχέση όμως με το βασικό του μισθό. Εδώ τι μισθό παίρνει? Γιατί άλλη αγοραστική αξία, άλλο το ευρώ το ενιαίο τη χώρα μας, άλλο το ευρώ του Ολλανδού ή του Βέλγου. Υπολόγισε λοιπόν τα βασικά μηνιαία έξοδα για φαγητό, για στέγαση, για μεταφορές, προσωπική φροντίδα, ψυχαγωγία κτλ. Και έκανε μια αντεπαραβολή με τους μέσους μισθούς. Το αποτέλεσμα της έρευνας είναι για άγαμο στις χειρότερες θέσεις η Βαρσοβία με 127,4%. Δηλαδή θέλω 127 ευρώ για το μήνα μου και παίρνω 100. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα έλλειμμα 27,4. Στη δεύτερη θέση τα Τύρανα με 121,6 και μετά τα Τύρανα η χώρα μας, η Αθήνα μας, με 113%. Μετά από εμάς είναι η Λισαβόνα με 105 και το Κιρσινάου της Μολδαβίας με 104,1. Τις καλύτερες επιδόσεις σε αυτή την έρευνα σε έχει το Λουξεμβούργο με 40,2, δηλαδή από τα 100 ευρώ που παίρνω μισθό χαλάω τα 40, τα υπόλοιπα 60 τα έχω για αυτοδιαχείριση. Η Βέρνη με 40,6, Βρυξέλλες 49,6, Ελσίνκι 50,1 και Κοπενχάγη 54,7%. Και επαναλαμβάνω, η Αθήνα μας στην τρίτη θέση με 113%. Αυτό που έλεγε η ΑΕΜΗ στην Οταρά, δεν φτάνουν τα μισθά. Και αντίστοιχα αποτελέσματα είναι και για την οικογένεια με τα δύο παιδιά. Γιατί μίλησαν προηγουμένως για τον άγαμο.
0: Μάλιστα. Και το τελευταίο θέμα, πάλι με την ακρίβεια, επίσης τα επίτηδες τα άφησα για να κλείσουμε με αυτά, τα οποία είναι τα στοιχεία για την κάλυψη των ημερήσιων αναγκών, φαντάζομαι πάλι από τον βασικό μισθό, και πόσο δεν καλύπτει ο βασικός ο μισθός την κάλυψη αυτών των αναγκών. Για πείτε μας όμως εσείς πιο αναλυτικά.
1: Υπάρχει μία έρευνα όσον αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα από τη ΓΕΣΕΒΕ. 1.200 ευρώ μεικτά λαμβάνει το 76,8% των εργαζομένων, τα 3 τέταρτα δηλαδή στην ουσία. 569,84 ευρώ είναι τα μεικτά που παίρνουν οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση. Αυτά τα χρήματα που παίρνει ένας εργαζόμενος καλύπτει τις βασικές του ανάγκες για 18 ημέρες. Άρα λοιπόν υπολείπονται άλλες 12 ημέρες που δεν θα έχει στην ουσία εισόδημα. Η συρρήκνωση των μηνιαίων αποδοχών, εδώ με στοιχεία της ΕΝΙΠΕΚ, 1.363 μεικτά ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2025, αυτά μεταφράζονται σε 1.087 καθαρά το μήνα. Το 2024 ήταν 1.342 μεικτά ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή έχουμε 1,6% ονομαστική αύξηση, όταν ο πληθωρισμός είναι 2,9.
0: Ναι.
1: Αν κάνουμε την αφαίρεση, σημαίνει ότι 1,3% είναι η συρρήκνωση της πραγματικής αξίας του εισοδήματος. Και όταν μιλάμε για πληθωρισμό, κύριε Λαβίθη, της τάξεως του 2,9, αυτός είναι ο δομικός πληθωρισμός, δεν έχει καμία σχέση με τον πληθωρισμό του σούπερ μάρκετ και της καθημερινότητάς μας. Οπότε καταλαβαίνετε, εκεί τα νούμερα είναι ακόμα χειρότερα. Στοιχεία για τη σύνταξη από το σύστημα Ήλιος για το Μάιο του 2026. Η μέση ακύρια σύνταξη για 2,5 περίπου εκατομμύρια συνταξιούχους είναι 865 μεικτά, που σημαίνει 813 ευρώ καθαρά. Το 34,9% των συνταξιούχων λαμβάνουν σύνταξη έως 700 ευρώ μεικτά και το 16,3% λαμβάνει σύνταξη που δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ μεικτά. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να στηρίξουν το άτομό τους ή την οικογένειά τους? 45,7 υπολείπονται συντάξεις του δημόσιου τομέα σε σχέση με το δημοτικού. Άρα λοιπόν ο συνταξιούχος του δημόσιου τομέα παίρνει υψηλότερη σύνταξη από ό,τι όταν ήταν ο συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα. Αλλά στον εργασιακό βίο ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα παίρνει πολύ υψηλότερο μισθό από ότι ο εργαζόμενος του δημόσιου τομέα που δεν έχει 13ο και 14η σύνταξη.
0: Βέβαια.
1: Και οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ είναι 300.000 περίπου, 250.000 ήταν πριν από δύο χρόνια. Οι κύριες αιτίες της αύξησης των εργαζόμενων συνταξιούχων είναι πρώτα απ' όλα η αλλαγή του πλαισίου που δεν έχει περικοπεί 30% τη σύνταξή σου. Ό,τι έπαιρνε, παίρνει, αλλά έχει αυξημένο επασφάλιστρο την ώρα που εργάζεσαι. Είναι η ανάγκη αναπλήρωση εισοδήματος, γιατί πέρα από το εισόδημα το οποίο έχει το καθημερινό, το εβδομαδιαίο, το μηνιαίο, όταν αποφασίσει πλέον και διακόψει αυτό το επάγγελμα ως συνταξιούχος, έχει και μία αναπλήρωση κατά 0,77% επί των αποδοχών. Αυτό το 0,77% και με τον κύριο Βαρβέρη, το διοικητή του ΕΦΚΑ, σε διάφορες τηλεοπτικές μας εμφανίσεις, είναι ένα αίτημα το οποίο το έχω μεταφέρει, θα πρέπει να κεφαλαιοποιείται κάθε χρόνο. Ένας εργαζόμενος συνταξιούχος, ο οποίος θα πάρει 0,77, που είναι πάρα πολύ μικρό ποσό, αλλά είναι αυτό που αντιστοιχεί στη σύνταξή του, γιατί δεν μην το κάνει κάθε χρόνο ο ΕΦΚΑ και να λέει ότι έχει μια σύνταξη Α, δούλεψε ένα χρόνο, πάρε το 0,77 και να περιμένει μετά από 10 χρόνια να τα κάνει όλα μαζί ο ένα. Πιστεύω ότι είναι μια λογική η οποία στην πλευρά της αποδοτικότητας πρέπει να δοθεί στο συνταξιούχο τον εργαζόμενο. 0,77 εξάλλου είναι, όταν οι ασφαλιστικές εισφορές τις οποίες πληρώνει είναι 3, 4 ή 5 εκατοστάρια το μήνα. Και τέλος, κίνδυνος στόχιας και κοινωνικού αποκλεισμού για το 2025 στοιχεία της Ελστάτ αφορά το 27,5% του πληθυσμού της χώρας μας. Δηλαδή 2,8 εκατομμύρια πολίτες φλετάρουν με τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Και η αγοραστική μας δύναμη, εδώ βάσει της Eurostat, είμαστε στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ μας είναι δίπλα μας και η Βουλγαρία και υπολείπονται 32% η αγοραστική μας δύναμη του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Δηλαδή 32% στην ουσία είναι πιο αδύναμο το ευρώ της χώρας μας σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης.
0: Πολύ χαρακτηριστικά. Κύριε Χατζησαλάτα μου, σας ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και μιλάμε οι δυο μας για το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Να είστε καλά.
1: Να είστε πάντα καλά.
0: Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος αναλυτής. Τον φιλοξενούμε κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη. Μας ενημερώνει για επικαιρότητα σε θέματα οικονομίας. Απαντάει και σε ερωτήματά σας. Κυρίως όμως ενημερώνει για οικονομικά ζητήματα. Τα στοιχεία τα ακούσατε. Πολύ χαρακτηριστικά και έρχονται να ταιριάξουν, γι' αυτό και τα άφησα για το κλείσιμο με την χθεσινή μας θεματική βραδιά για το θέμα της ακρίβειας. Επιμένω να λέω ότι σχεδόν όλους, δεν λέω όλους για να μην είμαι απόλυτος, τους αγγίζει, η μόνη διαφορά είναι αν κάποιος τους αγγίζει περισσότερο ή κάποιος λιγότερο. Τώρα, όπως συζητήσαμε και χθες, το αφήνει η κυβέρνηση επίτηδες, διότι ενδιαφέρεται για τους μακροοικονομικούς δείκτες. Οπότε το ΦΠΑ προσφέρει ικανοποιητικούς μακροοικονομικούς δείκτες προς δανειστές, για το χρέος, για τα πρωτογενή πλεονάσματα και ούτω καθεξής. Ή το κάνει επειδή δεν μπορεί, δεν θέλει και δεν μπορεί να λύσει τις δομικές παθογένειες, όπως είναι τα ολιγοπόλια που υπάρχουν, που είναι λίγες εταιρείες, μεγάλες, στους τομείς της ενέργειας, των τροφίμων, των τηλεπικοινωνιών. Είναι λοιπόν μια συνειδητή επιλογή για οικονομικούς λόγους ή είναι ανικανότητα να βάλω μια τάξη επειδή είναι πολύ ισχυρά τα συμφέροντα. Δεν ξέρω πώς απαντάει ο καθένας και δεν ξέρω πόσο επηρεάζει την κρίση του εν ώψη των επόμενων εκλογών. Οι άνθρωποι έχουμε πολλά και διαφορετικά κριτήρια για το πώς ψηφίζουμε. Κάποια είναι πιο πολιτικά, κάποια λιγότερο, κάποια και καθόλου. Αλλά υποθέτω ότι τα θέματα της οικονομίας είναι ένα από τα πιο βασικά κριτήρια, διότι έχουμε αρκετά, όχι μόνο ένα. Πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, στη συνέχεια στις διαφημίσεις μας, το παρατέταρτο της ώρας, και μετά ανοίξουμε σιγά σιγά και τις τηλεφωνικές μας γραμμές, ήδη έχετε καλέσει αρκετοί ακροατές, να ξεκινήσω λέγοντας τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Βασίλη Λεβέντη, του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του ο γιος του, ο Μάριος Γεωργιάδης. Για να είμαι ειλικρινής, νόμιζα ότι ήταν μεγαλύτερος σε ηλικία ο Λεβέντης. Ίσως επειδή αυτή η διαφορά όταν είσαι μικρός τα 20 και τα 30 χρόνια σου φαίνονται πολύ πολύ μεγάλη απόσταση, ενώ όσο μεγαλώνεις μικραίνει. Νόμιζα ότι ήταν μεγαλύτερης ηλικίας. Σχετικά μικρός στα 75 του. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους οικείους, στους φίλους, στους συγγενείς. Όπως επίσης, ειλικρινή συλληπιτήρια στο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τη κυρία Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της λόγω των εμπριστικών επιθέσεων που είχαμε χθες στη Θεσσαλονίκη σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες εμπριστικές επιθέσεις αποδείχθηκαν δολοφονικές και παίρνουν άλλη διάσταση και έχει εμπλακεί η αντιτρομοκρατική. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα νοσηλευόταν εδώ και ώρες διασωληνωμένη. Ήταν εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή της, βαριά και πολλαπλά εγκάβματα. Νοσηλευόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς δεν άντεξε και έφυγε από τη ζωή.

Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα είχε πολιτευθεί με την Νέα Δημοκρατία. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 4:20 και ήταν μια τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε τρία σπίτια στελεχών του κυβερνώντος κόμματος στις περιοχές Τούμπα και Ανάληψη. Ο ένας μηχανισμός τοποθετήθηκε στη διασταύρωση των οδών Γραβιάς και Κίμωνος Βόγα στην περιοχή Ανάληψης, όπου εκεί διαμένει στην πιλωτή της πολυκατοικίας εκδηλώθηκε η εμπριστική επίθεση, που διαμένει η κυρία Νέστορα, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης είχαμε τους μηχανισμούς σε πολυκατοικίες εμπριστικούς που διαμένουν ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς, και ο πρώην βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, Σάβας Αναστασιάδης. Καταστράφηκαν και οχήματα των ενίκων της πολυκατοικίας. Αμέσως σημειώθηκε μετά την έκρηξη, προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά

Ευτυχώς φτάσανε σχετικά γρήγορα στο σημείο από την πυροσβεστική και από το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, οπότε μπόρεσαν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Δυστυχώς όμως η μητέρα της κυρίας Νέστορα, λόγω των εγκαυμάτων που υπέστη, πιθανότατα και του καπνού, ο καπνός σε αυτές τις περιπτώσεις και η εισπνοή είναι ο μεγάλος κίνδυνος, ο πρώτος μεγάλος κίνδυνος, δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή. Οπότε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και σε εκείνη. Όπως ξέρετε, το θέμα αυτό, και είναι λογικό, έτσι, έχει πάρει πολύ μεγάλη διάσταση, έχει βρέθηκε το πρωί στην περιοχή εκεί και στην Θεσσαλονίκη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα ενημερώσουμε όποτε υπάρχουν οι όποιες εξελίξεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω, την υπόθεση έχει αναλάβει πλέον να χειριστεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Στην ιστοσελίδα παραπολιτικά.gr μπορείτε να διαβάσετε πάρα πολύ αναλυτικά το ρεπορτάζ και για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις και για τις πολιτικές αντιδράσεις και καταδίκες. Αυτονόητο, έτσι, των συμβάντων αυτών. Αυτονόητον ούτως ή άλλως, πόσο μάλλον όταν πέθανε εξαιτίας αυτών και ένας άνθρωπος. Και μπορείτε να διαβάσετε και το ρεπορτάζ για τις έρευνες που διεξάγει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Προφανώς η αντιτρομοκρατική ξεκινάει θεωρώντας ότι τα περιστατικά συνδέονται, έτσι, ότι έχουν γίνει από το ίδιο πρόσωπο ή την ίδια ομάδα προσώπων. Τελικά θα το αλλάξουμε και θα πάμε πρώτα στο διαφημιστικό διάλειμμα λόγω της ώρας, μετά στο τραγούδι και μετά ξεκινάμε με ακρότες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, πίστη σημαίνει σχέση με τον Χριστό. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Ειρηναίος στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας για την πρόοδο της τεχνολογίας και την υπαρξιακή μοναξιά του ανθρώπου. Και μαζί, κατόπιν μεγάλη ζήτηση, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες, με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
7: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Ήρθες κι απόψε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Δεν έχουμε δελτία στο ακριβώς της ώρας εκτάκτως, οπότε η όποια διακοπή στις 10 και στις 11 θα είναι απλώς δευτερολέπτων. Να πέσει το σήμα, το τυπικό που δείχνει ότι αλλάζει η ώρα χρονικά. Οπότε μην ανησυχείτε για τη ροή εννοώ της συζήτησης. Δεν θα σας διακόψει κάποιος να χάσετε τον ιρμό σας, τη σκέψη σας κτλ. Πάμε στον Έμωνα να ξεκινήσουμε μαζί του το απόψινο ανεμολόγιο. Γεια σου Έμωνα.
1: Γεια σου Λαβέθη μου.
0: Καλώς το να.
1: Γεια σου φίλε μου.
0: Γεια σου φίλε μου. Καλό μήνα.
1: Σε ευχαριστούμε για καλό μήνα σε όλη την εκπομπάρα μας και άμεσα να συνταχθώ κι εγώ μαζί σου. Για ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους και στις οικογένειες των προσώπων που ανέφερες. Ειλικρινή συλληπιτήρια. Θυμίζω για τις ανάγκες της παρέμβασης ότι είσαι από τους ελάχιστους με τόσο χώρο και εύρος και χρόνο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θυμάσαι την κωδική ονομασία της απόβασης της Νορμανδίας. Η παγίδα λοιπόν του Θουκυδίδη είναι η έντονη δομική πίεση που προκαλείται όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη δύναμη. Το σύνδρομο της ανερχόμενης δύναμης αναδεικνύει την ενισχυμένη αίσθηση που έχει ο νέο εμφανιζόμενος διεκδικητής, rising challenger, το κείμενο, για τον εαυτό του και τα συμφέροντά του. Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής στο Harvard, η παγίδα του Θουκυδίδη. Δεν θα βρει κανείς πιο παραστατικά εμβλήματα, μας μιλάει ένας άλλος τώρα, της σύγχρονης κουλτούρας του εθνικισμού, από τα κενοτάφια και τα μνημεία του αγνώστου στρατιώτη. Το δημόσιο τελετουργικό δέος που συνοδεύει αυτά τα μνημεία, ακριβώς επειδή είναι είτε σκόπιμα κενά, είτε κανείς δεν γνωρίζει ποιος κοίταται μέσα, δεν συναντάται στο παρελθόν. Μπένεντικτ Άντερσον, καθηγητής στο Κορνέλ, φαντασιακές κοινότητες το βιβλίο. Είναι ηλίου φαϊνότερον πως και οι δύο, καθώς και όλο το υπόλοιπο παρεάκι, Χοσμπάουμ, Γκέλνερ, Φουκουγιάμα, Μίλτον Φρίντμαν, ούτε στην αριθμός, δεν έχουμε χρόνο, είναι εντελώς αγράμματοι. Δεν έχουν καν αγγίξει το εξώφυλλο του Θουκυδίδη. Δεν μιλάμε για το μέσα. Στην πιάτσα, στην λαχαναγορά, θα τους λέγανε θρασίμια, μούφες, παπάτζες και λαμόγια. Αντίθετα όμως, αυτοί κρατάνε έδρες στα υποτιθέμενα καλύτερα πανεπιστήμια της Δύσης. Και αυτό είναι κάτι απίστευτα χαρμόσυνο. Γιατί? Διότι οι δυτικόπληκτοι μαθητές τους, οι δήθεν άριστοι της Δύσης, είναι

ίδιο και χειρότερα ακόμα αγράμματοι με τους δασκάλους τους. Και προφανώς δεν έχουν πάρει χαμπάρι του τι έρχεται. Οι δυνάμεις που έρχονται, οι ανερχόμενες δυνάμεις, δεν είναι νεοεμφανιζόμενοι διεκδικητές κανένας τίτλου, λες και κάνουμε ανάλυση πυγμαχίας. Είναι ιστορικοί πληθυσμοί και χώρες που κατακρεουργήθηκαν από την απεικιοκρατία και έχουν βαθιά μέσα τους την μνήμη του εξευτελισμού και το μίσος για όλα αυτά τα αδίκιωτα εγκλήματα των δυτικών. Κατοχή, εκμετάλλευση, κλοπή, καταστροφή και γενοκτονίες. Σε όλο τον κόσμο, παντού. Όχι συγγνώμη δεν ζητήθηκε. Όχι έστω μια συμβολική κίνηση μετάνοιας, δεν έγινε. Αλλά ακόμη και τώρα νομίζει η Δύση πως είναι ανώτερη πρόνοια να εξουσιάζει τον κόσμο. Overlord. Με πολιτική, οικονομική και πνευματική πραγματικότητα κυριαρχίας, που λέει ο φίλος ο Γιώργος. Πως λοιπόν χαρά και λύτρωση για μας τους απέναντι που κοιμούνται ακόμα στο γλυκό νανούρισμα του διασκοτισμού. Και να πει κανείς, ρε Κωνσταντίνε, πως δεν είχαν τόσα ξυπνητήρια

0: σε καλά έμεινα.
1: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
2: Δευτερόλεπτα, όπως σας είπα, η διακοπή ίσα για να πέσει το τυπικό σήμα της αλλαγής της ώρας. 2 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Τετάρτης, 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το Ανεμολόγιο και είμαστε μαζί καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 12. 3 ώρες τη διάρκεια των οποίων ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να καλείτε και να βγαίνετε στον αέρα όσες όσοι το επιθυμείτε, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Συνεχίζεται το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Είχαμε νωρίτερα την αναμέτρηση Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Δεν είδα τον αγώνα, οπότε δεν έχω προσωπική εικόνα, αλλά προηγήθηκε το Κονγκό κιόλας νωρίς, 0-1. Και η Αγγλία τελικώς κέρδισε 2-1, αλλά από ό,τι είδαμε όχι τον αγώνα, σε κάποια στατιστικά, με κάποιες αλλαγές που έκανε ο προπονητής της, ο Τούχελ, και με τον Χάρι Κέιν να σκοράρει το νικητήριο γκολ στο 86. Δεν ξέρω όμως αν δυσκολεύτηκε όντως η Αγγλία ή αν τους είχε κλείσει μονότερμα 90 λεπτά και κάποια στιγμή κατάφερε το αυτονόητο. Επόμενη αναμέτρηση σε λίγη ώρα στις 11, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, Βέλγιο Σενεγάλη. Ο μικρός μου λέει Σενεγάλη. Αυτά και για το ποδόσφαιρο και το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο δεν ξέρω αν συγκεντρώνει περισσότερο κόσμο που το παρακολουθεί από ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες. Αλλά αν δεν συγκεντρώνει περισσότερους, σίγουρα είναι το μοναδικό αθλητικό γεγονός που μπορεί να κοντράρει, να το πω έτσι, σε προσέλευση, σε κόσμο που το παρακολουθεί, τους Ολυμπιακούς. Ποδόσφαιρο και όχι σόκερ. Τώρα, γιατί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, εκεί που κάποτε στείλαμε τους προγόνους μας και πλέον έχουν φτιάξει δικό του έθνος και μας τη λένε κιόλας. Λες και δεν είναι όλοι απόγονοι Ευρωπαίων, είναι κάτι διαφορετικό, φύτρωσαν. Γιατί έχουν πάρει κάτι το οποίο παίζεται όχι με μπάλα, αλλά με ένα αυγοειδές σχήμα. Και τρέχουν με τα χέρια, δεν το χρησιμοποιούν με τα πόδια, αλλά με τα χέρια το πετάει ένας τον άλλον. Και το έχουν ονομάσει football. Και αυτό που εμείς παίζουμε το λένε σόκερ, δεν έχω ιδέα. Αλλά θα μου πείτε για διάφορα πράγματα που γίνονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε με τη λογική, γιατί όχι και αυτό. Μιχάλης από πλατεία Βικτωρίας. Γεια σας κύριε Μιχάλη.
3: Καλησπέρα σας κύριε
2: Καλησπέρα.
3: Δηλαδή. Καλησπέρα σας. Θέλω μια-δυο σύντομες παρατηρήσεις να κάνω και να πω βέβαια μερικά πράγματα για την οικονομία που έθεσε και ο κύριος Χαλτσαλάτας πριν. Καταρχήν, επειδή είμαι σχετικά νέος στη νέα περίοδο των εκπομπών σας, αλλά είμαι πολύ παλιός, πάνω από 20 χρόνια στις παλιές εκπομπές που κάνατε, έχω την εξής παρατήρηση. Κάποιοι κύριοι συνακροατές, κύριε Λαβίθη, μιλάνε πάρα πολύ, πάρα πολλά λεπτά δηλαδή στις εκπομπές σας, με συνέπεια να μην προφταίνουν άλλοι να μιλήσουν. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε κάποιον συνώνυμό μου, κύριο Μιχάλη, ήταν πριν κάποιες μέρες, τώρα δεν είμαι ακριβώς έτοιμος να σας πω πότε, που μίλαγε για διάφορα θέματα διαδικαστικά της εκπομπής και ήταν περίπου μισή ώρα, δηλαδή κάλυψε το ημίωρο. Και δεν θυμάμαι αν ήταν την ίδια μέρα ή κάποια άλλη μέρα, νομίζω όμως την ίδια μέρα, κάποιος κύριος ο οποίος ήταν φανατικός χριστιανός και ήταν του παλαιού ημερολογίου οπαδός, άρχισε να μιλάει και κατά τις αρχαίες ελληνικής θρησκείας και εκείνο και τ' άλλο, ότι δεν πρόσεξε τις γυναίκες στη θρησκεία και ο χριστιανισμός υποτίθεται τις έδωσε τον ρόλο που υπάρχει σήμερα και κάτι τέτοια. Τώρα για το τελευταίο αυτό που είπε, δεν ισχύει, διότι όλοι μας ξέρουμε, κύριε Λαβίθη, ότι οι 12 Απόστολοι ήταν όλοι άντρες, δεν υπήρχε καμιά γυναίκα μέσα σε αυτούς. Γιατί λοιπόν μέθεται την αρχαία θρησκεία, που το ίδιο γινόταν και τότε φυσικά, έτσι, αλλά τα χρόνια περάσανε, ήρθαν διάφοροι άλλοι αυτοί, οι λαοί μετεξελίχθηκαν. Οι γυναίκες, κύριε Λαβίδη, στην Αγγλία αλλά και στην Ελβετία πήραν δικαίωμα ψήφου τη δεκαετία του 50, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Ιδίως στην Αγγλία η θέση των γυναικών καθ' όλα τα χριστιανικά χρόνια μέχρι το 1950 είναι τραγική. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Ένα συγκεκριμένο θα μπορούσα να σας το στείλω να το διαβάσετε. Λέει το τι τραβάγαν οι γυναίκες στην Αγγλία καθ' όλη τη διάρκεια της χριστιανικής Αγγλίας. Έτσι. Και στην Ελβετία. Η Ελβετία είναι μια πολύ πλούσια χώρα, πολιτισμένη. Είναι δυνατόν οι Ελβετίδες να πήραν δικαίωμα ψήφου το 50? Λοιπόν, δεν βλέπω ότι έγινε επί χριστιανισμού καμιά πολύ σπουδαία εξέλιξη στην ταυτότητα, την πολιτισμική των γυναικών. Νομίζω δεν είναι σωστό αυτό που έλεγε ο κύριος αυτός.
0: Μάλιστα.
3: Και επίσης, θυμήθηκα τώρα που σας λέω τον Θεοδόσιο, ο οποίος είχε ανακριθεί και μέγας και ίσως και άγιος, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος κυνήγησε πάρα πολύ την αρχαία ελληνική θρησκεία. Πάρα πολύ. Κατέστρεψε ναούς, σκότωσε παλιούς ανθρώπους. Αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής παράδοσης, κυρίως στην Αίγυπτο, κύριε Λαβίδη, στην Κράση, αλλά και στην Ελλάδα, καταστράφηκαν τις εποχές του.
0: Έγινε Άγιος.
3: Αυτά όντως είναι.
0: Ο Θεοδόσιος ο Μέγας.
3: Έχει γρατιστεί και Άγιος από την Εκκλησία μας.
0: Ναι, ναι, ο Άγιος Θεοδόσιος ο Μέγας.
3: Ναι, ακριβώς. Τώρα να πω δύο λόγια για το οικονομικό που είπατε ότι το θέμα θα πρέπει να είναι το θέμα σήμερα. Κάποιος κύριος, χτες νομίζω, χτες μίλησε για τη διαφθορά, νομίζω ήταν από το Βέλγιο, από το Λουξεμβούργο, και λέει αυτή είναι η κυριαρχία της κακοδαιμονίας, της οικονομικής κακοδαιμονίας της Ελλάδος. Αυτό, κύριε Λαβίθη, νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Έχω υπόψη μου μια μελέτη που έκανε μια αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση, Justice for Tax λέγεται, δηλαδή δικαιοσύνη για τους φόρους, όπου εκεί γράφει το εξής ενδιαφέρον, ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, κύριε Λαβίθη, είναι περίπου 13% επί του ΑΕΠ, όσοι ακριβώς και στη Γερμανία. Αλλά φανταστείτε, η Γερμανία τώρα με μια τεράστια οικονομία, σε απόλυτα νούμερα, πόσο μεγάλη είναι η φοροδιαφυγή. Και η εξήγηση που δίδεται σε αυτό είναι ότι στη Γερμανία οι υπηρεσίες της εφορίας δεν ασχολούνται με μικροκατάθετες, με μικρόφτους. Κοιτάνε τις μεγάλες εταιρείες. Από εκεί θα προκύψουν οι φόροι, οι μεγάλοι. Και για να τελειώσω και να επανέλθω στα δικά μας, σας λέω το εξής. Στην Ελλάδα, ας πούμε, η ακρίβεια οφείλεται. Και εκεί δηλαδή, πριν σας το πω, δεν το λέει κανείς. Οφείλεται στις τιμές των σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ δεν δουλεύουν με 20 και 30% όπως έλεγε κάποιος συνακροατής μας χθες ή προχθές. Δουλεύουν 3 φορές πάνω, 4 φορές πάνω. Θα σας πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικότατο. Δεν θα πω ονόματα βέβαια. Κάποιος πολύ γνωστός μου έχει και είχε ιχθυοτροφία. Από αυτά που έλεγε σε κάποια γνωστή εταιρεία σούπερ μάρκετ, δεν θα πω όνομα, τσιπούρες. Την εποχή εκείνη, είναι 5-6 χρόνια πριν, εγώ την τσιπούρα την αγόρασα από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ 6 ευρώ το κιλό. Τσιπούρα ιχθυοτροφείου, έτσι. Τώρα είναι νομίζω 9-10 πόσο είναι. Λοιπόν, μου έλεγε τότε ότι εμείς, μου λέει η Μιχάλη, την τσιπούρα την πουλάμε στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, είχε λαβεί, τι ξέρετε πόσο, 1,20. 1,20 την πουλάει το ιχθυοτροφείο, 6 την πουλάει το σούπερ μάρκετ, 5 φορές απάνω. Και προσέξτε, το σούπερ μάρκετ, κύριε Λαβίθη, παίρνει τα λεπτά μετρητής. Πάω εγώ, πάτε εσείς, παίρνετε ένα κιλό τσιπούρες, πληρώνετε μετρητής. Ο προμηθευτής, το χειοτροφείο, πληρώνεται από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Πληρωνότανε, τώρα δεν ξέρω τι κάνει. 6 μήνες μετά, δηλαδή σε 180 μέρες. Καταλαβαίνετε, κύριε Λαβίθη, τι γίνεται. Και ολοκληρώνω με αυτό. Τα σούπερ μάρκετ είναι η καταστροφή της ελληνικής παραγωγής. Οι τιμές, και έχω και άλλα παραδείγματα, αλλά δεν θέλω να καταχραστώ του χρόνου σας. Τα σούπερ μάρκετ δεν κερδίζουν 30 και 40%. Το πώς γίνεται αυτό και δεν φορολογούνται? Με τις λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές. Δηλαδή, το ιχθυοτροφείο δεν πουλάει κατευθείαν στην αλυσίδα των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Πουλάει σε διάφορες εταιρείες φαντάσματα, σε χώρες που δεν έχουν καμιά φορολογία. Οι Παρθένες Νήσοι, τα νησιά Κάιμαν και διάφορες άλλες, στη Λιβερία. Αυτά υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Πουλάει εκεί. Και η εξωχώρη εταιρεία που είναι ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτου της αλυσίδας, πουλάει στον ιδιοκτήτη τη Ζιπούρα, ας πούμε, 5,70. Σου λέει ο άλλος, παρουσίασε χθες και λέει, κοίταξε, 5,70 αγοράζει την Τζίπα, να μην την πουλήσω 6. Και θεωρούμε ότι αυτή είναι λογικό. Δεν είναι λογικό. Ο καταστροφεύς είναι το σούπερ μάρκετ, κυρίως πάρα πολύ σημαντικός, και η λεγόμενη διαφορά, η οποία δεν είναι διαφορά, είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος, κύριε Λαβύρη, να κυνηγήσουμε τους μικρούς. Και αυτό δεν γίνεται. Στο Βέλγιο, πέρσι, μου έλεγε ένας Βέλγος που ξέρει τα πράγματα εκεί, τα ενίκια, προσέξτε, αυτό μας αφορά πάρα πολύ εμάς, τα εισοδήματα εξενικίων στο Βέλγιο, κύριε Λαβύρη, μέχρι 50.000 ευρώ αναφορολογούμε, δεν φορολογούνται. Προσέξτε, δεν φορολογούνται. Γιατί? Για να προκύψουν πραγματικά, τα πραγματικά ενίκια ποια είναι, και να έχει όλο ενδιαφέρον να φτιάξει το σπίτι του, να το νοικιάσει, όλα αυτά. Πώς θα προωθηθεί η φθηνή οικοδομή, το φθηνό ενίκιο αλλιώς? Δεν γίνεται. Όταν τα ενίκια είναι ελεύθερα, δεν υπάρχει ούτε φοροκλοπή ούτε φοροδιαφύγηση αυτά. Προσέξτε, στο Βέλγιο, μια χώρα πολύ πιο προηγμένη από εμάς και με θεσμούς επίσης πάρα πολύ σημαντικούς, καλύτερους από τους δικούς μας. 50.000 ευρώ, κύριε Λαβύρη, αφορολόγητα. Ας παίξει υπόψη τον κύριο Χατζησαλάτση την άλλη φορά που θα βγει, την άλλη εβδομάδα, αυτό, και αν θέλει να το σχολιάσει. Εδώ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο? Δεν θα μπορούσαμε τα σούπερ μάρκετ να μην τα φορολογούμε επί των καθαρών κερδών που παρουσιάζουν, κύριε Λαβύρη, αλλά επί του τζίρου τους. Επί του τζίρου τους. Ο Όρμπαν, ο οποίος καθαιρέθηκε μετά από 16 χρόνια πρωθυπουργία στην φίλη Ουγγαρία, είχε βάλει. Δεν ρώταγε πόσα κέρδισες, κύριε σούπερ μαρκετά. Τι τζίρο έκανες? 10 δισεκατομμύρια ευρώ μάλιστα. 3% ο τζίρο. 3% επί του ζήρου, ο φόρος, κύριε, όχι τα κέρδη, ο φόρος επί του ζήρου 3%. Οπότε σου λέει, κάνε όσο μεγάλο τζίρο θέλεις. Άφησε να σου θέσει τις τιμές, ψεύτικα κλπ. Εγώ θα σε φορολογώ επί του τζίρου. Να ένας τρόπος να πέσει τη τιμή στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον.
3: Εύκολος, γρήγορος. Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση?
0: Που εφαρμόζεται.
3: Γιατί είναι φίλοι όλοι οι σούπερ μάρκετάδες, κύριε Ραβίδη, είναι φίλοι της κυβερνήσεως και των προηγουμένων, ξέρω, δεν θα πω τίποτα άλλο.
0: Που γίνεται αυτό?
3: Ευχαριστώ πολύ που με υποστήκατε. Κύριε Μιχαλή, σας εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Με ακούτε, που γίνεται αυτό που είπατε?
3: Είπατε.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό με τον τζίρο.
3: Κοίταξε, το παράδειγμα είναι συγκλονιστικά από... αυτά και σας λέω, δεν τα άκουσα χτες. Δηλαδή τα επεξεργάστηκα, ρώτησα και άλλους. Ένας άλλος ο οποίος πουλάει γάντια κουζίνα, μην σας πω
0: πού γίνεται αυτό.
3: Στα σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ πουλάει 3,5 φορές πάνω από την τιμή.
0: Νομίζω ότι είπατε μια χώρα που το εφαρμόζει. Ποια?
3: Ναι, είπατε.
0: Αναφερθήκατε σε μια χώρα που το εφαρμόζει?
3: Κοιτάξτε, εγώ θυμάμαι το γάλα, ένα συγκεκριμένο τύπος γάλακτος, γνωστής εταιρείας γάλακτος, πολύ το πέρσι πρόπερσι έγινε και μεγάλη
0: φασάρια. Όχι, η φορολογία στον τζίρο, φέρατε παράδειγμα.
3: 0,77 λεπτά το λίτρο στη Σουηδία, την πλούσια Σουηδία, και 2 ευρώ ήταν εδώ πέρα.
0: Κύριε Μιχαλή, πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Φέρατε ως παράδειγμα μια χώρα που το εφαρμόζει αυτό.
3: Είναι το γάλα της μεγαλύτερης εταιρείας τροφίμων του κόσμου.
0: Δεν με ακούτε, δεν είναι καλή σύνδεση, τι ακριβώς σημαίνει?
3: Ναι. Τίποτε.
0: Δεν είναι καλή σύνδεση. Εντάξει, να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρον, κύριε Μιχάλη. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Θα την άλλη φορά. Ναι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ
3: και
0: πάρα πολύ.
3: Αν θέλει να πέστε το να μας πει, να σας κάνει ένα σχόλιο.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Γιατί τα ενίκια, γιατί να είναι ψεύτικα και να φορολογούνται? Ελεύθερα τα ενίκια και κανένας φόρος τα ενίκια. Τα χρήματα, κύριε Λαβύρη, θα επιστρέψουν στην πραγματική οικονομία. Αυτά που δεν θα πληρωθούν σαν φόρο. Δεν χάνονται τελείως τα χρήματα.
0: Να είστε καλά, κύριε Μιχάλη.
3: Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Και εγώ. Υποθέτω ότι κάποιο πρόβλημα θα υπήρχε στην σύνδεση και γι' αυτό δεν μπορούσε να ακούσει καθαρά τι τον ρώταγα. Δεν πειράζει. Άλλη φορά ή άκουσε και κάποιος άλλος, απαντάει και κάποιος άλλος ακροατής. Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι ο φόρος εισοδήματος δεν υπολογείται στο τζίρο, ξέρουμε ότι είναι τα συνολικά έσοδα, αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε τζίρος, είναι τα συνολικά έσοδα. Τα συνολικά έσοδα δεν είναι τα καθαρά κέρδη. Σου λέει τα έσοδα, τα καθαρά, αυτά είναι τα καθαρά μου έσοδα, αλλά έχω αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο. Οπότε μου μένει αυτό. Αυτά είναι τα καθαρά μου κέρδη.

0: Όπως πάντα όταν συζητάμε ένα θέμα, στο ακροατήριο υπάρχουν άνθρωποι που είναι το θέμα που συζητάμε, όταν ειδικά είναι κάτι πιο εξειδικευμένο και όχι απλώς η γνώμη μας για ένα ζήτημα. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα, είναι το επαγγελματικό τους αντικείμενο ή έχουν ερασιτεχνικά αλλά ασχοληθεί πάρα πολύ. Συνεπώς, εφόσον μας ακούτε, λογιστές, φοροτεχνικοί, οικονομολόγοι, παρακαλώ να σχολιάσετε για το τη φορολόγηση επί του τζίρου και όχι επί του καθαρού κέρδους. Εμένα μου ακούστηκε ενδιαφέρουσα πρόταση. Όπως όλες οι προτάσεις έχουν και τα συν και τα πλην τους, και τα θετικά και τα αρνητικά, το θέμα είναι αν τα θετικά είναι περισσότερα. Οπότε θα με ενδιέφερε να ακούσω γνώμες, αλλά εξειδικευμένες, ανθρώπων που είναι στο αντικείμενο. Πάμε στον κύριο Θοδωρή από την Κόρινθο. Γεια σας, κύριε Θοδωρή.
1: Γεια σας, κύριε Λαβίθη.
0: Χαίρετε.
1: Ο κύριος που μίλησε προηγουμένως είχε απόλυτο δίκιο όσον αφορά κάποια προϊόντα που προμηθεύονται τα σούπερ μάρκετ όσον αφορά φυτικά και φρούτα και αυτά. Το κάθε σούπερ μάρκετ κλείνει μια συμφωνία με κάποιο συνεταιρισμό. Βλέπουμε τώρα, ας πούμε, ένα παράδειγμα μήλα. Πάει σε συνεταιρισμό στο Βόλο και λέει ότι εγώ θέλω να προμηθεύω στο σούπερ μάρκετ με μήλα. Φτιάχνει κάποια συμφωνία, γιατί υπάρχουν και ρήτρες, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά κυρίως τα μήλα που παίρνει σήμερα πληρώνονται μετά από 6 μήνες. Οι επιταγές δηλαδή
0: πληρώνονται. Κάνει διακοπές. Σαν να κάθε λίγα λευτερόλεπτα κάνει μια διακοπή, σαν να πατάει κάποιος ένα κουμπί.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, για συνεχίστε. Δεν είναι ότι δεν ακούγεστε λοιπόν, καθαρά, αλλά... Ναι.
1: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, λέω ότι αυτό το πράγμα εφαρμόζονται τα σούπερ μάρκετ. Ενώ αυτοί εισπράττουν όχι μετρητά, ο τζίρος τους την άλλη μέρα, έστω και με κάρτα να είναι, θα μπει στο ταμείο του σούπερ μάρκετ της εταιρείας. Αντίθετα, οι συνεταιρισμοί και αυτοί που προμηθεύουν φρούτα, λαχανικά, πατάτες, κρεμμύδια θα πάρουν τα λεφτά τους μετά από 6 μήνες. Ένα άλλο πράγμα, κύριε Λαβίθη, που έχω επισημάνει.
0: Πολύ καλύτερα σας ακούμε τώρα, ναι.
1: Εγώ σαν, σαν αγρότης που πηγαίνω σε λαϊκές, έχω επισημάνει το εξής. Οι κυρίες και περισσότερο οι μεγάλης ηλικίας ανθρώποι, όταν ψωνίζουν με την κάρτα, έχουν χάσει λίγο την αίσθηση του χρήματος. Και θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Όταν πληρωθούν, την πρώτη-δεύτερη εβδομάδα, καταναλώνουν την κάρτα τους και σε πράγματα που ίσως δεν τους είναι τόσο απαραίτητα. Πώς να σας το πω, δηλαδή, ενώ βλέπεις μετά τις 15 μέρες που αρχίζουν τα λεφτά και τελειώνει και συνειδητοποιούν ότι η κάρτα πλέον έχει 50 ευρώ, 45 και πρέπει να περάσω μια εβδομάδα, είναι πολύ πιο φιδωλοί στις αγορές τους όσο είναι την πρώτη εβδομάδα όταν πληρώνονται. Και είναι διαφορετικά να έχεις μετρητά στην τσέπη και να θες να πληρώνεις, ακόμα και το, δηλαδή κάνεις μια αγορά να σου δώσω να καταλάβεις με την κάρτα 10-12 ευρώ. Τη δίνεις την κάρτα, λες εντάξει δεν έδωσα τίποτα. Όταν όμως είναι να δώσεις ευρώ, λες ας το βάλει πιο λίγο από αυτό, βάλει πιο λίγο να πέσει κάτω από το δεκάρικο. Καταλαβαίνετε, δεν ξέρω το καταλαβαίνετε πώς σας το λέω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ειδικά σας λέω οι μεγάλες ηλικίες δεν έχουν ακόμα την αίσθηση με τις αναστροφές τους και τις συναλλαγές τους όσον αφορά την αγορά προϊόντων. Και πιστεύω ότι είναι και στο σούπερ μάρκετ έτσι. Δεν είναι μόνο στους πάγκους της λαϊκής. Λέμε γενικά. Άλλα προβλήματα. Ήθελα να πω τώρα για τον κύριο που μίλησε, τον κύριο Χατζησαλάτα. Είπαμε ότι θα αποσυνδεθούν τα δημοτικά τέλη από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Εσείς κύριε Λαβίθη, πιστεύετε ότι όταν αύριο πάει κάποιος να νοικιάσει ένα σπίτι, ο ενοικιαστής δεν θα έχει την απέτηση έστω και μαύρα να τα πληρώσει αυτός που νοικιάζει το σπίτι?
0: Ο ιδιοκτήτης εννοείται θα έχει την απέτηση.
1: Ναι, ο ιδιοκτήτης. Δεν θα έχει την απέτηση να πληρώσει ο ενοικιαστής αυτά τα χρήματα?
0: Δεν αποκλείεται καθόλου όπως λέτε.
1: Λοιπόν, όταν πάνε να νοικιάσει ένα σπίτι, ακούστε, επειδή και εγώ έχω νοικιάσει σπίτι και πάω και δύο μέρες νωρίτερα και καταβάλω το, έχω τη δυνατότητα και πάω και θέλω να είμαι συνεπής, τα χρήματα, σας πληροφορώ ότι λες και περνάτε casting όταν θέλετε να νοικιάσετε ένα σπίτι. Ακόμα και το ύφος σου που θα τα εκπέμπεις, αυτός που έχει το σπίτι θα σε κρίνει.
0: Ξέρω, έχω νοικιάσει πολλές φορές σπίτι.
1: Α, μπράβο, δηλαδή. Έτσι. Χαίρομαι που σας ακούω. Εγώ δεν έχω και πολλά να πω. Εντάξει, δεν έχω και για την πηγαίνω και ακροατήστε και μετά λέω τώρα τι να πω εγώ, ρε φίλε. Τι να πω.
0: Όχι, όχι, μην το λέτε καθόλου.
1: Όχι, όχι. Μα είναι ωραίο. Εγώ χαίρομαι όταν βγαίνουμε ορθωμένοι άνθρωποι. Χαίρομαι ειλικρινά γιατί να σας πω κάτι. Μαθαίνουμε κι εμείς το ραδιόφωνο. Δεν είναι μόνο να τα ακούω για να μάθω ένα νέο. Είναι για να μορφωθώ όσο μπορώ να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου. Εγώ χαίρομαι. Δεν το λέω μειονεκτικά. Δεν νιώθω καθόλου μειονεκτικά. Εγώ σε αυτό πάνω που κάνω και στην εργασία μου είμαι πολύ περήφανος και το κάνω όσο πιο σωστά γίνεται. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι ευφύες. Έχουν διαβάσει, έχουν μόρφωση. Δεν πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακό. Χαίρομαι πολύ, κύριε Λαβίδη. Καλό καλοκαίρι, γιατί για μένα το καλοκαίρι ξεκινάει τον Ιούλιο. Ιούλιο-Αύγουστο, αυτού του δύο μήνε έχω εγώ για καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ.
1: Σα εύχομαι να είστε καλά και να περάσει και ωραία. Και κάποια
0: στιγμή
1: θα
0: σα και εσεί και σα ευχαριστώ.
1: Εγώ πάντα
0: σα
1: ακούω, να ξέρετε, είναι η παρέα μου. Έρχομαι μέσα μέχρι να περάσει η ώρα, να ξεκουραστώ και θέλω να σηκώσω το πρωί-πρωί. Και σα ακούω. Να είστε καλά, πάντα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σα, γεια.
0: Λοιπόν, βρήκα κάποια στοιχεία. Καταρχάς για το θέμα του τζίρου, για τις φορολόγησής του. Διαβάζω το εξής. Θεωρείται η φορολογία στο τζίρο επίμαχος φόρος. Ποιο είναι το αρνητικό? Όπως μας είπε και ο κύριος Μιχάλης, ο φόρος στο τζίρο είναι κάτι εξαιρετικά απλό και δεν επιτρέπει τις εικονικές δαπάνες, τις τριγωνικές όπως λέμε συναλλαγές, που οδηγούν σε φοροδιαφυγή. Κάνε ό,τι θέλεις. Χάνεις αυτή τη δυνατότητα, γιατί έρχομαι στο τζίρο και σε φορολογώ. Επιχειρήσεις όμως οι οποίες ναι μεν έχουν μεγάλο τζίρο, αλλά έχουν χαμηλό περιθώριο κέρδους, για εκείνες θα είναι άδικος. Δηλαδή, μια επιχείρηση που έχει τζίρο 1 εκατομμύριο, ένα σούπερ μάρκετ λέει εδώ το παράδειγμα, τζίρο 1 εκατομμύριο και κέρδος 20.000, θα καταστρεφόταν οικονομικά αν φορολογούνταν επί του τζίρου. Από την άλλη, μια εταιρεία που παρέχει λογισμικό, που έχει πλέον καθαρό κέρδος στο 1 εκατομμύριο τα 800.000 δολάρια, εκεί βεβαίως μπορείς, εκεί είναι πολύ πιο δίκαιος. Αλλά εγώ ρωτάω, αυτά τώρα είναι και της αγοράς. Δεν έχω και τόση καλή γνώση της αγοράς και ούτε έχει ένας από εσάς γνώση. Μην πάρει κάποιος, σου πω εγώ ότι ξέρω την αγορά. Ξέρεις το κομμάτι που, για να καταλάβω τι γίνεται με την αγορά, θα μιλήσω με πέντε ανθρώπους, δεν μιλήσω με έναν. Γιατί θα μου δώσει μια οπτική και ένα μέρος της αγοράς ο πρώτος, ένα μέρος ο δεύτερος, ή τρίτη, ένα τρίτο μέρος. Γίνεται να έχεις ένα εκατομμύριο έσοδα τζίρο και 20.000 κέρδος, ενώ είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες στον κόσμο των επιχειρήσεων, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να έχουν υπάρξει τριγωνικές αυτές οι τριγωνικές όπως τις λέμε, οι εικονικές δαπάνες. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Πάμε στο θέμα του ενοικίου. Περιμένει ο Αλέξανδρος από τα Γιάννενα. Λίγη υπομονή, κύριε Αλέξανδρε, και θα σας δώσω το λόγο. Στη χώρα μας δεν είχαμε το υψηλότερο σε σχέση με άλλες, με όλες ποσοστό ιδιοκατοίκησης, αλλά είχαμε ένα από τα πιο υψηλά. Διαβάζω ότι το 2010 το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα είχε πλησιάσει, είχε αγγίξει το 77%. Σας θυμίζω ότι η οικοδομική δραστηριότητα τη δεκαετία του 2000 ήταν, πώς να το θέσω τώρα, κάτι παραπάνω από μεγάλη. Το 7 είχαν εκδοθεί το 8, περίπου πάνω από 70.000 οικοδομικές άδειες. Είχαμε φτάσει λοιπόν σε ένα 77,2 ποσοστό ιδιοκατοίκησης το 2010. Πλέον, λόγω της οικονομικής κρίσης, από το 77,2 πέσαμε στο 69 με 70%. Παραμένουμε μεν πάνω, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat επίσημα, παραμένουμε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά έχουμε πέσει αρκετά από το 77. Χάσαμε ένα περίπου 10% από το... Χάσαμε 7 ποσοστιαίες μονάδες, ένα 10%. Από το 77 πήγαμε στο 70, χοντρικά, λίγο παραπάνω από 10. Μία χώρα η οποία έχει μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, τα προβλήματα του ενοικίου, αυτό σημαίνει, τα αντιμετωπίζει λιγότερος κόσμος, άρα ασκείται και λιγότερη πίεση. Άλλο να πρέπει να νοικιάζουν το 60%, άλλο να νοικιάζει το 30%. Θα μου πείτε, πλέον δεν είναι μικρό όπως παλιά, οπότε σιγά σιγά αρχίζουν και οι κυβερνήσεις να κοιτάνε με περισσότερο ενδιαφέρον τα θέματα του ενοικίου, διότι μια κυβέρνηση πάντα θέλει και την κοινωνική πίεση για να κάνει πράγματα. Θα κάνει κάποια μόνη της, αλλά για πολλά άλλα θα χρειαστεί και ο κόσμος ο ίδιος να την πιέσει. Έτσι λειτουργεί η πολιτική. Δημιουργείται ένα παράδοξο. Τα στοιχεία εμένα μου δείχνουν ένα παράδοξο. Όσο πιο καλά οικονομικά ισχυρά είναι μια χώρα, τόσο μικρότερο το ποσοστό ιδιοκατοίκησης, το οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ίσως να σημαίνει ότι οι οικονομικά λιγότερο ισχυρές χώρες νιώθουν οι πολίτες αυτών των χωρών μια ανασφάλεια και θεωρούν ότι αυτό που λέγανε οι παλιοί σε εμάς, να έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, παρέχει την ασφάλεια απέναντι στην ανασφάλεια που δεν μου παρέχει η χώρα μου, επειδή οικονομικά δεν είναι τόσο ισχυρή. Το ποσοστό, ας πούμε, ιδιοκατοίκησης στη Γερμανία, που είναι από τις ισχυρότερες οικονομίες στον πλανήτη, όχι σε εμάς, είναι 47%. Στην Ευρώπη, η χώρα με το μεγαλύτερο εξωφρενικό, μου κάνει τεράστια εντύπωση, ποσοστό ιδιοκατοίκησης είναι η Ρουμανία, που φτάνει το 94%. Φαντάζομαι το να είσαι νοικιαστής στη Ρουμανία πρέπει λίγο να σε κοιτάνε περίεργα. Παιδιά, είδα έναν ενοικιαστή χθες. Πούντο να τον δω κι εγώ. Πώς είναι οι ενοικιαστές? Είναι σαν εμάς τους υπόλοιπους? Σλοβακία 93. Ουγγαρία 92%. Κροατία 91. Πρώτη στην Ευρώπη λοιπόν είναι η Ρουμανία. Η Σλοβακία πολύ υψηλή ιδιοκατοίκηση. Η Ουγγαρία έχει μια παράδοση, από ό,τι διαβάζω. Είναι στην κουλτούρα και στην οτροπία τους να έχουν ιδιοκτησία. Οπότε βλέπεις οικονομικά λιγότερο ισχυρές. Και η Ελλάδα είναι. Η Κροατία 91% τόσο ψηλά. Η Ελλάδα είναι στο 69,4. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 68. Αλλά είναι από αυτές τις περιπτώσεις που ο μέσος όρος ανεβαίνει, επειδή κάποιοι είναι υπερβολικοί. Δηλαδή λέει σε μια χώρα, ο μέσος όρος είναι 50. Ναι, αλλά αν ο ένας παίρνει ένα και ο άλλος 100 και βγαίνει ένας μέσος όρος 50, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι ότι βγαίνει ο μέσος όρος 50 επειδή κάποιος είναι 45 και κάποιος 55. Εδώ λοιπόν βγαίνει ένας μέσος όρος γύρω στο 68, επειδή οι πρωτιές είναι πάνω από 90. Μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι έχουν τόσο μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Δεν ξέρω γιατί προκύπτει αυτό το παράδοξο. Επαναλαμβάνω, είναι η εκτίμησή μου ότι προκύπτει επειδή στη λιγότερο οικονομικά ισχυρή χώρα νιώθει μεγαλύτερη ανασφάλεια ο πολίτης και το να έχει στην ιδιοκτησία του ένα σπίτι νιώθει ότι του παρέχει αυτή την ασφάλεια που του λείπει. Οπότε στη Δυτική Ευρώπη θα βρει κάποιος πολύ πιο οργανωμένες αγορές ενοικίου. Στην Ανατολική και στη Νότια Ευρώπη, που είναι πολύ υψηλότερα τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης, οι αγορές αυτές του ενοικίου είναι πολύ λιγότερο οργανωμένες. Φαντάζομαι σιγά σιγά στη χώρα μας θα οργανώνεται περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν, ακριβώς διότι πλέον είναι και μεγαλύτερη η χρήση του ενοικίου, είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των ανθρώπων που χρησιμοποιούν. Για κάποιο λόγο η Γερμανία παρουσιάζει αυτήν την ιδιαιτερότητα. Είναι η μοναδική χώρα, διαβάζω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου το 53%, δηλαδή οι περισσότεροι, δεν έχουν δικό του σπίτι. Δεν είναι το σύνηθες. Δεν το έχουν όλες οι χώρες. Λέει εδώ για τη Γερμανία, ένα 53%. Αυτά με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Φεβρουάριο του 2026. Στην Ελλάδα από την άλλη υπάρχει ένα ακόμη αξιοπερίεργο. Ενώ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το 24% των ιδιοκτητών πληρώνει στεγαστικό δάνειο, στην Ελλάδα είναι μόλις το 8%. Καθώς η ελληνική ιδιοκατοίκηση παραδοσιακά δεν έχει βασιστεί στη νεότερη γενιά η οποία αγοράζει ένα κίνητο, αλλά στην αντιπαροχή που κατέστρεψε την Αθήνα, στις γονικές παροχές, τώρα και ένα ποσοστό φαντάζομαι μικρότερο στις αποταμιεύσεις. Συνεχίζει δηλαδή κάποιος να έχει σπίτι που το είχαν οι γονείς, οι παππούδες, θα το έχουν τα παιδιά του και ούτω καθεξής. Αυτά λίγο με τα στεγαστικά και με την ιδιοκατοίκηση που εξηγεί λιγάκι και το χώρο, θέμα του ενοικίου στη χώρα μας που είναι, φαίνεται, η αγορά δεν είναι τόσο οργανωμένη, οι τιμές είναι εξωφρενικές. Πόσο διαφορετικά κάποιος, παιδί μου, τελικά δεν υπάρχει σωστό και λάθος σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, ο καθένας ό,τι προτιμάει. Κάποιος μπορεί να προτιμάει την ιδιοκατοίκηση, κάποιος το ενοίκιο. Κάποιος μπορεί να εξαρτάται ανάλογα και στη χώρα που ζει να σου λέει στην Ελλάδα προτιμώ ιδιοκατοίκηση και εγώ αν ήμουν Γερμανία θα ήθελα ενοίκιο, αλλά στην Ελλάδα θέλω. Δεν υπάρχει όμως σωστό λάθος, θέλω να πω, ανάλογα με το που μεγάλωσε κάποιος, σε ποια χώρα και τι, για διάφορους λόγους στη χώρα αυτή αναπτύχθηκε μια άλλη κουλτούρα αντιμετώπισης του θέματος του σπιτιού, έτσι μεγαλώνει και αυτό έχει μάθει και καμιά φορά κάνουμε το λάθος, το πώς μάθαμε να νομίζουμε ότι είναι και το μόνο σωστό. Ενώ μια χαρά μπορούμε να κάνουμε και μια άλλη επιλογή, εξίσου σωστή, μπορεί και καλύτερη για τον τρόπο ζωής μας, να μας ταιριάζει και περισσότερο, απλώς δεν έτυχε να μεγαλώσουμε σε αυτή τη διαφορετική κουλτούρα και δεν την έχουμε. Αυτοεγκλωβιζόμαστε, νομίζω, και βάζω τον εαυτό μου μέσα, εννοείται, οι άνθρωποι πολλές φορές, θεωρώντας ότι κάτι είναι σωστό μόνο και μόνο επειδή έτσι είναι στη χώρα που μεγαλώσαμε. Αυτό εννοώ ότι μπορούν να μας προσφέρουν πάρα πολύ με τη συνεισφορά τους οι Έλληνες του εξωτερικού που βλέπουν και έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και κουλτούρα σε ένα σωρό ζητήματα και δεν έχουν πια αυτό το στεγανό αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το λάθος, αλλά πολύ πιο αποτελεσματικά τι ταιριάζει στον καθένα. Και σκέφτομαι και εγώ ίδιος σε πόσα πράγματα έχω αυτοεγκλωβιστεί νομίζοντας ότι μα έτσι πρέπει, ενώ καθόλου έτσι δεν πρέπει, απλώς στην Ελλάδα έτσι πρέπει. Πάμε στον Αλέξανδρο από τα Γιάννενα, να μην τον καθυστερώ άλλο. Γεια σας κύριε Αλέξανδρε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Συμφωνώ με όλα όσα έχετε πει, αλλά εγώ θα έρθω από την άλλη πλευρά τώρα της κουβέντας μας και θα κάνω μια ερώτηση και θα μου απαντήσετε. Πάω στο Βιτζινάδικο. Η Βιτζινά είναι παράδειγμα ένα 87, ένα 85, πόσο την πληρώνω. Λοιπόν, και λέω βάλω 20 ευρώ, ναι, είναι καλύτερα. Λοιπόν, έρχεται κάποιος με μια πολυτελέστατη Mercedes, πάρει κι αυτός 50 ευρώ, λοιπόν, γιατί έχει την ευχέρεια την οικονομική, λοιπόν, πληρώνει κι αυτός το αντίτιμο και φεύγει. Κάθομαι τώρα κύριε Κώστα, θα μου επιτρέψετε να σας μιλάω στο μικρό σας όνομα.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, κάθομαι και σκέφτομαι. Εγώ των 6.000 ευρώ το χρόνο, λοιπόν, και ο άνθρωπος πολύ καλά κάνει και ας έχει όχι τόσα και άλλα τόσα. Δεν ζηλεύω ποτέ κανένα. Είμαι πολύ απλός χαρακτήρα. Λοιπόν, να πληρώνουμε η ίδια τη βενζίνα. Ή για ποιο λόγο. Πάμε για τη βενζίνα. Για ποιο λόγο να πληρώνουμε η ίδια, παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ. Για ποιο λόγο να πληρώνουμε η ίδια εισιτήρια. Λοιπόν, εδώ δεν έπρεπε η πολιτεία να κάνει έναν διαχωρισμό. Υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο εδώ στα Γιάννενα που έχει γύρω στα 15 μέσα στην πόλη. άλλα υποκαταστήματα, δεν θα αναφέρω το όνομά του.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το οποίο έχει, μπορώ να πω, τις καλύτερες τιμές και γι' αυτό έπεισε την αγορά της πόλης των Ιωνίων. Υπάρχουν και άλλα από διάφορες εταιρείες, λοιπόν, που από το ένα μετάλλο η διαφορά πλησιάζει το 20%. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Γιατί ο ΤΑΔΕ πουλάει, παράδειγμα, 20% παραπάνω από τον το λεγόμενο που είπα γρηγορότερα, που δεν είπα τόνο. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το πιο σοβαρότερο από όλα αυτά είναι όμως το θέμα που πληρώνουμε μεθαύριο που θα έρθει ο χειμώνας. Πληρώνω το πετρέλαιο θέρμανσης, παράδειγμα, που φέτος την άνοιξη, τον Απρίλιο, το πλήρωσα, κύριε Κώστα, 1,77. Με την άναξη του πολέμου,
0: ναι,
2: το Ιράν κάτω με την Αμερική. Λοιπόν, το πλήρωσα 1,77. Λοιπόν, εγώ, ο φτωχός συνταξιούχος, και έρχεται και ο μεγαλέμπορας, οποιοδήποτε, αυτός που έχει τα πολλά λεφτά, και το πλήρωνε το ίδιο. Εδώ δεν πρέπει να γίνει διαχωρισμός, κύριε Κώστα. Η πολιτεία, πόσα χρόνια, τι έχει κάνει για αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν, που τα εισόδηματά του είναι λίγα. Υπάρχουν λύσεις μεγάλες. Όταν το θελήσουμε, μπορούμε να τα βρούμε. Όταν το θελήσουμε, θελήσουμε εννοώ την κάθε κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Δεν μιλάω την κυβέρνηση του Μητσοτάκη που να πάνε τώρα, δικό του θέμα. Λοιπόν, πλέον για άλλες κυβερνήσεις. Άλλες που θα έρθουν ή αυτές που είχαν έρθει, που πλήρωσαν το αντίτιμό του.
0: Λίγο πιο καθαρά στο ακουστικό σας, παρακαλώ.
2: Ναι, εδώ είμαι το προστάτω.
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
2: Είναι πολλά τα οποία ο φτωχός συνταξιούχος, ο φτωμεροκομματιάρης κλπ. Δεν τα απολαμβάνει γιατί δεν μπορεί να τα πληρώσει. Και έρχεται και ο άνθρωπος που έχει τα πολλά τα λεφτά και τα πληρώνει. Και σου λέει τι με νοιάζει εμένα. Λεφτά έχω. Του κράτου τι έκανα απέναντι σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ένα ζήτημα, το έχω πει πολλές φορές και στα ραδιόφωνα, το έχω μιλήσει. Μέχρι σήμερα δεν έχω παραπάνηση και ούτε πρόκειται να πάρω ποτέ, γιατί ίσως να μην θέλω να ασχοληθούν με αυτό το θέμα, ίσως να μην τους ενδιαφέρει. Να, δικό του θέμα. Όταν θα έρθει η ώρα να πάω να ψηφίσω, λοιπόν, ξέρω τι θα κάνω και πώς θα ψηφίσω. Αυτά είχα να πω, να μην κουράζω, να μην γίνομαι κουραστικός.
0: Δεν γίνεστε. Πάρα πολύ. Δεν γίνεστε κουραστικός.
2: Κώστα. Λοιπόν, ναι. Εσάς σας κάνω μια ερώτηση.
0: Πείτε μου.
2: Αυτά που είπα.
0: Ναι.
2: Έχω κάποιο άδικο ή έχω κάποιο δίκιο.
0: Όχι, εύλογα. Άρα δεν έχω προσέγγιση, όπως έχετε καταλάβει, η φιλοσοφική μου στάση δεν είναι σωστό λάθος. Παρά σε ελάχιστα πράγματα.
2: Να πάω σε ένα ακόμα. Να πάω σε ένα ακόμα.
0: Να πά.
2: Λοιπόν. Άμα ακούστε λιγάκι και να καταλάβω. Λοιπόν, δίνουνε και καλά κάνουν. Και δίνουνε στους ανασφάλιστους και ελίκες πάνω των 65.
0: Πάλι χάνεται λίγο η σύνδεση.
2: Τώρα δεν με ακούτε.
0: Τώρα πάλι καλύτερα.
2: Ναι. Και στους ανασφάλιστους και ελίκες δίνουνε ένα βοήθημα, μια σύνταξη, να το πούμε έτσι, λοιπόν, η οποία ανέστηκε στα 420 ευρώ. Πράγμα που δεν πλέωσαν ποτέ και καλά κάνουν και τους δίνουν γιατί χρειάζεται να τους δώσουν να ζήσουν ο κόσμος. Εγώ ερωτώ κάτι άλλο. Το εκτάστο δικό μου το έδωσε ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν στην κυβέρνηση, το έδωσε στο Μητσοτάκη το 19 και το κατήργησε εντελώς και αυτός λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνανε αυτός ο κόσμος για τον κόσμο της Ελλάδας. 230 ευρώ το μήνα. Έλεγα δόξα τω Θεώ, μια χαρά είναι. Σήμερα δίνουν το βοήθημα στους ανασφάλιστους,
0: ναι,
2: με 420 ευρώ περίπου. Λοιπόν, και όταν ένα ζευγάρι, ένα σπίτι είναι δύο μαζί, παίρνουν 840. Δηλαδή εγώ είμαι τελευταίος από τους τελευταίους.
0: Κατάλαβα.
2: Λυπηρό πράγμα το οποίο δεν καταλαβαίνει μια κυβέρνηση στον κόσμο, τόσο να θέλουν να το, να το τονίσουν ο κάθε άνθρωπος, δεν βγαίνει τίποτα. Οι συνταξιούχοι κάνουν και αυτοί αγώνες, αλλά δεν βλέπουν τίποτα. Μια φορά μπορεί να φάνε και καμιά μαγκούρα στο κεφάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κώστα.
0: Να είστε καλά, κύριε Αλέξανδρε.
2: Μου φιλοξενήσατε. Λοιπόν,
0: εγώ που πήρα.
2: Τώρα η προσέγγιση μου πάνω στο θέμα αυτό είναι αυτή. Δεν έχω άλλο κάτι νεότερο.
0: Εντάξει, αγαπητέ.
2: Καλό βράδυ από τα δροσερά Γιάννα που έχουμε πάρα πολύ δροσά απόψε. Ούτε έβρεξε ούτε τίποτα, αλλά έχουμε πάρα πολύ δροσά. Είναι πάρα πολύ ωραία δροσερά.
0: Υπέροχα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ.
2: Καληνύχτα σας.
0: Γεια σας. Ορίστε, σας το έχω πει. Καλοκαιράκι και τρίχες κατσαρές. Καλοκαίρι ωραίο, αν ζεις. Εγώ συνήθως λέω κάπου παραθαλάσσια για να μην το κάνω νησί. Ή κάπου λίγο πιο ορεινά. Τώρα τα Γιάννενα σε ποια κατηγορία? Δροσερά τα Γιάννενα, ε. Όσοι είμαστε στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως στην πρωτεύουσα, δεν ξέρω και στη Θεσσαλονίκη, και παρά το γεγονός ότι είναι παραθαλάσσια, αλλά όχι με την αυστηρή έννοια του, καταλαβαίνετε τι εννοώ παραθαλάσσιο μέρος, το καλοκαίρι όσο μεγαλώνουμε γίνεται όλο και πιο ανυπόφορο. Δεν το απολαμβάνουμε, ρε παιδί μου, με τον τρόπο που θα έπρεπε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που είμαστε στο παρατέταρτο της ώρας. Μετά θα πάμε σε ένα τραγούδι και μετά θα συνεχίσουμε με τους επόμενους ακροατές μας. Βλέπω, κύριε Ευθύμη, από Γερμανία ότι έχετε ένα... Καλά κάνετε, ένα χρονικό όριο. Καλά κάνετε όσοι δεν μπορείτε να μας καλείτε. Μάλλον, όσοι θέλετε να σας βγάζουμε στον αέρα μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα, όταν καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή, να το λέτε, προσπαθούμε να εξυπηρετούμε, δεν το καταφέρνουμε πάντα, αλλά το σεβόμαστε ότι κάποιος δεν μπορεί μετά τις 10 ή τις 10.30 ή τις 11, οπότε να το αναφέρετε διευκολύνει την διαχείριση των συμμετοχών. Και ναι, υπάρχουν επίσης, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Μιχάλης από πλατεία Βικτωρίας νωρίτερα, περιπτώσεις όπου κάποιοι ακροατές μιλάνε λίγο περισσότερο. Θεωρώ ότι στο γενικό σύνολο της εκπομπής, επειδή κάποιοι θα μιλήσουν λιγότερο, ας πούμε ότι χοντρικά είναι το πεντάλεπτο που έχει κάποιος και λίγο παραπάνω, ο μέσος όρος γενικά είναι ικανοποιητικός. Παρόλα αυτά, ποτέ δεν ευθύνεται ένας ακροατής για το χρόνο που μιλάει. Η διαχείριση του χρόνου και των συμμετοχών είναι καθαρά δική μου ευθύνη. Οπότε το καταλαβαίνω μεν που τους ζητάτε να είναι πιο σύντομοι όταν μιλάνε, αλλά φαντάζομαι το απευθύνεται κυρίως σε μένα ως προς τη διαχείριση που κάνω και έτσι πρέπει. Όχι προς τους ακροατές, την κριτική αυτή προς το χρόνο, με το χρόνο να την κάνετε σε μένα. Γενικά την κριτική με βοηθάει να βλέπω και εγώ τι αρέσει, τι δεν αρέσει και ανάλογα να βελτιώνω ή να ενισχύω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο. Τη ρύθμιση του ήχου, στη ρύθμιση του ήχου με συγχωρείτε, είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Η ΑΔΕΔΗ έχει πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση 14 Ιουλίου, θα μου πείτε είναι νωρίς. Στάση εργασίας από τις 11 μέχρι και τη λήξη του ωραρίου, με συγκέντρωση στα προπήλαια και πορεία προς την Βουλή.

διαμαρτύρονται σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΔ για την συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση.

0: Ελπίζω η διαφωνία να είναι οι προτάσεις για την αναθεώρηση και όχι να υπερασπίζονται αυτό καθεαυτό έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις το Σύνταγμα, το οποίο είναι κάτι παραπάνω από παροχημένο και εννοείται ότι χρειάζεται αλλαγές και σημαντικές βελτιώσεις. Ελπίζω να μην είναι λογική του ότι προστατεύουμε ένα πτώμα, αλλά αυτό έχουμε τώρα, με αυτό μένουμε, αλλά να γίνεται αντιληπτό ότι δεν μπορεί αυτό να συνεχίσει να υπάρχει, ότι θέλει αλλαγές στο Σύνταγμά μας. Απλώς με το είδος των αλλαγών να είναι η διαφωνία και η διαμαρτυρία και όχι μια λογική βαθιά συντηρητική κάτω τα χέρια από αυτά που ήδη γνωρίζουμε. Συντηρητική είπα, ε. Ο κύριος Ευθύμης από την Γερμανία. Γεια σας, κύριε Ευθύμη. Ξεκινάμε με εσάς. Συνεχίζουμε μάλλον με εσάς. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίδη.
0: Καλώς το να.
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να καταρχήν πρώτον, ο κύριος ο οποίος είχε αναφερθεί για τη φορολογία για τα μισά, λοιπόν, μιλούσε για τον κύριο Ορμπάν, αλλά μιλάμε για την Ουγγαρία.
0: Για την Ουγγαρία, ναι. Είναι εύκολο να μην. Για να είναι πιο καθαρή σύνδεση, να βγάλουμε ανοιχτή ακρόαση αν υπάρχει hands-free.
1: Επειδή οδηγάω και οδηγείτε. Σε φορτηγό, ναι, είμαι σε φορτηγό.
0: Εντάξει, δεν το συζητάω, μην το αλλάξετε. Συνεχίστε και αν είναι πολύ προβληματική. Όχι, εγώ σας ακούω καθαρά. Απλώς το ραδιόφωνο έχει άλλες απαιτήσεις για την ποιότητα του ήχου. Αλλά περνάμε το όριο, είπα μήπως το βελτιώναμε. Αν υπάρχει θέμα, θα σας πω. Συνεχίστε, κύριε Ευθύμη. Λέγατε για την Ουγγαρία, λοιπόν.
1: Λοιπόν, πρώτον αναφέρθηκα στο θέμα του κυρίου ότι μίλησε για τον κύριο Όρμπαν για την προλόγηση, αλλά μίλησε για την Ουγγαρία, γιατί είπατε ότι αν...
0: Α, ναι, τον ρώταγα συνέχεια, ναι, δεν μ' άκουγε. Να, μάλιστα, ναι, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεύτερον, θα αναφερθώ και εγώ στο θέμα της του συμβάντος στη Θεσσαλονίκη. Για το θέμα της τρομοκρατίας βασικά. Εάν δεν θεσπιστεί αντιτρομοκρατικός νόμος, δυστυχώς, θα συνεχίζουμε να έχουμε τέτοια συγκεκριμένα περιστατικά. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντιτρομοκρατικό νόμο, κύριε Λαβίτη. Δεν ξέρω αν δεχτεί υπόψη σε αυτό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε διάφορες τρομοκρατικές ομάδες.
0: Στην Ελλάδα πώς δεν υπάρχει, τι εννοείται δεν υπάρχει αντιτρομοκρατικό
1: νόμο? Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αντιτρομοκρατικός νόμος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν όταν κατηγορούνται βάσει του απλού ποινικού κώδικα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρομοκρατικός νόμος όπως υπάρχει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατηγορούνται βάσει του απλού ποινικού κώδικα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρομοκρατικός νόμος όπως υπάρχει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: όχι να καταδικαστούν, να δικαστούν με την κατηγορία ενός πλημελήματος. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση πλέον πηγαίνουμε σε κακούργημα, γιατί πλέον έχουμε θύμα, έχουμε νεκρό. Δυστυχώς το ελληνικό κράτος όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν θέλησε ποτέ να προχωρήσει τη σύνταξη ενός αντιτρομοκρατικού νόμου. Για ποιοι λόγους, και δεν θα μιλήσω, ας πούμε, πολιτικά, δηλαδή από πλευρά αν φταίει η Νέα Δημοκρατία, αν έφταιγε και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Καμία σχέση. Και σας ενημερώνω λοιπόν ότι η ελληνική αστυνομία, γιατί προέρχομαι από τον χώρο της ελληνικής αστυνομίας, άσχετα από το ότι βρίσκομαι τώρα στο εξωτερικό και κάνω μια άλλη δουλειά, λοιπόν είμαι συνταξιούχος ελληνικής αστυνομίας, έχει τους μηχανισμούς και τις δυνατότητες ανά πάσα στιγμή λειτουργώντας νόμιμα και προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία να καταδικαστούν. Τις ανακριτικές αρχές να καταδικαστούν οι άνθρωποι αυτοί. Από το 1986-87 άρχισε σιγά σιγά στην ειδική αστυνομία από τότε να δημιουργούνται ειδικές υπηρεσίες αυθόρυβα και με πολύ σοβαρότητα, για να το καταλάβει ο κόσμος, ας πούμε, βλέπουν την τηλεόραση και βλέπουν αυτό που λένε GSI, ας πούμε, αυτό το αμερικάνικες σειρές, με τους πραγματογνώμους και τους τεχνοκράτες. Κάτι τέτοιο ξεκίνησε από το 1987-88-86 να δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Και σας πληροφορώ ότι μέσα σε μία δεκαετία οι συγκεκριμένες υπηρεσίες φτάσανε στη σημεία να αναγνωρίζονται από άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες και να έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό να δουν την λειτουργία τους, να δουν πώς λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες στον ελληνικό χώρο και έχουν προχωρήσει τόσο πολύ, έτσι ώστε να πάρουν στοιχεία από μέσα. Να πάρουν στοιχεία και να προχωρήσουν σε κάποιες αλλαγές και αυτές οι υπηρεσίες οι ευρωπαϊκές, για να μπορέσουν να έχουν και αυτές τα ανάλογα αποτελέσματα. Δυστυχώς το ελληνικό κράτος ποτέ δεν θέλησε, για τους δικούς του λόγους, δεν θα αναφερθεί πάλι πολιτικά, έτσι, να βοηθήσει στο συγκεκριμένο τομέα. Δεν θέλησε ποτέ. Ίσως λοιπόν έφτασε η στιγμή να προχωρήσει η εκάστοτε επόμενη κυβέρνηση, δεν μιλάω πολιτικά πάλι, έτσι, σε έναν αντιτρομοκρατικό νόμο, για να μπορούν να καταδικάζουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε κάποιες κακουργηματικές πράξεις. Λοιπόν, αν έχετε κάποια ερώτηση, ας πούμε, πολύ ευχαρίστως να σας απαντήσω.
1: Όχι, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα μόνο να πω.
1: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά, αγαπητέ.
0: Να είστε καλά, λοιπόν.
1: Καλή συνέχεια, κύριε.
0: Γεια σας.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω με απόλυτη λεπτομέρεια, διότι είναι ένα θέμα αρκετά εξειδικευμένο. Αυτό που με μια πολύ μικρή αναζήτηση βρήκα ως μια, σε απλές γραμμές, εξήγηση, η απάντηση είναι ένας από τους λόγους, ας πούμε, ότι στη νομική επιστήμη υπάρχει μια σχολή σκέψης που λέει ότι πρέπει να έχουμε ειδικούς νόμους για ειδικές καταστάσεις, και μια άλλη σχολή σκέψης που λέει ότι αυτοί οι ξεχωριστοί νόμοι, οι έκτακτοι, όπως μπορεί να είναι οι αντιτρομοκρατικοί, δημιουργούν ένα δίκαιο του εχθρού, το οποίο περιορίζει υπερβολικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε το να εντάξεις τον αντιτρομοκρατικό νόμο, την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, να την εντάξεις στο ποινικό δίκαιο, στον κοινό ποινικό κώδικα, στέλνει ένα μήνυμα ότι ναι μεν αντιμετωπίζουμε με πολύ αυστηρότητα την τρομοκρατία, αλλά στο πλαίσιο του τακτικού κράτους δικαίου. Δεν δημιουργούμε για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ας πούμε, έκτακτα στρατοδικεία. Δεν δημιουργούμε ειδικά καθεστώτα. Προφανώς, επειδή η χώρα μας είχε ένα παρελθόν, κάθε χώρα επηρεάζεται από το παρελθόν της, επειδή στη χώρα μας το παρελθόν ήταν όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά εμφυλιοπολεμικό, κάποια πράγματα τα αποφεύγουμε, διότι έχουμε καεί από αυτά στο παρελθόν. Οπότε πλέον

επειδή έχουμε καεί, δεν τα πλησιάζουμε καν. Μία απάντηση λοιπόν είναι αυτή. Μια άλλη απάντηση είναι ότι, μάλλον έχει διάφορες. Αυτή ας πούμε ίσως να είναι η πιο συγκεκριμένη. Δεν λέω ότι είναι επαναλαμβάνω, υπάρχουν σχολές νομικής σκέψης. Η άλλη σχολή σου λέει όχι. Δεν δημιουργεί δίκαιο του εχθρού, ούτε οδηγεί σε έκτακτα ας πούμε στρατοδικεία. Ίσα ίσα, επειδή είναι πολύ σοβαρό και διαφορετικού τύπου έγκλημα, είσαι πιο αποθαρρύνεις περισσότερο με το να έχεις ξεχωριστό αντιτρομοκρατικό νόμο την τέλεσή του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα πολύ καλασικό τέτοιο παράδειγμα με το περίφημο Patriot Act. Δεν ξέρω όμως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες περνάγανε από δικτατορίες, από χούντες, από ξερονήσια, από εμφύλιο περάσανε, αλλά δεν είχε τα δικά μας χαρακτηριστικά, είχε άλλου τύπου χαρακτηριστικά. Εάν θα βλέπανε τη λέξη έκτακτο στρατιωδικείο με την ίδια φόρτιση που τη βλέπει κάποιος στην Ελλάδα, ας πούμε, λόγω του παρελθόντος της χώρας. Μαθαμένη πάντα, θέλει κάποιες γενιές για να επουλωθεί μια κατάσταση. Θέλει 2-3 γενιές για να αρχίσει λιγάκι κάτι να... Όχι να το ξεχνάς, αλλά να μην επηρεάζει τόσο πολύ. Με τα θετικά και τα αρνητικά που έχει αυτά. Αυτό το να ξεχνάς, το να μην επηρεάζει κάτι τόσο πολύ, σε κάποιες περιπτώσεις είναι και κακό. Σιγά σιγά ξεχνάνε, ας πούμε, οι γενιές, οι νεότερες, τι σημαίνει Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.

0: ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Τρίτη ώρα για το απόψινό μας ανεμολόγιο, εδώ συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, και πάμε να δώσουμε το λόγο στον Θανάση από το Εγάλεο. Καλώς τον κύριο Θανάση.
2: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
2: Σου είχα στείλει μήνυμα, θέλω να σου πω για την πολυκατοικία.
1: Για την πολυκατοικία. Μου είχατε πει λοιπόν ότι που κατέρευσε χθες τα Πετράλων, ότι έχετε προσωπική γνώση. Πάμε να το πείτε μας αναλυτικά.
2: Απέναντι ακριβώς μένει ο γιος μου.
1: Απέναντι από αυτή την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλων, έτσι.
2: Ακριβώς. Και έχουν χρόνια φιλία η νύφη μου, να σου πω.
1: Ναι.
2: Την κυρία, που, την ιδιοκτήτρια που έχει.
1: Ποια ιδιοκτήτρια?
2: Που έχει την πολυκατοικία. Έχει 5 διαμερίσματα από τα 7 που είναι.
1: Μένει εκεί η ιδιοκτήτρια?
2: Ναι.
1: Εκεί φαντάζομαι αντιπαροχή, και γι' αυτό πήρε τα 5, αλλά πολλά είναι τα 5 από τα 7.
2: Όχι, είναι παλιά πολυκατοικία. Δεν είναι ιδιαίτερη.
1: Προφανώς. Προφανώς.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα.
1: Στην οδό Αλκμίνης.
2: Αλκμίνης, ναι. Στο 17 είμαστε εμείς περίπου. Τέλος πάντων, εγώ πήγαινα πέρα την εικόνα μου κάθε Σάββατο από εκεί. Είδα που το γκρεμίζανε, αλλά αυτό είχε γίνει πριν 5 μήνες. Γκρεμίζανε το παλιό.
1: Το δίπλα. Σπίτι,
2: ναι, το απέναντι.
1: Που εφάπτεται.
2: Την πολυκατοικία, ναι, σύμφωνα. Γκρεμίζανε, μαζέψανε τα μπάζα. Αυτοί συνεχίζανε και σκάβανε. Η κυρία που έχει την πολυκατοικία είναι με παλιγάτα. Είχε πάρει χαμπάρι και πήγαινε και κοίταγε συνέχεια και τους είδε ότι είναι λίγο τσαπατσούλιδες, ας πούμε, στη δουλειά τους. Και κάθε μέρα μάλωνε. Μη σταματήστε το σκάψιμο, μην πάτε πιο κάτω. Γιατί πάτε πιο κάτω?
1: Πήγαινε η ιδιοκτήτρια και το έλεγε, αλήθεια?
2: Ναι.
1: Και μάλλον θα λέγανε τώρα ήρθε η περίεργη,
2: ναι,
1: να μας πει τη δουλειά μας. Ενώ τελικά βλέπετε δεν είναι. Καμιά φορά ναι, είναι ο περίεργος, εντάξει, αλλά να που εδώ έχει απόλυτο δίκιο.
2: Και ακούστε κύριε Κωνσταντίνε, πώς δηλαδή, τι τύχη είχαν όλοι οι πολυκατοικία και οι εργάτες. Άσχετα που λένε ότι οι εργάτες ήταν. Τίποτα δεν είναι. Οι εργάτες πήγαν να φτιάχναν ένα δεύτερο πάτωμα, στη Μούφα θα το φτιάχνανε λογικά. Η κυρία που έχει την πολυκατοικία πήρε την μηχανικό της τηλέφωνο ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι.
2: Πήρε τη μηχανικό της.
1: Ναι.
2: Καταφτάνει η μηχανικός της, αλλά λίγο πριν η κυρία Άννα είχε πάει στο φαρμακείο από την ταραχή της, γιατί είχε μαλώσει με τους εργάτες. Και πάνε μαζί με την... καταφτάνει και η μηχανικός, και πάνε να ανοίξουν την είσοδο της πολυκατοικίας της και είχε σφραγίσει η πόρτα. Δεν μπορούσε να ξεκινήσει.
1: Δεν μπορούσε να ανοίξει, η πόρτα.
2: Η κεντρική είσοδο.
1: Είχε αρχίσει, ναι, να λυγίζει και δεν μπορούσε.
2: Ναι, είχε στραβό. Ναι. Και παίρνει χαμπάρι η μηχανικός της, εκενώστε τώρα και φυγέτε. Σπάσανε και αρχίσαν και κατεβαίνανε. Βέβαια, όχι πολλά άτομα, γιατί ήταν στις δουλειές και αυτά.
1: Όσα όμως ήταν, είπε, έδωσε η μηχανικός, έδωσε οδηγία, βγείτε τώρα.
2: Εκενώστε τώρα το σπίτι. Εκενώστε, κατεβείτε όλοι κάτω. Φώναζε. Βγαίνουν και οι εργάτες και γίνεται αυτό. Είδες μια φωτογραφία που έστειλε από την κάμερα την πλαϊνή που είναι συνεργείο αυτοκινήτων. Την ώρα που πέφτει η πολυκατοικία το έχει πάρει κάμερα. Και είχαν τραβήξει, δηλαδή τα στιγμιότυπα είναι καρέ. Δεν ξέρω, είδες μια φωτογραφία που σου έστειλα?
1: Την είδα τη φωτογραφία, ναι.
2: Ναι, λοιπόν. Και δεν είχε πολύ κόσμο. Οι πολυκατοικοί ήταν από τις δουλειές, εγώ. Αυτοί όμως που τρέξανε και κατεβήκανε γρήγορα κάτω. Και το μόνο θύμα ήταν το σκυλάκι της ιδιοκτήτριας. Το μόνο θύμα. Και έτσι γλιτώσαν όλοι. Αυτό αν γινόταν νύχτα, καλά δεν υπήρχε περίπτωση, νύχτα θα είχαμε πόσα διαμερίσματα, δεν ξέρω πόσοι μένουν μέσα. Δηλαδή πρέπει να είχε 10 άτομα, ας πούμε, μπορεί να μην υπήρχαν στη ζωή σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή η τύχη και η παρατηρητικότητα της, ας το πούμε, του δε βαριέσαι μωρέ, εντάξει, σκάβουνε. Αλλά
1: Στελίνα αυτή... Τσάφου Μπουλινάκη λέγεται η μηχανικός που έσωσε τους ανθρώπους που ήταν μέσα στην πολυκατοικία.
2: Άκουσα που λέγανε από το... Άκουσα ότι λέγανε ότι οι εργάτες ειδοποιήσαν και αυτά. Δεν έγινε έτσι. Η γυναίκα είχε μαλώσει με τους εργάτες και είχε καλέσει τη μηχανικό της να δει αυτή να κάνει, ας πούμε, κάποια επίβλεψη.
1: Εσείς μας λέτε ότι καιρό μάλωνε. Καιρό πριν.
2: Ναι, μάλωνε γιατί κατεβαίνανε και σταματήστε και αυτοί κατεβαίνανε. Κάτι ακριβώς δεν ξέρω τι κάνανε. Όχι καιρό μαλώνανε, τελευταία αρχίσανε και μαλώνανε και είχαν, γιατί τους έβλεπε ότι δεν σταματάγανε εκεί που έπρεπε να σταματήσουν, έβλεπε ότι πηγαίνανε πολύ πιο κάτω και υποψιάστηκε ότι θέλουν να φτιάξει ένα δεύτερο πάτωμα, από ό,τι είπε στην ύφη μου, έτσι.
1: Εγώ φαντάζομαι αυτό. Τώρα, έτσι είπε στην ύφη
2: μου. Ναι, πέστε μου.
1: Ότι όποιος, επειδή πολλές φορές χτίζουν δίπλα σε πολυκατοικίες.
2: Ναι.
1: Όποιος μένει σε πολυκατοικία και δίπλα του τώρα χτίζεται πολυκατοικία,
2: ναι, ναι.
1: Θα έχει κινήσει γη και ουρανό. Θα είναι από πάνω, ναι. Δηλαδή 24 ώρες το 24ωρο.
2: Δεν
1: με συγχωρείτε, εγώ αν έμενα σε αν στην πολυκατοικία μου δίπλα αποφάσιζαν να χτίσουν καινούργια πολυκατοικία, να γκρεμίσουν το παλιό σπίτι να χτίσουν καινούργια πολυκατοικία,
2: ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι θα ήμουν. Που είναι η εδαφοτεχνική μελέτη, που είναι αυτό, που είναι εκείνο, ότι κάθε μέρα θα.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Όλοι
2: σίγουρα.
1: Τώρα θα είναι τρομαγμένοι. Τρομαγμένοι. Θα είναι σε μια εγρήγορση.
2: Να σας πω κάτι. Απλώς ήταν ιδιοκτήτρια και ενδιαφερόταν.
1: Τώρα θα ενδιαφέρονται όλοι.
2: Αν ήταν όλοι ενοικιαστές, εγώ πιστεύω ότι κανείς δεν θα δίνει σημασία. Μα κανένας. Δεν πει να ασχοληθεί. Σκάβουν δίπλα και φτιάχνουν.
1: Μα γίνεται συνέχεια, δεν είναι.
2: Ναι, γίνεται.
1: Προφανώς εδώ κάτι έχουν κάνει λάθος στο σκάψιμο δίπλα.
2: Ναι.
1: Το λένε έχουν οι ειδικοί, πάει, θα διαβάσω σε λίγο.
2: Ναι, έχουν πάει πολύ πιο κάτω από τα θεμέλια που είναι του σπιτιού. Και έχασε τη στατικότητά του. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω κι εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Τέλος, αυτό έγινε, κύριε Κωνσταντίνο μου.
1: Να είστε καλά, κύριε Θανάση.
2: Ήρθα εδώ που ήρθα, που σου είχα γράψει με τις εγγόνες. Βλέπω τον Κορινθιακό όλων, την Πάτρα, ησυχία. Και πάω να πέσω για βήμα, γιατί είμαστε πολύ κουρασμένοι.
1: Άντε με το καλό. Να είστε καλά.
2: Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας, κύριε Θανάση. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, μεταξύ άλλων, και πάρα πολλοί άλλοι πολιτικοί μηχανικοί. Ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης είναι ο πρόεδρος. Λένε ότι υπήρχε αστοχία του εδάφους και ανεπαρκής αντιστήριξη. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι οι εδαφοτεχνικές μελέτες προϋπόθεση νομική. Και πιθανότατα από τη στιγμή που δεν είναι η εκπόνηση εδαφοτεχνικής μελέτης υποχρεωτική από την νομοθεσία, εάν η εδαφοτεχνική μελέτη γίνει και καταλήξει ότι υφίσταται ζήτημα, πρέπει να εκπονηθεί και μια μελέτη προσωρινών μέτρων αντιστήριξης για τα κτίρια που είναι στα όμορα οικόπεδα ή ακόμα και στον δρόμο, και σε μια, για την ανέγερση μιας απλής πολυκατοικίας, όχι κάποιου κτιρίου πολύ πιο, σε περιοχές όπου είναι γνωστά τα εδάφη, μένουν συνήθως την εμπειρία και την ορθή κρίση του μηχανικού. Σου λέει, γιατί εντάξει, εδώ την ξέρουμε την περιοχή, έχουμε μια εμπειρία, κοιτάζω και εγώ λίγο, που αξιολογεί τα πράγματα με βάση την εμπειρία του. Προφανώς εδώ θα μου πείτε, μα μπορεί κάποιος, ένας μηχανικός, να έχει κάνει τι ποσοστό λάθος θέλετε να δώσουμε. Άντε, γιατί όλοι στα επαγγέλματά μας κάνουμε λάθη, αλλά εξαρτάται τι είδους λάθη και εξαρτάται τι κοστίζουν κιόλας αυτά τα λάθη. Να πούμε ότι ένας πολιτικός μηχανικός έχει 99 σωστές εκτιμήσεις με την εμπειρία του, έτυχε 1% να μην είναι σωστή και κατέρευσε η πολυκατοικία και πλακώθηκαν 5 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 2 ήταν παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Θα το βάλουμε έτσι. Μάλλον θα πρέπει να εκμηδενιστεί έστω και αυτό το ελάχιστο ποσοστό να συμβεί κάτι τέτοιο, διότι είναι σπάνιο, επαναλαμβάνω, αλλά ποιος θέλει να παίζει με τις πιθανότητες. Αν κάποιος θέλει να πει η πιθανότητα να καταρρεύσει ένα κτίριο επειδή δεν έχουν γίνει σωστή αντιστήριξη και με την εμπειρία του εδάφους κάναμε λάθος, είναι 1 στο 1.000.000. Εντάξει, δεν θα με συμφέρει, θα παίξω με πιθανότητες. Ας το κάνει. Αυτό Αυτό ήταν λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα. Και πήγαν όλα στραβά και πήγαν και ταυτόχρονα. Με λίγα λόγια, για να ηρεμήσουμε, το να καταρρεύσει μια πολυκατοικία επειδή δίπλα της χτίζεται μια άλλη πολυκατοικία είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Να ηρεμήσουν και λίγο κάποιοι άνθρωποι που μας ακούνε και μπορεί να βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση. Το καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ανησυχία. Είναι πολύ λογικό και εγώ θα την αισθανόμουν. Αλλά δεν χρειάζεται αυτή η ανησυχία να μετατραπεί σε άγχος, σε αγωνία, να νιώθει κάποιος να του ανεβαίνει πίεση, να παθαίνει κρίση κτλ. Κτλ. Είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, εξαιρετικά απίθανο να συμβεί. Ωστόσο, από τη στιγμή που συνέβη, και ευτυχώς έτσι όπως συνέβη, δεν είχαμε θύματα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους ξαφνικά. Καλό θα ήταν να υπάρξει ένας παραδειγματισμός. Ίσως τα μέτρα αντιστήριξης στη διάρκεια της εξκαφής για να κατασκευαστεί το υπόγειο και τα θεμέλια του νέου κτηρίου, προφανώς τα μέτρα αντιστήριξης, αυτό είναι το βασικό, δεν ήταν τα προβλεπόμενα. Προφανώς αυτό είναι το βασικό. Τα μέτρα αντιστήριξης δεν ήταν τα προβλεπόμενα. Και στη συνέχεια πάνω σε αυτό ήρθε και η υποτίμηση της ποιότητας του εδάφους.

0: Πάμε στην κυρία Γιώτα από την Πάτρα να πάρει το λόγο. Γεια σας κυρία Γιώτα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλώς την.
1: Και καλό να έχεις και καρυπτήρια βάζει το ηχολήπτης τώρα τελευταία πολύ ωραία τραγούδια. Καρυπτήρια και για την γλυκομήλυτη τηλεφωνήτρια.
0: Είστε καλά.
1: Ναι. Σε παρακολουθώ συνέχεια και ένα βράδυ έκανα λάθος και πήρα από συνήθεια το Real FM, τελικά μίλησα εκεί για μπέρδεψα το τηλέφωνο. Τα ακούω και όλα έχεις δίκιο. Ακούω και κάποια γελαφικά όπως ότι πάει ο κόσμος να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει παραπανίσια. Γιατί εγώ πληρώνομαι και λογαριασμού σου γράφουμε, δίνουμε και τα κουκιά δεν βγαίνουν το μήνα για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς και να και για καθαριό και για φαγητό δεν μιλάμε για τις άλλες ανάγκες, έτσι. Έχω μιλήσει πολλές φορές για την ακρίβεια.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, και νομίζω και έχει...
0: Είπαμε ότι τους αγγίζει τους η σχεδόν ακρίβεια. Όλους. Κάποιους λιγότερο, κάποιους...
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Περισσότερο. Εσάς σας αγγίζει περισσότερο, λιγότερο, σε ποια κατηγορία είστε?
1: Περισσότερο. Γιατί εμείς με τον μπαμπά μου, ο μπαμπάς μου, μας έφτιαξε το 70 το σπίτι και όσοι έχουν φτιάξει το 70 ένα σπίτι, αυτή τη στιγμή καταραίει και με 600 ευρώ ούτε στο εξοικονομώ μπορώ να μπω, ούτε να το συντηρήσω. Δεν μπορώ. Δεν φτάνουν τα 600 ευρώ. Και ακούω κάποιον άλλον κύριο δίπλα μου και έλεγε είμαστε κάπου. Και λέει εγώ παίρνω, έχω δικό μου σπίτι, παίρνω 1500 ευρώ. Και λέω από μέσα μου, δεν είπα τίποτα. Δύο μισθούς παραπάνω. Εγώ πώς να βγω? Δεν μιλάμε για ρούχα που με φιλεύουν τα παιδιά μου. Δεν θέλω να ζητάω. Δεν έχω μάθει να ζητάω. Και καμιά φορά, ας πούμε, και έρχονται και κοιτάνε και τον ντουλάπι, αν έχω, για να βοηθήσουν. Στην ανάγκη όμως, σε μια ανάποδη, θα βάλουν. Και θέλω να ξέρω. Εάν βάλουν στο λογαριασμό που έχω και το όνομά του παιδιού μου και μου βάλουν 100 ευρώ, πρέπει αυτό να... ενημερώσω το την ΑΕΔΕ, πώς το λένε. Δεν ξέρω, ας με απαντήσει κάποιος κύριος.
0: Αν σας βάζει...
1: Δηλαδή, ναι, να μου βάλει 100 ευρώ, ας πούμε, σε μια ανάγκη, το παιδί μου στο λογαριασμό μου, το οποίο του έχω και το όνομά του στο λογαριασμό μου. Έχω πρόστιμο από την εμφορία.
0: Κάποιος που ξέρει να μας απαντήσει γρήγορα, αλλιώς θα το δω εγώ.
1: Ναι. Αυτά ήθελα να σου πω και θέλω να πω ότι δεν υπάρχει και πώς το λένε επίοικια σε εμάς τους παλιούς ως προς την τεχνολογία. Δηλαδή πέρα και από τη όλα που πελόμαστε από παντού είναι και η τεχνολογία η οποία πρέπει και να την ξέρεις και είναι και επιβάρηση στο μισθό μας του καθενός. Δηλαδή πάντα εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, δεν νομίζω ότι αφορά και άλλους ανθρώπους, ότι πρέπει να την ξέρεις να τη χειρίζεσαι μετά και τα εξαρτήματά της. Είναι μείον στο μισθό μας. Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω με ένα τηλέφωνο 25 ευρώ και να μπω στην τεχνολογία θέλω 100 ευρώ που δεν ξέρω να τη χειριστώ. Θέλω να κάνω μια ανανέωση διπλώματος. Οδηγούσα 20 χρόνια μηχανάκι και άλλα 18 τώρα το αυτοκίνητο. Δεν με έχουν γράψει. Θέλω να κάνω μια ανανέωση με 64 λίγη το διπλωμά μου. Δεν έχω πληροφόρηση πώς να το ανανεώσω το δίπλωμα. Ρωτάω, κανένας δεν ξέρει 100% τα πάντα. Ενημέρωση, ξέρουμε πώς να κάνουμε ανανέωση, αλλά έπρεπε να έχουμε και μία... δεν έχω τρακάρει ποτέ, με έχουν χτυπήσει και το έχω και αφώσει. Αν έχω κάνει από μόνη μου κάτι κρατζουνιές στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, και θα έπρεπε να, έχω και, να έχουμε και μια όπως αναθεώρηση. Ήθελα να μάθω μέχρι και τώρα ότι το βάλουν κάθε 3 χρόνια. Μέχρι πότε δικαιούμαστε να οδηγούμε? Γιατί μετά από τόσα χρόνια πιστεύω οδήγησης, το χέρι πάει μόνο του στο τιμόνι, δηλαδή κάνει τις κινήσεις, ελέγχεις τα πάντα. Πρέπει να έχουμε και μια επίοικια ως προς αυτό. Και μέχρι πότε, κάθε 3 χρόνια. Και βαλόμαστε από παντού. Από παντού βαλόμαστε. Εγώ αυτή τη στιγμή ευτυχώς που έχω τα παιδιά μου λίγο και με βοηθάνε. Δηλαδή τι να πω. Και οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν και οι συντάξεις να αυξηθούν και το φορολό και οι φόροι λίγο να πέσουν. Να ισοβαθίσουνε. Δεν μπορώ να το πω, συγγνώμη για τη λέξη. Αυτά είχα να σου πω, Κωνσταντίνε μου.
0: Μ' ακούς? Ακούω, απλώς δεν σας υπόπτω.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλές διακοπές. Πότε,
0: πότε
1: τελειώνεις?
0: Έχουμε
1: πότε
0: ακόμα.
1: Πότε τελειώνεις, να το καλώ.
0: Το μεγαλύτερο μέρος του Ιουλίου σίγουρα, αν όχι όλο. Κοιτάξτε. Η
1: ναι.
0: μεταφορά από το παιδί προς το γονέα, από
1: ναι.
0: το γονέα προς το παιδί είναι γονική παροχή. Από το παιδί προς το γονέα θεωρείται δωρεά.
1: Από το παιδί
0: ναι.
1: στο γονέα θεωρείται ναι. δωρεά. Δηλαδή δεν φορολογείται.
0: Είναι αφορολόγητες. Οι δωρεές χρημάτων με συγγενών πρώτου βαθμού μέχρι 800.000 ευρώ είναι αφορολόγητες.
1: Όμως 100 ευρώ δεν πρέπει να το δηλώσω, δηλαδή στην εφορία.
0: Πρέπει
1: 100
0: να το
1: υποβάλλετε.
0: Ευρώ. Πρέπει να το δηλώσετε ψηφιακά. Είναι αφορολογητές μεν, αλλά πρέπει να δηλώνονται.
1: Να το δηλώσω να εγώ ή να το δηλώσω το παιδί.
0: Φαντάζομαι και οι δύο.
1: Συντάσσεται
0: η δήλωση και από τους δύο. Δηλαδή και από τον γονέα, που είναι αυτός που δέχεται τη δωρεά, εσείς, και από το παιδί, που είναι ο δωρητής, αυτός που δίνει. Το ξέρω. Πρόβλημα τώρα. Γραφειοκρατία πολύ.
1: Τεχνολογικά μπορούμε να το δηλώσουμε.
0: Ναι, ψηφιακά.
1: Να το δηλώσει τεχνολογικά το παιδί.
0: Στο My Property της ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Ψηφιακά, πολύ εύκολα. Η διαδικασία είναι απλή, αλλά ναι, είναι γραφειοκρατία. Είναι λοιπόν πρώτου βαθμού συγγένειας μέχρι 800.000 ευρώ αφορολόγητο, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να δηλωθεί.
1: Και τα 100 ευρώ δηλαδή.
0: Μέχετε 6 μήνες από την ημέρα της και τα 100 ευρώ. 6 μήνες από την ημέρα.
1: Τα 20.
0: Εγώ καλού κακού για να είμαι σίγουρος με αυτούς, να σας πω την αλήθεια. Αν και δεν νομίζω τώρα να ψάξουν για τέτοια ποσά, αλλά τώρα για να είναι κάποιος πολύ τυπικός.
1: Ναι. Δηλαδή θα λέω πάντα στο παιδί να μπει τεχνολογικά στη
0: ψηφιακά, στο... ναι.
1: Ψηφιακά στα... δεν μπορώ και να το πω.
0: Ναι, πρέπει και εσείς και το παιδί.
1: Ναι, να το δηλώνουμε.
0: Πρέπει να δηλώνετε, ναι.
1: Αλλιώς θα έχω πρόστιμα και εγώ και το παιδί.
0: Όχι, δεν νομίζω να έχετε... Τι γίνεται αν δεν φορολογείτε. Έτσι είπαμε, μέχρι 800.000 ευρώ κιόλας, δηλαδή...
1: Ναι, δεν φορολογείτε, αλλά μπορεί να... Άλλο η φορολόγηση, το ίδιο είναι η φορολόγηση, δεν το πρόστιμο.
0: Τώρα θα σας κάνουν... Τι μπορεί να γίνει, έτσι, να μπουν κάποια... Να κάνουν έλεγχο... Και να βάλουν φόρο 10 ευρώ. Τώρα ναι. Για αυτά τα ποσά δεν νομίζω καν να...
1: Ναι, αλλά άμα μείνει και δεν το ψάξουν, αυτά μεγαλώνουν. Καταλάβατε.
0: Ναι, και επίσης η οδηγία είναι γενική για όλους. Η οποία πιάνει μεν και τη γιώτα και πολλούς όπως η γιώτα, αλλά δεν αφορά τη γιώτα, αφορά άλλες περιπτώσεις. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν εξαίρεση.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει κόλπο, αυτό προφανώς αφορά εκείνους που το χρησιμοποιούσαν ως κόλπο για να κρύβουν εισοδήματα. Αυτός τώρα θα τους εντοπίζουν. Προφανώς ναι. Εσείς δεν είστε σε αυτή την κατηγορία. Αλλά παρόλα αυτά...
1: Ναι.
0: Αυτά...
1: Μαζί με τα ξερά και εγώ και τα χλωρά.
0: Ναι. Κάπως έτσι.
1: Σε παραδέχομαι και είναι πολύ δύσκολο το έργο σου, πάρα πολύ δύσκολο.
0: Δεν είναι, μην το λέτε καθόλου αυτά. Να είστε καλά κυριότητα μου, δεν θέλω να το σκέφτεστε καν.
1: Σας ευχαριστώ που μου
0: δείξατε το βήμα. Και εγώ, κυρία Γιώτα.
1: Άντε μου, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια. Τραγούδι και σε λίγο με επόμενο ακροατή.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι ακουτανεμολόγιο. Είμαστε στα 30 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Τετάρτης 1η Ιουλίου. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Ακούτε ανεμολόγιο και πάμε να δώσουμε το λόγο στον επόμενο ακροτή, τον Αλιγάτορα. Γεια σου, Αλιγάτορα.
1: Γεια σας, κύριε Λαβίθη, χαίρετε.
0: Καλώς.
1: Θα ήθελα να κάνω αναφορά σε διάφορα που σε αναφορές που έγιναν καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας και της προπροηγούμενης, αλλά στενεύει ο χώρος και ο χρόνος. Λοιπόν, θα σταθώ στα πιο σημαντικά. Αναφέρθηκε κάτι για διαχωρισμό κράτους εκκλησίας από τέθη και ζήτημα διαχωρισμού. Είχατε πει κιόλας ότι σκέφτεστε να κάνετε μια θεματική με το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Το ενδιαφέρον θα είναι, αν και νομίζω ότι στην ουσία τους είναι αχώριστες οι έννοιες. Δηλαδή στην ουσία είναι το ίδιο μαγαζί, ελπιδοπωλείο. Η πολιτική που αντιπροσωπεύουν το κράτος και οι μηχανισμοί πουλάνε ελπίδες για τα εν ζωή, και η εκκλησία πουλάει ελπίδες για τα μετά τη ζωή. Επί της ουσίας δηλαδή αχώριστες. Λοιπόν, κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα μια αναφορά για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Σωστά.
0: Ναι.
1: Και επάνω σε αυτό άκουσα ένα, κάνατε ένα σχόλιο που μου φάνηκε υπαινικτικό προς εμένα, γιατί είχα κάνει είχα είχα βάλει επί ορισμένων συνακροατών υπερηφανεύονται για το ένδοξο παρελθόν του ελληνικού λαού και για την ιστορία του. Να πω επί τούτου ότι όταν είχα πει ότι δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν οι νεοέλληνες, αναφέρθηκα συγκεκριμένα στην ομάδα αυτών, οι οποίοι δηλώνουν τακτικά υπερήφανοι για διάφορα πράγματα, κατορθώματα, είτε παλαιά είτε νεότερα, όπως ήταν για παράδειγμα η η κατάκτηση του κυπέλου του Ευρωπαϊκού του Ολυμπιακού, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να, αντί να αισθανόμαστε περήφανοι για τέτοια πράγματα, θα πρέπει να αναλογιστούμε πρώτα αν πρέπει να ντρεπόμαστε που έχουμε κάνει τα φωτεινά μυαλά της χώρας να φεύγουν στο εξωτερικό και να δηλώνουν ότι δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν πίσω. Να ντρεπόμαστε που αυτοκτονούν νέα παιδιά, πέφτουν από τα μπαλκόνια, από γέφυρες ή άλλα προτιμούν το τη έξοδο των ναρκωτικών. Και βέβαια καταφεύγουν και στη βία που έχει κατακλείσει την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό τον Έλληνα αστροναύτη, μέλλον αστροναύτη, να πούμε ότι έχουν συμμετάσχει πολλοί Έλληνες σε διάφορες διαστημικές αποστολές ερευνητικές. Όχι ως αστροναύτες βέβαια, έτσι, αλλά ως ως αναλαμβάνοντας ένα μέρος της αποστολής. Επί τούτου σκεφτόμουν ότι στη Σελήνη τώρα τρέχουν διάφορα προγράμματα. Ανάμεσα σε αυτούς οι Κινέζοι τρέχουν ένα ήδη από χρόνια, στο οποίο πρόγραμμα αυτό θα κατασκευάσουν μία βάση στη Σελήνη, προκειμένου οι μελλοντικές αποστολές διαστημικές να εκτοξεύονται από τη Σελήνη, όχι από τη Γη. Και πώς το έφερε ο συλλογισμός μου ο τρελός και θυμήθηκα έναν μακαρισμό που λέει «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν έστει τη βασιλεία των ουρανών». Κάπως έτσι το είπε ο Ιησούς κατά τα γραφάς. Και σκεφτόμουν πώς θα φέρνει η ζωή, έτσι, κύριε Λαβίθη μου, και πιστοποιείται το αντίθετο από το λόγο του Κυρίου τότε, όπου τελικώς οι έχοντες τη γνώση και οι έχοντες την τόλμη θα κατακτήσουν τη βασιλεία των ουρανών στο μέλλον. Έκανε και μία αναφορά ο φίλος ο Ζαφυρόπουλος, ο αγαπητός ο Ζαφυρόπουλος, όπου ότι είπε ξεκάθαρα ότι δεν θα σπαταλούσε ούτε ένα σέντ για τέτοιου είδους αποστολές.
0: Ναι.
1: Και, να του πω κάτι, ίσως να το λάβει υπόψη του και να αρχίσει να ψάχνεται. Η θέα του ουρανού, του νυχτερινού ουρανού, μάγευε από τότε που σήκωσε το βλέμμα του ψηλά στον ουρανό ο άνθρωπος. Κάτι σαν κάτι να τον τραβάει προς τα εκεί ή σαν κάτι να του δείχνει από τι είναι φτιαγμένος. Ξέρεις κύριε Λαβίθη, έχουμε μέσα μας στοιχεία στο σώμα μας που είναι φτιαγμένα στη φωτιά των άστρων.
0: Μάλιστα.
1: Και αν ξοδεύουμε κάτι λιγοστό σε σχέση με τα οπλικά, για παράδειγμα, ή για τα ναρκωτικά σε όλο τον πλανήτη, τεράστια ποσά, επάνω από την ενέργεια είναι αυτά, έτσι. Θα είχαμε καταφέρει πολύ περισσότερα, γιατί ο προορισμός μας είναι εκεί. Στα άστρα. Ωραία. Θα πάμε τη ζωή πέρα από εδώ. Αυτό θέλει ο άνθρωπος, γιατί αυτό επιτάσσει η ζωή η ίδια. Είναι κάτι βαθύτερο. Είναι στο βάθος κάθε κύτταρου ζωντανού οργανισμού. Η επιταγή, δηλαδή της φύσης, να διατηρήσει τη ζωή. Αυτό επιτάσσει η φύση και αυτό θα πραγματώσει ο άνθρωπος πηγαίνοντας προς τα άστρα. Γεια σας κύριε Λαβίθη.
0: Γεια σου Αλίγα τώρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κωνσταντίνη από την Κόρινθο, είναι ντροπή να σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο. Όχι μόνο δεν μειώνεται ή δεν προσβάλλεται εμένα, αλλά προσβάλλεται τον ίδιο σας τον εαυτό, δεν το καταλαβαίνετε? Εκτός και αν το λέτε με λογική dark humor, που απλώς λόγω του γραπτού λόγου δεν το κατάλαβα. Κυρία Γιώτα, επειδή μου γράψε ο Μυρμηδόνας ότι διευκρινίσατε ότι, ότι επειδή είστε στον ίδιο λογαριασμό, δηλαδή στο λογαριασμό που σας έβαλε ο γιος, είναι και των δυο σας τα ονόματα. Υποθέτω από τον ατομικό του λογαριασμό ο γιος θα έκανε μεταφορά στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό, στο λογαριασμό που έχετε και οι δύο, που είστε και οι δύο δικαιούχοι. Δεν χρειάζεται τώρα να τα δηλώσετε. Εάν έγινε από τον λογαριασμό του γιου στο λογαριασμό που έχετε κοινό και οι δύο, που είναι και των δυο σας τα ονόματα, που είστε συνδικαιούχοι, δεν χρειάζεται να δηλωθεί. Οπότε ξεμπερδεύετε με αυτό. Ελπίζω να με ακούει η κυρία Γιώτα. Εκτός λέει αν γίνει αγορά ακινήτου, αυτοκινήτου και τα λοιπά. Αλλά εδώ μιλάμε για καθημερινά έξοδα διαβίωσης. Είναι αρκετά περίπλοκο και πιθανότατα κάποιος να κάνει και λάθος. Δηλαδή κάποιος να μην δηλώσει κάτι επειδή δεν το... Όχι και να του πούνε αυτό γιατί δεν το δήλωσες. Να μην συμβαίνει κάτι, να υπάρχει κάποιος λόγος. Κάτι περίεργο. Απλώς δεν το... Μια απλή κανονική συναλλαγή, ούτε φοροδιαφυγή, ούτε τίποτα. Αλλά δεν ήξερε με τη διαδικασία. Φαντάζομαι έχει να κάνει για πολύ για κάποια ποσά και πάνω. Δεν νομίζω να είναι τόσο αυστηρή με όλες τις περιπτώσεις, όπου θα καταλάβουν ότι εδώ δεν έχουμε μια περίπτωση εκτεταμένης φοροδιαφυγής, αλλά εδώ έχουμε μια περίπτωση όπου εντάξει, δεν δηλώθηκε κάτι, διότι δεν το ήξεραν, δεν το σκέφτηκαν, δεν το γνώριζαν ότι έπρεπε να δηλωθεί και ούτω καθεξής. Βλέπω ότι περιμένει ο κύριος Χρήστος από New Jersey, θα πάρει το λόγο μετά από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε μαζί πάλι από αύριο. Μετά τον κύριο Χρήστο θα πάμε για το κλείσιμο. Δεν φιλοξένησα απόψε τον Μιχάλη από τα Χανιά, τον Αντώνη από τα Ανολιώσια, τον Μυρμηδόνα, τον Πολεμιστή. Καλέστε από αύριο που λογικά δεν θα έχω πλέον και τις θεματικές βραδιές της Πέμπτης. Α, Βέλγιο-Σενεγάλη 0-1 λίγο πριν το ημίχρονο.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μικρές αλλαγές για αυτό το τελευταίο ενδεκάλεπτο για να κλείσει το ανεμολόγιο. Στη ρύθμιση του ήχου αναλαμβάνει ο Ηλίας Σελιμάς, στην θέση του Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν μαζί μας νωρίτερα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Σταυρούλα Γιαννούτσου, στη θέση της Ειρήνης Λεγάκη. Κατά τα λοιπά, οι συντελεστές οι ίδιοι στη μουσική επιμέλεια. Τα τραγούδια που ακούμε δηλαδή τα επιλέγει πάντα ο Θανάσης Βούτσινος. Επειδή λέτε καμιά φορά για τους συναδέλφους στον ήχο, είπατε και πριν. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και θα κλείσουμε με την παρέμβαση του κυρίου Χρήστο από το New Jersey, από τη Νέα Ιερσέη. Να προλάβει κιόλας, διότι σε λίγο η ομάδα σε 3 ώρες των Ηνωμένων Πολιτειών υποδέχεται την ομάδα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Όπως λένε οι Αμερικάνοι, big deal. Γεια σου Κωνσταντίνε, συνακροάτρες και συνακροατές, καλησπέρα σας.
0: Ψηλά και αγνάντευε το λέμε εδώ.
1: Πώς το λένε?
0: Ψηλά και αγνάντευε το λέμε. Άφησα μια λέξη επίτηδες.
1: Λοιπόν, πολλές αναρωτήσεις για αυτούς του σήμερα και θα σου δώσω μια απάντηση από την αρχή που ξεκίνησε την εκπομπή σου.
0: Ναι.
1: Εάν έβγαινες να ζήσεις 10 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες,
0: ναι,
1: και γύριζες πίσω, θα τρελαινόσουν με τον εαυτό σου.
0: Θετικά ή αρνητικά? Ωραίο είναι αυτό που λέτε, μου αρέσει.
1: Αρνητικά. Το είχε απογευματινή μια, πριν κάνα, η καθημερινή, πριν κάνα 3 εβδομάδες, ένα σχόλιο από το καθηγητή, από το MIT. Πώς αλλάζεις το μυαλό. 10 χρόνια στην Αμερική και γίνεσαι, προσεγγίζεις το πέρασμα της ζωής σου διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά. Όλα τα ερωτήματα που μπήκαν σήμερα στην εκπομπή σου, συγγνώμη, δεν θέλω να θίξω κανένα, αλλά είναι κοροϊδία για ανθρώπους σαν και εμένα. Πάμε παρακάτω. Την προηγούμενη φορά που βγήκα...
0: Θίγεται όμως. Αν δεν είναι ο στόχος σας, αλλά θίγεται ο άλλος.
1: Ναι, αλλά την αλήθεια λέω. Τι να κάνω ρε Κωνσταντίνε. 10 χρόνια στο εξωτερικό και έχεις αλλάξει το μυαλό σου τελείως για το πέρασμα της ζωής σου. Όχι για τον συνάνθρωπό σου, για τη δική σου τη ζωή. Που θα επηρεάσει και τον συνάνθρωπό σου σε καλύτερο βαθμό. Τι να πω παραπάνω. Αφού κάθε φορά γίνομαι κακός. Θα γίνω κακός και σήμερα ξανά, βιαστικά. Βοήθησα με λίγο. Την προηγούμενη φορά που βγήκα στον αέρα, κάποιος είναι ακροατής, έστειλε ένα μήνυμα και με αποκάλυψε Σκοπιανό. Και βγήκες εσύ και το διόρθωσες και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά,
1: θέλω να τονίσω κάτι. Θέλω να τονίσω κάτι. Ότι είναι όταν μεγάλουν το 60, η ίδια δεξαμενή, ανθρώπινη δεξαμενή ιδεών, αποκαλούσαν τον παππού μου και εμένα κομιτατζή. Και εγώ ήμουν αγκονός του κομιτατζή, τη μητέρα μου κομμουνίστρια και εγώ ήμουν γιος κομμουνίστριας και δεν ήμουν τίποτα από όλα αυτά. Και σήμερα το λέω ξεκάθαρα στις μάγκες, εγώ δεν είμαι Σκοπιανός ρε, ούτε έχω πάει στα Σκόπια. Εγώ είμαι Μακεδόνας ρε. Το καταλαβαίνετε. Ντόπιος Μακεδόνας. Και ένα ερώτημα, βιαστικά. Γιατί δεν θέλετε να πείτε το όνομα του ανθρώπου που θα πάει στο διάστημα? Δεν το ακούω από ταμεία να το βάζουν ποιος είναι με το όνομά του. Φεύγω, να μην κάνω φασαρία. Για τον Παπανδρέου υπόθηκαν τόσα πολλά πράγματα τα οποία ήταν σωστά,
0: εγώ
1: αλλά παραλύθηκε ένα.
0: Ανδριανός Γολέμης. Ένας έκανα ολόκληρο.
1: Γολέμης. Είδες καλά που το λέω εγώ. Γολέμης.
0: Τις προάλλες έκανα ολόκληρη αναφορά.
1: Γιατί το λέω εγώ καλά. Γολέμης. Δεν ξέρω γιατί. Θα το πω μια άλλη φορά. Δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, όταν μιλήσατε για τον Παπανδρέου, παραλύθησατε κάτι. Ο Παπανδρέου έκανε κάτι θετικό. Σκόρπισε $100 εκατομμύρια στη Μακεδονία για να ξαναιδρυθούν σε κάθε χωριό, σε κάθε κοινότητα, οι πολιτιστικοί συλλόγοι. Να χορέψουν οι Μακεδόνες με τα χάλκινά τους, τη μουσική τους, πώς τότε απαγορεύονταν. Αυτό δεν το είπε κανένας. Και μέχρι τότε οι Μακεδόνες δεν είχαν το δικαίωμα στο πέρασμα της ζωής τους, όπως είχε ο κάθε άλλος Έλληνας. Αυτό το κάνει ο Παπανδρέου. Εγώ δεν είμαι Παπανδρεϊκός, με ακούς πολλές φορές. Αλλά το καλό, να ευλογείτε, να μην κρύβετε. Και όσα λεφτά χαθήκαν για εκεί, του αξίζανε. Και όσοι φωνάζουν ότι τα έφαγε ο Παπανδρέου, 600 χρόνια μνημόνια, κάποιος έλεγε παλιότερα στην εκπομπή. Αυτό χρειάζεται για να κατανοηθούν τα πράγματα, Κωνσταντίνε. Το δεύτερο, βιαστικά. Εχθές είχες μια άλλη εκπομπή για την οικονομία. Ρε Κωνσταντίνε, μιλήσατε για ό,τι σας συμφέρει. Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Ήμουν την Κυριακή σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Το μεγαλύτερο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πήγα και αγόρασα γιατί μου αρέσει η ελληνική φέτα, να κάνω σαλάτα, τώρα βγάζω και ντομάτες και αγγούρια, να πάω ελληνική σαλάτα, ρε παιδί μου. Και πήγα αγόρασα τη φέτα, να μην την ονομάσω, γιατί μπορεί να δημιουργήσει φασαρία, 800 γραμμάρια, 17 δολάρια. Εάν αυτός ο παραγωγός έχει με την ελεύθερη αγορά το δικαίωμα να πουλήσει στην Αμερική τα 800 γραμμάρια, όχι με 5 ευρώ, αλλά με 12 ευρώ, θα φάει την ψυχή του να την πουλήσει για σένα, να την βρίσκει εσύ με 5 ευρώ. Θα αναρωτηθεί αυτό κανένα στην εκπομπή. Όχι, αλλά αναρωτηθήκατε ότι εμείς τη βρίσκουμε ακριβή και πρέπει να κάνει κάτι το κράτος. Μας κάνει καλά το κράτος και για τον παραγωγό. Που την πουλάει. Άνοιξε την αγορά. Άνοιξε την αγορά η κάθε κυβέρνηση που την άνοιξε και βγαίνει ο παραγωγός και την πουλάει στις ΗΠΑ.

0: Το ρώτησες αυτόν, πρόσκανες. Το ρώτησες αυτόν που έχει το σπίτι, που στον νοικιάζει σένα, πόσες φορές, πόσα χρόνια δεν έχει πάει διακοπές για να κάνει ένα σπίτι. Ενώ εσύ πας κάθε χρόνο. Άμα θέλεις τον νοικιάζει, δεν θέλεις φύγε. Δεν σε παρακαλάω. Εγώ ίδρυσα για να το κάνω αυτό. Το ίδρυσα, το κατέκτησα. Άμα δεν βρω εσένα θα βρω κάποιον άλλον και άμα δεν βρω κάποιον άλλον το κρατάω κλειστό και με γεια σου και με χάρα σου. Κωνσταντίνε, όλη η κουβέντα σου, μιλάω σαν άτομο του εξωτερικού, βάζεις τα ποδάρια σου σε ξένα παπούτσια. Το σπίτι δεν είναι ούτε κρατικό, ούτε δικό σου. Το μόνο που έχει δικαίωμα το κράτος, η κυβέρνηση, είναι να φορολογήσει τον ιδιοκτήτη παραπάνω. Ναι, γιατί με χαρά, θα με φορολογήσει. Θα τα βάλω στον ενοικιαστή. Θα τα πάρει η κυβέρνηση, εγώ θα τα πάρω τον ενοικιαστή, εγώ ίδρωσα για να κάνω το σπίτι, τελείωσε η ιστορία. Όλη η κουβέντα ρε Κωνσταντίνε που ακούω κάθε μέρα και νευριάζω και λέω τι στο διάλογο να πάω, γιατί νευριάζω. Μπαίνουν τα παπούτσια, τα ποδάρια σας σε ξένο παπούτσια. Εγώ έχω σπίτι, Κωνσταντίνε, 40 χρόνια στην Ελλάδα.
1: Μπορείτε να μην νευριάζετε αν καταλάβετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι καλύτερες σε κάποια πράγματα, αλλά όχι σε όλα. Και ότι στην Ευρώπη έχουν μια άλλη κουλτούρα.
0: Το πότε σε πετάνε έξω από το σπίτι, άμα δεν πληρώσει το νίκιο, δεν παίρνει χαμπάρι. Είσαι στον δρόμο.
1: Το ότι αυτό εσάς σας αρέσει, αυτό έλεγα και πριν.
0: Δεν μας αρέσει.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι το σωστό. Και όπως, πώς λέτε
0: ότι... Δεν μας αρέσει, αλλά να γνωρίζουμε ότι έχει δικαίωμα και ο ιδιοκτήτης του σπίτι.
1: Και εντάξει. Πώς έλεγα πριν ότι όπως έμαθε κάποιος στην Ελλάδα νομίζει ότι μόνο έτσι είναι παντού. Μήπως και εσείς,
0: σωστά, γι' αυτό
1: όπως
0: και
1: μάθατε κάπως στη ΣΥΠΑ, νομίζετε ότι, έτσι είναι, ότι αυτό είναι το μόνο σωστό.
0: Όχι. Δεν είναι σωστό, μα... σου λέω, είναι, με ποια μεριά είναι σωστό.
1: Ναι, επειδή
0: και
1: λέτε
0: βλέπω
1: ότι...
0: και τη μεριά του ιδιοκτήτη. Ωραία.
1: Εντάξει. Σας λέω να μην τσαντίζεστε τόσο πολύ, ότι δεν υπάρχει λόγος να τσαντίζεστε με... Μπορείτε να μας λέτε κάποια πράγματα που λειτουργούν καλύτερα, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλύτερα επειδή έτσι μάθουμε. Μπορεί σε μια άλλη χώρα. Ναι, μπορεί στη Γαλλία, ας πούμε, στη Γαλλία να είναι το πιο σωστό. Ούτε στην Ελλάδα, αλλά ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέω, παράδειγμα.
0: Κωνσταντίνε, άλλαξε την κουβέντα. Συνειδητοποίησε ότι άλλαξε την κουβέντα τώρα. Εγώ σου είπα ότι δεν σκέφτεσαι τον ιδιοκτήτη. Εσύ μου φέρνεις τώρα την Αμερική και τη Γαλλία.
1: Ναι,
0: εδώ σκέφτομαι
1: γιατί,
0: και ονομαθέτης, γιατί, σκέφτεται τον ιδιοκτήτη.
1: Κατάλαβα, αλλά επειδή λέτε ότι νευριάζεται και νευριάζεται γιατί θεωρείτε ότι όλα παντού πρέπει να είναι όπως γίνονται εδώ, εκεί που είστε εσείς. Δεν είναι...
0: Όχι, δεν είπα όπως γίνονται. Εδώ γίνονται πιο δίκαια.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Έχει και εδώ αδικίες. Και μπορεί... δεν το ξέρουμε. Όταν εγώ ιδρώνω να κάνω σπίτι και δεν θέλω να μου πληρώσει το ενίκιο εσύ, μην μπαίνεις μέσα.
1: Ενώ κάπου αλλού κάτι άλλο γίνεται πιο δίκαια. Σε κάποιο άλλο θέμα είναι
0: και
1: πιο δίκαιο.
0: Εσύ θα πληρώσει τον ιδρώτα μου και τη στέρησή μου εμένα. Εσύ πήγες διακοπές. Καλά έκανες κάθε χρόνο. Εγώ δεν πήγα διακοπές. Ποιος θα πληρώσει τον ιδρώτα μου. Κάποιος θα του φάει τζάμπα. Δεν το βλέπεις αυτό.
1: Καλώς. Με χαρά να την συνεχίζαμε την κουβέντα, αλλά πρέπει να κλείσω. Είμαστε και κάποια ώρα και ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.
1: Και εγώ, κύριε Χρήστο μου, δεν κλείνω από αγενεία. Με πιέζει ο χρόνος. Δεν είμαι αγενής. Μ' ακούτε?
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, δεν υπάρχει.
1: Γρήγορα, γρήγορα φεύγω και τα λέμε αύριο. Εμείς εδώ στις 9 το βράδυ, παραπολιτικά, 90,1 νεμολόγιο. Να είστε καλά.

0: On n'est pas cool là, tout ça là. À pour le pédi yali. Pas cool là, tout ça là. À pour le pédi yali. Pas cool là, tout ça là.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκι, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παρματσέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, τιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

Καλημέρα σας, καλό μήνα. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Επίσης να μου υποδείξετε και κανένα νησί που να έχει πολύ ζεστή θάλασσα πέραν του Αγκιστριού που και της Αίγινας. Εύχομαι να είστε καλά, ακμαί και δυνατοί. Ο Ιούλιος είναι μήνας που πολλοί άνθρωποι φεύγουν από τις δουλειές τους και πάνε διακοπές και τα λοιπά, εξού και η πόλη δείχνει μια ύφεση στην κίνηση. Και ο καιρός μας έχει φερθεί με τρυφερότητα μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν είναι και εντελώς ανυπόφορο το θερμόμετρο να δείχνει 33 βαθμούς, ας πούμε. Δεν είναι και η χειρότερη μας. Εννοείται ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο, οπότε ο καθένας μπορεί να πει γύρω από το θέμα που τον απασχολεί, όποιο και αν είναι αυτό. Αλλά όπως πάντα έχουμε και ένα ερώτημα. Είναι μία διευκόλυνση σε εκείνους που χρειάζονται μία αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Ερώτηση λοιπόν, ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το καλύτερο και ποιο το χειρότερο ψυχικό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου? Ποιο είναι το καλύτερο και ποιο το χειρότερο ψυχικό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου? Ο Ηλίας Ελιμάς θα ρυθμίζει τους ήχους μέχρι τελικής πτώσεως. Στις 6 εκείνος θα τελειώσει. Η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Κερνάω ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Εννοείται βέβαια ότι στο ερώτημα που έθεσα δεν μπορεί να υπάρχει μια αντικειμενικά σωστή απάντηση, γιατί εξαρτάται από τις αξίες του καθενός. Ωστόσο επαναλαμβάνω το ερώτημα: ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το χειρότερο και το καλύτερο χαρακτηριστικό, ψυχικό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου? Πρώτη φωνή που θα ακούσουμε του Ανδρέα Μωρίκη, κλασικού φιλολόγου και φίλου εκλεκτού της εκπομπής. Γεια σου Ανδρέα μου.
2: Πάνω μου καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλώς.
2: Δεν σκέφτηκα και πολλή ώρα για να αποφασίσω για το τι θα πω, γιατί εδώ και πολλά χρόνια μέσα μου έχω ξεχωρίσει αυτή την αξία, την ψυχική. Είναι η ευγνωμοσύνη. Ξέρεις, κάθε τι που λέμε και κάθε τι που θα ακουστεί έχει κάποια αιτία, και το ίδιο αυτό γίνεται αιτία για ένα άλλο αποτέλεσμα. Γιατί μιλάω για την ευγνωμοσύνη? Γιατί για να νιώσει κανείς ευγνωμοσύνη σημαίνει ότι μέσα του έχει πολλά πράγματα καλλιεργήσει. Θα μου πεις, αν η ευγνωμοσύνη είναι κάτι πολύ σημαντικό, το αιτίο της δεν είναι το ίδιο ή περισσότερο σημαντικό? Βεβαίως, αλλά δεν είναι ένα. Για να μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευγνώμων, πρέπει να έχει συναισθανθεί την αδυναμία του, ότι χρειάζεσαι και τον άλλον, χρειάζεσαι την βοήθεια του άλλου. Ζεις σε μια κοινωνία, ζεις και με άλλους ανθρώπους. Το να μην έχεις συναισθανθεί ότι δεν είσαι μόνος σου και δεν εξαρτώνται όλα από σένα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέγαμε η αυτογνωσία, αλλά και η αυτογνωσία όχι μόνο στη μοναδικότητά σου, αλλά και μέσα στο σύνολο στο οποίο ζεις. Ο άνθρωπος έχει και τον προσωπικό, αλλά και τον συλλογικό, τον κοινωνικό εαυτό του. Θυμάμαι μια φορά είχαμε πει ότι είχα πει σε σένα ότι αυτό που με έχει κάνει να ξεπεράσω μέσα μου όταν οδηγώ την μανία να περάσω μπροστά και να μην δώσω προτεραιότητα είναι, αυτό που με κάνει να παραφέρομαι, είναι ότι εκείνη την ώρα δεν συνειδητοποιώ ότι αυτός που περιμένει στο σταυλοδρόμι να περάσει δεν είναι ένας άλλος, είναι ένας άλλος εγώ, είναι ένα άλλο εγώ, είναι ένα άλλο μου εγώ. Οπότε γιατί να περάσει το δικό μου εγώ που είναι εδώ και να μην περάσει το άλλο δικό μου εγώ που είναι εκεί? Θέλω να πω ότι για να είμαστε ευγνώμονες και στη ζωή πρέπει να έχουμε συνέστηση το ότι ζούμε σε μια κοινωνία, ότι αλληλεξαρτώμεθα, ότι δεν είμαστε μονοδοί, τραγουδάμε σόλο, ότι είμαστε μέλη μιας χοροδίας και ότι οφείλουμε να προσαρμόζουμε τη φωνή μας έτσι ώστε η φωνή μας να μην ξεχωρίζει από τις άλλες φωνές και χαλάει το σύνολο, έστω και αν τραγουδάει σωστά, αλλά να συντάσσεται με τις άλλες, όχι να υποτάσσεται, να συντάσσεται προς χάρη του συνόλου. Και όταν δεν είμαστε ευγνώμονες, διαταράσσουμε την ισορροπία που υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Γιατί ο άλλος για να μας ευεργετήσει όταν είχαμε πρόβλημα, τι έκανε? Διαπίστωσε ότι η κοινωνία δεν ήταν ισορροπημένη, γιατί εμείς υποφέραμε. Ήρθε, μας βοήθησε, αποκατέστησε την ισορροπία επειδή μας βοήθησε να βρούμε τα πατήματά μας. Εκείνος ίσως να δυσκολεύτηκε για να το κάνει, γιατί κάτι άφησε από τον εαυτό του για να βοηθήσει εμάς. Και εμείς πρέπει όχι για να ξοφλήσουμε, να τα αποδώσουμε, αλλά για να συμβάλλουμε κι εμείς στη γενική αρμονία της ζωής. Ο ευγνώμων είναι ένας άνθρωπος που είναι θετικό πλάσμα για την πορεία της κοινωνίας. Και να μην είμαστε ευγνώμονες μόνο για ότι μας έχει προσφέρει κάτι, μας έχει δώσει, αλλά ακόμα, και αυτό δεν είναι χαζοταπεινοφροσύνη που θα πω, ακόμα και για τα δύσκολα που μας έφερε η ζωή, να λέμε δόξα τω Θεώ, το μάθα και αυτό μου συνέβη, δεν καταστράφηκα, αλλά το μάθα για να προφυλακτώ για κάτι χειρότερο. Αυτό είναι και το νόημα του δόξα τω Θεώ. Όταν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και μιλάω για ένα φωτεινότατο πνεύμα της Ορθοδοξίας, όλες οι θρησκείες και το έχουν ξαναπεί, έχουν τα δικά τους φωτεινά πνεύματα. Εμείς γνωρίζουμε βέβαια περισσότερο τους δικούς μας ανθρώπους. Είχε πει, δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν, εξαιτίας όλων, για όλα όσα μου έχουν συμβεί, δόξα τω Θεώ, όχι μόνο για τα καλά και τα ευχάριστα.
1: Όπως λοιπόν, λέμε, ό,τι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό.
2: Βεβαίως. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Και έχω νιώσει στη ζωή μου ότι οι άνθρωποι που ευεργετούν από αγάπη, ενώ εκείνοι που ευεργετούνται δεν συναισθάνονται τόσο πολύ σε τόσο βάθος τι σημαίνει ευεργεσία. Και πολλές αγνωμονούν, είναι αγνώμονες, είναι ό,τι χειρότερο η αγνωμοσύνη. Και βλέπει κανείς πιο πολύ να αγαπάει αυτός ο οποίος ευεργετεί από αυτόν ο οποίος έχει ευεργετηθεί. Αλλά αυτός ο οποίος ευεργετεί δεν το κάνει για να πάρει πίσω τίποτα ή να το πάρει με τόκο. Το κάνει γιατί πιστεύει ότι αυτό ζητάει η ζωή. Αυτό κάνει πιο όμορφη τη ζωή συλλογικά. Δηλαδή αντιμετωπίζει το κακό. Όταν ευεργετείς, πολεμάς το κακό. Δεν το αφήνεις να μεγαλώσει. Οπότε αυτός που ευεργετείται μπορεί να έχει, να μην έχει καταλάβει ακόμη ποια είναι η σημασία και η αξία αυτής της πράξης. Μάλιστα λέγεται αυτό ότι ουδείς, λέει, αγνωμονέστερος του ευεργετηθέντος. Έτσι δεν λέγεται?
1: Ναι.
2: Πολλές φορές αυτοί οι οποίοι ευεργετούνται λέμε δεν το αξίζουν. Εντάξει, μπορεί αυτοί οι συγκεκριμένοι εκείνη την ώρα της ζωής τους να μην το αξίζουν, αλλά αξίζει το να ευεργετηθούν. Δηλαδή αυτός ο οποίος ευεργέτησε δεν θα είπε τι βλάκας που ήμουν από τον ευεργέτησα, δεν το άξιζε, θα το πάρω πίσω ας πούμε αυτό που έκανα. Όχι, καλό είναι βέβαια όταν ευεργετούμε να έχουμε φροντίσει, όχι για να αποκομίσουμε κέρδος ή επένους, να αξιοποιηθεί αυτή η ευεργεσία, γιατί πολλές φορές όταν μας το καταλαβαίνει την πετάει την ευεργεσία και δεν ευεργετείται στην ουσία ο ίδιος. Αν να ευεργετηθεί πραγματικά, και να ευεργετηθεί πραγματικά εννοώ όχι να του δώσεις ένα ποσό για να πάρει τα ναρκωτικά του για σήμερα, αυτό δεν είναι ευεργεσία. Απλώς το να του λύσει ένα πρόβλημα ή να το απαλύνει ένα πόνο. Είναι μεγάλη ιστορία να απαλύνω, να μπορέσω να αξιωθώ να απαλύνω τον πόνο κάποιου ανθρώπου. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο σημαντικό από το να νιώθει κανείς αγνωμοσύνη. Επειδή μέσα του καταλαγιάζει ό,τι άγριο έχει να σκεφτεί. Ζει, δημιουργεί μέσα του ένα κόσμο αρμονικό, ισορροπημένο. Και δεν είναι ρομαντισμοί αυτά που λέω. Δεν επιβάλλεις στον εαυτό σου, αλλά γεμίζεις την ψυχή σου και το μυαλό σου με όμορφα πράγματα. Γιατί η ευεργεσία είναι μια λέξη που έχει μπροστά το F. Δηλαδή καλό έργο, καλή προσφορά. Αυτό είχα να πω, Μάνο μου, και θυμάμαι και το μύθο του Άνδρο, κλείνει με το λιοντάρι. Ότι ένα λιοντάρι αναγνώρισε σε μια αρένα όπου συνάντησε ένα δούλο που ήταν για να τον κατασταράξει, έναν ευεργέτη του, έναν άνθρωπο που στο παρελθόν του είχε βγάλει ένα
1: αγκάθι
2: από το πόδι του και υπέφερε. Και ψέματα με αυτά πράγματα και μύθι να είναι, πες ότι είναι μύθι, έχουν ένα λόγο να διδάξουν, να δηλώσουν τη σημασία που έχει το να κάνεις το καλό. Είναι μεγάλη ιστορία. Έπειτα είναι απόδειξη στον ίδιο τον εαυτό μας ότι είμαστε ελεύθεροι. Ότι το κάνουμε αυτό από μια πεποίθηση ότι έτσι συμβάλλουμε στην ομορφιά της ζωής. Γενικά. Χωρίς να περιμένουμε κάποιο αντίκρισμα, κάποια ανταπόδοση, κάποιο αντίδωρο, κάποια αποζημίωση.
1: Αυτή η ικανότητα να κατανοεί κανείς και να νοιάζεται πραγματικά για τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να ισχύει ως μάθημα στο σχολείο?
2: Βέβαια. Κοίταξε, αυτό μάλιστα. Αυτό πρέπει με το παράδειγμα του κάθε δάσκαλος να το δείχνει. Τα πιο διδακτικά παραδείγματα είναι τα έμεσα, όχι τα άμεσα. Όχι αυτά που λες, γράψε παιδί μου αυτό να κάνεις, όχι. Θα το δείξει τον Θεό, θα του δημιουργήσει έναν κόσμο που θα το δει αυτό το πράγμα να γίνεται. Να το νιώσει, να το συλλάβει όχι με το νου, αλλά με την ψυχή. Να το νιώσει το καλό και να θελήσει να το κάνει. Και όταν γερθεί μέσα του το ερώτημα του παιδιού, μα καλά, γιατί να βοηθήσω τώρα, δεν το κρατάω καλύτερα για τον εαυτό μου. Mm-hmm. Εκεί πια θέλει την παρέμβαση του δάσκαλου να του το εξηγήσει και να του δείξει ότι υπάρχει και κάτι άλλο, μια άλλη ομορφιά που θα τη συναντήσει με το πέρασμα του χρόνου, όταν οριμάσει. Και αν έχει ο δάσκαλος κερδίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού, αν το παιδί δηλαδή τον καμαρώνει το δάσκαλό του, τον πιστεύει, το θαυμάζει, θα το ανακούσει και δεν θα περιμένει να του πει ακριβώς το γιατί. Στα παιδιά υπάρχει η εξής τακτική. Ο εθισμός πρώτα και η επίγνωση μετά. Δηλαδή θα συνηθίσω πρώτα το παιδάκι να κάνει το καλό με ωραίο τρόπο. Θα το συνηθίσω γιατί θα του φέρομαι έτσι ώστε να χαίρεται που είναι κοντά μου και να με μιμείται. Θα κάνω εγώ το καλό και θα ακολουθεί και εκείνο. Εθισμός πρώτα, επίγνωση μετά. Παράδειγμα. Παιδί μου, αυτή η κυρία έχει μια κυλίτσα φουσκωμένη. Εμείς δεν πρέπει να κάθομαστε στη θέση του δοκολιού, θα τη δώσουμε τη θέση μας. Γιατί μπαμπά είναι ο κουρασμένος. Όχι, γιατί η κυλίτσα της έχει μέσα ένα παιδάκι. Γιατί. Δεν θα δώσεις το βιολογικό γιατί. Θα βρεις έναν τρόπο, όχι να το επιβάλλεις αυτό, αλλά να το κάνεις να συμβεί. Και ας μην καταλαβαίνει ακριβώς το παιδάκι. Είναι περίοδος του εθισμού να το συνηθίσεις. Και μετά θα το εξηγήσεις γιατί. Γιατί έτσι υπηρετείς τη ζωή, γιατί έτσι υπάρχει μια αξία πολύ μεγαλύτερη από την προσωπική μας ανακούφιση μέχρι να πάμε στο σπίτι κτλ. Εθισμός πρώτα και δεύτερο επίγνωση. Όχι εθισμός στο κακό, αλλά να κάνει, να μάθει το παιδί να κάνει το καλό πρώτα, να του γίνει έξι, να του γίνει συνήθεια, έξι δευτέρα φύσης. Και μετά θα το εξηγήσει και θα το ευρεώσει στο γιατί ακριβώς. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα από ό,τι δείχνει η πείρα. Δεν είναι σωστό αυτό επειδή το λέω. Το λέω επειδή έχω πιστεί ότι είναι σωστό. Και σωστό είναι κάτι το οποίο αντέχει στον χρόνο και λειτουργεί ευεργετικά, θετικά για την κοινωνία. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο έχω σκεφτεί και έχω καταλήξει στο ότι η ευγνωμοσύνη είναι για μένα η πιο σημαντική έτσι ψυχική αρετή.
1: Ευχαριστώ πολύ, άντρα μου.
2: Κι εγώ πολύ, Μάνο.
1: Να είσαι καλά.
2: Γεια. Yeah.

0: 2-11-10-80-880, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
1: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν,
1: 2-11-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Η κυρία Κατερίνα Ζωγραφάκη λέει: Άγρυπνε, το χειρότερο νομίζω είναι ο ναρκισισμός και το καλύτερο η επίοικια. Ο Λευτέρης Μόλος: κακία και μίσος είναι τα χειρότερα. Καλησπέρα, κύριε Μάνο, τα σέβη μου. Η Ρούλα Χρυσοστόμου: καλησπέρα, Άγρυπνε. Το καλύτερο χαρακτηριστικό είναι η καλοσύνη στον άνθρωπο. Το χειρότερο είναι η κακία, η ζήλια ή η διπροσωπεία. Φιλιά στην Θησαυρούλα. Είμαστε στη Σαντορίνη. Λεωνίδα Στάσιος: καλή εκπομπή, η νύχτα να σου δίνει δύναμη. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
3: Καλημέρα θεία Μάνο.
0: Καλώς τον, ανιψιό μου.
3: Και θεία Αλεξάνδρα αγαπημένη.
0: Καλά είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπρο.
3: Καλημέρα σε όλους. Μπορώ να ακούσω το θέμα?
0: Ποιο είναι το καλύτερο και ποιο το χειρότερο χαρακτηριστικό ψυχικό ενός ανθρώπου?
3: Βασικά το καλύτερο, διεμέ, είναι η ευγένεια. Η ευγένεια, η καλοσύνη, η καλή συμπεριφορά, αυτά που ξεκινάνε λίγο μέσα από την καρδιά. Γιατί νομίζω αυτό που ό,τι ξεκινάει μέσα από την καρδιά έχει μία βαρύτητα και μία αλήθεια και δεν έχει υποστεί μεταλλάξεις, διορθώσεις, εν πάση περιπτώσει δεν έχει αλλάξει. Είναι ανώθευτο, είναι καθαρό, είναι ξεκάθαρο και βγάζει έξω με μια σχετική ευκολία πολλές φορές ό,τι καλύτερο έχει από εκεί μέσα. Και ικανοποιείται κανείς όταν βλέπει ότι αυτό το καλό που θα βγάλει, το οποίο άλλοτε φέρνει και ηλαρότητα, φέρνει όμως και συγκίνηση, φέρνει και αγάπη. Όταν όμως βγουν όλα αυτά, νιώθει μια ικανοποίηση, διότι βλέπει ότι έχουν αντίκρισμα, βλέπεις το πρόσωπο του άλλου, βλέπεις τα μάτια, μια χαρά, άλλοτε μια συγκίνηση, το πρόσωπο γελάει ή κατσουφιάζει ανάλογα, αλλά κυρίως όμως φέρνει χαρά, φέρνει ενθουσιασμό, φέρνει ικανοποίηση και χαίρεται κανείς όταν ακούει ένα καλό λόγο και ξέρει ότι ο λόγος ο καλός είναι ειλικρινής, ανώθευτος, ξεκάθαρος και εν πάση περιπτώσει έχει καλή καρδιά αυτός που τη λέει. Δεν είναι κρύβει τίποτα, δεν έχει κάποια επίπλαστη επίπλαστο λόγο κτλ. Αλλά είναι καθαρός, είναι αυθόρμητος και ίσιος. Αυτά είναι τα καλά, είναι τα ευχάριστα που τόσο πολύ τα έχουμε ανάγκη, ρε Μάνο, τη σημερινή εποχή, όπου η εγκληματικότητα, η απάτη, η ληστεία, τα ναρκωτικά, ό,τι κακό υπάρχει σήμερα, η κακή πολιτική και η κακή πολιτική όμικρον και ότα και ήτα, όλα συσσωρευμένα έχουμε ό,τι κακύτερο και χειρότερο και ρυπαρότερο υπάρχει. Από όλες τις πλευρές. Μπορεί τεχνολογικά να διορθώνονται κάποια πράγματα, να έχουμε κάποια εξέλιξη καλύτερη και να έχουμε και ακόμα και μια ελπίδα να προσβλέπουμε στο καλύτερο. Ναι, αλλά εκείνη άλλη συμπεριφορά όμως. Η κακομοιριά, η βρωμιά, η συνήθεια, η μικροαπάτη, η μεγαλοαπάτη, πώς θα εξαπατήσουμε το δημόσιο, πώς θα εξαπατήσουμε τους ανθρώπους, τους φίλους, τους γνωστούς, τους συγγενείς, όλο τον κόσμο. Έχουμε μία κατρακύλα, έχουμε μία οπισθοδρόμηση και δεν έχουμε διορθώσει, ρε Μάνο, δεν έχουμε διορθώσει χαρακτήρων. Βλέπεις και η νεολαία πώς ακολουθεί πλέον την κακή συμπεριφορά κάποιων κακών ενηλίκων. Είναι φτάσα σε σημείο να μαχαιρώνει ο 15άρης τον 15άρη. Για πλάκα, για καλαμπούρια, για από ηλικιότητα, από βλακή, από μίσος, από κακία. από κακή συμπεριφορά των γονιών, από κακή συμπεριφορά των συγγενών, των φίλων.
0: Και από ελλειπή επίβλεψη.
3: Και, ακριβώς. Και κυρίως από το σπίτι φωνή βόντος εν τερίμου, γιατί υπάρχουν και γονείς οι οποίοι αγωνίζονται, οι φουκαράδες κτλ. Αλλά είναι όμως και οι ερηνίες με μάνο που δεν αφήνουν τα παιδιά να ησυχάσουν με τα ναρκωτικά, με τις πορείες, με χίλια δυο βρωμιές. Και ο πισιρίκος, ο 15άρης, ο 14άρης, τι είναι? Είναι ένα άπλαστο πλάσμα το οποίο φέρεται, άγεται και φέρεται από τη μια πλευρά στην άλλη και ακούει και δέχεται, και οι σιρήνες είναι πάντα τόσο ωραίες. Το τραγούδι των σιρήνων, αλλά Οδυσσέα, είναι τόσο ευχάριστο, τόσο γλυκή, και βλέπεις σωρία πλέον νεαρών και αγοριών και κοριτσιών, οι οποίες να παίρνουν το πιο στραβό δρόμο, το χειρότερο δρόμο. Εκπληκτικό είναι. Και όσο να προσπαθούν οι γονείς, μα είναι και εντάξει οι γονείς. Γιατί, για να μην τα πούμε ότι όλο οι γονείς φταίνε και το σπίτι φταίει, είναι και οι κακές παρέες. Είναι και τα παιδιά που είναι ορισμένα, είναι, πώς να το πω, σαν χαρακτήρες και εκγενετής. Δεν είναι σοβαροί αυτοί, πώς να το πω, χαρακτήρες λογικοί. Με λογική, με σκέψη, με καλή συμπεριφορά. Είναι επίπλαστοι. Προσφέρονται βορρά, να πούμε, στο οποιονδήποτε, δεξιά και αριστερά, γι' αυτό και βλέπεις. Και έχουμε αύξηση της νεολαίας και το γαμώτο, γιατί πρόκειται περί αυτής της λέξης, μάλλον, ότι η νομοθεσία που έχουμε, τι λέει? Τον κάτω από 15, τον 15άρη, δεν έχει κανένα μέσο προστασίας, δεν έχει κανένα μέσος, πώς θα το πω, τιμωρίας. Ναι, τιμωρίας ο 15άρης. Μην το ρίχνουμε συνέχεια ότι είναι ανήλικος και είναι ανήλικος. Όταν πάει, έχει το μαχαίρι στο χέρι και κόβει
0: το λαιμό του άλλου.
3: Δεν είναι, να πούμε, 15άρης. Δεν είναι παιδάκι.
0: Είναι σωστά.
3: Το ξέρει το εργαλείο αυτό. Ναι. Έχει κόψει ψωμί, έχει κόψει δάκτυλο. Μην λέμε τέτοιες κοτσάνες συνέχεια. Αλλά διότι από την άλλη πλευρά θα έλεγε κανείς ότι ίσως σε άλλα, κάποια άλλα κάτω υπάρχουν οργανωμένα συστήματα περιθάψεως και φροντίδας ανηλίκων κτλ.
0: Στην Αυστραλία, σε κάποιες πολιτείες, 15 χρονών πάει φυλακή κανονικά.
3: Και στην Αμερική,
0: ναι,
3: όταν είναι το έγκλημα, είναι πράγματι που φέρεται να είναι πρόθεση το έγκλημα,
0: ναι,
3: τον δικάζει ως ενήλικο.
0: Ναι.
3: Και έτσι είναι. Γιατί έχουμε περιπτώσεις τέτοια που είναι κακός. Είναι εκγενετής. Έχουμε τέτοια πράγματα. Ο Τσέσερ Ρομπρόζο, μεγάλος εγκληματολόγος Ιταλός, ναι, λέει ότι είναι και εκγενετής, υπάρχουν τέτοια πράγματα.
0: Mm.
3: Δεν είναι ορισμένα αυτά μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου, και κληρονομικά πηγαίνοντας προς τα πίσω, δεν αποκλείεται αυτό το πράγμα. Όταν βλέπει λοιπόν ένα 15άρι να κάνει, και ακόμα τελευταία βρήκαν πιτσιρίκους 15άρι που κάναν τον dealer να πουλάνε ναρκωτικά πιεστικά στο 12, στο 14, να πιει το ναρκωτικό, να κάνει χρήση. Δεν μπορεί, ρε μάνο, ο 15άρης να λόγω ανηλικότητος να πεις ότι αυτό που κάνει το κάνει ασυνείδητα. Το κάνει γιατί? Γιατί ξέρει θα πείσει τον πιτσιρίκο να κάνει τη χρήση και θα έχει αντίκρισμα χρήμα. Το χρήμα θα το κάνει να πιει και εκείνο ναρκωτικό για πάρτι, να πάει στο πορνείο, να πάει από εδώ, να πάει από εκεί. Ξέρει πώς θα τα χρησιμοποιήσει. Yeah. Ξέρει τι θα τα κάνει. Δεν είναι ανηλικότητα καραμέλα και να τη χρησιμοποιούμε για κάθε τι. Όχι.
0: Σωστά.
3: Και επειδή όμως δεν έχουμε ακριβώς τέτοια ιδρύματα να προστατεύσουν και να κάνουν, κάπου όμως, γιατί ξέρεις, στα 15 απολύεται μάλλον. Γίνονται οι ανακρίσεις, οι συζητήσεις στα δικαστήρια, δεξιά-αριστερά κτλ. Και στο τέλος, σύμφωνα με το νόμο, απολύεται ο μικρός. Με κάποια επίβλεψη, σαν εκείνες επιβλέψεις, μια φορά το μήνα να πηγαίνει στην αστυνομία και να λέει: παιδιά, εδώ είμαι. Τώρα φεύγω να πάω να κάνω τις ληστείες μου, να πουλήσω τα ναρκωτικά μου. Στο τέλος του μηνός όμως πάλι εδώ θα είμαι, παιδιά, δεν θα φύγω άλλο.
0: Mm.
3: καραγκιοζηλίκια δηλαδή. Όταν τον αφήνει λοιπόν τον πιτσιρίχο, ο οποίος έχει δοκιμάσει την παρανομία και την αισχρή συμπεριφορά, και τον αφήνει ελεύθερο, οι σιρήνες θα τον αφήσουν να ησυχάσει, αφού είναι πεπειραμένος περί την πώληση και την πλασάρμα των ναρκωτικών. Οι άλλοι μάγκες που είναι οι λέρες θα τον αφήσουν ήσυχο και ελεύθερο?
0: Όχι,
3: ή θα τοποθετήσουν απάνω στον Όλυμπο? Ένα είναι μακριά από όλο τον κόμμα για να μην τον ενοχλήσει κανείς. Δεν θα τον αφήσουν. Και τι γίνεται? Αναπαράγεται το έγκλημα, αναπαράγεται η κακότητα του παιδιού και το παιδί χάνεται πλέον οριστικά. Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει και για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχουν, να υπάρχει μια σοβαρότητα να αντιμετωπιστεί πλέον προς το ποινικό μέρος των παράνομων ανηλίκων. Δεν υπάρχει τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει μια σοβαρότητα, και όσο πάει και αυξάνεται, έχουν φτάσει με μάνο, τα ακούμε συνέχεια τις ειδήσεις και μέσα στα σχολεία, ακόμα και στην έκτη δημοτικού, πλασάρουν ναρκωτικά. Και πώς να το Φουκαράς ο καθηγητής που είναι και της παλιάς εποχής, πού να πάει το μυαλό του ότι πιθανόν υπάρχει ένας πιτσιρίκος 15, ο οποίος είναι μαγκαιός, μάγκας και λέρα, και πλασάρει με κάποιο πονηρό τρόπο σε άλλους 12, σε 13 τη χαρά και την ευτυχία μέσω των ναρκωτικών. Πού να το ξέρει?
0: Ναι.
3: Και αυξάνεται αυτό το πράγμα συνέχεια. Δεν έχουμε δεν έχουμε μια επανάσταση πολιτική να πούνε, παιδιά, φτάνει πια. Φτάνει και χάνουμε την νεολαία. Χάνουμε τα παιδιά μας και οι φτωχές οικογένειες που δεν έχουν μέσα προστασίες, κάποια καλά σχολεία και γιατρούς να τα φροντίσουν και τα ρέστα. Χάνουμε συνέχεια πολλά παιδιά. Τι θα κάνουμε? Φωνή βόντου στην τερίμου. Δεν έχουμε καμία εγρήγορση, τίποτα. Και πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Είναι μέσα στην απορία και στην αγωνία που όσοι ανακατευτήκαμε γύρω με τα νομικά και τα ρέστα, στενοχωριόμαστε, γιατί δεν βλέπουμε κάποιοι να στενοχωρηθούν, να δακρύσουν, να πούνε δεν πάει άλλο, φτάνει μέχρι εδώ, πρέπει τώρα όλοι μαζί. Αλλά βλέπεις τώρα είναι και εκλογές στη μέση. Τι να κάνεις? Θα φροντίσουμε πώς θα οικονομήσουμε το επόμενο μηνιαίο βουλευτικό μισθό, ή θα ασχοληθούμε τώρα με τα παιδιά?
0: Με τα σοβαρά προβλήματα γενικότερα.
3: Άστα μια άλλη φορά τώρα.
0: Ναι.
3: Τώρα εκείνο που έχουμε είναι πώς θα φάει το ένα κόμμα το άλλο και πώς θα ξαναβγούμε εμείς ή θα βγούμε εμείς και τα ρέστα.
0: Ναι.
3: Φαύλος κύκλος, αδερφέ μου.
0: Μάλιστα.
3: Και μη χειρότερα.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
3: Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Φιλιά πολλά.
3: Εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για χαρά.

Θερμή καλημέρα και στον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης και στον κύριο Δημήτρη Βενιέρη βέβαια, που είχε την ιδέα να αναμεταδίδει την εκπομπή στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή εκτός Θεσσαλονίκης, Πιερία, Πέλα, Κιλκής, Έρες, Χαλκιδική, Μαθία, Γρεβενά και Καστοριά. Ο κύριος Βάγιος Ζαφυρόπουλος μου γράφει: καλημέρα Μάνο Τσιλιμίδη, μόλις άκουσα τον εξαιρετικό Ανδρέα Μωρίκη να αναλύει το γιατί θεωρεί την ευγνωμοσύνη σπουδαίο ψυχικό χάρισμα. Συμφωνώ απολύτως και νομίζω ότι και η συμπόνια είναι εξίσου χάρισμα. Πιστεύω ότι οφείλουμε ευγνωμοσύνη στον κύριο Μωρίκη που μας δίνει τη δυνατότητα και το να φουγκραζόμαστε όσοι θέλουμε να διεγείρουμε τη σωστή σκέψη μας. Ευχαριστούμε. Βάγιος από Λαμία. Έχουμε μιλήσει ποτέ, Βάγιε? Αν όχι, νομίζω δεν θα κάνεις άσχημα αν πάρεις στο 211-10-80-880. Α, μου στείλε μήνυμα, λέει: δεν μπορώ διότι εργάζομαι τώρα και δεν έχω χρόνο, όμως σας ακούω.

2-11-10-80-8-8-0 και ποιο είναι το καλύτερο και ποιο το χειρότερο ψυχικό χάρισμα ενός ανθρώπου. Αυτό είναι, Φώτη μου, το ερώτημα το απόψινό. Διαβάσω ακόμα μερικά από τα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Έχετε αναρτήσει κάτω από το δικό μου ερώτημα. Η κυρία Όλγα Παπακυριακοπούλου: στα θετικά χαρακτηριστικά θα αναφερθώ στην ενσυναίσθηση, την αυτογνωσία, την ευγένεια, την καλοσύνη. Στα αρνητικά θα τοποθετήσω την έπαρση, την αλαζονία, τον εγωισμό και τον εγωκεντρισμό. Καλό μήνα και καλή εκπομπή. Η κυρία Βάσου Κουρούπη: η ζήλια πιστεύω μπορεί να κάνει τα πάντα μίσος και κακία. Ο Λάζαρος Ιταρίδης συμφωνεί μαζί της και επαυξάνει λέγοντας: η κακία είναι το χειρότερο απ' όλα. Και η κυρία Κούλα Πολυγέννη: καλησπέρα Μάνο και καλό μήνα. Εγώ πιστεύω η ζήλια, από εκεί πηγάζουν τα πάντα. 2-11-10-80-8-8-0.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαριβούλα. Καλώς την.
1: Γεια σου πολύ αγαπημένη μου Μάνο.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά.
0: Σ' ακούω.
1: Θέλω να πω για το θέμα πρώτα.
0: Ναι, πω τι θέλεις.
1: Λοιπόν, νομίζω το το καλό που έχουμε, το καλό που έχω εγώ γενικά, ποιο είναι το καλό και το κακό που έχουμε σαν άνθρωποι.
0: Γενικά το θέσαμε, αλλά γενικά το έθεσα. Αλλά μπορείς να μου πεις τι θεωρείς ότι έχεις καλό και τι κακό εσύ?
1: Το καλό σε μένα είναι ότι όταν μπορώ να βοηθήσω θέλω να βοηθάω. Και το κακό είναι ότι όταν ο άλλος μου συμπεριφέρεται άσχημα, το συμπεριφέρομαι και εγώ αναλόγως.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: εγώ πιστεύω ότι έχεις μια πολύ μεγάλη αίσθηση της δύναμης, ναι, σαν οντότητα, σαν κουριτσάκι εκεί.
1: Ναι.
0: Διότι τα έχεις βγάλει πέρα, παρά το γεγονός ότι δυσκολεύεσαι με τα μάτια, ναι, τα έχεις βγάλει πέρα άψογα μέχρι, ναι, τώρα. Δηλαδή είσαι παράδειγμα προς μίμηση, ας πούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάνο.
0: Όχι, αλήθεια είναι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάνο.
0: Συν το γεγονός ότι έχεις ενδιαφέροντα, μαθαίνεις πιάνο,
1: ναι,
0: μας κερνάς και εμάς.
1: Ναι, το πιάνο μου αρέσει εντωμεταξύ.
0: Βέβαια.
1: Από μικρή είχα μουσικό αυτή, δηλαδή ακούγα ένα τραγούδι και μπορούσα να το παίξω.
0: Δηλαδή κάνεις από πολύ μικρό κοριτσάκι μουσική, πιάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Μπράβο. Και γενικά, ποιο θεωρείς ότι είναι το καλύτερο πράγμα που πρέπει να έχει μέσα στην ψυχή του ένας άνθρωπος? Γενικά ένας άνθρωπος, όχι εσύ πια.
1: Α, ότι να σκέφτεται και τους διπλανούς του και όχι τον εαυτό του.
0: Μόνο.
1: Γιατί κυρίως είμαστε και αυτούλιδες.
0: Αυτούλιδες, σωστά. Θα παίξουμε και κάνα κομμάτι,
1: ναι,
0: τους ξυπνήσουμε όλους. Πάμε.
1: Όχι, δεν τους ξυπνάμε, γιατί τώρα μου γύρισε τη γραμμή κατευθείαν. Μου λέει, κλείστε το ραδιόφωνο να σας γυρίσω, μου λέει τώρα.
0: Οκ. Πάμε.
1: Λοιπόν.

0: Αυτό είναι.
1: Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Μαριβούλα μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Στο καλό. Και κερνάω ένα τραγούδι τη Μαριβούλα και τον Max FM της Πάτρας, που κάνει ένα μετάδοση στην περιοχή, την Επκομπή.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σ' είδα, γκόστρα ήρε.
4: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και 2-11-10-80-8-8-0 για τις επικοινωνίες. Κύριε Γιώργο,

0: από τη μεταμόρφωση.
1: Σας χαιρετώ, κύριε Τσιλεμίδη.
0: Καλώς τον. Γεια σου, Γιώργο μου.
1: Βγαίνω πρώτη φορά.
0: Καλώς ορίσατε. Με χαρά σας ακούω.
1: Σκέφτηκα λίγο στο ερώτημά σας και θέλω μία διευκρίνηση.
0: Ναι.
1: Στο ερώτημά σας αναφέρεστε ειδικά την σύγχρονη εποχή ή ισχύει το ερώτημά σας από την αυγή των κοινωνιών?
0: Εσείς μπορείτε να το θέσετε όπως θέλετε.
1: Λοιπόν, εγώ θα το θέσω με την ευρύτερη έννοια πέραν της σύγχρονης εποχής.
0: Okay.
1: Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να ανατρέξει κάποιος στο θεμέλιο.
0: Στο θεμέλιο, ναι.
1: Στο θεμέλιο.
0: Ναι.
1: Γιατί τα χαρακτηριστικά, τα ευγενή χαρακτηριστικά μπορεί να είναι αναβιώμενα. Αυτό λοιπόν που θα μου κέντρισε το ενδιαφέρον, ποιο είναι το θεμέλιο.
0: Ναι.
1: Και αντιλαμβάνομαι ότι το θεμέλιο είναι η μάχη στο ψυχικό πεδίο που μπορεί να δίνει κανείς κατά της ποσότητας. Δηλαδή, ας το χαρακτηρίσουμε σαν μια ολιγαρκή ψυχική διάθεση. Και από αυτή την ολιγαρκή ψυχική διάθεση, συνειδητή ψυχική διάθεση, ολιγαρκή, προκύπτουν όλα τα άλλα. Η ευγένεια, όλα τα άλλα τα οποία μπορούν να τεθούν.
0: Ναι.
1: Θα δώσω ένα παράδειγμα το οποίο ισχύει στις σύγχρονες κοινωνίες, και όταν λέω σύγχρονες, οι κοινωνίες που έχουν εξελιχθεί μετά την Γεωργική Επανάσταση, δηλαδή πριν 10.000 χρόνια. Πριν 12.000 χρόνια από σήμερα, από τότε αρχίζει η Γεωργική Επανάσταση.
0: Ναι.
1: Ο μοναστικός βίος έχει δημιουργήσει κάποιες ανθρώπινες οντότητες πάνω σε μία εξίσωση που λέγεται, μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξίσωση των Αγίων. Δηλαδή πάνω στην εξίσωση θέλω να μη θέλω. Αυτό είναι το όριο.
0: Mm-hmm.
1: Το θέλω να μη θέλω είναι το όριο του ανθρώπινου ψυχισμού. Βέβαια, οι ανθρώπινες εντότητες εκεί τότε είναι τέρατα, είναι ιερά τέρατα, δεν είναι άνθρωποι. Δηλαδή, οι αναχωρητές του Αγίου Όρους, που είναι σε σκήτες, ούτε καν στα μοναστήρια μέσα, ή οι ινδοϊστές στα μοναστήρια, έχουν φτάσει σε τέτοια σημεία ψυχισμού. Δηλαδή, να ελέγχουν με το συνειδητό, απολύτως το ασυνειδητό, για να φτάνουν στην εξίσωση των Αγίων θέλω να μη θέλω. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς κοινοί άνθρωποι μπορούμε να εμπνευστούμε από εκείνη την εποχή που εγώ τη χαρακτηρίζω χρονικά, την βάζω σε αυτό που αποκαλείται ύστερη παλαιολιθική περίοδος, δηλαδή από το 40 περίπου χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα, που εκεί οι άνθρωποι, ενώ έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πεώνασμα, έχουν δημιουργήσει ένα φαντασιακό και δεν θέλουν να δημιουργήσουν πεώνασμα. Και πάνω σε αυτό το φαντασιακό θα δείτε με τι αλτρουισμό και με τι συνεργατικότητα συμπεριφέρεται ο ένας τον άλλον και στη φύση. Θα δείτε δηλαδή πώς ένα φυτό, το οποίο είναι μέρος της διατροφής τους, με τι ευγένεια συμπεριφέρονται στο φυτό αυτό, κόβουν κατά τέτοιο τρόπο το φυτό που να μπορεί να ισχύει επαναληψιμότητα στις εποχές και το φυτό αυτό να μην εξοντώνεται.
0: Σωστό.
1: Συνεχώς να τους δίδει κάποιους καρπούς.
0: Ενώ θα πρέπει να ξέρετε ότι από τα γειτονικά Βαλκάνια γενικότερα έρχονται συλλέκτες βοτάνων, οι οποίοι πλακώνουν τα βουνά της Υπήρου και γενικότερα και καταστρέφουν όλη τη Φλωρίδα.
1: Και καταστρέφουν, τα ξεριζώνουν,
0: τα ξεπατώνουν.
1: Το γνωρίζω πολύ καλά, ειδικά με το τσάι, το του βουνού, αυτό το άγριο τσάι στην Πίνδο,
0: ναι,
1: γίνεται τεράστια ολική καταστροφή. Αυτό δεν το έκανε ποτέ ο ύστερος παλαιολιθικός άνθρωπος.
0: Μα ήταν συνδεδεμένος με τη φύση.
1: Ναι,
0: ήξερε ότι δεν έχει πιθανότητα να επιβιώσει εάν η φύση τσαντιστεί μαζί του.
1: Όχι, είχε πιθανότητα. Έχει πιθανότητα να επιβιώσει, αλλά δεν είναι το φαντασιακό του, ήταν τέτοιο που δημιουργούσε την διάθεση να μην κάνει πλεόνασμα. Ήταν θέμα δηλαδή μιας τεράστιας εσωτερικής πολιτισμικής κουλτούρας που είχε αναπτύξει, που έλεγε ότι θα κινηθείς σε αυτό το πεδίο.
0: Ναι. Μα παρένθεση, διάβαζα σε ένα βιβλίο για τους αυτόχθονες στην Αμερική, τους Ινδιάνους. Τα δέντρα ήταν ιερά για αυτούς και αν έκοβες ένα κλονάρι, σου κόβανε το χέρι. Εάν έκοβες το δέντρο ολόκληρο, σου παίρναν το σκάλπ.
1: Και να φανταστείτε ότι οι άνθρωποι δεν ζούσαν την ύστερη παλαιολιθική περίοδο, η Ροκουά, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή ζούσαν σε άλλες περιόδους που ήταν κοινωνίες ανταγωνιστικές και με χαρακτηριστικό στοιχείο, το στοιχείο του πολέμου.
0: Ναι.
1: Βέβαια σε αυτές τις κοινωνίες θα δείτε μια συμπεριφορά σε σχέση, γιατί έχουν προχωρήσει στην καλλιέργεια και εκεί φτιάχνουν τη λεγόμενη φυσική καλλιέργεια των τριών αδελφών. Δηλαδή χρησιμοποιούν μια καλλιέργεια η οποία δεν χρειάζεται ούτε να πληγώνουν τη γη οργώνοντάς την, ούτε να χρησιμοποιούν βέβαια λιπάσματα, φυτοφάρμακα, τα σύγχρονα αυτά στοιχεία που χρησιμοποιούμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Και καλλιεργούν συνεργατικά το καλαμπόκι, την κολοκύθα και τη φασολιά. Το καλαμπόκι λοιπόν είναι το στήριγμα στο οποίο αναρριχάται η φασολιά, η οποία φασολιά δίνει στη γη, είναι αζωτοδεσμευτική, παίρνει το άζωτο της ατμόσφαιρας και το αποδίδει και δίνει το λίπασμα στη γη, και τα φύλλα της κολοκύθας δημιουργούν το μικροκλίμα εκείνο με τη σκιά τους που κρατάει την υγρασία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το καλαμπόκι είναι ο στήλος που στηρίζει τη φασολιά στους ανέμους, η φασολιά δίνει το λίπασμα και η κολοκύθα την υγρασία.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό στήριξε τότε τους πρώτους απίκους και έχουν ευγνωμοσύνη οι λευκοί προς τους Ινδιάνους, τους οποίους βέβαια κατέφερσαν ολικά,
0: μπορούμε
1: να πούμε,
0: ναι,
1: με τη συμπεριφορά τους.
0: Πρώτα απ' όλα τους δίνανε κουβέρτες με ευλογιά για να πεθάνουνε. Μολυσμένες με ευλογιά.
1: Το σημαντικότερο, κύριε Τσιλινίδη, δεν είναι αυτό.
0: Αλλά
1: ότι τα ορφανά τα οποία βάζανε σε ιδρύματα, εκεί δημιουργούσαν έναν ευνουχισμό απεριόριστο. Δηλαδή στα βιβλία βλέπανε τον διπλό πέλεκη τα ορφανά και λέγανε αυτό είναι δικό μας. Και εκείνη τη στιγμή ερχόταν η τιμωρία, γιατί έπρεπε το ορφανό αυτή τη συλλογικότητα, την κοινή ιδιοκτησία που είχαν, να τη μεταφράσει στο ατομικό πεδίο και να χρησιμοποιήσει τη λέξη δικό μου. Γι' αυτό γινόταν η τιμωρία. Δηλαδή ήταν μια πνευματική εξόντωση ενός ολόκληρου
0: γενίτσαρη
1: λαού.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, ενός ολόκληρου λαού.
0: Τώρα θα ρωτήσω ένα λεπτό, για να έρθουμε στον παρόντα χρόνο.
1: Ναι.
0: Έτσι, στην δική μας την εποχή, εδώ που ζούμε τώρα εμείς, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι είναι εποχή αυτή που ζούμε.
1: Ναι. Εγώ, κύριε Τσιλινίδη, στα 75 μου δίνω αυτό το στίγμα της ολιγαρχούς στάσης ζωής.
0: Ωραία.
1: Τώρα το ανακαλύπτω,
0: ναι,
1: τα τελευταία 5 μου χρόνια.
0: Αλλά δεν προλαβαίνω να θέσω το ερώτημα.
1: Παρακαλώ, πείτε μου.
0: Ναι, λέω, ποιο θεωρείτε ότι είναι το καλύτερο και το χειρότερο ψυχικό χαρακτηριστικό των σημερινών ανθρώπων, αν μπορούμε να πούμε, να μιλήσουμε τόσο γενικά.
1: Το καλύτερο σας το έθεσα.
0: Ναι. Οι ολιγάρχοι.
1: Είναι οι ολιγαρχοί συνειδητή τάση ζωή.
0: Ναι. Και το χειρότερο, το αντίθετο.
1: Δεν μπορώ να κάνω την αναφορά αυτή.
0: Τι δεν μπορείτε.
1: Δεν μπορώ να κάνω την αναφορά στο χειρότερο.
0: Α, γιατί είναι.
1: Δεν μπορώ να κάνω την αναφορά στο χειρότερο. Γιατί είμαστε κατακλεισμένοι απόλυτα από ένα συνεχές κακό αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ δηλαδή να χρησιμοποιήσω μέτρο για το χειρότερο.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου.
1: Για την ευγνωμία.
0: Καλή δύναμη, σε περιμένουμε πάλι. Γεια.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.

0: Κυρία Ιωάννα, η κυρία Ευτυχία εμφανίστηκε πριν από λίγο, πήρε τηλέφωνο τη Σταυρούλα και το ξέρει το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, το «Ένας αητός καθότανε». Θα μας το πει σε λίγο όταν έρθει η σειρά της να βγει στον αέρα. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Η κυρία Νίκη κατάγεται από την Πάτρα, είναι διακοπές στην Ηλία τώρα. Αφήσατε την Αχαΐα, πήγατε στην Ηλία. Ω, καλό δρομολόγιο. Γεια σου Νίκη μας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλάω αργά γιατί άλλες φορές μιλάω γρήγορα και... Λοιπόν, η καταγωγή μου είναι από την Ηλία, αλλά μένω στην Πάτρα.
0: Ερωτική και μετανάστρια δηλαδή.
2: Όχι, επαγγελματικά. Όχι, με τον άντρα μου διηγήσαμε όλη την Ελλάδα, όλη την Ευρώπη. Ωραία. Δεν είμαι ερωτική μετανάστρια γιατί δεν έχει σχέση αυτό. Λοιπόν, καλό μήνα.
0: Επίσης κυρία Νίκη μου.
2: Θα σας πω κάτι που θα ζηλέψετε πάρα πολύ.
0: Να ζηλέψω θέλω.
2: Είμαι ξαπλωμένη στο κρεβάτι μου.
0: Ναι.
2: Και έχει ένα φεγγάρι.
0: Ναι.
2: Που φέγγει τόσο πολύ που νομίζω το βλέπω διπλό. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Έχω την ευτυχία να είμαι σε ψηλό σπίτι, οπότε μπορώ να κοιμηθώ με παράθυρα ανοιχτά.
0: Σωστό.
2: Και τέτοιο πράγμα δηλαδή, και σκέφτομαι ότι έχω σκιά, λοιπόν.
0: Έχει και δροσιά.
2: Δροσιά, από τη θάλασσα απέχω 100 μέτρα.
0: Τέλεια.
2: Αλλά δεν κάνω μπάνιο όμως.
0: Δεν κάνετε μπάνιο, έχετε λόγο που δεν κάνετε.
2: Σας πω γιατί δεν κάνω μπάνιο. Πριν 14 χρόνια έχασα τον σύζυγό μου. Το οποίο μου θυμίζει όταν ακούω τον κύριο Βασίλη, είναι σαν να ακούω την ιστορία της ζωής μου. Εντάξει, το ξεπέρασα, έκανα μπάνια. Πριν από ένα χρόνο έχασα και το γιο μου.
0: Μανάρα.
2: Και το ξέρετε τι λέω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ λέω να κάνω μπάνιο, δεν το συγχωρώ στον εαυτό μου. Έρχομαι στο εξωτερικό μου γιατί πρέπει να έρθω. Γιατί τέλος πάντων έχω υποχρεώσει και λοιπά, αλλά δεν κάνω μπάνιο όμως. Παρότι η θάλασσα λέω είναι η πόρτα μου, είναι ο δρόμος που πάω στη θάλασσα.
0: Να πω κάτι αν δεν θα με θεωρήσετε ότι επεμβαίνω σε κάτι. Λοιπόν, και ο μικρός...
2: Όχι, ήταν 50 χρονών.
0: Ναι, και ο γιώκας σας και ο πατέρας που σίγουρα έχουν συναντηθεί στον ουρανό. Εάν σε δούνε.
2: Ναι, λέμε τώρα, ναι.
0: Θέλουμε να πιστεύουμε, εν πάση περιπτώσει, έτσι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αν σε δούνε να πας στη θάλασσα, η ψυχή τους θα γίνει μέλι.
2: Όχι, δεν ξέρω.
0: Αλήθεια στο λέω, είμαι σίγουρος.
2: Να σας πω κάτι.
0: Ότι θα πούνε, η Μανούλα πήγε για μπάνιο.
2: Για μπάνιο. Καλέμε και μεγάλη τα θέματα το εξή. Εδώ που είμαι εγώ στη θάλασσα, είναι πώς να σας πω, δεν είναι κοσμική πλάζ.
0: Καλύτερα.
2: Εμείς ξέρετε τώρα, και είμαστε όλοι γνωστοί.
0: Πολύ καλύτερα.
2: Δεν θέλω, ας πούμε. Τώρα η αδελφή με παρακαλάει, μου λέει πέρυσι δεν έκανε.
0: Δεν θέλεις, κάτσε. Δεν θέλεις γιατί φοβάσαι ότι μπορεί να σε κακοχαρακτηρίσει κάποια.
2: Όχι, αλλά... δεν νομίζω. Ίσα-ίσα.
0: Σου λένε έλα, μπες μες στο νερό. Να νιώσεις λίγο καλύτερα.
2: Θα φροντίσω να πάω μια ώρα που να μην έχει κόσμο.
0: Ναι, αλλά να σου πω και κάτι άλλο.
2: Ναι,
0: στις παλιότερες των παντοφλών σου, αν υπάρχουν άνθρωποι άλλοι.
2: Όχι, δεν το παίρνω έτσι. Ναι. Το μόνο που δεν σκέφτομαι είναι αυτό. Και γι' αυτό που λέμε τώρα για τα χαρίσματα, έτσι.
0: Ναι.
2: Το είπανε πολλά οι συνακροτές μας και λοιπά.
0: Ναι.
2: Το μόνο που δεν άκουσα, δεν ξέρω από ό,τι άκουσα,
0: ναι,
2: δεν μιλήσανε καθόλου για την τσιγκουνιά.
0: Να πεις εσύ.
2: Θα το πω γιατί δηλαδή με απασχολεί τόσο πολύ αυτό το θέμα. Το έχω ζήσει σε ένα πολύ συγγενικό μου πρόσωπο. Και όταν ας πούμε κάνω παρέα, εγώ τώρα είμαι γυναίκα, έτσι. Ναι. Θα βγω με εσάς, θα με κεράσετε ένα καφέ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να το κάνω κι εγώ αυτό. Δεν, δηλαδή το βλέπω έτσι, ξέρω. Το έχω μάθει από τον άντρα μου, από τα παιδιά μου. Ένα τύπο που έκανε πολύ παρέα με τον σύζυγό μου. Κάθε μέρα το γέρναγε καφέ. Του λέει: ρε Χριστιανέ μου, γιατί το κάνει αυτό? Μου κακοφαινόταν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε, αν συμφωνείτε.
0: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε πρώτα απ' όλα.
2: Και δηλαδή δεν κάνω παρέα οτιδήποτε ελάττωμα να έχει άλλο. Αν είναι τσιγκούνη ή τσιγκούνα, του διαγράφω από το.
0: Από τη λίστα.
2: Ναι. Και θα έλεγα η ευγένεια. Είναι το βέβαιο η ευγένεια. Η αδιακρισία είναι το χειρότερο από όλα για μένα.
0: Ναι.
2: Η αγνωμοσύνη. Δηλαδή, εγώ δεν σας πω ένα πάντα, δεν θα σας κουράσω.
0: Δεν κουράζομαι, μην ανησυχείς για μένα.
2: Ο σύζυγός μου ήταν, όπως ακούω τον κύριο καθηγητή που μιλάει,
0: ναι,
2: ήταν πάρα πολύ μορφωμένος. Είχε εκτός από ότι είχε πάντη ρομική, τέλος πάντων. Είχε ανέβει όλα τα σκαλιά, ας πούμε, της εκπαίδευσης.
0: Ναι.
2: Και είχε κάνει, όταν ήταν δάσκαλος λοιπόν, σε ένα χωριό, παλιά τους φιλοξενούσαν τους δασκάλους, δεν υπήρχαν σπίτια. Και παρακαλούσαμε και εγώ το ίδιο, γιατί πού να κοιμηθούμε. Λοιπόν, αυτή η οικογένεια είχε 5 παιδιά.
0: Ναι.
2: Και ήταν πολύ φτωχή, πάρα πολύ φτωχή. Ο άντρας μου λέει: εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο, μια λάμπα να διαβάζω και λοιπά. Και διάβαζε. Και τώρα τα παιδιά αυτά που, στα οποία έμενε ο άντρας μου, είναι όλοι επιστήμονες. Και όταν με βλέπουν στον δρόμο και μου το λένε και κλαίνε, ότι γίνω δασκάλες, καθηγήτριες, γιατί τέλος πάντων με το παραδείγμα του, με την καλή του την κουβέντα. Και ξέρετε τι τους λέω, δεν ξέρω αν έχω δίκιο. Λέω, μην μου το ξαναπείτε άλλη φορά αυτό. Το μόνο που αναγνωρίζω στον άντρα μου είναι ότι σας έκανε ανθρώπους που έχετε γνωμοσύνη και το αναγνωρίζετε.
0: Άμπρα.
2: Για μένα αυτό, λέω, είναι τελείωσε.
0: Αυτό πάρα πολύ σωστά.
2: Αυτό το λέω. Αυτό για μένα είναι βασικό, βασικότατο.
0: Βέβαια.
2: Τι να πω τώρα. Πολλά θέλω να πω, αλλά τώρα έτσι τα έχω και λίγο χαμένα.
0: Γιατί δεν τα έχεις καθόλου χαμένα, μια χαρά τα λες.
2: Όχι, θέλω να πω να πείτε στον κύριο Βασίλη που πονάει πολύ.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν και άλλα. Όσο για το θέμα της προσευχής, έτσι.
0: Ναι.
2: Εγώ όταν αρρώστησε ο άντρας, γιατί μέσα σε 5 μήνες πέθανε και ο γιος μου και ο άντρας μου. Από καρκίνο.
0: Και οι δυο, ε.
2: Ο ένας από τα πάντρες, ο σύζυγός μου, και ο γιος μου από νοχόπης, που ήταν ένα παιδί που αθλείται, που έκανε μαραθωνοδρόμους, που δεν έκανε τροφή, δηλαδή, ό,τι δεν μπορεί να φανταστείτε.
0: Ναι, πρόσεχε.
2: Πρόσεχε πάρα πολύ, ναι. Πρόσεχε πάρα πολύ. Πέρα σημείο που σε οικονόμησε και του λέει, ρε παιδάκι μου, τέλος πάντων. Δεν θα σύστηκα στο Θεό τι μπορεί να σας πούνε, γιατί ξέρω την αρχή ότι θα είναι καταδικασμένη. Και νομίζω στην εκπομπή σας άκουσα, δεν ξέρω αν το άκουσα κάπου αλλού, που είπε μια κυρία ότι ο καρκίνος έχει θεραπευτεί. Δυστυχώς δεν έχει θεραπευτεί ο καρκίνος.
0: Όχι, είπε ίσως ότι οι επιστήμονες λένε ότι είναι στα όρια να βρουν το κατάλληλο φάρμακο.
2: Μακάρι.
0: Αυτό
2: εγώ...
0: όχι ότι έχει θεραπευτεί.
2: Ότι, ναι, γιατί...
0: Απλώς υπάρχουν ορισμένες μορφές καρκίνου, όπως του θυροειδούς για παράδειγμα.
2: Ναι, εγώ έχω θυροειδή, ευτυχώς ναι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Δεν κάνει μετάσταση πρώτα απ' όλα.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, το γιος μου πέθανε μέσα σε πολύ ελάχιστο διάστημα από νοχόβιλ και να πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και του είπε ο γιατρός Δημήτρη, τον Οκτώβριο θα αρχίσει να τα ξαναπούμε. Δεν πρόλαβε.
0: Ναι,
2: το Σεπτέμβριο τέλος πάντων. Δηλαδή, εγώ, κύριε Μάνο, έχω θάψει 2 σκελετούς.
0: Ναι, καλή μου.
2: Γιατί και ο άντρας με τον καμετό πάγκρεας, δηλαδή γιατί ο άντρας πονούσε πάρα πολύ. Δηλαδή σε σημείο δεν ξέρω τι να κάνω. Αλλά η Πάτρα έχει πάρα πολύ καλού γιατρού.
0: Mm.
2: Πάρα πολύ καλού γιατρού. Και εγώ δηλαδή έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Ναι, τώρα συγκινήθηκα τώρα από αυτό τέλος πάντων. Εγώ τώρα είπα στην κοπέλα να μου πει, δεν ξέρω, επειδή είναι πρώτο βράδυ που κοιμάμαι στο ψυχικό μου, δεν ξέρω με ποιο κανάλι συνδέεστε εδώ.
0: Με τον Max FM της Πάτερας.
2: Ισχύει.
0: Βέβαια.
2: Α, γιατί παλιότερα ήταν με το Ιόνια.
0: Δεν ξέρω, ψάξε και...
2: τώρα που άφησα το παρακολουθήσω.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν πρέπει να κοιμηθώ.
0: Ωραία.
2: Γιατί το φεγγάρι που δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Και αυτά, μην πω άλλο γιατί...
0: Σας στίχος τραγουδιού ήταν αυτό.
2: Εγώ τώρα δηλαδή θα ήθελα αν είχα έτσι το τραγούδι αυτό, να βάλω αυτό που λένε ένα φεγγάρι απόψε.
0: Ποιο είναι αυτό, ποιο το λέει.
2: Δεν θυμάμαι ποιο τραγουδάει, νομίζω ότι έτσι το τραγουδάει. Που μιλάει για το φεγγάρι, είναι ένα φεγγάρι από όψη που δεν θυμάμαι και πολύ καλά.
0: Θα κοιτάξει ο Ηλίας εδώ.
2: Όχι, αυτό είναι ειδικά για τη βραδιά αυτή.
0: Ναι,
2: είναι
0: και
2: παλαιό.
0: Αυτό θα κοιτάξει λέω στην μπάγκα του σταθμού. Και αν υπάρχει θα το βάλουμε.
2: Καλά, ευχαριστώ πολύ και να είμαστε καλά. Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι.
0: Και εγώ.
2: Και επειδή άκουσα προηγουμένως να λέτε για ζεστά νερά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εμείς έχουμε πολύ ζεστά νερά εδώ.
0: Α, ναι.
2: Γιατί... Άδε, απέναντι εγώ από το σπίτι μου βλέπω το χλεμούτσι, το κάστρο, δεν ξέρω αν το έχει υπόψη. Το χλεμούτσι που είναι στο Ρωμοϊδία, στο κάστρο.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Το βλέπω από το σπίτι μου. Βλέπω την Κεφαλονιά, βλέπω τη Μισάκη, τη Ζάκυνθο.
0: Και είναι ζεστά τα νερά εκεί.
2: Βέβαια, το Ιόνιο έχει πολύ, πολύ ζεστά νερά.
0: Νομίζω
2: πολύ, για άλλοι προτιμούν τα κρύα, εγώ όχι. Και για
0: εγώ καθόλου.
2: Ποια.
0: Εγώ θέλω ζεστά νερά, δεν μ' αρέσει.
2: Εγώ και για λόγους υγείας, που τότε θυμάμαι που είχαμε πάει στον Άσιερ, το τέλος πάντων, είχε ένα πρόβλημα καρδιάς ο σύζυγός μου, του είχε πει μπάνιο, θα είναι και αυτή η θάλασσα για να μπει μέσα. Αν τελικά δεν πέθανε, αυτό πέθανε πάνω, τέλος πάντων.
0: Ναι, καρδουλά μου.
2: Λοιπόν,
0: περίμενε, λίγο, περίμενε λίγο. Για βάλ το τραγούδι να μας πει αν είναι αυτό. Βάλ το. Αυτό, αυτό. Αυτό δεν είναι.
2: Για να τα ακούσω.
0: Το ακούει και το φεγγάρι τώρα απ' έξω.
2: Ναι.
0: Άντε, γεια σου.
2: Να σας πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, με όλη μου την καρδιά.
0: Ναι.
2: Επειδή είμαι μόνη μου τώρα,
0: ναι.
2: Θα σας φιλοξενήσω, θα σας παραχωρήσω έναν όροφο εντελώς δωρεάν.
0: Να σε καλά.
2: Θα μου κάνετε πάρα πολύ. Εγώ θα αναγκαστώ να φύγω, είναι μόνη μου, δεν μπορώ να μείνω εδώ.
0: Εντάξει, αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ, όχι, ειλικρινά το εννοώ αυτό.
0: Σύμφωνοι, σύμφωνοι.
2: Η Ηλία είναι ο πιο όμορφος ναμός της Ελλάδος.
0: Σύμφωνοι. Σε αφήνω για να,
2: ναι,
0: για
2: ναι,
0: να
2: ναι,
0: ακούσουμε
2: ευχαριστώ,
0: και το τραγούδι.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλό,
2: ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Γεια σου. Γεια.

0: Είναι πάντα το 2-11-10-80-8-8-0. Τα παραπολιτικά 90,1. Ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα επί της υποδοχής, διευθύντρια επικοινωνίας. Γεια σου, ευτυχία από τα Γιάννενα.
1: Περίμενα να κλείσω το ραδιόφωνο.
0: Να το κλείσω.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Πώς είσαι?
1: Δεν μπορούσα να κλείσω το ραδιόφωνο, το τάμπλερ.
0: Εντάξει.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Μπράβο. Για πες μου αυτά που μου έγραψες το μήνυμα. Για το ερώτημα.
1: Καλά, τα έγραψα, αλλά τώρα δεν θυμάμαι τι έγραψα.
0: Καλά. Ποιο είναι κατά την
1: πτώση. Κοιτάξτε να πω. Τον καλό τον άνθρωπο τον ξεχωρίζουν πολλά πράγματα. Τον ξεχωρίζει η ευγένειά του, η πράξη του, πάνω απ' όλα. Όταν κάνεις καλό, πάντα σε ξεχωρίζει. Άνθρωπος που γελάει, μην του φοβάσαι. Ενώ τον κακό τον άνθρωπο, και τι δεν τον ξεχωρίζει, αφού δεν κάνει κάτι καλό. Εγώ έχω εμπειρία πάνω σε αυτό, λόγω του τραγουδιού. Εάν συγκρίνω τα άτομα που είναι μέσα σε ένα δέλτα σίγμα, σε κάθε πολιτιστικό σύλλογο, όλα παίζουν ρόλο από αυτά τα άτομα. Ή πέντε είναι ή εφτά. Αυτά είναι που κάνουν, που διοργανώνουν ένα πανηγύρι, ένα γλέντι.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι από τον κόσμο, δεν έχω παράπονο εγώ από τον υπόλοιπο κόσμο. Όπου πήγα, άρεσα. Εξαρτάται από αυτά τα άτομα και θα το λέω. Εγώ είμαι ένα άτομο που μόνο καλό θέλω να κάνω πράξη. Δεν πολύ πάω στην εκκλησία, πιστεύω στο Θεό. Μ' αρέσει να προσφέρω. Όταν στη γειτονιά μου βλέπω ένα γέρο, δύο γέρους, έναν άνθρωπο μόνο του, να του πάω να πιω το φαγητό, να του πω μια καλημέρα. Γιατί έχω κάτι περιπτώσεις, έχω να είναι δίπλα και να μην ρωτάνε, ζει αυτός ο άνθρωπος, πώς περνάει. Όταν δίνεις, όταν παίρνεις, λέει, γεμίζουν τα χέρια σου. Και όταν δίνεις, γεμίζει η ψυχή σου.
0: Καλά το λένε.
1: Ναι. Αυτή είμαι εγώ. Εγώ θέλω να κάνω καλό. Όταν μπορώ, θέλω μόνο να κάνω καλό. Αλλά οι άνθρωποι είναι πολλοί, είναι καλοί άνθρωποι. Το βλέπεις από τις πράξεις σου, από το δεν σε ειρωνεύονται, δεν σε κοροϊδεύουνε, δεν σε σχολιάζουνε. Αυτό είναι καλοσύνη. Τώρα, να πω για κάποιον που σε σχολιάζει, δεν σου προσφέρει καθόλου κάτι, δεν σε βοηθάει κάπου που το ζητάς, πώς να πω ότι είναι καλός? Ή κάποιοι που γίνανε εγκληματίες, κάποιοι που δεν βρίσκεις δίκιο. Δεν ξέρω, στη χώρα μου εγώ είμαι απογοητευμένη από αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να βρω δίκιο. Έχω μια ιστορία εδώ και δεν μπορούμε να βρούμε το δίκιο μας και μας βάλανε σε έξοδα για ένα χωράφι. Μάνο, να το πω. Για ένα χωράφι, για ένα οικόπεδο, όλα τα οικόπεδα έχουν δρόμο να περνάς. Όλα τα σπίτια, όπου και αν είναι, έχουν δρόμο. Εκείνος μας έκλεισε το δρόμο για να μην μπορούμε να μπούμε μέσα. Γιατί θέλει να μας αναγκάσει να το πάρει εκείνος, να πάρει όλο τον τόπο. Πώς μπορώ εγώ, πού να βρω εγώ δίκιο? Δεν βρίσκω. Εδώ, δεν βρίσκω. Αν ήμουν κάπου αλλού μπορεί. Δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλά καλά και πολλά άσχημα πράγματα. Αλλά...
0: Και πώς του δώσαν το δικαίωμα να κλείσει το δρόμο?
1: Ναι, να το συνεχίσω να σας πω. Εδώ και να το πω, γιατί μπορεί κάποιος να ακούσει αυτό που θα πω. Πριν, τώρα είναι 35 χρόνια που είχαμε ένα αγρόκτημα και από εκεί περνάγαμε. Γιατί ήταν και άλλες οικογένειες που περνάγαμε από τον ίδιο το δρόμο, ιδιωτικός δρόμος.
0: Ναι.
1: Ύστερα από χρόνια, από πολλά χρόνια, ήρθε άλλος κύριος και αγόρασε το υπόλοιπο χώρο, παράδειγμα το χωράφι αυτό, το αγρόκτημα, και λέει ότι αγοράζει και το δρόμο. Και 35 χρόνια μπαίναμε μέσα στο αγρόκτημα.
0: Συγγνώμη, πώς αγοράζει το δρόμο δηλαδή?
1: Αυτό, μάλλον, και δεν μπορούμε να τα βρούμε το δίκιο. Πώς αγοράζει το δρόμο?
0: Δεν αγοράζει το δρόμο.
1: Όλα τα Όλα τα σπίτια δεν έχουν δρόμο, δεν...
0: Παιδί μου, πρώτα απ' όλα είναι παράνομος αυτός.
1: Είναι παράνομος και δίκιο δεν μπορούμε να βρούμε.
0: Γιατί δεν μπορείτε να βρείτε, έχετε πάει στα δικαστήρια.
1: Γιατί αυτός έχει χρήμα, αυτός έχει χρήμα και τους πληρώνει όλους.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε αυτόν που κάνει εκπομπή σαν τον, την εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου.
2: Κουσουλός.
0: Ο Κουσουλός.
1: Λοιπόν, α, στον ναι, κύριο Κουσουλό.
0: Ναι, βεβαίως, θα πάρεις τηλέφωνο στην εκπομπή του Κουσουλού.
1: Και να το κάνω θέμα.
0: Και να το κάνεις θέμα, ναι. Τι θα πει, έχει λεφτά.
1: Ναι, έχει λεφτά.
0: Ναι, να τα βάλει στην τσέπη του τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Μην πω τίποτα χειρότερο. Τώρα, γιατί
1: και να φανταστείτε.
0: Έχω και απείλω το στόμα.
1: Ναι, έκλεισε, και το έκλεισε με τείχο. Πήρε. Πώς αγοράζεται ο δρόμος. Πήρε το φράχτη του που είχε τη σιδερόπορτα από εκεί που ήταν 20 χρόνια κλεισμένη και την έφερε και κλείνει το χώρο το δικό μας.
0: Ωραία, να σου λέω.
1: Και κλείνει ναι. Σε παρακαλώ, και τον εξωτερικό δρόμο, τον δρόμο που περνάει όλος ο κόσμος.
0: Έτσι καήκανε οι άνθρωποι στο μάτι, αγαπητή μου Ευτυχία.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: θα πάρεις τηλέφωνο για να μην πούμε τίποτα άλλο τώρα,
1: ναι, ναι,
0: επί του θέματος αυτού.
1: Ναι, ναι,
0: να πάρεις
1: ναι.
0: τηλέφωνο οπωσδήποτε τον Κουσουλό.
1: Σας ευχαριστώ που μπορείτε να το υπενθυμίσετε, γιατί ναι, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι, ναι. Αυτός θα βγάζει κάτι τέτοια θέματα στον
1: δεν
0: αέρα.
1: Δεν το είχα σκεφτεί, ναι.
0: Ναι. Για λέγε τώρα, θα μας πεις τον Αϊτό που...
1: Τον Αϊτό, ε.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε το χατήρι. Ποιος το επιθυμεί.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Πάμε.

0: τραγούδια.
1: Πολύ ωραία το είπες.
0: Ευχαριστώ. Μπράβο, να σας αφιερώσω και ένα άλογο για τον Αϊτό.
1: Να μας αφιερώσεις.
0: Ναι. Να χα καλέ, να χα. Να

0: γλέντια.
1: Ε, μπράβο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Τι άλλο θέλετε να σας πω?
1: Τα πούμε πάλι.
0: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλό και ευλογημένο μήνα.
1: Να είσαι καλά, ευτυχία μου.
0: Υγεία, υγεία να έχετε.

0: Εξετάζουμε απόψε το καλύτερο ψυχικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων, καθώς και το χειρότερο βέβαια. Διότι αυτά πάνε μαζί, το καλό με το κακό συμπορεύονται. Εσύ επιλέγεις ποιο λύκο θα ταΐσεις. Την ξέρετε αυτή την ιστορία που πάει το Ινδιανάκι στο φύλαρχο και του λέει: άκουσα ότι έχω δύο λύκους μέσα μου. Ο ένας είναι κακός και ο άλλος είναι καλός. Ποιος από τους δύο θα νικήσει? Και του λέει ο φύλαρχος: αυτός που ταΐζεις. Γεια σου Δήμητρα από τον Άλη μου.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνουμε απόψε? Με θέματα, με τα χαρίσματα.
0: Είναι, ποιο είναι το χαρακτηριστικό, το ψυχικό, το καλύτερο και το χειρότερο στους ανθρώπους?
1: Ναι, εγώ το σκέφτηκα λίγο το θέμα τόση ώρα που ακούω και τους άλλους.
0: Ναι.
1: Θεωρώ το καλύτερο χάρισμα που πρέπει να έχει ο καθένας μας είναι ο σεβασμός. Γιατί όταν λέμε σεβασμός, εννοώ με την ευρία έννοια του όρου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όχι μόνο σεβασμός του ενός ανθρώπου στον άλλο, σεβασμός στη φύση, ο σεβασμός στο περιβάλλον, στη συμπεριφορά μας. Πιστεύω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα τα άλλα καλά, δηλαδή η καλοσύνη, η αγάπη. Χτες λέγαμε για τις ταχύτητες και λοιπά, για τα όρια είχα πει, για τους νόμους και την ανομία και λοιπά. Όταν λοιπόν εγώ κυκλοφορώ και σέβομαι, σέβομαι τον άλλον, τον συνάνθρωπό μου, τον βλέπω σαν ένα φίλο μου, σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι ο αδελφός μου που οδηγεί και αυτός και πρέπει να τον προσέξω. Από εκεί ξεκινάει και η καλύτερη συμπεριφορά και οι καλύτερες σχέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω ότι βελτιώνεται και η κοινωνία μας όταν σέβεσαι τον άλλον. Δεν θα βγω, ας πούμε, όχι επειδή το λέει ο νόμος ότι 3 με 5 είναι ησυχία. Επειδή εγώ σέβομαι το δικαίωμά σου να ηρεμήσεις τις 2 ώρες αυτές και δεν πρέπει να βγω στο μπαλκόνι και να ουρλιάζω φερρυπίν.
0: Ναι.
1: Ή να περνάω από κάτω με το αυτοκίνητο και να κορνάρω. Η καλοσύνη, η αγάπη, αυτές οι αρετές, ας πούμε, έρχονται, βγαίνουν όταν σκέφτεσαι με σεβασμό την κάθε άλλη ύπαρξη. Αυτή είναι η άποψή μου για το... Δηλαδή, να σεβόμαστε, να έχουμε περιθώριο ελευθερίας μέχρι εκεί που είναι το περιθώριο του άλλου. Με αυτή την έννοια.
0: Μάλιστα.
1: Θυμάμαι παλιότερα,
0: ναι,
1: επειδή είχα έναν σκύλο και πέθανε και τώρα έχω έναν άλλον, έβγαινα έξω τα πρώτα χρόνια που τον είχαμε πάρει και τότε ακόμα δεν είχαν οργανωθεί τόσο πολύ οι φιλοζωικές κλπ. Τον είχαμε πάρει από pet shop που τότε τα πουλούσαν τα ζωντανά εκεί.
0: Και τώρα τα πουλάνε.
1: Όχι, τώρα δεν μπορούν. Νομίζω ότι υπάρχει κάποια...
0: Αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα, απαγορεύεται, ναι, το απαγορεύεται εδώ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και όταν έβγαινα έξω, μάζευα πάντα τα περιτώματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εάν τύχαινε να είναι κάποιος άλλος την ώρα που έκανα αυτή την κίνηση, μου λέγανε όλοι μπράβο. Γιατί ήταν κάτι που δεν το έβλεπαν.
0: Ναι.
1: Τώρα τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι δεν το ακούω τόσο συχνά. Είναι πολύ σπάνιο να μου πει κάποιος μπράβο.
0: Γιατί σας. Τώρα το κάνουν όλο
1: το
0: και περισσότεροι άνθρωποι.
1: Το κάνουν, ναι, ακριβώς αυτό. Άρα σέβομαι τον άλλον. Ακόμα δηλαδή και σε ένα παρτέρι να πάει το ζωντανό να κάνει την ανάγκη του, θα μπω μέσα να το μαζέψω, γιατί αυτός που θα πάει να κόψει τα χόρτα, όταν θα βάλει το μηχάνημα ή το χέρι του δεν ξέρω τι, ο υπάλληλος του Δήμου, καταλαβαίνουμε. Άρα από εκεί πηγάζει, πιστεύω, μια όμορφη συνύπαρξη στην κοινωνία μας.
0: Mm.
1: Όταν έχεις το αίσθημα του σεβασμού. Τώρα για το κακό βλέπω περισσότερο το χαρακτηριστικό της μυσαλλοδοξίας. Δηλαδή αυτό που έλεγε και ο Μακαριστός λέμε κάποιον που πέθανε.
0: Ναι.
1: Ο Χριστόδουλος.
0: Όταν είναι ιερέας.
1: Να ψοφήσει, ναι. Να ψοφήσει η γίδα του γείτονα που έλεγε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό πιστεύω είναι ένα από τα χειρότερα ψυχικά χαρίσματα.
0: Χαρακτηριστικά. Χαρίσματα, όχι.
1: Χαρακτηριστικά, δεν είναι χαρίσματα.
0: Όχι βέβαια.
1: Λοιπόν, γιατί όταν μισώ, όταν βλέπω τον άλλον να προοδεύει και τον μισώ, από εκεί πηγάζουν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή θέλω να του κάνω κακό, θέλω να μην προοδεύσει. Θα βάλω όλα τα μέσα για να μην μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει. Ή μπορεί να του πω με ένα γέλιο, αχ μπράβο και λοιπά, και μέσα μου να βράζω. Δηλαδή δημιουργεί συναισθήματα αρνητικά, πώς το λένε, δεν μπορείς να συνυπάρξεις με έναν τέτοιο άνθρωπο που σε βλέπει και του δημιουργείται μια αρνητική ενέργεια, εκπέμπει μια αρνητική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Είναι, για μένα θεωρώ πολύ κακό να έχεις γύρω σε τέτοιους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Και αυτό, ξέρετε, εντάξει, όχι με αυτή την έννοια, το ακριβώς μυσαλλοδοξία. Και στο ζευγάρι, όταν τον άλλον δεν τον θαυμάζεις για αυτό που κάνει, πραγματικά, όχι να τον θαυμάσεις επειδή πρέπει, να μην τον έχεις.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να θαυμάσει επειδή πρέπει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν νομίζω.
1: Λοιπόν, αν λοιπόν δεν υπάρχει μια τέτοια σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, είτε αυτοί είναι φίλοι, είτε είναι ζευγάρι, είτε είναι οικογένεια, οτιδήποτε, δημιουργούνται προστριβές μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το κλίμα της εκτίμησης. Να, αυτή είναι η σωστή λέξη.
0: Mm.
1: Ότι όταν δεν εκτιμάς τον άλλον ή τον προσβάλλεις ή δηλαδή έχεις να πεις μια κακία πάντα γι' αυτόν, δεν γίνεται να συνυπάρχεις με τέτοια άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για το
0: εσένα
1: θέμα. Ναι.
0: Έχει τύχει να γνωρίσεις αρκετούς τέτοιους ανθρώπους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι.
1: Κυρίως αυτό συμβαίνει στον εργασιακό χώρο για μένα, Μάνο.
0: Ναι.
1: Εκεί γίνονται τα περισσότερα τέτοιου είδους περιστατικά. Βλέπει, ας πούμε, κάποιος τον συνάδελφό του να προχωράει και του σκάβει το λάκκο από πίσω. Δεν τον προωθεί, αν είναι προϊστάμενος, ας πούμε. Γι' αυτό και να πούμε και για αυτό το θέμα τώρα, για την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση, εάν γινόταν αντικειμενικά σε όλους τους χώρους δουλειάς, έτσι, δεν μιλάω μόνο για το δημόσιο που λέμε κλπ. Παντού. Αν γινόταν αντικειμενικά, εγώ πιστεύω κανένας δεν θα είχε πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι εκεί επισέρχονται παράγοντες που δεν είναι αντικειμενικοί. Εγώ, ας πούμε, ήμουν σε ένα σχολείο στο οποίο πήγα μετά από αίτηση επανεξέτασης της αίτησης για τοποθέτηση. Γιατί βάλανε στη θέση αυτή κάποιον ο οποίος δεν είχε τα προσόντα που είχα εγώ. Με βάση τα κριτήρια τα αντικειμενικά λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά που σου λένε ότι όταν έχεις τόσα χρόνια, όταν έχεις κάνει στην επαρχία, όταν, σαν καθηγήτρια, είσαι αρχαιότερος, έχεις παιδιά κλπ. Κάποια κριτήρια με τα οποία σε τοποθετούν και ο άλλος, ας πούμε, βλέπεις ότι είναι ελεύθερος. Ότι δεν έχει προϋπηρεσία, έχει δουλέψει 1-2 χρόνια, έχει δουλέψει 15 και βάζουν εκείνον στη θέση. Με ποια κριτήρια?
0: Έλεγα.
1: Εκεί λοιπόν, ναι, εκεί λοιπόν σε βλέπουν και λένε, υπήρξα σε άλλο σχολείο στην Αθήνα, στο κέντρο, στο οποίο οι προϊστάμενοι μου με ήξεραν μόνο για τη δουλειά που έκανα. Τους καλούσα όταν έκανα κάποιες εκδηλώσεις έξω από τα καθηκοντά μου, έτσι. Εκτός σχολείου, απογεύματα και λοιπά, ώρες εκτός διδασκαλίας.
0: Mm.
1: Όταν ήρθα στην περιοχή που ζω τώρα, με γνώρισαν όλοι οι προϊστάμενοι μου, επειδή πάντα υπήρχαν τέτοιες προστριβές. Δηλαδή επιλογή με κριτήρια που δεν είναι αντικειμενικά. Που σημαίνει ότι όχι, δεν θα σε αφήσω εσένα να ανεβείς, όσο καλός και να είσαι και ό,τι και να κάνεις, γιατί εγώ θέλω να βάλω τον κουμπάρο μου.
0: Mm.
1: Δυστυχώς. Αυτό συμβαίνει.
0: Mm.
1: Δυστυχώς. Και βέβαια σε βλέπουν και με μισό μάτι αυτό, δηλαδή η μυσαλλοδοξία, το να βλέπεις τον άλλον να προοδεύει και να προσπαθείς να μην τον αφήσεις να προοδεύσει. Γι' αυτό πάμε και τόσο χάλια, έτσι. Γιατί δυστυχώς επιπλέον οι φελοί και οι πέτρες βουλιάζουν. Και σε αναγκάζουν να σταματήσεις να κάνεις κάτι επικοδομητικό και για σένα και για την κοινωνία, στην τη μικρή και τη μεγαλύτερη που ζεις, και για την χώρα μας με την ευρύτερη έννοια. Λοιπόν, δεν σε αφήνουν, σε κατασπαράζουν, ας πούμε, τα θηρία που έχουν το α, τον β, τον γ, που ξέρουν, και εσύ επειδή πας με τη δουλειά σου, με την καθαρότητά σου, με τον σεβασμό σε αυτό που κάνεις και για αυτόν που το κάνεις, και σου λένε πήγαινε κάτι σπίτι σου.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ έφυγα με μειωμένα χρόνια για αυτό το λόγο. Αποσύρθηκα.
0: Απίβδησες δηλαδή.
1: Και πήγα και έκανα μετά, επειδή το σχολείο το λάτρευα πάντα μια ζωή. Το είχα, εντάξει, στην επαρχία που μεγάλωσα δεν είχαμε πολλά πρότυπα όπως έχουν τα σημερινά παιδιά. Τα πρότυπα ήταν ελάχιστα. Ο καθηγητής, ο δάσκαλος, ο παπάς, ο αστυνόμος, ίσως κάποιος δικηγόρος. Τα πρότυπα ήταν ελάχιστα. Ο καθηγητής, ο δάσκαλος, ο παπάς, ο αστυνόμος,

0: σε μετάφραση στα ελληνικά κλπ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Στα νέα ελληνικά, ναι.
0: Ναι, στα νέα ελληνικά, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Σε μετάφραση του Ποταμίτη ήταν μάλιστα η μετάφραση. Ναι. Πολύ ωραίο έργο έτσι και για τα παιδιά του σχολείου ενθουσιάστηκαν. Τέλος πάντων, και ο τρόπος που γίνονται τα μαθήματα έχουν από πάρα πολλά πράγματα, ειδικά για τα αρχαία, ας πούμε. Εγώ την Ειρήνη του Αριστοφάνη την έμαθα όταν ασχολήθηκα από μόνη μου με θεατρική αγωγή, στην οποία είχα πάει και έκανα και σεμινάρια, δηλαδή να μάθω, όχι να διδάξω.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, στο σχολείο αυτά τα αρχαία που κάνουμε δεν μαθαίνουμε την ιστορία τη συνολική του έργου. Δηλαδή εγώ ότι τα ομηρικά έπι δεν είναι αυτά τα δύο που μαθαίνουμε, αλλά είναι 12, τα έμαθα πολύ μεγάλη. Το ότι το περιεχόμενο του έργου του Αριστοφάνη, αυτό της Ειρήνης, το έμαθα δουλεύοντας, επειδή εγώ ασχολήθηκα. Τα παιδιά μαθαίνουν 5 σελίδες στην αρχαία έκδοση του κειμένου, κάνουν και μια έτσι περίληψη στην εισαγωγή, στην αρχή κλπ, που είναι 2-3 σελίδες λογοτεχνικά γραμμένες και τελείωσε. Και μετά το ξεχάσανε όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα πήγαμε σε άλλο θέμα, αλλά εντάξει, το ένα έφερε το άλλο. Είναι για μένα πολύπλοκο το θέμα και όλα αυτά στηρίζονται στο σεβασμό της ανθρώπινης παρουσίας και κάθε τι άλλο, άλλης ύπαρξης πάνω στον πλανήτη, αυτό που μας φιλοξενεί για όσα χρόνια ζούμε.
1: Μάλιστα. Πολύ σε ευχαριστώ, Δημητρά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Εύχομαι το καλύτερο.
0: Επίσης. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε. Ακούμε. Ακούμε
1: καλά.
0: Και όταν δεν ξέρεις ότι σε ακούμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πάντα οι συνθήκες
1: ευνοϊκές.
0: Πάντως να ξέρεις ότι το ακροατήριό σου είναι μεγάλο και ότι η εκπομπή είναι στολίδι. Στολίδι στο ραδιόφωνο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να το ξέρεις αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, επίσης, τα Σαββατοκύριακα περνάνε πολύ αργά που δεν σας έχουμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Δεν ξέρω, να βάζει τα παραπολιτικά να βάζουν επαναλήψεις. Δεν ξέρω, όπως κάνεις κάποιες φορές που...
1: Όταν έχω άδεια.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ας βάζει και την Παρασκευή το βράδυ. Εμείς θα το ακούμε ευχαρίστως.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Και
1: σε φιλό, αγαπημένη.
0: Επίσης, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Θα μπω γαλάκια σου και δρόμο. Μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Τρίτη ώρα της εκπομπής, 2 και 5 πρώτα λεπτά, 2, 11, 10, 80, 880. Είναι η Άννα από το Χαλάνδρι. Γεια σου Άννα μου.
1: Καλημέρα, καλό μήνα καταρχήν. Πάνω απ' όλα με υγεία και
0: σας
1: να ακούμε καλές ειδήσεις, καλά πράγματα και όχι μαυρίλα. Που δυστυχώς είναι διάχυτη.
0: Δεν γίνεται με ευχές αυτό. Δεν γίνεται.
1: Καλό είναι και αυτό. Οι ευχές πάντα πιάνουν ευχές, τόπο.
0: Τόπο πιάνουν. Δεν πραγματοποιούνται πάντα. Αυτό
1: α, βέβαια. Μακάρι να γινόταν πραγματικότητα. Μακάρι. Αλλά έστω ένα μέρος. Εμείς ευχόμαστε και το σύμπαν ακούει. Και ό,τι ήθελε προκύψει από εκεί και πέρα. Βέβαια οι προλαγίσαντες είπαν τα πάντα σχεδόν. Δεν έχει μείνει και τίποτα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η καλοσύνη είναι ένα προσόν που αξίζει πραγματικά να έχει ο άνθρωπος. Όπως επίσης και τη δοτικότητα, την ευγένεια. Είναι πολύ σπουδαίο να είναι ένας άνθρωπος ευγενής και να προσφέρει πράγματα που μπορεί στον συνάνθρωπο. Αλλά από την αντίπερα όχθη η κακία δυστυχώς βασιλεύει σήμερα. Η υποκρισία που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ελάττωμα, η υποκρισία, και οι περισσότεροι άνθρωποι είναι υποκριτές, κρύβονται, κρύβουν πολλά πράγματα, πολλά συναισθήματα και εκδηλώνονται αν εκδηλωθούν πολύ αργά. Επίσης ένα πράγμα που δεν μου αρέσει στον άνθρωπο είναι ο θυμός. Ο θυμός ο οποίος εκδηλώνεται συνεχώς τις μέρες μας, ποικιλοτρόπως, στο δρόμο, στη γειτονιά, στο παντού. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και που δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Εμένα μου έχει τύχει και πρόσφατα, μου έχουν τύχει καταστάσεις τέτοιου είδους.
0: Δηλαδή.
1: Σε γειτονικούς, σε ανθρώπους που είναι γείτονες. Ξέρεις τι είναι να ξυπνάς τη νύχτα, να ξυπνάς, τρόπος του λέγει, και να ακούς φωνές στις 4 η ώρα το πρωί και να ακούς ιδεολόγιο και πράγματα να σπάνε και καταστάσεις, δηλαδή.
0: Δηλαδή σε ένα γειτονικό σπίτι όλα αυτά.
1: Σε γειτονικό, ναι, βέβαια. Ναι. Και γιο προς μάνα.
0: Έχει το χειρότερο.
1: Γι' αυτό το τονίζω. Γι' αυτό το τονίζω. Φτάσαμε σε σημείο κάποια μέρα να φωνάξουμε αστυνομία.
0: Καλά κάνατε, γιατί άμα την έσφαζε.
1: Γιατί. Γιατί δεν μπορείς, κύριε. Εσύ που έχεις τέτοιο θυμό μέσα σου, είσαι άρρωστος. Για μένα είναι πολύ μεγάλη αρρώστια. Έσπασε στις 4 η ώρα τη νύχτα τηλεόραση. Την πέταξε και την έσπασε.
0: Την πέταξε στο δρόμο?
1: Όχι.
0: Μέσα στο σπίτι.
1: Μέσα στο σπίτι είναι.
0: Και πώς καταλάβατε ότι είναι τηλεόραση?
1: Τρέξαμε. Μα τρέξαμε και το είδαμε και το ομολόγησε και την είδαμε κιόλας. Την αντικατέστησε βέβαια. Αλλά το θέμα είναι ότι έχεις μια άρρωστη μάνα. Δεν μπορείς να διαχειριστείς καταστάσεις. Βρες κάποια λύση. Δεν μπορείς να ξεσπάς. Έτσι. Και ευρεολόγιο και αστεία στη μάνα. Αυτό για μένα με ξεπερνάει. Ξεπερνάει. Και λέω, εάν δεν βρεθεί ένας άνθρωπος να ειδοποιήσει τις αρχές, να καταγράψουν ένα γεγονός, έτσι γίνονται τα εγκλήματα.
0: Μα ναι, και μετά η γειτονιά
1: και
0: λέει.
1: Μετά, δεν ξέρω, δεν άκουσα.
0: Όχι, πολλές φορές λένε, ήταν, λέει, δεν είχε δώσει ποτέ αφορμή, ήταν καλό παιδί.
1: Α, ναι.
0: Ναι, καλάμια ήταν.
1: Κολοκύθια ήταν.
0: Ναι.
1: Ήρθαν ο αστυνομικός και τι του είπε. Και τι του είπε. Κατηδίαν βέβαια τα είπε. Ότι κύριε, τα έμαθα από τη μάνα του, η οποία με πήρε τηλέφωνο μετά από μέρες.
0: Ναι.
1: Να μου ζητήσει συγγνώμη. Θα ζητήσει συγγνώμη γιατί καλέσαμε την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Εκ μέρους του, του γιου της, χωρίς να το ξέρει βέβαια ο γιος.
0: Άρα όχι εκ μέρους του γιου, του γιου.
1: Όχι, για το συμβάν.
0: Ναι.
1: Εξαιτίας του γιου της.
0: Ναι.
1: Και ενώ το κάναμε για προστασία, δεν το κάναμε για τίποτε άλλο. Γιατί έτσι προχωράει ο άλλος και φτάνει σε σημείο να σου πετάξει κάτι στο κεφάλι και να σε αποτελειώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε κουφοί, αφού είσαι δίπλα, δεν μπορώ να μην ακούσω. Τα ακούω, θέλω, δεν θέλω. Και του είπε λοιπόν ο αστυνόμος και μπράβο του, η μάνα μου τα είπε αυτά.
0: Ναι, τι του είπε, πες
1: του. Ναι, του είπε ότι αν εσύ δεν μπορείς να ελέγξεις τα νεύρα σου και το θυμό σου και τα επαναλαμβάνεις αυτά συχνά, θα αναγκαστούμε, θέλεις ψυχιατρίο, και θα αναγκαστούμε να σε βάλουμε στο ψυχιατρίο. Έτσι του είπε ο αστυνομικός.
0: Καλά του εξηγήθηκε.
1: Λοιπόν, ήταν πολύ αυστηρός. Γιατί όταν βλέπεις μια μάνα στο κρεβάτι και να βλέπεις το γιο να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο, κατά γενική νομολογία βέβαια, γιατί ένας εμφανιζόταν μετά, αλλά κανείς δεν εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή. Τη στιγμή της κρίσης δεν εμφανίζεται κανείς. Όλοι λουφάζουν. Λοιπόν, όταν βιώνεις τέτοιες καταστάσεις, να γιατί οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει εντελώς, και το σημαντικότερο είναι ότι δεν τον μπαίνει το μάτι σου ότι είναι τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή δεν τον πιάνει το μάτι σου.
0: Δηλαδή με ποια έννοια. Είναι μισή μερίδα.
1: Εκτός τούτου, εκτός αυτού, είναι και ευγενής.
0: Ναι.
1: Ναι. Φαινομενικά ευγενής, τρομάρα του.
0: Ναι.
1: Φαινομενικά. Αλλά κρύβει πολύ κακία μέσα και μίσος.
0: Πόσο χρόνο είναι αυτός περίπου, 50?
1: Γύρω εκεί 45 με 50.
0: Και η μάνα του 70, ας πούμε.
1: Η μάνα του είναι ακριβώς 70.
0: Κατάλαβα.
1: Η μάνα του είναι 70.
0: Και η οποία από ό,τι καταλαβαίνω είναι ανάπηρη. Για να είναι...
1: Τώρα είναι ανάπηρη βέβαια. Προσπαθεί κακομοίρα να μπορέσει με αυτό, αλλά δύσκολα τα πράγματα.
0: Κατάλαβα.
1: Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων, τη βοηθούσαμε όσο μπορούσαμε, αλλά τώρα... Καμία αυτή. Δεν γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η κοινωνία μας.
0: Δεν είναι αυτή η κοινωνία μας.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν ορισμένοι φλιπαρισμένοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία μας, αλλά δεν είναι η κοινωνία έτσι.
1: Αν ήταν όλοι θα είχαμε...
0: Δεν μπορεί να λέμε έτσι είναι η κοινωνία μας. Έτσι είναι κάποια περιτώματα της κοινωνίας μας.
1: Έλα όμως που δεν εξαλείφονται.
0: Μα δεν εξαλείφονται γιατί οι νόμοι είναι για πέταμα.
1: Δεν είναι μόνο οι νόμοι, κοφεύουν και οι άνθρωποι. Δεν
0: τέλος πάντων, οι νόμοι είναι για πέταμα. Εγώ έχω μία προσωπική εμπειρία βιώσει στη Σουηδία μία φορά σε ένα οικοδομικό μπλοκ που ήταν γύρω-γύρω κτίσμα και στη μέση ήταν άδειο για να παίζουν τα παιδιά. Λοιπόν, με φιλοξενούσαν εκεί. Το έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή, κατά τις 11 το βράδυ, άρχισε να κλαίει ένα μωρό. Σπαρακτικά.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, συνεχίστηκε αυτό και κάναμε μισάωρο. Δεν σταμάταγε. Και ξαφνικά είδα από το παράθυρο, ήρθε ασθενοφόρο, περιπολικό και, πώς το λένε, εισαγγελέας, για να σπάσουν την πόρτα εάν δεν ανοίξουν.
1: Ειδοποίησε.
0: Τι έκανε?
1: Κάποιος τα ειδοποίησε.
0: Ό,τι και αν έγινε, το σημαντικό είναι ότι έγινε αυτό που σου λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και διαπίστωσε η αστυνομία και ο γιατρός ότι το μωρό έκλαιγε γιατί είχε κοιλιακούς πόνους. Ζητήσανε συγγνώμη και φύγανε. Στην Ελλάδα, 15 πυροβολισμοί πρέπει να ακουστούν πρώτα για να έρθει η ομάδα Ζήτα.
1: Καλά, πώς το λένε, η αδιαφορία μας είναι παροιμιώδης.
0: Δεν είναι μόνο η αδιαφορία, είναι και, ξέρεις...
1: Ναι, τι πρέπει να κάνουμε όμως στην προηγουμένη περίπτωση.
0: Να βάζουμε φυλακή και αυτόν που λέει δεν βαριέσαι.
1: Δεν βαριέσαι.
0: Και αυτόν που λέει, όχι, και αυτόν που λέει, γιατί να ανακατευτώ εγώ.
1: Μπράβο.
0: Και αυτό κάτεργα. Κάτεργα.
1: Αυτό θέλω
0: να σπάει πέτρες από το πρωί ως το βράδυ, τον όλυμο.
1: Είναι δυνατόν να ακούσω εγώ στις 4 ώρα εμείς πεταχτήκαμε έξω να πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί τέτοια χάσαρια, τέτοιο κακό λέω πάει.
0: Μου το έπεσε, μου το κατάλαβα.
1: Μα δεν ήταν μία φορά, ήταν και άλλες τέλος πάντων. Αυτά τώρα, οι χαρακτήρες δεν αλλάζουν. Ό,τι και αν το κάνεις αυτού με τον ανθρώπο, αυτός θέλει ψυχιατρίο πραγματικά.
0: Κοίταξε, δεν θέλει ψυχιατρίο για να τον ταΐζουμε στο ψυχιατρίο και να περνάει καλά.
1: Θέλει ψυχοφάρμακα.
0: Θέλει, δώσ' του και ψυχοφάρμακα, δώσ' του και ναρκωτικά, αλλά χώστονα στη φυλακή. Όχι στο ψυχιατρίο. Γιατί στο ψυχιατρίο έχει καθαρά σεντόνια. Όχι. Στο λάκκο μέσα με τα φίδια, κατευθείαν.
1: Κάτι εξακολούθησε την μέλης.
0: Εντάξει, τι να είναι.
1: Συμπληρώνεται το παζλ.
0: Ναι.
1: Με την τεμπέλια.
0: Όχι, δεν είναι όλοι οι τεμπέλιδες άχρηστοι. Με συγχωρείς, είναι μερικοί που δεν είναι καθόλου άχρηστοι.
1: Η τεμπέλια δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμη.
0: Σε μερικούς ανθρώπους είναι χρήσιμη. Δεν την απαξιώνουμε. Βέβαια.
1: Όχι, εμένα δεν μου αρέσει ο τεμπέλης άνθρωπος.
0: Μα ούτε και εμένα μου αρέσει, αλλά ο τεμπέλης άνθρωπος δεν είναι εγκληματική φυσιογνωμία.
1: Όχι, αυτό λέω.
0: Τώρα, εάν ένας βρωμιάρης είναι και τεμπέλης μαζί, αυτό είναι το χαρμάνι νες καφέ φραπέ.
1: Αυτό λέω, είναι όλο το πακέτο. Ναι. Συμπληρώνεται. Ένα ευχάριστο έχω ακούσει αυτές τις μέρες.
0: Τι?
1: Δεν ξέρω αν τυχόν το έχεις ακούσει, που πιθανότατα να το ξέρεις. Ένας Έλληνας καθηγητής,
0: ναι,
1: στην Κίνα, στη Γιουχάν της Κίνας, έκανε ολική αφαίρεση προστάτη καθοδηγώντας το ρομπότ από τη Κίνα.
0: Ναι. Δεν το άκουσα. Δεν το άκουσα.
1: Στην Ελλάδα. Ναι. Είναι ένας λιάτσικος καθηγητής, ο οποίος κουστομαρισμένος στο γραφείο του κατήφθηνε το ρομπότ εδώ σε κλινική, αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη. Να γίνει η εγχείρηση διαδικτυακά με το ρομπότ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι, εγώ το θαύμασα.
0: Ναι, βέβαια, σιγά σιγά θα γίνουν όλο και περισσότερο.
1: Είναι ένα επίτευγμα τρομερό.
0: Μάλιστα.
1: Τρομερό. Και με μεγάλη επιτυχία, λέει.
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων.
0: Χάρηκα πολύ που τα πω.
1: Εύχομαι καλό μήνα και στους συνεργάτες. Να σε καλά. Και στην κυρία Σταμπρούλα και στον κύριο Ηλία, που έχω πάρει το βιβλίο του και δεν αξιώθηκα ακόμα να το τελειώσω.
0: Εντάξει, θα το τελειώσω.
1: Πού θα πάει, θα το τελειώσω.
0: Να είσαι καλά, Άννα μου.
1: Λοιπόν, καλό ξημέρωμα.
0: Πολλά.
1: Και ό,τι καλύτερο.
0: Και σε σένα. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ.

0: 2-11-10-80-880, κύριε Νεόφυτε από το Μενίδη. Γεια σου, Νεόφυτε.
1: Καλημέρα, κύριε Μάνο, και καλό μήνα.
0: Επίσης, αγαπητέ μου.
1: Να πω και το καλημέρα μου και καλό μήνα σε όλους τους εργαζόμενους στα παραπολιτικά, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Να είσαι καλά.
1: Άκουγα την εκπομπή με μεγάλη προσοχή. Οι ακροατές και ακροάτριες σε αυτή την εκπομπή είναι με τεράστιο επίπεδο όλοι. Χαίρεσε να ακούς δηλαδή τον καθένα με την άποψή του. Είναι πολύ καλή εκπομπή τελικά και δεν το λέω για κομπλιμέντο, το πιστεύω και το λέω.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και είσαι από τις εκπομπές που είσαι ο μόνος που είσαι μέχρι 5 η ώρα.
0: Mm.
1: Έτσι.
0: Mm.
1: Μετά τον Κωνσταντίνο το Λαβίδη, τις περισσότερες φορές μετά κάθομαι άμα δεν νιστάζω και ακούω την εκπομπή. Γιατί είναι και δύσκολες οι ώρες, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δύο από 12 μέχρι 5. Εγώ ξεκίνησα, κύριε Μάνο, να παίρνω έτσι εκπομπές τηλέφωνα τότε που ήμουν φύλακας και αυτές οι εκπομπές για μένα ναι, ήταν μια πολύ καλή παρέα. Δούλευα εκεί στην Εκάλη.
0: Mm.
1: Φύλαγα κάποιον πολύ μεγάλο επιχειρηματία. Δεν θέλω να πω το όνομά του.
0: Δεν χρειάζεται. Ναι,
1: πάρα πολύ γνωστός.
0: Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Και στο τέλος, κύριε Μάνο, μου φάγει και 400 ευρώ, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Πιο εύκολα παίρνεις λεφτά από φτωχό παρά από έναν πουτάχη.
0: Mm.
1: Αυτό έχει αποδειχτεί πάρα πολλές φορές.
0: Πάμε τώρα στο θέμα.
1: Λοιπόν, τι θέμα έχουμε βάλει, γιατί δεν άκουσα από την αρχή.
0: Ποιο είναι το καλύτερο χαρακτηριστικό και το χειρότερο των ανθρώπων. Ψυχικό χαρακτηριστικό.
1: Α, ψυχικό χαρακτηριστικό, έτσι.
0: Ναι, τι άλλο.
1: Το χειρότερο χαρακτηριστικό είναι όταν έχουμε μέσα μας θυμό και μας φταίνε όλα τα πάντα και μην ξεχνάμε, κύριε Μάνο, ότι από το θυμό εγώ πιστεύω ότι προέρχονται και πάρα πολλές αρρώστιες. Έτσι.
0: Mm.
1: Έτσι, δηλαδή δεν θέλω να επηρεάσω την άποψη των άλλων ανθρώπων, λέω εγώ αυτά που πιστεύω εγώ πώς τα βλέπω. Και τώρα το καλό χαρακτηριστικό στον άνθρωπο είναι να είμαι ήρεμος, να φαίνομαι καλά στους συνανθρώπους μου. Νομίζω είμαι μέσα στο θέμα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχω ξεφύγει. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα χαρακτήρα. Πιστεύω αυτό το χαρακτηριστικό στον άνθρωπο. Και έτσι πιστεύω εγώ τώρα. Τώρα τι να σου πω για τα άλλα θέματα. Εντάξει, εγώ τώρα δεν ήξερα και ποιο θέμα είναι και λίγο ναι, αυτό πιστεύω εγώ στον άνθρωπο. Να είναι ήρεμος και να μην έχει πολλά νεύρα. Θα μου πεις τώρα σε αυτή τη ζωή που ζούμε δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει νεύρα. Είναι τέτοιες οι καταστάσεις που αρχίζει ο άνθρωπος σιγά σιγά και όπως βλέπετε πολλοί άνθρωποι έχουν ξεφύγει κιόλας. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να του πεις και καλημέρα και αυτός να του κακοφανεί, σου λέει αυτός τι μου λέει καλημέρα. Έχω τύχει εγώ σε τέτοιους. Αυτό, κύριε Μάνο.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν έχω να πω και πάρα πολλά.
0: Να σε καλά, λέω.
1: Πιο πολύ πήρα, ξέρεις, έτσι για να πω να χαιρετήσω. Να, σήμερα μου λέει ένας γείτονάς μου, επειδή ξέρει, μιλάω σε ραδιόφωνα, μου λέει ποιο δημοσιογράφο συμπαθείς, του λέω όλους τους συμπαθώ γιατί όλοι μου έχουν εφερθεί πολύ καλά. Τώρα κύριε Μάνο, άμα δεν τα ξαναπούμε, εύχομαι να περάσει πολύ καλά μα πας διακοπές και να έχουμε πάντα την υγεία μας.
0: Μακάρι ρε φίλε.
1: Γιατί ο άνθρωπος είναι πλούσιος στην υγεία, δεν στα λεφτά. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι.
0: Να σε καλά.
1: Γεια, καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλή συνέχεια.
0: Στο καλό. Yeah.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Χαιρετώ την κυρία Φτέρ που μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη, αλλά δεν παίρνει τηλέφωνο. 2-11-10-80-880 και radio@parapolitika.gr. Γεια σου και έτοιμασαι από την Κυψέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλώς την.
1: Εγώ το φεγγάρι δεν βγήκα να το δω, γιατί από εδώ που βλέπω είμαι δεν το βλέπω το φεγγάρι. Έχει πολύ κατοικίες γύρω γύρω.
0: Στην Ταράτσα μόνο.
1: Ναι, σιγά να μην ανέβω. Έχω κλείσει και τη σκάλα τη, με λουλούδια που ανεβαίνει στην Ταράτσα.
0: Και άμα θέλει κανείς να ανέβει στην Ταράτσα δεν μπορεί.
1: Από τους άλλους ορόφους ανεβαίνουν, από μένα κάτω. Λοιπόν, απόψε ήταν, μια και πήρε η ευτυχία, θα τη ζητούσα εγώ να μας πει το φεγγάρι κάνει βόλτα.
0: Ναι, ακούς ευτυχία. Ακούει.
1: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι και θα το πει περίφημα φαντάζομαι. Λοιπόν, τώρα για το άλλο το θέμα. Εγώ ξέρετε τους ανθρώπους, έχω απλοποιήσει αυτή την κατάταξή τους. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες, χοντρικός βέβαια. Οι καλοί και οι κακοί. Οι καλοί είναι και έξυπνοι, οι κακοί είναι και κουτί. Γιατί το να μην είσαι καλός πάει να πει ότι είσαι κουτός, γιατί με την καλοσύνη κερδίζεις τα πάντα. Πρώτα απ' όλα κερδίζεις, ας πούμε, την χαρά του να προσφέρεις και να κάνεις το καλό. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα δίνεις και χαρά στους άλλους. Ενώ ένας άνθρωπος που βλέπει τον άλλον στραβά, είτε ζηλεύει, είτε τον... αυτό είναι και πρέπει να χάνει το μυαλό, ας πούμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Απλά βέβαια. Δεν το αναλύω παραπέρα.
0: Ναι, okay.
1: Και έτσι νομίζω ότι είναι, άμα το σκεφτείτε καλύτερα, το έχω μελετήσει το θέμα, δεν το λέω έτσι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί στη ζωή δεν αξίζει να είσαι κακός. Δεν πάνε να σε εκμεταλλευτούν. Σκασίλα σου. Τα πήρε κανένας μαζί του. Ό,τι και να κάνουν, ας πούμε. Αυτό που μένει νομίζω εγώ πάντως είναι το η καλοσύνη και η αγάπη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν νομίζω κάτι άλλο.
0: Πράγματι, μόνο αυτά μένουν.
1: Ε, ναι. Αυτά σου δίνουν και χαρά, ρε παιδί μου.
0: Σωστά.
1: Αυτά σου δίνουν χαρά. Το να πας, ας πούμε, το να θες, ας πούμε, ντε και καλά, να... δεν ξέρω, δεν... Αποφεύγω ανθρώπους που βλέπω ότι δεν έχουν μυαλό. Και θα σε κοιτάξουν περίεργα και θα σου κάνουν έτσι και θα κοιτάξουν πώς να στα πάρουν. Και δηλαδή δεν αξίζει τον κόπο. Ούτε να έχεις πολλά λεφτά αξίζει τον κόπο, γιατί έχεις μπελάδες.
0: Ναι.
1: Ούτε να ζητάς υπερβολές, όπως εξήγησε εκείνος ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι. Θα είπε πάρα πολύ ωραία. Η φύση έχει δώσει τα πάντα στον άνθρωπο προκειμένου να ζει πολύ ωραία και να απολαμβάνει. Να, ας πούμε, απόψε έχουμε ένα φεγγάρι. Αύριο έχουμε μια ωραία βροχή, ας πούμε. Τα λουλούδια, τα αγριολούλουδα, οι καρποί, τα ζωάκια, όλα αυτά είναι μια χαρά, ας πούμε. Λοιπόν, γιατί θα πρέπει να τρώγομαι εγώ, ας πούμε, με το να κάνω λεφτά, να κλέψω, ξέρω εγώ, να εξαπατήσω. Για να κάνω τι. Να κάνω τι. Όσο να πεις Κίμηνο, έφυγε η ζωή. Πέρασε. Δεν αξίζει τον κόπο.
0: Σωστά.
1: Εγώ ήθελα να κάνω, ο μοναδικός λόγος που ήθελα να κάνω λεφτά όταν ασχολήθηκα με το εμπόριο ήτανε ώστε να δημιουργήσω ένα κεφάλαιο και να θεμελιώσω, ας πούμε, να μπορέσω, ας πούμε, ένα νοσοκομείο ήθελα για να το ολοκληρώσω. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα βγάζα τόσα λεφτά. Αλλά έστω να βάλω το θεμέλιο λίθο που λέμε, κάτι τέτοιο. Δεν με ενδιέφερε κάτι άλλο. Όταν να το αναβλέπεις, ας πούμε, τους ανθρώπους, να μπορείς να κάνεις τους ανθρώπους να χαίρονται και να απολαμβάνουν μια καλή κουβέντα, μια καλή πράξη, μια φιλικότητα. Αυτά νομίζω ότι αξίζουν. Να τους πεις κάτι που δεν θα τους διευκολύνει τη ζωή τους, τις σχέσεις τους. Αυτά είναι τα ωραία.
0: Δίκιο έχεις.
1: Όλα τα άλλα.
0: Είναι περαστικά όλα τα άλλα.
1: Ναι. Κυριολεκτικά δεν αξίζει τον κόπο. Κυριολεκτικά δεν αξίζει τον κόπο. Βλέπετε, ας πούμε, τι γίνεται εκεί πέρα κάτω με, για τα λεφτά για να αρπάξουν τα πετρέλαια, ντε και καλά. Τι να πεις για αυτούς τους γελίους ανθρώπους. Τι να πεις για αυτούς δηλαδή που... Δεν αξίζει το... Τι να πω δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Ωραία, Κέτη μου.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ χάρηκα και εύχομαι τα καλύτερα για όλους.
0: Μακάρι, καλή μου. Μακάρι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: 2-11-10-80-880. Κύριε Δημήτρη μου από τον Καρέα, γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Γεια σου φίλε.
1: Χαίρομαι που σας ακούω πάλι.
0: Και εγώ πάλι.
1: Πριν 25 χρόνια είχαμε ξαναμιλήσει.
0: Α, από τότε ξανά ποτέ.
1: Πότε.
0: Άκουε, 25 χρόνια.
1: Ναι, είχαμε μιλήσει για κάτι διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Εγώ σας παίρνω εκτός από το θέμα που είχατε.
0: Ναι.
1: Έχω ένα άλλο θέμα εγώ.
0: Παρακαλώ, είναι και ανθολόγιο η εκπομπή.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι είμαι στον Καρέα
0: ναι.
1: για να εξυπηρετήσω την αδερφή μου ναι. που είχε πάθει εγκεφαλικό το 18.
0: Ναι.
1: Η αδερφή μου τώρα εντάξει πήγαμε από κατάσταση όλα κανονικά, αλλά η αδερφή μου έχει εκτός ότι βρίζει, άμα την αφήσω έξω θα πέσει, πριν να υπάρχει άνθρωπος μαζί της.
0: Κατάλαβα.
1: Μας είπαν, πήγαμε για στους Αγίους Αναργύρους και μας είπαν ότι δεν μπορεί να τη φέρετε αφού περπατάει. Πρέπει να μην περπατάει αν μας τη φέρετε εδώ.
0: Ναι.
1: Λέμε εμείς, δομές έχουμε, δεν έχουμε δομές. Από ό,τι καταλάβατε πρέπει να πληρώσουμε.
0: Ναι.
1: Άκουσα για τα χρήματα που λέγατε εδώ για χρήματα. Πρέπει να έχεις λεφτά σήμερα. Αν δεν έχεις λεφτά, σε έχουν πετάξει, σε έχουν αφήσει μόνο. Αυτή τη στιγμή η αδερφή μου την έχω εγώ και από τον 4 Φεβρουαρίου και είμαι εδώ, έχω αφήσει το σπίτι μου που μένω Χολάνδρη και έχω έρθει εδώ πέρα και κάθομαι και την αντέβω. Όταν λέω αντέβω, αν την καθαρίζω, να πλένω το ένα και το άλλο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε δομές. Και το θέμα είναι ότι θέλει 1.200 ευρώ ιδιωτικό με 1.300 για να τη βάλω σε ένα ιδιωτικό
0: θεραπευτήριο.
1: Θεραπευτήριο, ναι. 1.300 ευρώ δεν έχω για να τα δώσω. Ναι. Αυτό με συναχωρεί πάρα πολύ, γιατί αν ήμουν σε ξένο κράτος, ξένο, άμα ήμουν έξω, να ήμουν ας πούμε Γανία, Ολλανδία, τέλος πάντων μην τα πω πολλά.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν παραλάβει τώρα, αφεντήσανε σε μια δρομή μέσα. Εμείς δομές δεν έχουμε. Φανταστείτε τώρα αυτή τη στιγμή, την έχω και κοιμάται και εγώ κάθομαι εδώ πέρα στο κουζινάκι μέσα και κάθομαι και παρακολουθώ μην θέλει τίποτα, μην το ένα, μην το άλλο, να την πλένω, να την καθαρίζω γιατί οι γονείς μου έχουν πεθάνει. Ναι. Αλλά είναι και μικρή. Εγώ είμαι κοντά 70, η αδερφή μου είναι 65.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω πώς θα με πάρει ακόμα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι έχω κάνει ένα παράπονο, ότι δεν μπορεί να αφήσει έναν άνθρωπο έτσι να τυραννιέται, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή τυραννιέμαι.
0: Ναι, καλά μου. Το καταλαβαίνω, φυσικά.
1: Ναι, τυραννιέμαι πάρα πολύ. Τέλος πάντων, να μην τα πω, λέω, μη σας βάλω σε αυτά το κρίμα.
0: Όχι, γιατί. Φίλοι είμαστε.
1: Δεν υπάρχει κάτι να γίνει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα σπίτι εδώ. Είμαστε στα προσφυγικά σπίτια.
0: Ναι.
1: Τα προσφυγικά σπίτια αυτά χτίστηκαν το 59. Είμαστε πρόσφυγες.
0: Ναι.
1: Όχι εγώ, ούτε ο μπαμπάς μου, η μάνα μου, ο παππούς μου, η γιαγιά μου. Το 1922 που ήρθαν.
0: Ναι.
1: Είμαστε πρόσφυγες. Έχουμε τα σπίτια αυτά. Έχω ένα σπίτι τριάρι και δεν έχω την αδερφή μου μέσα από το τριάρι. Εγώ δεν μένω εδώ τα τύπα. Εγώ μένω Χαλάνδρη. Και τώρα έχουμε η κόρη μου και ο γιος μου λένε πότε θα έρθεις. Πότε θα τελειώνουμε αυτό το θέμα. Και περιμένουν κάποια επιδόματα που λένε ότι θα δώσουν κάποιο επίδομα τώρα για μήπως βάλουν μια γυναίκα να τη φυλάει να κάτσει μαζί. Δεν μπορώ εγώ άλλο. Δηλαδή εγώ ένας άντρας σε 70 χρονών. Άμα πέσει κάτω, εγώ θα τη χάσω, δεν μπορώ να σηκωθώ. Να τη σηκώσω δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή δύσκολη η κατάσταση.
0: Ναι. Πάρα
1: πολύ. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω ότι έχω παράπονο ότι ο Φουκαριά τον Έλληνα τον έχουν παρατημένο. Τον έχουν βάλει σε μια γωνία και τον βαράνε.
0: Mm.
1: Δεν τον αφήνουν σε χλωροκλαρί.
0: Ναι.
1: Είναι αμαρτία αυτό όμως. Είναι άδικο.
0: Είναι άδικο αυτό.
1: Πολύ άδικο, πολύ άδικο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν αυτή τη στιγμή και λέει ο άλλος δεν συμβαίνει τίποτα. Ελλάδα 2,0. Τι να το κάνω που το Ελλάδα 2,0. Τι να το κάνω. 2,0 ξέρω εγώ. Τι να το κάνω εγώ όταν δεν μπορώ να πάρω αυτή η κοπέλα να την πάω σε ένα ίδρυμα. Πρέπει να πληρώσω. Αν δεν έχεις λεφτά πεθαίνεις σήμερα. Στο νοσοκομείο άμα δεν έχεις λεφτά πεθαίνεις. Πρέπει να πληρώσω το φακελάκι στο γιατρό. Γιατί μου έχει τύχει τον πατέρα μου. Να δώσω στο γιατρό φακελάκι 300 χιλιάρικα για να τον εγχειρήσει. Και σε, τον εγχείρησε σε, σε δημόσιο νοσοκομείο. Στο δημόσιο έδωσα, όχι εγώ, η αδελφή μου έδωσε, η άλλη μεγάλη, έδωσε 300 χιλιάρικα για να τον εγχειρήσει. Και όταν πήγα εγώ στο γραφείο αυτού του γιατρού, απέναντι εκεί της Αμαλίας, από πίσω είχε ένα ωραίο φωτογραφίες, δύο ωραίες φωτογραφίες, το γιο του και την κόρη του, με τα καπέλα αυτά που φοράνε στα κολέγια, στα αμερικάνικα. Ναι. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Από εμένα το παιδί μου, ούτε το φουντάκι αυτό που έχει το καπέλο δεν μπορεί να το φτάσει. Καταλάβατε το λόγο, ότι θέλει χρήμα. Θέλει χρήμα, όταν λέω χρήμα, χρήμα. Όλοι χρήμα δεν γίνεται εδώ. Στην Ελλάδα, δηλαδή. Ναι. Γιατί στο εξωτερικό είναι αλλιώς, αλλιώς τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα ένα παράπονο, δεν ξέρω το εδώ. Έξοδα τρέχουν πάρα πολλά. Φάρμακα, πάμπερς, νερά, ζεστά, φαγητό. Και είμαι δηλαδή μαζί της με μια μικρή σύνταξη, αλλά βάζω παλικά μου λεφτά. Και η αδερφή μου μεγάλη βάζει. Να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε το σπίτι μέσα. Εντάξει, είχαμε και ένα ατύχημα στην πολυκατοικία. Καήκανε τα ρολόγια, πήραν φωτιά τα ρολόγια και αυτή τη στιγμή περιμένουν την ΔΔΕ να μας βάλει τα ρολόγια. Τα κουφάρια τα βάλανε, τα ρολόγια μέσα δεν έχουν βάλει. Και είμαστε μια εβδομάδα χωρίς φως. Είμαι με κεράκια και ένα φακό που έχω κρατήσει εδώ. Καταλαβαίνετε και τους έχουμε πάει τηλέφωνο και τους είπαμε ότι έχουμε πρόβλημα με άνθρωπο. Και ήρθαν και βάλαν μόνο σε δύο ρολόγια. Και αυτά τα δύο ρολόγια τα βάλανε γιατί υπήρχε κάποιο μέσον. Δηλαδή πρέπει να έχει μέσον σήμερα να ζει στην Ελλάδα. Mm. Αυτό είναι. Αυτοί οι άνθρωποι βάλανε δύο ρολόγια και λέμε δεν σα μάλιστα. Γιατί δεν βάζετε τα δικά μας ρολόγια. Γιατί τα δύο ρολόγια βάλανε. Και φύγανε.
0: Ποια ήταν η δικαιολογία.
1: Η δικαιολογία ότι αυτοί μας είχαν πάει λέει, πιο μπροστά. Εμείς δηλαδή.
0: Αφού όλοι μαζί, το blackout αφορά όλη την πολυκατοικία.
1: Είναι, όχι, από τα 14 διαμερίσματα τα 4 ρολόγια σωθήκανε. Τα υπόλοιπα τα 10 καήκανε.
0: Ωραία. Άρα 10 άνθρωποι.
1: Ναι, μείναμε χωρίς ρεύμα 10 άνθρωποι. Αυτοί εδώ πέρα ήρθαν στα 2 άτομα τα καινούργια, βάλανε σε 2 άτομα. Και γιατί ο λόγος, γιατί λέει, πήραν για την πιστοποίηση, αυτοί το δώσανε μεσημέρι, εμείς το δώσαμε το απόγευμα. Χωρίς πιστοποίηση δεν προχωράει. Ωραία, εμείς το δώσαμε το απόγευμα. Αλλά πέρασε μια εβδομάδα. Και τους έχω πάει τηλέφωνο και τους λέω, σας παρακαλώ έτσι και έτσι. Ναι, πήγουν να το κάνουν, ναι, πήγουν. Και άμα τους είδατε εδώ έξω, εμείς έχουμε μείνει με καντιλάκια τώρα εδώ μέσα. Και εγώ πείτε μου αυτή τη στιγμή που θα σηκωθώ το βράδυ, που θα είναι. Πώς θα είναι η αδερφή μου, με ένα καεράκι και ένα φακό να πάω να την πλύνω, καταλάβατε. Και χωρίς νερό, παγωμένο νερό. Ναι, αυτά τραβάμε.
0: Κατάλαβα, αγόρι μου.
1: Τέλος πάντων, να είστε καλά πάντως.
0: Και εσύ να είσαι καλά και ό,τι θέλεις ξαναπάρε.
1: Βεβαίως, κύριε.
0: Φιλιά πολλά.
1: Γεια σας, ευχαριστώ, γεια σας.

0: 2-11-10-80-880. Η κυρία Ευτέρπη, η οποία έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Νέα Αίγυπτο, μου λέει ότι αυτό το τραγούδι ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Βεβαίως δεν θα μπορούσα να αμφιβάλλω. Το έψαξα στο Σάζαμ. Χουσέιν Αλ Ζασμί είναι το όνομά του. Ή Γιασμί. Δεν ξέρω να σας πω πολύ περισσότερα πράγματα γι' αυτόν, αλλά θα ψάξω και τα άλλα τραγούδια. Μ' άρεσε αυτό. 2-11-10-80-880 και θα πάμε σε μια κυρία που επικοινωνεί πρώτη φορά από ό,τι μου λέει η Σταυρούλα. Η κυρία Αγγελική από το Πέραμα. Αγγελική μου.
1: Ναι, κύριε Κυριμίδη, πώς είστε?
0: Είμαι καλά, εσείς?
1: Κάνετε πάντα να είστε καλά. Ευχαριστώ. Όπως θέλει ο Θεός είμαστε. Θα ήθελα να πω, να αναφερθώ στο τι θα πρέπει να έχει ένας άνθρωπος κατ' εμέ.
0: Ναι.
1: Προσωπική μου άποψη βέβαια. Θα πρέπει να έχει αγάπη και θα πρέπει να έχει και ελεημοσύνη. Αλληλένδετα τα δύο μεταξύ των.
0: Ναι.
1: Αυτό που δεν θα πρέπει να έχει είναι η διπροσωπία και το ψέμα. Για μένα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το να έχει αγάπη είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα, διότι όταν έχεις αγάπη δεν θα πρέπει να ζηλεύεις, θα πρέπει να χαίρεσαι τον συνάνθρωπό σου, θα πρέπει να συμπαραστέκεσαι στον πόνο του συνανθρώπου σου.
0: Mm-hmm.
1: Και το δεύτερο, το οποίο είπα αγάπη και, θυμάστε τι είπα το δεύτερο, να έχει αγάπη και σίγουρα
0: μου διέφυγε.
1: Και φτάσει να φύγει της αγάπης ακριβώς, ναι. Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Και να έχει και ελεημοσύνη,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, διότι όταν δίνεις, χαίρεσαι, δίνεις κάτι μέσα από την ψυχή σου, ναι. Να είναι ειλικρινές αυτό το οποίο θα δώσεις. Όταν ο συνάνθρωπός σου πεινάει, θα πρέπει να τον ψωμίζεις, να του δίνεις να φάει. Και θα είναι προτιμότερο να δίνεις παρά να παίρνεις.
0: Ναι.
1: Τώρα το αντίθετο αυτό των δύο. Είναι η διπροσωπία. Δυστυχώς την οποία πέρασα πρόσφατα. Είχα εμπιστοσύνη σε μια γνωστή μου κυρία από το 89. Ήμασταν μαζί, γνωστές δηλαδή. Και φέτος ανακαλύπτω και κατά σύμπτωση μαθαίνω ότι πίσω από την πλάτη μου λέει πράγματα. Τα οποία δεν είναι ωραία πράγματα. Να κάθεσαι να λες πίσω από έναν άνθρωπο που υποτίθεται ότι είναι άρρωστος, θα του πάρει λίγο φαγάκι, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό το οποίο γίνεται. Και δυστυχώς σήμερα...
0: Τι κάνατε εσείς όταν μάθατε το διπλό ρόλο αυτής της γυναίκας, της είπατε κάτι ή αδιαφορήσατε?
1: Όχι, κύριε Τσιλμίδη, μα αδιαφόρησα, δεν ήθελα, ναι. Ξέρετε, να στενοχωρήσω, όχι να στενοχωρήσω, στενοχωριέμαι, δεν μπορώ να το ξεπεράσω η αλήθεια. Αλλά κατάλαβε ότι πρέπει να έχει καταλάβει ότι κατάλαβα τη διπροσωπία, διότι αφού σταμάτησα να επικοινωνώ μαζί της, έπαιρνε, ξέρετε, στην αρχή δεν σήκωσα καθόλου το τηλέφωνο και κατάλαβε πλέον το τι συμβαίνει, νομίζω.
0: Ναι.
1: Και ταυτοχρόνως η αχαριστία η οποία υπάρχει στη διπροσωπία, διότι και μου είχε συμπαρασταθεί και της είχα συμπαρασταθεί, ξέρετε, σε κάποιους γιατρούς, σε τέτοια πράγματα. Και δυστυχώς η αχαριστία είναι πολύ μεγάλο πράγμα και λέμε ότι όλος το συγχωρεί ο Θεός πριν από τον αχάριστο.
0: Mm.
1: Δεν θα ήθελα να σας κουράσω στην εκπομπή, παίρνω για πρώτη φορά.
0: Δεν κουράζομαι πάντως, μην
1: να θέλω να σας δώσω και μια ευχή, το οποίο θα ήθελα να έχει ένας άνθρωπος καλοπροαιρετός.
0: Δεν κουράζομαι πάντως, μην
1: να θέλω να σας δώσω και μια ευχή, το οποίο θα ήθελα να έχει ένας άνθρωπος καλοπροαιρετός.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: πλάκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια!

0: είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είναι το 2-11-10-80-880. Έχουμε και ένα email, radio παπάκι πάει στην ποταμιά. Όχι, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Και έχουμε και τον Απόστολο από τη Γερμανία. Γεια σου, Απόστολε.
1: Πάνω, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε φίλε.
1: Τι κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε εδώ.
1: Φαντάζω έχεις αγοράσει κλιματιστικό, το έχεις πληρώσει ένα σωρό λεφτά,
0: ναι,
1: και απόψε έχει 12 βαθμούς.
0: Ναι. θα σου χρειαστεί του χρόνου. Του χρόνου θα σου χρειαστεί.
1: Έχεις ανοίξει τα παράθυρα και έχεις βάλει το κλιματιστικό να ζεσταθεί.
0: Ναι, πόπο.
1: Έχει τέτοιο, ναι, γύρισε καιρός, γύρισε. Δεν,
0: ναι. Μα έτσι κι αλλιώς, ρε παιδί μου, για πόσο καιρό θα μπορούσε να κρατήσει αυτή η κατάσταση εκεί.
1: Όχι, μωρέ,
0: δεν
1: κρατάει κι εγώ, ναι. Δεν νομίζω, ναι. Δεν,
0: ναι.
1: Φαντάσου στο κάτω της Άλπης, σε ένα πέρασμα που έχει δρόμου, στο Στέλβιο που λένε, στα 2-700 χιόνισε σήμερα.
0: Ναι.
1: Να έχει ανέβει με το μηχανάκι, γιατί συνήθως πάνε με μηχανές ή με αυτοκίνητα για να το διασχίσουν. Και να είσαι κοντομάνικο, να έχει ξεκινήσει από ζέση από κάτω και πάνω να σε βρει χιόνι. Είναι όπως το πέρασμα στην Ελλάδα, το ξέρεις, το πέρασμα του Μπάρου.
0: Όχι, πού είναι αυτό.
1: Πέρα, Χαλίκη, Ασπροπόταμο πάνω.
0: Α, όχι, δεν το ξέρω.
1: Περνάς για να περάσεις Καλαρίτες και
0: ναι.
1: Ματσούκι. Είναι από τα πιο ψηλά σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή άσφαλτος, αλλά πάνω στο βουνό, ναι.
0: Ναι. Δεν πρόκειται να το γνωρίσω ποτέ αυτό το μέρος.
1: Δεν σ' αρέσουν τα βουνά.
0: Όχι,
1: ναι,
0: καθόλου. Ούτε να τα βλέπω δεν θέλω. Δηλαδή, να σου πω,